0: Οι εκτιμήσεις λένε ότι πολύ δύσκολα θα είναι έτοιμος με τον Όφη. Mm-hmm. Και έχει στοχεύσει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Και να επιστρέψουν ο Ρώτα με τον Στρακόσια. Μετά την διακοπή, βέβαια, με αυτόν τον Μπρινιόλι, δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο Νικολίτς.
1: Τον βγάζεις.
0: Ναι, είναι ένα δίλημα.
1: Για πες, ρε φίλε.
0: Να δούμε και την κατάσταση στην οποία θα επιστρέψει ο Στρακόσια. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι τώρα που έχει ανοίξει μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Νικολίτς για τα μεταγραφικά. Ο οποίος είπε ότι είμαι σε συζητήσεις με τον Ριμπάλτα να δούμε αν υπάρχει κάτι αξιόλογο το οποίο θα μας ανεβάσει επίπεδο την ποιότητα σε κάποια θέση που χρειαζόμαστε.
2: Περίμενα. Κάποια θέση που χρειαζόμαστε. Σταματάμε κάπου εδώ με το Action και δεν έχω άλλο χρόνο, όπως σας είπα. Όμως για 10 λεπτάκια 12 στο YouTube του Αθλέτικο θα είμαστε εδώ και με Αλέξα Βόπουλο για να πει τατουάρι και βεβαίως να ολοκληρώσει ο Καπετανάκος τη φράση του και τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Action 24 για όλη τη συμμετοχή του κόσμου και για το ότι ήσασταν και σήμερα μαζί μας πρώτη μέρα της εβδομάδας. Τα λέμε αύριο το μεσημεράκι. Οι υπόλοιποι μένετε εδώ στο YouTube.

0: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. The Rookies.
2: Will you say that again, please?
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Επιστρέφω δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

quando quiser.

0: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: The night Ellen was attacked, I saw you.
3: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
4: I could have you arrested for attempted murder.
5: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
1: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
6: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
7: It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
8: You have the right to remain silent.
1: The Rookies.
9: Will you say that again, please?
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Spotless. Efficient. Safe. Protected. Controlled. A utopian city-state run like a multinational company. Welcome to Singapore Incorporated.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το δούμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Άντωνι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Φέτος είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε πολλά σπουδαία γεγονότα από τον ακραίο κόσμο του kiteboarding και την μεταμόρφωση του αθλήματος στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε μερικές από τις κορυφαίες στιγμές σε αυτό το αγωνίσμα. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλώς ένα χόμπι, για άλλους είναι μια παράσταση, ενώ για κάποιους άλλους ελευθερία και για πολλούς είναι η ζωή. Σας μεταφέρουμε την εμπειρία μερικών από τους πιο παθιασμένους αθλητές στη ζωή του kiteboarding. Θα ρίξουμε μια ματιά σε όλα τα γεγονότα που έγιναν νωρίτερα αυτή τη σεζόν και την μεταμόρφωση του αθλήματος στην διαδρομή αυτή που έχει χαράξει τη νέα διαδρομή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια αυτής της προκλητικής σεζόν παρακολουθήσαμε την πιο καυτή δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Ομαδικής Κυταλλοδρομίας Formula Kite που έλαβε χώρα στην λίμνη Traunsee της Αυστρίας. Το αγώνισμα βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει το νέο αγωνιστικό σχήμα των Ολυμπιακών Αγώνων, ένας σχεδιασμός για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα, ενώ ο αγωνιζόμενος που διασχίζει την γραμμή του τραυματισμού στην πρώτη θέση στον τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει το σενάριο του ο νικητής θα παίρνει όλα, που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα το δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας την ομάδα που είχε καλή απόδοση τις πρώτες 4 μέρες τις καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας το ανοιχτό μέχρι το τέλος, ώστε όλα να έχουν μια δίκαιη έκβαση. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα. Δεν μπορείτε να κερδίσετε πριν τελειώσει η διοργάνωση όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας που μπορεί να έχουν κερδίσει την προηγούμενη ημέρα και πολλές ομάδες εμπλεκόμενες την τελευταία στιγμή να μην μπορούν να το αποφύγουν. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί θέλουμε στα έθνη να ενδιαφέρονται, να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δίκαιους αγώνες και τη δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές και τα μέσα ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας και θα τους δώσουμε μια αναφορά μετά από αυτό το συμβάν στην Επιτροπή Εκδηλώσεων. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές πριν από τους Παγκόσμιους Αγώνες παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει δώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο νόμιμος νικητής. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό το σύστημα από όλους τους ιστιοπλοούς, από τις ομάδες και να νιώθουν ότι ο νικητής είναι άξιος και όχι ότι έχει αναδειχθεί τυχαία. Όπως για πολλούς, αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη χρονιά για τους αθλητές, αλλά στο Pure Action είχαμε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε στα άτομα και να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή και το προσωπικό στάτους. Άτρεξαμε στις επιτυχίες του Τόνι Βόντισεκ και στο πώς γιορτάζει αυτές. Να κερδίζεις αγώνες είναι συναρπαστικό, είναι ευχάριστο. Η αίσθηση που νιώθεις όταν περνάς από τη γραμμή του τερματισμού είναι εκπληκτική, σαν μια έκρηξη που γίνεται μέσα σου. Αλλά πώς να το κάνεις αυτό ακόμα καλύτερο, πώς να βάλεις αυτό το μικρό κάλυμα στην κορυφή. Χρειάζεσαι μόνο λίγη ευκαμψία. Δεν το έκανα επίτηδες. Είχα τον έλεγχο, ήθελα να δω πού βρισκόνται τα άλλα παιδιά, πόσο μακριά ήταν και πού ακριβώς βρισκόντουσαν για να αντιδράσω με τον ίδιο τρόπο. Είναι αυτό το σήμα έτσι, για να δει εάν τον έχουν ακολουθήσει. Βρεθήκαμε σε μία από τις πιο αναγνωρισμένες φιγούρες της οικογένειας Kite, τον Florian Gaber, και ακούσαμε από τον άνθρωπο πίσω από την επιτυχημένη μεταμόρφωση του kiteboarding το ότι βρίσκεται μία ομάδα kiteboarders που παίρνουν τον ελεύθερο χρόνο τους χαλάρα σε αγώνες μέχρι την Ολυμπιακή κατηγορία της ιστιοπλοείας. Το άθλημα άλλαξε αρκετά στο παρελθόν. Στο μέλλον πιστεύω ότι δεν θα είναι απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό.
Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ, βγαίνοντας από το νερό. Όταν είσαι τόσο σε εγρήγορση, πρέπει να πας να κάνεις μια εξέταση αίματος και δεν είναι τόσο εύκολο. Οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπήρχε ένας τύπος, σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει να αλλάξεις, είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί το τεστ μου. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά θα έρθουν και καλά πράγματα. Είναι χαρακτηριστικά για την εξέλιξη του αθλήματος, το οποίο πλέον οδεύει σε επαγγελματικό επίπεδο, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι να αποτελούν δέλεαρ για όλους τους συμμετέχοντες. Εστιάσαμε επίσης στη χώρα που ξέρει πως να παράγει μερικούς από τους καλύτερους kitesurfers. Η βιομηχανία θαλάσσιων σπορτ της Γαλλίας γίνεται όλο ένα και πιο δημοφιλής λόγω των διεθνών γεγονότων surf και kiteboarding και της επιτυχίας των αγώνων που δημιουργούν πολύ θετική δημοσιότητα. Για άλλες εθνικές ομάδες είναι πολύ καλό και για όλους τους αναβάτες. Μόνο σου δεν μπορείς να προχωρήσεις, πρέπει να πιέσεις περισσότερο, να πάρεις ένα καλύτερο επίπεδο. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου, να προπονούμε στο μέγιστο, να υπάρχει ομαδική δουλειά, γιατί μόνο σου δεν μπορείς να βρεθείς στην κορυφή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο, να μετακομίσουμε πρώτα στην πλάγια de las Buras, στα Κανάρια νησιά, και στην τελευταία διοργάνωση της σεζόν, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil. Ο COVID-19 έχει δυσκολέψει πολύ την παγκόσμια κοινότητα. Ο διεθνής ανταγωνισμός δεν έχει εξαιρεθεί από την διαδικασία που έχει βάλει τον πλανήτη σε μια άλλη διαφορετική λογική. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες από διοργανωτές εκδηλώσεων, τοπικές ομοσπονδίες και κυβερνήσεις, αλλά και διοργανωτές τάξεων, όπως και από τους διαγωνιζόμενους, επιδεικνύοντας μια μεγάλη επίδειξη συνεργατικής δύναμης και κοινότητας, προκειμένου να συνεχίσουν να διοργανώνουν εκδηλώσεις σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και να τελειώσουν την πιο δύσκολη χρονιά του διεθνούς αθλητισμού. Τα Γκραν Κανάρια είναι ο καλύτερος προορισμός σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις λόγω αυτού του καιρού και των καλών συνθηκών. Το χειμώνα άνεμος φυσάει λίγο προς τα ανατολικά, οπότε από τον Νοέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο έχουμε τέλειες συνθήκες για foiling σε αυτόν τον παράδεισο που ονομάζεται Γκραν Κανάρια, οπότε δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι κάπου αλλού καλύτερα. Σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση είναι πολύ σημαντικό για τα Κανάρια νησιά να δείξουν ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός για τουρισμό και αθλητισμό, καθώς υπάρχουν λίγα κρούσματα COVID-19. Πρέπει να απολαύσουμε και να εκμεταλλευτούμε τις καιρικές συνθήκες που έχουμε εδώ, σε αυτό το ιδιαίτερο μέρος. Είναι Δεκέμβριος και η θερμοκρασία είναι γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε τέλειες συνθήκες για εστιοπλοεία, γενικότερα για τα υπαίθρια σπορ. Είναι πολύ σημαντικό για την εστιοπλοεία στα Κανάρια νησιά να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις, ειδικά το χειμώνα σε αυτές τις συνθήκες. Θέλουμε επίσης να δείξουμε ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός όσον αφορά τον COVID-19. Μας ενδιαφέρει πολύ να επανέλθει αυτή η διοργάνωση και να είμαστε ενοποιημένοι στον δρόμο προς την ίδια κατεύθυνση. Βρισκόμαστε σε ένα αξιοζήλευτο μέρος, όπου έχουμε αέρα και από τις δύο κατευθύνσεις. Όλοι περίμεναν αυτό το αναμενόμενο γεγονός. Κατά τη διάρκεια του 2020 δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν πολλές διοργανώσεις, επομένως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil ήταν η τελευταία ευκαιρία για κάθε αθλητή να αγωνιστεί. Μετά από μήνες προπόνησης ήρθε η ώρα να δουν λοιπόν πού βρίσκονται απέναντι στον ανταγωνισμό. Περίπου 60 αναβάτες από 15 χώρες δεν μπορούσαν να χάσουν αυτή την ευκαιρία, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι αγώνες foil συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Και κατά αυτόν τον τρόπο οδεύουμε σε άλλη μια σημαντική
διαδικασία κάτω από αυτό το ιδιαίτερο πρίσμα. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ακόμα σε θέση να βγούμε εδώ και να αγωνιστούμε ακόμα και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Προσωπικά έχω προπονηθεί στο σπίτι και δεν θα μπορούσα να αγωνιστώ αν δεν είχα κάνει αυτή την προπόνηση. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίσουμε να κρατάμε ασφάλεια στο περιβάλλον και ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Είναι υπεύθυνο να συνεχίσουμε να προχωράμε. Βλέποντας 60 ανταγωνιστές εδώ, είναι υπέροχο το σημάδι να αγωνιστούμε. Πρέπει πάντα να βρεις χώρο στον αγώνα, αλλά εκτός από αυτό σου αρέσει ότι είναι διαφορετικό. Αγωνιζόμαστε μόνο στο γυναικείο στόλο στην Πολωνία και ήμασταν 30 κορίτσια, τώρα είμαστε 60. Είναι κάτι το διαφορετικό η σκανδαλοδρομία, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε εμπειρία. Στο τέλος αυτό θα είναι ο τελικός, ο γενικός αγώνας του αναβάτη. Οι αγώνες kite foil δεν είναι μόνο ένα διευρυμένο άθλημα, αλλά προσελκύουν επίσης όλο και περισσότερους νέους. Περίπου 30% του στόλου είναι κάτω των 19 ετών και μετά την πρώτη μέρα των αγώνων, 4 από τους 10 κορυφαίους αναβάτες ήταν κάτω των 19. Μια ιδιαίτερη συνθήκη που δείχνει ότι το άθλημα, το αγώνισμα έχει αρκετό μέλλον μπροστά του. Και αυτό αποδεικνύεται. 4 από τους 10 αναβάτες είναι κάτω των 19 ετών σε μια ομάδα 60 αναβάτων διεθνώς. Είναι πολύ σημαντικό, δείχνει ότι αυτό το άθλημα μπορεί να βρεθεί σε μια άλλη λογική. Οπότε υπάρχει η εξέλιξη, δεν απαιτεί τεχνική και στρατηγική. Οι αγώνες σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι σίγουρα μια εξαιρετική ευκαιρία να δοκιμάσετε τον εαυτό σας με όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να πω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να αγωνίζεσαι σε ένα μικρό στόλο, γιατί πρέπει να βρεις την καλύτερη θέση σου στην αρχή και δεν είναι τόσο εύκολο σε ένα μεγάλο στόλο. Οπότε πρέπει να πω ότι είναι μια εξαιρετική εμπειρία και σίγουρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να αγωνιστείς σε ένα μικρό στόλο μετά από αγώνες παρά σε ένα μεγάλο. Έτσι λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία επανεκκίνησης σε όλα τα αθλήματα, κάτι που συμβαίνει και στο kite foil. Και είναι ευκαιρία να πάμε να μάθουμε τι έγινε στο τελευταίο event της σεζόν, το οποίο περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία απαντές στην τάξη του kite foil. Το πλάγια Ντέλας Μπούρας παρήχε εξαιρετικές συνθήκες με δυνατούς ανέμους καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από 6 έως 30 κόμβους, έτσι ώστε οι ανταγωνιστές να πρέπει να ισορροπούν μεταξύ τους, να πιέζουν σκληρά για να εξασφαλίσουν ένα πρόωρο προβάδισμα με τον κίνδυνο να κουραστούν νωρίς ή να καταστρέψουν τον εξοπλισμό. Ο ανταγωνιστής που κατάφερε να βρει την τέλεια ισορροπία ήταν ο Τέοντε Ράμπεκουρτ. Ο Γάλλος πήρε το προβάδισμα από την αρχή και το κράτησε μέχρι το τέλος, κερδίζοντας 10 από τους 14 αγώνες της ρεγκάτας. Μια εξαιρετική, αν μη τι άλλο, εμφάνιση που του χάρισε τον τίτλο της σεζόν. Ο Μαξίμ Νόχερ ήταν μόλις ένα βήμα πίσω του και πήρε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ ο Γκάι Μπρίτζ ολοκλήρωσε το βάθρο με την τρίτη θέση. Ο μεγάλος νικητής όμως ήταν ο Ντεράμεκουτ. Διασκέδασα πολύ, είμαι πολύ χαρούμενος με την αποδοσή μου, ένιωσα πολύ καλά με τον εξοπλισμό μου, μου αρέσουν οι συνθήκες, δεν έκανα τεράστια λάθη, έτρεξα έξυπνα και έκανα τη δουλειά, είμαι πολύ χαρούμενος. Τερματίζοντας στην 23η γενική θέση, η Έλλη Όλντριτς εξασφάλισε τον τίτλο στις γυναίκες μπροστά από την Τζούλια Νταμασίεβιτς με την αγαπημένη του τοπικού κοινού, την Γκιζέλα Πουλίδο, να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο όσον αφορά τον στόλο των γυναικών, που είχε και εκεί μεγάλο ανταγωνισμό με την ολοκλήρωση της σεζόν στο kite foil. Ήταν μια πραγματικά διασκεδαστική εκδήλωση. Είναι τόσο καλό να κάνουμε αγώνες στο τέλος της χρονιάς, μια χρονιά που πιστεύουμε ότι δεν θα είχαμε πολλούς αγώνες. Ήταν πράγματι διασκεδαστικό με κορίτσια σε ένα μεγάλο στόλο. Στην πραγματικότητα ήταν ο μεγαλύτερος στόλος που είχαμε εδώ, με μια πολύ καλή συμμετοχή.
Είχαμε βέβαια και την κατηγοριοποίηση στις μικρότερες ηλικίες, αφού πολλοί αγωνιζόμενοι ήταν κάτω των 19 ετών, οπότε υπήρξε η αντίστοιχη

Ξεκίνησα τις δύο πρώτες μέρες πολύ δυνατά και οι υπόλοιπες μέρες ήταν αρκετά δύσκολες για εμένα, αλλά προσπαθώ να συνεχίσω να χαμογελάω και αυτό είναι όλο. Ένας εξαιρετικός αγώνας κάτω από πολύ καλές συνθήκες στα Κανάρια νησιά, με θερμό κλίμα αλλά κυματισμό όσο έπρεπε και άνεμο, έτσι ώστε να δώσει όθηση στους αθλητές να ολοκληρώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την σεζόν που ήταν αρκετά δύσκολη. Εξελίχθηκε όμως με εντυπωσιακό τρόπο και με την συμμετοχή αρκετών αθλητών και την διάκριση αρκετών νέων. Αφήνουμε όμως την Ισπανία και ταξιδεύουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να γνωρίσουμε μία από τις πιο δημοφιλείς αναβάτες στον κόσμο. Αν υπάρχει μια αθλήτρια που έχει κυριαρχήσει στη σκηνή τα τελευταία χρόνια, μόνο ένα όνομα μας έρχεται στο μυαλό, η Ντάνιελα Μωρός. Δεν είναι ακόμη καν 20 χρονών η Ντάνιελα Μωρός και είναι ήδη 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Hydrofoil Kiteboard. Υπήρχε μια διοργάνωση στο Μεξικό, στην La Ventana, στις αρχές του 2016 και θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα ότι μπήκα σε αυτό το γεγονός, νομίζοντας ότι είχα πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσω γιατί ήξερα ότι ήμουν πιο γρήγορη από τα άλλα κορίτσια και γνώριζα ότι είχα τη δυνατότητα να κερδίσουμε, αλλά εμφανιστήκαμε στο γεγονός και ήταν εξαιρετικά ελαφρύ για όλη τη διοργάνωση. Ο ανέμος ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη αδυναμία μου και δεν είχα την εμπειρία στο κάιτ με ελαφρύ άνεμο, αλλά από το Σαν Φραντσίσκο που φυσούσε ήταν πάντα εξαιρετικά, οπότε ήταν πραγματικά απογοητευτικό. Νομίζω ότι αυτό το είδος απογοήτευσης με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι ήθελα να γίνω καλύτερη και ήθελα να γίνω όλο ένα και καλύτερη. Μπορούσα να ελπίζω ότι θα ήμουν καλύτερη στον κόσμο. Έτσι νομίζω ότι μετά από αυτό το γεγονός τα καλοκαίρια που συνέχισαν να με βρίσκουν στην θάλασσα, προπονήθηκα αρκετά μέρα με τη μέρα και πραγματικά κατέβαλα κάθε προσπάθεια για να γίνω σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα ή καλύτερη στο kite foiling. Στη βελτίωση νομίζω ότι μεταξύ εκείνου του γεγονότος και την πορεία σε εκείνου του καλοκαιριού συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να κερδίσω. Αν θέλετε να δείτε τον εαυτό σας στην κορυφή του βάθρου, είναι κάτι περισσότερο από μίες και δύναμη, είναι η σωστή νοοτροπία και ίσως αυτή είναι η πιο σημαντική πτυχή. Νομίζω ότι το κίνητρο μου προέρχεται απλώς από το ότι θέλω να γίνω καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, είτε ως άνθρωπος, είτε ως αθλητής, είτε ως μαθητής στο σχολείο. Αυτό συνήθως ευθυγραμμίζεται με το να είμαι καλύτερη στον κόσμο που μπορώ να γίνω, γιατί όπως είπα, ήταν πάντα ανταγωνιστική η διάθεσή μου. Να είμαι καλύτερη στον κόσμο σίγουρα είναι κάτι που ήθελα να πετύχω. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτή η χρονιά είναι αρκετά δύσκολη για εμένα, γιατί σίγουρα έχασα ένα μικρό κίνητρο στο kiting το περασμένο φθινόπωρο, επειδή είχα εξουθενωθεί πραγματικά, αλλά νομίζω ότι μετά από ένα διάλειμμα φέτος ήταν πολύ καλό για να επικεντρωθώ σε μερικά διαφορετικά πράγματα εκτός kite foiling. Γιατί γνωρίζω ότι θέλω να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024, οπότε ξέρω ότι πρέπει να συνεχίσει ως εκπαίδευση για εμένα με πλήρη απασχόληση τα επόμενα χρόνια. Έτσι, το να κάνω ένα διάλειμμα φέτος ήταν σίγουρα μια πολύ υγιής και καλή επιλογή για μένα και τώρα μπορώ σίγουρα να νιώσω ξανά αυτή την φωτιά μέσα μου και θέλω να επιστρέψω στην προπόνηση, να επιστρέψω στη δουλειά με την ομάδα μου, να συνεχίσω να αποδίδω. Το kiteboarding έγινε μια πλήρης ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή διοργάνωση, αφού το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ιστιοπλοϊάς ενέκρινε μια υποβολή για να δει αθλητές να ανεβαίνουν στη σκηνή στους αγώνες του Παρισιού το 2024. Η Διεθνής Ένωση Kiteboarding, οι αθλητές και οι φίλοι του αθλήματος είναι όλοι σε καλό δρόμο και η Ντάνιελα Μωρός έχει ένα καλοκαίρι μπροστά της για να κατακτήσει. Νομίζω ότι είναι πολύ συναρπαστικό, γιατί νομίζω ότι παρέχει μια τεράστια ευκαιρία για την ιστιοπλοεία και το kiting απλώς να προσεγγίσουν νέο κοινό και να φέρουν και τα δύο αθλήματα σε ένα νέο επίπεδο. Επειδή νομίζω ότι είναι σίγουρα λίγο περίπλοκο τα τελευταία χρόνια, μόνο με την πολιτική. Από όλα αυτά νιώθω ότι πολλοί ιστιοπλοεοί είχαν κολλήσει στην παραδοσιακή νοοτροπία, ενώ το kiting λένε ότι δεν είναι ιστιοπλοεία. Οι ιστιοπλοεοί είναι απλώς λέμβοι. Δεν νομίζω ότι αντί να σκεφτόμαστε απλώς αν το kiting είναι ιστιοπλοεία ή όχι, αν ανήκει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή όχι, πρέπει να σκεφτόμαστε πώς μπορούν και τα δύο αθλήματα να ωφεληθούν από τη συνεργασία μεταξύ τους.
Νομίζω ότι για την

ιστιοπλοεία ήταν τεράστια επιτυχία, γιατί είμαστε ταχύτερη κατηγορία των Ολυμπιακών Αγώνων αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι σούπερ συναρπαστικό. Πρόκειται να φέρει περισσότερους ανθρώπους στο άθλημα, αλλά δίνει και στο kiting ως άθλημα μια τεράστια νέα αναγνώριση. Να φέρει ένα εντελώς νέο επίπεδο επαγγελματισμού και για το άθλημα. Επομένως, είναι πράγματι συναρπαστικές στιγμές και για τα δύο αθλήματα. Είναι σίγουρα ένας τεράστιος στόχος για μένα και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Αυτή η νέα Ολυμπιακή μορφή θα συγκεντρώσει άνδρες και γυναίκες για να δημιουργήσουν μεικτές ομάδες που εκπροσωπούν τη χώρα τους. Από χρόνια, ως ατομικό άθλημα, το kiteboarding μετατοπίζεται σε ομαδικό άθλημα, αλλάζοντας εντελώς την τακτική και προσφέροντας μια νέα πρόκληση για τους αναβάτες. Νομίζω ότι η μορφή θα είναι ενδιαφέρουσα και ότι υπάρχουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να επεξεργαστούμε, αλλά νιώθω ότι όταν πρόκειται για αυτό έχουμε ισότητα των φύλων στην ιστιοπλοεία, που είναι πράγματι συναρπαστικό και είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός, και για το kiting να συμβάλλει στην ισότητα των φύλων. Η μορφή θα είναι ενδιαφέρουσα, θα είναι κάτι καινούριο. Από τις δοκιμαστικές εκδηλώσεις που είχαμε ως τώρα, νομίζω ότι ήταν πραγματικά διασκεδαστικό. Θα επεξεργαστούμε τις λεπτομέρειες τα επόμενα δύο χρόνια μέχρι να έρθουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θα το κάνουμε και θα έχουμε μια έκρηξη προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ντανιέλα Μωρός είναι μόλις 19 ετών και θεωρείται ήδη θρύλος στην σκηνή του kiteboarding. Η 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια έχει πετύχει πολλούς σπουδαίους στόχους, αλλά εξακολουθεί να ονειρεύεται περισσότερες μεγάλες στιγμές στο μέλλον. Ο πρώτος άμεσος στόχος μου ήταν να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024 και να κερδίσω ένα χρυσό μετάλλιο. Νομίζω ότι κάθε αθλητής ονειρεύεται να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πιθανή πραγματικότητα για πολλούς kiters, και από τότε που έγινε δεκτό στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως κλάδος της ιστιοπλοείας στο kiteboarding, είναι ο μεγαλύτερος στόχος μου αυτή τη στιγμή, είναι να επικεντρωθώ στην εξαρτία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μέχρι τότε ελπίζω να πάρω έναν 5ο παγκόσμιο τίτλο, ίσως και περισσότερα. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που μου αρέσει, να τελειώσω και το σχολείο. Νιώθω ότι υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να κάνω, που πραγματικά με ενθουσιάζουν. Το σκέφτομαι και απλώς το βλέπω να συμβαίνει. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσω να απολαμβάνω αυτό που κάνω, λέει η Ντανιέλα Μωρός. Η Αμερικανίδα αναβάτης είναι πολύ φιλόδοξη, αλλά δεν ξεχνά ότι είναι ακόμη νέα και έχει πολλά ακόμη αγωνιστικά χρόνια. Έτσι προσπαθεί πάντα να αδράξει την μέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω δύο βασικά αποσπάσματα από τα οποία ζω. Ένα από αυτά είναι το Live in the Moment και το δεύτερο είναι το You Have Got This. Επειδή κυκλοφορώ πολύ, έχω ένα αυστηρό πρόγραμμα και πάντα υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσω στον εαυτό μου να ζω τη στιγμή και να εκτιμώ αυτό που κάνω και ό,τι συμβαίνει, αν είναι καλό ή κακό, και μετά το να έχεις αυτό, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά να απολαμβάνεις και εκτιμάς αυτό που κάνεις, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, μου αρέσει να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι όποτε είναι πολύ δύσκολο το τι έχεις αυτό, είναι όλα καλά. Και κάπως έτσι η Ντανιέλα Μωρός χαράζει την πορεία της προς το μέλλον. Είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο με την πιο καυτή δράση στο kiteboarding και να σας βοηθήσουμε να μάθετε περισσότερα για τους καλύτερους αναβάτες που έχει αυτή τη στιγμή το άθλημα. Και φυσικά θα ετοιμαστούμε για πολύ περισσότερη δράση την επόμενη σεζόν. Να είστε καλά!

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε σημαντικά γεγονότα και να ακολουθήσουμε την περιπέτεια ανά τον κόσμο, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη στα ύψη. Μέσα στη σεζόν είχαμε την ευκαιρία να δούμε διαφορετικά θέματα που αφορούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, να βιώσουμε τη δράση σε πολλά εδάφη. Ξεκινήσαμε την περιπέτειά μας από την Ταϊλάνδη με το Chang International Circuit του Bulimam και βρεθήκαμε στο Idermitsu Super Turbo Thailand που ένωσε τις δυνάμεις με το Asian Touring. Στο Hong Kong Mini Challenge με περισσότερα από 152 αυτοκίνητα να συγκεντρώνονται στο Buriram Circuit. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε την Βόρεια Ελλάδα και την περιοχή της Καστοριάς σε ένα μαγευτικό σκηνικό για την 7η διοργάνωση του Rally Greece Off-Road Event. Και βρεθήκαμε στην Μάλτα για το δεύτερο σκέλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Power Boat. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε μια τεράστια ποικιλία γεγονότων. Παρακολουθούμε όλη τη δράση από αγώνες εκτός δρόμου σε ερήμους, με οχήματα, με τερματογκάζι, μέχρι να βρεθούμε στην θάλασσα με μεγάλη ταχύτητα. Πρώτος σταθμός για αυτό το επεισόδιο θα είναι το μοναδικό Μαρόκο στην Αφρική. Με ανοιχτές πίστες και εκπληκτικά τοπία, δύσκολα μπορείς να βρεις πιο απαιτητικό χώρο για ράλι από αυτό, το Pan Africa Rally του 2019. Φέτος ο αγώνας μεταφέρθηκε από το Έρφουρντ στην Μεζούγκα και το Pan Africa Rally θα ξεδιπλώσει νέες προκλητικές διαδρομές σε 6 ημερήσιες εκδηλώσεις πλοήγησης περισσότερων από 1.400 χιλιόμετρων. Αργότερα θα αφήσουμε τις έρημους για να βουτήξουμε στα νερά της Μάλτας για το τρίτο σκέλος της σειράς Power Boat. Και παραμένοντας στο νησί, θα βρεθούμε στην Πνίνα όπου έχουν συγκεντρωθεί κλασικά αυτοκίνητα, ξεχωριστή εκδήλωση για το Malta Classic Grand Prix. Τους λάτρεις των αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο που περιμένουν με ανυπομονησία την έναρξη της σεζόν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το Μαρόκο και την Αφρική σε ένα μοναδικό ράλι, Πανάφρικα, με τη γεωγραφία της που εκτείνεται από τον Ατλαντικό ωκεανό στο ορεινό έδαφος και συνέχεια στην έρημο Σαχάρα. Αυτή η χώρα είναι γνωστή για τα προκλητικά τοπία που προσφέρει και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε αυτό το επικό τόλμημα. Είμαστε στην Μεζούγκα για το Pan Africa Rally 2019. Τα κομίσαμε φέτος στο Erfurt της Μεζούγκα για την εκδήλωση. Το Pan Africa Rally μας λέει ο σταμάτης μελέτης είναι το καλύτερο αεραστεχνικό ράλι στην Αφρική. Είναι ένα από τα λίγα που έχει μόνο ένα πιβουάκ, αλλά κάνει τα logistics να είναι πολύ πιο εύκολα για τους ανταγωνιστές. Φέτος έχουμε 6 αγωνιστικές ημέρες, ένα πρόλογο και 5 μεγάλες διαδρομές, με τη μεγαλύτερη διάρκεια να είναι 450 χιλιόμετρα. Πολύ προκλητική πλοήγηση, πολύ απαιτητικό έδαφος, μεγάλη ποικιλία, ένα roadbook που δουλέψαμε πολύ τους τελευταίους μήνες. Φέτος καταφέραμε να πάρουμε υψηλότερο επίπεδο ανταγωνιστών. Υπάρχουν 15 επαγγελματίες αγωνιζόμενοι που είναι πραγματικά γρήγοροι και ο αγώνας είναι πολύ ενδιαφέρον. Επαγγελματίες και αρχάροι συμμετέχοντες από περισσότερες από 14 διαφορετικές εθνικότητες έφτασαν στο πιβουάκ για να συμπληρώσουν τις φόρμες εγγραφής. Πριν από τον αγώνα, οι ομάδες πρέπει να στήσουν σωστά τις μοτοσυκλέτες, να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις τους, να περάσουν από τεχνικό έλεγχο και φυσικά να προετοιμαστούν, να σημειώσουν τα χρονογραφήματα στο roadbook, τονίζοντας τα πιο σημαντικά etap. Στο τέλος της ημέρας, οι αθλητές έλαβαν μια ενημέρωση για το Pacific Rally, το οποίο είναι πραγματικά μοναδικό στο είδος του, συνδυάζει κάθε επίπεδο αναβάτη που απαιτεί από τη διοργάνωση αρκετές λεπτομέρειες. Μεταξύ των εμπειρών συμμετεχόντων είναι και ο Ισπανός Gerard Fares, περσινός νικητής στην κατηγορία SSV. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Fares έλαβε την τρίτη θέση στο ράλι μοτοσυκλέτας Dakar του 2017. Το θέμα είναι η δεύτερη χρονιά μου. Πάω 10 χρόνια με μηχανάκι, λέει ο Gerard Fares, και μετά αλλάζω. Δεν έχω εμπειρία, αλλά κάθε χρόνο είναι καλύτερα. Τώρα επιστρέφω εδώ μετά την νίκη πέρυσι. Φυσικά θέλω να κερδίσω, αλλά για μένα αυτός ο αγώνας είναι μια καλή προετοιμασία για το Rally Dakar. Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας είναι τέλειος για το Rally Dakar, γιατί υπάρχει πολλή πλοήγηση μέσα στους αμόλοφους, παρόμοια με το Rally Dakar. Εδώ η πλοήγηση είναι πιο δύσκολη, υπάρχουν σημειώσεις κάθε 200 μέτρα και πρέπει να μείνεις συγκεντρωμένος στο βιβλίο και να ακούσεις τον συνοδηγό για να καταλάβεις το που πρέπει να πας. Το πρώτο στάδιο ήταν μια έκταση 72 χιλιόμετρων στους αμόλοφους και οι αναβάτες ήθελαν να ξεκινήσουν στις κατηγορίες SSV και Quad. Θα έπρεπε να είναι προσεκτικοί στους αμόλοφους για να αποφύγουν απροσδόκητες ή ακόμα επικίνδυνες καταστάσεις, ενώ οι μοτοσυκλέτες μπορούν να κλειστρήσουν αβίαστα κατά μήκος της άμμου. Μπορεί να δείχνουν εντυπωσιακά τα τοπία, αλλά είναι πολύ επικίνδυνα και δύσβατα για αυτά τα οχήματα σε μια χάραχτη διαδρομή, με τη βοήθεια του GPS βέβαια ή του roadbook ανάλογα της περίπτωσης, για να βρουν τον δρόμο. Αγωνίζομαι στην κατηγορία Quad και το τετράχρονο όχημα, λέει ο Τόνι Βίγκουτ, βρίσκεται ανάμεσα σε ποδήλατο και αυτοκίνητο. Είναι λίγο πιο στενό από ένα αυτοκίνητο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους αμόλοφους ευθεία, γιατί αν πάμε στο πλάι, το τετράτροχο τίνει να αναποδογυρίσει και να γλιστρήσει στον αμόλοφο. Νομίζω ότι ίσως τα ποδήλατα θα μπορούσαν να πάνε στις πλευρές των αμόλοφων και πρέπει να σερφάρουμε λίγο εκεί. Πρέπει να γυρούμε προς τα πίσω κατεβαίνοντας τον αμόλοφο, γιατί έχουμε λιγότερη πρόσφυση από όλα τα οχήματα. Λίγο πολύ νομίζω ότι είναι ένα όχημα και τα καλό για τον αμόλοφο. Με ένα μονοπάτι 220 χιλιόμετρων τη δεύτερη μέρα, μικρότερη εξίσου απαιτητική διαδρομή 150 χιλιόμετρων την τρίτη μέρα, οι αναβάτες πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και γεμάτοι ενέργεια για να φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού κάθε μέρα με σταθερές ταχύτητες. Σε μεγαλύτερα στάδια η πλοήγηση μπορεί να είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα. Στο Bivouac εντοπίζουμε τον Pedro Biagi Prata στο πλευρό της ομάδας του, ένας διάσημος αναβάτης που αγωνίζεται στο Moto Division, αλλά διαχειρίζεται τους επερχόμενους αναβάτες. Η προετοιμασία είναι το παν σε τέτοιες περιπτώσεις και πλέον υπάρχει και το ανάλογο κουτσάρισμα των οδηγών. Σε αυτό το ράλι, το Pan Africa Rally, αγωνίζομαι, αλλά έχω και τους δικούς μου, λέει ο Πέντρο Γιάντζι Πλάτα, ο Πορτογάλος. Έχω τους δικούς μου μαθητές, είναι άνθρωποι που τους διδάσκω πλοήγηση. Τους έφερα εδώ στην έρημο για να τους δείξω τους αμόλοφους και τη βόλτα του ράλι. Αρχίζουν να γίνονται πιλότοι, έτσι έχουν το όνειρο να πάνε μια φορά στο Dakar. Οπότε ξεκινήσαμε με το Pan Africa για να πάμε βήμα-βήμα. Για να πας μπροστά και να προσπαθήσεις να κερδίσεις ένα ράλι, πρέπει να είσαι με τον γκάζι όλη την ώρα και πρέπει να παλέψεις για τη νίκη. Πρέπει να κάνεις πολύ καλή πλοήγηση, αλλά για άτομα που είναι καινούργια στο ράλι ή για όσους θέλουν να διασκεδάσουν, η πλοήγηση είναι το πιο σημαντικό μέρος στο ράλι ερήμου, γιατί μπορεί να χάσεις 10 λεπτά σε ένα λάθος πλοήγησης και συνέχεια στην πίστα μπορείς να βάλεις βενζίνη, να αφιερώσεις μόνο ένα λεπτό, οπότε το πιο σημαντικό είναι να είσαι συγκεντρωμένος στην πλοήγηση, λέει χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος, δίνοντας έτσι κάποια tips για όσους συμμετέχουν αλλά και όσους παρακολουθούν αυτή την διαδικασία. Με ένα συνδυασμό εδάφους και τριών ειδικών διαδρομών την τρίτη μέρα των αγώνων, οι αγωνιζόμενοι έπρεπε να διανύσουν συνολικά 450 χιλιόμετρα δύσκολων διαδρομών. Οι αμόλοφοι της Μερζούγκα και της Ουζή δεν είδαν περισσότερους από τους μισούς διαγωνιζόμενους να φτάνουν στη γραμμή τερματισμού λόγω των σκληρών τσότ και της δύσκολης πλοήγησης κάτω από την υπερβολική ζέστη. Ένας συνδυασμός αρκετά δύσκολος, ιδιαίτερα για όσους δεν τον έχουν βιώσει ξανά, να δοκιμάζονται σε τέτοιες συνθήκες. Σήμερα ήταν μια πολύ μεγάλη διαδρομή, 400 χιλιόμετρα, λέει ο Σεμπάστιαν Μπούλερ. Είχαμε πολλές πτυχές, λίγη άμμο και επίσης πολύ εντούρο. Είχαμε κάποια μέρα που έμοιαζαν με εντούρο, πολύ σκληρά επίσης, πολύ ζεστά, αλλά συνολικά ήταν πολύ καλό. Ο αγώνας μοτοσυκλέτας ήταν πολύ κοντά στους γενικούς χρόνους, οπότε θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Τώρα είναι μια σκληρή δοκιμασία για τους αθλητές και τα οχήματά τους και τα δύο δοκιμασμένα στα όρια τους. Αλλά τι γίνεται με την προετοιμασία και την μεταγωνιστική συντήρηση της μοτοσυκλέτας κατά τη διάρκεια ενός ράλι? Θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε κάποια tips για το πώς συντηρούνται αυτά τα οχήματα. Είμαστε η Hero Motorsports Factory Team. Ετοιμάζουμε τα παλιά ελαστικά, λέει ο Φελιπέ Μπαρμπόσα, και τα μηχανοκίνητα. Επίσης, προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες καλές ρυθμίσεις αναρτήσεις. Πριν να έρθουμε εδώ, ελέγχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε, λάδια, ελαστικά, τροχούς. Αυτό είναι λίγο πολύ που χρειαζόμαστε και μετά ερχόμαστε λίγο νωρίτερα, κάνουμε ένα μικρό check-down. Προετοιμάζω τις μοτοσυκλέτες για τις επόμενες μέρες πριν τον αγώνα. Σε ένα αγώνα σαν και αυτό, το πιο συνηθισμένο που μπορεί να συμβεί είναι βασικά τα φίλτρα, αέρα και τα ελαστικά, τίποτα άλλο, αν δεν έχεις τρακάρισμα ή ανομαλίες. Μόνο αυτό. Κάθε μέρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν έρχεται ο αναβάτης, βγάζουμε το ρεζερβουάρ του αναβάτη και ακούμε τι λέει και μετά δουλεύουμε αν υπάρχει κάτι να κάνουμε με τις αναρτήσεις ή το κινητήρα, προσπαθούμε να το φτιάξουμε καλύτερα από την επόμενη μέρα και αν δεν υπάρχει, απλά κάνουμε κανονική δουλειά, αλλάζουμε λάδι, ελέγχουμε τα κουφώματα και πάντα μετά αλλάζουμε λάστιχα, φίλτρα αέρα. Συνεχίζοντας το ράλι Πανάφρικα, αύξηση είχαμε φέτος στη συμμετοχή των επιλεκτών αθλητών. Αγωνιστές από διαφορετικούς τομείς του μηχανοκίνητου αθλητισμού παραβρέθηκαν στην εκδήλωση με στόχο να διαμορφώσουν και να δοκιμάσουν τα όρια τους σε συνθήκες, δύσκολες συνθήκες ράλι. Μερικοί από αυτούς έχουν πλούσια εμπειρία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως ο παγκόσμιος πρωταθλητής Superbikes του 2011 Κάρλος Τσέκα, που αγωνιζόταν στο ράλι Πανάφρικα, αλλά και ο Τζέσους Πουράς, που αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι από το 1991 μέχρι το 2002 και είναι γνωστός για την εκπληκτική του παράσταση σε ράλι ασφάλτου. Με τα αυτοκίνητα ράλι πρέπει πάντα να οδηγείς στο 100% και ο συνοδηγός πρέπει να σου λέει τις σημειώσεις σε κάθε γωνία και είναι και τα διαφορετικό. Έχω κάνει πολλά Παγκόσμια Πρωτάθληματα σε χαλίκι και άσφαλτο και αυτοκίνητα που είναι διαφορετικά, εντελώς διαφορετικές αναρτήσεις, ασύ, όλα είναι διαφορετικά. Και φυσικά όταν έρχεσαι εδώ, στις βόλτες, στην άμμο, στο χαλίκι, υπάρχει πολύ άμμος παντού. Νομίζω ότι αλλάζει πολύ. Τα αυτοκίνητα είναι αρκετά διαφορετικά. Όπως βλέπετε, αυτό το αυτοκίνητο είναι αρκετά ψηλό και πρέπει να είστε ψηλά γιατί πρέπει να προσέχετε τους αμόλοφους. Ο συνοδηγός πρέπει πάντα να σας λέει την πλοήγηση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι δεν μπορείς να πας 100% με το αυτοκίνητο, πρέπει να πας γύρω στο 80-90%, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Συνήθως δεν ξέρεις τον δρόμο, πρέπει να το πάρεις χαλαρά, αλλά πρέπει να πας με ρυθμό αρκετά υψηλό, αλλά όχι 100%, μας λέει χαρακτηριστικά ο Ισπανός οδηγός Τζέσους Πούρας. Την πρώτη τελευταία ημέρα του αγώνα η μάχη ήταν σκληρή ανάμεσα στα μηχανάκια, με τους αναβάτες να πιέζουν σκληρά για τις πρώτες θέσεις στην γενετική κατάταξη και τους πρωτοπόρους να καλούνται να κρατήσουν το ρυθμό μετά από το στάδιο αυτό των 280 χιλιόμετρων. Ο Τσερούντι κέρδισε την ημέρα ανεβαίνοντας στην δεύτερη θέση πίσω από την πρωτοπορία του Γιώακιμ Ροντρίγκες, ενώ ο Γάλλος Σουντένς και η Τιμ Φάρες από την Ισπανία επέκτησε το δικό της πλεονέκτημα στις κατηγορίες Quads και SSV αντίστοιχα. Ήταν νωρίς το ξεκίνημα για την τελευταία ημέρα του αγώνα στο Rally Pan-Africa, που τελείωσε με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησε, με μια διαδρομή αμόλοφων μόλις 50 χιλιόμετρων, όπου για τους περισσότερους αναβάτες στόχος ήταν να περάσουν τη γραμμή του τερματισμού. Εν τω μεταξύ, η μάχη της θέσης του βάθρου στην κατηγορία των μοτοσυκλετών είχε ξεκινήσει για τα καλά. Το πρώτο γκρουπ που πέρασε τη γραμμή τερματισμού στην κατηγορία των μοτοσυκλετών, με σφιχτό τελείωμα, με σταθερές επιδόσεις όλη τη εβδομάδα, μετά από 16 ώρες αγώνα, ήταν ο Γιώακιμ Ροντρίγκες, αυτός που στεύθηκε νικητής. Ροντρίγκες πρώτος, Τσερούντι δεύτερος και Μπαχλέλ στην τρίτη θέση. Στην κατηγορία Quad, έχοντας προηγηθεί στην αρχή του διαγωνισμού, ο Γάλλος Σεμπαστιάν Σουντέ ήταν που άρπαξε την πρώτη θέση, με δεύτερο τον Τόνι Βιγκούτ από την Ισπανία.
1: Είμαι
0: πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Πάλεψα όλη την εβδομάδα για να μπορέσω να ανέβω, να αντιμετωπίσω τη ζέστη, αλλά και τον εαυτό μου. Ήταν μια υπέροχη προπόνηση για ράλι, πολύ όμορφη πορεία. Πιστεύω ότι θα έρθουν σπουδαία πράγματα τα επόμενα χρόνια. Και έτσι λοιπόν η τριάδα Σουντέ, Βιγνού και Καριγιάννη, οι τρεις πρώτοι στην κατηγορία Quant. Τέλος, στην κατηγορία SSV, εξαιρετική απόδοση, κυριαρχώντας από την πρώτη μέρα κιόλας, είχαν οι Gerard Fares και Armand Monleon, που πήραν την νίκη με το δικό τους όχημα. Μόλις τελειώσαμε τον πρώτο μας αγώνα ράλι, το Rally Pan-Africa, ήταν πολύ ωραίος αγώνας. Από την αρχή είχαμε μια πολύ καλή αίσθηση μέσα στο αυτοκίνητο αλλά και έξω. Βήμα-βήμα βελτιώνουμε μικρές λεπτομέρειες και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Μαρόκο και φυσικά να επικεντρωθούμε στο επόμενο Rally Dakar. Και αυτή είναι η κατάταξη, με δεύτερους Αρντίτ και Μαρτίν, τρίτη θέση προς Ρόι και Πελόρι από την Ιταλία. Νικητές στην κατηγορία μοτοσυκλετών, ο Γιώακιμ Ροντρίγκες από την Πορτογαλία ήταν επίσης γενικός νικητής του Rally Pan-Africa, όσο ταχύτερος αγωνιζόμενος σε αυτό τον εξαήμερο αγώνα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα που ξεκίνησα την προετοιμασία μου έτσι για τον αγώνα Dakar. Έχει περάσει πολύ στον δρόμο από τότε που είχα το ατύχημα και την ανάρρωσή μου. Ανακτώ την αυτοπεποίθησή μου, οπότε αυτός ο αγώνας ήταν πολύ σημαντικός για εμένα. Ξέρω ότι η ταχύτητά μου επιστρέφει, αλλά φυσικά πρέπει να το αποδείξεις σε αυτό το έδαφος. Ο αγώνας ήταν πολύ καλός από την αρχή. Έδειξα από την πρώτη μέρα ότι η ταχύτητά μου ήταν εκεί και ήμουν γρήγορος. Έτσι προσπαθώ να φτάσω στον τερματισμό μου κάθε μέρα και να έχω καλά αποτελέσματα φυσικά. Προσπαθώ να ελέγξω τον αγώνα, να είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να το κάνω, να πιέζω και να ελέγξω τον αγώνα όταν έπρεπε να το κάνω. Έχει περάσει πολλούς δρόμους, αλλά είμαι χαρούμενος. Η Hero Motorsports κάνει εξαιρετική δουλειά με την ανάπτυξη μοτοσυκλέτας και μπορώ να αποδίδω καλά. Έτσι λοιπόν, οι νικητές είχαν την ευκαιρία να χαρούν την επιτυχία τους μετά το τέλος του αγώνα με αρκετή σαμπάνια. Και πάμε να περάσουμε από το Μαρόκο και την θάλασσα στην Μάλτα και στην υψηλή ταχύτητα για το powerboat. Για την τρίτη φετινή παράσταση, ο τρίτος αγώνας GP απέδειξε πόσο αφοσιωμένες είναι οι ομάδες στο πρωτάθλημα. Η σκληρή δουλειά απέδωσε καρπούς. Οι οδηγοί έτρεξαν σκληρά και γρήγορα, δίνοντας πάντα την προσπάθειά τους για να στεφθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Με έντονους αγώνες στην θαλάσσια περιοχή της Μάλτας, υψηλές επιδόσεις και ταχύτητες από τα powerboats, και έτσι μετά από τρεις έντονους αγώνες η Team El Diablo τερμάτισε νικήτρια με συνολικά 60 πόντους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα powerboat GP3. Η ομάδα της Μάλτας κέρδισε τον τελευταίο αγώνα, ο οποίος προσθέτει άλλους 20 πόντους στο σύνολο που συγκέντρωσε από τη νίκη στους δύο πρώτους αγώνες. Μαζί στο βάθρο του Race 3 ήταν η Team Fresia Blue και η Team Marine Diffusion. Είμαι πολύ απογοητευμένος γιατί πιέσαμε όσο μπορούσαμε, αλλά ήμασταν στον πάτο, λέει ο εκ των ιτημένων. Δεν πήγαμε καθόλου καλά. Απογοητευμένος από την εξέλιξη. Ενώ είχαμε άλλο ένα επιτυχημένο απολαυστικό Σαββατοκύριακο με αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τους καλύτερους οδηγούς των μηχανοκίνητων των σκαφών και ανυπομονούμε να καταγράψουμε τη δράση στο μεγάλο τελικό για να μάθουμε ποιος θα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής της σεζόν. Οι Μαλτέζοι έχουν ανάγκη από ταχύτητα και οι αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι τεράστιο γεγονός για το νησί. Και ως εταιρεία στην Μάλτα υπάρχει εξαιρετική συνθήκη με εγκαταστάσεις, με τη Μάλτα να αποτελεί έναν ιδιαίτερο προορισμό, έναν τουριστικό προορισμό. Στο επόμενο επεισόδιο θα μείνουμε στη Μάλτα, αλλά από τα σκάφη θα βρεθούμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ακολουθώντας το Malta Classic Emdina Grand Prix. Αυτή η τετραήμερη εκδήλωση κλασικού αυτοκινήτου γιορτάζει τους Vintage κινητήρες, ένα ειδηλιακό σκηνικό, ενώ ένα κύμα αυτοκινήτων αγωνίζεται να αναρριχηθεί σε ένα υπέροχο ασβεστολιθικό λόφο με θέα τη Μεσόγειο θάλασσα. Τα αυτοκίνητα δοκιμάζονται σε μια απίστευτα δύσκολη διαδικασία με σφιχτές στροφές, σαρωτικές καμπύλες και κλίσεις που παίρνουν μέσα από αμπελώνες αλλά και λόφους. Κλασικά αυτοκίνητα σε ένα ιστορικό σκηνικό στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, συναρπαστικοί αγώνες γύρω από τα τείχη του Silent City στο επίκεντρο του Malta Classic. Αυτή τη χρονιά κατηγορηποιείται αναταχύτητα, δυναμική, περισσότερο από 75 εμβληματικά κλασικά αυτοκίνητα από το 1975 συμμετείχαν στη 12η έκδοση του Malta Classic, με οδηγούς από διεθνείς τοποθεσίες όπως Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Ελβετία να ανεβάζουν ταχύτητες με τους κινητήρες τους. Σε αυτό το επεισόδιο διασχίσαμε την Σαχάρα για να παρακολουθήσουμε τη δράση στο Παναφρικά Ράλι, μια ειδική εκδήλωση που δοκίμασε τα όρια των επαγγελματιών αλλά και πρωτάριδων συμμετεχόντων. Βρεθήκαμε στα αλμυρά νερά της Μάλτας για το τρίτο GP του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Powerboat. Και όλα αυτά τα ζήσατε σε ένα ακόμη εντυπωσιακό επεισόδιο pure action γεμάτο δράση. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσουν και άλλες εκπλήξεις γεμάτες δράση. Να είστε καλά.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Σαββατοκύριακο στο Άξιον 24.
4: Attends, on part sur une histoire là?
5: Oui.
4: Ah, pas intéressant, m'en fous, trop long.
3: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
6: We found the Yeti!
7: That's not right.
3: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
8: How do you like it?
9: Well, I love it.
10: Basta!
3: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Άξιον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα show γεμάτο δράση, ένα τηλεοπτικό περιοδικό με μεγάλα γεγονότα αθλητικά και φυσικά με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε στην Σαρδινία για να βρεθούμε στο ράλι της Σαρδινίας αναφορικά με το mountain bike. Θα έχουμε τον πρώτο αγώνα e-bike desert challenge στο Μαρόκο και θα βρεθούμε στο Ομάν για τον μαραθώνιο του Μουσκάτ. Φυσικά θα έχουμε περισσότερη δράση από την Ασία με το event Action Asia. Αρκετή δράση από τον κόσμο και σήμερα στο Pure Action. Και ξεκίνημα από το ράλι της Σαρδινίας στην Ιταλία. Μετά από 5 χρόνια το ράλι της Σαρδινίας επιστρέφει σε έναν προορισμό γνωστό με μία δράση για 3 ημέρες που πρόκειται να κρατήσει το ενδιαφέρον μας αμύωτο. Και αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία, όπως λέει ο Μάρκο Μέλης, όχι μόνο για την Αρζάνα αλλά και για όλη την Σαρδινία, ένα όχημα της περιοχής για την ανάδειξή της, προβάλλοντας την ομορφιά της περιοχής μέσω του αθλητισμού, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί θεμελιώδες. Νταβίντε Ούρας, δεν έχω ξαναπάει εδώ, δεν έχω τρέξει ποτέ στην Αρζάνα, είναι η πρώτη φορά δική μου και ήθελα να κάνω ένα τέτοιο ράλι, το ράλι της Σαρδινίας που φιλοξενείται τον επόμενο χρόνο, οπότε δεν θα το χάσω, αξίζει να είμαι εδώ. Το ράλι της Σαρδινίας, το οποίο περιέλαμβανε 3 στάδια με συνολική κάλυψη 265 χιλιόμετρων, με υψομετρικές αλλά και δύσκολες διαδρομές, ήταν σίγουρα μια διαδικασία που έφερε τους διαγωνιζόμενους στα όρια τους. Έχει σχεδιαστεί για να είναι συγχρόνως μια διαδικασία αγώνα που να απευθύνεται τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους ερασιτέχνες ποδηλάτες, κάτι που προσελκύει αρκετό κόσμο με τις δυσκολίες του, αυτές που έχει κάθε αγώνας ορεινής ποδηλασίας. Όπως κάθε άλλος αγώνας, λέει ο Μαρτίν Καμίλε, μπορείς να οδηγήσεις εδώ όπως θέλεις, να απολαύσεις πραγματικά το τοπίο, να σταματήσεις. Έχεις έναν αγώνα μπροστά σου 40 χιλιόμετρα, έτσι οδηγείς πραγματικά και αφήνεις τον ρυθμό σου. Μπορείς να το απολαύσεις το τοπίο και να βρεθείς σε ένα τέτοιο περιβάλλον που μου αρέσει πολύ. Νομίζω ότι είναι υπέροχο. Προσθέτει, δεν έχετε πολλά μέρη για να βάλετε το ποδήλατο στην πίεση, να το βάλετε στην πλάτη. Περίπου το 90% των καταστάσεων μπορούν να διαδραματιστούν εδώ, όχι μόνο για ποδηλασία αλλά και για περπάτημα προσφέρεται αυτή η πίστα, οπότε μπορείς να το κάνεις και νομίζω ότι είναι πραγματικά καλό για όλους. Τα 3 στάδια απαιτούν από τους αθλητές άψογη προετοιμασία. Στο πρώτο στάδιο 51,5 χιλιόμετρα με 46 χιλιόμετρα δύσκολης διαδρομής, 1670 μέτρα ορειβασίας. Τη δεύτερη μέρα ο διαγωνισμός δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί οι καιρικές συνθήκες ήταν αρκετά δύσκολες για την πίστα, για τα 111 χιλιόμετρα που έπρεπε να διενεθούν. Έτσι πήγαν σε μια νέα διαδρομή από το 40 μέχρι το 47 χιλιόμετρο, με 1750 μέτρα εκτός δρόμου και 20,9 χιλιόμετρα να ακολουθούν, παίρνοντας από το χωριό Γκάιρο Βέγγε. Πολύ όμορφες εικόνες και παραστάσεις. Και έτσι αυτό το δεύτερο στάδιο είχε μια ωραία διαδρομή, πολύ ομαλή, όπως λέει ο Φρανκό Τουολού. Ο καιρός ήταν καλός, κατάφερε να μείνω με σταθερή θερμοκρασία, δεν κρύωσα στο μεγάλο υψόμετρο. Είναι διασκεδαστικό, ποικίλο, ένα ενδιαφέρον στάδιο.
1: Con una temperatura molto costante, non ho sofferto il freddo per nessun motivo. Il percorso molto scorrevole, divertente.
0: Και μετά το τρίτο στάδιο ήρθε η τελευταία ημέρα. Παίρνοντας από την Νουράγκε Σέρμπιση, μια σπηλιά ουσιαστικά, που βρέθηκε τον 18ο αιώνα.

Ισμαήλ Βεντούρα, νικητής μετά από τα τρία stages. Για μένα αυτές οι τρεις ημέρες αγώνων ήταν πολύ καλές, ένιωθα καλά κάθε μέρα, είμαι κοντά στην εποχή, έχω μια κούρσα κάθε μέρα που απολαμβάνω αυτά τα μονοπάτια. Προσπαθούσα να αποφύγω τυχόν λάθη όσον αφορά τα μηχανικά μέρη ή τυχόν προβλήματα όπως ένα σκασμένο ελαστικό ή κάτι τέτοιο, στο τέλος όμως όλα πήγαν καλά. Και από την Σαρδινία θα παραμείνουμε σε αγώνες ποδηλασίας στα βουνά, αλλά στο Μαρόκο, σε ένα νέο event που αφορά το e-bike desert challenge. Γρήγορο, και ιδιαίτερο, αφού πρόκειται για ένα ποδήλατο που έχει μηχανική κίνηση.

Εντυπωσιακές εικόνες, άγρια ομορφιά. Το πρώτο e-bike Desert Challenge. Είχαμε αυτή την ιδέα πριν από περίπου 2 χρόνια. Ήμουν εδώ με τα μηχανάκια, βρήκαμε αυτό το πολύ ωραίο μονοπάτι για μηχανάκια και είπαμε πως πρέπει να πάμε εδώ με κάποιο είδος οχήματος που δεν είναι τόσο γρήγορα, αλλά διασκεδάζουμε ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή. Και βλέπετε τώρα τους ανθρώπους που είναι πραγματικά χαρούμενοι με αυτή την πολύ καλή ιδέα για το μέλλον μας, τι πραγματικά θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον φέτος. Ένα μικρό πλήρωμα και εμείς να συλλέξουμε κάποια εμπειρία. Το χρόνο θα αναπτυχθούμε, ίσως τα επόμενα 4-5 χρόνια να έχουμε 300-400 οδηγούς με την εικόνα ενός Dakar για e-bikes. Τα e-bike δίνουν μια ηλεκτρική έξτρα δυναμική. Μπορείς να ταξιδέψεις με 32 χιλιόμετρα την ώρα. Με την ταχύτητα να ανεβαίνει στα 45 χιλιόμετρα την ώρα. Τα e-bikes είναι λίγο πολύ σαν το ποδήλατο βουνού, το οποίο προσαρμόζεται με κινητήρα και μπαταρία, μας λέει ο Peter Schmidt, και επιτρέπει να δώσει λίγη επιπλέον ενέργεια για να ανέβει στα βουνά. Και αυτό θα έλεγα είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να συγκεντρώσεις νεότερους και μεγαλύτερους, γιατί έχεις την ενέργεια από την μπαταρία για να φτάσεις στην κορυφή και μετά έχεις κάποια ώρα δικαιώματα κάτω για να ανακαλύψεις κάποιες ωραίες περιοχές. Οπότε συνολικά θα έλεγα ότι το e-bike από κάποιους ανθρώπους στο παρελθόν ήταν μισητό, αλλά τώρα είναι πιο αποδεκτό και ένας λαμπρός τρόπος για να απολαύσεις τη φύση και να φέρεις πίσω στην φύση τους ανθρώπους. Το πρώτο e-bike Desert Challenge με νέους συμμετέχοντες, ακόμα και 15χρονους, και το 40% να είναι γυναίκες, δείχνει σε όλους ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει εξέλιξη. Σε ένα γεγονός 4 ημερών στην έρημο του Μαρόκο δείχνει ότι το e-bike είναι για όλους. Είμαι ο Ρόμπερτ και είμαι 15 χρονών. Νομίζω ότι το e-bike είναι καλό για όλους και φέρνει τους άνθρωπους μαζί, και νέους και παλιούς. Ειδικά τα e-bike έχουν ίδια ταχύτητα, ίδια δυσκολία και μέσα γενικά οδηγούν με τον ίδιο τρόπο. Έτσι από την πρώτη στιγμή ήθελα να συμμετάσχω σε αυτό το event, λέει Σάντρα Ουμπρανιάκ, σκέφτηκα διακοπές, e-bike, τεχνική, επισκευή ποδηλάτου και είπα, δεν ξέρω, αλλά είχα όλα αυτά που ήθελα να κάνω. Και μετά είδα πολλές γυναίκες να έχουν καλή αίσθηση και τώρα μπορούμε να δούμε ότι οι γυναίκες που χειρίζονται πολύ έξυπνα το δρόμο, ότι υπάρχει πολύ ταχύτητα, είσαι σε φόρμα και μπορούμε να επισκευάσουμε πράγματα ακριβώς όπως κάνουν οι υπόλοιποι, κάτι που είναι καλό πράγμα, έτσι οι γυναίκες είναι πολύ ευπρόσδεκτες εδώ.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένου.
1: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
2: I'm looking for Kelly Broussard.
1: That is me.
2: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
1: Oh.
2: And I must say, she seems very professional.
1: You like animals?
3: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
4: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
1: Lights, music.
2: Organizing all this, pretty amazing.
4: You never doubted my powers, did you?
2: Never.
0: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό.
6: Ναι,
5: εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
7: Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1888 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού National Geographic. Είναι το επίσημο περιοδικό της Εθνικής Γεωγραφικής Εταιρείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Περιέχει κυρίως εκλαϊκευμένα άρθρα γεωγραφίας, ιστορίας και παγκόσμιου πολιτισμού. Είναι γνωστό για το κατοχυρωμένο κίτρινο πλαίσιο στο εξώφυλλό του και για την ευρεία χρήση εντυπωσιακών φωτογραφιών κορυφαίων φωτογράφων. Σαν σήμερα το 1948, ο Γάλλος πυγμάχος Μαρσέλ Σερντάν αναδεικνύεται παγκόσμιος πρωταθλητής μετά τη νίκη του επί του Τόνι Ζέιλ. Ένα χρόνο αργότερα όμως η μοίρα του παίζει άσχημο παιχνίδι. Το ημερολόγιο έγραφε 27 Οκτωβρίου του 1949, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε πέφτει στις Αζόρες και φεύγει από την ζωή μετά από ένα τραγικό θάνατο. Ο Σερντάν υπήρξε ο μεγάλος έρωτας της Εντίθ Πιάφ και ο ύμνος στην αγάπη γράφτηκε από εκείνη γι' αυτόν. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1963, ο 20χρονος Χούλιο Ιγκλέσιας αναγκάζεται να τερματίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα σαν τερματοφύλακας της ομάδας νέων της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα που τον αφήνει παράλυτο για 3 χρόνια. 5 χρόνια αργότερα, το 1968, θα υπογράψει με την δισκογραφική εταιρεία Columbia και θα γίνει ένας από τους γνωστότερους τραγουδιστές της Ισπανίας με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων.

Σαν σήμερα το 1991 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ποιητής, πεζογράφος και στιχουργός Γιάννης Νεγρεπόντης σε ηλικία 61 ετών. Τραγούδια του έχουν μελοποιήσει η Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Λοΐζος, Χρήστος Λεοντής, Λίνος Κόκοτος, Λουκιανός Κυλαϊδόνης και άλλοι. Από τους πρωτοπόρους της πολιτιστικής επανάστασης της δεκαετίας του 60 έγινε ευρύτερα γνωστός και αγαπητός με τα τραγούδια «Το Ακορντεόν» και «Τρίτος Παγκόσμιος». Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας εξορίστηκε για 3 χρόνια στην Γιάρο και την Λέρο, ενώ τα τραγούδια του που είχαν γίνει γνωστά στο ευρύ κοινό μέσω των μπουάτ φυσικά είχαν απαγορευθεί. Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής κομικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». Η σειρά περιστρέφεται γύρω από 6 φίλους που διανύουν τη δεύτερη και την τρίτη δεκαετία της ζωής τους μένοντας στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης και πρωταγωνιστούσαν οι Μάθιου Πέρι, Ματ Λεμπλάνκ, Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κόξ, Ντέιβιτ Σουίμερ και Λίζα Κόουντροου. «Τα Φιλαράκια» μας συντρόφευσαν για 10 συνεχόμενες σεζόν και συνολικά προβλήθηκαν 236 επεισόδια. Σαν σήμερα το 2001, ο Αντώνης Φώτσης, σε ηλικία 20 χρόνων, υπογράφει στους Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Έμεινε για μία σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, έχοντας μέσο όρο 3,9 πόντους και 2,2 rebound σε κάθε παιχνίδι, ενώ σούταρε με 43% στα δίποντα, 30% στα τρίποντα και 85% στις βολές. Την επόμενη χρονιά επέστρεψε στον Παναθηναϊκό.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Μένουμε μέχρι και τις 10 παρά 20 περίπου, εκεί όπου θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε μέσα σε αυτό το τετράωρο για ό,τι έχει γίνει. Ό,τι πρόκειται να γίνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής και ό,τι πρόκειται να συναντήσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καλημέρα σε όλους και όλες και καλή δύναμη. Μεγάλη προσοχή σήμερα, κυρίως σε Εύβοια και Σποράδες, που θα ξεκινήσει να βρέχει δυνατά.
1: Έχουμε έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε λίγο με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάρτε ομπρελίτσα.
0: Μόνο.
1: Έφτασε αυτή η εποχή. Βάλτε και ένα κλειστό παπουτσάκι, πάρτε και ένα διάβροχο.
0: Εντάξει, στην Ελλάδα είπαμε. Είσαι. Πάρτε μια βάρκα κανονικά, μπρατσάκια. Το νου σας. Λέει, μην πάτε την ώρα που είναι τα

0: φαινόμενα με κεραυνούς, χαλάζια, βροχές, χυμάρους που ξεχυλίζουν. Το νου σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην ακούμε τίποτα άλλο. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
1: Έλα, ο και Ντάνιελ... μην πάει
0: όχι,
1: το
0: κάτσε νους, το κακό. Ο Ντάνιελ και τώρα έχει γίνει.
1: Εντάξει, αλλά δεν.
0: Τρέχαμε στις Λάρισες
1: και στις Λάρισες. Γιατί θα είναι της ίδιας σφοδρότητας το φαινόμενο αυτό που θα μας πλήξει σήμερα για λίγες ώρες θα βρέξει. Εντάξει.
0: Ναι, Ελλάδα.
1: Μην τα ισοπεδώνουμε και όλα και τρομάζουμε τον κόσμο. Για να δούμε εδώ πού είμαστε.
0: Είμαστε νησί, από ό,τι βλέπω.
1: Σκόπελο.
0: Σκόπελο έχει ξεκινήσει από ό,τι βλέπει να ρίχνει. Έτσι, δεν ξέρω αν ρίχνει πολύ δυνατά, γιατί ακόμα δεν έχει. Φαίνεται από την κάμερα, λογικά. Πρέπει να πάμε πάνω στην κάμερα.
1: Ρίχνει αρκετό νεράκι.
0: Νεράκι.
1: Μπορεί να το παρατηρήσει εδώ στα φώτα πίσω. Έχει αρκετό νεράκι, νομίζω.
0: Και φαίνεται και στην κάμερα. Βλέπει ότι την κάμερα βάλετε. Την καλημέρα μα, Σκόπελο, σποράδες. Την καλημέρα μα και βεβαίω ό,τι θέλετε μπορείτε να μα το λέτε στο 217.007. Εάν συναντήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εμείς θα είμαστε εκεί προκειμένου να δημοσιοποιήσουμε την κατάσταση και να ενεργοποιήσουμε τις αρχές.
1: Μπορείτε να στείλετε τα email σας με φωτογραφίες, με καταγγελίες, με τις καλημέρες σας και με ό,τι άλλο εσείς θέλετε στο info@action24.gr.
0: Instagram, TikTok, @action24 newsroom, αν έχετε κάποιο φαινόμενο το οποίο θέλετε να μας δείξετε, κάντε μας ένα tag να το μεταφέρουμε κατευθείαν στον αέρα.
1: Και φυσικά στο Facebook και στο X μας βρίσκεται στο Action24 TV.
0: 22 Σεπτεμβρίου σήμερα, χρόνια πολλά σε πού?
1: Στη Ζωγραφιά.
0: Ναι.
1: Στη Λουίζα.
0: Ναι.
1: Στον Λοΐζο.
0: Ναι.
1: Στον Φωκά, στον Φώκιο, στον Φώκη, στην Φωκία και στην Φωκίνα. Χρόνια σας πολλά.
0: Και ιδιαίτερα χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, Θοδωρή. Χρόνια σου πολλά. Να είσαι καλά. Πάμε
1: λοιπόν,
0: να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί σε πολύ λίγο εδώ στην εκπομπή, όπως κάνουμε καθημερινά, γιατί είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που μας απασχολεί όλους, κάθε νοικοκυριό, το ζήτημα της ακρίβειας. Θα δούμε λοιπόν την αλυσίδα της ακρίβειας σήμερα, θα δούμε όλους τους κρίκους της και φυσικά το κόστος στη μεταφορά των προϊόντων. Γιατί αν περιμένουμε να μειωθούν από τον Νοέμβριο τα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ξεχάστε το. Είναι όνειρο θερινής νυχτός. Οι προσφορές θα σταματήσουν τον Οκτώβριο, σε ένα μήνα από τώρα, και μετά θα όλοι θα επικαλεστούν το κόστος της μεταφοράς.
0: Μήπως το επικαλούνται από τώρα το κόστος
1: καλά,
0: μεταφοράς.
1: Εννοείται.
0: Θα δούμε λοιπόν αυτή την αλυσίδα της ακρίβειας. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον δικηγόρο του υπνοθεραπευτή να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις για το τι ακριβώς σχέση είχε, ποια σχέση είχε με τη γιατρό η οποία έβαλε στο μηχάνημα τον Γιώργο Μαζονάκη και τον άφησε στον τόπο τον άνθρωπο. Θα μάθουμε λοιπόν λεπτομέρειες για αυτή την περίεργη σχέση. Βεβαίως ο άνθρωπος δεν κατηγορείται, γι' αυτό βλέπετε και το πρόσωπό του. Αφέθηκε μετά από τον ανακριτή, όχι ελεύθερος, απλά πήγε για εξηγήσεις. Μάρτυρας είναι στην όλη αυτή η υπόθεση.
1: Και βεβαίως θα ανοίξουμε ένα θέμα που επίσης μας απασχολεί. Με το που χτύπησε το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, 10 μέρες είναι ανοιχτά τα σχολεία, έχουμε τα πρώτα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, με παιδιά να μαχαιρώνονται, με παιδιά να νοσηλεύονται. Ένα φαινόμενο που έχει μετατραπεί σε μάστιγα, μία παραβατικότητα που είναι, συνεχίζει να βρίσκεται σε έξαρση και ένα φαινόμενο στο οποίο πρέπει όλοι να ενσκύψουμε από πάνω.
0: Αυτά και όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας μείνετε εδώ μαζί μας στην πρωινή ζώνη. Αλλά τι κάνεις όταν σου έρχονται επισκέπτες απροειδοποίητα στο σπίτι?
1: Τι εννοείς, τι εννοείς.
0: Για δες.

0: καλά, καταπληκτικό. Είναι εκεί που χτυπάει το κουδούνι, που έρχεται μια γειτόνισσα, ένας γείτονας, που κάποιος, δεν ξέρω, τριγυρνάει στην πολυκατοικία για να μοιράσει τα κοινόχρηστα. Και ξαφνικά λες, όχι Παναγία μου, όχι Παναγία
1: αυτό
0: μου τώρα.
1: Αυτό μονοκατοικία μου φαίνεται τώρα.
0: Εντάξει, εγώ το έκανα ελληνικό. Ναι. εντάξει τώρα, προφανώς. Εγώ
1: λοιπόν,
0: το έκανα ελληνικό.
1: Καλημέρα μας σε όλους, πάμε να ξεκινήσουμε με τον Σπύρο Αλεξανδρή. Έχουμε τον Σπύρο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Θα τον έχουμε σε λίγο το Σπύρο. Για αυτήν την υπόθεση με την Ιγοπινίτσα που εμένα με έχει πραγματικά συγκλονίσει, είναι μια ακόμα γυναικοκτονία. Μην το δούμε όμως ως γυναικοκτονία. Αυτός ο τύπος έφυγε από το Αιγάλεο και πήγε να κατακρεουργήσει αυτή τη γυναίκα. Δεν της έδωσε ούτε μια ευκαιρία να σωθεί. Έτσι.
0: Ναι. Έλα Σπύρο, καλημέρα, καλό πρωινό. Σπύρος Αλεξανδρής. Για όλες τις εξελίξεις που έχουμε για αυτήν την γυναικοκτονία, κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία. Το ζήτημα είναι ότι χάθηκε ένα πολύ νέο κορίτσι.
2: Ακριβώς. Και ο ίδιος προσπάθησε αρχικά να παραπλανήσει τις αρχές, παίζοντας θέατρο, σκηνοθετώντας μια δήθεν ληστεία. Ωστόσο, έπεσε σε πάρα πολλές αντιφάσεις και γρήγορα ομολόγησε την πράξη του. Να πούμε ότι ο ίδιος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο που βρέθηκε χθες ο ανακριτής και ο εισαγγελέας για να του απαγγείλουν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο και της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ υπάρχει και δίωξη για όπλα και ναρκωτικά. Συγκεκριμένα βρέθηκαν 3 ερμηστικά χάπια στην κατοχή του. Να πούμε ότι ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν έχει την οικονομική ευχέρεια για να ορίσει ο ίδιος τον δικηγόρο του και θα το ορίσει το δικαστήριο συνήγορο υπεράσπισης. Τσακωθήκαμε και θόλωσα. Αυτό ισχυρίστηκε στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς. Να δούμε τι θα ισχυριστεί και ενώπιον των δικαστικών αρχών. Βεβαίως το σενάριο αυτό δεν στέκει από τη στιγμή που έκανε τόσο δρόμο για να πάει στην Ιγουμενίτσα και ήταν οπλισμένος, είχε μαζί του έναν σουγιά. Οι αρχές τώρα διερευνούν το πραγματικό κίνητρο πίσω από που όπλισε το χέρι του και φαίνεται να είναι να το ψάχνουν αυτό στις προσωπικές διαφορές και στην ερωτική απογοήτευση που ένιωθε από τον χωρισμό του με την κοπέλα και όχι στις οικονομικές διαφορές που έχει ισχυριστεί αρχικά ότι υπήρχε μια οικονομική διαφορά της τάξης των 2.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε λίγο, Σπύρο Αλεξανδρή, γιατί εχθές έδωσε στις ανακριτικές αρχές τη δική του εξήγηση ο υπνοθεραπευτής του Γιώργου Μαζωνάκη. Μας κατηγόρησε και όλα, Σπύρο Αλεξανδρή, ότι όλοι εμείς έχουμε βοηθήσει και έχουμε βάλει το χεράκι μας για τον εξευτελισμό του.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Απολογούνταν για κάτι λιγότερο. Συγγνώμη, κατέθεται. Όχι, δεν απολογούνταν, δεν είναι κατηγορούμενος. Για κάτι λιγότερο από 3 ώρες. Στο πλαίσιο της κατάθεσής του ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Είπε ότι δεν ξέρει. Δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση, δεν γνωρίζει καν καλά-καλά τι είναι αυτή η διαδικασία. Ενώ τόνισε για τον Γιώργο Μαζωνάκη ότι τον είχε συναντήσει μόλις μία φορά, 2 ημέρες πριν το μοιραίο ραντεβού επί της οδού Καρνεάδου, όπου μετά από αυτό ήταν προγραμματισμένο και το ραντεβού στον δικό του χώρο. Στο ραντεβού που είχαν πραγματοποιήσει στις 7 του Σεπτέμβρη, ισχυρίζεται ότι το μόνο που είχε συμβεί είναι ότι του πήρε το ιστορικό στο πλαίσιο του δικού τους ραντεβού. Για την φωτογραφία τώρα, την επίμαχη φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ισχυρίστηκε ότι παραξενεύτηκε που η γιατρός του έστειλε αυτήν την φωτογραφία. Δεν απάντησε εάν ήταν μια συνήθις πρακτική και αν δεχόταν και άλλες τέτοιου είδους φωτογραφίες, ενώ τόνισε ότι υπήρχε μια σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας ανάμεσα σε εκείνον και την γιατρό. Τώρα η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα αναδείξει εάν υπήρχαν και άλλες επικοινωνίες εκείνες τις κρίσιμες ώρες, τα κρίσιμα λεπτά μεταξύ του γιατρού και του υπνοτιστή, όπως επίσης και μεταξύ άλλων ατόμων. Αν δηλαδή ο υπνοτιστής είχε καλέσει κάποιον άλλον άνθρωπο σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και είχαν μιλήσει σχετικά με αυτό.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν κατηγορείται, το λέμε και πάλι, προσήλθε στα δικαστήρια ως μάρτυρας για αυτή την υπόθεση. Όμως, οι αρχές δίνουν πολύ μεγάλο βάρος στην κατάθεση της γραμματέως του ιατρίου της Καρνεάδου. Τι ψάχνουν να βρουν από αυτήν την κατάθεση?
2: Θα κληθεί μάλιστα εντός της ημέρας, σύμφωνα με πληροφορίες, να δώσει κατάθεση στην αρμόδια εισαγγελική αρχή σχετικά με το μήνυμα το οποίο διέγραψε, στο οποίο φέρεται να έκανε λόγο για μέθη που χορήγησε η γιατρός στον Γιώργο Μαζονάκη και το οποίο μήνυμα εστάλει προς συγγενικό της πρόσωπο και διεγράφει μετά από λίγα λεπτά. Αλλά όχι μόνο γι' αυτό, θα δώσει εξηγήσεις την δική της οπτική σχετικά με το εάν δόθηκε εντολή να καθαριστεί το ιατρείο της Καρνεάδου για την σχέση των δύο γιατρών με τον υπνοθεραπευτή, αλλά και για το χρονολόγιο των γεγονότων. Εάν επίσης διέγραφαν το ραντεβού, θα βρεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών και θα κληθεί να δώσει απαντήσεις και για αυτό. Πρόκειται για μια γραμματέα η οποία ήταν εντός του ιατρείου. Όπως λέει η ίδια, όταν ήταν εκείνη στο ιατρείο δεν συνέβαινε τίποτα ύποπτο. Υπήρχε μια ησυχία στο ιατρείο. Μάλιστα είχε επιστρέψει και ο γιατρός, ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός που είχε ένα ραντεβού νωρίτερα έξωθεν του ιατρείου. Είχε επιστρέψει και λέει ότι κοιμόταν σύμφωνα με τα όσα έχει συριστεί μέχρι στιγμής. Δεν έχει καταθέσει, αλλά έχει μιλήσει σε άτομα του περιβάλλοντος του και σε δημοσιογράφους. Mm-hmm. Ισχυρίζεται ότι επέστρεψε ο γιατρός και κοιμόταν στον χώρο έξω από το σημείο που γινόταν η θεραπεία της 56χρονης, στο σαλόνι του ιατρείου.
0: Ναι. Πέφτουν σε πολλές αντιφάσεις πάντως οι κοπέλες αυτές. Άλλες βέβαια χρησιμοποιούν και τις ίδιες λέξεις στα λόγια τους. Γεγονός που μας προβληματίζει και αντιλαμβανόμαστε ότι κάπως είναι διαβασμένες, κάπως είναι δασκαλεμένες, Σπύρο Αλεξανδρή. Θα δούμε τι θα πούν και όταν θα κληθούν όλες να δώσουν τη δική τους εξήγηση και για τους χρόνους και για το αν κοιμόταν ο γιατρός και για τα μηνύματα που έσβησαν και για το ποιες καθάρισαν εν τέλει το δωμάτιο και αν δόθηκε εντολή για να καθαριστεί το δωμάτιο. Είναι πάρα πολλές ακόμα οι λεπτομέρειες που περιμένουμε να μάθουμε. Εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε.
1: Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε πάλι σε λίγο στο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας. Τώρα πάμε στα θέματα της καθημερινότητας, τα οποία... Νομίζω, ποιο είναι το πρώτο?
0: Ξέρεις τι είναι σήμερα.
1: Τι είναι σήμερα?
0: Ξέρεις, παιδί μου, τι είναι σήμερα.
1: Τι είναι σήμερα, πες μου, τι είναι.
0: Με τι ήρθες το πρωί?
1: Με τα πόδια.
0: Α, μπράβο, είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητο.
1: Α.
0: Σήμερα. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Αφήνει το αυτοκινητάκι σου στην άκρη.
1: Έτσι όπως είναι με 2.20, δεν θα είναι μόνο σήμερα η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κάθε μέρα χωρίς αυτοκίνητο θα είναι. Θέλω να σας πω το εξής. Με 2.20 δεν βγαίνει η εξίσωση στη βενζίνη και δεν ξέρω πώς είναι το πετρέλαιο που βάζεις.
0: Εχθές, στη Λεωφόρο Καποδιστρίου. Ωραία. Η τιμή της βενζίνης της απλής αμόλυβδης ήταν 1,17, 1,18
1: και ακριβώς.
0: Α, τόσο ήταν.
1: 2,17 ήταν.
0: Συγγνώμη, 2,17, ναι. Θα ήθελα να ήταν 1,17. Θα το ήθελα.
1: Πού είναι, πάω να βάλω, φεύγω. Θα φύγω τώρα, φεύγω από το κάδρο. Πάω να βάλω, Καποδίστρια, αφήστε τη μόνη της, πάω να βάλω.
0: 2,17, 2,18.
1: Θα πάω και το σπίτι με μπετονάκια θα είμαι.
0: Και ήταν ακριβώς την ίδια τιμή και το ντίζελ. Που το ντίζελ, σου υπενθυμίζω, έχει πάνω του δεκάλεπτο.
1: Είναι η δεύτερη φορά που προσεγγίζει το ντίζελ την αμόλυβδη. Το είδαμε στις αρχές του πολέμου. Τώρα είναι η δεύτερη φορά και μάλλον θα την ξεπεράσει. Και τι, είναι επιδοτούμενο κιόλας το ντίζελ?
0: Αυτό λέω, ότι είναι επιδοτούμενο, έχει πάνω του δεκάλεπτο.
1: Έρχεται ο Κυριάκος Πιαρακιάκης, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Λέει ότι φέτος για το επίδομα θέρμανσης, άλλη ιστορία. Αν θα ξεκινήσουμε στο 1,75, πέρυσι ξεκινήσει στο 1,10. Έχουμε περίπου 55% πάνω, αύξηση με 60. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η εξίσωση δεν βγαίνει ούτε στο πετρέλαιο θέρμανση. Τι θα κάνει η κυβέρνηση είναι ο γρίφος και το μεγάλο ζητούμενο.
0: Είναι πολλά αυτά που μας απασχολούν στο κομμάτι της ενέργειας. Είναι το ρεύμα, είναι τα καύσιμα,
1: το ρεύμα,
0: είναι
1: δείτε,
0: το φυσικό αέριο, είναι ο τρόπος που θα βάλουμε, που θα ζεσταθούμε το χειμώνα, είτε είναι πετρέλαιο, είτε είναι ξύλα, είτε είναι φυσικό αέριο. Και το θέμα είναι ότι αν συνεχίσουμε να πηγαίνουμε έτσι, δεν θα βγει ο χειμώνας.
1: Τζέννη Κρυσταλακίδου, το ρεπορτάζ με όλες τις λεπτομέρειες.
3: Σε δύσκολη εξίσωση με πολλούς ασταθμητούς παράγοντες, εξελίσσεται για την κυβέρνηση το ράλι στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Παρότι ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ήδη μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, εστιάζοντας κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, η βενζίνη αποτελεί το μεγάλο αγκάθι, καθώς περίπου 8 στα 10 γιοταχή κινούνται με αμόλυβδη.
4: Καθημερινά αρνητικές εξελίξεις και ειδήσεις είναι αυτές οι οποίες εντείνουν την αγωνία και τη δική μας αλλά και των πελατών, οι οποίοι έρχονται στα μαγαζιά και βλέπουν τις τιμές συνέχεια να αυξάνονται.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται να επιδοθεί σε ένα μαραθώνιο επαφών με Ευρωπαίους ηγέτες τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες, προκειμένου να επιτευχθεί η έστω και προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον υπάρξει ευρωπαϊκή εξαίρεση από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, παραμένει αβέβαιο και αν τελικά δεν καρποφορήσει, μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο οικονομικό και πολιτικό πονοκέφαλο για κυβέρνηση αλλά και πολίτες.
5: Ουδέποτε υπόθηκε από εμάς ότι δεν μας επιτρέπεται να ρίξουμε. Στο πλαίσιο των ορίων, των κατώτατων ορίων, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, παράδειγμα για τη βενζίνη. Αυτό το που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι στο πλαίσιο του διαλόγου στην Ευρώπη και αυτής της νέας πραγματικότητας θα εξεταστεί, θα συζητηθεί η δυνατότητα εξαίρεσης από τη ρήτρα διαφυγής, δηλαδή από τη δυνατότητα μια τέτοια έκτακτη παρέμβαση να μην συμπεριληφθεί στον υπολογισμό των οροφών δαπανών.
3: Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν προημερών από τον Πρωθυπουργό, με το πακέτο να περιλαμβάνει τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, αυξημένη οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ στα 10 λεπτά το λίτρο.
6: Θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους.
3: Στην αγορά πάντως η αγωνία μεγαλώνει, με τους πρατηριούχους να αναφέρουν πως εάν υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση στον κόλπο, τα μέτρα στήριξης δεν θα καταφέρουν να αναχαιτήσουν τις επιπτώσεις.
7: Αν όμως αλλάξουν κάποια πράγματα, υπάρχει κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, θα έρχεται να τρώει πάλι την επιδότηση αυτή της κυβέρνησης.
3: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταύρωσαν τα ξύφη τους στον αέρα του Άξιον 24 για τις υψηλές τιμές στην Αντλία και τα εξαγγελθέντα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης.
8: Και αυτά που λένε τα κόμματα που δεν έχουν το πορτοφόλι, δεν έχουν τον έλεγχο από την Κομισιόν, δεν έχουν τίποτε, μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε μια επιδότηση σαν και αυτή που θα κάνει τώρα η Γερμανία περίπου.
9: Βλέπουμε ότι οι τιμές στα καύσιμα στη χώρα μας ανεβαίνουν πολύ περισσότερο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
8: Δεν ισχύει αυτό.
10: Υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες, δεν τους παραβλέπω, αλλά ουσιαστικά παραδέχεται ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε.
3: Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα, με την κυβέρνηση να καλείται να οριστικοποιήσει το πακέτο στήριξης και τον Πρωθυπουργό να αναμένεται να θέσει επιτάπητο στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η αλυσίδα που ακολουθείται μετά από τα ακριβά καύσιμα, έτσι. Σούπερ μάρκετ, μεταφορικά, ακτοπλοεία, πού και...
0: Λαϊκές, προϊόντα. Παντού.
1: Αγροτικός τομέας. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα για την ελληνική οικονομία και όχι μόνο.
0: Έτσι. Οι επιπτώσεις έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Αντιλαμβανόμαστε ότι το επόμενο διάστημα η κατάσταση θα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Γιατί, το ξαναλέμε, ωραία, έγινε αυτή η συμφωνία. Η συμφωνία κυρίων για να μειωθούν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Όχι, εγώ δεν τις βλέπω μειωμένες. Άσχετο αυτό. Εγώ τέτοιο ταμπελάκι που δείχνουμε δεν έχω δει ποτέ, καταρχάς θέλω να σας πω. Μετά τι γίνεται. Τι γίνεται τέλος Οκτωβρίου. Τι θα συμβεί.
1: Έτσι. Όλα αυτά προβληματίζουν την κυβέρνηση. Να πω, να. Εντάξει, σε προβληματισμό μείναμε. Μέτρα δεν βλέπουμε. Και βεβαίως το εισόδημα των καταναλωτών χάνεται όλο ένα και περισσότερο. Να δούμε το ρεπορτάζ.
0: Βεβαίως.
1: Ραφαήλ Κάμπερ.
11: Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αρχίζουν πλέον να αφήνουν το αποτύπωμά τους στην πραγματική οικονομία, με τις πρώτες επιπτώσεις να φτάνουν από την ακτοπλοεία και τις μεταφορές μέχρι τα σούπερ μάρκετ και την τσέπη των καταναλωτών.
12: Κάθε μέρα βλέπω το πορτοφόλι να διάσει περισσότερο.
13: Βέβαια, όταν τα μεταφορικά κλειδεύουν, σίγουρα αντιδρούν και τα πράγματα.
11: Η πρώτη μεγάλη επίπτωση αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα και τελικά τις τελικές τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τα προϊόντα πρέπει να μεταβερθούν από τις παραγωγικές μονάδες και τις αποθήκες μέχρι τα καταστήματα, με τα φορτηγά να επιβαρύνονται σημαντικά από τις υψηλές τιμές του ντίζελ.
14: Αλλά για μας είναι ζόρι αυτό το πράγμα, γιατί όταν ανεβαίνουν τα μεταφορικά, ανεβαίνουν και οι τιμές και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ανεβάζουμε και εμείς τις τιμές μας και ακούς τον πελάτη που θα έρθει και θα παραπονεθεί.
11: Από την πλευρά τους, οι οδηγοί φορτηγών ζητούν μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση στις μεταφορές και να μην περάσει στις τιμές των προϊόντων.
15: Από τον ειδικό φόρο, το ΦΠΑ, πρέπει το πετρέλαιο για τη μεταφορά να πέσει όσο γίνεται περισσότερο για να αντέξει η χώρα.
11: Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που παραμένει σε ισχύ η συμφωνία κυρίων για την συγκράτηση των τιμών τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο. Το ερώτημα πλέον είναι τι θα συμβεί μετά, όταν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα μπορούν να αποχωρήσουν από την συμφωνία. Η κυβέρνηση πάντως τονίζει ότι θα σταθεί δίπλα στους καταναλωτές.
16: Η κυβέρνηση, και αυτό να το συγκρατήσουν όσοι μας βλέπουν, θα δώσει το maximum που μπορεί στον κόσμο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και τη λαϊκή και το σούπερ μάρκετ και τα καύσιμα.
11: Παράλληλα, το αυξημένο κόστος των καυσίμων πιέζει σημαντικά τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς τα πλοία χρειάζονται μεγάλες ποσότητες καυσίμου για την εκτέλεση των δρομολογίων τους. Και η πίεση αυτή οδηγεί σε περιορισμό δρομολογίων. Τρία πλοία που εκτελούσαν δρομολόγια από τη Ραφίνα προς τις Κυκλάδες και ένα ακόμη μεγάλο συμβατικό πλοίο από τον Πειραιά σταμάτησαν νωρίτερα τα δρομολόγια τους.
15: Γιατί δεν κοινωνία έχει ένα θέμα ότι αυξάνεται πολύ το κόστος μεταφοράς ακόμα και πρωτογενός του κρούτ και του αργού πετρελαίου και των προϊόντων.
11: Το Marine Gas Oil, ένα από τα βασικά καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ακτοπλοεία, από τα 658 ευρώ ανά τόνο στις 24 Φεβρουαρίου, έφτασε σήμερα στα 1.300 ευρώ. Την ίδια ώρα παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης και της τιμής των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθώς το κόστος λειτουργίας των πλοίων έχει πλέον εκδοξευτεί. Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι για πόσο χρόνο μπορούν οι εταιρείες να απορροφούν το αυξημένο κόστος, εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
0: Η Ευρώπη τι κάνει, μπορείς να μου πεις. Η Ευρώπη πού είναι σε όλο αυτό, γιατί δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς.
1: Η Ευρώπη έχει αφήσει τις δεξαμενές αερίου στο 1 τρίτο της διαθεσιμότητας και έρχεται ο χειμώνας μπροστά. Να δούμε πώς θα αντιδράσει. Το ρεζερβουάρ έχει φτάσει εκεί που δεν έχει ξαναφτάσει και υπάρχουν αντιδράσεις από διάφορες ομάδες μέσα σε όλη την Ευρώπη, στην Ισπανία, στην Ιταλία. Η Ιταλία κάτι πήγε να κάνει με τα τέλη κυκλοφορίας. Στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, έτσι.
0: Σπύρος Μουζακίτης έχει αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ.
17: Απαθής παρακολουθεί η Ευρώπη την οικονομική αφέμαξη που υφίστανται τα νοικοκυριά από το κύμα ακρίβειας που έχει προκαλέσει η παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Τα άμεσα μέτρα ανακούφισης αργούν και η ακροδεξιά βρίσκεται πλέον στο κατόφλι της εξουσίας.
18: Η Ευρώπη is heading towards winter with its gas storage facilities just 69% full. At this point in the year, they're usually around 85% full. That means there's less of a cushion if the coming winter is hard.
17: Την ώρα που οι πολίτες της γυραιάς Ηπείρου βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε έναν οικονομικό εφιάλτη, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρκείται σε ρητορικά πυροτεχνήματα.
19: Since the start of the conflict in the Strait of Hormuz, imported fossil fuels cost us an additional 90 billion euros without a single molecule of energy in addition. So we need to double down on our affordable and homegrown clean energy.
17: Στη Γερμανία, ο Φρίντριχ Μέρτς υπόσχεται μεταρρυθμίσεις την ώρα που το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία γιγαντώνεται.
20: Die Houthis kontrollieren mittlerweile strategische Stellungen um Bab al-Mandab. Sie greifen Energieanlagen in Saudi-Arabien an. Das verschärft die Lage an den Energiemärkten weiter und das trifft auch Deutschland.
17: Με την πλάτη στον τοίχο και ο Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς στη Γαλλία το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν ισχυροποιείται διαρκώς δημοσκοπικά.
21: Nul n'ignore ici ce que vivent tant et tant de nos compatriotes, de familles depuis ces dernières semaines où le prix des carburants a fortement augmenté.
17: Την ώρα που οι τιμές στην Αγγλία έχουν αυξηθεί σε επίπεδα ρεκόρ, η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε μέτρο ανάσα για τα νοικοκυριά, καταργώντας τα τέλη κυκλοφορία στην Ιταλία.
22: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80, quelle fino a 80 kW.
17: Όσο η Ευρώπη παραμένει απαθής απέναντι στο παγκόσμιο ενεργειακό σοκ, τόσο αυξάνεται η οργή των πολιτών με τη σκιά της ακροδεξιάς να υψώνεται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο.
0: Μάλιστα.
1: Κάπου μέσα στο ρεπορτάζ είδαμε τον πρόεδρο, τον καγκελάριο της Γερμανίας, τον Μέρτς, ο οποίος αντιμετωπίζει φοβερά και σοβαρά προβλήματα. Βατερλό κυριολεκτικά οι εκλογές, οι ενδιάμεσες περιφερειακές που λέμε, για το κόμμα του, με εξελίξεις οι οποίες δυστυχώς φέρνουν πολύ μπροστά την ακροδεξιά. Έτσι.
0: Και στο Μεκλεμβούργο, το δεύτερο κρατήδιο εκεί, όπου το AfD σαρώνει το ακροδεξιό κόμμα, το ακροδεξιό AfD. Μια καταστροφική ήττα για το CDU του γερμανού καγκελαρίου Merz, ο οποίος μέχρι στιγμής λέει εγώ δεν παρετούμε.
1: Μένει μέχρι να φύγει. Όλες οι εξελίξεις στο ρεπορτάζ του Σπύρου Μουζάκητη.
3: Εκλογικό βατερλό για τον Φρίντριχ Μέρτς με το κύμα της ακροδεξιάς να πνίγει την καγκελαρία.
2: Haben wir zwei Wahlen erlebt mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
3: Ο Μέρτς παραδέχτηκε την ήττα που υπέστη το κόμμα του, αλλά παραμένει μέχρι νέο τέρας στο τιμόνι της χώρας παρά τις πιέσεις για παρέτηση. Για απαλωτρίωση του CDU κάνει λόγο ο γερμανικός τύπος, σχολιάζοντας την εκλογική ήττα του Μέρτς. Ο Μέρτς αγοράζει χρόνο, αλλά για ποιο λόγο τελικά, αναρωτιέται το κύριο άρθρο της Handelsblatt, με το γερμανικό Der Spiegel να επισημαίνει πως ασφαλώς και τίθεται ζήτημα καγκελάριου εν μέσω των πιέσεων που δέχεται ο γερμανός πολιτικός. Στις κάλπες στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει 38,2%. Οι σοσιαλδημοκράτες 35,5%, το αριστερό Die Linke 6,5%, η πράσινη 5,7%, ενώ το κυβερνών Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα δεν κατάφερε για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να πιάσει το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στην κρατηδιακή Βουλή.
4: 20 Punkte zugelegt, mehr als verdoppelt. Das ist ein wirklich starkes Ergebnis, was wir hier errungen haben.
3: Στις κάλπες στο Βερολίνο, το αριστερό Die Linke έκοψε πρώτο το νήμα με ποσοστό 25,7%. Οι χριστιανοδημοκράτες συγκέντρωσαν 18,8%, η ακροδεξιά ενισχυμένη με 16,3%, η πράσινη 14,3% και οι σοσιαλδημοκράτες 12,1%.
5: Unsere gemeinsame Vision von einem bezahlbaren Berlin, in dem alle Menschen, egal woher sie kommen, egal an was sie glauben, egal wen sie lieben, und egal wie viel Einkommen sie haben, diese gemeinsame Vision hat gewonnen, ihr Lieben.
3: Τα εκλογικά αποτελέσματα, αν και διαφέρουν, έχουν ένα κοινό στοιχείο. Τα παραδοσιακά κόμματα χάνουν έδαφος, ενώ ταυτόχρονα τα κόμματα στα δύο άκρα του πολιτικού φάσματος κερδίζουν υποστήριξη, με το Merz πλέον να βρίσκεται αντιμέτωπος με δύσκολες αποφάσεις για το μέλλον του ίδιου και της χώρας του.
1: Αν δεν ξυπνήσει
0: δύσκολα
1: η Ευρώπη,
0: τα πράγματα
1: πολύ δύσκολα,
0: είναι.
1: Αν δεν ξυπνήσουν τα κόμματα αυτά, δυστυχώς θα έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Τώρα.
0: Συμμαχία Ελλήνων. Ναι. Συμμαχία Ελλήνων, το ανακοίνωσε εχθές ο Ηλίας Κασιδιάρης. Αυτός θα είναι ο συνδυασμός, αυτό θα είναι το κόμμα Κασιδιάρη, με τους εκπροσώπους των κομμάτων, νομίζω και όλη την κοινωνία, να λέει ότι ο Άριος Πάγος θα πρέπει να το κόψει αυτό το κόμμα.
1: Ναι, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, αυτό που λένε, και νομίζω ότι και ο ίδιος από ό,τι δήλωσε χθες δεν έχει αποφασίσει ακόμα τον τρόπο με τον οποίο θα κατέλθει. Το άφησε ανοιχτό. Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα. Μέσα σε αυτά τα τρία ενδεχόμενα θα κληθεί η δικαιοσύνη να αποφασίσει.
0: Πάντως, Γιώργος Μανούσος, κρατά ένα όνομα, ανεξάρτητος βουλευτής, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εχθές στην Ολομέλεια της Βουλής αυτοανακηρύχθηκε εκπρόσωπος του κόμματος του Κασιδιάρη.
1: Θεοδόρα Ζαγανάκου, έχει το ρεπορτάζ.
3: Με βίντεο διάρκειας 3 λεπτών και 42 δευτερολέπτων, ο Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε το νέο του κόμμα με την ονομασία Συμμαχία Ελλήνων, το οποίο, όπως υποστήριξε, ιδρύθηκε το 2025 και το καταστατικό του έχει ήδη κατατεθεί στον Άριο Πάγο. Διαθέτει ήδη ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στο κοινοβούλιο, ανέφερε και υπογράμμισε πως δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές. Στην ιστοσελίδα του κόμματος αναφέρεται ότι συμμετέχουν οι βουλευτές Γιάννης Δημητροκάλης, Διονύσης Βαλτογιάννης και Γιώργος Μανούσος, οι οποίοι είχαν εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες.
23: Η Συμμαχία Ελλήνων ιδρύθηκε νομίμως το 2025 και το καταστατικό της είναι κατατεθειμένο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Είναι ένα κόμμα εθνικό και δημοκρατικό, που με τη λειτουργία του υπηρετεί τις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος.
3: Ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης ξεκαθάρισε μάλιστα πως το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων θα συμμετάσχει κανονικά στις επερχόμενες κάλπες, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της δικής του υποψηφιότητας.
23: Το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια ή αν θα επιλέξω μία άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, αυτό θα το μάθετε την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου.
6: Καθαρό μήνυμα έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης προς όσους υποστηρίζουν πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ρίχνει σωσίδιο στην ακροδεξιά προκειμένου να αποκομίσει πολιτικό όφελος, υπογραμμίζοντας πως αυτό έχει ξεκαθαριστεί από τις πολιτικές πράξεις της κυβέρνησης και όχι από ατεκμηρίωτα συμπεράσματα.
7: Είμαστε η τελευταία παράταξη και η τελευταία κυβέρνηση που μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι έστω κλείνει το μάτι σε ακραία φαινόμενα, και εδώ μιλάμε για εγκληματικές πράξεις, όχι για ιδεολογίες όσο αποκρουστικές και αν είναι αυτές.
6: Η ενδεχόμενη υποψηφιότητα Κασιδιάρη προκαλεί αντιδράσεις από τα πολιτικά κόμματα, ενώ κομματικά στελέχη και πολιτικοί αναλυτές υποστηρίζουν πως ο Άριος Πάγος θα πρέπει να μπλοκάρει τόσο τη δημιουργία κόμματος όσο και τον ακατέβει ως υποψήφιος.
8: Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Ούτε μπορεί να είναι σε κόμμα, είναι υποκρυπτόμενος αρχηγός. Και αυτό πρέπει να το λύσει οπωσδήποτε ο Άριος Πάγος.
9: Ο κύριος Κασιδιάρης παραμένει μέχρι και σήμερα, παρά τη φυλακισή του, αμετανόητος για τα εγκλήματα που έχει κάνει αυτός και οι υπόλοιποι της Χρύσης Αυγής.
24: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να τον κόψει ο Άριος Πάγος. Το να βάλει ακυράνθρωπους μπροστά μπορεί να το κάνει, όπως το έκανε και τότε. Το ερώτημα είναι αν θα κατέβει ο ίδιος και να τον έχουμε με ένα τραμπούκο με στη Βουλή.
6: Με τον τρόπο που θα είναι υποψήφιος ο Ηλίας Κασιδιάρης να παραμένει μυστήριο, αυτό που μένει να απαντηθεί τώρα είναι ποιος θα είναι ο ρόλος που θα αναλάβει ο ίδιος στη νέα πολιτική προσπάθεια.
1: Υπόθεση, μην κάνεις σχόλιο μετά στο πολιτικό. Μην κάνεις, είσαι έτοιμη, είσαι έτοιμη. Σε έκοψα τώρα.
0: Όχι.
1: Πάμε να προλάβουμε να δούμε και την υπόθεση Μαζονάκη, παρακαλώ πάρα πολύ. Εκεί όπου εξελίξεις είναι ραγδαίες, κατέθεσε όπως είπαμε ο υπνοτιστής, τι ειδικότητα είναι και αυτή. Ναι. Τι ισχυρίστηκε ο υπνοθεραπευτής. Θέλεις να το δούμε στο ρεπορτάζ.
0: Μαρίζα Λιναρδάτου.
25: Για 2 ώρες κατέθεται ενώπιον του 32ου ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από την ώρα της πλασμαφαίρεσης. Ο ίδιος μίλησε για τη σχέση του με τον τραγουδιστή, υποστηρίζοντας ότι τον είχε συναντήσει μόλις μία φορά στις 7 Σεπτεμβρίου, 2 ημέρες πριν από το θάνατό του.
26: Είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης.
27: Το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
26: Μία φορά μόνο.
27: Μόνο μία φορά.
26: Μία φορά μόνο.
27: Μόνο τη Δευτέρα τον είχατε συναντήσει.
26: Μόνο τη Δευτέρα.
25: Ο Νάσος Κομιανός εξήγησε πως η γνωριμία τους με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, μιας μάνατζερ καλλιτεχνών και ενός επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων.
26: Ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του.
25: Στην ερώτηση του δικαστικού λειτουργού για τη σχέση του με την 56χρονη γιατρό απάντησε ότι του συνέδεε πολυετής επαγγελματική συνεργασία, η οποία όπως υποστήριξε είχε αποτυπωθεί και σε επίσημη σύμβαση.
26: Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή, είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας και μόνο και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος.
25: Μιλώντας στο Άξιον 24, ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ αποκάλυψε ότι οι 2 πρώτοι διασώστες που έφτασαν στο ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου δεν γνώριζαν ότι ο 54χρονος που είχε υποστεί ανακοπή ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης.
28: Δεν έδωσαν στους 2 διασώστες ποιος ήταν. Το μόνο που είπαν στον 3ο διασώστη της μοτοσυκλέτας, από τη στιγμή που το κατέβαζαν οι διασώστες οι 2 στο ασθενοπόρο, στο αυτή, ξέρετε, είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, αλλά δεν το μετέφερε ο συνάδελφος στους διασώστες, γιατί ξέρετε, η διαδικασία αυτή έπρεπε να βγει μπροστά, να ανοίξει το δρόμο έτσι ώστε να φτάσουμε.
25: Ο ανακριτής αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν οι 2 κατηγορούμενοι γιατροί στις κρίσιμες ώρες και ποια ήταν η αλληλουχία των γεγονότων.
0: Πάμε στη Γεωργία Τσάλη.
1: Για πάμε.
0: Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να αλλάξουμε λίγο θέμα και να δούμε μια ωραία εικόνα που δεν τη βλέπουμε πολύ συχνά. Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
10: Καλημέρα σας, καλημέρα. Να σας πω ότι viral έχει γίνει ένα βιντεάκι στο TikTok, ένα πολύ χαρτωμένο βίντεο βασικά, όπου φαίνονται δύο μικρά λεπουδάκια να παίζουν μεταξύ τους ένα χώρο πρασίνου κοντά στη στάση του μετρό στο Ελληνικών. Όπως βλέπετε κι εσείς, φαίνονται τα δύο μικρά ζωάκια να κυνηγούνται μεταξύ τους, να τρέχουν πάνω κάτω, χαρίζοντας έτσι ένα πολύ όμορφο θέαμα στους περαστικούς αλλά και όσους βρίσκονταν εκεί πέρα.
1: Θέλω να σου πω ότι η μαμά τους κάνει βόλτα στη γειτονιά μου από κάτω που έχω ένα μικρό παρκάκι. Έτσι. Έρχεται και κυνηγάει διάφορα τροκτικά και πάει και ταΐζει τα παιδάκια της. Μην τα πειράζετε. Μην τα πειράζετε, αφήστε τα εκεί να τα καμαρώνουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Και
0: πολύ
1: να τα προσέχετε. Δεν τα χαριδεύουμε, δεν βρισκόμαστε κοντά τους, αλλά μην τα πειράζετε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Πολύ ωραία εικόνα. Είναι στη γειτονιά μου, θέλω να σας πω. Και το γυρίσανε και η μαμά τους να είναι καλά που έρχεται στη γειτονιά μου από κάτω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε εφημερίδες. Νικόλα, έλα. Έλα σιγά σιγά.
0: Για να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε και πώς έχουν αποτυπώσει οι συνάδελφοι στις εφημερίδες όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες.
1: Δεν θα χαρείς.
0: Καλά, είμαι σίγουρη.
1: Δεν θα χαρείς. Νικόλα, την καλημέρα στο κοινό σου. Είσαι έτοιμος για όλα, Νικόλα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να πιάσουμε και το πλάνο μας τώρα, γιατί το θέμα το οποίο έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές, νομίζω και στις αρχές της εβδομάδας, όταν ξεκινήσαμε την πρεμιέρα μας, προς εξαφάνιση έξι νομή της χώρας. Πάνω από το 50% η μείωση των γεννήσεων χτυπάει καμπανάκι. Τεράστιο το πρόβλημα για όλη τη χώρα.
0: Εφημερίδα Καθημερινή. Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό και εδώ δείτε γιατί Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων και βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή της φέτας λόγω των δασμών του Τραμπ.
1: Η οικονομική Καθημερινή, το οικονομικό της Καθημερινής λέει εκτόξευση τιμής του ρεύματος συνεχίζεται το ράλι στα καύσιμα. Ακούστε, πριν ένα χρόνο η μέση τιμή της μεγαβατόρας ήταν χαμηλότερη κατά 177%. Έχει απογειωθεί.
0: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αιτήσεις τώρα για 1.974 προσλήψεις. Το θέμα είναι η μείωση της τιμής στο πετρέλαιο, όχι το πώς θα γίνει το μήνυμα του Κυριάκου Πιερακάκη.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Συγκάτοικοι στη φτώχεια είναι η Ελλάδα και η Βουλγαρία. Οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση από την εφημερίδα των συντακτών.
0: Εφημερίδα Απογευματινή, στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία. Διπλωματική αντιπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.
1: Πάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Λογιστής ψυχών, Σοφία Βούλτευση. Πόσες ακόμα φορές θα μας σώζει ο Γιαννίτσης? Η δημοσκοπική απελπισία της Χαριλάου Τρικού πηγαινά πολιτική Ναφθαλίνη από το Μανιφέστο.
0: Τα είπε και εδώ σε εμάς. Τα είπε και εδώ χθες. Βούλτευση, εφημερίδα Εστία. Ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το μαξί μου. Επιτίθεται στην διαφθορά. Σημείτη.
1: Μάστε. Και πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει έως την Ελλάδα. Μιλάμε για τα κεντροδεξιά κόμματα από την εφημερίδα Δημοκρατία.
0: Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Δυνατό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων.
1: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Παρόμοιος τίτλος με τις άλλες εφημερίδες. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια της στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό φιάλτη οδηγεί σε βέβαια η εκλογική. Ήτα.
0: Εφημερίδα One Voice. Τα μίντια λέει δουλεύουν για τον Κασιδιάρη. Εξαφανίζουν την νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Ας μην τα τσουβαλιάζουμε όλα.
1: Ναι, πάμε στην εφημερίδα Political. Διπλό ανάχωμα. Επιποδός η κυβέρνηση. Πόσο θα θωρακιστούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις απέναντι στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση.
0: Εφημερίδα Εσπρέσο, πολυτεχνίτης και έρημος σπίτης, καταγγελία στην Εσπρέσο για τον νευροθεραπευτή με τα 1000 πρόσωπα στην υπόθεση Μαζονάκη.
1: Πάμε στην εφημερίδα Κόκκινο Πρωταθλητή. Του βγάζουν το καπέλο, υποκλίνεται όλο το ρέντι στο σχέδιο του Βάσκου για την αλλαγή του Ολυμπιακού. Στο ποδόσφαιρο μιλάμε, έτσι, από τον Κόκκινο Πρωταθλητή.
0: Το φως των σπορ, ραντάρ για ελεύθερους. Δεν αποκλείεται να πάρει και άλλο παίκτη ο Ολυμπιακός έως τις 29 του μήνα.
1: Η Sport Day κάθαρση λέει χθες να πέσουν κεφάλια. Κάτι είναι σάπιο στο Βασιλείο της Δανημαρκίας από τη Sport Day.
0: Εφημερίδα Live Sport στην αγορά για δεξιό μπακ η ΑΕΚ.
1: Πόπο πόνος μας λέει η αθλητική ώρα. Έτσι, ξεκάθαρος κανονισμός για τον πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ. Και ενώ πνίγει και λέει και η πεναλντάρα για τη χερούκλα του Μεντίλ από την αθλητική ώρα.
0: Αυτά λοιπόν και από τις εφημερίδες. Νικόλα, σε ευχαριστούμε. Περνάμε στο πρώτο μας απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα ανοίξουμε όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Την αλυσίδα της ακρίβειας που παραμένει λόγω του υψηλού κόστους στην ενέργεια αλλά και στα καύσιμα και όλες τις επιπτώσεις. Θα αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κόβονται δρομολόγια λόγω της αύξησης στις τιμές και άλλα πολλά. Εδώ, μείνετε.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: σιγά σιγά ξυπνάτε, φτιάξτε το καφεδάκι σας, να περάσει ωραία και αυτή η μέρα, να είσαστε πάντοτε ενημερωμένοι.
1: Για όσους πάτε, ετοιμάζεστε για τη δουλειά ή πάτε προς τη δουλειά, υπομονή λιγάκι σήμερα και κουράγια, γιατί θα έχουμε βροχοπτώσεις και στην Αθήνα το μεσημέρι.
2: Βέβαια.
1: Και μετά η επιστροφή μπορεί να ζωρίσει, θα δούμε το νεράκι. Μετά από λίγο θα μας το πει και ο κύριος Παπαϊωάννου.
2: Ωραία είναι, να σου πω την αλήθεια. Εχθές το βράδυ είχε πιάσει μια ωραία ψυχρούλα. Καθόσουνα στο μπαλκονάκι, στη βεραντούλα, έτσι ωραία έβαζες και ένα ζακετάκι από πάνω. Ωραία.
1: Έβαζες και ένα ζακετάκι.
2: Ναι, το βάζεις, το βάζεις.
1: Θα μας τα πει σε λίγο ο Παπαϊωάννου. Αλλά πριν μας πει ο Παπαϊωάννου.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Για δε σε παρακαλώ του σου μας. Για δες.
2: Κάψερος, το βλέπει τον ύπνο του.
1: Ακόμα τρέχει.
2: Ναι, μωρέ.
1: Τι πρέπει να κάνεις άμα σου σε κυνηγάνε, σταματάς.
2: Νομίζω ότι και καλά σκύβεις για να πιάσεις μια πέτρα, να τους την πετάξεις. Κάτι έχει...
1: Έχει λογική.
2: Νομίζω.
1: Μάλιστα.
2: Έχει κάτι συγκεκριμένο που κάνεις όταν σε κυνηγάνε σκυλιά.
1: Κύριε Παπαϊωάννου, καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έχει ξεκινήσει η βροχούλα, έτσι.
3: Καλημέρα. Ναι, κάτι ψυχάλες. Πολύ περιορισμένα και εδώ στην Αττική ρίχνη, αλλά κάτι πολύ πολύ περιορισμένα και άνευ σημασίας. Κυρίως βροχές θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι και μετά. Όμως οι βροχές σε άλλες περιοχές της χώρας έχουν ξεκινήσει ήδη.
1: Ναι.
3: Κυρίως στην Εύβοια έχουν πέσει πολλά χιλιοστά βροχή. Στην Κίμη, Εύβοιας έχουν πέσει 100 χιλιοστά βροχή. Ναι, στην Κίμη. Είναι μια περιοχή η οποία συνηθίζεται να έχει μεγάλα ύψη βροχής, αλλά εκεί σημειώνονται έντονες βροχές και όχι μόνο εκεί. Τώρα το πρωί βρέχει και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία και στη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο και στις Σποράδες, αλλά και στο Ιόνιο έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες αυτή την ώρα. Είναι μια μέρα φθινοπορεινή, αλλάζει το σκηνικό τελείως, δηλαδή σχέση με χθες που ήταν καλοκαιρινή μέρα,
2: ναι.
3: Είχε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Είναι μια μέρα φθινοπορεινή όπου και θα πέσει η θερμοκρασία και θα έχουμε αρκετές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά τον καιρό. Τώρα το πρωί σημειώνονται βροχές και τοπικές καταιγίδες και στο Ιόνιο, αλλά και σε Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο και στην Εύβοια. Θέλει λίγη προσοχή στις Σποράδες, την Εύβοια, εκεί το ανατολικό τμήμα της Εύβοιας και στη Χαλκιδική. Εκεί είναι έντονα τα φαινόμενα. Δεν είναι κάτι ακραίο, κάτι πρωτόγνωρο, αλλά λίγη προσοχή θέλει εκεί. Από το μεσημέρι και μετά θα αρχίσουν να γενικεύονται τα φαινόμενα. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες και στην Ήπειρο και στη Στερεά και στην Πελοπόννησο. Δηλαδή στο μεγαλύτερο μέρος της υπηρετικής χώρας και χαλάσει τα πέσει κατά τόπους και αρκετούς κεραυνούς, ειδικά σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο, σε αυτές τις περιοχές. Βροχές, λίγες βροχές αναμένονται και στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, λίγες μπόρες περιορισμένες. Στα Δωδεκάνησα δεν πρόκειται να βρέξει καθόλου, είναι από τις περιοχές που δεν θα βρέξει καθόλου σήμερα, από τις λίγες περιοχές που δεν θα βρέξει καθόλου σήμερα. Λοιπόν, οι άνεμοι. Τώρα το πρωί θα είναι πρόσχερα αρκετά ενισχυμένοι στο Αιγαίο. Θα φτάνουν τα 5 με 7 τοπικά και τα 8
1: ποφόρ
3: στο Βόρειο Αιγαίο. Τώρα το πρωί όμως από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν ουσιαστικά οι βοριάδες. Δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 ποφόρ. Είναι για λίγο αυτή η ενίσχυση των βοριάδων. Στο Ιόνιο θα είναι ισχυρή η βόρειο-βορειοδυτική άνεμη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, στα 4 με 6 τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο και στα 7 ποφόρ. Η θερμοκρασία πέφτει αισθητά. Πλέον θα είμαστε στα κανονικά και λίγο πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Βλέπετε χαρακτηριστικά τις μεσημβρινές ώρες, αυτές είναι οι θερμοκρασίες, στους 20 με 24 περισσότερες περιοχές. Τοπικά μόνο στην νότια Πελοπόννησο και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα φτάσει 27 με 29, πιθανόν και 30 βαθμούς, αλλά μόνο εκεί, σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές, θα πέσει σημαντικά η θερμοκρασία περίπου 6 με 7 βαθμούς σχέση με χθες ο υδράργυρος. Εδώ στην Αττική. Περιμένουμε αρκετή συννεφιά, μικρά θα είναι τα διαστήματα ηλιοφάνεια, πολύ μικρά, και τοπικές βροχές κατά διαστήματα, κυρίως το μεσημέρι και μετά θα γενικευτούν τα φαινόμενα. Θα υπάρξει ένα διάστημα, το λέω για την Αλεξάνδρα, αργά το βράδυ που θα σταματήσει για λίγο η βροχή.
2: Δεν με πιάνει.
3: Αλλά γενικότερα θα ξαναβρέξει και αύριο το πρωί, μέχρι αύριο το πρωί ουσιαστικά θα είναι η βροχή.
1: Το μεσημεράκι περίπου τι ώρα θα ξεκινήσει να ρίχνει.
3: Στα βόρεια θα ξεκινήσει από νωρίς το μεσημέρι, αργά το πρωί, νωρίς το μεσημέρι. Θα γενικευτούν τα φαινόμενα μετά τις 2-3 η ώρα. Πιστεύω θα βρέξει στις περισσότερες.
1: Του με αδεία, είμαι με τη μηχανή.
2: Αυτή καλό σπίτι μας μέχρι τις 3 η ώρα.
3: Λοιπόν, βοριάδες, και έχει πέσει και λίγο και τώρα η θερμοκρασία, αλλά θα πέσει περισσότερο από το απόγευμα και μετά. Θα φτάνουν τα 3 με 6 τοπικά, μόνο τώρα το πρωί και τα 7 μποφόρ. 19 βαθμούς το βράδυ η θερμοκρασία αυτή είναι η χαμηλότερη, το βράδυ θα είναι η θερμοκρασία η χαμηλότερη. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη. Έβρεξε τώρα νωρίς το πρωί μέχρι το ξημέρωμα. Θα σταματήσουν οι βροχές, θα βγάλει ήλιο. Ξανά αργά το βράδυ θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη. 26 βαθμούς σε μέγιστη θερμοκρασία. 16 βαθμούς το βράδυ πέφτει και εδώ αρκετά η θερμοκρασία με βαρδάρι ισχυρό κατά διαστήματα σε 4 με 6 μποφόρ. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη, 27 βαθμούς με βροχές τώρα το πρωί κυρίως. Το ίδιο και στη Λίμνο, 22 βαθμούς το μεσημέρι. Στην Κέρκυρα έως 27 βαθμούς με μπόρες κυρίως τώρα το πρωί. 25 βαθμούς με καταιγίδα στην Τρίπολη από το μεσημέρι και μετά. Και 29 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μικρή πιθανότητα να βρίξει στο Ηράκλειο στην Κρήτη. Και εδώ στην Αττική, Μέγαρα 26 βαθμούς. Πειραιάς 26, 23 στην Κηφισιά. Στο Γλυφάδα 26 και στο Λαύριο η μέγιστη θερμοκρασία φτάσει 25 βαθμούς. Πιθανότητα και για κάποια καταιγίδα εδώ στην Αττική, όμως στη Δυτική Αττική και στο Σαρονικό. Γενικά δεν θα είναι πολύ ισχυρά τα φαινόμενα εδώ στην Αττική. Κάποιες μπόρες, όπως είπαμε, βροχές θα έχει κατά διαστήματα, ειδικά από το μεσημέρι και μετά.
0: Δεν δώσαμε όνομα.
3: Όχι, όχι, δεν δόθηκε όνομα.
1: Εντάξει, δεν δόθηκε όνομα, μην ανησυχείς.
0: Είναι όλα καλά. Γιατί διάβαζα κάτι περίεργα ονόματα ότι μάλλον θα δώσουμε.
3: Ναι, βγήκε η ονοματοδοσία των κακοκαιριών, ουσιαστικά για τη φετινή σεζόν που ξεκινάει από τώρα. Δηλαδή, το πρώτο όνομα θα είναι το Άργος. Η κακοκαιρία θα ονομαστεί Άργος.
1: Άργος και μετά Ναύπλιο.
3: Όχι.
0: Το
3: πιο περίεργο πάντως όνομα είναι το Ύπνος, να ξέρετε.
0: Το Ύπνος, αυτό έψαχνα να το βρω, το χάσα. Δεν θυμόμουν που το είχα αποθηκεύσει.
1: Είναι από τον ύπνοθεραπευτή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπουζέα. Για έλατε να μας πείτε τι έχει γίνει με τον κύριο Αντετοκούνμπο, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πριν ξεκινήσει η σεζόν στο NBA, έκανε ένα μεγάλο δώρο στην ομάδα του, σε όλους τους συντελεστές, σε παίκτες, προπονητικό επιτελείο, αλλά και σε όλα τα μέλη των Miami Heat. Αυτή τη φορά βλέπουμε εδώ την καινούργια σειρά των παπουτσιών του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος πηγαίνει και τα μοιράζει σε έναν-έναν, τα δίνει προσωπικά σε όλα τα μέλη, άντρες, γυναίκες, ό,τι πώς το έχει ο καθένα. Το μοιράζει, το έκανε στο Milwaukee Bucks.
1: Στα νούμερα τα σωστά ή όχι?
4: Βέβαια, είναι προσωπικό το κάθε παπούτσι, στο νούμερο το σωστό. Το κάνει κάθε χρόνο, το κάνει και φέτος. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε τέτοια θέματα ο Αντετοκούνμπο. Στα νιάτα του δανειζόταν
1: Γιάννη, παπούτσια. Γιάννη, 43 φοράω, μην με ξεχάσεις την επόμενη χρονιά.
0: Είσαι εσύ μέλος της ομάδας, παιδί μου.
1: Δεν είμαι εγώ Miami Heat από μικρός?
4: Από κούνια.
1: Από κούνια, Miami Heat ήμουν εγώ. Γιάννη, μας ξεχάσει του χρόνου, 43, έτσι, ναι.
4: Να βάλει και εμένα, είναι 45.
1: 45.
0: Έλατε καλέ τώρα που θέλετε ένα ζευγάρι παπούτσια και ζεις τώρα. Σιγά, ένα ζευγάρι παπούτσια τους πήρε.
1: Να υπογραφέτε το κούμπο. Αυτά τα παπούτσια σε 100 χρόνια θα έχουν ιστορική αξία.
0: Εσύ δεν θα ζεις 100 χρόνια.
1: Γιατί δεν είμαι εγώ σε 100 χρόνια, δεν καταλαβαίνω τι είμαι.
0: Γιατί 150 χρονών. Θα σε βάλουμε στο βιβλίο Guinness, θα σε κάνουμε... Θα σε πάμε για ανάλυση.
4: Λοιπόν, προχωράμε τώρα με τον Townsend, ο οποίος είναι ένα ποδοσφαιριστής Άγγλος. Έχει παίξει πολλά χρόνια στην Premier League στην Αγγλία. Τώρα έχει πάει να βγάλει το ψωμί στην Ταϊλάνδη και είχε αυτό το ατύχημα. Είναι στην Ταϊλάνδη. Και μιλάμε για ένα πάρα πολύ απρόσεκτο οδηγό. Ουσιαστικά αυτό το μηχάνημα είναι για να πατάει τον χλωοτάπητα. Είναι κατά τη διάρκεια προθέρμανσης αγώνα και έπεσε πάνω στον Βρετανό παίκτη. Στο ισχύο του υπέστη έναν ελαφρύ τραυματισμό. Έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις. Πρέπει να πούμε ότι αμέσως μετά έπαιξε κανονικά στον αγώνα.
1: Εδώ ποιος έπαιξε, ο οδηγός του μηχανήματος ή ο παίκτης?
4: Ο παίκτης, τα κατάφερε. Και όμως έπαιξε. Τώρα, αν έχει ακόμα δουλειά ο οδηγός, δεν το ξέρουμε. Μένει να φανεί.
0: Σιγά μην έχει. Θα πήγε για επίδοση.
1: Για πάμε να συνεχίσουμε.
4: Και προχωράμε. Νόβακ Τζόκοβιτς.
0: Ναι.
4: Έδωσε μια συνέντευξη λίγο διαφορετική από τις άλλες. Εδώ στον Kevin Hart, μέσα σε μπανιέρα γεμάτη με πάγο.
0: Ναι.
4: Είναι ένα καινούριο κόνσεπτ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μένει να το μάθουμε και αυτό. Πρωταγωνιστής πάντως ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος πρέπει να σας πω έχει κάνει τόσες παγοθεραπείες.
0: Δεν ξέρουμε.
4: Τόσες παγοθεραπείες έχει κάνει που δεν τον επηρεάζει καθόλου το κρύο και μάλιστα στη συνέχεια θα δούμε ότι ζητάει περισσότερο πάγο. Ο Kevin Hart, ο γνωστός κωμικός και παρουσιαστής, δεν μπήκε καν. Βλέπουμε εδώ πόσο δυσκολεύεται. Ο Τζόκοβιτς όμως με τόσες παγοθεραπείες δεν έχει κανένα πρόβλημα να ανταπεξέλθει, να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Ένα πολύ διαφορετικό κόνσεπτ, όπου στο πρώτο, αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο κιόλας της συγκεκριμένης σειράς συνεντεύξεων με καλεσμένο τον Novak Djokovic. Πρόσφατα αποκλείστηκε προώρα από το US Open.
1: Μια πνευμονία εγώ την είχα σίγουρη. Για πάμε να συνεχίσουμε και με τον Μανώλη.
4: Και ένα τελευταίο θέμα, για σένα το φέρα κυρίως. Αυτό λοιπόν, Μανώλης Ολιζαδέμπεμα επιστρέφει στην δράση σε ηλικία 47 ετών. Βλέπουμε εδώ κάποιες από τις καλύτερες θέμες του με την φανέλα του Παναθηναϊκού.
0: Μα 47... να σου πω την αλήθεια, νόμιζα ότι δεν διαβάζω σωστά και ότι θα είναι κάποιος άλλος. Αλλά λες γι' αυτό.
4: Όχι,
0: ναι.
4: Όχι, είναι ο γνωστός Μανολάκης που λέγανε Μανολάκη. Και οι φίλοι του Παναθηναϊκού εκείνη την εποχή.
1: Διάφορα συνθήματα δεν τα λέμε τώρα γιατί είναι μπιπ.
4: Κλοπότοφ, Όσγεκ, 8η κατηγορία Πολωνίας, δεν έχει σημασία. Το θέλει η καρδούλα του, θα παίξει και πάλι ποδόσφαιρο.
1: 10 λεπτά να παίξει, θα το βάλει τον κόλπο.
4: Το 2013 είχε αποσυρθεί. Ναι. Τελευταίο του σταθμό το 2012 Ιβέρια, στον Παναθηναϊκό από το 2001 μέχρι το 2006.
0: Πώς το πες αυτό και ξαναπέστο.
4: Την ομάδα.
0: Ναι.
4: Κάτσε, πρέπει να το δω. Κλοπότοφ Όσγεκ.
0: Κλοπότοφ. Έγινε.
4: Αυτό.
1: Ευχαριστούμε.
4: Καλημέρα.
0: Για τον Νίκο Βέρνης, εγώ που σου έφερε ένα θέμα δεν το είπε όμως, Νίκο Μπουζέα.
4: Αύριο.
1: Αύριο. Λοιπόν, για πάμε. Πού πάμε, Θεοδώρα. Θεοδώρα. Θεοδώρα Πότα, λοιπόν, είναι μαζί μας από την Θεσσαλονίκη. Θεοδώρα μου, ξεκινάμε την ημέρα μας με την εξέλιξη στην δίκη των Τεμπών με συγκλονιστικές καταθέσεις από τους συγγενείς. Έλα να σε ακούσουμε. Καλημέρα.
5: Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Συνεχίστηκαν χτες οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων των Τεμπών στα δικαστήρια της Λάρισσας. Πρώτη, πρέπει να σας πω ότι κατέθεσε η μητέρα της 21χρονης φοιτήτριας της ΑΣ Ιατρικής, Κλαούντια Αλάτα, η κυρία Άλμα Αλάτα, η οποία είπε χαρακτηριστικά «Μου καταστρέψατε τη ζωή». Τόνισε ότι για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών φέρει ευθύνη ολόκληρο το σύστημα, ενώ αναφέρθηκε μάλιστα και στις επιστολές από τα σωματεία εργαζομένων στον σιδηρόδρομο προς τον τότε Υπουργό Μεταφορών, τον Κώστα Αχιλέα Καραμαλίδη, ερωτώμενη τι ακριβώς έκανε ο ίδιος τα 4 χρόνια τα οποία βρισκόταν σε εκείνη τη θέση. Ζήτησε μάλιστα από την δικαστική εξουσία να κάνει τα πάντα προκειμένου να λάμψει η αλήθεια. Με δάκρυα στα μάτια κατέθεσε η Άλμα Αλάτα, όπως επίσης και ο κύριος Χρήστος Χούπας, πατέρας της 28χρονης Ελπίδας, ο οποίος αναφέρθηκε και στις άδειες θέσεις των κατηγορουμένων, λέγοντας ότι πρόκειται για μια αποκαρδιωτική εικόνα. Είπε ότι ευθύνονται οι πάντες για το τραγικό αυτό δυστύχημα. Μίλησε για την απώλεια της κόρης του. Μεταξύ άλλων, κατέθεσε και ο αδελφός του 54χρονου Παναγιώτη Μπουρνάζη, ο οποίος έχασε

0: Μάλιστα, και σήμερα αναμένουμε να συνεχιστεί η σχετική διαδικασία των καταθέσεων συγγενών θυμάτων και πάλι στα δικαστήρια της Λάρισας.
1: Μάλιστα. Και θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας.
2: Το παρακολουθούμε. Βέβαια. Και δίνουμε κάθε μέρα το χρόνο που απαιτείται στις καταθέσεις των ανθρώπων αυτών που έχουν, όπως είπες πολύ καλά, πόνο μέσα τους και περιμένουν να δικαιωθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την καλημέρα μας. Να ρίξουμε μια ματιά λίγο στην κίνηση, παρακαλώ, να δούμε πού βρισκόμαστε.
1: Α, κοίτα πώς ξημερώνει, κίνηση δεν έχει.
2: Κίνηση δεν έχει,
1: ναι,
2: δεν ξημερώνει ακόμα. Ανοιχτά τα φώτα βλέπεις τα αυτοκίνητα. Έτσι, σύννεφα παντού γύρω από την Πάρνηθα.
1: Ωραία είναι. Εμένα μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει.
2: Τι σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει έτσι, γιατί τώρα ξέρεις τι. Σκέφτομαι ότι θα κλειστούμε στο σπίτι μας, θα φτιάξουμε το ωραίο μας το καφεδάκι, θα καθίσουμε δίπλα από το παράθυρο, να βρέχει κιόλας.
2: Πότε τα βλέπεις αυτά?
1: Το απόγευμα.
2: Ναι, μπορείτε να μας δείξετε και λίγο τον Πειραιά, παρακαλώ. Αυτό ναι.
1: Σκέψου τώρα τους τυχερούς που μένουν εκεί από πίσω, ή στην Καστέλα, ή όπου τέλος πάντων, και βλέπουν τώρα, ξυπνάνε, έχουν φτιάξει το καφεδάκι τους και βλέπουν αυτή την εικόνα.
2: Το κριτικό προσπαθεί να δέσει εκεί δεξιά, βοήθα λίγο, τον καπετάνιο. Πάρ' τα αλλιώς και τέτοια.
1: Να το τραβήξω.
2: Όχι, να του λες, πάρ' τα αλλιώς, πάρε δεξιά, κάνε κράτη την αριστερή, μπες με λιγότερα. Βλέπεις ότι έχουν αλλάξει οι νομοθεσίες και οι κανονισμοί,
1: βέβαια.
2: Έτσι. Η μπουκαπόρτα κλειστή,
1: ναι,
2: μέχρι
1: ναι.
2: να πιάσει το λιμάνι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε.
1: Ήρθανε οι καλεσμένοι μας, ο κύριος Ρήγας. Καλημέρα,
2: ναι,
1: κύριε Ρήγα.
2: Κύριε Ρήγα.
1: Ο αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας. Είναι εδώ μαζί μας η κυρία Ελπίδα Παναγιωτουνάκου. Είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Καλή σας ημέρα, καλώς ορίσατε.
2: Θα δούμε την κυρία Ρόη Παυλαιά, δικηγόρος. Ευχαριστούμε, κυρία Παυλαιά, που είστε εδώ μαζί μας. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
2: Την καλημέρα μας. Ο κύριος Γρηγόρης Λέων, ο ιατροδικαστής. Κύριε Λέων, ευχαριστούμε που είστε εδώ, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντήσουμε σχετικά με το. Πότε θα βγουν οι τοξικολογικές και οι λοιπές εξετάσεις?
4: Κοιτάξτε, οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένονται εντός των επόμενων ημερών, θέλω να πιστεύω. Ναι. Πιστεύω ότι σε μια τέτοια υπόθεση δεν θα ακολουθηθεί η ρουτίνα, αν θέλετε, των άλλων υποθέσεων, και δεν το λέω για την επωνυμία του θύματος, αλλά για τη σπουδαιότητα της υπόθεσης και κυρίως για το κακουργηματικό χαρακτήρα τον οποίο έχει. Ελπίζω λοιπόν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, γιατί εδώ φαίνεται πράγματι ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις γίνονται όλο και πιο κρίσιμες, με την έννοια πια υπάρχουν ισχυρισμοί περί αναισθησίας. Άρα εδώ η τοξικολογική εξέταση θα αποδείξει εάν και εφόσον υπήρχε οποιαδήποτε μορφή αναισθησίας, βέβαια μεγάλο ερωτηματικό εάν και εφόσον αποδειχτεί ότι υπήρξε αναισθησία, είναι γιατί έγινε αυτή χωρίς τον ειδικό, χωρίς αναισθησιολόγο. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε το αν υπάρχουν, εάν έχουν χορηγηθεί και άλλες ουσίες. Βέβαια εκεί θα χρειαστούν ίσως πιο εξειδικευμένες εξετάσεις κατά τη διάρκεια της καρδιανοπνευστικής αναζωογόνησης.
1: Ναι.
4: Δηλαδή εάν ισχυριστούν όλα εξαρτώνται βέβαια και από το τι θα καταθέσουν οι κατηγορούμενοι και όχι μόνο. Για παράδειγμα και οι διασώστες. Εάν υποθεί ότι έχουν χορηγηθεί ουσίες, και εκεί θα πρέπει να γίνουν εξειδικευμένες αναλύσεις έτσι ώστε να επιβεβαιωθούν οι όχι αυτές. Τέλος, οι τοξικολογικές, πρέπει να πούμε, θα μας δείξουν και κάτι λιγότερο ενδιαφέρον σε αυτή την υπόθεση, με την έννοια το αν ο συγκεκριμένος θανόν, ο Μαζονάκης, ελάμβανε κατά τις προηγούμενες μέρες την οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή ή την οποιαδήποτε ουσία.
1: Να πάμε στον κύριο Ρήγα, να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε με τη βοήθειά σας και τι περισσότερο μαθαίνουμε, κύριε Ρήγα, σε αυτή την υπόθεση που έχουν περάσει σχεδόν 15 μέρες και όλοι ασχολούμαστε, όχι επειδή είναι απλά ο Γιώργος Μαζονάκης, επειδή είναι μια υπόθεση που πραγματικά μας έχει τρομοκρατήσει κιόλας όλους.
5: Βεβαίως. Έπρεπε να γίνει αυτό δυστυχώς το ατυχέ περιστατικό, να έχουμε μια απώλεια ενός ανθρώπου για να ανοίξει μια θριαλίδα εξελίξεων γύρω από τέτοιου είδους παραιατρικές, κατά κάποιο τρόπο, θεραπείες με το μανδύα της ιατρικής. Και εννοώ παραιατρικές όχι γιατί δεν γίνονται, απλά δεν έπρεπε να γίνονται σε συγκεκριμένο χώρο. Η έρευνα λοιπόν τώρα πλέον έχουμε.

0: είναι σε δύο άξονες, σε δύο πυλώνες. Πρώτα απ' όλα, γιατί αυτό το μηχάνημα βρισκόταν εκεί, αν έπρεπε να βρίσκεται, δεν έπρεπε να βρίσκεται, από πόσο καιρό είναι εκεί, αν υπήρχαν οι εξετάσεις, η έρευνα από τον Ιατρικό Σύλλογο και αν το μηχάνημα βρισκόταν εκεί και βέβαια προκειμένου για τον Μαζωνάκη τι έγινε την επίμαχη ώρα. Η δικαιοσύνη δεν είναι πίστη από τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών, γι' αυτό και έχουμε την προφυλάκησή τους και πλέον πρέπει να εξεταστούν από την αστυνομία και αν υπάρχουν άλλοι γιατροί οι οποίοι κάνουν κάτι τέτοιο, αν υπάρχει ένα λεγόμενο πελατολόγιο, αν υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εν δυνάμει θύματα μιας τέτοιας θεραπείας, η οποία δεν έπρεπε να γίνεται εκεί.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί, κύριε Ρήγα. Εμείς τυχαία εχθές συζητούσαμε με έναν συνάδελφο από εδώ, από τον όμιλό μας, για ένα άσχετο θέμα και μάθαμε ότι η μητέρα του πήγαινε σε αυτό το ιατρείο. Ξέρετε, πουλούσανε πολύ ελπίδα σε αυτούς τους ανθρώπους και δεν είναι οι μόνοι, είναι και άλλοι.
0: Κύριε Καημένο, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι γιατροί, οι οποίοι έκαναν αυτές τις θεραπείες, εκμεταλλεύονταν και την οικονομική δυνατότητα ορισμένων και την ματαιοδοξία βέβαια κάποιων, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να απευθυνθούν ούτε στα δημόσια νοσοκομεία, ούτε στα ιδιωτικά νοσοκομεία, αλλά σε κάποια ιδιωτικά, ούτε καν θεραπευτήρια, ιατρία τα οποία δεν παρέσουν, όπως είπε ο κύριος Λέων πριν από λίγο, τις βασικές ιατρικές απαιτήσεις για τέτοιου είδους θεραπείες. Επίσης, να δούμε αν κάποιοι από αυτούς υπήρχε ένα ιδιαίτερο κύκλωμα το οποίο ουσιαστικά από στόμα σε στόμα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι τους οδηγούσαν και σε άλλους είδους παραϊατρικές θεραπείες, οι οποίες δεν είναι είτε αποδεκτές είτε είναι επικίνδυνες.
2: Και εδώ θέλουμε την κυρία Παυλαία να μας πείτε. Κυρία Παυλαία, χθες κατέθεσε σε εισαγωγικά υπνοθεραπευτής. Καταρχήν, τέτοια ειδικότητα, μας θα πείτε και αργότερα, δεν ξέρω αν υπάρχει υπνοθεραπευτής. Αν αυτοί συμμετείχαν σε ένα κύκλωμα, αν το κύκλωμα αυτό το οποίο στέρισε τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη, εκμεταλλεύτηκε και άλλους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι πώς λειτουργεί η όλη αυτή η ιστορία. Για πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ.
3: Πολύ σωστά το είπατε, διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε να ανοίγει η βεντάλια με την κατάθεση του υπνοθεραπευτή, θεός να τον κάνει. Βλέπουμε ότι δεν ήταν μόνοι τους οι γιατροί της Οδού Καρνεάδου. Υπήρχε ένα ολόκληρο σύστημα από πίσω, υπήρχε, θα έλεγα, ίσως προς τα εκεί κατευθύνεται η ανάκριση, βλέπω πλέον σιγά-σιγά, μία εγκληματική οργάνωση. Και λέω εγκληματική γιατί φυσικά είχαμε το θάνατο του Μαζωνάκη. Δεν ξέρουμε πόσοι άλλοι έχουν πεθάνει, πόσοι άλλοι έχουν μεταφερθεί μόνοι τους με το ΕΚΑΒΑ χωρίς συνοδεία σε κάποιο νοσοκομείο και έχουν πεθάνει εκεί. Δεν ξέρουμε τι έγινε, δεν ξέρουμε πόσα φαρμακεία συνεργάζονταν. Και είδαμε και μία περίεργη σύμβαση χθες που την έδωσε μόνος του ο κύριος υπνοθεραπευτής. Συγγνώμη που δεν ξέρω το όνομά του.
2: Ναι.
3: Έδωσε μία σύμβαση αυτή. Αν την αναλύσουμε, θα δούμε εάν υπήρχε περίπτωση παράνομης παραβίασης ιατρικών δεδομένων, αντιποίηση επαγγέλματος, δηλαδή σιγά σιγά φεύγουμε από το τραγικό θάνατο του αείμνηστου τραγουδιστή και βλέπω ότι εδώ, κατά την άποψή μου, βλέπω σιγά σιγά να υπάρχει μία εγκληματική οργάνωση. Τα φαρμακεία, οι γιατροί που συνεργαζόντουσαν, ο υπνοθεραπευτής, δεν ξέρω ακόμα τι έχει κάνει, αλλά δεν
1: μπορεί
3: είναι
1: περίεργο, να υπάρξει κατηγορία, κυρία Παυλαία, για τον υπνοθεραπευτή. Γιατί ο ίδιος έλαβε στο κινητό του ένα μήνυμα, τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη. Ακούμε ότι έχει υπάρξει ένα μήνυμα που λέει «σε έκαψα». Μπορεί λοιπόν να υπάρξει...
2: Αν υπάρχει αυτό.
1: Αν υπάρχει. Το ακούμε.
3: Ποιος είπε «σε έκαψα»? Ποιος είπε
1: «σε έκαψα»? Ο υπνοθεραπευτής. Μπορεί λοιπόν...
3: Είπε στην...
1: Ναι. «Σε πήρα στο λαιμό μου». Μπορεί λοιπόν... Ναι. Εάν υπάρχει αυτό το μήνυμα... εμείς δεν είμαστε ειδικοί, θα τα εξακριβώσουν όλα από τη ΣΑΡΣ τηλεφωνικού απορρίτου οι αρμόδιοι. Εάν και εφόσον λοιπόν υπάρχει αυτό το μήνυμα, μπορεί να υπάρξει
3: μόνο
1: κατηγορία
3: για
1: τον υπνοθεραπευτή? Γιατί μέχρι στιγμής δεν είναι κατηγορούμενος.
3: Δεν είναι κατηγορούμενος, πολύ σωστά το είπατε. Αυτή τη στιγμή είναι μάρτυρας. Δεν είναι καν ύποπτος, ούτε κατηγορούμενος. Που σημαίνει τι, ότι ό,τι πει αυτή τη στιγμή ως μάρτυρας δεν θα ληφθεί υπόψη αργότερα στην δικογραφία, εάν τυχόν κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα. Δηλαδή, θα πρέπει η δικαιοσύνη, πολύ γρήγορα, όπως πολύ σωστά είπατε, να ξεδιαλύνει τι σημαίνει αυτό το μήνυμα, να ερωτηθεί πάνω σε αυτό το μήνυμα. Και αν καταλάβουν ότι ο κύριος υπνοθεραπευτής υπάρχει υπόνοια ενοχής του, Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να σταματήσει η ανάκριση ως προς την μαρτυρία του και να, να εξεταστεί ως ύποπτος και ως κατηγορούμενος. Και τότε μόνο θα ληφθεί υπόψη η κατάθεση.
2: Άρα λέτε ότι παραμένει ανοιχτό το σκέλος αυτό της έρευνας της δικαιοσύνης του ανακριτή. Τώρα, κύριε Παγιανουγκάκου, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι ειδικότητα είναι αυτή? Εγώ δεν την ήξερα μέχρι να βγει αυτή η υπόθεση στον αέρα. Εγώ νομίζω ότι αυτό το σκέλος της επιστήμης είναι καθαρά θέμα του ψυχολόγου, του ψυχοθεραπευτή και δεν ξέρω αν φτάνει και στον ψυχίατρο. Ελάτε να σας ακούσουμε.
4: Κοιτάξτε, δεν το ξέρετε γιατί δεν υπάρχει ως κατηγορία. Δηλαδή, τι εννοώ, η κλινική ύπνωση είναι μια τεχνική η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί βοηθητικά στα πλαίσια της ψυχοθεραπείας για την διαχείριση του άγχους, κάποιες φορές του πόνου, κάποιων φοβιών. Δεν είναι κάτι ούτε υπερφυσικό, ούτε ένας έλεγχος του μυαλού, ούτε ότι το μυαλό, ας πούμε, είναι στον έλεγχο του θεραπευτή εκείνη τη στιγμή και σε πηγαίνει πίσω σε προηγούμενες ζωές ή σε άλλες καταστάσεις. Εντάξει. Είναι μια τεχνική η οποία σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά καμία ούτε ολοκληρωμένη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, ούτε καμία ιατρική πράξη. Να. Οπότε να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή έχει σημασία ποιος το ασκεί, αν είναι κατάλληλα καταρτισμένος, σε ποιο πλαίσιο το ασκεί. Και ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει κανείς με αυτή την τεχνική. Δεν μπορώ να πάω να κάνω οτιδήποτε στον οποιονδήποτε και σημασία έχει πάντα και το πλαίσιο.
1: Σωστά. Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε λίγο την υπόθεση του
0: Γιώργου
1: Μαζωνάκη.
0: Επιτρέπετε, δεν είναι εύκολο να αποδοθεί κατηγορία αυτή τη στιγμή στον υπνοτιστή τη στιγμή που δεν βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα της πλασμαφαίρεσης. Δηλαδή, θα πρέπει να στοιχειωθεί κάτι άλλο που να μπορεί να τον βαρύνει. Αυτή τη στιγμή είναι μάρτυρας και δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να του αποδοθούν κατηγορίες. Απλά ευρύτερα.
3: Ήθελε να πει με το μήνυμα, βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, αυτό ναι, αλλά αυτό δεν ήταν όμως στον τόπο του εγκλήματος. Ενώ αυτή τη στιγμή.
3: Δεν ήταν, ευρύτερα, αλλά ήθελε ένα μήνυμα.
0: Ναι, ναι. Απλά ευρύτερα μπορεί να δούμε ότι υπάρχει συσχέτιση με άλλους γιατρούς γύρω από το αν οι γιατροί έστελναν σε παριατρικές διαδικασίες κάποιους ασθενείς ή το ανάποδο, έτσι. Να.
1: Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε λίγο στην άκρη την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Μία ακόμη γυναικοκτονία μέσα στο 2026. Μια νεαρή κοπέλα 25 ετών έχασε τη ζωή της από τις μαχαιριές του
2: Μανιακός.
1: Πρώην συντρόφου της. Ο οποίος, κύριε Ρήγα, έφυγε από εδώ, έφυγε από την Αθήνα, από το Εγάλεο, για να πάει να τη συναντήσει, για να τα ξαναβρούνε, όπως ισχυρίστηκε. Αλλά θόλωσε.
0: Ναι. Και μιλάμε για μια γυναικοκτονία που έχει έμφυλα χαρακτηριστικά. Μια κλασική περίπτωση από ένα ζευγάρι το οποίο πλέον δεν ήταν μαζί και είχαν χωρίσει πριν λίγο χρονικό διάστημα. Όπου μάλιστα ο 27χρονος καθομολογία δράστης στην αρχή προσπάθησε να θολώσει τα νερά και ακόμα και να μπλέξει τις αρχές, να περιπλέξει την υπόθεση και να ισχυριστεί ότι βρισκόταν μαζί με την κοπέλα, την 25χρονη, σε νόμιμη άμυνα. Μάλιστα έφτασε στο σημείο, σύμφωνα με, και εδώ παίζει ρόλο άμεσα ιατροδικαστική εξέταση και έρευνα, η οποία έδειξε ότι οι τραυματισμοί ήταν τραυματισμοί αυτοχειρίας και όχι πραγματικοί τραυματισμοί. Και είναι μια περίπτωση στην οποία πραγματικά έφτασε στο σημείο. Ήταν πολύ σκληρή η επίθεση που έκανε στην κοπέλα. Μιλάμε για πολλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία, στο πρόσωπο, στο λαιμό, στην πλάτη. Ισχυρά χτυπήματα που δείχνουν πραγματικά μεγάλο μένος, μεγάλη επιθετικότητα. Ισχυρίστηκε ότι υπήρχαν ενδεχομένως και κάποιες οικονομικές διαφορές οι οποίες έπρεπε να λυθούν. Όλα αυτά πάντως έδειξαν ξεκάθαρα ότι για άλλη μια φορά έχουμε μια γυναικοκτονία από έναν πρώην σύντροφο, ο οποίος για το χύψη λόγο η κοπέλα δεν ήταν πλέον μαζί του και ο συγκεκριμένος αποφάσισε να τη στερήσει το νήμα της ζωής.
2: Ναι.
0: Απλά να πω ξεκάθαρα ότι έγινε πολύ σοβαρή δουλειά από εκεί και μιλάμε για μια επαρχιακή πόλη. Γιατί αμέσως οι αστυνομικοί, ακόμα και όταν δεν είχε υποδείξει πού βρισκόταν ο Σουγιάς, αυτός είχε απομακρυνθεί και από το συγκεκριμένο σημείο που έγινε η δολοφονία.
2: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, φτιάχτηκε το σκηνικό της δολοφονίας άμεσα.
2: Κύριε Λέων, πρωτοφανής αγριότητα, λέει ο συνάδελφός σας γιατροδικαστής, της έκοψε το λαιμό. Προσπάθησε το κορίτσι να αντισταθεί, φέρει ένα αμυντικό τραύμα στο χέρι,
0: ναι, στο χέρι.
2: Αλλά της έκοψε το λαιμό.
5: Ναι. Αυτό βέβαια που είναι αλήθεια είναι αυτό που είπε και ο κ. Ρήγας, ότι εδώ επειδή ακριβώς έγινε άμεσα η ιατροδικαστική εξέταση. Ουσιαστικά μπορέσαμε να έχουμε, μπόρεσε ο ιατροδικαστής να έχει ασφαλή συμπεράσματα. Η πολλαπλότητα των πλήξεων με λύσεων και τέμνων όργανων, όπως λέμε εμείς για τα μαχαίρια, σουγιάδες και τα όμοια, ουσιαστικά σημαίνει πράγματι μία συναισθηματική φόρτιση, μία κατάσταση πάθους, εν πάση περιπτώσει, και στενής σχέσης του θύματος με το δράστη.
1: Σας θυμίζει η υπόθεση Μπάμπη Αναγνωστόπουλου και Κάρολαϊν?
5: Ως προς τη σκηνοθεσία, ως προς τη σκηνοθεσία, ναι, και θα έλεγα μάλιστα και ως προς την απλότητα της σκηνοθεσίας, ομοίως, γιατί βέβαια προσπάθησε και από ό,τι φάνηκε κατάφερε να αυτοτραυματιστεί. Mm. Όμως πρέπει να πούμε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, το γεγονός ότι και αυτός τραυματίστηκε με το ίδιο όργανο. Προφανώς δεν γνώριζε ότι για τους ιατροδικαστές είναι εύκολο το να διαπιστώσουν αν ένα τραύμα είναι προϊόν αυτοχειρίας ή αν είναι πλήξη από έναν άλλο, να δράσει με ένα άλλο όργανο. Δηλαδή προφανώς σκέφτηκε απλοϊκά το πώς θα κρύψει το γεγονός. Δεν υπολόγισε βέβαια την ιατροδικαστική επιστήμη, το πόσο ξεκάθαρες απαντήσεις μπορεί να δίνει αυτή.
1: Σωστά.
5: Όταν έγκαιρα ουσιαστικά κάνει τις εξετάσεις και φυσικά και την ικανότητα, θέλω να το πω και εγώ, των αστυνομικών στην περιοχή που ουσιαστικά δείξαν και αυτοί εξίσου ικανά αντανακλαστικά.
2: Κύριε Παναγιωτουνάκου, ένα λεπτό, πείτε μας για την αγριότητα αυτού του εγκλήματος. Δηλαδή τόσο πολύ θύχθη αυτός που τον εγκατέλειψε η συγκεκριμένη κοπέλα.
4: Πολλές φορές ο χωρισμός μπορεί να λειτουργεί ως καταλύτης σε περιπτώσεις όμως που η σχέση έχει από πίσω ένα κακοποιητικό υπόβαθρο. Δηλαδή συνήθως υπάρχουν απειλές, υπάρχουν άλλες βιοπραγίες, μπορεί να υπάρχει εντονικτητικότητα, ανάγκη ελέγχου. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι ο άλλος είναι ενδεχομένως κτήμα του, ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εσύ θα υπάρχεις χωρίς εγώ να σε ορίζω, ναι, μπορεί να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο. Από εκεί και πέρα ένας άνθρωπος ο οποίος απλά θύμωσε ή στεναχωρήθηκε ή απογοητεύτηκε με ένα χωρισμό, προφανώς δεν θα πάρει ένα μαχαίρι και θα φτάσει σε μια τόσο βίαιη πράξη. Άρα είναι κάτι πολυπαραγωγικό και σίγουρα από πίσω περιμένουμε ότι θα υπάρχει ένα υπόβαθρο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους, κύριε Ρίγα, κύριε Παναγιωτουνάκου, κύριε Λέων, κύριε Παυλέα. Να είστε καλά. Καλό πρωινό.
2: Καλό πρωινό. Καλό πρωινό. Μια ματιά λίγο στην κίνηση στο ύψος μεταμόρφωση να δούμε πάλι πώς ακριβώς κινούμαστε. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά να ζορίζει, κυρίως στην αριστερή λωρίδα. Σε γενικές γραμμές όμως είναι καλύτερα.
1: Καλά
2: από άλλες μέρες.
1: Καλές. Καλά είναι. Εντάξει. Σήμερα.
2: Πίζει λίγο εκεί. Μαθαίνουμε και έξοδος από σχιστού πάλι έχει το ίδιο πρόβλημα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλούς δρόμους μέχρι αυτή την ώρα. Νομίζω ότι θα γίνει το μεσημέρι όταν θα πιάσουν οι βροχές.
1: Γιάννη Σαραντάκος εδώ στο στούντιο μαζί μας.
2: Καλώς ήρθες, Γιάννη. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Ρωτήσαμε κάτι χθες τον κύριο Δρυμιώτη. Ναι. Αν έκανε λάθος ο Κυριάκος Μητσοτάκης που δεν πήγε τώρα σε εκλογές, δηλαδή όπως συζητούσαμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο,
2: πριν
1: και άφησε ακριβώς, και άφησε τις εκλογές για το 2027 και κατά πόσο αυτό μπορεί να του στοιχήσει, ναι, με έναν δύσκολο χειμώνα που έρχεται τώρα.
6: Και τι σας απάντησε?
1: Μας απάντησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στη θεσμικότητα.
2: Είναι
6: Πάντως, μια και το φέρνει η συζήτηση, ήθελα να σου πω ένα παρασκήνιο, παλιό αλλά καλό, για το όντως πράγματι, λένε οι πληροφορίες μου, ότι ο κ. Μητσοτάκης συζήτησε με τους στενούς συνεργάτες και με έναν αριθμό υπουργών το ενδεχόμενο να πάει σε εκλογές νωρίτερα, λένε πάει το φθινόπωρο. Απέναντι σε αυτή την άποψη ήταν ο κ. Πιερακάκης. Όταν ο υπουργός οικονομικών, ο τσάρος της οικονομίας, σου λέει αυτό ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα, προσέξτε, όχι προβλήματα ενεργειακά ή άλλα, θα τα διαχειριστούμε, αυτό του είπε ο Πιερακάκης, νομίζω ότι κάπου εκεί έπαιξε ένα ρόλο η γνώμη του ανθρώπου που έχει τα οικονομικά. Υπήρξαν άλλοι, ακούω Φελπίν, ότι υπήρξαν και στελέχοι όπως ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος ήταν υπέρ της άποψης να πάει νωρίς.
2: Πάμε στις εκλογές.
6: Τελικά όμως μέτρησε αυτός ο οποίος ξέρει τα οικονομικά και διαχειρίζεται μάλλον τα οικονομικά, όπως ο κ. Πιερακάκης.
2: Υπάρχει στο οικονομικό.
6: Συν τη θεσμικότητα, έτσι. Ο Μητσοτάκης θέλει να παίξει το χάρτη της θεσμικότητας.
2: Συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά με ένα 75, στην καλύτερη των περιπτώσεων πετρέλαιο θέρμανσης, πάλι δεν βγαίνει εξίσωση. Στο 2,20 και περιμένουμε να δούμε η βενζίνη. 2,20. πάλι δεν βγαίνει εξίσωση. Το πετρέλαιο, το ντίζελ πάλι ισοφάρισε τη βενζίνη.
1: Ναι.
6: Είναι πλέον λίγο φαϊνότερο ότι η αντιμετώπιση της κρίσης θα κρίνει όχι μόνο τις δημοσκοπίες αλλά και τις εκλογές. Εάν οι κυβερνήσεις και η ελληνική μεταξύ άλλων διαχειριστεί αποτελεσματικά την κρίση, θα είναι ένα πολύ σημαντικό χαρτί που το οποίο θα παίξει ο Μητσοτάκης την πορεία προς κάλπες. Αν αντίθετα δεν διαχειριστεί την κρίση με αποτελεσματικές κανονικές απαντήσεις, όχι πάμε στην τριετία και βλέπουμε, τότε προφανώς θα βαρύνει το κλίμα αρκετά και δημοσκοπικά και εκλογικά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης παίζει το χαρτί της αποτελεσματικότητας και αν του βγει θα ξεκινήσει από μια πολύ σοβαρή εφετηρία για την τρίτη τετραετία. Εάν δεν του βγει, ναι, θα πάμε για άλλες συζητήσεις και θα δούμε στην κάλπη.
2: Μπορούμε να... Σου αρέσει να κάνεις τους λογαριασμούς πόσο πρέπει να επιδοτήσει πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη. Διαβάζουμε εδώ για τον ηλεκτρισμό σήμερα 177% πάνω. Ναι. Πώς θα πρέπει να επιδοτήσει όλα. Καυσόξυλα που λένε οι υπόλοιποι, ας πούμε.
6: Ναι. Στην κυβέρνηση θεωρούν κόντρα σε αυτό που λες ότι η κρίσιμη παράμετρος είναι η αμόλυβδη. Το 70% των οχημάτων στην Ελλάδα είναι με αμόλυβδη, κινείται. Εάν απαντήσει αποτελεσματικά και ουσιαστικά στην αμόλυβδη, θα έχει λύσει ένα μεγάλο μέρος της εξίσωσης που λέγεται ενέργεια. Δηλαδή, εάν πάρει τη μείωση του δικού φόρου κατανάλωσης 15 Οκτωβρίου...
2: Τώρα.
6: 15 Οκτωβρίου είναι η σύνοδος κορυφής. Εκεί έχει δεσμευτεί ότι θα συζητήσει. Φαντάζομαι θα υπάρχει και παρασκήνιο πριν, όπως γνωρίζουμε όλοι, οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται στη σύνοδο κορυφής. Λαμβάνονται νωρίτερα και επικυρώνονται.
1: Και επικυρώνονται,
6: προφανώς. Εάν το απαντήσει αυτό, ένα, συν το πετρέλαιο θέρμανσης εκεί, λίγο κάτω από το 1,75, νομίζω ότι θα είναι μια κίνηση του εν πάση περιπτώσει κάτι έχω κάνει.
1: Ναι, αλλά να
6: δεν σου λύνω το πρόβλημα, δεν σου σβήνω, αλλά κινούμε.
1: Ωραία. Αμόλυβδη, λες το 70% περίπου των αυτοκινήτων στην Ελλάδα.
6: Τα αγιοταχή εννοώ.
1: Τα αγιοταχή. Όλες οι μεταφορές όμως γίνονται με ντίζελ.
6: Ναι.
1: Οι μεταφορές των προϊόντων. Οι μεταφορές των προϊόντων που φτάνουν στη λαϊκή, στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
6: Μα είναι όλο αυτό μια λυσίδα. Μην περιμένει κανένας ότι σε αυτό το τσουνάμι το ενεργειακό θα έρθει κάποιος και θα τα σβήσει όλα και θα τα ξαναγράψει την αρχή. Αυτή τη στιγμή όμως μιλάμε ότι στο κάδρο δεν υπάρχει τίποτα. Mm. Για την αμόλυβδη τι ξέρουμε, ότι κάτι θα γίνει και αν θα γίνει. Για το πετρέλαιο θέρμανσης περιμένουμε να ακούσουμε την εξειδίκευση την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Για το πετρέλαιο κίνησης περιμένουμε το μείον 15, το οποίο μία που θα το κάνουν, μία που θα φύγει. Και το ρεύμα που όπως είπε ο Νίκος και εσύ Αλεξάνδρα είναι ένα άλλος ξεχωριστός κομμάτι.
2: Όση ώρα μιλάς εγώ δίπλα σου βάζω κουτάκια με αριθμούς. 2-3 δισεκατομμύρια χρειάζεται.
6: Και το ΟΚΕ της Ευρώπης. Νομίζω ότι πριν φτάσουμε στα 2,3 θεωρητικώς θα έχει τα χρήματα.
2: Τα έχει,
6: δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Εάν η Ευρώπη απαντήσει αποτελεσματικά που μέχρι τώρα είναι απολύτως σε όλο σχολιαστή. Προφανώς, γιατί άκουσε τη Φόντερ Λάιεν στην ομιλία της. Σαν να μην υπάρχει ενεργειακή κρίση. Έκανε μια ανάλυση για τις σχέσεις της Ευρώπης με τον Καναδά.
1: Ναι.
6: Εδώ
1: καλά.
6: Η ακροδεξιά, ο τυφώνας ακροδεξιά χτυπάει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δεν κινείται τίποτα. Ο Μακρόν ήδη φεύγει, ο Μέρτς είναι με τον απόδειο εκτός καγκελαρίας. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει η Μελόνι που έχει και αυτή στα δεξιά της ένα κίνδυνο. Ο Σάντσεθ μιλάει μόνος του, δεν μιλάει με κανέναν αυτή τη στιγμή. Και η Φόντερ Λάιεν βγαίνει και λέει για να προστατεύσουμε τις σχέσεις μας με τον Καναδά.
1: Ναι.
6: Άλλα ντ' άλλων. Χωρίς καμία απάντηση.
2: Και διεξαμενεύσεις κου αερίου στην Ευρώπη στο 1/3.
6: Ακριβώς. Ναι, συν την Ευρώπη που χάσαμε το τρένο του αμερικανικού LNG αυτή τη στιγμή και θα αγοράσουν υποχρεωτικά ακριβότερα. Όλο αυτό και η Ευρώπη δεν έχει καταλάβει. Τίποτα απολύτως. Και η ακροδεξιά ανεβαίνει διαρκώς και ο ένας μετά τον άλλον ηγέτης φεύγουν. Να. Ο Μέρτς νομίζω δεν έχει καμία αμφιβολία ότι ουσιαστικά είναι εκεί μέχρι να φύγει. Νομίζω
2: για ένα θέμα χρόνου. Έτσι.
6: Ο Μακρόν δεν νοιάζεται ιδιαίτερα το 27 φεύγει ούτως ή άλλως μόνος του. Εκεί η Λεπέν επίσης ανεβάζει τα ποσοστά. Θέλω να πω ότι αν η Ευρώπη ξυπνήσει έχει καλό. Αν δεν ξυπνήσει νομίζω θα την πληρώσουν όλες
1: δεν
6: οι Ευρωπαϊκές.
1: Δεν έχει καταλάβει τίποτα η Ευρώπη που δεν κινείται. Είναι δυνατόν.
6: Γιατί?
1: Να μην έχει καταλάβει τίποτα.
6: Πάντως μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να κάνει κάτι. Όταν ακούσει μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση την επικεφαλής της Ευρώπης να σου λέει για τις σχέσεις μας με τον Καναδά και πώς θεωρητικά θα πρέπει να απεξαρτητοποιηθούμε από το ρωσικό κάτι, μια ανάλυση, σχόλιο, δεν έχεις να πεις κάτι.
1: Να.
6: Δηλαδή είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο συμβαίνει και ειδικά για τις βόρειες χώρες, έτσι, οι οποίες θα πληγούν περισσότερο από ότι εμείς. Ολλανδία, Δανία, Σουηδία. Ακριβώς. Όλο αυτό το πράγμα. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει αντιληφθεί κανένας. Γι' αυτό και η ακροδεξιά ανεβαίνει και πηγαίνει σε αυτά τα ποσοστά που πηγαίνει. Έτσι. Γιατί κάτι βλέπουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες και απορρίπτουν τους ηγέτες τους.
1: Πάμε λίγο στα υπόλοιπα, πάμε λίγο στα δικά μας.
6: Ναι.
1: Συνεχίζεται το σκάουτινγκ του κυρίου Κυρανάκη, ψηφοδέλτια.
6: Ναι.
1: Χτίζονται τα ψηφοδέλτια, θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες.
6: Κωδικός Βόρεια Ελλάδα, εκεί έχει επικεντρώσει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, και στο δεξιό κομμάτι. Προσπαθούν να ισορροπήσουν με πρόσωπα που μιλούν καλύτερα στο δεξιό ακροατήριο. Νομίζω ότι το σκάουτινγκ έχει να κάνει και με λίστες από στράτων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας, ωστόσο, που μπορούν να μπουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και να ισορροπήσουν το άνοιγμα το οποίο κάνει ο Μητσοτάκης προς το κέντρο, βλέπε Φλωρίδης.
2: Ναι.
6: Και νομίζω ότι εκεί επικεντρώνεται ο κ. Κυρανάκης. Α Θεσσαλονίκης κενά, αρκετά, και Β Θεσσαλονίκης, αλλά αναζητείται και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εύρος για να μπουν άνθρωποι οι οποίοι μιλούν καλύτερα στο δεξιό ακροατήριο, το οποίο το έχει ανάγκη η Νέα Δημοκρατία και θέλει.
2: Είναι μια βάση, μαγιά, έτσι.
6: Και είναι μια μεγάλη δεξαμενή, η οποία μεγαλώνει. Δηλαδή, ο κ. Βελόπουλος ξαναπαίρνει τα πάνω του μετά την κατάρρευση κ. Καριστιανού, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Η κ. Λατινοπούλου πια ξανανέβηκε πάνω από το 3%, ενώ ήταν κάτω. Δηλαδή, υπάρχει ένα δεξιό ακροατήριο, το οποίο κακά τα ψέματα και ο κ. Βελόπουλος εν πωλής και η κ. Λατινοπούλου, ένα κομμάτι τους έρχονται την Δημοκρατία, έτσι.
1: Βέβαια.
6: Και βεβαίως υπάρχει και ένα θέμα που λέγεται Αντώνης Σαμαράς.
1: Σωστά.
6: Το οποίο επίσης θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, πόσο άγνωστο ακόμα, αλλά αντιλαμβάνεις ότι έτσι όπως είναι οι αριθμοί, και ένα 2%, 2,5% να χάσει η Νέα Δημοκρατία τον κ. Σαμαρά, είναι αριθμός.
1: Είναι
2: αριθμός και αν
6: κλειδώσει. Στην πορεία προς αυτοδυναμία εννοώ.
2: Βεβαίως. Και αν κλειδώσει κάτω από το 30, θα είναι και το ψυχολογικό όριο που λέμε σε εκλογές, το οποίο θα έχει σπάσει.
6: Ναι, αλλά μετά τις εκλογές δεν θα προσθέσουμε. Δηλαδή θα μας πει κάποιος 28 συν 2,5 συν 30,5. Εκεί έχει τελειώσει.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Έγινε ταμείο.
6: Ναι, ναι,
1: βγάλετε το ζήτα.
6: Οπότε και εκεί. Αν και μαθαίνω, ο κ. Σαμαράς πηγαίνει σε όσους και αυτό κάνουν στη Νέα Δημοκρατία επίσης.
2: Για να ακούσουμε αυτό.
6: Χτυπάει δυσαρεστημένους. Δηλαδή, αποτυχώντες πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μπορεί να μην ξαναμπούν στις λίστες της Νέας Δημοκρατίας τώρα, δεν έχουν τι να κάνουν, δέχονται τηλέφωνο τον κ. Σαμαρά.
1: Μάλιστα. Στο...
6: Μην περιμένετε δηλαδή λαμπερά πρόσωπα από τον κ. Σαμαρά, θα περιμένετε παλιούς γνώριμους της Νέας Δημοκρατίας, που έχουν απομακρυνθεί από τον πυρήνα, έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, μάλιστα. Πάμε λίγο και στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα.
6: Ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει στα νέα πρόσωπα. Πληροφορούμε ότι θα επιμείνει, παρά το γεγονός ότι θα κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε επικοινωνιακή κρούση, την ομάδα κρούσης. Ο κ. Παπάς, νομίζω. Ο κ. Παπάς είναι ο πολιτευτής με το πελατολόγιο.
1: Με το περιουσιολόγιο. Με το περιουσιολόγιο και τις στηρίδες.
2: Ήταν στο οικονομικό επιτελείο.
6: Νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά θα αποσυρθεί.
2: Από την Αχαΐα, ναι.
6: Θα αποσυρθεί σιγά σιγά, αλλά θα μείνουν τα υπόλοιπα νέα πρόσωπα τα οποία έχει. Κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις, δηλαδή, για όποια φάλτσα ακούστηκαν να τα αποσύρει. Του έκανε κακό το θέμα του περιουσιολογίου του κ. Τσίπρα, του έκανε καλό. Και θεωρεί ότι πρέπει να τα διορθώσει αυτά. Θα βάλει κάποια οριακά καινούργια πρόσωπα, όπως είναι ο κ. Κεδίκογλου, παλιός αλλά νέος στο πολιτικό σκηνικό. Τέτοιου είδους πρόσωπα αναζητά στην πραγματικότητα. Ο κ. Καραμέρος πιθανώς να
2: έχει
6: μπει.
2: Έχει αναλάβει ο κ. Καραμέρος στην κοινωνία, έτσι.
6: Ακριβώς.
2: Πιο μέτριο παθή λόγο στο.
6: Και όλοι οι υπόλοιποι θα μένουν πίσω. Δηλαδή, μην περιμένετε, αυτοί που θα μπουν από το ΣΥΡΙΖΑ, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα βγουν στην πρώτη γραμμή.
1: Δεν θα βγει δηλαδή μπροστά ο κ. Μπάρκας.
6: Δύσκολο. Αυτή τη στιγμή δύσκολο. Ναι. Θέλει ο κ. Τσίπρας να μην θυμίζει τίποτα τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα το οποίο φτιάχνει. Δεν θέλει λάθη τύπου περιουσιολόγιο, αλλά δεν θέλει και να παραπέμπει στην περίοδο 15 και τα πρόσωπα που σήκωσαν τότε το βάρος. Ας πούμε και τον κ. Ζαχαριάδη, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν στηρίζει τον κ. Τσίπρα. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή όμως.
2: Να βγει να μιλάει και να επικοινωνεί
6: και
2: το έργο.
6: Και να εκπροσωπεί. Να σας το πω.
2: Άρα
6: έτσι.
2: Θεωρεί ο κ. Τσίπρας ότι με τα νέα πρόσωπα, τα άφθαρτα, τα μη τοξικά, μπορεί καλύτερα να περάσει τα δικά του μηνύματα. Ότι είμαστε κάτι καινούργιο.
6: Κάτι καινούργιο.
2: Και πάμε
6: ακριβώς
2: να μιλήσουμε στην κοινωνία για το κάτι καινούργιο.
6: Αυτό. Ακριβώς. Κάποια από τα πρόσωπα του έχουν βγει, έτσι. Υπάρχουν πρόσωπα που είναι αυτό που λέμε εκπέμπουν.
2: Ναι, ναι. Μια μην πούμε όνομα τώρα, θα του αδικήσουμε. Δεν, έχει,
6: δεν
2: έχει νόημα.
6: Δεν υποψηφί.
2: Όχι, θα αδικήσουμε του άλλου που δεν έχουν βγει μπροστά.
1: Είναι πολλά τα στελέχη πάντως που εγώ ξέρετε τι παρατηρώ και νομίζω Νίκο το παρατηρούμε πολύ, που του φιλοξενούμε και εδώ έχουν και ένα δυναμισμό μέσα του. Και ρίχνονται στη μάχη και είναι πρόσωπα τα οποία δεν τα είχαμε δει και δεν τα είχαμε
2: δεν
1: ακούσει.
2: Δεν έχουν τοξικότητα. προσοχή στο λόγο.
6: Ναι, ναι, ναι.
2: Παίζει ρόλο αυτό.
6: Μα γιατί είναι καινούργια πρόσωπα.
1: Ναι.
6: Γιατί θέλουν να εκπέμψει ο κ. Τσίπρας κάτι καινούργιο.
2: Μάλιστα.
6: Και θέλει να απαντήσει στο Πασόκ. Το οποίο ο Πασόκ επίσης αναζητά συμμαχίες. Νομίζω ότι γίνεται μια ιστορία με τον κ. Αποστολάκη. Τον Ναύαρχο θα είναι στο Πασόκ, ψάχνουν να βρει πού θα είναι.
2: Θα κατέβει σε περιφέρεια ή θα κατέβει στο επικρατείας.
6: Ο κ. Ανδρουλάκης τον θέλει στον Πειραιά. Στην Αλφα Πειραιός, αν δεν κάνω λάθος, θέλει τον Ναύαρχο Αποστολάκη να κατέβει. Ο ίδιος ο Ναύαρχος νομίζω ότι θα προτιμούσε το επικρατείας.
2: Ναι, και ίσως τη Β' Πειραιός θα ήταν καλύτερα, που βρίσκεται και η Σαλαμίνα εκεί, αν συνδέεται ακόμα λίγο με τον Άσταθμο, με το ναυτικό.
6: Με τον κύριο Αυλονίτη έγινε ένα φάλτσο, δεν έχει πάρει τη γραμμή ακόμα ο κύριο Αυλονίτη. Μίλησε ξανά για τις συνεργασίες τις πιθανές. Πήραν τα απαιτούμενα τηλέφωνα. Ξαναμπήκε στη γραμμή ότι δεν το εννοούσε κλπ. Αυτά είναι τα λάθη τα οποία γίνονται, ειδικά όταν για πρώτη φορά κατεβαίνεις με άλλη ομάδα, προσπαθείς να βρεις και το βηματισμό σου με τους συμπαίκτες σου.
1: Πρέπει να προσαρμοστείς την ομάδα.
6: Ακριβώς. Και να δούμε τι θα γίνει με την κυρία Τζάκρη. Νομίζω ότι θα την αφήσει τελευταία ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Την ακούμε πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν έχουμε δει κάποια κίνηση. Σε ποιο ψηφοδέλτιο,
2: στην Μπέλα ή Θεσσαλονίκη?
6: Καταρχήν να περάσει τον κάβο το να μπει.
2: Ναι.
6: Ο πρώτος κάβος είναι η φωτογραφία με τη χειραψία Ανδρουλάκη Τζάκρη.
2: Ναι.
6: Και πάμε μετά το που θα κατέβει. Γιατί υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις για την κυρία Τζάκρη. Περισσότερες από την κυρία Κασιμάτη. Οπότε μένει να δούμε. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο κ. Ανδρουλάκης θα τιμήσει το λόγο του απέναντι στην κυρία Τζάκρη. Υποθέτω πρέπει να έχουν κουβεντιάσει. Το θέμα είναι το πότε.
2: Μισό.
6: Και αυτό που λέει ο Νίκος.
2: Και πού θα κατέβουν.
6: Αυτό.
2: Ναι. Θα δημιουργηθούν τοπικά εσωτερικά προβλήματα σε στελέχη του Πασόκ που περιμένουν. Και θα μπουν τώρα να του καπελώσουν, με ρώτημα.
6: Μένει να δω, εγώ αφήνω και μια πιθανότητα, μήπως δεν γίνει, αλλά από ό,τι φαίνεται θα προχωρήσει. Το πρόβλημα θα είναι γενικότερο, δεν θα είναι μόνο στο τοπικό της κυρία Τζάκρη. Θα δούμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε, θα δούμε το τι ακριβώς γίνεται με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, τα ραντεβού τα οποία μπορεί να έχει. Δεν θα συναντήσουμε τον Ερντογάν, τελείωσε αυτό, έτσι το ξέρεις.
1: Βέβαια.
2: Πάμε.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
3: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
4: Couldn't you just open yourself up a little bit?
3: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
4: I like her.
3: Me too.
5: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
6: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
12: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: καλό πρωινό. Καλώς ορίσατε. Φθινοπορεινό το πρωινό.
1: Ωραίο.
0: Το πρώτο φθινοπορεινό πρωινό.
1: Το πρώτο φθινοπορεινό, λες, είναι.
0: Νομίζω ναι. Δεν είναι.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι. Έτσι, με αυτή την ωραία τη συννεφιά που είχε.
1: Την προσμονή τη βροχή.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ ήδη αρχίζει να μυρίζει. Πέφτουν κάτι ψυχάλες και αυτές σου δίνουν λίγο το χώμα έτσι.
0: Ωραία, είναι. Εμένα μου αρέσει, σου λέω. Ανυπομονώ να γυρίσω μετά στο σπίτι, να βάλω το καφεδάκι και να χαζεύω έξω την βροχή.
1: Πάνε τα μαγιό, οι παραλίες, τα κορμιά.
0: Τι τα θες τώρα αυτά, τι τα θες.
1: Τι σου είχα από το TikTok, ξέρεις. Για πάμε το δούμε.

0: Το έχω πάθει, να ξέρεις, ε. Πολύ. Το είχα αλλεργικό μια κάποια στιγμή. Μου είχε γυρίσει δηλαδή σε αλλεργικό.
1: Ναι, βάλ το χεράκι σου μπροστά.
0: Παιδί μου, σε πιάνει και δεν μπορείς να κρατηθείς. Με τίποτα.
1: Πάμε στον Νίκο Νανούρη. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Νικόλα, καλή σου μέρα. Καλημέρα στους δρομίους της πόλης.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νίκο.
1: Τι καιρό σου κάνει πίσω. Φθινοπορεινό, φθινοπορεινό και για τον Νίκο, έτσι.
2: Φθινοπορεινό.
1: Έτσι, δεν
0: έχει
1: ξέρω
0: κάνει layering ο Νίκος, δεν ξέρω αν το βλέπεις.
1: Τι έχει κάνει?
0: Έχει κάνει layering ο Νίκος.
1: Δηλαδή.
0: Έχει βάλει πράγμα. Και από μέσα βλέπω το πουκαμισάκι και από πάνω μπουφανάκι χοντρό. Πιάσαν τα κρύα.
2: Και αύριο θα είναι χειρότερα. Εδώ θα έχουμε 16 βαθμούς αύριο.
0: Οπότε
2: καταλαβαίνετε απότομα στο φθινόπωρο.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τις ειδήσεις που μας φέρνεις από το πεδίο της συνάντησης του κύριου Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν. Και για τους S-400 υπήρχε μια δήλωση του Αμερικανού πρέσβη χθες, έλα να σε ακούσουμε.
2: Ναι, διότι χθες να πούμε ότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τόμ Μπάρακ, βρέθηκε στο σπίτι της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Είναι η έδρα της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη όπου διεξάγεται η διπλωματική δραστηριότητα του Τούρκου Προέδρου. Έκανε κάποιες δηλώσεις σε τουρκικά μέσα τον Μπάρακ, αλλά καμία αναφορά για τη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι.
2: Να θυμίσουμε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα άνοιξε το συγκεκριμένο θέμα, ανακοίνωσε ότι θα γίνει κανονικά η συνάντηση. Χθες δεν ανέφερε απολύτως τίποτα για το αν τελικά θα πραγματοποιηθεί. Όλα δείχνουν ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν μόνο στο περιθώριο του δείπνου που θα παραθέσει σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στους ηγέτες που θα συμμετάσχουν στις εργασίες Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, για αυτό που μίλησε ο Τόμ Μπάρακ είναι για τους S-400. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είναι ένα θέμα το οποίο δουλεύει το Κογκρέσο, προσπαθεί να βρει μια λύση στο Κογκρέσο. Τόνισε ωστόσο ότι το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα δεν είναι σε καμία περίπτωση συμβατό με το αμερικανικό σύστημα, με την αμερικανική νομοθεσία. Φάνηκε δηλαδή ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί μια λύση για το συγκεκριμένο θέμα. Στη συνέχεια, αυτό που ανέφερε είναι ότι επένδυσε στην Τουρκία ότι διαθέτει μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία και πιο σημαντική από τα F-35, σαν να θέλησε δηλαδή να παρηγορήσει την Τουρκία ο Τόμ Μπάρακ, δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση με τα F-35.
0: Να τους χρυσώσει το χάπι, θέλει.
2: Για εμάς.
0: Να τους χρυσώσει το χάπι.
2: Να διασκεδάσει
0: ναι.
2: Εντυπώσεις, να χρυσώσει το χάπι. Αυτό καταλάβαμε και εμείς. Φαίνεται πως υπάρχει ακόμα ένα αδιέξοδο. Στη συνέχεια δήλωσε ότι ναι, μεν η Τουρκία είναι σημαντικός εταίρος για τις ΗΠΑ, μίλησε για την καλή σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο τόνισε ότι ακούμε και τις άλλες φωνές της περιοχής, όπως του Ισραήλ. Πάντως, είδαμε έναν Αμερικανό πρέσβη να προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Αναφέρθηκε στις πολύ καλές σχέσεις των ΗΠΑ και Τουρκίας από τότε που ανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ ως πρόεδρος των ΗΠΑ. Ωστόσο, αναφέρθηκε και στα άλλα, ότι δηλαδή ακούμε και τους άλλους της περιοχής το τι λένε. Αρκετά ισορροπημένος, θα λέγαμε.
1: Πότε μιλάει ο πρόεδρος Ερντογάν στην Ολομέλεια?
2: Οι επαφές του, να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη από χθες. Είχε συναντήσει με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, με τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης. Σήμερα μιλάει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου το κυρίως πιάτο της ομιλίας του θα είναι το Ισραήλ. Αναμένεται να επιτεθεί για άλλη μια φορά εναντίον του Ισραήλ. Θα μιλήσει για Παλαιστινιακό κράτος και γενικότερα θα καλέσει τη διεθνή κοινότητα να πάρει μέτρα κατά του Ισραήλ. Θα κυριαρχήσει για άλλη μια ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η επίθεση του κατά του Ισραήλ. Να πούμε κλείνοντας ότι χθες συμμετείχε ο Τούρκος Πρόεδρος το βράδυ σε μια δεξίωση για τα 100 χρόνια φιλίας Ηνωμένων Πολιτείων και Τουρκίας και εκεί για άλλη μια φορά έπλεξε το εγκόμιο του Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε πως με το φίλο μου Τραμπ έχουμε ανοίξει μια νέα διέξοδο από τότε που ξεκίνησαν οι επαφές μας.
1: Νικόλα, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στους δρομείς της πόλης. Ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να κάτσουμε.
0: Πάμε.
1: Να συναντήσουμε καταρχήν στο στούντιο τον κύριο Λικρούργο Γιακάκο. Είναι διδάκτορ του Διεθνούς Δικαίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Και ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, αντιπτέραχος στην Αποστατέα, αναλυτής διεθνών σχέσεων. Κύριε Ιατρίδη, καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εγώ θέλω να επιμείνω.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τον κύριο Λιακάκο. Και εγώ
4: καλημέρα, κύριε Ιατρίδη.
1: Η S-400 είναι το μεγάλο αγκάθι, έτσι. Τώρα μην γελιόμαστε. Κάποιοι δικοί σας υπτάμενοι, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τα συστήματα αυτά, λένε ότι καλύτερο είναι να δίναμε στους Ρώσους ένα F-35 παρά να δώσουμε στη Ρωσία τα F-35. Είναι το ίδιο πράγμα.
3: Κοιτάξτε, το είχαμε πει και το λέγαμε ότι το θέμα των F-35 είναι δύσκολο έως αδύνατο εάν η Τουρκία δεν απομακρύνει τους S-400. Γίνανε προσπάθειες, γιατί αυτό είναι ο διακαής πόθος της Τουρκίας, ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή μια Τουρκία, όπως ακριβώς την οραματίζει ο κ. Ερντογάν, να μην έχει αεροσκάφη πέμπτης γενιάς. το ΚΑΡ θα είναι έτοιμο αν και εφόσον μετά από μία δεκαετία. Άρα λοιπόν καίγεται για τα F-35. Από την άλλη έκανε προσπάθειες πλησιάζοντας τον Πούτιν, πλησιάζοντας τις αραβικές χώρες για να μετακινηθούν εκεί οι S-400, όμως το θέμα αυτό δεν επιλύθηκε. Άρα όσο έχει η Τουρκία τους S-400 δεν θα πάρει τα F-35.
0: Από τους χρυσόνιμο στο χάπι, κύριε Ιατρίδη, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία.
3: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Είπε και κάτι άλλο ο κύριος Μπάρακ, ότι λέει δεν είναι που χρειάζεται τα F-35, δηλαδή η Τουρκία, και αναφέρθηκε στην αμυντική βιομηχανία, είναι μια ισχυρή χώρα. Τα χρειάζεται και τα παραχρειάζεται, διότι το όνειρο της Τουρκίας αυτή τη στιγμή και ο διακαίης πόθος είναι να πάρει τα F-35. Δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει F-35, δεν μπορεί
1: Ισραήλ.
3: Να έχει το Ισραήλ. Επομένως, θέλει πάση θυσία τα F-35. Όσο έχει τους S-400 δεν τα πάρει. Από την άλλη, ο κύριος Ερντογάν σαφώς στην Γενική Συνέλευση θα αναφερθεί στο Ισραήλ και μένει να δούμε το τι θα πει σε ό,τι αφορά και τη συνεργασία, αν όχι ονομαστικά με την Ελλάδα, αλλά γενικότερα χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ, και εκεί η Ελλάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη να απαντήσει κατά τον ίδιο τρόπο. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι της Τουρκίας ότι θα πάρει μόνο όπλα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η συνεργασία και τα όπλα που θα έχει η Ελλάδα, η Τουρκία, η Κύπρος και το Ισραήλ, όλα αυτά θα δημιουργήσουν ένα δικτυωμένο αμυντικό χώρο με τεχνολογική διασύνδεση και με το Ισραήλ. Να. Άρα λοιπόν αυτό ανησυχεί. Άρα να το πω με λίγα λόγια, ότι επανέρχεται σιγά σιγά ο ενιαίος αμυντικός χώρος, όχι όμως με την έννοια που το ξέραμε, αλλά ως επιχειρησιακή φιλοσοφία με σύγχρονα μέσα. Αυτό ανησυχεί την Τουρκία και βεβαίως ότι αλλάζουν οι ισορροπίες στην περιοχή και δημιουργεί πρόβλημα στην Τουρκία.
0: Αλλάζουν όμως και άλλες ισορροπίες και σε αυτές θέλουμε να περάσουμε, να αφήσουμε λίγο την Τουρκία, να πάμε στα της Ευρώπης με τη δική σας βοήθεια, κύριε Λιακάκο. Έχουμε ένα εκλογικό βατερλό στη Γερμανία, ένα δεύτερο εκλογικό βατερλό στην Γερμανία, με μια νέα ήττα του CDU του Merz. Ανεβαίνει η ακροδεξιά και στο Μεκλεμβουργό, σε ακόμη ένα κρατήδιο το βλέπουμε αυτό. Η δική σας εξήγηση ποια είναι, γιατί ανεβαίνει τόσο η ακροδεξιά στην Ευρώπη?
4: Βεβαίως. Επιτρέψτε μου, αν μπορώ, σε αυτά τα πάρα πολύ σοφά πράγματα που είπε ο Πτέραρχος, όπως κάθε φορά άλλωστε, να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση όντως να πάρουν τα F-35. Δεν είναι μόνο ο Τραμπ που αποφασίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν δύο νόμοι, ο CATSA, Countering Through American Sanctions, Countering American Sanctions Act, είναι ο νόμος περί αντιπάλων της Αμερικής, ομοσπονδιακός νόμος του προϋπολογισμού του 2020 που λέει S-400 πρέπει να πάνε σε Ρουσία, πρέπει να φύγουν από την Τουρκία. Οπωσδήποτε υπάρχουν επίσης οι δύο επιτροπές του Κογκρέσου, εξωτερικών υποθέσεων και εξωτερικών σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.
0: Ωραία.
4: Αντίστοιχα. Και υπάρχει και το ποιοτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ, το Qualitative Military Edge, θεσμοθετημένο, που λέει καμία ανταγωνιστική τεχνολογία σε άλλη
0: Πάμε
4: χώρα.
0: Πάμε λίγο στα της Ευρώπης για Βεβαίως. Να έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε, κύριε Λιακάκο.
4: Βλέπουμε ότι το βατερλό συνεχίζεται στην Γερμανία. Ο Μέρτς πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι θέμα επικοινωνίας. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα καιρό στη Γερμανία, στον πυρήνα της κοινωνίας της Γερμανίας, στο κόστος ζωής, στο ενεργειακό σοκ, στην αποβιομηχανοποίηση, στις διαφορές Ανατολής-Δύσης. Και δυστυχώς εδώ έρχεται η AfD, όπου είναι ένα εξτρεμιστικό ακραίο κίνημα χαρακτηρισμένο από την τοπική ΕΕΠ της Γερμανίας, την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, όπου προσπαθεί να απλοποιήσει την κρίση, να προκαλέσει οργή στον κόσμο και ο κόσμος να
1: το
4: πάει να, και το έχει καταφέρει να δώσει μια ψήφο τιμωρίας. Το 95% των Γερμανών θεωρούν ότι το δημοκρατικό πολίτευμα είναι το καλύτερο πολίτευμα για τη χώρα τους, αλλά ένα 60% πιστεύει ότι δεν αντιπροσωπεύεται όπως πρέπει. Η αιμονή της πολεμικής οικονομίας της Γερμανίας δεν μπορεί να φέρει πίσω την αποβιομηχανοποίηση. Βλέπουμε ότι ο κόσμος του εργατικού τόξου, η εργατική Γερμανία, εκείνοι που φτιάχνανε τα Opel, τα Mercedes, οι εργάτες, είναι εκείνοι οι πρώτοι που αποδοκιμάζουν τον Merz. Και βλέπουμε μια διασπορά των κεντρών ψήφων.
1: Πόσο θα μείνει ο Merz στην καγκελαρία κάτω από αυτές τις συνθήκες?
4: Για μένα, μετά το 4,9% που πήρε τώρα στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, που δεν μπαίνει καν το CDU μέσα στο τοπικό έτσι, κοινοβούλιο του κρατηδίου, θα πρέπει άμεσα να παραιτηθεί. Θα κάνει πολύ κακό ήδη και στη χώρα του και στο κόμμα του όσο παραμένει. Θα πρέπει να υπάρξει μια ξεκάθαρη στρατηγική τι θα γίνει στη Γερμανία. Μια Γερμανία η οποία βασιζόταν στην κινέζικη ζήτηση, στην αμερικανική προστασία και στη ρωσική ενεργειακή αυτάρκεια. Δεν υπήρχε εναλλακτικό σχέδιο. Ήδη υπήρχαν μεγάλες δομικές διαφορές και στο κατακεφαλήν εισόδημα και στον μέσο μισθό ανατολικής και δυτικής Γερμανίας. Με την αποβιομηχανοποίηση αυτό το χάσμα μεγάλωσε περισσότερο και ο κόσμος αυτή τη στιγμή νιώθει απελπισμένος. Και πιο πολύ είναι τιμωρητική. Εκεί η ψήφος. Δεν νομίζω ότι είναι η μετανάστευση, το μεταναστευτικό.
1: Παίζει τόσο ρόλο, έτσι.
4: Ναι, απλά σωρευτικά και αυτό προστίθεται.
1: Τώρα, κύριε Ιατρίδη, οι ηγέτες του κόσμου, όλοι στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, υπάρχει περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ να συναντήσει τον πρόεδρο του Ιράν? Πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσουμε, έχουμε δύο πολέμους ανοιχτούς και πάρα πολλούς περιφερειακούς. Σε ένα τέλος και την Ουκρανία θα δει και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον κύριο Ζελένσκι, και τον πρόεδρο Τραμπ. Φτάνουμε σε ένα τέλος των πολέμων ή συνεχίζονται?
3: Εγώ θα πω το εξής. Αν θυμόσαστε πέρυσι, ο κύριος Τραμπ είδε όλους τους ηγέτες των χωρών της Μέσης Ανατολής, των Αραβικών χωρών.
1: Ναι.
3: Και εκεί εδόθη μία λύση σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Γάζα. Και βρέθηκε αυτός ο τρόπος, όχι ότι λύθηκε το θέμα. Αν τώρα αυτό το συνδυάσουμε με την επικείμενη συνάντηση των ηγετών, όχι μόνο των 6 αραβικών χωρών, αλλά και της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, τότε καταλαβαίνετε ότι πιθανώς να προετοιμάζεται ή να ετοιμάζεται ένα σχέδιο το οποίο θα το προτείνει ο κύριος Τραμπ, αφού ακούσει βέβαια και τις απόψεις των άλλων χωρών και πιθανώς να οδηγούμαστε σε μια εξέβρεση λύσης.
0: Μάλιστα.
3: Από την άλλη επίσης είναι και η επικείμενη συνάντηση με τον ηγέτη της Κίνας, όπου εκεί θα παιχτούν πάρα πολλά και μένει να το δούμε.
1: Το
3: τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο ελέγχθη με τη Γερμανία, πρέπει να δούμε και πρέπει η Ευρώπη να δει γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά, τι φταίει. Αν δεν βρεθεί η αιτία, δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσάς, κύριε Ιατρή, την καλημέρα μας. Κύριε Γιακάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ το πρωινό μας. Τώρα,
0: πάμε
1: το επόμενο θέμα, το οποίο είναι το βασικό. Είναι οι επιπτώσεις των
0: λίγο
1: πολέμων και η αλυσίδα, όπως έχει επηρεάσει το ενεργειακό μας κόστος.
0: Για πάμε να δούμε αυτό το κόστος. Για πάμε να δούμε αυτή την αλυσίδα και πώς θα συνεχίσει να μας επηρεάζει. Για πάμε να δούμε τα στοιχεία και να τα αναλύσουμε σε λίγο με τους καλεσμένους μας.
1: Λοιπόν, βλέπουμε σιγά σιγά το πώς ξεκινάει η βενζίνη. Το πρώτο θέμα το οποίο μας επηρεάζει είναι το πρατήριο. Μπορούμε να δούμε και τις κινήσεις των γραφικών μας. Έτσι. Ξεκινήσαμε από το 1,80. Το θυμάσαι το 1,80?
0: Όχι.
1: Το θυμάσαι. Πήγαμε στο 2. Βρεθήκαμε στα 2,10. Φτάσαμε στο 2,20. 2,20 σήμερα κανονικά η αντλία σε βενζίνη αλλά και πετρέλαιο κίνησης.
0: Πάει καιρός πια. Από το 1,80.
1: Έχεις ξεχάσει.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Τις επιπτώσεις λοιπόν που έχει άμεσα στην τσέπη μας. Για 100 λίτρα να πας, να έρθεις, να κινηθείς ένα νοικοκυριό, θέλεις 220 ευρώ την εβδομάδα τουλάχιστον.
0: Σωστά. Βεβαίως. Για πάμε να δούμε και την υπόλοιπη. Εδώ είμαστε. Κατανάλωση 20 λίτρα.
1: Αγροτική παραγωγή.
0: Τρακτέρ, έτσι, σε τρακτέρ, το συζητούσαμε και χθες. 44 ευρώ την ώρα. Το αντιλαμβάνεστε. 352 ευρώ για 8 ώρες δουλειάς θα χρειάζονται τα τρακτέρ.
1: Τα είχαμε χτίσει τον άνθρωπο των αγροτών εδώ και μας τα είπε. Συνεχίζουμε. Μεταφορές. Πάμε στα φορτηγά. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δείτε, μας τα λένε οι άνθρωποι. Δεν είναι τώρα. Τα βλέπουμε. Πετρέλαιο στο 2,20. Πετρέλαιο κίνησης. Για 100 χιλιόμετρα ήθελε 66 ευρώ. Τώρα φτάνουμε στα 500 χιλιόμετρα, 330. 1000 χιλιόμετρα να πας και να έρθεις στη Θεσσαλονίκη κοντά 660 ευρώ. Έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Και πάμε στην
1: ακτοπλοεία. Ναι. Δες εδώ.
0: Στα ακτοπλοϊκά.
1: Εδώ έχουμε το μαζούτ. Το μαζούτ κίνησης έτσι. Περίπου 47 τόνοι για τη μονή διαδρομή. Άντε να πας και να έρθεις, να πας Ηράκλειο μόνο. Πειραιάς, Ηράκλειο. Δείτε πόσο είναι το κόστος ανά τόνο και αναδιαδρομή. Το ναυτιλιακό καύσιμο λοιπόν του Πειραιά έχουμε 693,5 ευρώ τον τόνο, δολάρια τον τόνο. Το 7% πάνω είναι το δεκαήμερο. Κοινώς γύρω στα 589 ευρώ τον τόνο. Και δείτε σας παρακαλώ πόσο ξοδεύει ένα πλοίο μόνο για να πάει. 27.000 ευρώ τα καύσιμα αμονή διαδρομή.
0: Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Ωραία, πάμε για να έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε, γιατί έχουμε και πολλούς έτσι εδώ ανθρώπους από την αγορά και όχι μόνο, για να μας δώσουν τη δική τους εικόνα, αλλά και το ποια μπορεί να είναι η επόμενη ημέρα.
1: Για αντιμετώπιση από την Ευρώπη, έτσι.
0: Ο κύριος Ορέστης Ομράν, που είναι δικηγόρος, διεθνής δικηγόρος, ειδικό σε θέματα οικονομίας και ενέργειας, για να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει.
1: Να είστε καλά, κύριε Ομράν.
0: Καλημέρα
1: μας. Ο κύριος Διονύσης Θεοδωράτος, ο πρόεδρος των ακτοπλοών μας. Να είστε καλά, των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων. Καλημέρα, κύριε Θεοδωράτο. Να είστε καλά. Νομίζω ότι πέσαμε μέσα, δεν έχει ανέβει άλλο το μαζούτ. Γύρω στις 27 με 30 χιλιάδες πρέπει να φτάνει η μόνη διαδρομή για την Κρήτη. Έτσι.
5: Κοιτάξτε, αυτά τα στοιχεία τα οποία σαφώς έχει σε αυτήν την κατεύθυνση δείχνουν για ένα κατ' υποκαυσίμου, το οποίο καταναλώνει μόνο το 5% των πλοίων της ακτοπλοϊκής.
1: Μάλιστα,
0: ο κύριος Τεπερλίδης είναι μαζί μας. Βάλτε
5: είναι πολύ μεγαλύτερο το κόστος αυτό, θα μας σας πω.
0: Βάλτε μία ανατελεία να καλημερίσουμε όλους τους καλεσμένους μας. Ο κύριος Τεπερλίδης, ο πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών. Γιατί αυτές οι αυξήσεις που βλέπουμε φτάνουν στο ράφι, επηρεάζουν την τσέπη μας και στα σούπερ μάρκετ και στις αγορές. Και Γιώργος Μαρκόπουλος στην Καλαμάτα.
1: Με τον κύριο Γιώργο Καπερώνη, μέλος των Μεσσηνοπολών του νομού Μεσσηνίας. Ευχαριστούμε, Γιώργο, που είσαι μαζί μας. Έλα να σας ακούσουμε. Τι τιμές έχουμε σήμερα εκεί?
6: Νομίζω ότι τις βλέπετε πίσω μου. 2,189. Προσεγγίζουμε το 2,20. Νομίζω ότι οι τιμές έχουν ξεφύγει εντελώς στην Αντλία. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί έχουν εκτοξευθεί. Η κατάσταση είναι αφόρητη σε όλα τα επίπεδα όσον αφορά το θέμα της ακρίβειας, όχι μόνο στο καύσιμο, αλλά και γενικότερα και στην αγορά. Και κανένας δεν μπορεί να προδικάσει πού μπορεί να πάει όλο αυτό το ντόμινο της ακρίβειας. Βέβαια, άλλοι είναι αρμόδιοι, αυτούς που έχουμε καλεσμένους και οι οποίοι θα εκφράσουν την άποψή τους, θα μας πούν, όπως ο κύριος Καπερώνης, ο οποίος είναι.
1: Μπορείτε να μας φέρετε πάλι λίγο μπροστά, μισό λεπτό, Γιώργο, γιατί παρατηρούμε κάτι. Λίγο, ένα κλικ αριστερά σου, ένα πάτημα αριστερά σου, Γιώργο, εσύ. Να δούμε λίγο την τιμή του ντίζελ, γιατί βλέπουμε ότι είναι παραπάνω από την αμολυβδή.
0: Πάλι πέρασε και το ξαναλέμε.
1: Με επιδότηση πέρασε.
0: Έχει πάνω δεκάλεπτο. Αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει.
1: Κύριε Καπερώνη.
7: Πέρασε κύριε Υποφάτη.
1: Καλημέρα.
7: Το πετρέλαιο, την τιμή της αμόλυβδης. Καλή σας μέρα. Είναι 2,21 μισό η μέση τιμή αγοράς στο πετρέλαιο στον νόμο Μεσσηνίας και πανελλαδικά νομίζω ισχύει το ίδιο. Και 2,20 είναι η αμόλυβδη.
1: Εντάξει, πώς βγαίνει τώρα αυτό? Δεν βγαίνει, βγαίνει. Τι γίνεται, τι σας λένε, δεν ακούτε παράπονα?
7: Τιμές δηληστηρίου είναι αυξημένες στο ντίζελ πάρα πολύ. Συνεχίζει σήμερα, έγινε μια αύξηση στα δηληστήρια 3 λεπτών επιπλέον. Δηλαδή όσοι παραλάβουν σήμερα ή αύριο θα πρέπει να αναγκασμένοι μετά να ανεβάσουν και άλλο την τιμή του πετρελαίου. Βεβαίως μιλάνε για αποκλιμάκωση τις επόμενες ημέρες.
0: Για να το
7: αλλά
0: δούμε.
7: Αυτό είναι λίγο, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε απόλυτα.
0: Σωστά. Να πάρουμε τη μεγάλη εικόνα από τον Ορέστη Ομράν. Να μας πείτε και να μας εξηγήσετε ποια μπορεί να είναι η επόμενη ημέρα. Τι μπορεί να γίνει? Περιμένουμε μια Ευρώπη να αντιδράσει, που δεν αντιδρά μέχρι στιγμής. Δεν ακούμε λέξη για την ενεργειακή κρίση την οποία βιώνουμε. Θα μπορέσει να υπάρξει, θα μπορέσει να δούμε και αυτή την αποκλιμάκωση που μας λένε και οι άνθρωποι της αγοράς?
8: Νομίζω ότι το άμεσο μέλλον, ό,τι βλέπουμε δηλαδή σήμερα, δεν προδιαγράφεται πάρα πολύ αισιόδοξο. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια καμπή του φαινομένου αυτού της ενεργειακής κρίσης αρκετά δύσκολη. Βλέπετε ότι οι τιμές φτάνουν ξανά σε επίπεδα ρεκόρ, τόσο στο πετρέλαιο, όσο και στη βενζίνη, όσο και στο φυσικό αέριο, σε όλα δηλαδή τα ενεργειακά προϊόντα τα οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο εισάγουμε στην Ευρώπη, διότι εξαρτώμεθα ενεργειακά από τρίτες χώρες. Το αν θα κάνει τώρα κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση για να οδηγηθούμε σε αποκλιμάκωση, νομίζω με βάση αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα, είναι αρκετά αμφίβολο. Και λόγω του τρόπου που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικά, δηλαδή της πραγματικής αδυναμίας να διαμορφώσει ένα ενιαίο πλαίσιο προμηθειών, να, αν θέλετε, αφοσιωθεί πολιτικά σε συγκεκριμένους στόχους, λέω ενδεικτικά την κλασική προσήλωση την οποία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πράσινη μετάβαση, σε αυτή τη μεσοπρόθεσμη διαδικασία.
1: Τα ακούσαμε αυτά από την κυρία Βολελάινε πάλι χτες, ας πούμε, και τώρα τι κάνουμε?
8: Αυτό που κάνουμε τώρα δυστυχώς είναι επικεντρωνόμαστε σε κάθε κράτος μέλος και στην Ελλάδα στο πώς θα μπορέσουμε να γεμίσουμε τις αποθήκες μας, να προμηθευτούμε φθηνότερο κατά το δυνατόν πετρέλαιο, να προωθήσουμε τη λειτουργία των δηληστηρίων που είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προώθησε, η πολιτική της δεν περιελάμβανε την κατασκευή και τον εξυγχρονισμό των δηληστηρίων των ευρωπαϊκών, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. και προσπαθούμε να αξιοπολογήσουμε και την κατανάλωση, διότι η πρόβλεψη που υπάρχει σήμερα είναι ότι οι επόμενοι 6 μήνες θα είναι αρκετά δύσκολοι.
1: Ξαναλέω και πάλι, για το χειμώνα πάλι δεν κάνουμε υπόλοιποι 6 μήνες.
0: Μία ερώτηση πριν πάμε στον κύριο Θεοδωρίδη και στον κύριο Τσεμπερλίδη. Στον κύριο Θεοδωράτο, με συγχωρείτε. Λέτε ότι μπορεί και να μην δούμε τίποτα από την Ευρώπη. Θα δοθεί το πράσινο φως προκειμένου να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης? Όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις πλήττονται.
8: Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι για πρώτη φορά συζητάει σοβαρά η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκρίνει μηχανισμούς μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και σε αυτό έχουμε παίξει και εμείς ένα ρόλο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι αρκετά πιθανό πλέον να δούμε, αν όχι άμεση μείωση των φόρων αυτών, μηχανισμών εξισορρόπησης και μείωσης του περάσματος των φόρων αυτών στον καταναλωτή. Οπότε γι' αυτό νομίζω πρέπει να είμαστε σχετικώς αισιόδοξοι.
1: Ακούστε, κύριε Ομράν, τώρα τι θα μας πει ο κύριος Θεοδωράτος. Η Ελλάδα, ξέρετε, ότι είναι η πολυνησία της Ευρώπης. Πρέπει να συνδέονται τα νησιά μας ακτοπλοϊκά με το κέντρο, όπως καταλαβαίνετε, τον Πειραιά, Θεσσαλονίκη και άλλα λιμάνια. Μαθαίνουμε, κύριε Θεοδωράτο, ότι οι εταιρείες μέλη σας αρχίζουν να λένε και με την επιδότηση αυτό το κόστος των καυσίμων δεν βγαίνει. Είναι έτσι και σκέφτονται να μειώσουν τα δρομολόγια.
5: Κοιτάξτε, ζούμε αυτή τη στιγμή μια πρωτοφανή κρίση στον ελληνικό ακτοπλοϊκό χαρτί με όσον αφορά το κόστος πετρελαίου. Έχουμε ένα κόστος το οποίο πριν τον πόλεμο ήταν περίπου 600 ευρώ τόνο στο ναυτιλιακό καύσιμο και σήμερα το βλέπουμε σε μια κάποιες τιμές στα 400 ευρώ. Και οι προβλέψεις μέχρι τέλος του χρόνου δεν δείχνουν μια αποκλιμάκωση. Βλέπουμε τιμές με βάση τις προβλέψεις που παίρνουμε να κινείται το πετρέλαιο μέχρι τα 250 ευρώ. Οι εταιρείες οι οποίες εκτελούν συμβάσεις ανάπτυξης, δηλαδή εκτελούν άγωνα δρομολόγια, έχουν υπογράψει από τον Ιανουάριο συμβάσεις με το Ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας με μια τιμή καυσίμου στα 600 ευρώ. Και σήμερα ζούμε τα 1.400. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό που βλέπουμε, παρατηρούμε αυτό τον καιρό, είναι να σταματούν δρομολόγια πολύ νωρίτερα από άλλες χρονιές. Ήδη έχουμε αποσύσεις πλέον από τις γραμμές της Ραφίνας, ήδη βλέπουμε να.

0: Συμφωνώ απόλυτα. Τα πλοία μπαίνουμε σε μια χειμερινή περίοδο όπου τα πλοία δεν έχουν την δυνατότητα, δεν υπάρχει μεταφορικό έργο. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σταματήσει η διασύνδεση τη υπηρετική χώρα με τα
1: νησιά. Τι ζητάτε από την πολιτεία, κάτι πρέπει να γίνει τώρα. Δεν θα μείνουν ακάλυπτα τα νησιά.
0: Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Απρίλιο-Μάιο έχει δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να μπορούν να παίρνουν μέτρα και να καλύπτουν τη διαφορά του κόστους του καυσίμου από την έναρξη του πολέμου μέχρι το 70% χωρίς να θεωρείται κρατική ενίσχυση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει στο τραπέζι. Και αυτό που ζητάει ο κλάδος δεν είναι να επιδοτηθεί ο κλάδος σαν κλάδος, είναι να επιδοτηθεί η διαφορά του κόστους του πετρελαίου κατευθείαν στην πηγή, στο τηγιστήριο, ώστε οι ακτοπλοϊκές εταιρείες να μπορούν να προμηθεύονται χαμηλότερο για να διατηρηθεί το δίκτυο.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα. Πάμε και στον κύριο Τσεμπερλίδη για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας και τον κύκλο αυτής της αλυσίδας. Φτάνουν αυτές οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, κύριε Τσεμπερλίδη. Εμείς πληρώνουμε και τα καύσιμα, εμείς πληρώνουμε και τα προϊόντα, εμείς πληρώνουμε και τις μετακινήσεις. Θα τελειώσουν οι προσφορές και το θέμα είναι ότι θα τα πληρώνουμε ακόμα πιο ακριβά τα προϊόντα.
3: Κύριε Καημένο, αφοδείχθηκε πάλι για άλλη μια φορά ότι οι καταναλωτές, πέρα από την άμεση επιβάρηση που έχει για τη δική του κίνηση με τα καύσιμα, θα έχει και την έμεση αύξηση η οποία προέρχεται από τη χρήση ως πραγματικού κόστους αλλά και ως εικονικού, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε πληθωρισμό κόστους, έχουμε πληθωρισμό εσωκέρδειας, θα μεταφερθεί πολλαπλάσια και τα κέρδη θα αυξηθούν. Ακούω για τα δηληστήρια. Δεν είδα κανένα να αναφέρει ότι τα δύο δηληστήρια παρουσιάσαν αυξήσεις το εξάμηνο που ξεπερνάνε το 120%. Γιατί βάζεις πλαφόν στα πρατήρια και δεν βάζεις πλαφόν στα δύο δηληστήρια στο λιγοπόλιο, και αν συγκρίνουμε και τις τιμές στα δηληστήρια, ποια τιμή προσφέρουν, πρέπει να δούμε και αυτά τα στοιχεία. Γιατί δεν βάζεις πλαφόν, να τους πεις, κύριοι, δεν θα αυξάνεται κάθε μέρα τα καύσιμα επειδή αυξάνεται η διεθνή
2: τιμή. Κύριε Τσεμπερλίδη, αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
3: Φυσικά, στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει, γιατί δεν υπάρχουν θεσμοί ελέγχου και δεν υπάρχει και ενεργός καταναλωτής, πολίτης.
2: Σε ποια
3: γιατί
2: προϊόντα?
3: Στην Ελλάδα λειτουργούμε ατομικά, ενώ όλες οι αντιδράσεις φέρουν αποτελέσματα με συλλογική δράση. Και προσπαθούμε να μεταφέρουμε και τις πολιτικές ευθύνες σε άλλα κέντρα. Η πολιτική ευθύνη για τη δικιά μας χώρα ευθυνόμαστε εμείς, δεν ευθύνεται κανένας άλλος.
2: Σε ποια προϊόντα τώρα να περιμένουμε αυξήσεις, κύριε Τσεμπερλίδη, εσείς που έχετε καλά την εικόνα της αγοράς, σε ποια προϊόντα να περιμένουμε?
3: Σε όλα τα προϊόντα που έχουν ιδιαίτερη ζήτηση, που μπορούν με έμεσο τρόπο να αναφέρουν ότι αυξάνεται το κόστος. Μάλιστα. Οι μεταφορές που αναφέρατε αυξάνεται σίγουρα το κόστος. Έκανε κανένας κοστολογική αποτύπωση πόσο επιβαρύνει η μεταφορά το τελικό προϊόν? Γιατί έχουμε ακούσει τρομακτικά πράγματα. Να. Ακούσαμε η ντομάτα φτάνει από 2 ευρώ στα 2,5 γιατί αυξήθηκαν, λέει, τα λοιπάσματα.
2: Έχουμε ακούσει πολλά, κύριε Τσεμπερλίδη, όλο αυτό το διάστημα.
1: Πάντως, κύριε Τσεμπερλίδη, η πραγματικότητα είναι η εξής. Υπάρχει η αλυσίδα της αγοράς, ζορίζονται όλοι από το ενεργειακό. Ακούσαμε χτες τους αγρότες, σήμερα ακούμε τους οκτοπλώους. Αύριο θα ακούσουμε ανθρώπους από άλλες αλυσίδες παραγωγής και το θέμα είναι ότι το πληρώνουν οι καταναλωτές. Λοιπόν,
2: σας ευχαριστούμε
1: πάρα
2: πολύ.
1: Ναι, και
3: συμφωνούμε απόλυτα. Απλώς όταν κάποιος λέει ότι αυξάνεται το τάδε είδος ως πρώτη ύλη, ως κόστος παραγωγής, να το ρωτάτε, πέστε μου πόσο επιβαρύνει το τελικό προϊόν.
1: Σωστά.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ όλους.
1: Για τον κύριο Μαρκόπουλο, τον κύριο Καπερώνη και τον κύριο Μράντ, τον κύριο Θοδωράτο και βέβαια τον κύριο Τσεμπερλίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, την καλημέρα μας.
2: Παρακαλώ να ανοίξει το παράθυρο. Είναι εδώ οι δύο συνάδελφοι, οι δύο καλοί συνάδελφοι. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος. Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης. Τι κάνετε?
4: Πολύ καλά, εσείς?
2: Πώς πάνε τα κέφια?
4: Πάντα καλά όταν είμαστε εδώ. Μια χαρά, τα κέφια είναι.
5: Αφού ξεκινάμε μαζί σας,
4: υγεία να έχει ο κόσμος πάνω απ' όλα και όλα αντιμετωπίζονται στη ζωή.
5: Φυσικά.
4: Έτσι, ναι.
5: Έτσι.
4: Ακριβώς.
1: Να ξεκινήσουμε από σένα. Τι έχει να μας φέρεις?
4: Έχω να σας πω διάφορα θεματάκια.
2: 4 Οκτώβρη.
4: Πώς λέμε 3 Σεπτέμβρη για Πασόκ?
2: Ναι.
4: Λέμε και 4 Οκτώβρη χωρίς μη. Οκτώβρη.
1: Για ποιον?
4: Για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Α, για Νέα Δημοκρατία.
4: Λοιπόν, πλησιάζουν τα γενέθλια της παράταξης Κωνσταντίνου Καραμαλή. 4 Οκτωβρίου κλείνουν. Πόσα χρόνια κλείνουν? Έχουμε 2026 από το 1974, 52 χρόνια ύπαρξη της Νέας Δημοκρατίας στο πολιτικό σκηνικό. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, τι προϋποθέτει?

0: Υποθέτει ότι θα γίνουν κάποιες γιορτές, γενέθλια ακριβώς, θα σβήσουν κεράκια και πρέπει να υπάρχουν και κάποια πρόσωπα τα οποία συμβολίζουν κάτι.
1: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, μαθαίνω ότι το διάβασα στο πρώτο θέμα αυτό, αλλά έχω αποκλειστικό ρεπορτάζ. Στα γενέθλια του Κώστα του Καραμαλής 14 Σεπτεμβρίου, πριν από λίγο καιρό.
1: Ναι.
0: Έχει μαζί με εμένα γενέθλια ο Καραμαλής. Ναι. 14 Σεπτεμβρίου του Σταυρού. Ναι. Τηλεφωνήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον πήρε τηλέφωνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Χρόνια πολλά.
0: Φαίνεται λοιπόν ότι αρχίζει και σπάει ένας πάγος που υπήρχε για αρκετό καιρό, τα τελευταία δύο χρόνια.
2: Κάτσε, και μαθαίνω ότι. Αν τον πήρε χρόνια πολλά, Κώστα μου να είσαι καλά, καιρός και δυνατός.
0: Τώρα το τυπικό είναι αυτό.
2: Τον είχε πάρει και πέρυσι την ίδια μέρα. Δεν τον είχε πάρει πέρυσι.
0: Αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα έρχονται εκλογές όμως και αλλάζουν τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Η Νέα Δημοκρατία θέλει συσπήρωση. Λοιπόν, μαθαίνω ότι εστάλει πρόσκληση στον Κώστα Καραμαλή για τις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες θα έχουν κεντρικό χαρακτήρα με τον Πρωθυπουργό. Και γίνεται μια προσπάθεια να επαναπροσεγγίσει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλο αυτό το οποίο λέμε καραμαλικό στοιχείο.
2: Ναι.
0: Προσέξτε, υπάρχει το ανοιχτό μέτωπο.
2: Το πιο δύναμη ελιτέο θέλω.
0: Βεβαίως. Έχει μεγάλη σημασία το επόμενο Καραμαλή στη Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε. Ο Μητσοτάκης θα ακολουθήσει μια τακτική. Βλέποντας ότι με τον Σαμαρά δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής και ότι όλα δείχνουν πως θα κάνει κόμμα Αντώνη Σαμαράς, θέλει να εξασφαλίσει ότι με τον ανιψιό του ιδρυτή της παράταξης, τον πρώην Πρωθυπουργό, τον πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμαλή, αν όχι τουλάχιστον συμμαχία, θα εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει εχθρότητα. Εχθρότητα η οποία θα στοιχεί σημαντικά στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δηλαδή, μη χρειαστεί κάποια στιγμή το όνομα Καραμαλής να παίξει μεταξύ του κύριου Σαμαρά. Έτσι, και των υπολείπων.
0: Άρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι δεν ήταν τυχαίο το άνοιγμα που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο διαχωρισμός και στη συνέντευξη της ΔΕΘ και στη συνέντευξη της δημόσιας τηλεόρασης του Αντώνη Σαμαρά από τον Κώστα Καραμαλή. Ο Μητσοτάκης πάντα μιλάει με θετικά λόγια για τον Καραμαλή. Τον σέβεται, τον υπολείπεται. Διαχωρίζει τις δύο περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι θα πάει το πράγμα μετά την επιστροφή του Μητσοτάκη, ο οποίος είναι στη Silicon Valley, να πούμε.
1: Ναι. Σωστά.
0: Επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Τέσλα, πήγε στο τεχνολογικό, αν θέλετε, πάρκο της συγκεκριμένης περιοχής, είδε Έλληνες επιστήμονες. Εδώ βλέπουμε συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι με οποιονδήποτε, με Έλληνες επιστήμονες της Τέσλα και άλλων μεγάλων πολυεθνικών εταιριών.
1: Είναι εργαζόμενοι οι Έλληνες εκεί πέρα, έτσι είναι, και είναι και πολύ σημαντικό.
2: Είναι στελέχη των επιχειρήσεων.
0: Στελέχη των επιχειρήσεων που βγάζουν πολλά λεφτά και είναι ομογενείς δεύτερης ή τρίτης γενιάς. Υπάρχουν και κάποια παιδιά όπως αυτά τα οποία βλέπετε εκεί, τα οποία από τα μεταπτυχιακά τους έμειναν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Η μία είναι η κόρη του, καλά είδα.
0: Η μία είναι η κόρη του. Και ο άλλος ήταν ένας νεαρός ο οποίος εργάζεται εκεί. Αύριο, σήμερα μάλλον, πηγαίνει στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός, φεύγει. Από τη δυτική
2: εδώ
0: πλευρά,
2: τον βλέπουμε σε παρουσίαση, ναι, σε διάφορα μοντέλα τα οποία έχουν αναπτύξει κυρίως για την τεχνητή νοημοσύνη η επιχειρήση Nvidia, αν δεν κάνω λάθος, τον παρουσίασε τον Πρωθυπουργό.
0: Ακριβώς.
2: Και εδώ βλέπουμε με άλλους Έλληνες πάλι και τεχνοκράτες που βρίσκονται και εργάζονται σε αυτές τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, παγκόσμιοι κολοσσοί. Και βεβαίως ήταν πολύ μεγάλη η χαρά του. Α, εδώ με ποιον είναι, με Έλληνα είναι.
1: Με το
0: εδώ είναι με το ρομπότ της Έλληνας, της Sequoia Capital, όπου αναπτύσσει την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική. Είδε σημαντικά πράγματα ο Μητσοτάκης. Του αρέσουν αυτά του Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Είναι ένας κλάδος, ένας τομέας που του αρέσει πολύ.
2: Αυτά.
0: Ναι, ο Μητσοτάκης ξέρει από παλιά το είχε. Όταν ο Μητσοτάκης μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη, εμείς.
2: Ναι, λέγαμε τι λέει ο Μητσοτάκης.
0: Το ακριβώς. Τι λέει ο Μητσοτάκης. Είναι σε άλλο επίπεδο δηλαδή όσον αφορά τους πολιτικούς αρχηγούς. Λοιπόν, Tesla, ναι. Nvidia, Sequoia Capital, όλα έχουν ως κεντρικό θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική. Νέες τεχνολογίες σε όλα τα επίπεδα.
2: Τώρα.
1: Πάμε
0: τώρα να προσγειωθούμε στην πεζή πραγματικότητα.
2: Δεν είναι πεζή πραγματικότητα.
0: Από την τεχνητή νοημοσύνη πάμε τώρα στον κύριο Αυλονίτη.
3: Γιατί
1: δεν
3: είναι μια παρουσία. Το θέμα είναι εδώ ότι από τη μία βλέπουμε αυτά τα Nvidia, τις Nvidia.
2: Το Take 5 με το ρομποτάκι.
3: Όλα αυτά τα Take 5, αλλά παιδιά, πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης,
0: ναι,
3: και πετρελοειδή γενικώς, τιμές οι οποίες πάνε στο Θεό. Και ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να το πιάσει το θέμα. Το προηγούμενο διάστημα, να σας πω, ήταν κάπως ανεμικές οι αντιδράσεις από την πλευρά της.
0: Λίγο μαγκωμένος, έχεις δίκιο.
3: Αλλά είδαμε ότι σήμερα, πριν από λίγη ώρα δηλαδή, δημοσίευσε και ένα βίντεο, ναι, με ένα πακέτο μέτρων τα οποία προτείνει προκειμένου να εμποδιστεί ακριβώς η μεγάλη αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης. Με την δέσμη αυτών των μέτρων λέει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να φτάσει το 1,4 ευρώ. Oh. Και προτείνει μεταξύ άλλων. Θέλετε να το δούμε και
2: να το δούμε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, πάμε να δούμε τι προτείνει.
3: Παρακαλώ.
4: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αντλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
0: Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση πριν δώσω το ρεπορτάζ για την ανάλυση σου?
3: Α, ναι, οκ.
0: Ήπιος μετριοπαθής πολιτικός λόγος, καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ του 2015, τον ακούσατε πώς τοποθετήθηκε. Με προτάσεις και κριτική με ευπρέπεια. Ναι. Αυτό ήθελα να πω εγώ.
3: Okay. Στην ουσία, αυτό που λέει είναι ότι ουσιαστικά πρέπει να υπάρξει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να υπάρξει μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα που επιβάλλεται, γιατί είναι η μεγάλη φορολογική επιβάρυνση στην τιμή των καυσίμων και βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Επίσης, πρέπει, όπως είπε, να υπάρξει πλαφόν στην κερδοφορία και στα δηληστήρια και στο πρατήριο. Έτσι. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, να φτάσει στο 1,4 για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Ακριβώς. Αυτό θέλουμε να καταλήξουμε, ότι σου δίνει το αποτέλεσμα. Αν προχωρήσουμε, αυτή θα είναι η τιμή.
3: Πράγμα ναι, που δεν αν το κάνουμε.
0: Η πολιτική ορολογία που χρησιμοποιεί ακόμα και για τα δηληστήρια, είδατε, καρτέλ, είναι πιο οικονομικός όρος, πιο στρογγυλεμένη η κριτική του.
3: Είναι πιο...
0: Και
3: είναι...
0: καλά κάνει. Ναι. Ο κόσμος θέλει συγκεκριμένα πράγματα, Νίκο μου, και μετριοπάθεια.
3: Εγώ έβλεπα ότι υπήρχε και μια δυστοχία το προηγούμενο διάστημα. Φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας το παίρνει πάνω του, ακούει προτάσεις. Αυτές είναι οι προτάσεις, ναι, οι οποίες έχουν ακουστεί από τα αριστερά του, mm-hmm, κ. Τσίπρα. Mm-hmm. Τις ενσωματώνει, τις βγάζει και κάνει παρεμβάσεις.
0: Βλέπω ότι. Ότι στη δεύτερη θέση έχει τον πυρογραφείο, ναι, δεν είναι εύκολο να ανατραπεί.
3: Και η δημοσκόπηση που είδαμε και χθες από την
1: Άλκο.
3: Εντάξει, είδαμε μια μισή μονάδα, αν θυμάμαι καλά, μια κάμψη. Είναι... Είδαμε λίγο αύξηση του Πασόκ, αλλά εκεί έχουμε άλλα.
1: Ναι.
3: Στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Εκεί έχουμε προβλήματα με τους, ναι, νεοφερμένους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Με τον κύριο Φαραντούρη και τον κύριο Αυλονίτη.
2: Γιατί φάουλ, έτσι.
0: Και τον κύριο Φαραντούρη.
3: Φαραντούρη.
1: Να δούμε τι έγινε με την κυρία Σδούκου, έτσι.
2: Θέλετε να το δούμε και να το σχολιάσουμε, Αλεξάνδρα. Να, α δούμε. Α δούμε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος Φαραντούρης μετά το γεγονός,
0: εδώ
2: στο Action 24 το βράδυ, να περιγράψουμε λίγο το τι έγινε. Ήταν με την κυρία Σδούκου σε ένα τηλεοπτικό παράθυρο και της είπε ότι κοίταξε να δεις, όταν εμείς δεν ξέρω,
0: ναι, τι αγωνίζει. Εσύ χαριεντιζόσουνα με Πασόκους.
2: Ναι.
3: Ναι, και με...
0: Έχει πολλαπλή ανάγνωση.
1: Ναι, τώρα δεν είναι ωραίο.
0: Το χαριεντιζόσουνα έχει πολλαπλή ανάγνωση.
3: Θέλει προσοχή, δεν θέλει προσοχή τέτοιες
1: εκφράσεις.
0: Δεν είναι ωραίο. Δεν ήταν.
2: Εγώ δεν το χρησιμοποιήσω ποτέ για γυναίκα.
3: Συμφωνούμε, συμφωνούμε.
1: Θέλει προσοχή. Πάμε να το δούμε τι απάντησε.
5: Η κυρία Σδούκου είπε ότι χαριεντιζόμουν με την κυρία Χαριστιανού επειδή οργάνωσα μια θεσμική εκδήλωση για το άρθρο 86, τότε ως πρόεδρος η κυρία Χαριστιανού του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών. Και της απάντησα της κυρίας Σδούκου, γιατί προφανώς της είναι οικείο ο όρος και τον καταλαβαίνει, ότι άλλοι χαριεντίζονταν όταν τους γνωρίσαμε το 2009 με πολιτικά πρόσωπα, ετερόκλητα στη συνέχεια. Λοιπόν, να προσέχουν τι λένε. Και κυρίως να θυμούνται ότι εγώ αντιπαρατίθεμαι μόνο πολιτικά και όχι προσωπικά.
6: Ήταν μια στοχεία. Και νομίζω ότι ο κύριος Φαραντούρης με την παιδεία και με τη θέση που έχει οφείλει να το αναγνωρίσει και να το ανακαλέσει. Ήταν μια στοχεία. Ο τρόπος με τον οποίο ακούστηκε ήταν τρόπος με βαριά υπονοούμενα για μια νέα πολιτικό, για μια γυναίκα, για μια επαγγελματία στο δημόσιο εκείνη την περίοδο.
5: Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε.
6: Δεν σας διέκοψα και δεν θέλω να δώσω και μεγάλη συνέχεια.
5: Όχι, τον όρο τον χρησιμοποίησε η συνάδελφό σας.
6: Η άποψή μου ήταν.
5: Άρα ήταν αδόκιμη.
1: Αν ανακαλείτε να το θέλετε.
5: Απάντησα στην κυρία με τον όρο που χρησιμοποίησε η ίδια.
6: Ήταν κατά τη γνώμη μου βαθύτατα αποθλητικό.
5: Τον όρο τον χρησιμοποίησε η ίδια.
6: Και στο δημόσιο διάλογο πολύ περισσότερο.
5: Δεν θα επιτρέψω προσβολές προσωπικές.
6: Αφήνουμε υπονοούμενα
5: τον
6: να χρησιμοποιούμε σεξιστικούς όρους και να δημιουργούμε τέτοιου είδους ζητήματα.
5: Αν ήταν σεξιστικός
6: ο όρος, ήταν μια αστοχία, κύριε Φαραντούρη, δεν σας διέκοψα.
5: Ήταν σεξιστικός εκ μέρους της κυρίας.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Πάντα με τις γυναίκες πρέπει να είμαστε όμως λίγο πιο προσεκτικοί. Αυτό λέει το...
2: Δεν είναι το πιο προσεκτική, δεν το χρησιμοποιεί τον όρο αυτό.
3: Υπάρχουν λέξεις τις οποίες πρέπει κανονικά να μπαίνει κόκκινο.
0: Να πούμε κάτι εδώ, προσέξτε.
1: Υπάρχει
0: θέλω να το διευκρινίσω αυτό για την κυρία Σδούκου. Υπάρχει μια φημολογία η οποία πρόκειται περί λάσπης. Η κυρία Σδούκου είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας από το 1997 από τον ΝΕΔ.
3: Μέλος.
1: Και
0: μάλιστα
1: το
0: δημοσιοποίησε και την εγγραφή της. Η κυρία Σδούκου ήταν επιστήμονας. Δεν ήταν μόνιμα κομματικός στέλεχος. Ενεγράφη στην ΟΝΕΔ, πήγε στη φοιτητική παράταξη Νέας Δημοκρατίας και συνεχεία ασχολήθηκε με τα επιστημονικά της καθήκοντα. Συνεργάστηκε και με Πασόκους και με Νέοι Δημοκράτες.
2: Εγώ ξέρω ότι έκανε πολύ σοβαρή δουλειά επιμερών του κύριου Μανιάτη στο Υπουργείο Ενέργειας.
1: Όπου και δεν έχει επειδή ήταν λοιπόν. Ενέργειας και επί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μην το ξεχνάμε αυτό,
2: γιατί έχει κάνει
1: δουλειά. Ξέρετε όμως,
2: προσέξτε. Έχει γράψει η κυρία Σδούκου πάρα πολλά για τα όσα συμβαίνουν.
0: Και έχει γράψει και ένσημα. Προσέξτε, και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία τη εξαπολύουν λάσπη. Και τη χρεώνουν πασοκικές προδιαγραφές. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
2: Μα δεν μπορεί να είσαι
0: επιστημονική σύμβουλο του κ. Μανιάτη. Τι σημαίνει ότι είσαι και Πασόκ.
1: Ναι, πάντως καλό να μην ακούγονται τέτοιες
2: εκφράσεις. Είναι βαρύ, Αλεξάνδρα.
3: Δεν το συζητάμε.
0: Τι έγινε, υπήρξε αντίδραση του Πασόκ, όχι.
3: Υπήρξε αντίδραση. Βασικά δημοσίευσε το Πασόκ την πρώτη ανάρτηση που έκανε έτσι επανορθωτική, θα λέγαμε και κάπως.
0: Ο κύριος Φαραντούρης.
2: Δεν επιμένει.
3: Αλλά μετά εντάξει. Δεν. Ξέρετε, όταν ξεκινάς μια τέτοια συζήτηση, αν δεν καταλαβαίνεις ότι ορισμένα πράγματα τα έχεις κάνει λάθος και να πεις παιδιά.
0: Εν τω μεταξύ, Νίκο μου, επειδή το ψάξα οι δυο τους, γνωρίζονται χρόνια πολλά. Ήταν μαζί στη ΔΕΠΑ. Έχουν συνεργαστεί και σε άλλες
3: εταιρείες. Επίσης, να πούμε κάτι άλλο. Ο κύριος Φαραντούρης επίσης ως πρόσωπο ακαδημαϊκό τεχνοκράτη. Ναι. Έχει υπάρξει σύμβουλο, έτσι.
0: Ναι. Συνεργάστηκε με υπουργού τη Νέα Δημοκρατία.
3: Δηλαδή, εντάξει, το μην τρελαθούμε.
1: Αλλά και όχι μόνο.
3: Και όχι. Δηλαδή, δεν είναι το θέμα τώρα να
1: κρίνουμε. Ήταν και κοντά στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Καλά, αυτό μετά.
1: Πριν πάει στο κόμμα. Ναι. Μετά από εκεί που λέει.
0: Με τον κύριο Αυλονίτη, τι γίνεται. Ακόμα δεν ήρθε.
3: Κοιτάξτε τώρα. Πήγε ο κύριο Αυλονίτη. Δεν πέρασε καλά-καλά μια εβδομάδα από τα
0: ανακοινώθηκε
3: και που μπήκε στο Πασόκ. Και έκανε κάποιες δηλώσεις σχετικά με τις συμμαχίες. Εδώ να πούμε το εξής, ότι ο κύριος, ξέρετε, υπάρχουν πράγματα που άμα είσαι στο Πασόκ και τα πιάνεις, κατευθείαν γίνεται θέμα. Ο κύριος Αυλονίτης στις δηλώσεις του, τι είπε, και το διευκρίνησε και ο ίδιος, ότι παιδιά, εγώ λέω να βγει πρώτο το Πασόκ και να πάμε να κάνουμε συμμαχίες με τους υπόλοιπους. Ναι. Αλλά καταλαβαίνετε ότι έγινε κακός χαμός. Και βεβαίως βγήκε και ο ίδιος, το ξαναείπε και πάντως τον καλύπτουν από την χαρά.
2: Μέσα σε όλα αυτά, ακούσαμε χθες και τον Ηλία Κασιδιάρη να λέει τους τρεις συνταγματικούς τρόπους, θα μας το πει τώρα ο καθηγητής, με τον οποίο μπορεί να εισέλθει και πάλι στον στίβο της πολιτικής.
1: Ο κύριος Θανάσης Ξήρος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Καλό πρωινό.
7: Καλημέρα.
1: Πάντοτε ακούμε
7: καλημέρα,
1: την άποψή σας.
7: Κύριε Παπαγιάννη, κύριε Παπαγιάννη, κύριε Σβερκοκέστα.
1: Και την επιστημονική σας άποψη. Και πάντα μας ξεκαθαρίζετε τα πράγματα και μας τα φέρνετε στη σωστή τους διάσταση. Χθες λοιπόν ακούσαμε ένα κόμμα το οποίο λέει ο Ηλίας Κασιδιάρης ότι το έχει ιδρύσει από το 2025. Ακούσαμε και έναν βουλευτή ανεξάρτητο που προέρχεται από τους Σπαρτιάτες μέσα στη Βουλή να δηλώνει και είναι ο βουλευτικός εκπρόσωπος πλέον της Συμμαχίας των Ελλήνων μέσα στη Βουλή. Μπορεί, θα προχωρήσει αυτό το κόμμα, κύριε Ξηρέ.
7: Θα σας απαντήσω αφού μου δώσετε δυνατότητα για μισό λεπτό να κάνω ένα σχόλιο.
1: Βεβαίως.
7: Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δυσανάλογος ο χρόνος που έχουμε αφιερώσει ως κοινωνία για το αν δεν θα είναι ή θα είναι υποψήφιος κάποιος απλός Έλληνας πολίτης. Θα έλεγα ότι σημαντικά θέματα που άρτονται του συνταγματικού δικαίου η κοινωνία ούτε τα ξέρει ούτε τα σχολιάζει. Ένα παράδειγμα. Από τον περασμένο Ιούνιο η Βουλή λειτουργεί κόντρα στο Σύνταγμα με 297 βουλευτές. Αυτό δεν είναι μόνο συνταγματικά απαράδεκτο, είναι και πολιτικά πρωτοφανές.
1: Είναι ένας απλός Έλληνας πολίτης ο Ηλίας Κασιδιάρης, κύριε Ξηρέ. Είναι ένας απλός Έλληνας πολίτης.
7: Έρχομαι στην ερώτησή σας. Οι δυνατότητες, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, κάποιος να είναι υποψήφιος, είναι μέσα από 4 οχήματα. Τα 2, ο συνασπισμός του πολιτικού κόμματος και ο συνασπισμός περισσότερων πολιτικών κομμάτων, αν έχουν ως υποψήφιο τον Ηλία Κασιδιάρη, δεν πρόκειται να ανακηρυχθούν οι συνδυασμοί τους στη Βουλή. Αυτό είναι δεδομένο, ξεκαθαρισμένο και δοκιμασμένο από το παρελθόν.
3: Άρα
7: και
3: μας λέτε, 2023, κύριε καθηγητά,
7: σε γενικές εκλογές και το 24 σε ευρωπαϊκές.
3: Άρα, κύριε καθηγητά, τώρα, μας λέτε, μισό λεπτό, γιατί αυτό έχει νόημα που λέτε. Κύριο Κασιδιάρη, τι είπε ουσιαστικά. Ότι εγώ θα δώσω στήριξη σε ένα κόμμα που το οποίο έχουν συγκροτήσει τρεις βουλευτές και αυτό δεν μπορεί να το κόψει ο Άριος Πάγος. Ισχύει αυτό.
7: Κοιτάξτε, το να δώσω στήριξη
0: δεν
7: σημαίνει αναγκαστικά ότι έχουμε εφαρμογή και της εκλογικής νομοθεσίας.
0: Ακριβώς.
7: Το πρόβλημα θα υπάρξει αν πραγματική ηγεσία αυτού του κόμματος αποδειχθεί ότι είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον αν ο ίδιος είναι υποψήφιος σε συνδυασμό αυτού του κόμματος έχοντας την πλάτη του μια τελεσίδα κοινωνική καταδίκη.
0: Κύριε καθηγητά, έχουμε και άλλο παράδοξο. Αυτοανακηρύσσεται εκπρόσωπος ενός κόμματος που δεν είναι κοινοβουλευτικό, ένας βουλευτής που έχει εκλεγεί με άλλο κόμμα και εμφανίζεται εδώ ως εκπρόσωπός του. Αυτό
7: είναι ιδρυτικό μέλος πάντως της Συμμαχίας των Ελλήνων ο κύριος που εχθές εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος. Το κόμματος υπό αυτή την έννοια δικαιούται να μιλά για το κόμμα, αλλά όχι εντός της Βουλής, γιατί εντός της Βουλής ούτε κόμμα υπάρχει με αυτή τη μορφή, ούτε κοινοβουλευτική εβδομάδα. Τώρα, στην ερώτησή σας, οι δύο δυνατότητες που θεωρητικά έχει ο Ηλίας Κασιδιάρης για να είναι υποψήφιος σε επόμενες εκλογές είναι όπως είτε ως μεμονωμένος, αυτό απαιτεί για να εκλεγεί συγκέντρωση 3% πανελλαδικά, που δεν πρόκειται να το πλησιάζει ως ποσοστό. Και η δεύτερη δυνατότητα που μοιάζει να είναι ακόμα μια γκρίζα ζώνη είναι να ενταχθεί σε ένα συνδυασμό ανεξαρτήτων υποψηφίων. Θυμίζω ότι αυτό το σχήμα το είχε δοκιμάσει τον Ιούνιο του 2023 και κρίθηκε από το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου ότι υποκρύπτει ουσιαστικά μια προσπάθεια να παρακάμψει τον νόμο και την απαγόρευση που είχε επιβληθεί τον Μάιο στους Έλληνες. Άρα λοιπόν θα μπορούσε θεωρητικά να το επιχειρήσει. Δεν είναι βέβαιο ότι αυτό θα καταφέρει να περάσει. Και σε κάθε περίπτωση αυτός ο συνδυασμός, όπως έχει μπει και το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, δεν μπορεί παρά να έχει υποψηφίους σε ελάχιστες βασικές εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Ο αριθμός τους δεν μπορεί να είναι, γίνεται δεκτός διψήφιος.
3: Κύριε καθηγητά.
7: Άρα και από αυτή την έννοια, ο αριθμός των υποψηφίων του, ακόμα και αν πέρναγε αυτός ο συνδυασμός, δύσκολα θα συγκέντρωνε το 3% για να κερδίσει την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
3: Κύριε καθηγητά, τελευταία ερώτηση. Ποια είναι εκείνα τα κριτήρια για να αποδειχθεί, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία για να αποδειχθεί ότι είναι πραγματική ηγεσία ενός κόμματος ο Ηλίας Κασιδιάρης? Μας λέει ότι η στήριξη δεν
2: μετράει.
3: Δεν αρκεί από μόνη της. Ποιο άλλο στοιχείο δηλαδή θα μπορούσε να είναι τέτοιο ώστε να δώσει αυτό το πράγμα?
7: Θα σας πω ένα πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου και το 23 και το 24 σε ευρωεκλογές για να αποδείξει ότι ήταν πραγματική ηγεσία. Των Ελλήνων στην πρώτη περίπτωση και των Σπαρτιατών στη δεύτερη, ο Ηλίας Κασιδιάρης.
0: Ναι.
7: Καταγραφές από το διαδίκτυο, συνομιλίες, ομιλίες, δημοσιεύματα που τον εμφανίζουν να υποστηρίζει με συγκεκριμένο τρόπο και να δίνει κατευθύνσεις στους υποψηφίους.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, συνάδελφοι. Λέει ο κύριος Κασιδιάρης ότι θα προσφύγει, ενδεχομένως να έχει ήδη προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μια ενδεχόμενη δικαίωσή του από εκεί. Ποτέ δεν ξέρεις τι βγαίνει ως δικαστική απόφαση και πώς αποφασίζουν οι δικαστές. Τι μπορεί να σημαίνει για την εδώ πολιτική κατάσταση?
7: Θα πρέπει να δούμε, κύριε Παπαγιάννη, την απόφαση, ποια προβλήματα εντοπίζει. Εκείνο που έχουμε ως δεδομένο σήμερα και κεκτημένο στο νομικό μας πολιτισμό είναι ότι Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου και ανώτατο ειδικό δικαστήριο έχουν κρίνει τις απαγορεύσεις για τους συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμών συνταγματικές. Αυτό λοιπόν μας δεσμεύει μέχρι νεοτέρας.
1: Ευχαριστούμε
7: η νεοτέρα
1: πολύ.
7: Θα δούμε ποια θα είναι.
1: Σωστά.
0: Καλημέρα.
1: Και θα είμαστε εδώ για να τα ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
7: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
3: Να είστε καλά.
0: Υπάρχει και ένας κίνδυνος έτσι να τονειροποιήσουν με όλα αυτά τα οποία γίνονται.
3: Καλά, σίγουρα. Ναι.
0: Και υπάρχει ένα κομμάτι ότι... της κοινωνίας που θα ψηφίσει με αυτά τα κριτήρια.
3: Και επίσης δεν πάει να πει ότι επειδή ας πούμε, θα το εμποδίσουν να κατέβει ότι πάβουν να υπάρχουν οι ψηφοφόροι του.
1: Καλά. Έτσι,
0: οι Σπαρτιάτες έτσι πήραν 5,5%.
3: Το 4-5% αυτό, παιδιά, δεν είναι λίγο. Πάει να πει ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο ακούει.
0: Ξέρετε ότι στη Γαλλία παρακαλάει η Λεπέν να τις φορέσουν βραχιολάκι για να την ειδοποιήσουν και να κατέβει στις προεδρικές εκλογές. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που ψηφίζει με άλλα κριτήρια από τα δικά μας.
3: Ναι, καλά, φυσικά.
0: Περίεργα.
1: Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα και θέμα. Πάμε λίγο στα. Σε αυτά που μας έχουν απασχολήσει και πάλι έχουν βγει στο προσκήνιο μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τι ισχύει με όλα αυτά τα χάπια, με όλες αυτές τις βιταμίνες που μπορείς να πας σε ένα γιατρό και να σε φορτώσει και να σου πει πάρε και αυτό το συμπλήρωμα, πάρε και αυτή τη βιταμίνη, σου λείπει και η τάδε βιταμίνη, θα πάρεις και αυτό, πώς επιβαρύνουν το οργανισμό. Και αν χτυπούν καμπανάκι και οι ειδικοί για όλα αυτά τα συμπληρώματα. Ο κύριος Τούλης, ο πρόεδρος της Ένωσης Παθολόγων, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Και ο κύριος Γρηγοράκης, διατροφολόγος, κλινικός διαιτολόγος. Καλημέρα, κύριε Γρηγοράκη.
9: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, νομίζω να ξεκινήσουμε από τον κύριο Τούλη.
9: Ναι.
1: Υπάρχει κάποιο πλαίσιο, υπάρχει κάποιο καμπανάκι.
9: Ναι. Καμπανάκια υπάρχουν πολλά. Είπατε μόλις ότι πάτε σε ένα γιατρό και σας φορτώνει συμπληρώματα.
1: Mm-hmm.
9: Ναι. Δεν χρειάζεται καν να πάτε στο γιατρό για να σας φορτώσει συμπληρώματα. Αυτό μπορεί να ξεκινήσει από το φαρμακείο, να ξεκινήσει από ένα κατάστημα που πουλάει διάφορα είδη υγιεινής διατροφής, να ξεκινήσει από το διαδίκτυο. Πολλές φορές όταν φτάνει στο γιατρό ο ασθενής, έχει ήδη καμιά δεκαριά συμπληρώματα. Δεν είναι καθόλου σπάνιο αυτό που σας λέω.
0: Ναι.
9: Τα οποία... ούτε ο ίδιος ξέρει κατά πόσο τον βοηθάνε και πολλές φορές ούτε εμείς μπορούμε να βγάλουμε άκρη για το τι είναι αυτά που έχει μπροστά του ο ασθενής.
2: Μισό λεπτό, γιατρέ. Εδώ είδαμε στην περίπτωση του ιατρίου εκεί στην Καρνάδου ότι πήγε ένα ασθενής μέσα και του έλεγε, του κόβε ένα μανιφέστο, πάρε 2.500-3.000 ευρώ στο, από κάτω φαρμακείο που τα έχει, γιατί άλλοι δεν τα έχουν, και του έδινε 2.500-3.000 ευρώ σκευάσματα. Τώρα είναι δυνατόν? Έτσι λειτουργεί το σύστημα.
9: Και όμως είναι δυνατόν, και μιλάμε τώρα για σκευάσματα, για συμπληρώματα διατροφής. Υπάρχουν ομοιοπαθητικά σκευάσματα που επίσης πωλούνται από συγκεκριμένα φαρμακεία. Υπάρχουν σκευάσματα σε σκόνες αγνώστου ποιότητος, τα οποία μπορεί να πωλούνται και από παντοπολία εξειδικευμένα, σε εισαγωγικά.
0: Ναι, διαλογικής διατροφής και
9: τα. Είχα ασθενείς με βαριά υπατική ανεπάρκεια από τέτοια σκευάσματα.
0: Άρα αυτά δεν χρειάζονται άδεια του ΕΟΦ. Είναι ελεύθερα στο εμπόριο.
9: Τα περισσότερα κυκλοφορούν με γνωστοποίηση του ΕΟΦ. Και κάποια κυκλοφορούν χίδιν.
2: Μισό λεπτό, κύριε.
9: Πάντα γιατρέ. Κάποια γραμμάρια.
2: Επειδή μιλάμε για συμπληρώματα διατροφής, κύριε Γρηγοράκη, τι είναι όλα αυτά που ακούμε?
10: Τα ακούτε και μάλιστα αυτό που λέει ο κύριος Τούλης, εγώ μπορώ να το επιβεβαιώσω. Από συγκεκριμένο παράδειγμα, δεν γνωρίζω αν είναι ιατρός ή βιολόγος, αυτό δεν το γνωρίζω. Είναι γνωστός όμως στους ιατρικούς κύκλους, ο οποίος πραγματικά φορτώνει τον ασθενή με φάρμακα, τα οποία ενίοτε, κύριε Γοφάντη και κύριε Παπαγιάννη και κύριε Σβέρκο, μπορούν να δημιουργήσουν
2: τοξικότητα.
0: Την είδε.
10: Μπορούν να δημιουργήσουν παρενέργειες, μπορούν να δημιουργήσουν υπερβιταμίνωση. Μιλάμε για μεγαδόσεις συστατικών, οι οποίες δίνονται για αυτοάνωσες διαταραχές σε ασθενείς
0: ανυποψίες.
3: Εδώ κιόλας να πούμε, εδώ να πούμε όμως και το εξής, ότι δεν τα δίνουν για την ψυχή της μάνας τους ή ότι δεν είναι καλοί επιστήμονες. Εδώ υπάρχει κύκλωμα, εδώ υπάρχει οικονομικό όφελος. Εδώ όλοι μοιράζονται από την πίτα, την ίδια, από την, διάθεση τέτοιων σκευασμάτων.
10: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και άλλα περιστατικά τα οποία γνωρίζει ο Ιατρικός Σύλλογος κατά καιρούς, γιατί όλοι τα συζητάμε μεταξύ μας, αλλά δεν βγαίνουμε και βάζω πρώτο τον εαυτό μου να τα καταγγείλουμε. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια περιστατικά τα οποία πράγματι με κίνδυνο της υγείας προοπτικά και μακροπρόθεσμα του ασθενούς λειτουργούν με τη συγκεκριμένη πρακτική. Και βέβαια, ο ασθενής από την άλλη, συγγνώμη που από την άλλη, όταν τον στείλεις, τον κατευθύνεις σε συγκεκριμένο φαρμακείο να αγοράσει τα φάρμακα, τα παραφάρμακα τα οποία, γιατί παραφάρμακα είναι αυτά, τα οποία τους στείλεις, ή τα δίνεις εσύ, τα διακινείς, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, μέσα στο ιατρείο, γιατί φέρνουν την δική σου σφραγίδα παραγωγής, υπάρχουν λοιπόν και τέτοια περιστατικά, καταλαβαίνετε ότι εκεί απλά θα πρέπει να υπουσιαστεί ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Συγγνώμη κύριε Γρηγοράκη, αλλά τώρα εγώ έχω μπει σε πάρα πολλά διατολογικά ιατρία. Σε πάρα πολλά.
2: Δίνετε κι εσείς.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Μπαίνεις μέσα και σε παθολογικά ιατρία. Μπαίνεις μέσα.
2: Εγώ δεν έχω μπει σε αυτά, ναι.
1: Ναι, εγώ έχω μπει σε πάρα πολλά. Ναι. Ωραία. Και έχουν πάνω στο τραπεζάκι.
2: Όπα, τι.
1: Φυλάδια με τις εταιρείες που συνεργάζονται διαφημιστικά. Με τυχή εταιρεία για να μειώσει το λίπος, με τυχή εταιρεία για να πάρει ενέργεια.
10: Δεν συνιστά, μισό λεπτό. Αυτό που λέτε ισχύει, αλλά δεν συνιστά, κατά την προσωπική μου άποψη, προωθητική ενέργεια από τη στιγμή που απλά, γιατί συμβαίνει παντού αυτό, μιλάμε για μια ενημερωτική, ένα ενημερωτικό υλικό, το οποίο για κάποιους λόγους...
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Γρηγοράκη, όταν θα πω εγώ όμως, συγγνώμη, όταν θα πω εγώ, θέλω και λίγη ενέργεια, γιατί ξέρεις, ξυπνάω πολύ πρωί και δεν βγάζω τη μέρα, δεν μπορώ να τη βγάλω τη μέρα. Θα μου πει, ωραία, πάρε αυτό εδώ το συμπλήρωμα διατροφής που είναι το ίδιο.
2: Ποιος είναι ο λόγος του Γρηγοράκη να μας φτιάξει διατροφολόγιο, σωστό? Ποιος είναι ο ρόλος, το ακυρώνει το ίδιος?
10: Πολλές φορές υπάρχει, το συμπλήρωμα είναι απαραίτητο. Μην τα βάζουμε όλα στην σελίδη και τα απαξιώνουμε. Ναι. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα κάποιος έχει σιδηροπενική ανεμία, θα του χορηγήσει συμπληρωματικά.
2: Άλλο και κύριε Γρηγοράκη.
10: Αν έχει βιταμίνη D, θα πάρει βιταμίνη D σε συμπλήρωμα. Ναι.
1: Απλώς. Άλλο εκεί.
2: Άλλο αυτά.
3: Νομίζω ότι πάντως όλοι οι κλάδοι, τόσο οι παθολόγοι όσο οι γιατροί δηλαδή. Και θέλω να το βάλω και στον κύριο Τούλη. Αλλά και των υπόλοιπων ειδικοτήτων, οι άνθρωποι που οι δουλειές τους αφορούν την υγεία. Θα πρέπει κάποια στιγμή να βγάλετε κάποια guidelines, κάποιες δηλαδή οδηγίες.
2: Ότι κάνει,
3: παιδιά,
2: τώρα,
3: δεν δίνουμε σκευάσματα οτιδήποτε βιταμίνη, χωρίς ο γιατρός να τα προτείνει.
2: Καταρχήν, ποιοι δίνουνε, κύριε.
0: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα να ρωτήσουμε.
2: Ποιοι είναι αυτοί που δίνουν.
0: Αυτό λέω. Ο κύριος Γρηγοράκης είναι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο με σπουδές και ιστορία. Οι υπόλοιποι διαιτολόγοι, παύλα διατροφολόγοι.
2: Παύλα ειδικοί παθολόγοι,
1: παύλα ειδικοί.
0: Έχουν κάποια εξειδίκευση, το απαραίτητο πτυχίο, τις σπουδές. Έχουν εγκριθεί από κάποιον οργανισμό. Παρακαλώ.
2: Και έτσι θα κλείσουμε. Ελάτε, κύριε.
8: Ακούστε με λίγο να σας πω κάτι. Καταρχάς, τώρα μιλάμε για τα συμπληρώματα. Στα συμπληρώματα υπάρχουν ειδικές εξετάσεις όπου μπορούμε να μετρήσουμε αυτά που συνήθως λείπουν από τον οργανισμό και που δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα όταν λείπουν. Οπότε εκεί πέρα δίνουμε ένα υποκατάστατο, δίνουμε ένα συμπλήρωμα. Γιατί πολλές φορές κάποια δεν καλύπτονται και από τα ασφαλιστικά ταμεία. Και μπορεί να τακτοποιηθεί το πρόβλημα. Ένα πολύ συχνό συμπλήρωμα είναι το μαγνήσιο, λέω ένα παράδειγμα τώρα, όπου ενώ κυκλοφορούσαν κάποτε 3-4 σκευάσματα μαγνησίου, τώρα μπορεί να κυκλοφορούν 50 αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα.
8: Γίνονται και μόδα κάποια πράγματα.
1: Σίγουρα.
8: Πριν πάμε όμως εκεί, να σας
2: πω κλείσουμε,
8: ότι στην Ελλάδα μπορούμε να αγοράσουμε σχεδόν οποιοδήποτε φάρμακο εκτός από αντιβίωση και ηρεμιστικά, χωρίς συνταγή από οποιοδήποτε φαρμακείο. Είναι ένα επίσης πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν μιλάμε τώρα για συμπληρώματα, μιλάμε και για φάρμακα.
1: Σωστά.
8: Δηλαδή ο νόμος ούτε εδώ δεν εφαρμόζεται, ενώ υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν, πάντως όλοι διαφημίζουν από ένα σκεύασμα. Ο κύριος Γρηγοράκης νομίζω διαφημίζει κάποιο προϊόν ελεγμένο, φαντάζομαι.
10: Ακούστε, κύριε Παπαγιάννη, μισό λεπτό. Καταρχήν, ένα συγκεκριμένο το οποίο χρησιμοποιεί τη δική μου ιδιότητα, το έχω καταγγείλει και στον κύριο Υποφάντη Πολάκης, πρόκειται για προϊόν AI. Ένα άλλο συμπλήρωμα του οποίου εμείς ως διατροφολογική, στην Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία, διεξήγαμε τη μελέτη της αποτελεσματικότητάς του και της ασφάλειάς του, αυτό το συγκεκριμένο βγήκαμε και πράγματι ανακοινώσαμε αυτό το αποτελέσμα.
1: Ναι, είναι πολύ διαφορετικό αυτό.
3: Πάντως, δείξατε και το θέμα της απάτης. Οπότε, έτσι, μια χαρά.
2: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
8: Δεν είναι όλα ίδια.
2: Σωστά, κύριε Τούλη, γιατρέ. Σωστά. Βρείτε την ανακοίνωση του γιατρού, των παθολόγων, για τους όσους είναι στο χώρο και τα κάνουν όλα αυτά και τι να προσέξουμε. Κύριε Γρηγορά, κύριε Τούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, συνάδελφοι, λίγο πριν κλείσουμε, 10 δευτερόλεπτα, να σας πούμε ότι μας βλέπει ο κύριος Φαραντούρης και να πούμε ότι ήταν η πρώτη φράση την οποία είπαμε στο ρεπορτάζ, ότι ακριβώς ότι η κυρία Σδούκου χρησιμοποίησε ότι χαριζόταν με υπουργούς
0: Πασόκ. Το είπε εδώ.
2: Το είπαμε εδώ, ήταν η πρώτη φράση να μην είναι στεναχωρεμένος.
1: Όχι, κύριε Φαραντούρη μου, να στεναχωρηθείτε. Συγγνώμη.
2: Ότι δεν το είπαμε εμείς, το είπαμε.
1: Α, ναι,
2: το είπαμε.
1: Αλλά το γεγονός ότι δεν έπρεπε κι εσείς να πείτε αυτή την έκφραση σε μια γυναίκα.
2: Εδώ
1: και
2: δεν
1: αυτό...
2: μου απαντάτε, αγαπητέ φίλε Νίκο Φαραντούρη. Λοιπόν,
1: το γεγονός ότι σας το λέει δεν σας δίνει κανένα δικαίωμα να αντεπιτίθεστε με τέτοια σχόλια σε μια γυναίκα. Από όποιο κόμμα και αν προέρχεται.
2: Ως γυναίκα, νομίζω.
1: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν. Αλληλοϊποστήριξη, σωστή.
2: Ως γυναίκα πρέπει να την ακούμε. Έτσι.
0: Με πολύ προσοχή.
2: Δεν φαντάζεσαι τώρα να τη το πει κάποιο.
0: Εντάξει.
1: Ερχόμαστε. Πάμε. Τα λέμε αύριο.
2: Πάμε.
11: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Testing, testing. Are you guys ready?
14: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
15: Attends, on part sur une histoire là?
16: Oui.
15: Ah, pas intéressant, m'en fout trop long.
14: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
17: We found the Yeti!
18: That's not right.
14: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
19: How would you like it?
20: Well, I love it.
21: Basta!
14: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
12: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
16: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
17: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
16: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
17: Capitalism can inform how we have sex.
16: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
18: It becomes more capitalistic.
16: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
20: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
21: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. I just can't get...

0: Επιστρέψαμε.
1: Όλα καλά πηγαίνουν σε αυτή τη ζωή. Ναι. Θέλουμε να σας πούμε. Είμαστε 9 παρά 23 πρώτα λεπτά εδώ σε αυτό το πρωινό της Τρίτης. 22 του μηνού.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Γιατί.
0: Για δες.
1: Για να πάω.
0: Κάπως έτσι συμβαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή πρέπει να ακούσεις το κλασικό σου της κολόνιας μετά από ώρες που ετοιμαζόμαστε για να σηκωθεί ο άντρας. Τσακ τσακ να βάλει παπουτσάκια, κύριος, και φύγαμε.
1: Ωραίο TikTok είναι αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Ρωμανός είναι εδώ μαζί μας.
0: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Να είστε καλά, κύριε Ρωμανέ. Και λογικά υποψήφιος έχει ανακοινωθεί το όνομά σας, έτσι.
2: Στο νότιο τομέα.
1: Στο νότιο τομέα της Αττικής μας, της Αθήνας.
0: Ωραία. Η κυρία Μαρκογιαννάκη είναι εδώ μαζί μας, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Πού θα είστε υποψήφια, κύριε Μαρκογιαννάκη?
3: Κοιτάξτε, ξέρετε, είμαι από Κοζάνη, ζω στην Κοζάνη τώρα. Αυτή είναι η πρόθεσή μου. Οι ανακοινώσεις είναι στο κόμμα, βέβαια. Έτσι.
1: Επιτυχία να έχετε κι εσείς, βεβαίως.
0: Σε πολύ λίγα λεπτά θα συνδεθούμε και με την κυρία Μπέρδο από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όταν είναι έτοιμη να μπει και εκείνη στην παρέα μας, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Ρωμανό.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Με τα θέματα που μας καίνε.
1: Τα βασικά αυτά που καίνουν τους πολίτες, νομίζω. Έτσι,
0: όλους μας. Και εσάς θα σας καίνε.
1: Βέβαια.
0: Έχετε μια οικογένεια. Η οικογένεια αυτή πρέπει να ζήσει. Όταν έχουμε όλοι μας, έτσι. Αυξημένα έξοδα στα καύσιμα. Έρχεται ένας χειμώνας και δεν ξέρουμε πώς θα ζεσταθούμε. Μας έλεγε πριν ο κύριος Τσιμπερλίδης, ο εκπρόσωπος των καταναλωτών, ότι έρχονται αυξήσεις στα προϊόντα που έχουν ζήτηση, δηλαδή σε αυτά που καταναλώνουμε όλοι. Πώς θα βγει ο χειμώνας, έτσι, κύριε Ρωμανέ?
2: Πράγματι, η ακρίβεια είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια το νούμερο ένα ζήτημα που απασχολεί κάθε νοικοκυριό. Προφανώς, σε αυτές τις συνθήκες της ενεργειακής κρίσης που βιώνουμε λόγω των πολέμων και της οξυνόμενης πληθωριστικής κρίσης, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι αν μη τι άλλο ο χειμώνας που έχουμε μπροστά μας θα έχει δυσκολίες, θα έχει αναταράξεις. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία αφενός το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει κρατήσει από θέματα. Θυμίζω ότι όταν ανακοινώσαμε την προηγούμενη δέσμη μέτρων για την ενέργεια, για τα καύσιμα εν προκειμένου, δεχτήκαμε κριτική ότι γιατί δεν δίνετε παραπάνω, γιατί κρατάτε απόθεμα. Αυτό το απόθεμα προφανώς καταλαβαίνετε ότι θα χρειαστεί τώρα σε συνδυασμό με τις κινήσεις που θα γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό με μια οικονομία η οποία ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη κινείται είτε φρενάροντας είτε υφεσιακά, εδώ συνεχίζουμε και έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που τροφοδοτούν όλα αυτά τα μέτρα που μπορούμε ανατακτά διαστήματα να προσθέτουμε ως όπλα στη φαρέτρα για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων που απασχολούν, όπως πολύ σωστά λέτε, κάθε νοικοκυριό. Αλλά αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί μια σοβαρή κυβέρνηση να αντιμετωπίσει, γιατί δεν υπάρχουν ούτε μαγικές λύσεις. Δυστυχώς, μακάρι να υπήρχαν, ούτε λευτόδεντρα, ούτε μαγικά ραβδιά.
1: Το πρόβλημα χωρών και της Ελλάδας και άλλων χωρών και η Γερμανία και άλλες χώρες έχουν πρόβλημα. Φαίνεται ότι κυριολεκτικά, θα το πω έτσι λίγο λαϊκά, πετάει χαρταετό. Άρα αφήνει στις τοπικές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα. Έχετε υπολογίσει το κόστος ενίσχυσης των πολιτών, πόσα δισεκατομμύρια θα είναι, προκειμένου να μετακινηθούν και να ζεσταθούν αυτό το χειμώνα?
2: Καταρχάς, επειδή σε λίγες μέρες είναι ζήτημα ημερών πια να ανακοινωθεί μια νέα δέσμη μέτρων, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ εγώ να προεξοφλήσω ή να προκαταλάβω οτιδήποτε σε αυτή την κατεύθυνση. Θα περιμένουμε λίγες μέρες και θα δούμε ακριβώς τι θα ανακοινωθεί, παρότι οι γενικές κατευθύνσεις έχουν δοθεί ήδη από τον Πρωθυπουργό. Πέραν αυτού όμως υπάρχει το ζήτημα.
1: Πότε θα ανακοινωθούν?
2: Τις επόμενες μέρες. Θεωρώ και μέσα στη βδομάδα. Από εκεί και πέρα υπάρχει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο πια για να εκφύγει της οροφής δαπανών και να μην αναγκαστούμε να βάλουμε νέους φόρους για να το κάνουμε αυτό.
1: Έχει καταλάβει η Ευρώπη, τους το έχουμε πει κανονικά.
2: Εκεί νομίζω ότι επίσης το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε και σύνοδο κορυφής, θα έχουμε πολύ περισσότερα να συζητήσουμε για αυτό. Και προφανώς υπάρχουν και όλα αυτά τα οποία διαρκώς κάνουμε για να αυξήσουμε τα εισοδήματα, για να προχωρήσουμε σε μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών, για να θωρακίσουμε τους πιο αδύναμους και το καθεξής. Ξαναλέω όμως ότι όλα αυτά δεν είναι ούτε πάτημα ενός κουμπιού, ούτε μαγικά ραβδιά. Είναι μια δύσκολη και σύνθετη άσκηση, η οποία προϋποθέτει τη σταθερότητα την οποία έχουμε, την δυνατή οικονομία την οποία έχουμε χτίσει από το 19 και μετά και όλα αυτά τα οποία κάποιοι θεωρούν δεδομένα, αλλά επιτρέψω να πω σε άλλες χώρες της Ευρώπης δεν είναι δεδομένα, γιατί σε άλλες χώρες της Ευρώπης συζητάνε τι θα κόψουν. Δεν συζητάνε πώς θα μπορέσουν περισσότερο να στηρίξουν και τι παραπάνω μπορούν να δώσουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαφυλάξουν.
0: Σε άλλες χώρες της Ευρώπης έκοψαν τα τέλη κυκλοφορίας. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, να βάλουμε στη συζήτησή μας και την κυρία Μπέρδου. Για να...
4: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Για να κάπως να αντισταθμίσουν αυτή την αύξηση στην τιμή των καυσίμων, να μείνουν μερικά χρήματα στις τσέπες των πολιτών.
2: Προφανώς. Κάθε χώρα συζητάει έκτακτα μέτρα, όπως και αυτό που είπα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που είναι έκτακτο και γι' αυτό διαφέρει και πολύ από όλα αυτά που ακούμε μονότονα από την αντιπολίτευση για μείωση έμεσων φόρων τα προηγούμενα χρόνια. Αν δείτε δε τα στοιχεία, τα σωρευτικά για την ακρίβεια, για παράδειγμα στα τρόφιμα, γιατί και αυτό είναι κάτι που απασχολεί πολύ τα νοικοκυριά, θα δείτε ότι είμαστε καλύτερα από την Ισπανία, για παράδειγμα, που έχει υιοθετήσει τέτοιες λύσεις, καλύτερα από την Κύπρο, καλύτερα από την Πορτογαλία και ούτω καθεξής. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι δεν είναι εύκολες αυτές οι μαγικές λύσεις που φαντάζεται πιθανόν η αντιπολίτευση, ούτε μπορείς χωρίς να κάνεις αυτή τη σύνθετη άσκηση και χωρίς σοβαρότητα να προτείνεις πράγματα στον κόσμο που έχουν αποτύπωμα σε αυτή τη δύσκολη μάχη.
0: Κυρία Μαρκογιαννάκη. Τι λύσεις προτείνετε εσείς?
3: Η ακρίβεια, ξέρετε, δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα από επικοινωνιακά τεχνάσματα που κάνει η κυβέρνηση. Την ακρίβεια τη ζούμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Και το γεγονός ότι είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη δείχνει ακριβώς ότι το εισόδημα των Ελλήνων δεν φτάνει. Και αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι τι θα δουν να γράφει στο βενζινάδικο που θα πάνε να αγοράσουν τη βενζίνη τους ή το πετρέλαιο για να μπορέσουν να μετακινηθούν με τα αυτοκίνητά τους. Και αυτό ακριβώς αποτυπώνεται και στην τσέπη, το τι θα μείνει στην τσέπη. Γιατί ξέρουν ότι πληρώνοντας τη βενζίνη, το πετρέλαιο, μπορεί, αναγκάζονται μάλλον, να αφήσουν κάτι άλλο απλήρωτο. Αυτό γίνεται το τελευταίο διάστημα και παρά την επιδότηση που έχει δώσει η κυβέρνηση στον ντίζελ, βλέπουμε ότι μέσα στο Σεπτέμβρη, δεν έχει τελειώσει ακόμη ο μήνας, έχει αυξηθεί 9,6%. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι οι επιλογές της κυβέρνησης, τα μέτρα που έχει επιλέξει να πάρει, προφανώς δημιουργούν και έναν κύκλο επιδότησης της ίδιας της ακρίβειας. Έχει μεγάλη σημασία, γιατί το είπε χτες ο κύριος Πιερακάκης, ότι δεν έχει σημασία ο μηχανισμός. Και βέβαια έχει σημασία ο μηχανισμός. Έχει σημασία για το αν θα βελτιώσεις ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών και πώς. Προτείνουμε εδώ και πολύ καιρό την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Άκουσα τον κύριο Ρωμανό. Περιμένουμε από την Ευρώπη.
5: Ναι.
3: Δεν περιμένουμε, κύριε Ρωμανό, από την Ευρώπη.
5: Εάν θα λείψει αυτό από εκεί, αυτό το κουτάκι θα
3: πρέπει να ολοκληρώσω.
5: Πρέπει κάπως αλλιώς να τα πάρουν. Αυτό δεν απαντάτε όμως και εσείς, κύριε
3: Μαρκογιαννάκη. Να ολοκληρώσω.
5: Όχι, στην Ευρώπη. Μπορεί να μου το πείτε αυτό.
3: Γιατί ακούμε και προσπαθούν να.
5: Το ακούσαμε
3: και από τον κύριο Τσίπρα. Στην Ισπανία, στην Πορτογαλία έχουν ήδη προβεί σε μείωση του ειδικού φόρου. Όχι. Γιατί μας λένε ότι μονομερώς δεν θα μπορούσε. Μας έλεγαν μονομερώς δεν θα μπορούσε να γίνει. Ξαφνικά μας λένε ότι ναι, μπορούμε να το κάνουμε, αλλά να δούμε το δημοσιονομικό χώρο. Αποφασίστε. Τι ακριβώς συμβαίνει. Ποια είναι η πραγματικότητα. Στην Ευρώπη το όριο που έχει δοθεί στις ευρωπαϊκές χώρες είναι στα 1000 λίτρα 359 ευρώ. Στη χώρα μας είναι 700 ευρώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα 1000 λίτρα. Άρα εδώ υπάρχει ένα τεράστιο περιθώριο για να υπάρξει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και κάτι
2: ένα
3: ακόμη, κύριε Ρωμανέ, για να ολοκληρώσω τη σκέψη.
4: Κύριε Ρωμανέ, όμως, γιατί έχετε
2: κάνει. Ναι, για να απαντήσετε συνολικά και εσείς.
3: Να απαντήσω γιατί δεν είναι μόνο αυτό το μέτρο που προτείνουμε.
0: Ελάτε, ωραία.
3: Πρέπει να γίνει στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών. Πρέπει να έχουμε φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστηρίων. Και ξέρετε, εδώ δεν μιλάμε σε εθνικό επίπεδο. Και οι ευρωβουλευτές μας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές προσπαθούν να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα φορολογήσει τα υπερκέρδη των διελιστηρίων. Και κάτι ακόμη, το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι μας λέει η κυβέρνηση, ότι θα προσπαθήσουμε να είναι κάτω από το 1,75, λέει, έτσι είχε λήξει πέρυσι. Να θυμίσουμε ότι η περσινή χρονιά είχε ξεκινήσει με 1,10 και 1,30.
2: Ναι. Ναι, αλλά
3: στο τέλος, το 1,75 δεν έβαλε πολύ κόσμο. Ο κόσμος είχε πληρώσει με το 1,10 και 1,30 και σε αυτό. Να ολοκληρώσω λίγο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θέλω, κυρία Μπέρδου, 30 δευτερόλεπτα. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Έχω το λόγο για το πετρέλαιο θέρμανσης.
5: Επειδή
3: είναι πολύ σημαντικό και αφορά, όπως είπα και πριν, βρίσκομαι και ζω στην Κοζάνη. Μπορείτε να σχολιάσετε κι εσείς αν θέλετε αυτό που θέλετε.
0: Στην Κοζάνη. Για να πάμε, ναι.
3: Στην Κοζάνη. Φέτος η τηλεθέρμανση, μιλάμε για μια ολόκληρη πόλη, η οποία ζεσθενόταν από τις λιγνητικές μονάδες, από τη λιγνητική μονάδα του Αγίου Δημητρίου.
5: Ωραία, έχουν κρατηθεί,
3: την οποία έκλεισε η κυβέρνηση. Τον Μάιο. Τον Μάιο.
5: Συνεχίζεται η τηλεθέρμανση.
3: Να σας πω. Η τηλεθέρμανση λοιπόν φέτος μας λένε ότι θα λειτουργήσει με κεντρικούς λέβητες πετρελαίου. Δηλαδή, σήμερα που μιλάμε με αυτή την ενεργειακή κρίση, με το πετρέλαιο σε αυτή την τιμή, μας επιστρέφουν σε ένα ακριβότερο και ρηπογόνο ορυκτό καύσιμο εισαγόμενο, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα για τη χώρα. Για την χώρα. Και αυτά θα τα πληρώσουν οι πολίτες.
4: Τη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το οποίο ανοίγει επικοινωνιακά, και γιατί το λέω. Γιατί εδώ πέρα επικαλούνται συνεχώς το δημοσιονομικό κόστος. Όμως, το ζήτημα είναι πολιτικό, το ποιος πληρώνει την κρίση. Δηλαδή, έχεις από τη μία τον πολίτη που πληρώνει την κρίση, τη μικρομεσαία επιχείρηση, το νοικοκυριό, και από την άλλη έχεις υπερκέρδη των δύο δηληστηρίων. Οπότε λοιπόν δεν έχεις ένα καθαρό και διαφανή κανόνα για τα υπερκέρδη, για τα υπερκέρδη των εταιριών, και επίσης δεν έχεις ένα μηχανισμό που να καθορίζει τα υπερκέρδη και πόσο αυτά θα πρέπει να συνεισφέρουν στην κρίση. Επομένως λοιπόν, αυτό που λέμε και αυτό που ανοίγει συζήτηση στην Ευρώπη, και αυτό που ρωτήσατε προηγουμένως, η Αυστρία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Πορτογαλία, νομίζω η Πολωνία, η Τσεχία, ζητάνε λοιπόν μια κοινή ευρωπαϊκή συζήτηση για τη φορολόγηση των υπερκερδών. Η Κομισιόν έχει πει ότι επειδή μέχρι τώρα δεν υπάρχει ενιαίος ευρωπαϊκός κανόνας, αφήνει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό το λόγο και η Τσεχία και η Πολωνία έχουν δρομολογήσει τη φορολόγηση των υπερκερδών. Και σε αυτό που θέλω να κλείσω είναι ότι και προφανώς απαιτείται ειδική η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και η κυβέρνηση με όλα αυτά τα δεδομένα και με αυτό που ακούστηκε για την τιμή, ότι πράγματι εμείς έχουμε στην αμόλυβδη 700 ευρώ στα 1000 λίτρα, 410 στο ντίζελ, ενώ η τιμή στην Ευρώπη είναι 3,59 και 3,30, άρα είχαμε περιθώριο εξ αρχής να κινηθούμε χαμηλότερα. Εμείς λοιπόν προτείναμε και μάλιστα και σήμερα ξανά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είτε τη μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως πολλές φορές έχουν επιλέξει, πλαφών, είτε πλαφών στα δηληστήρια, είτε και πάντα προτείνουμε την φορολόγηση με έναν συγκεκριμένο μηχανισμό για την κερδοφορία αυτή, με βάση το πολιτικό ζήτημα. Γιατί ξέρετε, ακούμε συνεχώς για την ανάπτυξη. Στην ανάπτυξη λοιπόν, για να ένα πολύ σύντομο σχόλιο σε αυτό που ακούστηκε προηγουμένως από τον κύριο Ρωμανό, όσο άκουσα, ελπίζω να το άκουσα ολοκληρωμένα και σωστά. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε ανάπτυξη που αλίμονο μετά από τη μεταπανδημική κρίση, ναι, και με 36 δις ταμείου ανάκαμψης, αλλά υπάρχουν δύο ζητούμενα. Το πρώτο είναι ότι έχουμε απόκληση σε όλους τους ευρωπαϊκούς δείκτες, και το δεύτερο ότι έχουμε στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης.
2: Απόκληση είχαμε επί των ημερών σας, μην μπερδεύεστε. Επί των ημερών μας αποκλίναμε, επί των ημερών μας συγκλίνουμε. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Ακριβώς αυτή είναι η διαφορά μας.
5: Ελάτε, κύριε Ρωμανέ.
2: Καθόλου, μάλλον δεν διαβάσατε τις εκθέσεις τις τελευταίες των οίκων αξιολόγησης που είχαμε διπλή αναβάθμιση και που εξηγούν γιατί έχουμε αυτή τη διπλή αναβάθμιση. Ακριβώς επειδή η ανάπτυξη δεν οφείλεται μόνο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ακριβώς επειδή οι επενδύσεις δεν είναι μόνο real estate. Ακριβώς επειδή αυξάνουμε τις εξαγωγές. Ακριβώς επειδή πρωταγωνιστούμε στις υγιείς επενδύσεις και ούτω καθεξής.
5: Λοιπόν, χθες είχαμε ένα περιστατικό το οποίο νομίζω πρέπει να αναφερθείτε, κύριε Ρωμανέ, και εσείς και οι κυρίες παρέας μας, και η κυρία Μαρκογιαννάκη, κυρία Μπέρδου. Σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, ο κύριος Φαραντούρης με την κυρία Σδούκου διασταύρωσαν τον ταξίδι τους, ξέφυγε η φρασιολογία και εκεί πάνω στο χαργεντιζόσουνα με κάποιους υπουργούς μείναμε προς την κυρία Σδούκου από το στόμα του κύριου Φαραντούρη. Ζητάτε την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ.
2: Καταρχάς, να υπογραμμίσω κι εγώ την αμέριστη στήριξή μου στην κυρία Σδούκου και προφανώς το γεγονός ότι, όπως όλοι μας θεωρώ, καταδικάζουμε αυτή την άθλια σεξιστική επίθεση του κυρίου Φαραντούρη. Δυστυχώς, δεν μας κάνει εντύπωση από τη στιγμή που έχει επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να είναι η άλλη όψη του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, δεν ξέρω τώρα πια έχουν μπερδευτεί όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει ο πολλακισμός κυριαρχούσε, σε όλες αυτές τις δυνάμεις και τώρα φαίνεται ότι παρισφρεί και στο ΠΑΣΟΚ όντας η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Από εκεί και πέρα όμως, δυστυχώς και μου έκανε αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι δεν είχαμε καμία αντίδραση κεντρικά από το ΠΑΣΟΚ, προφανώς. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω και υπογραμμίζω, όχι την αποπομπή, αλλά ούτε καν οποιαδήποτε άλλη κεντρική αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα για την επιλογή, τη στρατηγική κεντρική επιλογή του ΠΑΣΟΚ να είναι η άλλη όψη του ΣΥΡΙΖΑ 2, η άλλη όψη του ΣΥΡΙΖΑ, η άλλη όψη του Τσίπρα και του Πολακισμού.
4: Αφήστε τα ΣΥΡΙΖΑ 2.
0: Μισό λεπτό, κυρία Μπέρδο, κυρία Μπέρδο, μισό λεπτό.
4: Μην μας λέτε για ΣΥΡΙΖΑ 2, πείστε μας για το Ελλάδα 2-0.
0: Μισό λεπτό, κυρία Μπέρδο.
2: Για το Ελλάδα 2-0, μπορώ να σας πω.
0: Μισό λεπτό, σας παρακαλούμε, για να μιλήσουν όλοι στον χρόνο που τους αναλογεί.
2: Να πω και κάτι για την ακρίβεια, ένα σχόλιο μόνο που ήθελα από πριν. Δευτερόλεπτα.
0: Για να δώσουμε λίγο.
2: Επειδή έχει σημασία να μιλάμε με συγκεκριμένα στοιχεία, η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα κατά σειρά στη στήριξη που έχει παράσχει τα τελευταία χρόνια για την ενεργειακή κρίση μεταξύ των χωρών της Ευρώπης ως ποσοστό του ΑΕΠ.
0: Αυτό λοιπόν
2: δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς μια ισχυρή οικονομία. Και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στον εύκολο λαϊκισμό και στα λεφτόδεντρα.
0: Κύριε Μαρκογιαννάκη, θα σας άρεσε να ακούσετε αυτή την έκφραση δημόσια σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, ότι χαργεντίζεστε με υπουργούς.
3: Μισό λεπτάκι, θέλω να το ακούσουμε. Θέλω να το ακούσουμε.
0: Το ακούσαμε.
3: Ναι,
0: το ακούσαμε πριν από λίγο, κύριε Μαρκογιαννάκη. Χαργεντίζεστε με την κυρία Καριστιανού, είπε η κυρία Σντούκου. Χαργεντιζόσασταν με υπουργούς, είπε ο κύριος Φαραντούρης.
5: Μας το έχουμε ακούσει.
0: Πριν από λίγο, επειδή δεν θα προλάβουμε, κυρία Μαρκογιαννάκη, το ακούσαμε. Το ακούσαμε και το μεταφέραμε. Χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού. Είπε η κυρία Σντούκου. Χαργεντιζόσασταν με υπουργούς, είπε ο κύριος Φαραντούρης. Θα σας άρεσε να το ακούσετε αυτό το σχόλιο?
3: Ήθελα να το ακούσουμε. Ήθελα να το ακούσουμε, γιατί θέλω να σχολιάσω κάτι. Δεν είναι κάθε γυναίκα φεμινίστρια. Δεν σημαίνει ότι είσαι γυναίκα και είσαι φεμινίστρια. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς ένα τέτοιο είδους χαρακτηρισμό, εάν θέλεις να λέγεσαι φεμινίστρια, απέναντι στην κυρία Καριστιανού, για παράδειγμα. Τώρα, το γεγονός ότι ο κύριος Φαραντούρης ανταπέδωσε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το έκανα εγώ. Ανταπέδωσε.
2: Καταλαβαίνω καλά ότι επιχειρείται αυτός ο συμψηφισμός.
3: Δεν κυρία... είναι συμψηφισμός, εγώ σας έβαλα.
2: Η κυρία Σντούκου είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Βάλατε ένα κομμάτι της τοποθέτησης.
3: Δεν σημαίνει ότι κάθε γυναίκα
2: μίλησε...
3: είμαι πολύ συγκεκριμένη.
2: Στην ίδια πρόταση μίλησε για την προσπάθεια Φαραντούρη να ενταχθεί στο κόμμα Καριστιανού.
5: Μισό λεπτό, κύριε
2: Ρωμανέ. Κάτι τελείως διαφορετικό.
3: Εγώ σας έβαλα να το ακούσετε. Αυτό είπε η κυρία Σντούκου. Ο κύριος Φαραντούρης ανταπέδωσε, δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο.
2: Μα σας είπα ότι στην ίδια τοποθέτηση απόσπασμα. Στην ίδια τοποθέτηση απόσπασμα τη οποία βάλατε, εξηγεί η κυρία Σντούκου ότι αναφέρεται στην προσπάθεια Φαραντούρη να ενταχθεί στο κόμμα Καριστιανού.
3: Άλλο είναι τι εξηγεί και άλλο είναι τι λες.
2: Μα το είπε. Το είπε, υπάρχει καταγεγραμμένο. Εσείς επιλέξατε να μην το βάλετε. Για να κάνετε ένα συμψηφισμό και για να αποφύγετε την καταδίκη μια άθλια σεξιστική επίθεση.
3: Γυναίκα.
0: Από τον κύριο Ρωμανό, τώρα σας το έλεγε.
3: Είναι φεμινιστικό αυτό που είπε η κυρία Σντούκου. Είναι
0: φεμινιστικό
3: αυτό. Σας παρακαλώ.
0: Σας παρακαλώ.
3: Δεν είναι κάθε γυναίκα. Εγώ θα μείνω σε αυτό.
0: Μα τι μου λέτε ότι δεν είναι κάθε γυναίκα φεμινίστρια?
3: Και θα σας πω και κάτι άλλο. Να σας πω και κάτι άλλο. Χτες είχαμε μια γυναικοκτονία.
5: Όχι, όχι, μην το πάμε εκεί.
3: Δεν είχα καμία
0: ενσυναίσθηση. Μην τα συνδέετε.
5: Μην τα συνδέετε.
3: Δεν έχω λόγια. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θα περίμενα.
5: Ήμουν
3: ξεκάθαρη το ότι δεν μπορείς να μιλάς με ένα τέτοιο είδους χαρακτηρισμό ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν θα ανταπέδιδα.
0: Άρα το γεγονός ότι η κυρία Σντούκου είπε αυτό το χαρακτηρισμό δίνει το δικαίωμα στον κύριο Φαραντούρη να της απαντάει έτσι.
3: Ακούσατε τι είπα? Δεν θα ανταπέδιδα ένα τέτοιο είδους χαρακτηρισμό.
5: Είναι σεξιστικό ή όχι από πλευρά του κ. Φαραντούρη?
3: Σας λέω ότι δεν θα χρησιμοποιούσα, ένα τέτοιο χαρακτηρισμό ούτε από τη μία. Δεν θα χρησιμοποιούσα ένα τέτοιο χαρακτηρισμό ούτε από τη μία ούτε από την άλλη.
5: Έχουν εξηγήσει και οι δύο.
3: Έχουν εξηγήσει και οι δύο πλευρές. Εγώ σας λέω ότι δεν θα χρησιμοποιούσα ένα τέτοιο χαρακτηρισμό. Θέλω να χαρακτηρίζουμε σαν γυναίκα φεμινίστρια. Λοιπόν,
0: θα σας άρεσε να τον ακούσετε.
3: Θέλω όμως να πω
0: ότι... Θα σας άρεσε.
3: Σας απάντησα.
0: Με ένα ναι, με ένα όχι θα σας άρεσε.
3: Σας απάντησα ότι αυτός ο χαρακτηρισμός...
0: Δεν θα το χρησιμοποιούσατε.
3: Αυτός ο χαρακτηρισμός δεν ανήκει σε μια γυναίκα φεμινίστρια.
5: Τον οποιοδήποτε.
0: Μα μας λέτε για την κυρία Σδούκου, για τον χαρακτηρισμό που εκείνη είπε, όχι για τον χαρακτηρισμό
2: εγώ
0: που δέχτηκε.
2: Εγώ κατάλαβα πάντως ότι τελικά φταίει η κυρία Σδούκου, αυτό μας λέει τόση ώρα. Δηλαδή αυτό που ακούμε, αυτό λέει.
3: Κύριε Ρωμανέ, εγώ σας απάντησα.
2: Είναι φοβερό. Δεν μιλάμε απλά για
3: σύρους, ούτε από τη μία,
2: δεν μιλάμε απλά για μπάλα στην εξέδρα δηλαδή, μιλάμε για κάτι πολύ
3: χειρότερο. Δεν μπορείς να μιλάς με τέτοιους όρους.
5: Να ακούσουμε και την κυρία Μπέρδου.
3: Ναι, να, πρέπει όμως να ολοκληρώσω. Κυρία Μπέρδου, πρέπει να ολοκληρώσω.
5: Ελάτε, ολοκληρώσω.
3: Γιατί με το που ξεκίνησα με διακόπτεται.
2: Μόνο δεν καταδικάζετε, αλλά ρίχνετε και το φταίξιμο στην κυρία Σδούκου.
3: Η κυρία Σδούκου
2: μίλησε,
3: δεν έπρεπε να το αποδώσει ο κύριος Φαραντούρης. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Αλλά ο χαρακτηρισμός ξεκίνησε από την κυρία Σδούκου.
2: Είναι σεξιστική αυτή η δήλωση.
3: Θεωρώ και βέβαια ότι δεν μπορεί μια γυναίκα να λέει για μια άλλη γυναίκα ότι χαριετιζόταν με έναν ευρωβουλευτή,
2: άρα,
3: κύριε Ρωμανέ.
2: Όσο και αν είναι πολιτικό, άρα αντιστρέφεται αυτή
0: τη στιγμή. Να το δέχεται το σχόλιο αυτό.
2: Την πραγματικότητα επί της ουσίας.
0: Μια γυναίκα.
3: Μα αυτό σας λέω ότι δεν μπορεί να το λέει,
0: να το δέχεται μπορεί.
3: Σας λέω ότι δεν μπορεί να το χρησιμοποιεί.
0: Να το δέχεται.
3: Αντίστοιχα, δεν ανταποδίδεις. Εγώ δεν θα ανταπέδιδα.
0: Άρα δεν συμφωνείτε με τον κύριο Φαραντούρη.
3: Σας λέω ότι δεν θα ανταπέδιδα. Δεν είναι
5: κυρία Μπέρδου.
3: Όμως,
5: να ακούσουμε και εσάς, ελάτε.
3: Κυρία Μαρτιώνα,
5: αφήστε με να ακούσουμε τον κύριο Μπέρδου.
3: Είχαμε χτες μια γυναικοκτονία και δεν έχει ακουστεί
5: τίποτα. Μην το βάζουμε έτσι όμως, δεν συνδέεται το ένα με το άλλο.
3: Θα ήθελα από τη Νέα Δημοκρατία να δείχνει...
2: Πρέπει να ξεφύγει.
5: Μισό λεπτό, ελάτε κύριε Μπέρδου.
0: Είναι ο λόγος του κύριε
3: Συγγνώμη.
5: Μην το κάνετε από την κυρία Μπέρδου, είναι μακριά.
3: Να το κάνετε και
5: αφήστε, ολοκληρώσατε πριν.
3: Ένα λεπτό, 30 δεύτερα.
5: Κύριε Μαρκογιαννάκη, είναι κακό αυτό που κάνετε στην κυρία Μπέρδου.
3: 30
4: ναι, είναι
3: δεύτερα.
4: Πραγματικά, δηλαδή είναι...
3: Με το που ξεκινήσαμε, δεν με αφήσατε αφήστε να...
5: Μια χαρά μιλάτε. Αφήστε να μιλήσει λίγο, σας παρακαλώ.
4: Θέλω να πω λοιπόν ότι η πολιτική αντιπαράθεση χρειάζεται επιχειρήματα και σεβασμό και όλες αυτές οι προσωπικές αιχμές δεν βοηθάνε καθόλου.

0: Και δεν είναι σεξιστικό το σχόλιο αυτό, κυρία Μπέρδου?
1: Το σχόλιο ποιο λέτε τώρα?
0: Το ναι, σχόλιο του κύριου Φαραντούρη.
1: Ότι
0: είναι
1: και δεν θα έπρεπε να λέγονται, γιατί μας ακούνε γυναίκες, κορίτσια, παιδιά, τα παιδιά μας. Σαφώς όμως και δεν θα έπρεπε να υπάρχει όξυνση, έτσι κι αλλιώς. Αλλά και τα σχόλια αυτά είναι ανεπίτρεπτα, σαφώς.
2: Απλά να...
0: Ένα σχόλιο τώρα, ένα τελευταίο για την γυναικοκτονία χτες μπορούμε να κάνουμε. Γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι στο οποίο η Νέα Δημοκρατία δείχνει, συνεχίζει και δείχνει την ανεπάρκειά της. Αντί να έχουμε μειώσεις, αυξάνονται οι γυναικοκτονίες και βλέπουμε ότι
3: γιατί δεν
0: όσα
3: λέτε
0: μέτρα...
3: για τη βία των ανηλίκων.
0: Τι λέτε?
3: Γιατί δεν βάζετε και τη βία των ανηλίκων?
0: Να πούμε για αυτό που έγινε χτες.
3: Το έχουμε συζητήσει εμείς αυτό που έχει γίνει.
0: Όμως εμείς έχουμε κάνει προτάσεις. Έχουμε κάνει πρόταση για τη συνταγματική κατοχήρωση της προστασίας των γυναικών από την έμφυλη βία.
2: Το καταλαβαίνω.
0: Γιατί δεν μας απαντάει σε αυτό η Νέα Δημοκρατία?
3: Άλλο θέμα συζητάμε και εσείς δεν μας απαντάτε σε αυτό που σας ρωτάμε, κύριε Μαρκογιαννάκη.
0: Εγώ σας απάντησα ότι δεν θα το έκανα ποτέ.
3: Είναι
0: απριθμής ο χαρακτηρισμός από τη μία πλευρά. Δεν θα ανταπέδιδα σε ένα τέτοιο χαρακτηρισμό.
3: Μα ρίχνετε το φταίξιμο στην κυρία Σδούκου.
0: Η κυρία Σδούκου.
3: Ξέρετε τι νιώθω σαν γυναίκα, κύριε Μαρκογιαννάκη? Ότι δεν υπερασπίζεστε μία γυναίκα.
4: Σωστό ένα.
0: Δεν μίλησε σεξιστικά για την κυρία Καριστιανού και βέβαια υπερασπίζομαι.
3: Εγώ, κυρία Μαρκογιαννάκη, νιώθω ότι δεν υπερασπίζεστε μία γυναίκα.
4: Είναι άλλο.
0: Κυρία Καϊμένη,
3: είναι άλλα τα κομμάτια.
0: Όταν χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε πού απευθύνεται. Είπε η κυρία Σδούκου.
2: Μα η κυρία Σδούκου έκανε μια συγκεκριμένη πολιτική κριτική.
0: Το χαριετιζόσασταν, κύριε Ρωμανέ, θα χρησιμοποιούσατε εσείς αυτόν τον όρο.
2: Μα σας λέω στην ίδια πρόταση.
0: Θα χρησιμοποιούσατε αυτόν τον όρο. Η κυρία Καριστιανού δεν είναι γυναίκα.
2: Στην ίδια πρόταση
0: η κυρία Καριστιανού δεν είναι
2: είπε
0: γυναίκα.
2: Και εξήγησε
0: η κυρία
2: ότι αναφέρεται στην προσπάθεια του κυρίου Φαραντούρη να ενταχθεί στο κόμμα Καριστιανού. Γιατί δεν θέλετε να τα ακούσετε? Γιατί δεν θέλετε να τα ακούσετε αυτό?
0: Η κυρία Καριστιανού δεν είναι γυναίκα.
2: Σας ξαναλέω ότι η κυρία Ζούκου εξήγησε ακριβώς το συγκεκριμένο επιχείρημα. Και είναι ένα πολιτικό επιχείρημα.
0: Θα το
2: είναι ένα
0: θα το
2: πολιτικό
0: λέγατε,
2: επιχείρημα.
0: Τι θα το σχέση έχει στον λοιπόν, κύριο Φαραντούρη ότι χαριετιζόσασταν με την κυρία
2: Καριστιανού? Μα δεν θέλετε να ακουστώ.
0: Πείτε μου.
2: Τι σχέση
0: μου
2: έχει το πολιτικό
0: εγώ,
2: επιχείρημα?
0: Εσεί τα λέγατε.
2: Τι σχέση
0: θα
2: έχει.
0: Το λέγατε.
3: Εσεί το δεχόσαστε.
2: Τι σχέση έχει το πολιτικό επιχείρημα από τη μία με τη σεξιστική αιχμή από την άλλη? Αυτό, δε,
0: λέγατε,
2: αυτό πρέπει να μου εξηγήσετε. Από τη μία έχουμε ένα πολιτικό επιχείρημα και από την άλλη μια σεξιστική επίθεση.
0: Κυρία Καριστιανού θα το λέγατε.
4: Μάλιστα.
0: Θα το λέγατε.
2: Σας επαναλαμβάνω.
0: Θα το λέγατε.
2: Μα, δε, μα επιμένετε
0: γιατί
2: να μην ακούτε.
4: Σας λέει ο κύριος Ρωμανός το εξής.
2: Να μην ακούτε αυτό που λέω.
4: Αλλιώς μπαίνει. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Τα ελληνικά μας αρέσουν. Ακούστε κύριε Μαρκογιαννάκη. Επειδή μας αρέσουν τα ελληνικά και η ενοιολογία των ελληνικών.
3: Δεν μας έχετε απαντήσει, κύριε Μαρκογιαννάκη. Εσείς θα το δεχόσασταν. Δεν μας έχετε απαντήσει αν είναι σεξιστικό το σχόλιο του κύριου Φαραντούρη. Μας λέτε για τις φεμινίστριες μόνο. Μας λέτε για τις φεμινίστριες μόνο, κύριε Μαρκογιαννάκη.
2: Είναι σεξιστικό το να πεις ότι ο κύριος Φαραντούρης ήθελε να ενταχθεί στο κόμμα Καριστιανού?
0: Σας ρωτάω δύο άντρες.
2: Αυτό λέω.
0: Σας ρωτάω, είστε εδώ δύο άντρες.
2: Ώρα. Το ένα δεν είναι, το άλλο είναι. Άμα δεν μπορεί να το καταλάβει.
4: Να σας αναλύσω νεολογικά τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος.
0: Σας ρωτάω, είστε δύο άντρες στο δημόσιο λόγο.
3: Ναι.
0: Και απαντήστε μου, θα λέγατε στον κύριο Φαραντούρη? Δεν σας λέω ότι απάντησε σωστά. Δεν θα το έκανα ποτέ. Είναι σεξιστικό και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
3: Εσείς, κύριε Μαρκογιαννάκη, σαν γυναίκα, δεν υπερασπίζεστε καν το γυναικείο φίλο. Μας λέτε για τις φεμινίστριες.
0: Σας ρωτώ, συγγνώμη,
3: κύριε Μαρκογιαννάκη, αφήστε τώρα τους άντρες.
0: Συγγνώμη,
3: κύριε Μαρκογιαννάκη. Και να μετά για τις γυναικοκτονίες. Βάλτε μετά τις γυναικοκτονίες στο τραπέζι.
0: Σας ρωτώ, θα λέγατε στον κύριο Φαραντούρη χαριετιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού? Θα το λέγατε αυτό?
4: Ενοιολογικά, αν το εξηγούσα έτσι όπως εξήγησε η κυρία Σδούκου, ναι.
0: Δεν είναι σεξιστικό απέναντι στην κυρία Καριστιανού?
4: Όχι. Μα το λέει πολιτικά. Μα το λέει σε πολιτικό επίπεδο.
0: Χαριετιζόσασταν είναι πολιτική λέξη. Εντάξει, ναι.
4: Ενοιολογικά πώς το χρησιμοποιεί ο ένας, πώς το χρησιμοποιεί ο άλλος, κυρία Μαρκογιαννάκη. Ενοιολογικά πώς το χρησιμοποιεί.
3: 30 δευτερόλεπτα στην κυρία Μπέρδου για να μην την αδικήσουμε.
1: Θέλω να κλείσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ελάτε, κυρία Μπέρδου, για να ολοκληρώσουμε την κυρία Μπέρδου.
1: Μας
3: περιμένει και ο κύριος Γλύκας.
1: Λοιπόν, να πω για το θέμα τα ενεργειακά που ακούστηκαν λιγάκι πάρα πολύ σύντομα, γιατί δεν προλαβαίνουμε να πούμε για την ακρίβεια, φτώχεια, αποκλεισμός κτλ. Θέλω να πω για το εξής, για να θυμίσω λιγάκι. Εκτός από την άναρχη επέκταση των ΑΠΕ και το χωροταξικό που έγινε σχάτως, θέλω να θυμίσω λιγάκι κάποια προγράμματα όπως το
4: οικονομικό
1: επιχειρό που αφορά τα ενεργειακά και το Ταμείο Ανάκαμψης.
4: Την επόμενη φορά, στην επόμενη επικοινωνία, βάζω το
2: πρόγραμμα. Μια καταληκτική πρόταση. Μια καταληκτική πρόταση.
3: Πάντως περιμένουμε
2: η κανονικοποίηση που επιχειρεί τόση ώρα και η κυρία Μαρκογιαννάκη.

0: Και τόση ώρα μετεπιτάσεως της τοξικότητας ξεκίνησε από το κόμμα Τσίπρα, το προηγούμενο κόμμα Τσίπρα, από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Και το ζήσαμε στο έπακρο της ξυλολιάδας. Μας έλεγαν δολοφόνους και ήταν κανονικό.
1: Ευχαριστούμε κύριε Μπέρδου, ευχαριστούμε κύριε Μαρκογιαννάκη, κύριε Ρωμανέ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, σας το είπαμε, ο κύριος Γλύκας μας περιμένει ήδη. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό πρωινό.
2: Εντάξει, καλημέρα. Καλά, προφανώς νιώθω σαν το σπίτι μου.
1: Νιώθω σαν το σπίτι σας.
3: Εντάξει, κύριε Γλύκα, κανονικά όπως πρέπει. Αλλά τώρα με διαφορετικό ρόλο, το ρόλο του υπερασπιστή. Υπερασπιστή δεν νομίζω ότι έχετε αναλάβει τέτοιο ρόλο. Δεν κατηγορείται για κάτι ο άνθρωπος αυτός
2: που είναι. Πολύ σημαντική παρατήρηση.
3: Ο υπνοθεραπευτής, έτσι. Αλλά προσπαθήσατε χθες να ξεκαθαρίσετε αρκετά πράγματα προς τον ανακριτή. Έτσι. Τι ακριβώς του είπατε? Ποιος είναι ο ρόλος του στη συγκεκριμένη υπόθεση? Γιατί δέχτηκε τη φωτογραφία ο ίδιος, ενώ δεν είχε κάποια συμμετοχή στην όλη ιατρική πράξη?
2: Πρώτα απ' όλα, όταν υπάρχει μια αποστολή φωτογραφίας, είναι σαφέστατο ότι τι θέλεις ή τι δεν θέλεις, την αποδέχεσαι. Έτσι. Με την έννοια ότι έρχεται σε σένα, προφανώς τον ξένησε αυτή η παραλαβή της φωτογραφίας, δηλαδή η αποδοχή του μηνύματος, και από εκεί και πέρα ήταν σαν μια κάποια μορφή ενημέρωσης όπου η γιατρός του έστειλε την συγκεκριμένη φωτογραφία άκομψα ενδεχομένως, επειδή είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον, δυστυχώς, με τον μετέπειτα εκλειπώντα.
3: Ναι.
2: Αυτή είναι η όλη δική του εμπλοκή.
1: Ωραία, να ρωτήσω, να βάλουμε κάποια ερωτήματα.
2: Ένα προγραμματισμένο, όσα θέλετε, ένα προγραμματισμένο ραντεβού το οποίο είχε να κάνει για λήψη ιστορικού και τίποτα άλλο.
1: Α, μάλιστα. Ποιο είναι το επάγγελμα του υπνοθεραπευτή? Δηλαδή, έχει σπουδάσει ψυχολόγος, έχει σπουδάσει κοινωνιολόγος. Τι κάνει?
3: Μήπως έχουμε αντιποίηση, λέει η Αλεξάνδρα.
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ειδικό καθεστώς, τουλάχιστον όσο έχω προλάβει να δω,
3: ναι,
2: νομοθετικά, που να υπάρχει ιδιότητα υπνοθεραπευτή. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας παραπέμψω στο δικό του βιογραφικό, όπου αναφέρεται στις σπουδές του. Προφανώς δεν φαντάζεται κανείς, δεν από στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον για όσους με ξέρουν, ότι εγώ θα εμπλεκόμουν σε μια τέτοια ιστορία για να, την ιδιότητα, για να μεταφέρω την ιδιότητά του και τα πτυχία του.
3: Το ρώτησε χθες ο ανακριτής, τι του είπε?
2: Αν θέλετε να με ρωτάτε.
3: Μισό, ήσασταν μπροστά χθες.
2: Επιποινικών ζητημάτων. Πολύ ευχαρίστω να σα απαντήσω.
1: Ξέρετε
2: καλά. Έτσι.
3: Το ρώτησε χθες ο ανακριτής.
2: Δεν είμαι εδώ για να απαντήσω για τα πτυχία του.
3: Όχι,
1: του.
3: Λέμε το εξής.
2: Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος. Αν θέλετε να σα πω
3: για την δική του συμμετοχή,
2: πολύ ευχαριστώ.
3: Ωραία. Το ρώτησε χθες ο ανακριτής. Τι είναι αυτή η δουλειά που κάνει? Τι απάντησε?
2: Προσκόμισε τα πτυχία του. Πρώτα απ' όλα ήταν μάρτυρας. Και ο μάρτυρας δεν έχει δικηγόρο μέσα στην κατάθεση, έτσι. Είναι σαφέ, είναι μόνος. Και θα πω για μια ακόμη φορά, ίσως και κουραστικά, ότι πήγε αυτοβούλος. 2 ή 3 ώρες μετά από την απόφαση περί προσωπικής κρατήσεως των 2 γιατρών.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή βγήκε η απόφαση 7 η ώρα, στις 10 η ώρα εμφανίστηκε και λέει «Είμαι εδώ για να καταθέσω».
1: Ωραία. Πάμε έτσι. Λοιπόν, σε αυτά τα χθεσινά.
2: Προσδιορίστηκε ραντεβού. Μάλλον. Του είπε ο κύριος ανακριτής ότι θα έρθει την τάδε μέρα και ήταν και 10 λεπτά πιο πριν, όπως έχει υποχρέωση.
1: Ωραία. Καθίσατε αρκετές ώρες. Αρκετές ώρες,
3: νομίζω, και
1: καθίσατε.
2: 2,5 ώρες.
1: Ωραία. Τον ρώτησε για ποιο λόγο έλαβε αυτή τη φωτογραφία. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει ένα SMS.
2: Σίγουρα τον ρώτησε.
1: Τι απάντησε?
2: Αυτό που σας είπα.
1: Ωραία. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει ένα SMS από τον υπνοθεραπευτή προς την κυρία Γάκα. Δεν το ξέρουμε ακόμα, είναι πληροφορίες. Θα πρέπει να δούμε την άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Που λέει ότι σε πήρα στο λαιμό μου. Σας έχει πει κάτι τέτοιο?
2: Κοιτάξτε, όχι. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να έχω εγώ γνώση, τουλάχιστον από την δική μου επαφή με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά ούτε και η κυρία Πολυμιάτη. Εμείς πορευόμαστε με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας. Στη δικογραφία δεν υπάρχει ούτε καν βούλευμα περί άρσης απορρίτου. Δεν υπάρχει ούτε καν υπογραφή, είναι εξαιρετικά σημαντικό, ούτε εισαγγελική διάταξη, ούτε βόλυμα σήμερα που μιλάμε. Το αν θα είναι από αύριο, δεν το ξέρω. Και δεν υπήρχαν συγκεκριμένες ερωτήσεις. Επ' αυτού, γιατί δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι επιλείψιμο. Τώρα, πληροφορίες σίγουρα εσείς που κάνετε αυτή τη δουλειά σίγουρα έχετε και μάλιστα κάνετε πολύ εξαιρετικά αυτή τη δουλειά. Εάν υπάρχει κάτι άλλο, θα σας απαντήσω.
3: Κύριε Γλυκά, η υπόθεση του υπνοθεραπευτή, που σας λέμε και πάλι έχει ένα γκρίζο σημείο, γιατί...
2: Όχι, δεν είναι υπόθεση του υπνοθεραπευτή, γιατί δεν έχει υπόθεση του υπνοθεραπευτή. Η υπόθεση συγκεκριμένη.
3: Ωραία, πώς εμπλέκεται τώρα η δική σας κρίση? Τι είπε χτες στον ανακριτή?
2: Περιέγραψε το ραντεβού το οποίο υπήρχε. Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν μπορώ να μεταφέρω επακριβώς.
3: Ωραία,
2: καθόλου.
3: Το
2: καταλαβαίνετε. Σίγουρα έδωσε
3: απάντηση. Τα έβλεπε τον Γιώργο
2: Μασουλάκη. Σίγουρα έδωσε απάντηση. Επειδή έχουν λάβει. Είναι περαιτέρω πολύ γνωστά, θα έλεγα, κάποια δεδομένα. Υπήρχε ένα προηγούμενο ραντεβού. Το ξέρατε αυτό. Ένα προηγούμενο ραντεβού λίγες μέρες πριν. Αυτό έχει κυκλοφορήσει, έχει υποθεί και από τον ίδιο, άρα μπορώ να αναφερθώ. Και στα πλαίσια της περάσπισης του ανθρώπου, και επειδή υπάρχει, αν το θέλετε, μια μορφή ανθρωποφαγίας, όχι από εσάς, το τονίζω, όχι από τη δική σας
3: εκπομπή, με οποία
2: τιμώ, έτσι, υπάρχει μια μορφή ανθρωποφαγίας. Δηλαδή, ο άνθρωπος πήγε να καταθέσει τους μάρτυρες και συζητεί το όνομά του εδώ και μια εβδομάδα περισσότερο από τους βασικούς κατηγορούμενους. Θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έτσι, αλλά λέω, διακρίνω τη δική σας στάση, που είναι εξαιρετική.
1: Να είστε καλά.
2: Οφείλω να σας πω όμως ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε να φοβηθεί τίποτα, πήγε και κατέθεσε στον κύριο ανακριτή, περιέγραψε εξ όσο γνωρίζω, χωρίς να με παρών και χωρίς να έχω λάβει γνώση της κατάθεσής του, γιατί δεν έχει δικαίωμα να τη λάβει γνώση. Είναι μάρτυρας, το τονίζω, είναι μάρτυρας, δεν είναι κατηγορούμενος. Περιέγραψε ένα προηγούμενο ραντεβού το οποίο έγινε λίγες μέρες πριν, που εκεί αναζητήθηκε η δική του συνδρομή από κάποια συνεργάτη του μετέπειτα εκλείποντος.
1: Είχε συνεργασία με τη γιατρό του Κολωνακίου?
2: Είχε.
1: Πόσα χρόνια?
2: Είχε. Το τελευταίο χρόνο, δεν ξέρω πόσο χρόνο, γνωρίζονται ενδεχομένως περισσότερα χρόνια, το τελευταίο χρόνο έχει η συνεργασία τους λάβει έντυπη μορφή, με τη σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας.
3: Μάλιστα.
2: Και έκανε κάποια ραντεβού σε άλλο, το τονίζω, χώρο.
3: Κλείσαμε, κύριε Γλυκά, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απαντήσεις τις οποίες δώσατε.
2: Να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια στο ρόλο της υπεράσπισης. Δεν είναι υπεράσπιση, είναι της
1: εκπροσώπησης. Είναι μάρτυρας.
3: Εκπροσώπησης, να μιλάμε σωστά ελληνικά. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
5: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
4: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
5: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
4: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά. Γεωργία, κοίτα, μπήκα! Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
2: Δεν λέμε ηλικίες.
1: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα αξιοθέατα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
3: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. I have the right to remain silent. The Rookies.
4: Will you say that again, please?
5: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Λίγο να χαλαρώσουμε,
1: το,
0: παιδί μου.
1: Το ήθελα λίγο πιο πολύ αυτό.
0: Το θέλεις λίγο,
1: Σαμπάνια, έτσι. Μετά, τέχνεις πάνω. Έχουμε σημαντικό
0: θέμα, όμως.
1: Να, ακούστε.
0: Αυτά είναι τα σημαντικά τα θέματα τώρα, όχι η τσακωμή στα παράθυρα.
1: Προσοχή, μισό λεπτό να πούμε και να κλείσουμε το προηγούμενο. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Οι περισσότεροι, νομίζω σχεδόν όλα τα μηνύματα τα οποία έχουμε δει. Ναι, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, βία ανηλίκων.
1: Είναι υπέρ της κυρίας Δούκου.
0: Από όποιο κόμμα και αν προέρχεται, έτσι.
1: Ναι.
0: Βία ανηλίκων. Τα σχολεία πόσο είναι ανοιχτά, 10 μέρες, περίπου 10 μέρες. Ήδη έχουμε περιστατικά, ήδη έχουμε παιδάκια στα νοσοκομεία να νοσηλεύονται.
1: Το άλλο το παιδί
0: παλεύει για τον εφρό του.
1: Παλεύει για τον εφρό του.
0: Και το θέμα είναι πώς θα εξελιχθεί και αυτή η σχολική χρονιά.
1: Λοιπόν,
0: γιατί τα λένε στο σχολείο και μετά δίνουν και ραντεβού στις πλατείες.
1: Η κυρία Βασιλίνα Σταυροπούλου, ψυχολόγος, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Κυρία Σταυροπούλου, να είστε καλά, καλή σήμερα.
0: Καλημέρα.
1: Και ο κύριος Λάμπρος Μπαγατέλας, ο αντιπρόεδρος Ένωσης Γονέων και Κινδεμόνων των Βρυλισσίων. Κύριε Μπαγατέλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε είναι να είστε κοντά στα παιδιά και τέτοια είδους περιστατικά να τα αναφέρετε για να προλαμβάνουμε τα επόμενα. Έτσι, γιατί θα συμβαίνει η βία των ανηλίκων, έτσι.
0: Είχαμε περιστατικό στα Βρυλίσσια και από εσάς να ξεκινήσουμε. Γιατί το τελευταίο περιστατικό που είχαμε ήταν σε ένα σχολείο της περιοχής σας. Βλέπετε, κύριε Μπαγατέλα, με το που ανοίξαν τα σχολεία, η βία των μεταξύ ανηλίκων να αυξάνεται. Βγάζουν μαχαίρια, βγάζουν τι, ακόμα και όπλα έχουν μερικά μεταξύ τους. Τι λέμε τώρα.
2: Τα Βρυλίσσια τουλάχιστον πηγαίνουν τα δικά μου παιδιά, διότι έχω τρία παιδιά. Το μεγαλύτερο μου πτέρω τέλειωσε το δίκαιο.
1: Να τα χαίρεστε, μπράβο.
2: Όχι, δεν βλέπω αύξηση, αλλά δεν βλέπω καμία διαφορά. Και δεν είναι σχολικό. Δεν υπήρχε και το καλοκαίρι που ήταν κλειστά τα σχολεία. Το περιστατικό έγινε σε παιδική χαρά μετά το σχολικό ωράριο.
0: Μπράβο.
2: Όπου το να κάνουμε outsourcing την ανατροφή των παιδιών μας στο 8-2 στο σχολείο και να πετούμε αποκλειστικά από εκεί να γίνεται αυτό, νομίζω ότι είναι λάθος προσέγγιση. 10 η ώρα το βράδυ δεν είναι ευθύνη του σχολείου.
0: Ναι.
1: Είναι ευθύνη του σπιτιού, λέτε.
2: Προφανώς.
0: Εμείς δεν λέμε ότι είναι ευθύνη του σχολείου 10 η ώρα το βράδυ, κύριε Μπαγατέλα. Εμείς ρωτάμε το εξής. Άνοιξαν τα σχολεία 10 μέρες. Τα παιδιά ξαναβρεθήκανε μαζί. Ξεκίνησαν πάλι οι γνωστές κόντρες μεταξύ των σχολείων, μεταξύ των περιοχών. Είδατε το καλοκαίρι μία ύφεση και ξανά το φαινόμενο να επιστρέφει στα κανονικά του τώρα τις τελευταίες 10 μέρες.
2: Όχι, δεν είναι μία ύφεση, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και τόσο τραγικά όπως το περιγράφετε. Δεν είναι πεδίο πολέμου, δεν είναι Βαγδάτη τα σχολικά προάβλια.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Δεν είπαμε ότι είναι Βαγδάτη.
2: Λέτε, όταν λέτε ότι αρχίσαν οι κόντρες μεταξύ των σχολείων, αρχίσαν οι καυγάδες, έγινε
0: δεν είναι
2: ένας
0: έτσι. Καυγάς. Γενικά μιλάμε, δεν είναι έτσι, κύριε Μπαγατέλα.
2: Γιατί πόσα επεισόδια γίνανε.
0: Τουλάχιστον από εδώ και 2 χρόνια που είμαστε με τον Νίκο εδώ μαζί και παρουσιάζουμε αυτά τα περιστατικά, αυτό έχουμε καταλάβει, ότι έτσι είναι.
1: Μόνο το εξάμηνο, κύριε Μπαγατέλα, το πρώτο που μας πέρασε, είχαμε 2.400 συλλήψεις. 66 παιδιά για θανατηφόρα.
2: Δεν άρχομαι ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά το να το φτάνουμε σε επίπεδα Βαγδάτης είναι...
0: Δεν το φτάσαμε σε επίπεδα Βαγδάτης, αλλά όταν σκοτώνονται τα παιδιά...
1: Μισό λεπτό, τα στοιχεία θα πω από μας έρχεται την αστυνομία. 66 για θανατηφόρα σωματική βλάβη, 252 για σωματικές βλάβες πιο ελαφριές και 207 για όπλα. Άρα υπάρχει θέμα, δεν είναι τόσο καλά. Αυτό στοχοποιούμε την περιοχή.
2: Αυτό είναι θέμα βίας ανηλίκων. Πόσα από αυτά σχετίζονται με το σχολείο.
1: Δεν ξεκινάνε από εκεί, δεν θα μπορούν να έχουν μία επίβλεψη οι καθηγητές.
2: Δεν ξεκινάνε από το σπίτι,
1: ναι.
2: Όπου ο γονέας είναι απόν και ουσιαστικά απαιτεί από τρίτους να κάνουν τη δουλειά του.
1: Το κρατάμε αυτό, το κρατάμε, αλλά είπατε κάτι πριν, κύριε Μπαγατέλα, και το καταλαβαίνετε κι εσείς, ότι 8 ώρες τα παιδιά βρίσκονται σε ένα περιβάλλον σχολικό με καθηγητές και δασκάλους, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να έχουν εξακριβώσει ποιο είναι το πρόβλημα.
2: 6 ώρες βρίσκονται, δεν βρίσκονται 8.
1: Ωραία, εντάξει, 6 ώρες. Ναι.
2: Και το δεύτερο είναι ότι τον διαπιστώνουν πολλές φορές, επικοινωνούν με γονείς και οι γονείς τηρούν σ' υγεία σειρμά του.
0: Μάλιστα. Πάμε στην κυρία Σταυροπούλου, λοιπόν, για να μας εξηγήσει με τη δική της ματιά το φαινόμενο αυτό. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, να που τις τελευταίες μέρες έχουμε 2 περιστατικά και βαριά περιστατικά κιόλας, κύριε Σταυροπούλου.
3: Είναι υπαρκτά τα περιστατικά. Δεν μπορούμε επιστημονικά να μιλήσουμε για αύξηση της βίας. Μπορούμε όμως να μιλήσουμε για αλλαγή στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι πιο σκληρή η βία πλέον ανάμεσα στους ανηλίκους και έχει κατέβει και το ηλικιακό όριο των παιδιών που εμπλέκονται με βία. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι μας βολεύει λιγάκι ο όρος βία ανηλίκων, γιατί η βία είναι πρωτίστως των ενηλίκων. Η ίδια η κοινωνία είναι πάρα πολύ επιθετική. Εμείς οι ενήλικες είμαστε πολύ επιθετικοί. Στατιστικά, μιας και μιλάμε με νούμερα, να σας πω ότι έχουμε περίπου 3.500 καταγεγραμμένα. Φανταστείτε τα παιδιά που δεν έχουμε βρει ακόμα, τα οποία βρίσκονται σε κακοποιητικά περιβάλλοντα. Έτσι, σαφώς ξεκινάει από την οικογένεια. Σαφώς η βία είναι μια μαθημένη συμπεριφορά. Δεν γεννιέται κανείς βίαιος. Άρα τα παιδιά επαναλαμβάνουν αυτό που βλέπουν μέσα στις οικογένειές τους. Όμως, πραγματικά, εγώ στεναχωριέμαι πολλές φορές, γιατί βλέπω τα παιδιά αυτά, ακόμα και όταν καταλήγουν στα σοφρονιστικά ιδρύματα, ότι έχει υπάρξει ένα μπαλάκι αποποίησης της ευθύνης, που η οικογένεια τα ρίχνει στο σχολείο, το σχολείο τα ρίχνει στην οικογένεια και τελικά αυτά τα παιδιά χάνονται στα κενά. Θα πρέπει λοιπόν, αν θέλουμε πραγματικά να μιλάμε για πρόληψη ή αν θέλουμε τελικά να μιλήσουμε για σωτηρία αυτών των παιδιών που έχουν μια παραβατική συμπεριφορά, αν όχι παραβατική, επιθετική, να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα τους, αναλαμβάνοντας ο καθένας την ευθύνη που του αναλογεί.
1: Ναι.
3: Γιατί ξέρετε, αυτό είναι μια αλυσίδα. Υπάρχουν οικογένειες που είναι στο έλεος των τραυμάτων τους και εκεί δεν σκύβει κανείς. Και δεν σκύβει κανείς, γιατί είναι θέμα κοινωνικής πρόνοιας.
1: Μπράβο, αργότερα εδώ χρειάζεται κοινωνική επίβλεψη, μας λέτε. Σωστά,
3: σαφώς,
1: σωστά.
3: Σαφώς. Δηλαδή, αυτές οι οικογένειες θα πάνε σε ιδιώτη ψυχολόγο.
1: Όχι.
3: Δεν θα πάνε ποτέ. Το καταλαβαίνετε. Όχι. Αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
3: Έτσι. Άρα, οι οικογένειες λοιπόν που είναι έρμεα των τραυμάτων τους έχουν παιδιά τα οποία μαθαίνουν μέσα στη βία. Και ακόμα και αν δεν έχουν τα ίδια τα παιδιά υποστή βία, καταλαβαίνετε ότι όταν το περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον είναι τέτοιο που πιέζει αυτά τα παιδιά, όλη αυτή η έκφραση του θυμού κάπως θα βγει με έναν πιο βίαιο τρόπο. Αργότερα λοιπόν στο σχολείο, αυτά τα παιδιά δεν είναι εύκολα, να είμαστε ειλικρινείς. Είναι παιδιά τα οποία ακόμη και οι ίδιοι καθηγητές μπορεί να φοβούνται. Άρα λοιπόν τα παιδιά αυτά αρκετές φορές περιθωριοποιούνται. Δεν σας λέω ότι συμβαίνουν απαραίτητα μέσα στα σχολεία, αλλά το σχολείο θα μπορούσε να είναι μια κυψέλη,
1: να εντοπίσει το πρόβλημα.
3: Μέσα στην οποία το παιδί μπορεί να βρει έναν δρόμο. Αυτό δεν μπορούμε να το αφήσουμε στην
1: άκρη. Σωστά.
3: Γιατί έχω δει παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά, που υπήρξε ένας καθηγητής στο δρόμο τους και τους άλλαξε την πορεία.
0: Πολύ σημαντικό, γι' αυτό το λέμε και το ξαναλέμε. Το ρόλο που παίζει το σχολείο, πρώτα είναι η οικογένεια.
1: Σωστά.
0: Και
1: σωστά.
0: Μετά είναι το σχολείο εκεί όπου όλοι μας περνούσαμε και περνάνε τα παιδάκια ακόμη. Τις περισσότερες ώρες της ημέρας βλέπουν πιο πολύ τους καθηγητές παρά τους γονείς που εργάζονται μέχρι αργά το απόγευμα.
1: Κύριε Μπαγατέλα, κύριε Σταυροπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Εξαιρετικά τα
3: θέματα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα.
0: Ναι.
1: Ακούσαμε το τελευταίο διάστημα, εκτός από τις θεραπείες για το πλάσμα και τις θεραπείες για το έντερο. Και το έντερο, μας λένε οι γαστροεντερολόγοι, είναι ο δεύτερος εγκέφαλος και έχουν απόλυτο δίκιο. Γιατί θα λέγαμε η νόση του εντέρου μπορούν να συνοδεύουν μια ζωή και να μην σε αφήσουν να ηρεμήσεις ποτέ.
0: Βέβαια. Και πρόσεξε να δεις, Νίκο, έχουμε αλλάξει τον τρόπο που τρεφόμαστε,
1: σωστά,
0: τον τρόπο, την διατροφή μας.
1: Stress.
0: Έχουμε αλλάξει τον τρόπο της ζωής μας.
1: Stress.
0: Αγχωνόμαστε
1: πάρα πολύ
0: για το παραμικρό, όλοι μας.
1: Έτσι.
0: Και αυτό τι προκαλεί, να βαρεθεί στο έντερο.
1: Ο κύριος Σπύρος Γούλας, αντιπρόεδρος Ένωσης Γαστροεντερολόγων. Να είστε καλά, κύριε Γούλα, την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
1: Να μιλήσουμε για το δεύτερο εγκέφαλο, τον
4: καλημέρα
1: οποίο
4: σας,
1: δεν τον προσέχουμε και βαράτε τα καμπανάκια εσείς γαστροεντερολόγοι και λέτε, ελάτε να δούμε τι έχει γίνει.
5: Ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση, γιατί βεβαίως έχουν γίνει πάρα πολλά, έχουν υποθεί πάρα πολλά αυτές τις ημέρες, επαφορμής αυτού του δυσάρεστου συμβάντος, το οποίο προέκυψε και το οποίο δημιουργεί ένα γενικότερο ζήτημα σε σχέση με το τι είναι η παραδοσιακή ιατρική, η οποία βασίζεται σε ενδείξεις και σε κατευθυντήριες οδηγίες, και τι είναι αυτό που λέμε εναλλακτική ιατρική.
0: Ναι.
5: Να πω λοιπόν καταρχήν ότι τα λειτουργικά συνδρόμα, αυτό που λέμε ευερέθη στο έντερο, είναι πράγματι ίσως η συχνότερη διαταραχή που αντιμετωπίζει ο γαστροεντερολόγος σε επίπεδο καθημερινής κλινικής πράξης. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με άγχος και με διατροφή. Αυτοί είναι οι δύο παράγοντες οι οποίοι είναι σημαντικοί και βέβαια έχει δοθεί και μεγάλη έμφαση και στη βιβλιογραφία για αυτό που λέμε δεύτερος εγκέφαλος, που μπορεί δηλαδή να, αυτή η αλληλεπίδραση να επηρεάζει τη λειτουργία του εντέρου και να δημιουργεί κάποιες συνθήκες που να οδηγούν σε κάποια συμπτωματολογία η οποία να είναι χρόνια βασανιστική και να επηρεάζει την ποιότητα ζωής των πασχόντων.
1: Υπάρχουν λύσεις ή πρέπει να ακούμε κάποιους διάφορους που βγαίνουν στο χώρο και λένε ότι ελάτε εμείς έχουμε την εξωπραγματική, εξωαυτή θεραπεία, ελάτε να την κάνουμε.
5: Κοιτάξτε, λύσεις υπάρχουν στην κλασική ιατρική, οι οποίες βασίζονται σε αποδείξεις.
1: Έτσι.
5: Συνεπώς, αυτό το οποίο όλο αυτό το καιρό, όλο αυτό το διάστημα ακούγεται υπό μορφή διαφόρων θεραπείων, που θα μου επιτρέψετε να πω, ανήκουν όλες στην εναλλακτική ιατρική και στερούνται αποδείξεων. Στην ιατρική, αν θέλετε, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε evidence-based medicine, που σημαίνει ιατρική βάση ενδείξεων, που σημαίνει ότι για οποιαδήποτε θεραπεία, είτε αφορά φάρμακο είτε θεραπευτική παρέμβαση, θα πρέπει να γίνουν κάποιες μελέτες και συγκριτικές μελέτες και τυφλές μελέτες, οι οποίες να αποδείξουν την υπεροχή της θεραπείας, της φαρμακευτικής ή της παρέμβασης, της ενδοσκοπικής, έναντι της καμίας θεραπείας.
1: Σωστά.
5: Όλο αυτό το οποίο ακούτε αυτές τις ημέρες και αναφέρεται σε υδροκολονοθεραπεία, σε βιοσυντονισμό, σε κινησιολογία, σε κβαντική ιατρική, αν θέλετε, σε νεοϋπποκρατιακή ιατρική, στερούνται οποιασδήποτε επιστημονικής βάσης.
1: Γιατρέ, αυτό κρατάμε επίσημα από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολλά χρόνια στον χώρο της ιατρικής, κύριε Γουλέ, πραγματικά, και να το ξαναλέτε ως ένωση. Να ακούμε τους γιατρούς τους κανονικούς και αφήστε τα πέριξ. Αν ο γιατρός ο κανονικός κρίνει ότι πρέπει να γίνει και το πέριξ, θα μας το πείτε εσείς. Έτσι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, γιατρέ. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να ακούμε τους κανονικούς γιατρούς. Μην πάμε να προλάβουμε κάτι το οποίο ενδεχομένως μην το έχουμε κιόλας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον Σπύρο Αλεξανδρή που βρίσκεται με τον κύριο Γουρδομιχάλη, τον πρόεδρο του ΠΕΣΥΔΑΠ. Γιατί, Σπύρο Αλεξανδρή και κύριο Γουρδομιχάλη, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ακόμη περισσότερες επιθέσεις σε αδέσποτα σκυλιά από λύκους.
1: Έτσι, έτσι. Καταρχήν, πού είστε?
4: Είμαστε στις εγκαταστάσεις του ΠΕΣΥΔΑΠ στο Σκαραμαγκά. Υπάρχουν επιθέσεις και από λύκους και από αγριογούρουνα, πολλές επιθέσεις σε αδέσποτα σκυλάκια. Ο ΠΕΣΥΔΑΠ τα μαζεύει αυτά τα αδέσποτα και τα φροντίζει. Θα μας πει ο κύριος Γουρδομιχάλης, ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ, περισσότερα για τις επιθέσεις που έχουν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα. Καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα, κύριε Υποφάτη.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Είμαστε σε εγκαταστάσεις του ΔΚΠΑΣ, δηλαδή στους πρόποδες του όρου Σεγάλεο. Αυτό για το οποίο τώρα έτσι, έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα και ξεκινάμε να εντοπίσουμε και να προσδιορίσουμε και να βρούμε λύσεις, είναι το θέμα με τους επιθέσεις, θανατηφόρες επιθέσεις λύκων σε δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα σε περιοχή του Δήμου Φιλής.
1: Ναι.
6: Πρόκειται για μια περιοχή περίπου 800 με 1000 στρέμματα. Έχουμε εντοπίσει τα περιστατικά επίθεσης και κατανάλωσης αδέσποτων και δεσποζόμενων σκύλων και αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό γιατί είναι μέσα στον αστικό ιστό. Για τον λόγο αυτό συμφωνήσαμε με τον Δήμαρχο Φιλής, τον Χρήστο Παππού, μαζί ο Δήμος Φιλής και ο ΠΕΣΥΔΑΠ, εμείς με την τεχνογνωσία μας και με τη συνεργασία που έχουμε, να εντοπίσουμε το πρόβλημα όσο μπορούμε και να βρούμε τρόπους και παρακαλώ και τους έτσι να σημειωθεί αυτό που θα προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα, δηλαδή δεν στοχοποιούμε τους λύκους, δεν λέμε να εξαφανιστούν οι λύκοι, αλλά να βρεθούν τρόποι αποτροπής εισόδου των λύκων στον αστικό ιστό για την ασφάλεια τόσο των ζώων συντροφιάς αλλά και των ανθρώπων. Ακόμα.
1: Δώστε μας χρήσιμες συμβουλές. Πώς επικοινωνούμε με τον ΠΕΣΥΔΑΠ, εσείς ξέρετε τι θα κάνετε. Δώστε μας χρήσιμες συμβουλές, τι κάνουμε.
6: Το βασικό είναι για τα ζώα μας, τα έχουμε κλειστά που ζουν σε αυτές τις περιοχές, γιατί θεωρούμε ότι αυτές οι επιθέσεις, επειδή οι λύκοι έμαθαν ότι εύκολα μπορούν να βρουν ένα θύραμα που είναι τα κατοικίδια ζώα, δηλαδή τα δέσποτα και τα δεσποζόμενα σκυλιά και οι γάτες βεβαίως, οπότε προκειμένου να κυνηγήσουν αγριογούρουνα ή κάτι άλλο για την τροφή τους, έτσι πάνε στο πιο εύκολο θύραμα. Είναι θέμα ενεργειακό δηλαδή, καθαρά. Δεν είναι ότι είναι κακά ζώα οι λύκοι.
1: Σωστά.
6: Είναι ότι προσανατολίζονται εκεί που θα αποκτήσουν θύραμα με τη λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και το μικρότερο κίνδυνο τραυματισμού.
0: Σωστά.
6: Άρα λοιπόν, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών πρέπει να περιορίσουν τα ζώα τους, να είναι ασφαλή και ταυτόχρονα πρέπει η κεντρική διοίκηση, ναι, η κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία να ενημερώσουν την τοπική αυτοδιοίκηση και να την εξοπλίσουν για να βρούμε τρόπους αποτροπής της εισόδου των ζώων στον αστικό ιστό. Πρέπει να πω ότι στην Ευρώπη ήδη εκπονούνται τέτοιες μελέτες και εφαρμόζονται διάφορα μέτρα, όπως πρόσφατα στην Ισπανία και αλλού. Υπάρχουν μέθοδοι. Χρειάζεται βέβαια έτσι μια μελέτη, ναι, και βέβαια και η απαραίτητη χρηματοδότηση.
1: Για να μπορέσει να λειτουργήσει και πεσίδα. Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο.
6: Άλλη μια, ναι, φορά να πω ότι δεν δαιμονοποιούμε και δεν στοχοποιούμε τους λύκους.
1: Σωστά. Είναι μέρος του συστήματος.
6: Σαν σύνδεσμος δήμων τη βιοποικιλότητα.
1: Σωστά. Και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε, κύριε Κορδομικά, όλα αυτά τα χρόνια. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Σπύρο Αλεξανδρή. Ποιες πυροβολιακές πήρε τόσο σύνορα. Τι πυροβολείς με, έχεις σκοπευτήριο.
4: Είναι σκοπευτήριο ακριβώς δίπλα. Δεν πυροβολούνται ζωά, ναι, στόχους πυροβολούν, απλά είναι ακριβώς από δίπλα.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
6: Μου χώρι στην Αττική.
0: Ναι. Και είστε όλοι μαζί εκεί.
6: Μια χαρά συνύπαρξη.
1: Δεν ήθελα να πιστεύω ότι κάποιος έχει διακινεί εκεί τώρα και τρελαθούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε πριν κλείσουμε, έτσι να κλείσουμε ωραία και ξεχωριστά. Πάμε να διαβάσουμε κόμικ.
1: Βεβαίως. Γεωργία Τζάλη.
7: Καλημέρα και καλημέρα. Πάλι. Θέλω να μου πείτε αν θυμάστε ποιο ήταν το πρώτο κόμιξ που διαβάσατε. Αλλά να σας βοηθήσω. Ναι. Έχω επιλέξει εδώ μερικά. Λούκι Λουκ, Ντόναλντ Ντακ, Μίκι Μάους, Μικρός Ήρωας, Δράση και Βαβούρα. Δεν ξέρω αν έχω πέσει μέσα.
1: Στη δράση μου να έχω. Δράση.
0: Εγώ Μίκι Μάους.
1: Δράση. Τα είχα όλα.
7: Μίκι Μάους, τέλεια. Λοιπόν, να σας πω όμως ότι εμείς μπορεί να μην συνεχίζουμε να διαβάζουμε κόμιξ, ωστόσο υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν, εξακολουθούν λοιπόν να τα αναζητούν, να τα συλλέγουν και να τα κρατούν σαν μικρούς θησαυρούς. Μας έλεγε προηγουμένως η κυρία Κατερίνα, εδώ υπεύθυνη του καταστήματος, ότι έρχονται άνθρωποι ακόμα και από το εξωτερικό προκειμένου να αγοράζουν κάποιο κόμιξ ως σουβενίρ από την Ελλάδα.
1: Πάρα πολύ ωραία,
8: ναι,
1: μπράβο.
8: Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν άτομα τα οποία έρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ευρώπη και Ασία κιόλας, να το τονίσω αυτό, που έρχονται και ζητάνε πράγματα τα οποία μερικά είναι στα ελληνικά για να τα έχουν ως σουβενίρ και κάποια τα ζητάνε γιατί δεν τα βρίσκουν στις πατρίδες τους. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ωραίο για μας.
1: Να ρωτήσω κάτι. Τα έχουμε σε τόμους, τα έχουμε δεμένα, είναι ένα-ένα, πώς είναι? Για πείτε μας λιγάκι.
8: Μιλάμε τώρα για πιο συγκεκριμένο από τα κόμικ.
1: Αστερίξ, Λουκι Λουκ.
8: Τα Αστερίξ είναι στα κλασικά, όπως ξέρετε, τα τομάκια, τα μεμονωμένα, τα οποία δεν μπορούμε να τα πούμε τεύχη, γιατί δεν είναι ακριβώς μικρά τευχάκια, θεωρούνται, ας πούμε, σαν, ας το πω, τομάκια. Γιατί υπάρχουν τα σκληρόδοτα και τα μαλακά, τα Αστερίξ, όπως και τα Λούκι Λουκ το ίδιο. Είναι μεμονωμένα, είναι με νουμεράκια, υπάρχουν και κάποια τα οποία είναι στα αρχαία ελληνικά, στα κυπριακά, κάποια τα οποία είναι από ταινίες. Το ίδιο και στα Λούκι Λουκ.
1: Να ρωτήσουμε κάτι, κυρία Σουβεντζόγλου. Μόνο μικροί και μεγαλύτεροι έρχονται.
8: Πείτε μου.
1: Μόνο μικροί και μεγαλύτεροι.
8: Δεν έχει ηλικία.
1: Δεν έχει ηλικία.
8: Δεν έχει ηλικία καθόλου. Το κόμικ δεν έχει ηλικία, δεν έχει φύλο, δεν έχει τίποτα ακριβώς. Δηλαδή, μπορείτε να δείτε παιδάκια που έρχονται εδώ πέρα, που μου είναι με τους γονείς τους. Μπορεί να είναι από 4 ετών και να παίρνουν μόνα τους τα κόμικ από το ράφι και να τα ξεφυλίζουν. Και μπορείτε να δείτε και ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, πολύ μεγάλης ηλικίας, να έρχονται εδώ πέρα και να τα παίρνουν, γιατί είναι κάτι το οποίο τους βοηθάει να ξεφεύγουν λιγάκι από την καθημερινότητα.
0: Βέβαια, γιατί και τα μικρά τα παιδάκια
8: μετά, ιαπωνικά.
0: Λέβαια στις εικόνες.
8: Ναι, βεβαίως. Όσο πιο έντονα είναι τα χρώματα, τα εντυπωσιάζει, οπότε θέλουν να το δουν αυτό και βοηθάει στο να θέλουν αργότερα να διαβάσουν και κάτι. Σωστά. Παραπάνω.
0: Και τι είπες, Γεωργία?
8: Αυτό που με ρωτήσατε.
0: Ναι.
7: Για τα ιαπωνικά κόμικ. Γίνεται τώρα χαμός. Μας έλεγε η κυρία Κατερίνα ότι από τα χρόνια του COVID έχουν στραφεί περισσότεροι στα ιαπωνικά κόμικ και στα άνιμε.
8: Ναι. Λόγω του COVID αναγκαστήκαν να κλειστούν μέσα τα παιδιά, οπότε προσπαθούσαν να βρουν κάποια άλλη διέξοδο. Διαβάσανε πάρα πολλά μάγκα online. Μάγκα είναι αυτό. Το κόμικ το ιαπωνικό, ναι. Και άνιμε είναι το animation που λέμε, δηλαδή το κινούμενο σχέδιο, αλλά το ιαπωνικό. Οπότε βλέποντας και διαβάζοντας πράγματα ιαπωνικά ή κορεάτικα ή κινέζικα, γιατί υπάρχουν και αυτά. Μετά αργότερα, όταν τελείωσε ο κορονοϊός και μπορέσαν και βγήκαν έξω, ήρθαν και αρχίσαν να ζητάνε τους τίτλους που διαβάζανε και θέλανε να τα έχουν για το σπίτι τους.
1: Σωστά. Κύριε Σφεντζόγλου, πού σας βρίσκουμε?
8: Θα σας δείξω. Μπόταση 6 στην Κάνιγκος, ανάμεσα σε Σόλωνος και Σολομού, είναι το βιβλιοπωλείο Σολάρης.
0: Τέλεια. Όποιο θέλει λοιπόν κόμικ μπορεί από εκεί πέρα να το προμηθευτεί. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και τη Γεωργία Τζάλη. Γεωργία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, φτάσαμε.
0: Έλα, τέλος.
1: Τι τέλος. Θέλουμε και άλλες 4 ώρες που είμαστε. Λοιπόν, Γιώργος είναι τώρα και Γιώργος είναι εδώ, ετοιμάζονται. Εντάξει, τώρα μείνετε μαζί τους. 3 ώρες ενημέρωση η οποία έχει εξελίξει σε όλους τους τομείς.
0: Και εμείς αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ, στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Μην λείψετε, να είστε κι εσείς. Καλημέρα.

0: αμέσως μετά. Action τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
3: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: κάθε δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.
4: Είναι κατάλληλο για όλους.
5: Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1888 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού National Geographic. Είναι το επίσημο περιοδικό της Εθνικής Γεωγραφικής Εταιρείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Περιέχει κυρίως εκλαϊκευμένα άρθρα γεωγραφίας, ιστορίας και παγκόσμιου πολιτισμού. Είναι γνωστό για το κατοχυρωμένο κίτρινο πλαίσιο στο εξώφυλλό του και για την ευρεία χρήση εντυπωσιακών φωτογραφιών κορυφαίων φωτογράφων. Σαν σήμερα το 1948, ο Γάλλος πυγμάχος Μαρσέλ Σερντάν αναδεικνύεται παγκόσμιος πρωταθλητής μετά τη νίκη του επί του Τόνι Ζέιλ. Ένα χρόνο αργότερα όμως η μοίρα του παίζει άσχημο παιχνίδι. Το ημερολόγιο έγραφε 27 Οκτωβρίου του 1949, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε πέφτει στις Αζόρες και φεύγει από την ζωή μετά από ένα τραγικό θάνατο. Ο Σερντάν υπήρξε ο μεγάλος έρωτας της Εντίθ Πιάφ και ο ύμνος στην αγάπη γράφτηκε από εκείνη γι' αυτόν. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1963, ο 20χρονος Χούλιο Ιγκλέσιας αναγκάζεται να τερματίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα σαν τερματοφύλακας της ομάδας νέων της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα που τον αφήνει παράλυτο για 3 χρόνια. 5 χρόνια αργότερα, το 1968, θα υπογράψει με την δισκογραφική εταιρεία Columbia και θα γίνει ένας από τους γνωστότερους τραγουδιστές της Ισπανίας με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων.

Σαν σήμερα το 1991 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ποιητής, πεζογράφος και στιχουργός Γιάννης Νεγρεπόντης σε ηλικία 61 ετών. Τραγούδια του έχουν μελοποιήσει η Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Λοΐζος, Χρήστος Λεοντής, Λίνος Κόκοτος, Λουκιανός Κυλαϊδόνης και άλλοι. Από τους πρωτοπόρους της πολιτιστικής επανάστασης της δεκαετίας του 60 έγινε ευρύτερα γνωστός και αγαπητός με τα τραγούδια «Το Ακορντεόν» και «Τρίτος Παγκόσμιος». Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας εξορίστηκε για 3 χρόνια στην Γιάρο και την Λέρο, ενώ τα τραγούδια του που είχαν γίνει γνωστά στο ευρύ κοινό μέσω των μπουάτ φυσικά είχαν απαγορευθεί. Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής κομικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». Η σειρά περιστρέφεται γύρω από 6 φίλους που διανύουν τη δεύτερη και την τρίτη δεκαετία της ζωής τους μένοντας στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης και πρωταγωνιστούσαν οι Μάθιου Πέρι, Ματ Λεμπλάνκ, Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κόξ, Ντέιβιτ Σουίμερ και Λίζα Κόουντροου. Τα Φιλαράκια μας συντρόφευσαν για 10 συνεχόμενες σεζόν και συνολικά προβλήθηκαν 236 επεισόδια. Σαν σήμερα το 2001, ο Αντώνης Φώτσης, σε ηλικία 20 χρόνων, υπογράφει στους Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Έμεινε για μία σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, έχοντας μέσο όρο 3,9 πόντους και 2,2 rebound σε κάθε παιχνίδι, ενώ σούταρε με 43% στα δίποντα, 30% στα τρίποντα και 85% στις βολές. Την επόμενη χρονιά επέστρεψε στον Παναθηναϊκό.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
13: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
5: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
6: Couldn't you just open yourself up a little bit?
5: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
6: I like her.
5: Me too.
4: Well, it's actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
3: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω. Συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Καλημέρα σας. Τόσο ρομαντικά, τόσο φθινοπορεινά. Η Γιώ Γιανακοπούλου, θα έπρεπε στον τίτλο να γράφουμε εκτός από μαζέψτε τα ρούχα από την απλόστρα και μαζέψτε τα κορμιά από την ξαπλώστρα.
1: Να μιλήσω κι εγώ.
0: Καλημέρα, κυρία Κουτροκόλλη.
1: Καψουρεύτηκα λίγο τώρα, έχω να σου πω. Αλήθεια σου λέω. Έχω καψουρευτεί, παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή, κάτι έχω στο μυαλό μου. Τώρα το έχω πιο έντονα.
0: Πασκάλιστε εσείς. Τόσο μελωδικός, ακόμη και για κακοκαιρίες όταν μιλάει αυτός ο άνθρωπος.
1: Είχε θέμα με τον παλιό καιρό. Ένα θεματάκι με τον
0: παλιό. Βορειοελλαδίτης, γι' αυτό.
1: Ναι. Εδώ τώρα βέβαια δεν σας δείχνουμε Βόρειο Ελλάδα. Δείτε λίγο εικόνα. Δείτε από την Καβάλα. Είμαστε λίγο πιο ανατολικά. Είναι αυτή η εικόνα που βλέπετε πίσω από τον Γιώργο Ψηλά.
0: Πάμε εκεί στα Σίβωτα, όπου είχαμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα, όπως βλέπετε και εσείς. Είναι εικόνες πριν από λίγο αυτές, έτσι.
1: Εννοείται ότι στην Εύβοια μας έχει συνηθίσει, μας τα είχε πει και χθες ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ότι η Εύβοια θα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας. Οπότε βλέπετε την Κίμη κάτω αριστερά.
0: Και το τελευταίο παράθυρο, όπως το βλέπετε τώρα, είναι Χαλκιδική, όπου και εκεί έχουμε έντονα φαινόμενα βροχοπτώσεις. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουν ιδιαίτερη διάρκεια και δεν θα δημιουργηθούν και προβλήματα στη Χαλκιδική, διότι και εκεί υπάρχουν ακόμη τουρίστες. Συνεχίζεται η τουριστική περίοδος.
1: Εδώ είμαστε. Να πω και εγώ την καλημέρα μου, θα ήθελα, σε αυτό το πρωινό της 22ης ημέρας του Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι έχουμε ετοιμάσει μια πολύ πλούσια εκπομπή και σήμερα για εσάς. Καλεσμένη, κεντρική καλεσμένη, κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου.
0: Με την οποία θα συζητήσουμε τα πάντα για την πολιτική, για την οικονομία. Θα βγούμε λίγο στο εξωτερικό. Γενικώς θα τα πούμε όλα με την κυρία Λατινοπούλου. Ξεκινάμε σιγά σιγά.
1: Έχουμε έκτακτη είδηση. Πρέπει να πάμε απευθείας, μας ενημερώνουν στον Νίκο Νανούρη, θα τον συναντήσουμε, γιατί έχουμε ένα συμβάν, σοβαρό συμβάν, αν δεν κάνω λάθος, στην πόλη Μανίσα, σε σχολείο με μαθητές. Νίκο.
2: Ακριβώς. Καλή σας ημέρα. Είχαμε ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στην περιοχή Μανίσα, μια πόλη που βρίσκεται στη δυτική Τουρκία. Όλα συνέβησαν στις 8 το πρωί, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όταν ένας άγνωστος, έχοντας στο χέρι του μια κυνηγετική καραμπίνα, άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως έξω από το συγκεκριμένο Λύκειο. Με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 8 άτομα να έχουν τραυματιστεί, τα δύο να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, όπως αναφέρουν τουλάχιστον τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Να πούμε ότι ο δράστης, ο οποίου τα πλάνα ήδη κυκλοφορούν πλάνα με το πρόσωπό του, που κρατάει και την καραμπίνα, συνελήφθη ύστερα από λίγο. Οι αρχές συγκέντρωσαν βιντεοληπτικό υλικό και προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του. Είναι άγνωστα μέχρι στιγμή τα κινητρά του. Πάντως, μένουμε στο ότι 8 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και είναι ένα θέμα οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στην Τουρκία, που και πέρσι μας είχε απασχολήσει. Είχαμε δει δύο ένοπλες επιθέσεις στην νοτιοανατολική Τουρκία, όπου τότε είχαμε και νεκρούς. Φαίνεται πως το θέμα επιστρέφει στην ατζέντα στην Τουρκία με τη σημερινή ένοπλη επίθεση έξω από το Λύκειο στην πόλη Μανίσα.
1: Μάλιστα.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εάν χρειαστεί, θα επανέλθουμε για να μας δώσει και νεότερες πληροφορίες. Πάμε τώρα να δούμε τον καλό συνάδελφο, τον Φίλιππο Πλιακοπάνο. Είναι μαζί με τον πρόεδρο των αστυνομικών δεσπρωτείας, τον κύριο Βασίλη Νάκο. Για αυτή την υπόθεση, Φίλιππε, που τέτοια ώρα χθες περίπου μας είπες και μας έχει συγκλονίσει, τη γυναικοκτονία εκεί στην Ιγουμενίτσα.
3: Πραγματικά, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Ντόρα. Βρισκόμαστε έξω από την αστυνομική διεύθυνση Θεσπρωτείας. Μαζί με τον κύριο Βασίλη Νάκο, όπως είπατε, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτείας. Το ρεπορτάζ που έχουμε από χθες είναι ότι ο καθομολογίαν δράστης, χθες νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, δέχτηκε την επίσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα. Πήρε προθεσμία μέχρι την Πέμπτη προκειμένου να απολογηθεί και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν έχει τη δυνατότητα να ορίσει συνήγορο. Οπότε θα του οριστεί συνήγορος από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτείας.
1: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι ούτως ή άλλως από την απώλεια του κοριτσιού. 25 μόνο.
3: Το ίδιο συγκλονισμένος είναι και ο
1: πολύ κοντά όλο αυτό, Φίλιππε. Ακριβώς, ήταν από την πρώτη στιγμή στο συμβάν και θέλουμε λίγο να μας περιγράψει τι έγινε τις πρώτες ώρες μετά την δολοφονία του κοριτσιού, τη γυναικοκτονία του κοριτσιού, και τι ακολούθησε μετά.
3: Ναι. Χθες τα ξημερώματα γύρω στις... να πούμε αρχικά για το χρονικό της υπόθεσης. 9:40 περίπου το βράδυ της Κυριακής δέχτηκε το αστυνομικό κέντρο της Λουμενίτσας, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από διερχόμενο πολίτη ότι υπάρχει μία γυναίκα στο πρώτο κιόσκι μέσα στα αίματα.
4: Φίλιππε,
3: ακολούθησε ένα...
4: Επειδή ναι, αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά, καλύτερα να σταθούμε στο εάν ωραία, έχει πει κάτι στους αστυνομικούς. Ο φρουρούμενος καθομολογεί ανδράστης, ο οποίος νοσηλεύεται βέβαια και στο νοσοκομείο της περιοχής. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας βοηθήσει ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων που έχεις δίπλα σου.
3: Ναι,
4: εάν
3: ναι,
4: έχει πει κάτι...
3: Ο λόγος στον κύριο Νάκο.
4: Εάν προσπάθησε να δικαιολογηθεί, που δεν δικαιολογείται εννοείται ένα φωνικό, απλά τι σας είπε κύριε Νάκο.
5: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
5: Και από μένα. Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια της νεαρής κοπέλας. Είναι πραγματικά ένα τραγικό συμβάν και για την πόλη της Λουμενίτσας. Θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στην προσπάθεια των αστυνομικών που από την πρώτη στιγμή πήγαν στο συμβάν. Σε ένα συμβάν που στην αρχή καλέσανε και είπανε ότι τους είχε γίνει κάποια επίθεση. Τελικά οι αστυνομικοί μέσα σε γρήγορο χρονικό διάστημα και ενώ υπήρξε κινητοποίηση όλης της αστυνομικής διεύθυνσης πρωτείας ακόμα και των αστυνομικών που ήταν εκτός υπηρεσίας, συλλέξαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και προβήκανε στην ομολογία
1: του δράστη.
5: Ότι αυτός έκανε...
1: Τι είχε ισχυριστεί αρχικά, τι προσπάθησε να πείσει τους αστυνομικούς.
5: Ότι προσπάθησε να πείσει ότι ενώ καθόταν στο κιόσκι τους έκανε επίθεση 4 κουλοφόροι. Στους δύο.
1: Για να τους ληστέψουν.
5: Ήταν διφορούμενο στην αρχή ότι φώναζαν για ομάδες ή για να τους ληστέψουν.
4: Τώρα, κύριε Νάκο, είστε πολύ πιο έμπειρος από εμάς σε αυτά τα θέματα. Το ότι ταξίδεψε από εδώ, από την Αθήνα, με το λεωφορείο, εκεί στην Ιγουμενίτσα, έφερε πάνω αυτό το στιλέτο ο ίδιος, το ότι αυτοτραυματίστηκε μετά για να παραπλανήσει τις αρχές. Τι δηλώνει αυτό για τον δράστη? Το είχε σχεδιάσει?
5: Θα ήθελα να πω ότι θα αποδειχθεί. Όλα τα στοιχεία έχουν περισυλλεγεί από την πρώτη στιγμή, είχε αποκλειστεί ο χώρος και όλα τα στοιχεία έχουν πάει στη δικαιοσύνη. Καταλαβαίνετε ότι θα περιμένουμε και αυτά τα στοιχεία να ανοίξουν και τα τηλέφωνα και αυτά, ώστε να είναι μια τεκμηριωμένη υπόθεση την οποία θα την κρίνει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας. Έχουμε μια πρώτη άποψη, αλλά αυτό βέβαια θα πρέπει να στοιχειοθετηθεί από στοιχεία. Οπότε
4: εμπειρικά
5: να γνωρίζετε ότι είναι από τις... Εμπειρικά με ρωτάτε, αλλά επειδή όλες αυτές οι υποθέσεις αποδεικνύονται με στοιχεία, σας λέω ότι είναι μια ολοκληρωμένη δικογραφία. Όλα τα στοιχεία έχουν πάει στην εισαγγελία και θα αποδειχθούν όλα.
1: Τώρα νοσηλεύεται φρουρούμενος, θα απολογηθεί την Πέμπτη, όπως μας είπε και ο Φίλιππος ο Πλιακοπάνος. Έχει μιλήσει σε κάποιον εκεί στο νοσοκομείο, στους συναδέλφους σας που τον φρουρούν? Έχει ζητήσει να συναντηθεί με δικηγόρο? Έχει ζητήσει

0: συλλογή σημαντικά στοιχεία. Οι έμπειροι συνάδελφοι της ασφάλειας και ειδικά ο διοικητής ασφαλείας και ο προϊστάμενος της ομάδας δημόσιας ασφάλειας κατάφερε βάσει των στοιχείων που είχαμε και της πρώτης ανάκρισης που έγινε στο δράστη να πέσει σε αντιφάσεις και να του αποσπάσει έτσι την ομολογία.
1: Πάντως φαίνεται ότι ήταν γνώριμος δικός σας, έτσι, δηλαδή είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές και για μικροκλοπές και για ένα επεισόδιο που είχε μια συμπλοκή με συναδέρφους σας, αστυνομικούς.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ, αλλά και δεν το γνώριζαν και οι αστυνομικοί από την αρχή που πήγανε ώστε να δούνε το περιστατικό. Καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα δύσκολο περιστατικό στην αρχή, ίσως και από τα λίγα και πρωτόγνωρα για την περιοχή μας, όμως οι αστυνομικοί δράσανε επαγγελματικά και μέσα
2: για το όπλο τι είπε, για το όπλο, για το μαχαίρι λέω, για το όπλο, για το μαχαίρι τι είπε, πώς το δικαιολόγησε το μαχαίρι ο δράστης?
0: Δεν έχει δικαιολογήσει το μαχαίρι, όπως υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν δικαιολογηθεί επαρκώς, όμως μέσα από τα στοιχεία θεωρώ ότι όλα θα βρούμε το δρόμο τους.
1: Τώρα, αληθεύει ότι μετά τη σύλληψή του έπεσε για ύπνο, κοιμότανε λέει περίπου 3-4 ώρες, ατάραχος δηλαδή, σαν να μην έχει συμβεί τίποτε?
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, καθότι δεν ήμουν στη φύλαξη κρατουμένου, δεν μπορώ να σου πω.
2: Ναι, εσείς κάνατε προφανώς επιχειρησιακά τη δουλειά σας εκεί όπου συνέβη αυτή η γυναικοκτονία, αυτή η τραγωδία, και όλα τα στοιχεία νομίζω σιγά σιγά θα αρχίσουν έτσι να ενώνονται τα κομμάτια του παζλ για να καταλήξουν και οι αρχές στο συμπέρασμα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Φίλιππε, ευχαριστούμε πολύ. Θα επιστρέψουμε στο θέμα.
3: Να πω λίγο.
1: Ναι, Φίλιππε.
3: Ναι.
1: Έλα, Φίλιππε, έλα.
3: Να πω εδώ ότι υπάρχει σήμερα στην Ιγουμενίτσα, επειδή υπήρξε και ένα άλλο συμβάν με το αυτοκίνητο που παρέσυρε την κοπέλα πάνω στο καπό πριν από 20 μέρες περίπου, θα υπάρξει σήμερα στην Ιγουμενίτσα, στην πλατεία Δημαρχείου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, μία συγκέντρωση ενάντια στις γυναικοκτονίες.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ και τον καλεσμένο σου φυσικά. Κάτι πολύ δυσάρεστο. Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι εδώ κοντά μας να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Είδαμε ήδη, Δημήτρη, τις περιοχές όπου είχαμε τα πιο έντονα, αν θες, καιρικά φαινόμενα. Μας τα είχες πει αυτά, μας είχες προειδοποιήσει.
4: Ναι, είναι μια σύντομη κακοκαιρία, η οποία όμως τοπικά έχει ένταση. Δηλαδή, καταιγίδες οι οποίες είναι τοπικά ισχυρές. Αυτή την ώρα έχουμε καταιγίδες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή στο Ιόνιο, σε Ήπειρο, σε Δυτική Στερεά. Βροχές όμως έχουμε σε αρκετές περιοχές και στη Θεσσαλία και στην Εύβοια. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής παρατηρείται προς το παρόν στην Κύμη Ευβοίας, όπου έχουν πέσει πάνω από 100 τον ήρωα. Ένα στρέμμα είναι ένα αρκετά μεγάλο ύψος βροχής.
2: Η Κύμη είναι αυτή η εικόνα που βλέπουμε εδώ, έτσι.
4: Ακριβώς. Μέσα στη νύχτα έριξε πολύ βροχή, ακόμα λίγο βρέχει, αλλά μέσα στη νύχτα έριξε την πολύ βροχή στην Κύμη. Πάνω από 100 τον ήρωα, ένα στρέμμα, ένα μεγάλο ύψος βροχής στην Κύμη, αν και δεν είναι ασυνήθιστο για εκείνη την περιοχή. Βλέπουμε χαρακτηριστικά τις καταιγίδες αυτή την ώρα στο Ιόνιο, το Λοκανανία και στα νοτιοτήματα της Ηπείρου. Βλέπετε, επηρεάζεται και η Ιθάκη και η Κεφαλονιά αυτή την ώρα. Κάποιες καταιγίδες έχουμε και στη Θεσσαλία. Αναμένει τις επόμενες ώρες να επηρεαστεί και μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πάμε να δούμε τον καιρό αναλυτικά για σήμερα, όπου όπως είπαμε έχουμε αυτή τη σύντομη σχετικά κακοκαιρία, η οποία φαίνει και βροχές στις καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας. Έχει γίνει αντιληπτή η πτώση θερμοκρασίας και εδώ στην Αττική. Φθινοπορεινό το σκηνικό σήμερα, με βροχές στις καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα επεκταθούν τις επόμενες ώρες και στην Πελοπόννησο και σε μεγαλύτερο μέρος της Θερεάς Ελλάδας. Θα βρέξει λίγο στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το βράδυ θα έχουμε εκ νέου φαινόμενα στη Μακεδονία και το Βόρειο Αιγαίο. Λίγη προσοχή σε Σποράδες, Εύβοια, Χαλκιδική, αλλά και στην Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, όπου θα δούμε και χαλάζει τις επόμενες ώρες σε κάποιες περιοχές και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Λοιπόν, οι άνεμοι σήμερα στα 3 με 5, τοπικά τώρα το πρωί είναι ενισχυμένοι, φτάνουν και τα 7 με 8 μποφόρ, αλλά θα ξεστανίσουν από το μεσημέρι και μετά στις περισσότερες περιοχές. Στο Ιόνιο θα είναι πιο ισχυρή στα 4 με 6, στο Βόρειο Ιόνιο μάλιστα θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία βλέπετε σε χαμηλά σχετικά για την εποχή επίπεδα. Δεν θα ξεπεράσει περισσότερες περιοχές τους 20-24 βαθμούς Κελσίου. Μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα προσεγγίσει 28-29, πιθανόν και 30 βαθμούς εκεί στην Κρήτη. Εδώ στην Αττική έχει συννεφιά, πολύ μικρά τα διαστήματα ηλιοφάνειας. Θα βρέξει από το μεσημέρι κυρίως και μετά, πιο γενικευμένα. Κάποιες καταιγίδες θα παρατηρηθούν στη Δυτική Αττική και το Σαρονικό. Δεν θα είναι ακραία τα φαινόμενα εδώ στην Αττική, αλλά θα βρέξει σίγουρα, ειδικά από το μεσημέρι και μετά. 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία.

0: Ασία πέφτει εδώ σημαντικά ο υδράργυρος με βοριάδες στα 3 με 6 πρόσχερα τώρα το πρωί στα ανατολικά φτάνουν τα 7 μποφόρ. Θεσσαλονίκη, καλύτερο ο καιρός, έβρεξε νωρίς το ξημέρωμα στη Θεσσαλονίκη, θα βελτιωθεί, βελτιώνεται τις επόμενες ώρες, αλλά το βράδυ, αργά το βράδυ, φαίνεται να ξαναβρέχει στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική πιο έντονα τα φαινόμενα. 26 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία, 16 βαθμούς το βράδυ, αρκετή δροσιά, ψύχρα θα λέγαμε, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, 4 με 6 μποφόρ βοριάδες ισχυρή σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αλεξανδρούπολη, 27 βαθμούς με την βροχή να σταματάει. Στη Λίμνο, 22 βαθμούς, παρόμοιο σκηνικό. Στην Κέρκυρα, είχαμε μπόρες νωρίς το πρωί, 27 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στην Τρίπολη, αναμένεται και καταιγίδα τις επόμενες ώρες, προς το μεσημέρι και μετά. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, καλός ο καιρός, μικρή πιθανότητα να βρέξει, 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Και εδώ στην Αττική, 26 βαθμούς στα Μέγαρα. Με βροχή, όπως είπαμε, περιμένουμε από το μεσημέρι και μετά, 26 βαθμούς στον Πειραιά. Κηφισιά 23, 26 στην Γλυφάδα και 25 βαθμούς στο Λαύριο. Να πούμε ότι αυτή η κακοκαιρία θα διαρκέσει ουσιαστικά μέχρι αύριο το πρωί. Θα έχουμε κάποιες βροχές στα νησιά του Αιγαίου, στην ανατολική ηπειρωτική χώρα. Η θερμοκρασία όμως θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Μάλιστα θα πέσει κι άλλο αύριο και την Πέμπτη. Την Πέμπτη το πρωί στην Αθήνα θα έχει 15 βαθμούς περίπου το πρωί. Και το μεσημέρι. Το μεσημέρι 23-24 κάπου εκεί. Μια χαρά.
1: Ωραίες θερμοκρασίες, φθινοπορεινές.
0: Μην κρίνετε. Έτσι. Είναι το φθινόπωρο. Εγώ καθόλου.
1: Σα ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σα, Δημήτρη.
1: Έλα, κυρία Τσιόκρη.
2: Έλα, Χριστίνα μας. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γεια σα.
1: Τι κάνετε, γιατί έχετε νεύρα?
3: Όχι, δεν έχω νεύρα. Ίσα-ίσα παρακολουθούσα Trump TV.
2: Trump TV.
3: Βεβαίως. Είναι η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του Αμερικανού Προέδρου.
1: Γιατί
3: από χθες είναι σε λειτουργία 24 ώρες
2: το 24ωρο.
1: Γιατί μπορεί,
2: δεν με παίζετε. Θα παίξω μόνος μου.
1: Έκανε κανάλι, εννοείται.
3: Είναι διαδικτυακή πλατφόρμα.
1: Ναι.
3: Στριμάρει. Κάνει streaming, να το πω σωστά. 24 ώρες το 24ωρο. Εδώ βλέπουμε και την ανάρτηση του λευκού οίκου, θέλω να σας πω, για την πλατφόρμα αυτή του Τραμπ. Όλο αυτό πώς προήλθε μετά από τη σύγκρουση μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και των Αμερικανικών Μέσων Ενημέρωσης, μετά την απόφαση ουσιαστικά των μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων να μποϊκοτάρουν εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου. Η έναρξη της Trump TV λοιπόν ήρθε μετά την απόφαση των 5 μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων που συμμετέχουν στο λεγόμενο White House Television Pool να αναστείλουν την παροχή τηλεοπτικής κάλυψης από προεκδικές εκδηλώσεις. Τα CNN, NBC, ABC, CBS και Fox News.
2: Όλα τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα, έτσι.
3: Ανακοίνωσαν λοιπόν ότι αυτή η οδηγία θα ισχύει μέχρι νεοτέρας και ουσιαστικά τι κάνουν, αντιδρούν στην απαγόρευση πρόσβασης που επέβαλε ο Λευκός Οίκος σε τρεις συντάκτριες από CNN, MS Now και Politico.
2: Ναι, ως αντίδραση, παιδιά. Μπράβο τους.
1: Θα έχει πρόγραμμα γενικώς ή μόνο Τραμπ?
2: Όχι, λέει, θα έχει όλο το κυβερνητικό, θα παρουσιάζεται όλο το κυβερνητικό έργο, όχι μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος.
3: Και παλαιότερες σημαντικές στιγμές και ανακοινώσεις και τοποθετήσεις της κυβέρνησης Τραμπ.
1: Να μην πάρουν ιδέα οι δικοί μας, εγώ γι' αυτό ανησυχώ τώρα, καταλάβατε.
2: Δημοσιογράφους θα έχει ή θα παίζει μόνο...
3: Μπορεί να παίζει δημοσιογράφους, προφανώς συνεντεύξεις που έχει δώσει ο πρόεδρος.
2: Ναι.
3: Όχι,
2: θέλω να πω, θα έχει εκπομπές, θα έχει δελτία ειδήσεων.
3: Προς το παρόν, ναι. Όχι, δεν έχει αναφέρει. Είναι μόνο το έργο της κυβέρνησης Τραμπ. Ναι. Αυτό.
1: Ωραία.
3: Πάμε λίγο στην Κίνα. Να δούμε μία εξάχρονη, την Λίαν Γιούντζι, μέσα σε πόση ώρα κατάφερε να λύσει τον κύβο του Ρούμπικ. 4,52 δευτερόλεπτα.
2: Παιδιά, με εντυπωσιάζουν αυτά τα
3: πράγματα. Την πρώτη
2: παιδάκια.
3: Μέρα. Εγώ μετά από τρεις μέρες όμως, σε 4,27 δευτερόλεπτα. Έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ η εξάχρονη από την Κίνα μέσα σε τρεις ημέρες, θέλω να σας πω.
1: Έχω σπάσει πολλούς τέτοιους κύβους, θέλω να σου πω, έτσι.
3: Από τα νεύρα σου, γιατί δεν τα κατάφερες. Ναι,
2: ναι. Δεν έχω λύσει ποτέ και εγώ ποτέ κανένα. Ποτέ εσύ.
1: Έχω λύσει, αλλά.
2: Σε ένα τρίμηνο μέσα.
1: Σε αυτό. Τρεις μέρες και τέτοια. Τέσσερις μέρες κλπ. Ναι. Και με τη βοήθεια του κοινού επίσης.
3: Α, εντάξει, εντάξει. Καταλαβαίνουμε.
2: Πώς κλείνουμε.
3: Πάμε λίγο στο Σαν Φρανσίσκο να δούμε ένα ρομπότ. Να παλεύει με έναν influencer, τον Φράνκι Λαπένα. Το ρομπότ, όπως βλέπουμε εδώ, θυμίζει λίγο Terminator. Είναι από μια αμερικανική εταιρεία ρομποτικής και αφορμή αποτέλεσε ουσιαστικά το νέο παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας της εταιρείας, το οποίο άνθρωποι χειρίζονται ανθρωποειδή ρομπότ σε μονομαχία.
2: Βέβαια, σαν πολλά δεν έχουν μαζευτεί. Αυτό. Κάθε μέρα ειδήσεις για ρομπότ αυτό. Έχουμε. Τι γίνεται, είναι παντού.
3: Κοίταξε το που χτυπάει τον influencer, κοίτα πώς τον έσπρωξε στην άλλη μεριά του κλουβιού.
1: Παιδιά, σαν άνθρωπο.
2: Είναι προγραμματισμένο να παλεύει.
3: Ακριβώς. Είναι προγραμματισμένο σαν να βλέπει πραγματικό βαλίστη. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε πώς το χτύπησε.
2: Σας λέω εγώ μέχρι το 2030.
3: Ευτυχώς να πούμε ότι τα κατάφερε ο influencer και κέρδισε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα.
1: Γεια σου, Χριστινάκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελάτε, κυρία Κουτροκόη. Πάμε λίγο Να επιστρέψουμε τώρα στα θέματα από την αστυνομική επικαιρότητα. Θέλω να ξεκινήσουμε με την Ιγουμενίτσα. Λέμε καλημέρα εδώ στην κυρία Βαρελά, ποινικολόγος που είναι μαζί μας.
2: Γεια σας, κυρία Βαρελά.
4: Καλημέρα.
1: Η κυρία Αγγελή, διδάκτορα εγκληματολογίας, είναι στην παρέα μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Αγγελή.
4: Καλημέρα σας.
1: Βλέπουμε
4: καλημέρα
1: και τον κύριο Συνδρεβέλη από την ΠΟΑΣΥ, τον αντιπρόεδρο. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Συνδρεβέλη.
5: Καλημέρα, καλημέρα και από
2: μένα. Να ξεκινήσουμε από την κυρία Αγγελή, που έχει μια σημασία, είναι εγκληματολόγος. Γιατί έχουμε ακόμη μια γυναικοκτονία, δυστυχώς, κυρία Αγγελή. Λίγο πολύ τα χαρακτηριστικά αυτής της πράξης έχουν γίνει γνωστά από εχθές, με τις περιγραφές των συναδέλφων που καλύπτουν το ρεπορτάζ. Θέλουμε ένα πρώτο σχόλιο δικό σας. Αυτός ο άνθρωπος φέρεται να έφυγε με μαχαίρι από εδώ, από την Αττική, από το Αιγάλεο, και πήγε στην Ιγουμενίτσα προφανώς με σκοπό να της αφαιρέσει τη ζωή.
4: Αρχικά να πούμε ότι εντάξει, ο όρος γυναικοκτονία, όπως γνωρίζουμε, δεν είναι ευδόκιμος νομικά, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Ωστόσο, αυτό μέσα από διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και μέσα από χιλιάδες έρευνες οι οποίες γίνονται, έτσι, βλέπουμε ότι πολλές φορές υπάρχουν βαθύτερα αίτια που ένας άντρας διαπράττει αυτό το έγκλημα σε βάρος σε μια γυναίκα, όπως είναι, ας πούμε, κοινωνικά στερεότυπα, αντιλήψεις κτλ. Εδώ βλέπουμε όμως τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί κάθε περίπτωση θα πρέπει να την έτσι εξετάζουμε μεμονωμένα και καμία δεν είναι ίδια, ούτε τα κίνητρα ούτε τα αίτια. Βλέπουμε ότι αυτός ο άντρας ξεκίνησε, διανύει μια απόσταση, έτσι, από την Ιγουμενίτσα στην Αθήνα και φέρει και ένα όπλο μαζί του. Αυτό από μόνο του σίγουρα δεν φανερώνει προμελέτη και δεν γνωρίζουμε εάν πίσω από αυτό πυροδότησε ένα περιστατικό βίαιο, έτσι, και τη δυναμική σχέση την οποία είχε με την κοπέλα. Γιατί πολλές φορές υπάρχει μια κλιμάκωση της βίας. Βλέπουμε μονή, παθολογική ζήλια, έτσι. Συνήθως θεωρούν προέκταση του εαυτού τους τη σύντροφο και ούτω καθεξής. Βλέπουμε επίσης ότι μετά προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι ένα σκηνοθετημένο έγκλημα, έτσι, βέβαια σε μεταγενέστερο χρόνο. Αλλά αυτά σίγουρα με τα στοιχεία θα πρέπει να συνεκτιμηθούν όλα μαζί για να διεξάγουμε τώρα όλα τα ασφαλή συμπεράσματα.
2: Το γεγονός ότι συζητούσαμε νωρίτερα με τον Γιώργο και στο γραφείο ότι αυτός ο άνθρωπος φέρεται να πήγε και να κοιμήθηκε, κυρία Αγγελή, μετά από την αποτρόπαια πράξη του. Αυτό τι δείχνει?
4: Να κοιμήθηκε.
2: Πήγε να ξεκουραστεί. Τον πήρε ο ύπνος.
4: Αυτό σίγουρα από μόνο του φανερώνει έτσι μια παθητικότητα, ότι δεν είχε κατανοήσει την πράξη την οποία διέπραξε, έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Ναι. Κύριε Συνδρεβέλη, για να έρθουμε σε εσάς και να περάσουμε μετά και στην κυρία Βαρελά. Έχετε καμία πληροφορία για το τι ενδεχομένως λέει στους συναδέλφους σας εκεί στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύετε τώρα και φρουρούμενος, εάν είναι συνεργάσιμος ή όχι?
5: Καταρχήν, κύριε Γεωργιάδη, να αναλύσουμε το όλο περιστατικό σε δύο πυλώνες. Τον πυλώνα της πρόληψης, που θα μιλήσουμε αργότερα, και τον πυλώνα της καταστολής. Όσον αφορά τον πυλώνα της καταστολής, είδαμε καταρχήν ο συγκεκριμένος φαίνεται ότι ταξίδεψε από το Αιγάλεο που διέμενε για να έρθει στην Ιγουμενίτσα να βρει μία πρώην σχέση του, γιατί είχαν χωρίσει εδώ και ένα μήνα, έτσι όπως φαίνεται. Και σε ένα κιόσκι παραπλεύρος ενός ποδηλατοδρόμου στην περιοχή της Ιγουμενίτσας επιτέθηκε με σφοδρότητα, πάνω από 10 τραύματα έχει διαπιστώσει ο δικαστής, δυστυχώς, στην άτυχη κοπέλα. Ο συγκεκριμένος, να πούμε ότι αρχικώς πήγε να πλάσει ένα σενάριο ότι του επιτέθηκαν 4 άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά με σκοπό την ληστεία. Μεταβήκαν οι συνάδελφοι της αστυνομικής διεύθυνσης της Ιγουμενίτσας και της ασφάλειας το σημείο. Διαπιστώσαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Αφού τον μεταφέρανε, διότι βρέθηκε να έχει και τραύματα ο ίδιος, που από ό,τι προέκυψε αργότερα και ομολόγησε τα έκανε ο ίδιος τον εαυτό του, προκειμένου πιθανότατα να πείσει για το σενάριο το οποίο είχε πλάσει. Και μετά την παρέλευση 3 περίπου ωρών, μετά από τις πιεστικές ερωτήσεις των συναδέλφων και την έρευνα που κάνανε την προανακριτική, ο συγκεκριμένος αναγκάστηκε
1: και ομολόγησε.
5: Και ομολόγησε
1: από εκεί και στο εξής, τι έλεγε στους συναδέλφους σας? Αυτό είναι το ενδιαφέρον τώρα. Προσπάθησε να δικαιολογηθεί, Επέμενε ακόμη στο αρχικό του σενάριο, το οποίο είχε βέβαια καταπέσει.
5: Από ό,τι έχω πληροφορηθεί και εγώ, δήλωσε ότι θόλωσε την αιτία μιας οικονομικής διαφοράς που είχαν μεταξύ τους. Βεβαίως όμως, η μαρτυρία αυτή αντιλαμβάνεσαι από έναν άνθρωπο ο οποίος ήδη αρχικώς προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές. Δεν ξέρω κατά πόσον αξιόπιστη μπορεί να είναι και δεν ξέρω και κατά πόσον μπορεί να ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Σίγουρα οι συνάδελφοι έχουν κάνει την προανακριτική έρευνα όπως προβλέπεται. Η άρση του απορρίτου στη συγκεκριμένη περίπτωση θα δείξει τις μεταξύ τους επικοινωνίες που προηγήθηκαν για να δούμε ποιο είναι το κίνητρο και βεβαίως το γεγονός ότι κάποιος φεύγει από την Αθήνα για να πάει σε μια επαρχιακή πόλη στην Οικουμενίδα εν προκειμένου έχοντας μαζί του ένα τσουγιά, ένα όπλο, αυτό ενδεχομένως να δείχνει και κάποια προπαρασκευή της πράξης.
2: Δηλαδή, κυρία Βαρελά.
5: Το γεγονός ότι θόλωσα και έκανα ό,τι έκανα, δεν ξέρω κατά πόσον αυτό θα ανταποκριθεί στην πραγματικότητα ή υπήρχε μια προπαρασκευή της όλης πράξης και...
2: Πάνω σε αυτό, μισό λεπτό κύριε Συντρεβέλη, γιατί αυτό που λέτε έχει ουσία και μας δίνει και αφορμή να ρωτήσουμε την κυρία Βαρελά. Προπαρασκευή λοιπόν της πράξης.
6: Ναι.
2: Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Συντρεβέλης, να μην τα επαναλάβω και μετά... Προσπαθεί να καλυφθεί κιόλας, αυτοτραυματίζεται, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία mm-hmm. για να πείσει μετά τις αρχές ότι πέσανε θύματα ληστών. Έτσι, τα δύο άτομα, η Πινελόπη δηλαδή και ο ίδιος.
6: Ο αυτοτελής ισχυρισμός που μπορεί να προβάλλει ένας κατηγορούμενος στο δικαστήριο, είτε τώρα που θα οδηγηθεί στον ανακριτή και στον εισαγγελέα, μάλλον εισαγγελέας και ανακριτής μετέβησαν εχθές στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Είναι αυτός του μειωμένου καταλογισμού, ότι δηλαδή ο δράστης δεν είχε πλήρη συνείδηση των περατωμένων. Κάτι το οποίο όμως με μόνη την παραδοχή ότι εκείνος κατέφερε τραύματα στον εαυτό του αποκλείεται. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να ισχυρίζεται ταυτόχρονα ότι τραυμάτισε τον εαυτό του, αλλά δεν για να... στην ουσία για να αποκρύψει το τι έχει κάνει, το ότι έχει δολοφονήσει τη σύντροφό του και στη συνέχεια να ισχυρίζεται ότι δεν είχε συνείδηση του τι έκανε. Όσον αφορά την προμελέτη, όπως είπε και ο κύριος Συντρεβέλης, έφερε ένα όπλο επάνω του. Εδώ πέρα μιλάμε για άλλη μία γυναικοκτονία, την 11η το 2026. Και κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε και νομικά να κατοχυρώσουμε τον όρο αυτό, ο οποίος κατά με όχι απλά είναι δόκιμος, είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αποδεκτό, γιατί δυστυχώς είναι μία πραγματικότητα, μία δηλαδή τραγική πραγματικότητα. Κάθε τρεις εβδομάδες δηλαδή να δολοφονείται μία γυναίκα και να υπάρχουν αυτοί οι έσχατη μορφή έμφυλης βίας. Κάτι άλλο όμως ως προς την πρόληψη, αν μου επιτρέπετε. Παρατηρείτε το γεγονός και το λέω δικηγορικά αυτό. Δηλαδή έρχονται οι γυναίκες, απευθύνονται σε μένα και μου λένε βίωσα ενδοοικογενειακή βία. Πήγα να καταγγείλω το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα και δεν έγιναν και δεν μου δώσανε panic button. Δηλαδή, το ζήτημα της καταγγελίας πρέπει να το αγκαλιάσει η αστυνομία. Mm-hmm. Δηλαδή, πρέπει να πάρει από το χέρι τη γυναίκα, να την ενθαρρύνει, να πει αυτά που έχει να
2: μην
6: πει.
2: Μην έχουμε πάλι υπόθεση Κυριακής Γρήβα.
6: Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά
2: Βαρέλα.
6: Τα περιστατικά που δεν... γίνεται σωστά η καταγγελία και τελικά η γυναίκα φεύγει χωρίς το panic button. Και άκουσα και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να λέει ότι θα δοθεί κάποιο
1: βραχιολάκι
6: στους υπόδικους, σε όλους αυτούς οι οποίοι...
1: Για τα περιοριστικά μέτρα
6: ακριβώς,
1: για να μην τα παραβιάζουν.
6: Ώστε να έχουμε μια σωστή αποτροπή του εγκλήματος πλέον και μια προστασία.
1: Και καλά κάνετε και το λέτε. Θέλω να περάσουμε λίγο στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη τώρα. Ναι. Είδαμε χθες την πολύ ωραία κατάθεση που έδωσε ο υπνοθεραπευτής στον ανακριτή. Μάθαμε πάνω κάτω το τι ισχυρίζεται. Πριν από λίγο ο δικηγόρος, ο κύριος Γλύκας, φιλοξενήθηκε εδώ στην πρωινή ζώνη.
6: Μάλιστα.
1: Πάμε να ακούσουμε τι λέει για να το σχολιάσουμε μετά μαζί σας.
7: Όταν υπάρχει μια αποστολή φωτογραφίας, είναι σαφέστατο ότι τι θέλεις ή τι δεν θέλεις, την αποδέχεσαι. Έτσι, με την έννοια ότι έρχεται σε σένα, προφανώς τον ξένησε αυτή η παραλαβή της φωτογραφίας δηλαδή η αποδοχή του μηνύματος. Και από εκεί και πέρα ήταν σαν μια κάποια μορφή ενημέρωσης, όπου η γιατρός του έστειλε την συγκεκριμένη φωτογραφία, άκομψα ενδεχομένως, επειδή είχε προγραμματισμό το ραντεβού με τον, δυστυχώς, με τον μετέπειτα εκλείποντα.
8: Ναι.
7: Αυτή είναι η όλη δική του εμπλοκή. Ένα προγραμματισμένο ραντεβού το οποίο είχε να κάνει για λήψη ιστορικού και τίποτα άλλο. Υπάρχει μια μορφή ανθρωποφαγίας. Δηλαδή, ο άνθρωπος πήγε να καταθέσει μάρτυρας και συζητείται το όνομά του εδώ και μια εβδομάδα περισσότερο από τους βασικούς κατηγορούμενους.
9: Είχε συνεργασία με τη γιατρό του Κολονακίου?
7: Είχε.
9: Πόσα χρόνια?
7: Είχε. Το τελευταίο χρόνο, δεν ξέρω πόσο χρόνο, γνωρίζονται ενδεχομένως περισσότερα χρόνια. Το τελευταίο χρόνο έχει η συνεργασία τους λάβει έντυπη μορφή με τη σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας.
8: Μάλιστα.
7: Και έκανε κάποια ραντεβού σε άλλο, το τονίζω, χώρο.
1: 10 χρόνια ήταν αυτή η συνεργασία που είχε ο πνοθεραπευτής με την κατηγορούμενη γιατρό. Τις υπηρεσίες του τις παρήχε σε χώρο που του έδιναν οι γιατροί, γιατί και με τον Γιώργο Μαζονάκη εκεί θα βρισκόντουσαν, σε ένα ιατρείο πάλι εκεί στην Κηφισιά που ανήκει στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς. Κύριε Σιντρεβέλη, να ρωτήσω γιατί αργούν τόσο πολύ να γίνουν αυτές οι αναλύσεις σε όλα τα ψηφιακά στοιχεία, δηλαδή άρση απορρίτου, μηνύματα, γιατί αργούν τόσο πολύ? Ξέρω ότι παίρνει χρόνο, αλλά επειδή είναι τόσο σοβαρή αυτή η υπόθεση, δεν θα έπρεπε λίγο να επισπεύσουμε τις διαδικασίες?
5: Εντάξει, θεωρώ, κύριε Γρηγοριάδη, τεχνικό καταρχήν είναι το ζήτημα. Σαφώς. Έτσι, και όσον αφορά την άρση απορρίτου και για τα ευρήματα τα ψηφιακά από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, θεωρώ γενικότερα ότι η αστυνομία στην προκειμένη περίπτωση έχει κινηθεί ταχύτατα. Έκανε μια πάρα πολύ σωστή προανακριτική έρευνα. Θα πρέπει να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε για να το γνωρίζει και ο κόσμος ότι η όλη υπόθεση έχει περάσει στη φάση της κύριας ανάκρισης, όπου ο ανακριτής πλέον είναι το μόνο και το κύριο πρόσωπο ο οποίος έχει αναλάβει τις έρευνες, και αυτός θα δώσει κατευθύνσεις για περαιτέρω ανακριτικές ενέργειες που μπορούν να γίνουν κτλ. Περιμένουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για να δούμε τις επικοινωνίες του επίμαχου χρονικού διάστημα, όπως επίσης και την πλήρη ιατροδικαστική εξέταση.
2: Τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές.
5: Ακριβώς.
2: Έχει σημασία βεβαίως ο έλεγχος και των κινητών τηλεφώνων και των συνεργατών του ζεύγους που ήταν εκείνη την ώρα, κύριε Σιντρεβέλη, μέσα στο ιατρείο. Γιατί και εκεί έχουμε διαφορετικές μαρτυρίες από τις υπαλλήλους του ιατρείου και από τη γραμματέα και από την επιστημονική συνεργάτη του ιατρείου. Και εκεί έχει σημασία να δούμε τι έχει γίνει με τα μηνύματα, τις επικοινωνίες επίσης, γιατί ήταν μπροστά στο συμβάν.
5: Θα συμφωνήσω, κυρία Κουζουκόη. Γενικότερα, όλα όσα θα έρθουν σε γνώση μας από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα είναι στοιχεία που θα βοηθήσουν τον ανακριτή και τη δικαιοσύνη στο να δει ακριβώς το τι έχει συμβεί και να δώσει τις ποινές που πρέπει να δώσει για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Να ρωτήσω κάτι την κυρία Αγγελή. Εάν δεν είναι το αντικείμενο σας και δεν θέλετε να μου απαντήσετε, θα το σεβαστώ. Κάποιος ο οποίος υποβάλλει σε μια τέτοια θεραπεία έναν πολίτη που δεν είναι πιστοποιημένο, εγκληματικό, θα πω, αυτή η ενέργεια που κάνει είναι ενδυνάμει εγκληματική?
4: Να σας πω, θα σας απαντήσω. Αρχικά να πούμε ότι από μόνη της η σύλληψη των δύο γιατρών είναι μια πολύ σοβαρή δικονομική εξέλιξη, διότι έχει ανοίξει ο σκός του αιώλου αυτή τη στιγμή για το πού εμπιστευόμαστε τη σωματική μας και ψυχική μας υγεία. Έτσι. Και εδώ έγιναν μέσα αυτή η προανακριτική εξέταση που γίνεται τώρα, έχει έρθει μέσα από αντικειμενικά στοιχεία, διότι βλέπουμε ότι αυτοί οι γιατροί βλέπουμε τις χρονικές αντιφάσεις μέσα από τις κάμερες ασφαλείας, ότι τα λεγόμενά τους δεν συνάδουν με όλα αυτά που έχουν συμβεί, τα υποπτικά μέσα, τα τεχνικά ιδρύματα. Σίγουρα θα παίξουν ρόλο εδώ και τοξικολογικές εξετάσεις, έτσι. Και ήταν αυτό το μήνυμα κιόλας που πέρασα για το πού τελικά εμπιστευόμαστε τη σωματική μας και ψυχική μας υγεία.
2: Κυρία Βαρέλα.
6: Ναι. Η εμπλοκή λοιπόν του υπνοθεραπευτή καταρχάς, όπως έχει υποθεί και μάλιστα από όλος ο νομικός κόσμος πλέον εξετάζει αν ένας υπνοθεραπευτής σε τι νομικό πλαίσιο κινείται, αν υπάρχει νομικό πλαίσιο το οποίο να απαγορεύει είτε να επιτρέπει τέτοιες πρακτικές, οι οποίες είναι περίεργες, έτσι, δεν είναι ιατρική ήθιστε.
2: Πράξη αυτή.
6: Δεν είναι ιατρική πράξη, αλλά αφορά την υγεία ενδεχομένως ενός ανθρώπου. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λοιπόν, θα δούμε ποιο είναι το νομικό πλαίσιο και στη συνέχεια η σύμβαση αυτή, στην οποία είπε ο συνάδελφός μου, η σύμβαση αυτή με έναν γιατρό, κατά πόσο μπορεί να υπογραφεί και τι νομικές προεκτάσεις έχει σε σχέση με το έγκλημα που είδαμε όλοι και το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, διότι το να στέλνεις πελάτες, δεν ξέρω τι συμβαίνει, σε έναν γιατρό, ο οποίος γιατρός δεν θα έπρεπε να προβαίνει σε τέτοιες ιατρικές πράξεις μέσα σε ένα γιατρείο που είναι τελείως
2: παθολογικό και
6: μπάχαλο, ας πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν πώς γίνεται. Ο γιατρός σίγουρα έχει ευθύνη για μια τέτοια σύμβαση με έναν μη γιατρό.
1: Ναι.
6: Το ζήτημα είναι τι είδους ευθύνη έχει ο υπνοτιστής.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βαρελά. Κύριε Σιδρεβέλη, κυρία Αγγελή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Βρέχει έξω, Κουτροκόη.
2: Δεν βρέχει και παίρνω πίσω αυτό που έλεγα χθες. Γιατί πίστευα ότι οι υψηλές τιμές στην Αντλία, στη βενζίνη, θα βελτιώσουν λίγο το θέμα του κυκλοφοριακού.
1: Εδώ
2: έπεσα
1: τι
2: έξω.
1: Τι είναι αυτό εδώ?
2: Είναι προφανές ότι έχω πέσει πολύ
1: τι
2: έξω.
1: Τι ποτάμι είναι αυτό εδώ στο ποτάμι?
2: Έτσι, το ποτάμι του Κηφισού είναι πολύ δύσκολο σήμερα και ρωτήσαμε νωρίτερα, βλέποντας την εικόνα, το Δημήτρη Παπαϊωάννου αν βρέχει. Δεν βρέχει και έχουμε αυτή την κίνηση.
1: Κατά
2: σκεφτείτε
1: το μεσημέρι,
2: τι θα γινόταν.
1: Το μεσημεράκι αναμένεται.
2: Το μεσημεράκι θα είναι τρεις χειρότερα.
1: Σκέψου ότι έγινε να γίνεται το μεσημέρι και σε αυτό το ρεύμα και σε αυτό το ρεύμα,
2: Να.
1: Θα γίνεται χαμός.
2: Έχουμε επίσης πρόβλημα, προσοχή, να αποφύγετε τη λεωφόρο Κηφισίας. Έχουμε ένα τροχαίο με παράσυρση πεζού στη λεωφόρο Κηφισίας. Δεν υπάρχει τραυματισμός, έτσι το λέμε, αλλά να αποφύγετε την Κηφισίας, γιατί αυτή την ώρα είναι ιδιαίτερα έτσι επιβαρημένη λόγω του συμβάντος.
1: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
3: Hold tight, don't let go. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
10: I'm looking for Kelly Broussard.
9: That is me.
10: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
9: Oh.
10: And I must say, she seems very professional.
9: You like animals?
11: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
12: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
9: Lights, music.
10: Organizing all this, pretty amazing.
12: You never doubted my powers, did you?
10: Never.
13: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
1: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τι κάνετε εκεί?
1: Εδώ δείτε. Καμουφλάζι, κουτροκόρη.
0: Κάνω τη γάμια.
1: Αυτό σημαίνει, όμως ότι
0: μέτρα γυναίκα.
1: Αυτό σημαίνει όμως ότι με έχεις φάει νωρίτερα, ότι με έχεις κατασπαράξει.
2: Εσύ έχω φάει, γι' αυτό.
1: Και έχεις τα απομεινάρια μου πάνω σου. Εντάξει.
2: Δεν είσαι ο Γιάννης Γλύκας, είσαι Γλύκας.
1: Ο Γιάννης ο Γλύκας ο δικηγόρος.
2: Ναι.
1: Εγώ είμαι ο Γλύκα, Γλύκα.
2: Έλα, διάβαζε, τι έχει γίνει εδώ με την κάβια. Έλα, για πες. Ανακαλύφθηκε ένα νέο παράξενο είδος κάμπιας, το οποίο λέει χρησιμοποιεί για καμουφλάζ τα απομεινάρια από τα κόκαλα των θυμάτων του,
1: γλυκά,
2: που μόλις έχει καταβροχθήσει, έτσι.
1: Ωραία αυτή η
2: κάμπια. Πάμε να καθίσουμε. Είναι αυτή η National Geographic έχουμε γίνει.
0: Εγώ αλλά... έχω να καταγγείλω την Ντόρα Κουτροκόη.
1: Γιατί, επειδή με έφαγε.
0: Είναι δύο μέτρα και βάζει και δεκάποντο.
1: Αυτό...
0: Δηλαδή, πες πώς θα δούμε εμείς.
1: Είσαι φίλη μου, Αμαλία.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, είναι.
1: Είσαι φίλη μου.
0: Και μπροστά της φαίνομαστε κουνούπια όχι, εμείς. Δηλαδή,
1: γιατί το λέω, Νίκο, το λέω και Νίκο, δεν με πιστεύουν, να ξέρεις.
0: Είναι πολύ ψηλή, βάζει το δεκάποντο, να είναι από δάρα τώρα. Τι να κάνω τώρα εγώ.
2: Είναι οκτώ πόντι, να μάθετε να μετράτε πόντους, παιδιά.
0: Προκαλείς.
1: Περίμενε να μην περάσω μπροστά από την κάμερα. Περίμενε. Σκέψου να φορέσω. Εγώ μπορώ να μπω τώρα στο πλάνο. Έλα, μπαίνω τώρα. Σκέψου να φορέσω τώρα εγώ.
2: Αφού είναι κάμπια.
1: Σκεφτείτε να φορέσω 8 πόντους εγώ τώρα τα κούνι.
0: Σκύβει τώρα, έχεις κάτι.
2: Εγώ σκύβω, παιδιά. Δεν το ξέρει ο κόσμος.
0: Λοιπόν, εγώ την καταγγέλω την παρουσιάστρια.
1: Να βάλω 8 πόντους. Κοίταξε εδώ. Ορίστε μας.
2: Έτσι θα έπρεπε να είμαστε.
1: Λάμπρε.
2: Δεν φταίω εγώ που εσύ είσαι λίγο πιο.
3: Πρόσεχε, μην έχει την τύχη. Μην το πει, μην έχει την τύχη. Το
2: δεν μπορεί να είναι κάμπια.
1: Τόσο μεγαλώνω, τόσο μαζεύω, ξέρει.
0: Την κατήγγειλα επιτέλου.
2: Αυτό μου λέει και ο γιο μου. Ξέρετε, μου λέει μαμά σε λίγα χρόνια θα είσαι πιο κοντή, το ξέρει.
0: Καλά, πόσο πιο κοντή.
1: Εμένα μου λένε τι ύψο έχει και δώσει το στρατό.
0: Εγώ φταίω, εγώ φταίω. Για την τάξη μια κυρία για να κοπούλε, εγώ φταίω. Εγώ τη έβαλα θέματα.
2: Λοιπόν, προσπαθούμε να χαλαρώσουμε λίγο γιατί τώρα έχουμε. Μάχη εδώ πέρα, έτσι. Τι έγινε με την κυρία Σδούκου και τον κύριο Φαραντούλη?
0: Θα μιλήσω εγώ τώρα ως γυναίκα.
1: Έλα, Μαλία.
0: Εγώ τον κύριο Φαραντούλη το συμπαθώ. Όμως όταν μιλάει με την κυρία Σδούκου και λέει εσείς χαριζόσασταν με υπουργούς, εντάξει, τουλάχιστον, δεν ξέρω, μπορεί να το είπε πάνω εν τη ρήμη του λόγου. Πάνω στον έντονο διάλογο, έπρεπε ο ίδιος να έχει ανακαλέσει και να έχει ζητήσει συγγνώμη.
1: Είναι
0: ανεπίτρεπτο μια μάνα τριών παιδιών, σε μια μάνα τριών παιδιών να φέρει με αυτόν τον τρόπο και να μιλάς
3: έτσι. Είναι ατυχής έκφραση. Το γνωρίζω προσωπικά, είναι ευγενής άνθρωπος.
0: Γενικώς είναι ευγενής άνθρωπος.
3: Και έχουμε και μια φιλική σχέση, αλλά
0: και εγώ.
3: Η έκφραση είναι ατυχής. Ίσως να ήθελε να πει άλλο, έπρεπε... να κάνει λάθος επιλογή, αλλά...
0: Γι' αυτό είπα για συγγνώμη, Λάμπρο μου.
3: Αλλά θα έπρεπε,
1: Του δόθηκε η ευκαιρία.
0: Και επέμεινε.
2: Και δεν το μάζεψε και το Πασόκ, θέλω να πω εγώ εδώ. Δεν το μάζεψε και το Πασόκ.
3: Αν είναι ολίσθημα της γλώσσας...
0: Θα συμφωνήσω σε αυτό με την τώρα.
3: Αν είναι ολίσθημα της γλώσσας, πολύ περισσότερο θα πρέπει να το μαζέψει και να πει λάθος έκφραση.
0: Ναι, λέει, και εκείνη χρησιμοποίησε η κυρία Σδούκου αυτό το ρήμα, ότι χαριζόταν με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, με την κυρία Καριστιανού. Ενώ πολιτικό φλερτ εννοούσε η Αλεξάνδρα Σδούκου, έτσι, για να λέμε. Δεν εννοούσε κάτι άλλο. Πας και λες αυτή την έκφραση σε μια μητέρα τριών παιδιών και δεν το ανακαλείς. Απορώ.
4: Δεν ακούστηκε ωραία.
0: Όχι, δεν έχει
2: Εγώ θα επαναλάβω ότι μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν το μάζεψε ούτε το Πασόκ. Το να μιλάνε για ατυχή έκφραση δεν σημαίνει ότι μαζεύω κάτι.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Σαφώς. Και θα συμφωνήσω.
2: Καλά, ο ίδιος δεν το μάζεψε ούτως ή άλλως. Αλλά και το ίδιο το κόμμα, αν θέλετε, το να λες ότι απλώς ήταν μια ατυχή έκφραση, δεν θεωρώ ότι μαζεύει ουσιαστικά αυτό το οποίο έχει πει ο κ. Φαραντούλη.
3: Επειδή προφανώς. Λέω, εκτίμηση κάνω έτσι. Πρόκειται για ολίσθημα τη γλώσσα, θα ήταν πιο εύκολο να πει λάθος έκφραση.
0: Αυτό λέω.
1: Προσέξτε τώρα. Του δόθηκε ευκαιρία. Ήταν καλεσμένος εχθές εδώ στο Άξιο 24.
0: Για να ακούσουμε.
1: Και δεν ανακαλεί. Για να δούμε λίγο τι είπε.
5: Η κυρία Σδούκου είπε ότι χαριεντιζόμουν με την κυρία Χαριστιανού επειδή οργάνωσα μια θεσμική εκδήλωση για το άρθρο 86, τότε ως πρόεδρος η κυρία Χαριστιανού του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών. Και της απάντησα της κυρίας Σδούκου, γιατί προφανώς της είναι οικείος ο όρος και τον καταλαβαίνει ότι άλλοι χαριεντίζονταν όταν τους γνωρίσαμε το 2009 με πολιτικά πρόσωπα, ετερόκλητα στη συνέχεια. Λοιπόν, να προσέχουν τι λένε. Και κυρίως να θυμούνται ότι εγώ αντιπαρατίθεμαι μόνο πολιτικά και όχι προσωπικά.
6: Ήταν μια στοχεία. Και νομίζω ότι ο κύριος Φαραντούρης με την παιδεία και με τη θέση που έχει οφείλει να το αναγνωρίσει και να το ανακαλέσει. Ήταν μια στοχεία, ο τρόπος με τον οποίο ακούστηκε ήταν τρόπος με βαριά υπονοούμενα. για μια νέα πολιτικό, για μια γυναίκα, για μια επαγγελματία στο δημόσιο εκείνη την περίοδο.
5: Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε.
6: Δεν σας διέκοψα και δεν θέλω να δώσω και μεγάλη συνέχεια.
5: Όχι, τον όρο το χρησιμοποίησε η συνάδελφό σας.
6: Η άποψή μου ήταν
5: άρα ήταν αδόκιμη.
0: Αν ανακαλείται να το θέλω.
5: Απάντησα στην κυρία με τον όρο που χρησιμοποίησε η ίδια.
6: Ήτανε κατά τη γνώμη μου βαθύτατα προσβλητικό.
5: Τον όρο τον χρησιμοποίησε ίδια.
6: Και στο δημόσιο διάλογο πολύ
5: δεν θα επιτρέψω προσβολές προσωπικές.
6: Δεν μπορούμε να αφήνουμε
5: τον όρο τον χρησιμοποίησε ίδια.
6: Σεξιστικούς όρους και να δημιουργούμε τέτοιου είδους ζητήματα.
5: Ήταν σεξιστικός όρος.
6: Ήταν μια αστοχία. Κύριε Φαραντούρη, δεν σας διέκοψα.
5: Σεξιστικός εκ μέρους της κυρίας.
2: Ήταν, παιδιά, σεξιστικό τώρα αυτό που
4: είπατε. Η διαφορά ήταν ότι η κυρία Σδούκου είπε ότι χαργεντιζόταν με το κόμμα της κυρίας.
0: Για πολιτικό φλερτ. Αυτό το εξήγησα εγώ.
4: Ναι. Αυτή ήταν η διαφορά που δεν μπορεί να καλύψει τον κύριο Φαραντούρη.
1: Εννοούσε κάτι διαφορετικό τελείως.
0: Τουλάχιστον έτσι ακούστηκε και ο τρόπος που εκφράστηκε.
2: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο και δεν είμαστε αφελείς. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Φαραντούρης κακώς πιστεύει ότι απευθύνεται σε αφελείς τώρα. Ήταν ξεκάθαρο αυτό το οποίο είπε και δεν ανακάλεσε επίσης.
3: Επειδή είπε τώρα ότι το εννοούσε πολιτικά ως απάντηση, θα μπορούσε να το ολοκληρώσει και να πει πολιτικά το εννοούσα. Αν παρεξηγήθηκε, συγγνώμη.
0: Μα αυτό είπα από την αρχή, γιατί είναι ευγενής. Έτσι, δεν θέλω να πω ότι ο κύριος Φαραντούρης γενικώς και όταν μιλάει και.
3: Για μια φορά λέγονται πράγματα.
0: Ναι,
3: με
0: γι' αυτό
3: λέω εντύπωση
0: και
3: λόγω.
0: Από την άλλη, δεν μπορεί να πει. Και θα συμφωνήσω και με την τώρα που λέει ότι το Πασόκ πρέπει να πάρει θέση. Δεν είπα εγώ να τον αποπέμψει. Αλλά έπρεπε να του ζητήσει να ζητήσει μια συγγνώμη. Πώς θα γίνει
1: Πασόκ
0: τώρα.
1: Θα επιστρέψουμε γιατί έχει πολλά. Ναι. Νομίζω και στην Χαριλάο Τρικούπη που το απασχολούν, το Πασόκ. Να πάμε λίγο στον κύριο Τσίπρα. Ο οποίος με ένα βίντεο του λίγο νωρίτερα προτείνει μέτρα,
4: μέτρα.
1: Για τη μείωση της τιμής των καυσίμων.
4: Απάντησε ο κ. Μαρινέκης.
1: Απάντησε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι λέει,
4: ήταν στο Sky. Ότι... λέει, εκείνος αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όταν ήταν πρωθυπουργός.
0: Και ότι δεν το πιστεύει κανείς πια.
4: Που είναι οι υπουργοί του τότε που έπαιρνε τις αποφάσεις και τώρα δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί τους.
0: Εντάξει, πάντως...
4: Και ότι το κράτος εισπράττει 42 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Να μας πούνε, αν μειώσουμε και κόψουμε, πώς θα συμπληρώσουμε
2: να
4: το ποσό.
2: Να δούμε το βίντεο. Ναι.
7: Ο πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
2: Αμαλία, να σε ρωτήσω το εξής. Ο κύριος Τσίπρας δεν καταλαβαίνει ότι αν η κυβέρνηση πραγματικά μπορούσε να υλοποιήσει όλα αυτά τα οποία λέει και ο ίδιος, έτσι, γιατί να μην το κάνει, εφόσον θα υπάρξει πολιτικό κόστος.
0: Λέει, κάνεις ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Έχεις 4 όπλα στα χέρια σου, τα οποία δεν χρησιμοποιείς. Δηλαδή το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
2: Έχουν απαντήσει όμως. Έχουν απαντήσει από την κυβέρνηση.
0: Σου λέει, δεν θα ξεπιστεύω. Μου λες και ψέματα.
3: Και δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα τα μέτρα. Ναι, θα τα δούμε.
0: Μαζί σας είμαι. Εγώ λέω ότι λέει η πλευρά, τι λέει η Αμαλία. Σου λέει, εδώ λες ψέματα. Μπορείς να επιβάλλεις πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, πλαφόν στο έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη, επίσης να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο μισό.
3: Ο κ. Σιμπάς είδε χαραμάδα και μπήκε, επειδή δημοσκοπικά πιέζεται, βρήκε αυτό και το
0: μείωσε. Καλά, τώρα δεν πιέζεται, δεύτερο κόμμα είναι, ξεκάθαρα. Και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
3: Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνει πίεση και το Πασόκ να ανεβαίνει. Βάση επιπτώσει.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Κάτσε, θα απαντήσω όμως. Και δεν είπατε τι λέει στο Τσίπρα. Γιατί δεν πιέζεται. Πώς πιέζεται.
3: Πρόβλημα υπάρχει, πιέζεται. Έχει ταβανιάσει και πιέζεται. Πρόβλημα υπάρχει, προφανώς, και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να.
0: Εντάξει, πάντως αυτά που είπε οι προτάσεις του.
3: Αλλά δεν είναι ο κατάλληλότερος, γιατί έχει κυβερνήσει και θυμόμαστε.
0: Ναι, το είπε όταν απάντησε ο κυβερνητικός
3: εκπρόσωπος. Είναι ενωπό αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάντως ήταν τα 4 αυτά ο ίδιος παρεμβάσεις που θεωρεί ότι έτσι θα μειωνόταν το κόστος στα καύσιμα.
4: Πάντως στο μισό, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα μειωθεί στο μισό. Είναι πόσο, είναι 20 δις.
0: Και λες για κάποιο χρονικό διάστημα. Oh. Έτσι, το λέει. Ναι, για πάντα.
4: Αυτό το ποσό
0: που λέει τώρα που είναι η κρίση.
2: Αυτό λένε και λένε τα κόμματα τη αντιπολίτευση ότι δεν χρειάζεται η Ευρώπη να μας πει το OK για αυτό. Τέλος πάντων, γλυκά ακούγονται όλα αυτά στα αυτιά. Ο κύριος Κιουρτζής.
1: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων είναι εδώ μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κιουρτζή.
8: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, να είστε καλά.
1: Είναι αλήθεια ότι οι τιμές που καταγράφονται τώρα στα πρατήρια εκεί στην Αντλία είναι υψηλότερες από την αρχή του πολέμου, κύριε πρόεδρε?
8: Η αρχή του πολέμου πόσα ήταν, λιγότερο. Τώρα είναι ακριβότερες οι τιμές, βεβαίως.
1: Αυτό
8: γιατί
1: λέω.
8: Η αρχή του πολέμου είχε χαμηλότερες τιμές. Βέβαια.
1: Λέω ότι
8: άλλη
1: από την αρχή.
8: Άλλη τιμή είχε τότε, άλλη.
1: Από την αρχή του πολέμου είναι η ακριβότερη τιμή, γιατί έχουμε δει σκαμπανεβάσματα στην Αντλία. Αυτό λέω ότι είναι η ακριβότερη, νομίζω, τώρα αυτή η τιμή που καταγράφεται.
8: Είναι από τις ακριβότερες τιμές, ναι. Είναι από τις ακριβότερες. Αν εννοείται από την αρχή, σε όλο το χρονικό διάστημα αυτό.
1: Ναι.
8: Τις τιμές, ναι, είναι ιδιαίτερα ακριβές και ιδιαίτερα ακριβότερο είναι το πετρέλαιο κίνησης.
2: Εσείς ακούσατε
8: και πολύ
2: το,
8: περισσότερο το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Του κυρίου Τσίπρα, το ακούσατε, κύριε Κιουρτζή?
8: Ναι, να σας πω τώρα.
2: Τις προτάσεις. Ας αφήσουμε τα κόμματα. Τις προτάσεις τις ακούσατε.
3: Εσείς τα προτείνατε.
8: Η αγορά έχει, και μάλιστα ο ρητορικός λόγος έχει κάποια πολιτικές ή κομματικές εκφάνσεις και οι οποίες δεν είναι και αποδεκτές και δεν είναι και λάθος. Για παράδειγμα, τους χάρη σήμερα να σας πω, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, αν ξεκινούσε σήμερα με το μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχει σήμερα, θα ήταν στο δηληστήριο 1,845.
2: Άρα
8: ο ειδικός φόρος κατανάλωσης τα 28 λεπτά με το ΦΠΑ είναι περίπου 34 λεπτά. Άρα αν μειώναμε όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το βγάζαμε από την τιμή, θα είχαμε 1,5 ευρώ το λίτρο δηληστηριακή τιμή. Αυτό που λέμε σήμερα το έχει 1,84. Γιατί 28 λεπτά συν ΦΠΑ είναι 34 λεπτά περίπου, 3,47 για την ακρίβεια.
3: Άρα ένα 40 που λέει ο κ. Σύπρας δεν μπορεί να πάει με τον φόρο.
8: Έτσι ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κοστολογικά, εκεί που μπορεί να δώσει κάποιος δίκιο και να λειτουργήσει με ένα διαφορετικό...
0: Για πλαφόν μίλησε ο κ. Τσίπρας.
8: Όμως, συγγνώμη.
0: Για πλαφόν μίλησε ο κ. Τσίπρας, έτσι.
8: Ωραία. Τώρα πάμε, θα σας εξηγήσω, κ. Κάσο, τώρα ποια είναι η σωστή προσέγγιση κατά τη δική μας εκτίμηση. Εντάξει, γιατί αυτό που θα ακούσετε έχει μεγαλύτερη ένταση. Σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Χωρίς τους φόρους είναι 35% ακριβότερο. Δηλαδή ένα κιλό γάλα είναι ακριβότερο από ένα κιλό φέτα. Ποιος μπορεί να σκεφτεί ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, δηλισμένο προϊόν με δεκαπλάσιο θείο, χωρίς πρόσθετα τα βιοκάψιμα κτλ., μπορεί να είναι 35% ακριβότερο. Δεν έχει λογική αυτό. Ναι. Άρα εδώ έχουμε μία υπερκοστολόγηση του ενός προϊόντος, έχουμε μία χρηματιστηριακή φούσκα η οποία αλλάζει τα δεδομένα, την κοινή λογική και
3: η οποία οφείλεται
1: και η αμόλυβδη επίσης εξακολουθεί να είναι μέγα πρόβλημα, γιατί βλέπουμε ότι δεν σκέφτεται και τίποτα η κυβέρνηση τουλάχιστον προς στιγμήν για να αντιμετωπίσει αυτή τη τιμή.
4: Στη Μήλο έχει πάει 2,64.
1: Δείτε τώρα σε μία κάρτα ένα διάγραμμα, κύριε πρόεδρε. Τον Ιούνιο στην Αττική μέση τιμή 1,90, τον Ιούλιο 1,95, 2,02 τον Αύγουστο, 2,12 το Σεπτέμβριο, επαναλαμβάνω, είναι η μέση τιμή, έτσι.
2: Και, να και
1: επειδή μίλησε και για νησί.
2: Και κλάδες, για τη Μήλο που λες εσύ τώρα, βλέπουμε εδώ τον Ιούνιο 2,15, 2,25 τον Ιούλιο, 2,32 τον Αύγουστο, 2,40 το Σεπτέμβριο, μέση τιμή λέμε εμείς, και λέει ο Μινάς Τσαμόπουλος ότι την έχει συναντήσει στη Μήλο, έχει ενημερωθεί και για 2,6.
4: Για σήμερα, 2,64 ανώτατη τιμή.
1: Για σήμερα.
4: Από 2,40 μέχρι 2,64.
0: Ενώ πέφτει το πετρέλαιο σε
2: δύο αγορές. Γι' αυτό σας ρώτησα αν αυτά τα οποία ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα, έτσι, είναι εφικτά, κύριε Κιουρτζή. Δηλαδή, να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, εσείς που είστε οι άνθρωποι της αγοράς, γνωρίζετε αν αυτά είναι εφικτά ή όχι.
8: Σας είπα ότι το κοστολόγιο του πετρελαίου θέρμανσης είναι μούφα. Δηλαδή είναι ψεύτικο όταν το έχουμε τόσο πολύ υψηλά. Άρα προφανώς δεν πουλάνε τα δηληστήρια κέρδος από τη δήληση, πουλάνε χρηματιστηριακή αξία. Έχω πει και άλλες φορές ότι τα δηληστήρια μας είναι πάρα πολύ καλά, βγάζουν πολύ καλά προϊόντα, δεν μας αφήσαν να σκεφτόμαστε από καύσιμα, αλλά κερδίζουν αρκετά χρήματα.
2: Η αμόλυβδη...
8: Άρα, Πάμε να δούμε λοιπόν αν το κοστολόγιο αυτό είναι φυσιολογικό. Λέτε ότι... 10 λεπτά έκπτωση.
3: Ότι εκμεταλλεύονται την έλλειψη και ακόμα και όταν πέφτει το πετρέλαιο δεν περνάει η μείωση στις τιμές.
0: Άρα το πλαφόν είναι εφικτό, αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, κύριε Κιουρτζή, είναι εφικτό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
8: Όχι, όχι, δεν είναι εφικτό, ούτε ο ίδιος θα το έκανε.
4: Πάντως διεθνώς υπάρχει πρόβλημα με τα δηληστήρια. Γι' αυτό δεν πρέπει να συνδέουμε την τιμή του βαρελιού, το Brent, με τα δηλισμένα προϊόντα.
8: Πάρα πολύ σωστά μιλάτε.
0: Έτσι, το μηνά.
8: Πάρα πολύ σωστά μιλάτε. Οι διεθνείς τιμές ορίζουν τις τιμές στη χώρα, στην κάθε χώρα.
1: Ναι.
8: Και τις δηληστηριακές τιμές.
1: Βέβαια, κύριε Κιουρτζή.
8: Και χάνουν, κερδίζουν παραπάνω, έτσι λειτουργεί.
1: Οι πελάτες,
8: όμως, αυτό που θα σας έλεγα.
1: Οι πελάτες που έχετε εσείς δεν τους νοιάζει το τι γίνεται διεθνώς, τους νοιάζει τι γίνεται στη χώρα μας και το τι συμβαίνει με την τσέπη μας. Γιατί εγώ θα πω ότι και μειωμένη να ξεκινήσει η τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμασης, 1,60, 1,65, 1,70, αν θα πέσει εκεί. Μιλάμε για τουλάχιστον 6 και 7 εκατοστάρια επιπλέον στον
4: κόκκινο.
1: Που πού θα τα βρει αυτά ο κόσμος.
0: Εγώ έμαθα ότι δεν θα βάλουν πολλές πολυκατοικίες, δεν θα βάλουν πετρέλαιο.
8: Να ολοκληρώσω λίγο την άποψη της Ομοσπονδίας, γιατί εμείς είμαστε μέσα στην πηγή του προβλήματος και γνωρίζουμε από μέσα. Η δική μας άποψη είναι το επίδομα δεν μπορεί να δοθεί με εισοδηματικά κριτήρια. Διότι είναι άστοχο, άκερο και δεν το παίρνουν όσοι θα έπρεπε να το πάρουν. Πήραν επίδομα θέρμασης πέρσι 950.000 λιγότεροι. 1.600 πήρανε πετρέλαιο, 630 πήρανε επίδομα. Και πόσο ήταν το μέσο όρο του επιδόματος? 140 ευρώ. Άρα συνεπώς πήραν σχεδόν τίποτα όταν πήραν 140 ευρώ. 30.000 ευρώ δικαιούσε επίδομα, 30.000 και 1 ευρώ βγαίνει εκτός εισοδηματικών κριτήριων. Οι επιχειρήσεις που καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανση δεν δικαιούνται επιδόματος. Άρα αυτό πρέπει κατά την άποψή μας να δοθεί στην Αγγλία. Χαμηλότερη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σημαίνει λιγότερη εισδροή ναυτιλιακού καυσίμου μέσα στην αγορά.
0: Κατανοητό.
8: Υπάρχει μια χρηματιστηριακή φούσκα και από αυτήν πληττόμεθα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κιουρτζή.
8: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
8: Και εγώ ευχαριστώ να είστε
2: θέλουμε
8: καλά.
2: Να μας πεις τι γίνεται με τα ακτοπλοϊκά, με τα δρομολόγια των πλοίων. Γιατί αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ειδικά προς και από μικρά νησιά σκέφτονται οι εταιρείες να μειώσουν δρομολόγια. Λόγω του κόστους, του αυξημένου κόστους του καυσίμου.
4: Κοιτάξτε να δείτε, έχει πάει 1.400 ευρώ ο τόνος του ναυτιλιακού καυσίμου. Όταν πριν τον πόλεμο ήταν 658, τον Ιούνιο 993, τώρα έχει κυμαίνεται μεταξύ των 1.300 ευρώ και των 1.400. Τέσσερα πλοία έχουν σταματήσει πρόωρα τα δρομολόγια τους, τρία από τη Ραφίνα και ένα από τον Πειραιά. Και σκέφτονται πως ανατολίζονται τι θα κάνουν, δεν βγαίνει ο χειμώνας. Και όταν μιλάμε και για ακτοπλοεία, μιλάμε σύνδεση νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Όταν για να πας στη Ρόδο με τα σημερινά δεδομένα, λέω, πήγαινε, έλα, θέλεις σχεδόν 200.000 ευρώ το δρομολόγιο, και αυτό είναι, καλύπτει το κόστος το λειτουργικό ενός πλοίου το 57%. Βάλτε και τους μισθούς, είναι ανελαστικά τα έξοδα αυτά για μια εταιρεία.
1: Άρα μπορεί
4: και
1: να...
4: δεν το λέω γιατί. Για τις εταιρείες ως εταιρείες, απλώς για τη σύνδεση της νησιωτικής Ελλάδας με την υπηρετική.
1: Άρα τι σκέφτονται. Άρα μπορεί και να συμβεί αυτό που ρώτησε τώρα.
4: Κοιτάξτε να δείτε, τους είχαν δώσει και ένα επίδομα, μια επιδότηση, αν θυμάστε καλά, για τρεις μήνες που καλύπτανε τις εκπτώσεις, τις υποχρεωτικές από το κράτος. Τώρα αρχίζει να βγαίνει η πρώτη δόση, που μιλάμε Σεπτέμβρη, αλλά έχουν κυλήσει και ο Ιούνιος, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος. Είναι σε δύσκολη θέση, συζητάνε. Δεν είναι θέμα τόσο το Υπουργείο Ναυτιλίας, είναι θέμα κυβερνητικό του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Λαμπρό, επειδή είσαι και πολύ της τεχνολογίας, είσαι και χάκερ εσύ. Είδες ο Πρωθυπουργό στην Silicon Valley,
3: Nvidia, Tesla,
1: τι επαφές είχε με επενδυτές.
2: Έκανε και high five με ρομπότ.
3: Με ρομπότ, ναι.
2: Στις
3: Tesla. Μάλιστα είδε και διευθυντικά στελέχη και υπευθύνους προγραμμάτων που είναι ελληνικής καταγωγής ή Έλληνες πρωτογενειάς και δουλεύουν εκεί και διευθυντικά στελέχη, ποιος είναι ο στόχος. Επειδή η Ευρώπη είναι πολύ πίσω σε υπολογιστική ισχύ, σε τεχνητή νοημοσύνη και σε τεχνολογία. Πολύ πίσω. Να δώσουμε μια τάξη. Υπάρχουν πανεπιστήμια που έχουν μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ από ό,τι έχει όλη η Ευρώπη μαζί. Καταλαβαίνετε πόσο πίσω είναι. Τώρα, προσπαθεί η Ελλάδα να γίνει ένας πόλος έλξης για αυτές τις εταιρείες με τη δημιουργία data centers, κυρίως σε Μακεδονία και Θράκη, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, άρα δεν θα χρειάζονται πολύ ψύξη, άρα χαμηλότερη ενέργεια.
1: Να το
3: με
1: high five.
3: Να, με το ρομπότ της Tesla. Πήγε Nvidia, πήγε Tesla, πήγε Sequoia που είναι χρηματοδοτή. Φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Και λόγω των data centers και επειδή προσπαθούν να φτιάξουν ένα πλαίσιο το οποίο να είναι ελκυστικό. Εάν γίνει αυτό, που φαίνεται ότι θα γίνουν κάποια πράγματα, ειδικά σε Μακεδονία και Θράκη που κατασκευάζονται ήδη υποδομές, η Ελλάδα θα μπορούσε να προλάβει αυτή την επανάσταση. Χάσαμε τη βιομηχανική επανάσταση λόγω της Οθωμανικής κατοχής. Τώρα έχουμε την ευκαιρία, η Ευρώπη είναι πίσω ούτως ή άλλως. Θα μπορούσε η Ελλάδα, δεν είναι υπερφύαλο αυτό, να προστατήσει.
1: Να βγει μπροστά.
3: Η Ευρώπη μέχρι στιγμής παράγει νομοθεσία και καθόλου τεχνητή νοημοσύνη. Περιορισμούς, βάζει πρόστιμα στους Αμερικανικούς.
4: Όπως γίνεται και στην ενέργεια. Η Ευρώπη πυροβολεί τα πόδια τη συνέχεια.
2: Σήμερα ξεκινούν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εκεί αναμέναμε. Ανέμενε ο Τούρκος πρόεδρος ένα ραντεβού με τον Αμερικανό.
0: Και δεν είναι στο πρόγραμμα. Επίσημα δεν είναι στο πρόγραμμα.
3: Σωστά. Δεν είναι στο πρόγραμμα.
2: Πάμε να δούμε τους καλεσμένους μας, να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα εδώ όλοι μαζί. Βλέπουμε τον επίτιμο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγό, τον κύριο Καμπά. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ.
9: Καλημέρα, καλημέρα και σε όλους και στους τηλεθεατές σας.
1: Γεια σας, στρατηγέ. Και ο κύριος Καρατράντος είναι μαζί μας, διεθνολόγος. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Καρατράντο. Να ξεκινήσουμε με τον διεθνολόγο και να μας πείτε τώρα αυτό το ραντεβού που φαίνεται ότι δεν θα γίνει. Ερντογάν Τραμπ το ήθελε, το έλεγε, το διαφήμιζε τουλάχιστον στο εσωτερικό της χώρας του.
4: Μα δεν έλεγε ότι θα πάμε να αγοράσουμε Airbus, αυτά θα κάνουμε τζίρο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πώς ερμηνεύεται, κύριε Καρατράντο, αυτό τώρα, αυτό το ναυάγιο?
9: Κοιτάξτε, η συνθήκη της σχέσης ΗΠΑ και Τουρκίας και κυρίως της προσωπικής επαφής των δύο προέδρων, Τραμπ και Ερντογάν, είναι μια κατάσταση στην οποία την έχουμε δει να εξελίσσεται και υπάρχει αυτή η προσωπική δυναμική, να το πω έτσι. Ωστόσο, το σύστημα των ΗΠΑ είναι αρκετά σύνθετο και έχει διαφορετικά επίπεδα δικλείδων ασφαλείας και λήψης αποφάσεων, τα οποία επηρεάζουν και το κομμάτι της παροχής αμυντικών εξοπλισμών, της πώλησης αμυντικών εξοπλισμών σε μία άλλη χώρα, σε μία τρίτη χώρα. Άρα σε αυτό το πλαίσιο η πρόθεση του ίδιου του Προέδρου Τραμπ αλλά και της διακυβέρνησης Τραμπ, γιατί δεν είναι μόνος του, να δώσει αυτά τα οποία υποσχέθηκε στον Πρόεδρο Ερντογάν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη είναι ένα δεδομένο. Ένα δεύτερο είναι πώς αυτό θα μπορέσει να περάσει από μία σειρά από θεσμικές εγγύησεις
2: που υπάρχουν και από... Άρα αυτό είναι ο λόγος που ο Τραμπ δεν συναντάται με τον Ερντογάν ουσιαστικά σε σχέση με την προηγούμενη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είδαμε στην προηγούμενη συνάντησή τους, οπότε και του υποσχέθηκε ουσιαστικά ο Τραμπ στον Ερντογάν στην Άγκυρα, ακριβώς στον Μπλε Παλάτι, ότι αυτά θα τα πάρεις όλα, έτσι. Βλέπουμε ότι πρέπει να περάσει από όλα αυτά τα θεσμικά όργανα τα οποία λέτε. Ναι. Τώρα, άρα, δεν θα είχε να του πει κάτι άλλο.
3: Και ζητούνται και τα λάγματα από Τουρκία τα οποία δεν είναι εμφανή.
9: Ναι. Και να πούμε βέβαια και κάτι άλλο, ότι είναι και κάτι πολύ σημαντικό, ότι αυτά που λέτε είναι στα παράλληλες διαστάσεις αυτής της Συνόδου, η οποία είναι πάρα πολύ στις Γενικής Συνέλευσης, αλλά και η ίδια η Γενική Συνέλευση είναι εξαιρετικά σημαντική σε μία περίοδο όπου το σύνολο των ηγετών της Δύσης και κυρίως οι Ευρωπαίοι βλέπουν τα πολλά αδιέξοδα τα οποία δημιουργούνται τις πολεμικές συγκρούσεις και τις παράλληλες επιπτώσεις που έχουν αυτή σε μία σειρά από τομείς όπως είναι η ενέργεια που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Ναι, καλά. Πάντως η ιστορία έχει δείξει ότι αν επιθυμούσε ο Αμερικανός Πρόεδρος να συναντήσει τον Ερντογάν, θα το συναντούσε.
3: Δεν είναι πάντως, δεν είναι μόνο σημαντικό.
1: Έστω και εθιμοτυπικά, δηλαδή.
4: Μην ξεχνάμε ότι είναι σε πολεμικό αλέρτ Τουρκία με Ισραήλ.
1: Ναι,
4: μην ξεχνάτε ότι έχει το Ισραήλ εκλογές 27 Οκτωβρίου και σε μια εβδομάδα είναι και ενδιάμεση στις ΗΠΑ.
1: Μα γι' αυτό έχει το βλέμμα του εκεί ο Ερντογάν και γι' αυτό λέμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία τώρα.
3: Έχει προσλάβει
1: αυτό το ναυάγιο.
3: Η Τουρκία προσέλαβε μία από τις καλύτερες εταιρείες δημοσίων σχέσεων lobbying στην Αμερική τώρα για να πιέσει για το θέμα του F-35 και γενικά. Μια πολύ κορυφαία εταιρεία, πολλά εκατομμύρια δολάρια έδωσε για αυτόν τον λόγο για να μπορέσει να ξαναμπεί στο πρόγραμμα του F-35 και γενικά να βελτιώσει τις σχέσεις. Βέβαια, δεν είναι άσπρο μαύρο. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι απέναντι στην Τουρκία ή υπέρ της Τουρκίας. όπως είπε ο κ. Καρατράντος, οι Αμερικανοί στάθμοι, επειδή έχουν ένα σύστημα πολυπλοκό, σταθμίζουν τις σχέσεις αναλόγως. Δηλαδή, μπορεί στη μία στιγμή να λέει καλά λόγια και την άλλη, όπως έγινε προχθές, να επιβάλλουν κυρώσεις σε τουρκικές εταιρείες, πολύ σοβαρές κυρώσεις.
1: Για να πάρουμε και ένα σχόλιο και από τον στρατηγό, κύριε Καμπά.
10: Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι αρνητικό για την Τουρκία και είναι και μια διπλωματική, ένα διπλωματικό χαστούκι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στον Μπάρακ, δηλαδή στον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, ο οποίος έβγαινε και έσκιζε τα ημάτια του ότι θα γίνει η συνάντηση και τα F-35 θα έρθουν και το καθεξής.
4: Και στενό αυτό, φίλο λοιπόν, του Τραμπ.
10: Ακριβώς. Αυτό δείχνει τη μία κατάσταση. Από την άλλη, συμφωνώ και με τον κύριο Τσαμόπουλο, ο οποίος λέει ότι, ξέρετε, αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες πάνε για εκλογές. Το Ισραηλινό λόμπι είναι πάρα πολύ ισχυρό, αλλά και το ελληνικό πλέον παίζει ένα σημαντικό ρόλο που τελικά ενδυναμώθηκε τελευταία. Άρα λοιπόν όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση στην οποία θέλει να είναι προσεκτικό στο Τραμπ. Και νομίζω ότι μπορεί αργότερα να δούμε πάλι μια αλλαγή των συσχετισμών, πάλι υπέρ της Τουρκίας. Χωρίς να σημαίνει ότι έχασε κάτι τώρα η Τουρκία. Εκείνο το οποίο με ανησυχεί εμένα και θέλω να κλείσω με αυτό είναι ότι με αυτή την κίνηση η οποία γίνεται, δηλαδή να μην του δίνει τα F-35 σε αυτή τη φάση ή να μην τον καλεί να τον δει, εάν τελικά γίνει αυτό, μην βρεθούν τέλος πάντων
2: πουθενά
10: μεταξύ Τυρίου και Αχλαδιού κάπου και τα πούνε για λίγο. Οπότε το σηκώσει η Τουρκία πάρα πολύ αυτό. Είδατε ότι πήγε στη Νέα Υόρκη και έβαλε κόσμο να φωνάζει και να του φυλάει τα χέρια έξω από το κτίριο. Ναι. Εκείνο το οποίο με ανησυχεί είναι μήπως ζητήσει κάποια ανταλλάγματα ο Ερντογάν για να ισοφαρίσει αυτές τις απώλειες και εκεί τα ανταλλάγματα είναι δυστυχώς εμπλέκονται και η χώρα μας, οπότε καλό θα είναι να αποφύγουμε μια τέτοια κατάσταση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καμπά, κύριε Καρατράντο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λίγο στο Πασόκ.
2: Ναι.
1: Θα μιλήσεις μόνο εσύ. Πανάς.
3: Εγώ τι, τιμωρία.
1: Αναστασίου. Όχι, θα αφήσουμε.
2: Δεν θα μιλάς πια όλα.
1: Θα αφήσουμε την Αμαλία.
2: Την Αμαλία.
1: Εντάξει, λοιπόν, έχουμε τώρα και τον Αυλονίτη.
2: Ναι, ο οποίος
1: εκεί στη Χαριλάου του εκεί μιλάνε μεταξύ τους.
2: Αυτό είναι ένα θέμα. Θα συμφωνήσω μαζί σου, όπως και ότι ο κ. Αυλονίτης πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι εισχωρεί στο Πασόκ. Άρα ο καθένας εκεί λέει ό,τι θέλει. Δηλαδή ο κ. Πανάς λέει πάμε με την Ελλάς. Η κυρία Αναστασίου βλέπει το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Αυλονίτης είπε όλα μαζί. Δηλαδή έβαλε και την ζωή Κωνσταντοπούλου.
3: Γιατί έχει δίκιο.
2: Ποιος έχει δίκιο?
3: Ο Αυλονίτης.
2: Μάλλον ότι στο Πασόκ υπάρχει συνεδριακή απόφαση.
3: Όχι, ναι, δεν έχει σημασία.
2: Δεν την ξέρει. Περίμενε. Στο Πασόκ είναι από ο κ. Αυλονίτης. Τώρα είναι. Κάτσε να πήγα τα μάτια.
3: Άκου, Αμαλία. Από το να πηδάνε από το ένα κόμμα στον άλλο και να κάνουμε το λογαριασμό, καλό να γίνουν ένα κόμμα και να μην έχουν να πηγαίνουν από το καλό και πέρα. Και θα ξέρουμε
2: ότι αυτό λες εσύ τώρα.
11: Αφού δεν θέλουν όλοι, παιδί μου, θα διασπαστούν περισσότερο.
2: Δεν θέλουν. Έχει δύο ψυχές στο Πασόκ, μη σου πω δυόμιση. Πώς θα γίνει αυτό?
3: Τρεις, πρακτικά το σκέφτηκε ο άνθρωπος. Σου λέει να γυρνάμε κάποιου γυρολόγου από κόμμα σε κόμμα, θα γίνουμε ένα κόμμα και θα μα λέει
2: κάτι. Τα μάζεψε μετά βέβαια, γιατί σου λέει τον πήραν. Φαίνεται ότι τραβήξαν το αυτή από τη Χαριλάου Τρίκου που τα μάζεψε. Δεν κάνει.
3: Το γάμο, θα σου πει και το χρόνο αυτό είναι έτσι.
2: Ναι, πάντω να πω γενικότερα ενώ. Δημοσκοπικά φαίνεται ότι κάτι αρχίζει να κουνιέται στο Πασόκ.
11: Αναφέρεσαι και στην τελευταία δημοσκόπηση της Άλκο.
2: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι απόψεις, ξέρετε, ο ένας λέει με τον κύριο Τσίπρα, ο άλλος με τον Πασόκ. Με τον Πασόκ λέω, ο άλλος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω μπερδευτεί. Ο άλλος με
3: τον. Που έχετε ο Αυλονίτης.
2: Ναι,
1: ναι. Μετά κατηγορούν εμάς ότι ασχολούμαστε με αυτά τα προβλήματα και
2: εγώ θα δώσω μόνο εδώ μία είδηση και κλείνουμε γιατί φωνάζει. Αυτό. Κρατήστε, θα σας πω κάτι για την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα. Πόσοι έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και αν στα δάχτυλα μάλλον ενός χεριού θα μετρηθούν όσοι πάνε στο κομμάτι.
11: Μία μόνη σίγουρη είπαμε, η Όλγα Γεροβασίλη. Έτσι, από εκεί και πέρα θέλουμε να μας πεις ονόματα, μην μας τα λες έτσι.
1: Αύριο θα μας φέρεις.
2: Εγώ έριξα την πόρτα,
11: αύριο ονόματα.
2: Ο Ρέος
11: Καραμέρος.
1: Ευχαριστούμε. Βρέχει έξω, παιδί μου.
2: Βρέχει,
1: ας τα παιδιά να φύγουν τώρα να μην ταλαιπωρηθούν.
11: Εγώ πριν αντί να πω λευκό παλάτι, είπα μπλε παλάτι, δεν με διόρθωσες. Κοίτα τι γίνεται. Επειδή μου αρέσει το μπλε τζαμί. Γι' αυτό.

0: Πάμε, Γεωργία Τσάλη. Θα μας δώσει μια είδηση εκεί για το Μενίδη. Θα μας πεις εσύ, Γεωργία μου, τι έγινε. Βρέχει εκεί που είσαι?
1: Βρέχει. Μόλις τώρα, Γιώργο μου, ξεκίνησε να ψυχαλίζει.
0: Okay, ωραία. Για πες μας τώρα αυτή την είδηση που είναι λίγο περίεργη.
1: Να σας πω ότι η αναστάτωση προκλήθηκε σε εκκλησία στο Μενίδη όταν ένας 43χρονος άνδρας εισέβαλε γυμνός στο ναό την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη νεκρόσιμη ακολουθία. Αρχικά ο άνδρας φώναζε και κινήθηκε απειλητικά προς τους παρευρισκόμενους, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε και κλωθοκόπησε έναν 64χρονο επίτροπο. Εκείνη τη στιγμή δημιουργήθηκε πανικός στο σημείο, με μια γυναίκα μάλιστα να χάνει τις αισθήσεις της. Ο κόσμος που βρισκόταν εκεί προσπάθησαν να τον απομακρύνουν, του έδωσαν μάλιστα και ρούχα, ενώ του προσέφεραν και καφέ για να τον ηρεμήσουν. Να σας πω μάλιστα ότι σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται ο άνδρας να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
0: Α, μάλιστα. Κάπως εξηγείται αυτό που έκανε, έτσι. Δεν δικαιολογείται.
2: Η κοπέλα σοκαρίστηκε, η γυναίκα
0: λιποθύμησε.
2: Ρε Γιώργο.
0: Γιατί?
2: Ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία.
0: Μα τι είπα?
2: Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε.
0: Έναν άνδρα γυμνό μέσα σε μια εκκλησία.
2: Να υποδεχθούμε την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την επικεφαλής Φωνής Λογικής, κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, που είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα
0: σας, κυρία Λατινοπούλου. Μου είστε καλά.
2: Μου επιτρέπεις ως γυναίκα προς γυναίκα, προτού ανοίξουμε την ατζέντα των θεμάτων τα οποία θα κουβεντιάσουμε, να σας ρωτήσω, κυρία Λατινοπούλου, ευθέως να μου πείτε αν θεωρείτε σεξιστική την επίθεση του κυρίου Φαραντούρη προς την κυρία Σδούκου εδώ στο Άξιον 24.
3: Κοιτάξτε, καταρχάς καταδικάζω τέτοιου είδους φράσεις όταν μπορούν να ερμηνευτούν με τρόπους που χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη μας, οι οποίοι προφανώς και παραπέμπουν σε άλλα νοήματα. Προφανώς λοιπόν εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ μια τέτοια έκφραση. Αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε, έναν διάλογο ο οποίος ξεκίνησε από την κυρία Σδούκου, όπου είπε ότι χαριετιζόντουσαν με την κυρία Καριστιανού. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια πολιτική τοποθέτηση, η οποία όμως έχει υπονοούμενα, τα οποία δεν είναι πολιτικά. Δηλαδή και εγώ έχω πει στο παρελθόν ότι κάποιοι φούσκωσαν και έδωσαν αέρα στα πανιά της κυρίας Καριστιανού, άλλο αυτό όμως και άλλο το χαριεντιζόντουσαν. Και από εκεί πέρα εννοείται ότι ο κύριος Φαραντούρης, εννοείται καταδικαστέο, δεν το συζητάμε, προχώρησε στο να το πάει ένα βήμα παραπέρα για να υπονοήσει πράγματα τα οποία προφανώς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μπαίνουν μέσα σε ένα πολιτικό διάλογο, ο οποίος πρέπει να καθορίζεται από την ευγένεια.
2: Το θεωρείτε απάντηση?
3: Όχι, όχι.
2: Το καταδικάζετε, αλλά το θεωρείτε?
3: Καταδικάζω ξεκάθαρα ένα τέτοιο οποιοδήποτε υπαινιγμό. Από την άλλη, δεν θέλω να χρησιμοποιείτε γενικότερα εκφράσεις οι οποίες παραπέμπουν σε άλλου είδους νοήματα από κανένα πολιτικό πρόσωπο, και ο διάλογος πρέπει να μένει στα επίπεδα της ευγένειας και της αξιοπρέπειας, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Σε αυτό είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρη.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, εγώ καταδικάζω και τις προσβολές από όπου και αν προέρχονται. Δεν θα μπω στη διαδικασία ότι όταν μας προσβάλλουμε έναν άντρα είναι εντάξει και όταν προσβάλλουμε μια γυναίκα δεν είναι. Εννοείται και τις γυναίκες σεβόμαστε και τους άντρες σεβόμαστε, και εμείς ειδικά στον πολιτικό διάλογο που καλούμαστε να είμαστε παρόντες, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε.
0: Για να έρθουμε λίγο τώρα έτσι στα της τσέπης μας. Το νούμερο ένα πρόβλημα στα ελληνικά νοικοκυριά, κυρία Λατινοπούλου, είναι η ακρίβεια. Θα σταθούμε λίγο στην ενέργεια. Οι τιμές των καυσίμων είναι πλέον στα ύψη. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις βέβαια της κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες, την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος.
3: 8 χρόνια ανακοινώσεις.
0: Τι δεν έχει κάνει η κυβέρνηση που θα κάνατε εσείς για να μπει ένα ανάχωμα σε αυτή την ακρίβεια?
3: Αυτό το οποίο δεν έχει κάνει και συνεχίζει να μην κάνει, και επί τούτου φυσικά για να εισπράττει, είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, το οποίο το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές. Ότι είναι κάτι το οποίο είναι ένας ληστρικός φόρος, ο οποίος μπαίνει και πολλαπλασιάζεται με το ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να έχουμε το 70% της τιμής βενζίνης να το παίρνει το κράτος πίσω. Άρα, αντί να πληρώνεις 100 ευρώ, τα 70 ευρώ ουσιαστικά, πληρώνεις 30 ευρώ τη βενζίνη και 70 ευρώ τα δίνεις στο κράτος. Αυτό πρόκειται περί ληστείας. Δεν πρόκειται περί βενζίνης. Βενζίνη, όταν θέλω να βάλω, ωραία, να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, ένα δίκαιο ΦΠΑ, μια δίκαιη φορολογική σχέση με το κράτος, όπου να λέω ότι ναι, θα βάλω τη βενζίνη μου, θα σου δώσω και σε ένα κάτι. Εδώ μιλάμε ότι δίνω σε σένα τα περισσότερα, στο κράτος δηλαδή, με ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη, και στον πολίτη, ο πολίτης βάζει 30 ευρώ ουσιαστικά. Άρα, επιλέγει συνειδητά να κρατάει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, την ώρα που έχουμε χώρες όπως για παράδειγμα είναι η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Κροατία, οι οποίες έχουν ήδη μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, και ταυτόχρονα στην Ευρώπη είμαστε στην κορυφή της τιμής της βενζίνης. Με χώρες που είναι πολύ χαμηλότερα η τιμή της βενζίνης, όπως είναι η Πορτογαλία, η Βουλγαρία, η Ιταλία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Ρουμανία, η Τσεχία, η Πολωνία.

0: άλλες χώρες που έχουν χαμηλότερη τιμή βενζίνης από εμάς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί επιλέγει ο σοσιαλιστής που μας κυβερνάει αυτή τη στιγμή να κρατάει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και από το 1 ευρώ τα 70 σεντ να πηγαίνουν ουσιαστικά στις ΕΠΕΣ του κράτους.
1: Είναι σοσιαλιστή τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ξεκάθαρα είναι σοσιαλιστής. Είναι σοσιαλιστής γιατί επιλέγει συνειδητά να έχει συγκεκριμένη πολιτική, οικονομική πολιτική. Δηλαδή να συντηρεί ένα πολυδάπανο τεράστιο κράτος με ένα τεράστιο υπουργικό σχήμα, με μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών, θα έπρεπε να είναι 200. Με τριπλάσιο αριθμό μετακλητών σε σχέση με την κυβέρνηση Τσίπρα, ενώ ταυτόχρονα κρατάει πολύ ψηλά τους φόρους. Δηλαδή, υψηλό ΦΠΑ, υψηλούς φορολογικούς συντελεστές και την ιδιωτική οικονομία, η οποία παράγει πλούτο και είναι η μόνη η οποία παράγει πλούτο, επιλέγει συνειδητά όλα αυτά τα χρόνια από το 2019 έως σήμερα να την δολοφονεί. Να βάζουν λουκέτα οι μικρομεσαίοι, να κλείνουν ουσιαστικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, κτηνοτρόφοι, οποιοδήποτε ανήκει στη μεσαία τάξη της επιχειρηματικότητας, κλείνει και βάζει λουκέτα γιατί δεν αντέχει. Και επειδή θέλει ο Μητσοτάκης να συντηρεί ένα κράτος πατερούλι, ώστε να του λέει περάστε από μένα, να σας δώσω, γιατί εγώ μόνο μπορώ να σας σώσω. Δεν θέλω να σωθώ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θέλω να με σώσει. Να με αφήσει την ησυχία μου θέλω. Να αφήσει και εμένα και τον ελεύθερο επαγγελματία και τον αγρότη
2: αυτό
0: και τον κοινοτρόφο
2: και την τσέπη.
0: Και την τσέπη των οικογενειών.
2: Ναι, ούτως ή άλλως.
0: Όμως οι πολίτες πρέπει να ξέρουν το σχέδιο το οποίο
2: επειδή
0: υπάρχει.
2: Επειδή αναφερθήκατε πάντως σε ευρωπαϊκές χώρες, παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες τις εκλογικές διαδικασίες και στα κρατήδια της Γερμανίας. Βλέπουμε την ακροδεξιά να ανεβαίνει, κυρία
0: Λατινοπούλου. Καμία ακροδεξιά.
2: Θεωρείτε ότι είναι μια ψήφος αντίδραση σε συστημικά κόμματα? Τι βλέπετε εσείς, πώς το σχολιάζετε όλο αυτό?
0: Αυτά τα οποία έχουμε ζήσει ως Ευρωπαίοι τις τελευταίες δεκαετίες είναι παράνοια. Είναι παράνοια. Είναι εγκλήματα εις βάρος των κρατών μας. Είναι εγκλήματα εις βάρος των εθνών μας. Είναι παράνοια το να επιδοτείς την εισβολή λαθρομεταναστών. Είναι παράνοια να δολοφονείς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους με τη Μερκοσούρ. Είναι παράνοια το να βάζεις μεγαλύτερη γραφειοκρατία και να διώχνεις τη βιομηχανία από τις χώρες της Ευρώπης και να γίνεται όλο και λιγότερο ανταγωνιστική η Ευρώπη. Είναι παράνοια αντί να δίνεις προτεραιότητα στις νέες οικογένειες, στους νέους γονείς και στο δημογραφικό σου πρόβλημα, να επιθυμείς στην αντικατάσταση πληθυσμών με το να φέρνεις εδώ τους Πακιστανούς και τους Αφγανούς, όπως ακούμε την κυρία Βολουδάκη να βγαίνει και να λέει ότι οι Σουδανοί παίρνουν άσυλο, πρέπει να παίρνουν άσυλο, γιατί δικαιούνται άσυλο και όλοι παίρνουν άσυλο και ότι η πλειοψηφία των Σουδανών στην Ελλάδα πρέπει να παίρνει άσυλο.
2: Άρα σας χαροποιεί όλο λοιπόν αυτό το οποίο παρακολουθείτε το τελευταίο διάστημα με τα κόμματα τα οποία πρόσκυνται στην ακροδεξιά, με ακροδεξιές θέσεις?
0: Δεν υπάρχουν ακροδεξιές θέσεις. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν οι επικίνδυνες θέσεις και αυτοί οι οποίοι είναι ρατσιστές κατά των Ευρωπαίων. Θα ακούσατε την ομιλία μου αυτά τα οποία είπα μπροστά στη Φοντερ Λάιν. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία είπα κοιτώντας την, είναι ότι είσαι η μεγαλύτερη ρατσίστρια κατά των Ευρωπαίων. Γιατί αυτό είναι. Και αυτοί είναι και οι ίδιοι οι μεγαλύτεροι ρατσιστές και αυτοί οι οποίοι ακολουθούν τις πολιτικές της Φοντερ Λάιν στο κάθε κράτος μέλος. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος μισεί τους Ευρωπαίους είναι ρατσιστής. Δεν έχει κάτι άλλο. Αν αγαπάς τους Ευρωπαίους, φροντίζεις ώστε να μπορέσουν να ενισχύονται, να έχουν τις δουλειές τους, να έχουν ανεξαρτησία και να μην κοιτοποιούνται οι γειτονιές τους, να περπατάνε τα παιδιά τους με ασφάλεια στις γειτονιές τους, να μην χρειάζονται 10 bodyguard, να μπορέσουν να συντηρήσουν τις επιχειρήσεις τους με ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα και όχι να μοιράζει τους δικούς του με αναθέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, όποιος δεν αγαπάει τους Ευρωπαίους και κάνει τα πάντα εναντίον τους, είναι ρατσιστής κατά των Ευρωπαίων. Αυτό είναι η Φοντερ Λάιν, αυτό είναι και οι υπόλοιποι οι οποίοι σήμερα συντηρούν αυτές τις οικονομικές πολιτικές εις βάρος.
1: Σχολιάσετε
0: και έγινε
1: λίγο
0: και ρεκόρ για αυτή την ομιλία. Έγινε ρεκόρ όλων των εποχών για αυτή την ομιλία και έγινε και παγκοσμίως. Επικροτήθηκε από δεκάδες χιλιάδες site διεθνώς και εκατομμύρια πολίτες σε όλη τη Δύση, γιατί ακριβώς ακούστηκαν επιτέλους τα αυτονόητα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει από την Ελλάδα και αυτό δείχνει ακριβώς το μέγεθος της ιερής οργής η οποία έχει επικρατήσει σε όλη τη Δύση. Δεν αντέχουμε άλλο. Φτάνει κάποια στιγμή αυτή η κοροϊδία.
1: Να ζητήσουμε ένα σχόλιο για τον Ηλία Κασιδιάρη, την αποφυλάκησή του. Δήλωσε έτοιμος να κατέλθει σε επερχόμενες εκλογές. Λέει πως η πολιτεία δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στις δικές του προσδοκίες. Σας ανησυχεί εσάς, κυρία Λατινοπούλου?
0: Όχι, δεν με ανησυχεί. Γιατί θα έπρεπε να με ανησυχεί? Δεν ετεροκαθορίζουμε, δεν μας ανησυχεί κάτι, ούτε και μας φοβίζει. Και επειδή ακούω πολλές αναλύσεις σχετικά με το ότι θα κατέβει καινούργια κόμματα, μια συζήτηση στην οποία θα επανέλθω αργότερα για να σας πω ότι συνεχίζεται χρόνια τώρα, μήνες τώρα, και κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε αυτή τη συζήτηση. Ακούω για τη δυνητική ψήφο. Λένε για τη δυνητική ψήφο και δυνητική ψήφο. Η δυνητική ψήφο είναι στο τόσο. Να σας θυμίσω ότι η δυνητική ψήφο για τον Σαμαρά, δυνητική ψήφο για τον Κασιδιάρη, δυνητική ψήφο πέρσι τέτοια εποχή είχαμε στο 20% του Κωνσταντοπούλου δυνητική ψήφο. Δυνητική ψήφο πέρσι τέτοια εποχή είχαμε στο 21% την Καριστιανού. Άρα λοιπόν, το η δυνητική ψήφο με την πραγματική ψήφο που πέφτει κανονικά στην κάλπη πια είναι η απόσταση από εδώ μέχρι τον πλανήτη Άρη.
1: Ναι.
0: Άρα η δυνητική ψήφος δεν είναι ψήφος, είναι κάτι το οποίο έχουν βρει. Ωραία. Τώρα, το οποίο κάποια κόμματα ξαφνικά ανεβαίνουν στο 20% και η πραγματικότητα είναι πολύ πολύ χαμηλότερη.
1: Απαντήσετε. Για τον Κασιδιάρη να μας απαντήσετε.
0: Σας απάντησα, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι, ούτε και θα τεροκαθοριστούμε από αυτό. Εμείς συνεχίζουμε κανονικότατα την πορεία μας.
2: Με τον Αντώνη Σαμαρά μιλάτε, κυρία Λατινοπούλου, έχετε μιλήσει?
0: Όχι, όχι, δεν έχουμε κάποια επικοινωνία με αρχηγούς άλλων κομμάτων, γιατί είμαστε φωνολογείς.
2: Δεν έχει δημιουργήσει ακόμη κόμμα. Θα μιλήσετε, αν και εφόσον ανακοινώσει το κόμμα το κύριο Σαμαρά, θεωρείτε ότι οι απόψεις σας συγκλίνουν, ότι μπορείτε να μιλήσετε?
0: Κοιτάξτε, σας έχω πει, εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι πρώτον να είμαστε το μοναδικό φιλελεύθερο οικονομικά κόμμα. Άρα λοιπόν, κανένα άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν έχει το οικονομικό μας πρόγραμμα, δυστυχώς. Μακάρι να το είχαν, δεν το έχουμε. Άρα, κανένα άλλο κόμμα δεν μιλάει για τις μειώσεις των δαπανών του κράτους, κανένα άλλο κόμμα δεν μιλάει για μικρότερες φορές και κανένα άλλο κόμμα δεν μιλάει για το σημάδι που πρέπει να γίνει στο κράτος, δηλαδή τα δισεκατομμύρια που σπαταλώνται.
2: Επειδή τα έχουμε ακούσει και από τον κύριο Σαμαρά αυτά και στα εθνικά, σας έχω ακούσει, θα μιλούσατε με τον κύριο Σαμαρά?
0: Η φωνή λογική έχει αυτόνομη πορεία. Άρα λοιπόν, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και μπερδέματα, πάντοτε ξεκαθαρίζω και διευκρινίζω στον κόσμο.
2: Σε επίπεδο συνεργασίας, κυρία Λατινοπούλου.
0: Όχι, δεν θα κάνουμε
2: αυτόνομη
0: συνεργασία.
2: Πορεία, συνεργασία.
0: Συνεργασία δεν κάνουμε. Όταν είμαστε το μόνο οικονομικά φιλελεύθερο κόμμα, το οποίο είμαστε το μόνο κόμμα που θέλει να συμμαζέψει το κράτος και ουσιαστικά να τελειώνουμε με όλη αυτή την άκρατη χρηματοδότηση και επιχορηγήσεις που δίνονται από τα χρήματα των φορολογουμένων σε οργανισμούς, ανώνυμες εταιρείες, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Και από την άλλη, είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή επιμένει να λέει τα κακώς κείμενα και αυτά τα οποία φταίει και ευθύνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είναι η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτός που κυβερνάει έχει την ευθύνη.
2: Σας ανησυχεί το κόμμα Σαμαρά, κυρία Λατινοπούλου, να το θέσω αλλιώς το ερώτημα τότε? Λέτε,
0: όχι,
2: δεν με ανησυχεί ο Κασιδιάρης?
0: Ναι, όχι, κανένα κόμμα
2: σας
0: δεν
2: πιέζει, θα πιεστείτε από τον
0: δεν
2: Αντώνη Σαμαρά?
0: Δεν πιεζόμαστε από κανένα κόμμα. Έχουμε πολύ ξεκάθαρα τις θέσεις. Άρα λοιπόν και ο κόσμος αποφασίζει αν θέλουμε επιτέλους να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο και να λύσουμε τις παθογένειες και τις ασθένειες που έχει τόσα χρόνια η Ελλάδα με το σοσιαλιστικό οικονομικό σύστημα το οποίο έχει επικρατήσει από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και ταυτόχρονα τακτοποιήσουμε τα θέματα της οικονομίας και της ασφάλειάς μας όσον αφορά το λαθρομεταναστευτικό, την εγκληματικότητα κτλ. Εμένα αυτό το οποίο με ανησυχεί πάρα πολύ είναι η τιμή της βενζίνης. Με ανησυχεί το ότι βλέπω μια Ιταλία με μια Μελόνη από την άλλη, η οποία έρχεται και σου λέει αυτά τα οποία πρέπει και καταργεί
1: αυτό.
0: Την μπούρκα. Βάζει όριο στους αλλοδαπούς μέσα στα σχολεία.
1: Για να
0: και εμείς
1: λίγο,
0: φυσικά
1: για
0: με τη Μελόνη, σε αυτά.
1: Και οι τηλεθεατές μας προτείνει ένα όριο στους ξένους μαθητές στις τάξεις, για να μην αισθάνονται τα Ιταλάκια μειονότητα, όπως έχει πει η Ιταλίδα Πρωθυπουργός. Συμφωνείτε σε αυτό?
0: Όχι απλά συμφωνώ. Έχω βγει και έχω πει και μάλιστα και με δηλώσεις μου ότι αυτό να τα βλέπει ο Πρωθυπουργός ο δικός μας. Αυτά τα οποία κάνουν οι Πρωθυπουργοί που αγαπούν τις χώρες τους. Αν αγαπάς λοιπόν τη χώρα σου και δεν μισείς τη χώρα σου, κάνεις τα πάντα για να είναι ο Έλληνας καλά, η Ελληνίδα καλά και τα Ελληνόπουλα καλά. Αυτά κάνεις. Εάν δεν σε ενδιαφέρει, τότε γεμίζεις τα σχολεία στο κέντρο της Αθήνας με Πακιστανάκια, Αφγανάκια και από το Σουδανάκια, από όπως λέει και η κυρία Βολουδάκη, και ο Έλληνας πρώτον δεν θα βρίσκει θέση και δεύτερον δεν θα μπορεί να γίνει μάθημα, διότι αυτά τα, παιδιά,
1: αυτά τα παιδιά
0: δεν γνωρίζουν
1: θα
0: καμία γλώσσα.
1: Αυτά τα παιδιά είναι στην απομόνωση, λοιπόν, κυρία Λατινοπούλου. Πώς θα αφομοιωθούν στην ελληνική
0: αυτά
1: κοινωνία?
0: Αυτά τα παιδιά δεν θα μπούμε σε κανένα τέτοιο ψευτοδίλημα. Πρώτον, αυτοί που τα έφεραν εδώ με βάρκες και αυτοί οι οποίοι τα γέννησαν εδώ γνωρίζοντας ότι τα πήραν από τις χώρες τους, πληρώνοντας λαθροδιακινητές και κάνοντας μια μπίζνα και συντηρώντας μια μπίζνα, αυτοί είναι οι πραγματικοί εγκληματίες.
1: Ναι, είναι όμως εδώ τώρα.
0: Πρώτον. Δεύτερον, λοιπόν, αυτοί όλοι λοιπόν, που φέρανε αυτά τα. Γιατί μιλάτε τώρα εσείς για κάποια
1: για μικρά παιδιά.
2: Δεν
0: εγώ μιλάω.
2: Δικαίωμα στη μόρφωση, λοιπόν, κυρία
1: Δημοτικού.
2: Αν έχουν δικαίωμα στη μόρφωση.
0: Δικαίωμα στη μόρφωση δεν έχουν και τα Ελληνόπουλα. Σε μια τάξη
2: άλλο
0: στην οποία.
2: Εδώ,
0: ναι,
2: σε
0: αλλά
2: αυτό το κανάλι, σε αυτή την εκπομπή, είχατε πει εδώ και αν. Ψάξουμε, θα βρούμε το απόσπασμα, ότι θεωρείτε ότι τα παιδιά τα οποία γεννιόνται εδώ πέρα, τα παιδιά των μεταναστών, φυσικά και πρέπει και αυτά ότι έχουν δικαίωμα στην όρθωση. Το έχετε πει εδώ. Το έχετε πει εδώ.
0: Στην εκπομπή σας είχαμε μιλήσει για τους γύφτους. Και είχα πει πολύ συγκεκριμένα ότι ναι, τα παιδιά, ειδικά τα παιδιά τα οποία ζουν σε καταβλισμούς, θα έπρεπε να υπάρχει εισαγγελέα ανηλίκων και θα έπρεπε να υπάρχει πρόνοια και κράτος για να προστατεύσει αυτά τα παιδιά να μορφωθούν στα σχολεία κτλ.
2: Άρα τα παιδιά των μεταναστών δεν μορφώνουν. Δεν έχουν δικαίωμα στην
0: εσείς μιλάτε για τα παιδιά των μεταναστών.
2: Σας ρωτώ, δεν έχουν δικαίωμα στην μόρφωση.
0: Εγώ μιλάω για τα παιδιά των λάθρων μεταναστών. Εσείς μιλάτε για τα παιδιά των μεταναστών και συμφωνούμε για τα παιδιά των μεταναστών. Για τα παιδιά των λάθρων μεταναστών που μιλάμε εμείς λοιπόν, τα παιδιά των λάθρων μεταναστών είναι παιδιά εισβολέων. Οι εισβολείς λοιπόν που αν γέννησαν εδώ έτσι, γιατί εδώ μιλάμε για ένα παιδί στα 100.000
1: μαντράφαλες. Έχουν πάρει άσυλο εδώ στη χώρα μας.
0: Όλες οι περιπτώσεις ασύλου πρέπει να επανεξεταστούν. Όλες η πλειοψηφία των περιπτώσεων ασύλου που έχουν δοθεί, που έρχονται από Πακιστάν και από Αφγανιστάν, δεν έπρεπε να δοθεί άσυλο. Είναι έγκλημα. Με αυτό το άσυλο το πήρε και ο Τζαβέντ Ασλάμ. Έτσι πήρε άσυλο. Λοιπόν, αυτοί όλοι που έρχονται στη χώρα μας για να εγκληματίσουν ή για να γκετοποιήσουν ή για να φάνε από τα επιδόματά μας και να τους ταΐσουμε, αυτοί οι οποίοι λοιπόν δίνουν προτεραιότητα σε αυτούς και σε ό,τι έχει να κάνει με αυτούς, είναι επικίνδυνοι και είναι ρατσιστές με τους Έλληνες. Εγώ στα σχολεία μου θέλω, στα σχολεία της Ελλάδας, θέλω να διδάσκονται ελληνικά, να διδάσκεται ελληνική ιστορία, να πηγαίνουν Ελληνόπουλα, να έχουν ωραίο περιβάλλον και να είναι και καλά οι γονείς και ασφαλή τα παιδιά. Αν θέλουν λοιπόν Πακιστανάκια και Αφγανάκια να στείλουν οι υπουργοί τα παιδιά τους αυτά τα σχολεία στον Άγιο Παντελή.
2: Δεν διδάσκονται πακιστανικά, κυρία Λατινοπούλου.
0: Μα σε τι γλώσσα θα γίνει το μάθημα? Πώς θα γίνει τα παιδάκια τα οποία είναι στο δημοτικό αυτή τη στιγμή, τα Ελληνόπουλα που γίνουν στο σχολείο? Ξέρετε, ξεκινάνε από μία βάση. Ξεκινάνε την αλφαβήτα, ξεκινάνε με τα μαθηματικά του και όλα
1: αυτά.
0: Πώς θα γίνει με αυτά όταν αυτά τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν ούτε το Α, ούτε το Β, ούτε το Γ?
1: Είναι σαν να μαθαίνουμε εμείς μία ξένη γλώσσα, κυρία Λατινοπούλου.
0: Ναι, αλλά τα παιδιά τα υπόλοιπα, τα Ελληνόπουλα, σας εξηγώ, πηγαίνουν στο σχολείο. Δεν πάνε για να μάθουν τα υπόλοιπα με στο τμήμα την ελληνική γλώσσα. Πηγαίνουν, ξαφνίδι την ελληνική γλώσσα.
2: Από την πρώτη δημοτικού την αλφαβήτα μαθαίνουν. Και λοιπόν, από το νηπιαγωγείο, κυρία Λατινοπούλου. Λοιπόν, παιδιά έχουμε, όλοι γνωρίζουμε.
0: Αυτό το οποίο
2: ξεκινάει η εκμάθηση της γλώσσας.
0: Μα τα παιδιά σας, εσάς ήδη και τα δικά μας τα παιδιά μιλάνε ήδη ελληνικά. Αυτά τα παιδιά τα οποία λέτε εσείς δεν μιλάνε ελληνικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε τάξεις, επειδή οι γονείς μου είναι εκπαιδευτικοί.
2: Και ξέρω και από άλλους εκπαιδευτικούς.
0: Λοιπόν,
2: κυρία Λατινοπούλου,
0: εσείς στο σπίτι σας δεν μιλάτε ελληνικά?
1: Ναι, σαφώς.
0: Άρα λοιπόν, όπως μιλάτε εσείς ελληνικά, τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, τα παιδιά σας, μιλάνε ήδη ελληνικά. Δεν είναι δυνατόν τώρα να πρέπει να σας εξηγήσω ότι όταν σε ένα τμήμα υπάρχουν πακιστανικά, δεν μπορούν να μιλήσουν τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Συγχωρείτε πολύ, και Έλληνες μετανάστες στο εξωτερικό, τα παιδιά τους πηγαίνουν και σε ελληνικό σχολείο και σε
0: γερμανικό σχολείο. Πάλι πήγατε σε μετανάστες. Πάλι πήγατε σε μετανάστες. Εγώ μιλάω για τους λαθρομετανάστες. Άρα πρέπει να έρθουμε στη συζήτηση λαθρομεταναστών.
2: Η εξοικείωση με μια γλώσσα, κυρία Λατινοπούλου, ειδικά σε μικρά παιδιά, σε μια χώρα,
0: όταν εισβάλλεις σε μια χώρα τον εισβολέα σου, δεν τον επιδοτείς, δεν του δίνεις τα προνόμια που έχει και τα δικαιώματα που έχει ο Έλληνας και η ελληνική οικογένεια. Αν διαφωνείτε σε αυτό, να μου το πείτε.
2: Και δεν τον μορφώνεις,
0: τον εισβολέα.
2: Μιλάτε για παιδιά, κυρία Λατινοπούλου.
0: Μιλάω για εισβολή.
2: Μιλάτε για παιδιά.
0: Μιλάω για εισβολή.
2: Εισβολή χαρακτηρίζεται
0: λοιπόν,
2: τα παιδιά.
0: Εισβολή είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν παράνομα, σκάνε τις βάρκες τους. Το λιμενικό το έχει κάνει ο κύριος Κικίλιας ταξί, τους παραλαμβάνει και τους πηγαίνει μετά και τους αφήνει ελεύθερους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τους αρμόδιους υπουργούς στον Άγιο Παντελήμιο, στην Ομόνια και στη Θεσσαλονίκη κτλ. Άρα δεν έχεις χαρτιά, εισβάλλεις παράνομα, δεν πρέπει να δικαιούσε. Δεν πρέπει να δικαιούσε ούτε δικαιώματα, ούτε επιδόματα, ούτε τίποτα από αυτά τα οποία πληρώνουμε. Εμείς τα σχολεία μας τα έχουμε πληρώσει με τους φόρους μας.
1: Επειδή μας παίζει ο χρόνος.
0: Να τα ξεκαθαρίζουμε.
1: Επειδή μας παίζει ο χρόνος και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, ένα σύντομο σχόλιο για όλα αυτά που ακούγονται τώρα τις τελευταίες ημέρες με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Για αυτές τις θεραπείες, αυτά τα κέντρα μακροζωίας, δεν ξέρω εγώ τι, ομορφιάς, πλαστικές. Αν συμφωνείτε, αν έχετε κάνει, αν θα κάνατε κάτι.
0: Όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Το κράτος έχει ευθύνη να προστατεύει την ζωή και την περιουσία των πολιτών του. Από εκεί και πέρα, η υγεία λοιπόν, που είναι το ύψιστο αγαθό, έχει θεσμοθετηθεί. Υπάρχουν νόμοι και υπάρχουν και ποινές, οι οποίες πρέπει να τηρηθούν και να εφαρμοστούν στο έπακρο για περιπτώσεις οι οποίες ουσιαστικά βάζουν σε κίνδυνο, θέτουν σε κίνδυνο ή φτάνουν σε τέτοιο σημείο να χάνουν άνθρωποι άδικα τη ζωή τους από τέτοιου είδους σαρλατάνους, κομπογιανίτες, οι οποίοι λένε ότι είναι γιατροί, λένε ότι κάτι κάνουν καλό, λένε ότι βοηθούν την υγεία και στο τέλος παίρνουν ζωές ουσιαστικά στα χέρια τους. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Άρα λοιπόν εδώ θα έπρεπε να έχουμε μια χώρα όπου θα αυτά όλα φυσικά και θα έπρεπε να ενημερώνει το πολίτης για το που πηγαίνει, θα έπρεπε να υπάρχουν ενδεχομένως και περισσότερα όργανα τα οποία ελέγχουν αυτά τα παραϊατρία ή τέλος πάντων τους κομπογιανίτες και όλα αυτά.
2: Το νέο πιέσιο του κ. Γεωργιάδη σας βρίσκει σύμφωνη, αυτό που ανακοίνωσε ο κ. Γεωργιάδης σας βρίσκει σύμφωνη, είναι προς σωστή κατεύθυνση.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς είναι σε σωστή κατεύθυνση, από την άλλη όμως δεν είναι δυνατό σε αυτή τη χώρα πάντα να πρέπει να χάσουμε μια ανθρώπινη ζωή ή να χαθεί ένας άνθρωπος ή να γίνει ένα δυστύχημα ή να γίνει ένα έγκλημα για να πάρουμε μια απόφαση να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν είναι δυνατό να πάμε να δρούμε πάντα σε αυτή τη χώρα εκ των υστέρων. Δεν υπάρχει καμία πρόληψη και πάντα φτάνουμε στο σημείο να πρέπει να θρηνήσουμε, να σηκωθεί μια ολόκληρη κοινωνία στο πόδι, να βγουν όλοι να γράψουν στα social media για να κινητοποιηθεί ο αρμόδιος υπουργός να κάνει πέντε πράγματα σε αυτή τη χώρα. Αυτό λοιπόν θυμίζει
3: πολύ.
0: Ζιμπάμπουε, δεν θυμίζει μια σοβαρή χώρα.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Επειδή θα κλείσω, γιατί δεν θα έρθουμε τώρα σύντομα ξανά εδώ και επειδή θέλω να ακουστεί, γιατί θα ανοίξει σιγά σιγά. Ενώ ότι θα τα ξαναπούμε
2: προσωπικό
0: σίγουρα.
2: Προσωπικό είναι το θέμα.
0: Όχι, όχι.
2: Α, εντάξει.
0: Εννοώ okay, ότι δεν θα είμαι την επόμενη εβδομάδα και επειδή αυτό το θέμα απασχολεί πολύ την επικαιρότητα και το ελληνικό νοικοκυριό. Να πούμε για την τιμή που πρέπει να ανοίξει το πετρέλαιο, γιατί έχει γίνει αυτή η συζήτηση σχετική. Εμείς αυτό που λέμε ότι πρέπει να ανοίξει ουσιαστικά στο 1,10. Λοιπόν, αυτό
2: όσο άνοιξε, πέρσι.
0: Ακριβώς όπως το θέσετε. Όπως άνοιξε πέρσι, όσο άνοιξε πέρσι, πρέπει να ανοίξει και φέτος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πλέον έχει καταντήσει κοροϊδία. Μονίμως αυξάνονται οι τιμές και αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο για τα νοικοκυριά, είναι και για τις επιχειρήσεις, οι οποίες μετακυλίουν το λειτουργικό του κόστο.
2: Δεν έχουμε χρόνο να σας πούμε ότι προφανώς έχουμε έναν πόλεμο, είναι κλειστά όλα τα στενά, δεν έχουμε αποθέματα. Να κάνουμε την αντιπαράθεσή μας, πρέπει να κλείσουμε. Κρατάμε την πρότασή σας.
0: Κρατήστε την πρόταση αυτή, έτσι ώστε να το συζητήσουμε την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
3: Have the right to remain silent.
4: The Rookies.
5: Will you say that again, please?
4: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
9: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
7: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Σπήλαιο ο Αυσαλόμ, Ισραήλ παρακαλώ, ένα από τα σπήλαια σε όλο τον κόσμο που έχει τόσο εντυπωσιακούς σταλαγμίτες και σταλακτίτες.
1: Δεν έχεις πάει στο σπήλαιο του Δηρού στην Πελοπόννησο, κάτω εκεί στη Λακωνία. Μόλις πας εκεί, δεν θα σου λέει τίποτα αυτό.
0: Περιμένω φωτογραφία και
1: εννοείται.
0: Από εκεί. Ελάτε. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα την εκπομπή μας και να δούμε λίγο τι γίνεται με την ενέργεια, ρε παιδιά, με τις τιμές που πραγματικά βάζουν φωτιά στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Μιχάλης Χρωστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής. Ο δικός μας ο Σπύρος ο Αλεξανδρής είναι με την κυρία Λετρά σε ένα αρτοζαχαροπλαστείο και βλέπουμε επίσης και την δικιά μας η Γεωργία την Τσάλη μαζί με μια ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου, την κυρία Γιαννακάκη, γιατί και εσείς, όταν ανοίγετε, κυρία Γιαννακάκη, τους λογαριασμούς ρεύματος, νομίζω ότι ένα ηλεκτροσοκ το παθαίνετε, σωστά?
2: Με φόβο τον ανοίγω.
0: Ναι, είμαι βέβαιος. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Χρυσοδουλίδη. Έχουμε ετοιμάσει κάποιες κάρτες, κύριε Χρυσοδουλίδη, για την θέρμανση στο σπίτι μας. Κάναμε σύγκριση πέρυσι με φέτος, για να δούμε πόσα επιπλέον θα πληρώσουμε.
1: Με όλα τα μέσα θέρμανσης.
0: Με όλα τα μέσα.
1: Ό,τι και να έχει επιλέξει κάθε νοικοκυριό.
0: Για πάμε λίγο να τα δούμε, να τα συζητήσουμε. Εδώ έχουμε, ας πούμε, το πετρέλαιο θέρμανσης τώρα, έτσι. Μιλάμε για τον Οκτώβριο του 2025.
3: Η διάθεση είχε ξεκινήσει με ένα 10 ευρώ το λίτρο. Ένα τυπικό διαμέρισμα στο λεκανοπέδιο Αθηνών που λειτουργεί 8 έως 10 ώρες λειτουργίας το σύστημα θέρμανσης, με καυστήρα ενώ πετρελαίου θέρμανσης, πλήρωνε 165 ευρώ. Με τις ίδιες συνθήκες σήμερα, ξέρετε, τα 165 ευρώ δεν υπάρχουν.
1: Να τα βλέπουμε με τη σειρά. Είμαστε στον Οκτώβριο, λοιπόν. Πετρέλαιο, ρεύμα, μόλυβδη. Ελάτε.
3: Το ρεύμα για μια τυπική κατανάλωση των 500 κιλοβατόρων, πέρυσι το νοικοκυριό πλήρωσε 120 ευρώ. Όλα μέσα, με τους φόρους, τα τέλη, ρυθμιζόμενες χρεώσεις και την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Για να κινηθεί πέρσι, το λίτρο,
3: με 1,85 ευρώ το λίτρο, πέρσι ήταν 1,85 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή τον Οκτώβριο, για 100 λίτρα που είναι η μέση κατανάλωση στο λεκανοπέδιο Αθηνών ένας οδηγός για να κινηθεί, πλήρωσε 185 ευρώ. Πάμε να δούμε.
0: Σύνολο όλα αυτά. Σύνολο όλα αυτά είναι 470 ευρώ. Για πάμε να δούμε τώρα, τον Οκτώβριο του 2026. 1,75 παρακαλώ το πετρέλαιο θέρμασης. Υπολογίζουμε ότι θα είναι. Για τα 150 λίτρα την ίδια ποσότητα, δηλαδή χρειάζεται 262,50 ευρώ. Το ρεύμα για 500 κιλοβατόρες.
1: Βλέπουμε 170 ευρώ. Διαμορφώνεται 170 στα 170 ευρώ, κύριε Χρυστοδουλίδη.
3: Ναι, από τα 120 πάμε στα 170.
0: Και
3: η αμόλυβδη για τα 100 λίτρα με 2,20 ευρώ το λίτρο, πάμε στα 220.
1: Βλέπουμε πώς εκτοξεύεται το σύνολο.
3: Ευρώ.
1: 652 από 4,70 είναι 182 μισό παραπάνω, κύριε Χρυστοδουλίδη. Ναι.
0: Πάμε τώρα και στον κόστο θέρμανσης.
3: Μπράβο, αυτό είναι. Άρα η επιβάρηση είναι 95 ευρώ επιπλέον τον Οκτώβριο. 1 ναι. Νοεμβρίου δηλαδή η επιβάρηση θα είναι 97 ευρώ.
0: Ναι, κοιτάξτε έτσι. Νοέμβριος του 2025.
3: Ναι.
0: 165 ευρώ και Νοέμβριος του 2026 265 ευρώ. Περίπου 100 ευρώ. Επιπλέον είναι αυτό.
3: Αυτά τα 100 ευρώ, αν τα πολλαπλασιάσετε με 5 μήνες που είναι η περίοδος θέρμανσης και δεν έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση στα πολεμικά πεδία, τότε μιλάμε, έχει χαθεί ένας κατώτατος μισθός.
1: Αντιστοίχως, πάμε να δούμε το φυσικό αέριο. Το Νοέμβριο του 25 ήταν στα 113 ευρώ το μήνα, ενώ τώρα είναι 150, υπολογίζεται ότι θα είναι 156 ευρώ το μήνα. Εδώ πέρα βλέπουμε μια επιβάρυνση 43 ευρώ, κύριε Χρυστοδουλίδη.
0: Και να συνεχίσουμε και με το ηλεκτρικό ρεύμα για τα κλιματιστικά αυτά τα inverter. Το 25 το Νοέμβριο θα χρειαζόμασταν 125 ευρώ το μήνα. Και ερχόμαστε στο Νοέμβριο του 2026, εκτιμήσεις είναι αυτές, 169 ευρώ, μια επιβάρηση δηλαδή 44 ευρώ.
1: Να κλείσουμε και με την αντλία θερμότητας για να απαντήσετε συνολικά, κύριε Χρυστοδουλίδη. Νοέμβριος του 2025, 86 ευρώ, υπολογίζεται το Νοέμβριο του 2026 στα 116 ευρώ με μια επιβάρηση των 30 ευρώ. Ελάτε.
3: Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, αν κάποιος έχει να επιλέξει ένα σύστημα θέρμανσης, το φθηνότερο είναι η αντλία θέρμανσης, αν την έχει στο σπίτι του βέβαια, διότι έχει το φθηνότερο κόστος λειτουργίας, είπαμε 116 ευρώ. Στη συνέχεια είναι το φυσικό αέριο, 156 ευρώ. Στη συνέχεια τα κλιματιστικά inverter με 169 και το πιο ακριβό είναι το πετρέλαιο θέρμανση με 262 ευρώ. Αυτά είναι με σημερινά δεδομένα και με εκτιμήσεις, εφόσον, προσέξτε, διατηρηθούν η τιμή του Brent σε αυτά τα επίπεδα, η τιμή του φυσικού αερίου στον πόμο της Ολλανδίας γύρω στα 75 ευρώ, το Brent λίγο κάτω από τα 100 και η κιλοβατόρα του ρεύματος κινείται γύρω στα 120 ευρώ με 130.
1: Και περιμένουμε και τις εξαγγελίες του Οικονομικού Επιτελείου την Πέμπτη πιθανότατα, έτσι. Οπότε θα διαμορφωθούν όλα αυτά ακριβώς όπως θα...
3: Για να δούμε δηλαδή, γιατί εδώ πέρα, διότι εδώ πέρα υπάρχει και το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης θα δούμε πώς θα κινηθεί, ποια αύξηση οριζόντια θα γίνει για όλες τις πηγές θέρμανσης. Mm-hmm. Και να δούμε και τελικά αν θα επιδοτηθεί περαιτέρω η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή,
0: κύριε Χρυσοδουλίδη,
3: πρέπει να δούμε και αυτά για να έχουμε πλήρη εικόνα.
0: Είναι καλό να κάνουμε αυτούς τους υπολογισμούς με μολύβι και χαρτί, αλλά αν ακούσουμε τώρα την κυρία Λετρά, η οποία έχει ένα αρτοζαχαροπλαστείο, κουνάτε το κεφάλι σας, κυρία Λετρά, και μας πει πόσο έχει αυξηθεί το κόστος στην ενέργεια, νομίζω ότι θα καταλάβουμε πραγματικά το τι συμβαίνει και το τι θα συμβεί αν δεν ληφθούν και μέτρα. Για να σας ακούσουμε, κυρία Λετρά.
4: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στη φιλόξενη παρέα σας. Δυστυχώς για ακόμα μία φορά θα είμαι αυτή η οποία θα γκρινιάζω και θα λέω για τις ακρίβειες και για την ενέργεια και για τις πρώτες ύλες. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβλεψη όσον αφορά την ανατίμηση. Δηλαδή είχα ένα λογαριασμό ο οποίος ήταν πολύ διαχειρίσιμος και μπορούσα να τον πληρώσω εκεί γύρω στα 1000 ευρώ το φυσικό αέριο. Έγινε η εκαθάριση του λογαριασμού μου για ένα τετράμινο, δηλαδή περίοδο από Μάιο μέχρι και το Σεπτέμβριο, και ο λογαριασμός μου δεν μπορούσα να τον δω πραγματικά.
1: Πόσο
4: είχε εκτιναχθεί σε ένα ποσό 7.000.
0: Φιλέτε.
1: 7.000 ευρώ.
4: Γιατί ανάλογα, ναι, ανάλογα με την κατανάλωση και δεν ξέρω όλο αυτό, δηλαδή παρόλο που έχω σπουδάσει οικονομικά, δεν ξέρω πώς μπορώ
1: πρέπει
4: να το
1: εξηγήσω. Να συνυπολογίσουμε σε αυτό που λέει η κυρία Λετρά, είναι και η κρίση που περνά και η αγορά, κυρία Λετρά. Θέλω να πω ότι επειδή όλα τα νοικοκυριά έχουν επιβαρυνθεί, δεν έχουν και τις ίδιες οικονομικές δυνατότητες πλέον. Θα ξοδέψουν λιγότερα. Όχι. Θα αφήσουν λιγότερα χρήματα και στο μαγαζί σας, στο δικό σας και στο κομμωτήριο επίσης, έτσι.
4: Δυσκολεύονται από τη μέση του μήνα. Δυσκολεύονται από τη μέση του μήνα να έρθουν να πάρουν το ψωμάκι, το οποίο φανταστείτε ότι εμείς το έχουμε διατηρήσει στην ίδια τιμή, παρόλο που και η πρώτη ύλη έχει αυξηθεί, δηλαδή το αλεύρι, γιατί και ο προμηθευτής μας αισθάνεται και αυτός όλη την ανατίμηση από την αύξηση που έχει έρθει και σε εκείνον με τα καύσιμα. Οπότε δηλαδή η τιμή που έχει αυξηθεί η πρώτη ύλη είναι γύρω στα 5 με 6 λεπτά. Σίγουρα η ποσότητα, όταν μιλάμε για τόνους αλεύριου, τα 5 λεπτά είναι ένα ποσό.
0: Τώρα
4: όλα αυτά όμως δεν το έχουμε αυξήσει λόγω της πρώτης ύλης. Ναι. Όμως όταν η ενέργεια εκτοξεύεται σε αυτά τα ποσά, χωρίς εμείς αντίστοιχα να στηριζόμαστε,
0: δεν μπορείτε να αντέξετε.
4: Ούτε επιδοτούμαστε, ούτε μπορούμε να αλλάξουμε κάποιο άλλο τιμολόγιο.
1: Κυρία,
4: είμαστε σε αυτή την κατηγορία.
1: Αντιστοίχως, κυρία Αλετρά, ενεργοβόρα επιχείρηση είναι και αυτή της κυρίας Γιαννακάκη. Όπου και εκεί και η κυρία Γιαννακάκη θα μας πει κατά πόσο αν έχει εκτιναχθεί πραγματικά το ενεργειακό κόστος και στο δικό της μαγαζί και αν έχει μειωθεί και αν θέλετε και η παροχή των υπηρεσιών, κυρία Γιαννακάκη, γιατί αυτά είναι συνδυαστικά.
5: Καλημέρα σας καταρχάς. Ναι, δυστυχώς και εμείς είμαστε θύματα αυτής της αύξησης και προσπαθούμε κάθε μέρα με ποικίλους τρόπους να τα καταφέρουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μην μεταφερθεί αυτό το κόστος το παραπάνω στον καταναλωτή. Αλλά πιστεύω ότι σε πολύ λίγο καιρό δεν θα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δηλαδή είναι όλα σε αύξηση, όλα σε αύξηση. Μετά θα πρέπει να είναι κοροϊδέψει τον πελάτη, θα πρέπει να αυξήσει την τιμή.
0: Κυρία Γιαννακάκη, τι πληρώνατε και τι πληρώνετε, και έτσι να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας.
5: Μπορείτε να υπολογίσετε περίπου σε 40% αύξηση.
3: Έτσι. Ισχύει
0: είναι
3: αυτό.
0: Πολλά, είναι πολλά.
5: Από αυτό που πληρώνουμε
0: είναι πολλά
5: παλιότερα,
0: τα
5: είναι πολλά.
0: Είναι πολλά.
5: Είμαστε 10 χρόνια μαγαζί και η αύξηση που έχουμε πάθει με το ρεύμα είναι τραγική. Δεν θέλω να κλαίγω, θέλω να είμαι αισιόδοξη και προσπαθούμε πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια να τα καταφέρουμε και να μην έχει φτάσει στον καταναλωτή αυτή η αύξηση. Αλλά τώρα έχει αρχίσει πιστά και δυσκολεύει πάρα πολύ.
0: Ναι, και φαντάζομαι ότι η ακρίβεια είναι και πολλοί που θα κόψουν ενδεχομένως το χτένισμά τους, ρε παιδί.
1: Αυτό λέω, ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Μπορεί να ερχόντουσαν κάθε εβδομάδα και τώρα να το κάνουν μία ή δύο φορές τον μήνα. Ελάτε, κύριε Χρυσοδουλίδη.
3: Λοιπόν, το φυσικό.
5: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η διαφορά έχει παίξει πάρα πολύ στην απέτηση του πελάτη. Ότι αφού έρχεται και αφού πληρώνει αυτά τα χρήματα, περιμένει ένα τέλειο αποτέλεσμα, όχι απλά ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
5: Και έχει και δίκιο. Και εμείς κάνουμε πάντα ό,τι μπορούμε γι' αυτό.
0: Μπράβο σας.
1: Κύριε Χρυσοδουλίδη, ελάτε σύντομα για να κλείσουμε.
5: Θα τα βρείτε χρήματα να ταξιδέψετε.
3: Ναι, ένα σχόλιο. Πρέπει να πούμε το εξής. Οι μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις όπως είναι η φούρνη, κομμωτήρια, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια κτλ. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα για να ανακουφιστεί το υψηλό τους ενεργειακό κόστος και στο φυσικό αέριο που καταναλώνουν, όχι για τη θέρμανση. Προσέξτε.
0: Ναι.
3: Λέμε επίδομα
0: για τη λειτουργία. Το είπε και η κυρία Λετρά.
3: Ναι, και δεύτερον, εδώ δεν έχει συζητηθεί αν θα επιδοτηθεί η θερμική κιλοβατόρα στο φυσικό αέριο. Κουβέντα, κουβέντα.
1: Λοιπόν, το
0: σας
1: κρατάμε
0: πολύ.
1: Και εμείς γι' αυτό επιλέξαμε άλλωστε και τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, κύριε Χρυσοδουλίδη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ όλους για αυτή την επικοινωνία και να πάμε απευθείας από ό,τι μας ενημερώνουν στο Μάνο Τριβώνη στην Κρήτη. Εκεί είχαμε ένα συμβάν, Μάνο μου, με ένα παιδάκι μόλις 14 ετών, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο κατάπιε μία κάλτσα.
6: Ακριβώς, κατάπιε μία κάλτσα, Γιώργο και Ντόρα, στο Ηράκλειο. Το παιδί είχε επιβιβαστεί σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ προκειμένου να μεταβεί από τις Αρχάνες του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο ειδικό επαγγελματικό λύκειο του Ηρακλείου. Να πούμε ότι η σύνοδος που συνήθιζε να μεταφέρει το παιδί αυτή τη φορά δεν είχε επιβιβαστεί στο λεωφορείο. Οι γονείς είχαν ενημερώσει ότι το παιδί αμαία 14 ετών, το αγοράκι αυτό, χρειαζόταν καθημερινά σύνοδο, καθώς δεν μπορούσε να μετακινηθεί και να μιλήσει. Μάλιστα, η κάλτσα που κατάπιε μέσα στο λεωφορείο, άμεσα λοιπόν κινητοποιήθηκαν.
1: Ήθελε επίβλεψη, δεν υπήρχε επίβλεψη του παιδιού, έτσι,
6: ήθελε
1: Μάνο.
6: Επίβλεψη.
1: Δεν υπήρχε επίβλεψη.
6: Ήταν αναγκαία η επίβλεψη. Ναι, δεν υπήρχε επίβλεψη εκείνη την ημέρα. Ήταν αναγκαίο, σύμφωνα και με τους γονείς του παιδιού, να συνοδεύεται το παιδί κατά τις μετακινήσεις του. Να πούμε ότι στο ΠΑΜΗ χρειάστηκε οι γιατροί να σπεύσουν προκειμένου να αφαιρέσουν την κάλτσα από το στομάχι του, καθώς υπήρχαν ανησυχίες τόσο από τους γιατρούς όσο και από την οικογένεια ότι η κάλτσα αυτή θα εισχωρούσε σε κάποιο έντερο και ίσως να υπήρχαν περισσότερες επιπλοκές στην υγεία του 14χρονου. Να πούμε ότι νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική και δέχεται τις φροντίδες των ιατρών χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του σύμφωνα με τη διοίκηση του ΠΑΓΝΗ. Ευτυχώς για το αμαία το παιδί αυτό που καθημερινά, όπως καταλαβαίνουμε, κάνει έναν αγώνα γι' αυτό και η οικογένειά του προκειμένου να πάει στο σχολείο να συνεχίσει την καθημερινότητά του.
0: Πάντως κάτι θα πρέπει να γίνει. Είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα τώρα που έχουν ξεκινήσει τα σχολεία. Εδώ ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με ένα παιδί που η μητέρα, όπως μας έλεγες και εσύ, Μάνο, όπως διαβάσαμε, είχε εφιστήσει την προσοχή στους συνοδούς, γιατί αυτό το παιδί έβαζε αντικείμενα στο στόμα του, άρα θα έπρεπε να έχουν τα μάτια τους 14 και εσύ μας λες ότι δεν υπήρχε συνοδός. Τα άλλα τα δύο τα παιδάκια τα οποία τα ξεχάσανε πόσες ώρες μέσα στο σχολικό λεωφορείο. Είμαστε
1: ετών.
0: Στην αρχή ακόμη.
1: Να, έτσι, θέλει δηλαδή, πολύ προσοχή.
0: Ελάτε λίγο να συντονιστούμε τώρα. Ελάτε λίγο να συντονιστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, Μάνο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την είδηση.
1: Πάμε, κύριε Γρηγοριάδη, να καθίσουμε να δούμε αυτή τη νέα ασπίδα για την πρώτη κατοικία μέσω του εξοδικαστικού. Πώς λειτουργεί και τι αλλάζει. Χρήσιμες συμβουλές εδώ. Θα μας τα πει όλα η κυρία Στολάκη, φοροτεχνικός. Θα συναντήσουμε και την κυρία Νούκα, δικηγόρος. Να την ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας.
0: Γεια σας, κυρία
1: Νούκα.
0: Γεια σας
1: και στις δύο.
7: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας, κυρία Στολάκη.
1: Καλά νέα.
0: Καλώς ήρθατε και εσείς.
1: Καλά νέα.
7: Σχετικά ναι.
1: Σχετικά ναι.
7: Σχετικά
1: να χαμογελάσετε και λίγο, κυρία Νούκα, να χαμογελάσετε.
7: Ναι.
0: Ελάτε, πάμε να μας πείτε τι αλλαγές έρχονται, γιατί ξέρουμε ότι αφορά και πάρα πολύ κόσμο ο εξοδικαστικός, κυρία Νούκα. Έχουμε και κάρτα να την βλέπουμε και να μας την σχολιάζετε εσείς.
7: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, νέα επιλογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό, χωριστή αντιμετώπιση της χείριας κατοικίας βάσει της αξίας της. Τι σημαίνει αυτό?
7: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι αν ένας δανειολήπτης έχει περιουσιακά στοιχεία εκτός από την πρώτη του κατοικία, μπορεί να επιλέξει μέσα από τον εξοδικαστικό να προστατεύσει την κατοικία του μόνο, όχι όλα του τα περιουσιακά στοιχεία, με αποτέλεσμα το ποσό που θα κληθεί να πληρώσει να είναι η αξία στην οποία αντιστοιχεί η πρώτη κατοικία. Αν θέλουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα, αν μία πρώτη κατοικία έχει π.χ. 150.000 ευρώ ή 200.000 ευρώ και ο δανειολήπτης χρωστάει 500.000 ευρώ, άντε να το πω έτσι, και έχει και άλλα ακίνητα, έχει μια επιλογή ότι εγώ θέλω να προστατεύσω, να τα πω έτσι απλά, την πρώτη μου κατοικία, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα ακίνητα θα εκποιηθούν, αλλά από την άλλη τα χρέη του θα απομειωθούν στο ύψος της αξίας της πρώτης κατοικίας.
1: Άρα και τα υπόλοιπα ακίνητα λοιπόν οδηγούνται σε εκούσια ρευστοποίηση, όπως μας λέει η κυρία Νούκα. Ακριβώς. Για ευάλωτους οφειλέτες η πρόταση είναι υποχρεωτική για τους πιστωτές, διαβάζουμε στην κάρτα την οποία μας έχετε ετοιμάσει, και ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής ή απόρριψης.
7: Ωραία. Λοιπόν, να το πούμε αυτό, γιατί εδώ είναι και το θολό σημείο. Όταν λοιπόν ο δανειολήπτης επιλέγει αυτό το σχήμα ρύθμισης, μόνο αν είναι ευάλωτος, είναι υποχρεωτικό για τους πιστωτές. Εάν δεν είναι ευάλωτος, είναι στη διακριτική ευχέρεια των funds, τα οποία τα εκπροσωπούν οι services, να μην κάνουν δεκτή την πρόταση που θα βγάλει ο εξοδικαστικός. Επομένως, πρώτος κίνδυνος. Δηλαδή, πόσες θα απορριφθούν, γιατί ξέρουμε ότι όταν δεν υπάρχει, το έχουμε δει στην πράξη εδώ και χρόνια που λειτουργεί
1: προστασία.
7: Ο εξοδικαστικός.
0: Πριν
7: ναι,
0: περάσουμε...
7: όταν δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα, ναι. Και το τελευταίο που θέλω να πω, που είναι σημαντικό, είναι ότι αφού βγει η πρόταση, πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν αυτό οι φιλέτες, και δεν μπορεί ο δανειολήπτης να ανταποκριθεί σε αυτό, μπορεί να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Ναι. Εάν την αποδεχθεί, όλα καλά. Εάν την απορρίψει, γίνεται μια συνολική αναδιάρθρωση των χρεών, ανάλογα και με τα υπόλοιπα ακίνητά του.
0: Πριν περάσουμε
7: να ξέρουν,
0: σε ένα παράδειγμα που είναι πολύ χαρακτηριστικό, που έχουμε ετοιμάσει, να πάρουμε ένα σχόλιο από την κυρία Τσολάκη. Είναι μια ανάσα, κυρία Τσολάκη, έτσι?
8: Κοιτάξτε, είναι ένα εργαλείο. Πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι οφειλέτες δεν έχουν και πολλά διαθέσιμα εργαλεία, αν εξαιρέσουμε τις ρυθμίσεις που υπάρχουν τόσο στην εφορία όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Να σας πω χαρακτηριστικά για να καταλάβουμε το μέγεθος προβλήματος. Mm-hmm. Από τις οφειλές που έχουμε προς το δημόσιο, δηλαδή στην εφορία, μόνο το 5% περίπου είναι ρυθμισμένο. Μιλάμε για συνολικά γύρω στα 114 δισεκατομμύρια. Στα ασφαλιστικά ταμεία, δε, που φτάνουν οι οφειλές στα 52 δισεκατομμύρια, πάμε στο 10%. Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Άρα χρειάζονται τέτοια εργαλεία. Ο εξοδικαστικός είναι ένα καλό εργαλείο για να ρυθμίσει κάποιος συγκεντρωτικά τις οφειλές του. Γιατί μπορεί να ρυθμίσει οφειλές που έχει στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία, στις τράπεζες, στις εταιρείες διαχείρισης, και να κάνει μία ρύθμιση. Γιατί ο κόσμος με τις πολλές ρυθμίσεις.
0: Χανότανε
8: κάτι. Ακριβώς. Δεν μπορεί.
0: Τώρα τα έχει συγκεντρωμένα όλα.
8: Ναι, έχει υποστεί βελτιώσεις, γιατί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι από το 2020 ο εξοδικαστικός. Δεν ήταν τόσο αποτελεσματικός. Mm-hmm. Με τα χρόνια και με τις βελτιώσεις γίνεται πιο αποτελεσματικός και νομίζω ότι το βλέπουμε στα νούμερα. Μακάρι να βελτιωθεί περισσότερο και μακάρι να έχουν και άλλα εργαλεία.
1: Έτσι, τα λιράκια, να τα δούμε λίγο με παραδείγματα της κυρίας Νούκα, να μας βοηθήσει λίγο. Βλέπουμε εδώ, κυρία Νούκα, συνολική οφειλή 250.000 ευρώ. Για πείτε μας.
7: Ναι. Λοιπόν, αν η κυρία κατοικία έχει μια αξία π.χ. 120.000 ευρώ και τα υπόλοιπα ακίνητα έχουν μια αξία 50.000 ευρώ, ρευστοποιούνται τα υπόλοιπα ακίνητα στις 50.000 ευρώ. Η οφειλή όμως είναι αυτό που σας είπα πριν, ρυθμίζεται στην αξία της κυρίας κατοικίας, δηλαδή θα πληρώσεις 120.000 ευρώ παρόλο που χρωστάς 250.000 ευρώ.
1: Ναι.
7: Θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 35 έτη, άρα η πραγματική διαγραφή ανέρχεται στις 80.000 ευρώ. Κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα είναι εδώ ότι ο δανειολήπτης μπορεί να κουρεύεται, όπως φαίνεται, το χρέος, αλλά δίνει τα υπόλοιπα κινητά του.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Δηλαδή στην πραγματικότητα χάνει και άλλη περιουσία. Δεν είναι μόνο ότι κουρεύει...
1: Μειώνεται το ποσό. Ναι.
0: Απλά δεν χάνει το σπίτι του, κυρία Στολάκη. Αυτό είναι το σπίτι για το οποίο έχει παλέψει, ρε παιδί μου, και έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι.
8: Δεν χάνει την κύρια κατοικία του. Και να πούμε ότι εφόσον βέβαια τηρείται, υπάρχει και αναστολή των αναγκαστικών μέτρων εκτέλεσης που μπορεί να έχει ένας οφειλέτης μέσω του εξοδικαστικού.
1: Ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Στολάκη. Ελάτε, κυρία Νούκα, πολύ σύντομα.
7: Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί οι δανειολήπτες, γιατί εάν μπουν σε αυτή τη ρύθμιση και δεν μπορέσουν να την εξυπηρετήσουν, τότε δεν χρειάζεται κανένα απολύτως δικαστήριο τίποτε. Η σύμβαση είναι εκτελεστός τίτλος και άρα προχωράνε σε μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης, δηλαδή κατάσχεση και πληστηριασμό.
1: Μακριά.
7: Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή, γιατί στην ουσία αυτή η ρύθμιση, κοιτάξτε, δεν διασφαλίζει αυτόματα βιώσιμη δόση. Είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Νούκα, κυρία Στολάκη και εσάς.
0: Κυρία Στολάκη, πολύ. Πάμε Γερμανία.
1: Πάμε
0: Γερμανία, η οποία κλειδονίζεται από τα τελευταία αποτελέσματα των εκλογών. Βλέπουμε τι συμβαίνει εκεί. Θα το συζητήσουμε όμως με έναν Έλληνα, με έναν δικό μας άνθρωπο. Είναι ο πρώην πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, ο κύριος Δημητρίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημητρίου.
1: Γεια σας, κύριε Δημητρίου.
9: Καλημέρα.
0: Πατρίδα εδώ. Για να μας πείτε λίγο πώς το βιώνετε και εσείς, τι συζητάτε καταρχάς εσείς οι Έλληνες μεταξύ σας.
9: Εντάξει, υπάρχει ανασφάλεια, υπάρχει και ο φόβος της επικράτησης των ακραίων στοιχείων, κυρίως ακροδεξιά, αλλά έχουμε και από αριστερά, όπως είδαμε στο Βερολίνο. Αυτό δημιουργεί ένα άγχος. Πρόσθετο, πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες βλέπουμε ένα τσουνάμι στην Γερμανία, πολιτικό τσουνάμι. Τα δύο παραδοσιακά κόμματα που κυβέρνησαν τη Γερμανία μετά τον πόλεμο έως σήμερα, δηλαδή σοσιαλδημοκράτες S5 και συντηρητικοί χριστιανοδημοκράτες του κυρίου Μέρτς CDU, έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα, έχουν τεράστιες απώλειες και το χειρότερο είναι ότι αυτό από εκλογές σε εκλογές που γίνονται, τοπικές κτλ., χάνουν ακόμη περισσότερο.
1: Είναι αντίδραση ή δυσαρέσκεια, κύριε Δημητρίου. Θέλω να πω,
9: κοιτάξτε,
1: είναι πολύ διαφορετικό να στέλνεις ένα μήνυμα σε αυτές τις δυνάμεις, τις πιο έτσι παραδοσιακές, θα λέγαμε, της Γερμανίας, από τον κόσμο, ή αν πλέον εκφράζονται κάπως διαφορετικά οι πολίτες Γερμανίας.
9: Κοιτάξτε, ξεκίνησε σαν δυσαρέσκεια και φαίνεται ότι επεκτείνεται. Δηλαδή, εκεί που όλοι λέγανε ότι θα είναι κάποιοι λίγοι αυτοί οι οποίοι θα προσπαθήσουν να αντιδράσουν και να ψηφίσουν ακραία, επειδή το κόμμα των ακροδεξιών, των εναλλακτικών, έχει όλο και περισσότερο κόσμο ψηφοφόρους, περνάει σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας, μπαίνει μέσα
1: και στη Δυτική Γερμανία. Και στη Δυτική Γερμανία, όχι μόνο στην
9: Ανατολική.
1: Ναι, αλλά προκαλεί αίσθηση η εξέλιξη αυτή και στη Δυτική Γερμανία.
9: Ακριβώς. Και όσο μπαίνει σε όλο και περισσότερο κόσμο στα σπίτια, στη ζωή μας, τόσο και πέφτουν τα προστατευτικά, οι αναστολές των Γερμανών προς την ακροδεξιά, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι να παρασύρονται και να ψηφίζουν ακραία. Το φαινόμενο αυτό γίνεται όλο και μεγαλύτερο, γιατί δείχνουν τα δύο μεγάλα παραδοσιακά κόμματα που είναι και στη συγκυβέρνηση και ήταν και στις προηγούμενες, δεν έχουν λύσεις, δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Υπάρχει τεράστια γκρίνια, τεράστια διαφωνία. Η Γερμανία έχει μείνει πίσω σε μεταρρυθμίσεις πάρα πολλές. Έχουν συσσωρευτεί τόσες πολλές.
0: Ο Μέρτς λέει ότι θα τις τρέξει βέβαια αυτές και ότι θα τις προχωρήσει.
9: Λέει ότι θα τις τρέξει, αλλά δυστυχώς από ό,τι δείχνουν και τα τελευταία αποτελέσματα είναι... αφισβητείται ακόμα και στο ίδιο του το κόμμα.
1: Βέβαια, αυτό ήθελα να ρωτήσω τελευταίο. Κινδυνεύει ο Μέρτς, κύριε Δημητρίου?
9: Κοιτάξτε,
1: θέλω να πω, λέει ο ίδιος ότι δεν. Αλλά εσείς τώρα το ζείτε και το βιώνετε καθημερινά.
0: Ο υποψήφιός του πάντως παρετήθηκε ήδη. Έτσι, περιμένουμε την αντικατάστασή του κλπ.
9: Αλλά εδώ βλέπουμε ότι ο κύριος Μέρτς θα προσπαθήσει το επόμενο διάστημα. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Κανένας δεν θέλει από το κόμμα του, από τους δύο βασικούς, να πούμε, τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας και εδώ της Βόρειας Δυνανίας Βεσφαλίας να αναλάβει τώρα, γιατί τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα, οι μεταρρυθμίσεις είναι δεν οι αρεστές στον κόσμο που πρέπει να γίνουν όμως για να προχωρήσει η Γερμανία, με αποτέλεσμα να αφήνουν αυτή τη στιγμή τον Μέρτς να προσπαθήσει αυτός, αν τα καταφέρει, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να δούμε μετά στις επόμενες εκλογές, αν καταφέρει να φτάσει ως επόμενες κανονικές
0: εκλογές. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε πριν. Δημητρίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα από Ελλάδα.
0: Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τη Γερμανία, βέβαια, έτσι. Γερμανία. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
10: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Testing, testing. Are you guys ready?
13: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
14: Attends, on part sur une histoire là?
15: Oui.
14: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
13: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
16: We found the Yeti!
17: That's not right.
13: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
18: How do you like it?
19: Well, I love it.
20: Basta!
13: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
21: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
22: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
23: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
24: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
22: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
23: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
24: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 4 λεπτά πριν από τις 12. Θα πάμε τώρα, ξεκινάει στο εφετείο η δίκη για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Και ζητήσαμε από τον κύριο Θανάση Γρίβα, τον πατέρα της Κυριακής, να είναι μαζί μας σήμερα στην εκπομπή και να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Κύριε Θανάση, καλή σας ημέρα. Είστε στη δουλειά σας. Έχετε σταματήσει με το φορτηγό σας και γι' αυτό μπορείτε και έχετε τη δυνατότητα να είστε κοντά μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω, αν μας ακούτε...
3: Σας ακούω την καλημέρα μου, σε όλο τον κόσμο.
4: Καλημέρα, κύριε Γρίβα.
2: Αν
4: καλημέρα.
2: Πληροφορηθήκατε, αν προλάβατε να πληροφορηθείτε για την γυναικοκτονία που είχαμε στην Ιγουμενίτσα, κύριε Θανάση, τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης.
3: Ναι, το άκουσα αυτό. Είναι πάλι ένα θλιβερό συμβάν, το οποίο θα παρακαλέσω τον κύριο Υπουργό μας, τον κύριο Χρυσοχοίδη, αυτά που είπε να τα κάνει πράξεις. Αυτά με τα βραχιολάκια θα σώσουν πολλές γυναίκες. Θα πρέπει να κάνει το χρόνο πολύ πιο γρήγορα, ώστε να μπουν στα χέρια αυτών των αλήτων βολοποδίτων που σκότωσαν τον κόσμο, των δολοφόνων που σκότωσαν αυτά τα κορίτσια. Να τους απομακρύνουμε, παιδιά. Θέλουν προσοχή οι γυναίκες.
4: Να τρέξουν οι διαδικασίες, λέτε, κύριε Γρίβα.
3: Να τρέξουν οι διαδικασίες πιο γρήγορα όσο γίνεται. Ας κρύψουμε κάποια πράγματα και ας προτρέξουμε λίγο να σώσουμε ζωές. Η γραφειοκρατία ας περιμένει λίγο.
2: Τώρα εσείς, όταν μάθατε και για το κορίτσι αυτό, κύριε Γρίβα, θυμώσατε, απογοητευτήκατε, οργιστήκατε.
3: Απογοήτευση νιώθω. Γιατί είπαμε ας είναι η κόρη μου η τελευταία. Που δεν το βλέπω να είναι η τελευταία. Έχουν δολοφονηθεί πάρα πολλές γυναίκες. Και είναι κρίμα. Ας ήταν η κόρη μου η τελευταία.
4: Κύριε Γρίβα, καταλαβαίνουμε τη συγκίνησή σας, τη φόρτισή σας την συναισθηματική. Με αφορμή τώρα
3: είναι
4: και...
3: κρίμα να χάνονται έτσι γυναίκες. Για το τίποτα. Για μια ζήλια. Για ένα... Δεν ξέρω πώς αυτές οι οικογένειες των δολοφόνων, πώς τους μεγαλώσαν αυτούς τους ανθρώπους. Τουλάχιστον εφόσον δεν γίνεται κάτι, οι ποινές των δολοφόνων αυτών να γίνουν τα ισόβια. Να ξανακάτσουν κάτω στο γραφείο τους όλοι αυτοί οι μεγάλοι δικαστές και εισαγγελείς και να ξανασκεφτούν αυτή την ποινή για τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Ναι. Αύριο έχω τη δίκη της κόρης μου. Σε επανάληψη. Εφετείο. Για ποιο λόγο να θέλει να σπάσει τα ισόβια ο δολοφόνος της κόρης μου? Για το καλό που μας έκανε? Για το καλό που έκανε στην κοινωνία? Αν νομίζουμε όλοι ότι έχει κάνει ένα καλό, να τον αφήσουμε ελεύθερο αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ακόμα στο ψυχιατρίο και δεν έχει πάρει θέση, δεν έχει ερωτηθεί κανένας, που όλοι έχουν πάει στα κελιά τους και έχουν τιμωρηθεί. Οι όλοι βιαστές, δολοφόνοι όλοι, και ο συγκεκριμένος είναι ακόμα στο ψυχιατρίο. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο είναι στο ψυχιατρίο? Έχει ξεφτυλίσει ένα ολόκληρο κράτος. Μια αστυνομία. Όλοι αυτοί οι ανώτεροι δεν μπορούν λίγο να σκεφτούν τι γίνεται? Για ποιο λόγο? Να μας εξηγήσουν. Μήπως έγινε καλό παιδί?
2: Έχετε απάντηση ως προς αυτό το οποίο μας λέτε τα τελευταία λεπτά?
3: Όχι, δεν έχω καμία απάντηση. Δεν έχω πάρει καμία απάντηση από κανέναν. Από κανέναν. Ποιος και γιατί αυτός ο λόγος που κάνει αυτός ο δολοφόνος της κόρης μου εκεί. Φτάσαμε να έχει έρθει ο εισαγγελέας και να λέει ότι οι αστυνομικοί θα καθίσουν στο σκαμνί, αλλά ο δολοφόνος είναι ακόμα στο ψυχιατρίο. Για ποιο λόγο είναι ακόμα μετά από ένα χρόνο που έχει πει η ποινή του και έχει κάνει και έφεση? Τι ζητάει με τον δικηγόρο του?
4: Φαντάζομαι,
3: τι ζητάει με τον δικηγόρο του? Για ποιο λόγο θέλει να κάνει έφεση?
4: Φαντάζομαι ότι ο πόνος ενός πατέρα, μιας μητέρας δεν απαλύνεται, όσος χρόνος και αν περάσει, που έχει χάσει έτσι το παιδί του. Εσείς θα τον δείτε ξανά μπροστά σας τώρα αυτόν τον άνθρωπο?
3: Θα τον δω μπροστά μου και θα τον ρωτήσω. Θα τον ρωτήσω για ποιο λόγο θέλει. Σας είπα, για το καλό που μου έκανε. Για το καλό που μου έκανε και αφαίρεσε την κόρη μου από τη ζωή μου. Αφαίρεσε τη ζωή της κόρης μου. Δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει τι θα μου απαντήσει. Θέλω, είμαι ανυπόμονος να πάρω μια απάντηση.
2: Έχετε...
3: Αυτό, να μου δώσει μια απάντηση. Κύριε Σάκη, θέλω να σπάσω τα ισόβια δεσμά, γιατί έγινα καλό παιδί, γιατί σκότωσα την κόρη σας και είχα δίκιο.
2: Μέχρι σήμερα, είτε σε εσάς, είτε στην μητέρα της Κυριακής, ο ίδιος έχει προσπαθήσει, έστω και μέσω του δικηγόρου του, να εξηγήσει την πράξη του, κύριε Γρίβα. Δηλαδή, να προσπαθήσει έστω να ζητήσει μια συγγνώμη.
3: Όχι. Τίποτα. Κανένας.

0: τα λόγια που είπε με τα βραχιολάκια και τις πράξεις του πρέπει να γίνουν πράξεις εδώ και τώρα. Και όχι σε ένα χρόνο, ούτε σε ενάμιση. Θα θρηνήσουμε και άλλα κορίτσια και άλλες γυναίκες.
1: Να τολμήσουμε να ρωτήσουμε πώς
0: δεν
1: νιώθετε.
0: Δεν μεγαλώνουμε εμείς τα παιδιά μας και να έρθει ο άλλος να κάνει τον ανδρισμό του, να αγρονθοκοπεί τις κοπέλες, να τις δολοφονεί. Όποιος είναι τέτοιος, να πάει να βγάλει τη δύναμή του στα ρινγκ. Να παίξει ξύλο εκεί μέσα. Εκεί που θα παίξει και νόμιμο ξύλο.
2: Το να θεωρεί κάποιος.
0: Όχι ότι πάνω σε μια γυναίκα και σε ένα κορίτσι.
2: Είναι κτήμα του. Γιατί σε όλες τις περιπτώσεις αυτό βλέπουμε, κύριε Γρίβα.
0: Δώστε μου μια απάντηση. Εάν έχετε παιδί, δέχεστε εσείς ένας που θα έρθει από άλλη οικογένεια να δίνει το κορίτσι σας ή το αγόρι σας, να το πάμε κι αλλιώς. Να το δίνουνε. Παιδεύεστε εσείς να το μεγαλώσετε, να το σπουδάσετε, να κάνετε τα πάντα για το παιδί σας, τα όνειρά σας και να έρθει κάποιος και να του ρίξει 5 μαχαιριές. Επιτρέπετε. Ποιος είναι αυτός που έριξε 5 μαχαιριές και θέλει όχι μόνο 5, σε άλλες κοπέλες 30, σε άλλες κοπέλες 25, σε άλλες να πυροβολήσανε.
1: Είναι μεγάλη φορτίση.
0: Ποιοι είναι αυτοί, δεν κατάλαβα ποιοι είναι αυτοί.
1: Είναι μεγάλη, κύριε Γρίβα, είναι μεγάλη η φόρτισή σας εν ώψη και του εφετείου. Είναι μεγάλη η απογοήτευσή σας και έχετε επηρεαστεί, φαντάζομαι, και από το χθεσινό τραγικό περιστατικό με τη δολοφονία του κοριτσιού.
0: Κάθε φορά που ακούω ότι χάνεται και μία ζωή γυναίκας από γυναικοκτόνο, δεν ξέρω, τα χάνω. Είμαι, σαλεύει το μυαλό μου. Λέω ακόμα τίποτα δεν έχει γίνει. Τίποτα. Παρόλο που η αστυνομία έχει αφυπνίσει, πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Και άλλα πράγματα, παιδιά. Δεν μπορούμε να αφήνουμε έτσι ζωές να φεύγουν. Γιατί ένα θέλει κτήμα του την άλλη γυναίκα.
2: Καλά, η υπόθεση
0: δεν μεγαλώσαμε τα παιδιά μας για να μας τα μαχαιρώσουν.
2: Η υπόθεση της Κυριακής ξεπερνά και κάθε λογική, κύριε Γρίβα. Η υπόθεση της Κυριακής έχει πάει στο αστυνομικό τμήμα για να ζητήσει την προστασία της. Και δολοφονείται στην ουσία μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Το ότι έγινε έξω στα σκαλιά, για εμένα δεν σημαίνει τίποτε. Μέσα στο αστυνομικό τμήμα είναι σαν
0: είναι
2: να
0: στο χώρο
2: της
0: αστυνομίας. Είναι στο χώρο της αστυνομίας. Το ένα μέτρο μπροστά από το φυλάκιο και στην είσοδο της αστυνομίας είναι η αστυνομία. Δεν είναι η αστυνομία έχει σύνορα. Η αστυνομία είναι παντού. Και στα 10 μέτρα να ήταν και στα 20 μέτρα να ήταν, πάλι είναι υπεύθυνη. Γιατί πήγε ζωντανή και έφυγε νεκρή από το τμήμα. Το έχετε καταλάβει. Πήγε ζωντανή η κόρη μου εκεί και έφυγε νεκρή. Και δεν με ειδοποίησε κανένας. Κανένας. Την άλλη μέρα το πρωί πήγα και είπα, είμαι ο μπαμπάς της μικρής. Όταν με ειδοποίησε μια δημοσιογράφος. Και δεν μου ούτε καν με αφήσανε να ανέβω επάνω να δω τον αξιωματικό υπηρεσίας της βάρδιας εκείνης. Με διώξανε και μου λέει πρέπει να πάτε, μου λέει, στο τμήμα της εγκληματολογίας. Ούτε καν να τσεκάρουν αν είμαι εγώ ο πατέρας. Να μπορεί να ήταν ένας τρελός, ρε παιδιά, και να λέει εγώ είμαι ο μπαμπάς της.
1: Κύριε Γρίβα,
0: δεν πρέπει να δείξει μια ταυτότητα, κάτι να το τσεκάρουνε.
1: Πόσες φορές όλο αυτό το διάστημα, τον 1,5 χρόνο, τα 2 χρόνια αυτά, δεν σκεφτήκατε τι θα μπορούσε να έχει γίνει, έστω και το παραμικρό, που θα μπορούσε να έχει σώσει το παιδί σας. Θέλω να πω το περιπολικό. Αυτό που το κορίτσι ζήτησε, ένα περιπολικό.
0: Από το πυροπολικό, από το φρουρό, από τον τηλεφωνητή, από όλους, από την επόπτρια και από την αξιωματικό, θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολλές ενέργειες ή, όχι πολλές, οι ελάχιστες νόμιμες ενέργειες
2: αυτό
0: που απαιτούνταν εκείνη τη στιγμή.
2: Τα αναγκαία
0: οι ελάχιστες
2: και
0: νόμιμες
2: απαραίτητα.
0: Ενέργειες.
2: Τα απαραίτητα.
0: Θα μπορούσε τώρα η κόρη μου, αν είχε προλάβει και ο φρουρός, να, πέρα ότι θα ήταν ζωντανή, αν την είχαν καθίσει στο σκαμνί, να μην τη διώξουν, να τη πούνε κάτσε λίγο σε παρακαλώ κάτω και θα τα φτιάξουμε όλα. Και να αρχίσουν να ελέγξουν ποιος είναι ο εγκληματίας, τι είναι αυτό, τι λέει το κορίτσι, γιατί φοβάται, γιατί είναι εδώ. Ο φρουρός, αν ήταν στη θέση του και ήταν σε επαγρύπνηση, ίσως τώρα η κόρη μου να ήταν μαχαιρωμένη και ζωντανή. Να μην είχε φάει 5 μαχαιριές και αν τη είχε να έχει αναρρώσει τώρα και να λέμε πάλι καλά είναι ζωντανή. Όμως δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ο τηλεφωνητής χρονοτριβούσε, ρώταγε, έλεγε, είπε τα δικά του, ηρωνεύτηκε. Εντάξει.
2: Δηλαδή χάνουμε χρόνο. Αυτό που συζητάμε εμείς εδώ στο γραφείο είναι ότι υπήρχαν δύο γυναίκες, έστω ρε παιδί μου, από γυναική αλληλεγγύη. Γιατί υποτίθεται ότι μια γυναίκα καταλαβαίνει και

0: καλύτερα μία άλλη γυναίκα. Έχει πάει εκεί η κόρη σας. Έχει πει σε δυο γυναίκες ότι απειλείται η ζωή της και η αντιμετώπιση που είχε από δύο γυναίκες αξιωματικούς ήταν αυτή.
1: Η μία ηλικιακά ήταν η μητέρα της, η οποία η επόπτης και η υποδιοικητής του τμήματος ετοιμαζόταν, έπινε το φρέντο καπουτσίνο της, δεν ξέρω τι έκανε εκείνη την ώρα, και έκανε τη βάρδιά της, θέλει να κάνει τη βάρδιά της χωρίς να έχει περαιτέρω ενέργειες. Η αξιωματικός υπηρεσίας, μια 23χρονη που ήταν εκεί, ήταν σχεδόν η αδερφή της. Θα μπορούσε να ήταν αδερφή της. Να το δούνε, όπως είπατε, γυναική αλληλεγγύη. Κάτσε κάτω να δούμε το πρόβλημά σου. Και όχι να την διώξουν και να της πούνε πάρε την αστυνομία. Της είπανε πάρε την αστυνομία. Μπορείτε το διανοήσετε αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Πάμε στην αστυνομία για να μας βοηθήσει και λέει δεν μπορώ, πάρτε το 100. Δηλαδή, τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι εκεί? Κύριε... Κατά τα άλλα, βγαίνουν στην τηλεόραση, βγαίνουν από εδώ και από εκεί και λένε ότι έκαναν το καθήκον τους. Και εφόσον έκαναν το καθήκον τους, τους ρωτάω, η κόρη μου πού είναι? Πού είναι αυτή τη στιγμή μετά από δύο χρόνια? Σαπίζει στο μνήμα. Το σώμα της έχει σαπίσει. Και αυτοί γλεντάνε. Πάνε από εδώ και από εκεί, βόλτες. Το κορίτσι μου γιατί? Γιατί να λιώνει το φουκαριάρικο εκεί μέσα? Τίποτα. Παιδιά, θέλω αυστηρές ποινές να ξανασκεφτούν οι μεγάλοι. Είναι κρίμα και άδικο να φεύγουν τέτοια κορίτσια νέα. Κύριε... Τέτοιες γυναίκες που έχουν παιδιά πίσω, που έχουν ζωή.
2: Κύριε Γρυβά, φοβάστε ότι και μετά το εφετείο ο άνθρωπος αυτός θα πέσει στα μαλακά? Θα πείσει?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Ελπίζω η δικαιοσύνη και έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι δεν θα πέσουν αυτός ο άνθρωπος, δεν θα πέσει. Αυτός ο άνθρωπος που εξευτέλισε την αστυνομία, εξευτελίζει την Ελλάδα και εθνικός και ευρωπαϊκός και διεθνός. Όλο από παντού ξέρουν τι έχει γίνει σε αυτό το τμήμα. Δηλαδή βγάζουν άχρηστη την αστυνομία μας. Για ποιο λόγο? Τα άλλα παιδιά εκεί έξω δίνουν τη ζωή τους. Έχουν δώσει το αίμα τους και τη ζωή τους. Και έγινε αυτό το λάθος, το τεράστιο λάθος των αστυνομικών, των ανίκανων αστυνομικών. Και φταίνε όλη η αστυνομία? Όχι. Δεν φταίει όλη η αστυνομία. Αλλά πρέπει οι μεγάλοι κάτι να σκεφτούν και να ξανακάνουν.
0: Μόνο...
1: Κάπως πρέπει να επανορθώσουν το πράγμα.
0: Και μόνο
1: δεν μπορούν
0: ότι...
1: να αφήσουν αυτό να είναι ατιμόρυτο, έτσι πιστεύω. Δεν νομίζω... Αν άλλαζε η ποινή, έπρεπε να αλλάξει μόνο προς τα ισόβια. Δηλαδή, τα ισόβια να γίνουν ισόβια. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα, πιστεύω θα παραμείνει όπως είναι.
0: Και μόνο, κύριε Γρύβα, που φιλοξενείτε σε μια ψυχιατρική κλινική, που κρατείτε εκεί τέλος πάντων, εσάς σας πλημμυρίζει από θυμό, και εδώ θα πρέπει να γίνει κάτι από την πολιτεία, δεν ξέρω πώς, αυστηρότερα κριτήρια, το να πηγαίνει οποιοδήποτε κακοποιός σε έναν ψυχίατρο, να περνούν από εξετάσεις που δεν ξέρω και τι εξετάσεις είναι αυτές και να παίρνουν ένα χαρτί και το ακαταλόγιστο ταυτόχρονα, και αυτό είναι που γεμίζει θυμό. Και εμάς, όχι μόνο εσάς.
1: Δηλαδή κάναμε το έγκλημα και ξαφνικά γίναμε τρελοί? Δεν το κατάλαβα. Θέλουμε δηλαδή τότε, θέλουμε ιατρικές συνταγές και φάρμακα τότε, πριν δεν τα θέλαμε?
0: Που φαντάζομαι...
1: Όχι, απλά είναι το παραθυράκι αυτό που όλοι οι δικηγόροι, όλοι το ξέρουν, όλοι οι δικηγόροι και ο δικηγόρος του δολοφόνου, ότι έτσι μόνο θα κερδίσει κάτι, αν κερδίσει. Να τον βγάλει τρελό.
0: Αυτό είναι και προσβολή και για την κόρη σας, γιατί θεωρώ
1: για όλο,
0: ότι αν
1: μόνο
0: ήξερε...
1: Για μένα, όχι μόνο για μένα, για όλα τα κορίτσια που έχουν χαθεί έτσι άδικα, για όλο τον κόσμο, για τους δικαστές, δηλαδή, τι δεν κατάλαβα, θα τους πει ότι είναι τρελός και εντάξει, θα κρίνουν βάσει αυτού? Τον είδαν οι δικαστές. Είδανε πως αντιμίλησε σε μένα και σε όλους εκεί μέσα. Κάποια στιγμή.
2: Υπάρχει κάτι που μπορεί να απαλύνει τον πόνο σας, κύριε Γρύβα? Κάτι το οποίο μπορεί έτσι να αγαλιάσει την ψυχή σας? Υπάρχουν στιγμές τέτοιες που αισθάνεστε μια ηρεμία μέσα σας?
1: Τίποτα. Αν μπορείτε να μου φέρετε το κορίτσι μου και όλα αυτά τα άδικα κορίτσια που πήγανε, ναι, τότε θα απαλύνει τον πόνο μας. Ποιος γονιός έχει απαλύνει τον πόνο του να μου δώσει και εμένα το φάρμακο? Αν κάποιος γονιός έχει χάσει το παιδί του κατά αυτόν τον τρόπο ή οποιοδήποτε τρόπο και έχει βρει το φάρμακο, να μου το δώσει και εμένα.
2: Έτσι είναι όπως το λέτε για έναν γονιό, κύριε Γρύβα.
1: Δεν υπάρχει φάρμακο εδώ, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι να σε κάνει να απαλύνει τον πόνο σου. Όχι, δεν υπάρχει.
0: Κουράγιο, κύριε Γρύβα.
1: Παιδευόμαστε όλα τα χρόνια. Παιδευόμαστε όλα τα χρόνια για να μας τα σκοτώσουν, τα παιδιά μας.
0: Κουράγιο. Μόνο αυτό, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο.
1: Τα κορίτσια θέλω να μιλάνε, τα κορίτσια θέλω να μιλάνε. Να μην κάθονται, να μην τα κρύβουνε. Να τα πούνε όλα στον πατέρα τους και στη μάνα τους. Όποιος τα κακοποιεί, θέλω να ακούνε. Να πηγαίνουν στην αστυνομία. Θα τους βοηθήσει η αστυνομία. Μην αφήνουν έτσι. Θα δείξει, θα φτιάξει, θα κάνει. Όχι, δεν θα φτιάξει, δεν θα κάνει. Να πάνε στην αστυνομία και να τους μαζέψουν. Και ο κύριος Χρυσοχοΐδης να ξανασκεφτεί αυτά που είπε, να τα κάνει πράξεις.
2: Δύναμη,
1: θερμή παράκληση.
2: Δύναμη ευχόμαστε, κύριε Γρίβα. Κουράγιο και δύναμη.
0: Πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ που είστε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τι να πεις τώρα, σε ένα πατέρα δεν μπορείς να πεις τίποτα, έτσι. Δεν μπορείς να πεις απολύτως τίποτα. Ελάτε λίγο να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Σπύρος Αλεξανδρής είναι μαζί μας. Θα μας μιλήσει, Σπύρο, για ένα περίεργο περιστατικό εκεί στην Κεσαριανή κατά τη διάρκεια ενός τροχονομικού ελέγχου.
3: Είναι ένα απίθανο περιστατικό βίας κατά αστυνομικών υπαλλήλων, το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί χθες σε δρόμο της Κεσαριανής. Εκεί τρεις αστυνομικοί της τροχέας, δύο γυναίκες και ένας άνδρας, εντόπισαν έναν 48χρονο οδηγό με το αυτοκίνητό του να κινείται ανάποδα σε μονόδρομο. Του έκαναν σήμα για να σταματήσει, πήγαν να τον γράψουν και τότε ο 48χρονος οδηγός σε έξαλλη κατάσταση βγήκε έξω από το αυτοκίνητό του και επιτέθηκε με αγκονιά στην κοιλιά της γυναίκας αστυνομικού και κουτουλιά στο κεφάλι της δεύτερης γυναίκας αστυνομικού. Και μάλιστα πήγε, αποπειράθηκε να πάρει από τα χέρια του άνδρα αστυνομικού το μπλοκάκι των παραβάσεων για να μην τον γράψουν και μάλιστα φέρεται, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, να φώναζε «Δεν θα με γράψεις εσύ εμένα». Οι αστυνομικοί κάλεσαν ενισχύσεις, έφτασαν στο σημείο άμεσα αστυνομικοί της ομάδας Δίας, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες, τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα της Κεσαριανής, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων, απειλή, εξύβριση και σωματικές βλάβες και οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης με την διαδικασία του αυτοκρότου.
2: Θράσος, έτσι, απίστευτο το θράσος του, πραγματικά. Γυναίκες τις τυπούσε, βαρύμαγκας, τις τυπούσε, δεν θα με γράψεις εσύ, προφανώς και με άλλους χαρακτηρισμούς, κακά τα ψέματα, Σπύρο. Έτσι, βαρύμαγκας ο
0: τύπος. Τύπησε τη μία στην κοιλιά, στην άλλη έριξε κουτουλιά. Μάλιστα. Τι να πεις ρε Σπύρο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε Σπύρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πού θα πάμε? Θα πάμε τώρα να δούμε έναν δήμο, ο οποίος δίνει επιδόματα σε εκπαιδευτικούς για να μπορούν να καλύπτουν τα έξοδά τους. Είναι μαζί μας ο κύριος Βαρβιτσιώτης, είναι αντιδήμαρχος παιδείας και κοινωνικής πολιτικής στον Δήμο Καλαβρίτων. Γεια σας κύριε αντιδήμαρχε.
2: Γεια σας.
4: Καλημέρα σας.
0: Μπράβο για αυτό που κάνετε. Για να μας εξηγήσετε εσείς λοιπόν τι ακριβώς θα κάνετε.
4: Κοιτάξτε, εμείς πήραμε μια απόφαση βασιζόμενη σε ένα νόμο το 55 του 23, ο οποίος προέβλεπε σε ορεινούς δήμους να δίνονται, να έδινε δυνατότητα σε δήμους κάτω από 30.000 κατοίκους να δίνουν επίδομα σε διάφορους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους μονίμους για μία πενταετία, τους πρωτοδιορίζονται για μία πενταετία. Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό το νόμο, είχαμε δουλέψει αυτό το θέμα. Είχαμε βάλει στον προϋπολογισμό ένα σοβαρό ποσό για αυτή την, την κίνηση και το φέραμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε, προτείναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε πρόταση από την Αντιδημαρχία Παιδείας να δοθεί ένα επίδομα 100 ευρώ σε όλους
2: τα καλοδέχθηκαν οι εκπαιδευτικοί, αυτό καταλαβαίνουμε, έτσι.
4: Σίγουρα. Ναι, ήταν μια, πιστεύω, μια ανακούφιση για τους εκπαιδευτικούς.
2: Αυτή ήταν η δυνατότητά σας. Θέλω να πω, αν μπορούσατε, θεωρώ ότι για τους εκπαιδευτικούς μας θα δίνετε περισσότερα, έτσι δεν είναι?
4: Κοιτάξτε, αυτά τα χρήματα, στον προϋπολογισμό που είχαν προβλεφτεί, τα χρήματα αυτά είναι μέχρι το τέλος του 26. Για το 27 στον καινούργιο προϋπολογισμό θα μπουν άλλα χρήματα, τα οποία εκεί πιστεύω θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι καλύτερο, να βάλουμε περισσότερα χρήματα, ώστε να μπορούμε να δώσουμε πιο πάνω χρήματα. Σε κάθε περίπτωση αυτά είναι από τα έσοδα του Δήμου, έτσι. Δεν είναι κάποια επιχορήγηση από το κράτος ή κάτι άλλο.
0: Ανταπόκριση βρήκατε, δηλαδή καλύφθηκαν κενά?
4: Κοιτάξτε, Αυτή τη στιγμή τα σχολεία βρίσκονται στην βρίσκονται στη φάση, ας το πούμε, που περιμένουν να καλυπτούν τα κενά, συνέχεια καλύπτουν τα κενά, μέχρι, εντάξει, στα μέσα Οκτώβρη, εκεί πιστεύω ότι θα έχουν καλυφθεί όλα τα κενά. Και θα έχουμε και εμείς μια εικόνα για το πόσο εκπαιδευτική είναι. Πέρσι, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν 45-50 εκπαιδευτική στην περιοχή μας, σε όλο το Δήμο Καλαβρίων, έτσι.
2: Κύριε Βαρβιτσιώτη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας το 27, να μας πείτε την αύξηση του επιδόματος και έτσι και να σας πούμε και πάλι μπράβο. Ευχαριστούμε
0: Δήμο,
2: πάρα
0: εσείς.
2: Πολύ. Ευχαριστούμε, Αντιδήμαρχε. Μπράβο σας.
0: Γεια σας. Θα βάλεις μέσα το Δήμο με τις προτάσεις σου. Πρόσεξε.
2: Για τους εκπαιδευτικούς μας, για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας.
0: Τα δημοτικά τέλη μετά για να καλύψουν το κενό που θα δημιουργείται. Ελάτε να μιλήσουμε για τα παιδιά μας τώρα και για ένα πολύ σοβαρό θέμα, για την βία μεταξύ των ανηλίκων. Είναι μαζί μας ο κύριος Μαρκόπουλος, μέλος Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής. Είναι η κυρία Τόρενς, σχολική ψυχολόγος. Με αφορμή αυτό το περιστατικό στα Βρυλίσια, με ένα 14χρονο μαθητή που δέχτηκε επίθεση από ένα συνομήλικό του και το παιδί κινδυνεύει να χάσει τον εφρό του από τον ανηλαιή ξυλοδαρμό με μπουνιές και κλωτσιές. Κυρία Τόρενς, γιατί τόση βία μεταξύ των ανηλίκων? Γιατί δεν έχουμε βάλει ένα φρένο που το συζητάμε τόσα χρόνια αυτό?
5: Ναι, σας ευχαριστώ καταρχάς, κυρία Κουτροκόη και κύριε Γρηγοριάδη, για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Το έχουμε, νομίζω, ξανασυζητήσει αυτό το θέμα, αλλά τα αίτια παραμένουν τα ίδια. Δηλαδή, να πούμε ότι είναι προφανώς ένα φαινόμενο πολυδιάστατο και πολυπαραγωγικό, το γιατί βρίσκεται όταν μαζέψουμε τα βασικά αίτια. Ποια είναι αυτά? Το ένα είναι ο τρόπος που τα παιδιά μας είναι εκτεθειμένα στο πώς η κοινωνία μας προβάλλει τις αξίες, τα πρότυπα συμπεριφοράς, τι αναδεικνύεται μέσα από τον τρόπο που προβάλλονται μέσα από τα μέσα αυτές οι αξίες και πώς έχουν αλλάξει στην εποχή μας. Στην οικογένεια υπάρχει μια δραματική μείωση του χρόνου που αφιερώνουν οι γονείς στα παιδιά τους. Γιατί τα παιδιά που ασκούν αυτή τη βία προέρχονται τις περισσότερες φορές από περιβάλλοντα που δεν έχουν καταφέρει να χτίσουν συναισθηματικούς δεσμούς μαζί τους. Με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να αισθάνονται ένα αίσθημα κενού και ισοπαίδωσης στον πάντων.
0: Ναι, που φαίνεται και σαν κανονικότητα για αυτά τα παιδιά, όλο αυτό που συμβαίνει. Πριν περάσουμε στον κύριο Μαρκόπουλο, έχουμε μιλήσει εμείς με παιδιά λίγο πριν, για να παρακολουθήσουμε τι έχουν πει τα ίδια τα παιδιά για αυτά τα περιστατικά βίας, για να συνεχίσουμε και την κουβέντα μας.
6: Πολλές φορές έχει τύχει να δω παιδιά να τσακώνονται και να καταλήγει στη βία, αλλά όχι στο σχολικό χώρο.
7: Συνήθως ποιες είναι οι αφορμές, π.χ. για μια κοπέλα οπαδικά?
6: Κυρίως για κοπέλες και για οπαδικά πιστεύω, ή μετά για πολύ τυχαία ζητήματα όπως με κοίταξε στραβά και τέτοια.
7: Ξεκίνησε με τσακωμό και μετά συνεχίστηκε με βία. Ήταν κάτι που δεν είχε ουσία για να γίνει. Ήταν με μια μπάλα, επειδή πήγε στο γήπεδό τους, άρχισαν να μας βαράει.
8: Ήρθαν ένα-δύο άτομα και άρχισαν να μας βάζουν ας πούμε όπλα και κάποια αντικείμενα που μπορεί να με τραυματίσουν πολύ άσχημα.
9: Αρκετές φορές, ειδικά και σε σχέση πιο έντονα περιστατικά που αφορά κανονική βία, δικαιολεκτική βία. Εντάξει, όχι τόσο πολύ μέσα στο σχολείο, πιο πολύ εκτός σχολείου. Με σχολείο λιγάκι και οι καθηγητές προσπαθούν να βοηθήσουν λιγάκι να μειωθεί αυτό.
10: Ήταν μια τυχαία μέρα έξω από το σχολείο. Δύο παιδιά έγινε συμπλοκή μεταξύ τους, γιατί βριζόντουσαν και τέτοια. Και απλά μπήκαμε να τους χωρίσουμε όλοι. Και αυτό, μετά τα βρήκαν τα παιδιά και όλη μια χαρά.
2: Εδώ η Γεωργία Ιτσάλη βρέθηκε σε ένα σχολείο στα Πετράλωνα. Συνομίλησε με τα παιδιά. Γιατί όπως βλέπουν τα ίδια τα παιδιά, έτσι, τα περιστατικά αυτά, εγώ κρατώ το ασήμαντη αφορμή. Δηλαδή.
0: Και πρόσεξες ότι όλα έχουν να διηγηθούν ένα περιστατικό, έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, τέσσερα παιδιά, πέντε μαθητές πώς ήταν, και όλοι είχαν ένα περιστατικό.
2: Και για αφορμές ασήμαντες. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν δικαιολογώ σε καμία περίπτωση, όποια και αν ήταν η αφορμή, να είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό. Αλλά ακόμη και για την μπάλα που πήγε στο γήπεδό τους. Ή γιατί με κοίταξε στραβά. γιατί νόμιζε ότι τον κοίταξε στραβά. Κύριε Μαρκόπουλε, είστε με τα παιδιά, καλημέρα. Μιλάτε με τα παιδιά, έχετε παιδιά, να σας ακούσουμε.
11: Καλημέρα. Δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία της απευθείας ανάθεσης. Τι εννοώ? Οι ίδιοι γονείς, χωρίς να θέλω να μπω σε διαδικασίες και σε φαινόμενα ατομικής ευθύνης, έχουμε εναποθέσει την οποιαδήποτε ευθύνη εξάλληψη τέτοιων φαινομένων στο κράτος, στο σχολείο, στους δήμους. Αυτό όμως δεν έχει αποτέλεσμα. Το πρόβλημα λοιπόν ξεκινάει από το ίδιο το σπίτι, είτε μας αρέσει είτε όχι, και στο χρόνο, τον ποιοτικό χρόνο που έχουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας.
2: Άρα...
11: Ό,τι προσπάθεια και να γίνει από το κράτος, είτε αυτό λέγεται σχολείο, είτε λέγεται δήμος, είτε λέγεται ελληνική αστυνομία, έχει να κάνει πάντα με την καταστολή. Το ζητούμενο είναι τι γίνεται με την πρόληψη.
0: Ναι, και εδώ έρχεται η κυρία Τόρενς τώρα, και εδώ έχουν γίνει προσπάθειες, κυρία Τόρενς, να προλάβουμε αυτά τα περιστατικά, αλλά τα αποτελέσματα που θα θέλαμε δεν τα έχουμε.
5: Κύριε Γρηγοριάδη, αν μου επιτρέπετε, χρειάζεται συντονισμένη και παράλληλη προσπάθεια και από την πλευρά του σχολείου και από την πλευρά της οικογένειας, δηλαδή με σεμινάρια οι γονείς να βοηθούνται συνέχεια,
12: και από την πλευρά των κοινωνικών δικτύων. Γιατί αν έχετε παρακολουθήσει λίγο τις ενέργειες της Προέδρου της Κομισιόν, ένα τεράστιο θέμα αυτή τη στιγμή είναι να μπουν κάποια μέτρα ανάλογα με την ηλικία των παιδιών στην έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο που βλέπουν, ανάλογα με την ηλικία τους. Είναι ένα τεράστιο θέμα που αναδεικνύεται αυτό. Αλλά θα συμφωνήσω και με τον άλλο κύριο που μιλάει ότι το θέμα της πρόληψης και ο εντοπισμός της γκρίζα ζώνης που υπάρχει ώσπου να γίνουν αυτά τα φαινόμενα τόσο σοβαρά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή υπάρχουν κάποια στάδια ώσπου να φτάσει ένα παιδί να συμπεριφερθεί έτσι, είτε στον χώρο του σχολείου, είτε στον χώρο της γειτονιάς.
2: Είναι πάντως, είναι τα social, τα λέμε πολύ συχνά. Είναι μόνο τα social όμως, κυρία Τόρενς, θέλω να πω.
12: Όχι.
2: Τα έχουμε δαιμονοποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα social, έτσι, για τα παιδιά μας.
12: Κοιτάξτε, είναι όλα αυτά, κυρία Κουτροκόη, είναι η ελληματική επαφή που οι γονείς κάνουν με τα παιδιά τους. Όπως ανέφερε και ο κύριος Μαρκόπουλος. Είναι ο ρόλος του σχολείου ότι πρέπει να αναβαθμιστεί και οι εκπαιδευτικοί να πάρουν περισσότερη βοήθεια.
2: Εγώ δεν
12: είναι
2: έχω καταλάβει γιατί τα παιδιά μας θεωρούν κανονική τη βία πλέον, κυρία Τόρενς. Γιατί η βία θεωρείται κάτι κανονικό?
5: Γιατί δεν υπάρχουν οι προστατευτικοί παράγοντες αυτοί που χρειάζεται, ούτως ώστε να φτάσουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία να έχουν αναπτύξει μία συνείδηση. Δηλαδή, πώς να σας πω, τα παιδιά φτάνουν σε αυτό το σημείο γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουν είναι απαγορευμένο. Yeah. Όπως είπε και ο κύριος Γρηγοριάδης προηγουμένως, το θεωρούν μία κανονικότητα. Εκεί βρίσκεται το πρόβλημα.
0: Και μήπως εθελοτυφλεί και η κοινωνία, και θα βάλω και εμάς τους ίδιους τους γονείς μέσα στην κοινωνία, που λέμε ότι αποκλείεται το παιδί μου να είναι βίαιο, και προσπαθούμε να βάλουμε και το πρόβλημα κάτω από το χαλί και μέσα στις σχολικές κοινότητες, και αυτό να διονύζεται και να διωγγώνεται.
5: Αυτό δεν είναι όμως. Και αν μου επιτρέπετε, γιατί μας παρακολουθεί και κόσμος και κατά τη γνώμη μου πρέπει να δώσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα, το δικό μου το μήνυμα είναι το εξής, ότι σε μικρά περιβάλλοντα, σε μικρά σχολεία, όπου έχουν γίνει προσπάθειες από πλευρά σχολείου, από πλευρά διεύθυνση σχολείου και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γονέων, τα πράγματα έχουν πάει καλύτερα. Δηλαδή, μην περιμένουμε κάποιο μαγικό χέρι, έναν απομηχανή θεό να έρθει να λύσει όλα τα προβλήματα. Υπάρχει αισιοδοξία. Γιατί σε μικρές κλίμακες, αυτά τα οποία συζητάμε τώρα, έχουν αποφέρει καρπούς όταν γίνονται συστηματικά.
0: Σας ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε πολύ,
0: κυρία Τόρενς. Κύριε Μαρκόπουλε, ευχαριστούμε και εσάς πολύ. Να είστε καλά. Δυστυχώς αυτό το θέμα, ρε παιδί μου, το πιάνουμε συνεχώς και το συζητάμε συνεχώς.
2: Έχεις
0: μετά
2: δίκιο,
0: από
2: Γιώργο.
0: Τέτοια τραγικά περιστατικά.
2: Έχεις δίκιο, ο Μάνος Τριγώνης. Έχουμε ένα περιστατικό, δεν ξέρω αν έγινε την ώρα του γάμου ή σε δεξίωση, σε γλέντι, σε τι ακριβώς. Έχουμε πυροβολισμούς, δεκάδες πυροβολισμούς.
13: Τουλάχιστον 100 πυροβολισμοί τώρα έπεσαν σε έναν αραβώνα στην περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Μάλιστα κάτοικοι της αρχές, το ΤΑΕ της Μεσαράς, αλλά και το αστυνομικό τμήμα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, άνδρες της αστυνομίας έσπευσαν στην περιοχή, συνέλαβαν τον γαμπρό, τον πατέρα, αλλά και τον αδελφό του γαμπρού, καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν σφαίρες, δεκάδες βυσίγκια, αλλά και ένα όπλο σύμφωνα με πληροφορίες. Να πούμε ότι αυτά τα περιστατικά φαίνεται να είχαν κοπάσει τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι γάμοι σιγά-σιγά φθήνουν σε αριθμό τώρα που πηγαίνουμε προς το φθινόπωρο. Ωστόσο, η Κρήτη, όπως είναι γνωστό, έχει μεγάλες εκδηλώσεις, τόσο γάμους όσο και αραβώνες, και είδαμε και αυτό το περιστατικό, το οποίο δεν το περιμέναμε, και οι αρχές διερευνούν κάθε πτυχή του περιστατικού.
0: Άντε μωρέ Μάνο. Κάποιοι εξακολουθείτε εκεί και είστε κουζουλοί.
2: Πού τα βρίσκουν τα όπλα? Πού τα βρίσκουν τα όπλα? Δεν υποτίθεται ότι μαζεύτηκαν τα όπλα όλα από την Κρήτη?
0: Τι είπες?
2: Ρητορικό.
13: Κίνητρα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη τώρα, προκειμένου να παραδοθούν τα όπλα χωρίς συνέπειες για τους κατόχους.
0: Μήπως ήταν δώρο αραβών αυτό το όπλο? Μπορεί να το πήγανε δώρο.
2: Ωραία.
0: Έλα, Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ρητορικό ήταν το ερώτημά μου, εννοείται. Έρχεται ο Παπαϊωάννου. Με κεραυνούς, με θύελες.
0: Thundercats.
2: Thundercats.
0: Βρέχει και άλλο.
14: Βρέχει, έχει αργήσει σχεδόν.
0: Τι θα ακούμε, δεν βλέπεις τι γίνεται έξω. Καταρχάς πρέπει να βγεις έξω από το στούντιο.
14: Να βγω με την ομπρέλα.
0: Εννοείται.
14: Σωστό.
0: Τι μετεωρολόγος
14: είσαι. Αυτό ήταν κεραυνός. Ισχύει. Λοιπόν, έχει αρχίσει να κυνηγεύεται η κακοκαιρία. Βλέπουμε χαρακτηριστικά τους κεραυνούς αυτή την ώρα σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, και στην Ήπειρο και στην Κέρκυρα και στην Πελοπόννησο. Και στην Αττική, σε μικρότερο βαθμό, αλλά έχουμε μπόρες σε καταιγίδες και στην Αττική. Πλέον σιγά-σιγά γενικεύονται και τα φαινόμενα στην Αττική, γιατί πριν έβρεχε στα βόρεια εδώ, πλέον και στο κέντρο έχει αρχίσει να βρέχει δυνατά. Θα δούμε και τις κάμερες.
2: Τι διάρκεια θα έχει αυτό?
14: Λοιπόν, η διάρκεια ουσιαστικά είναι μέχρι αύριο το πρωί της κακοκαιρίας. Τώρα, μέχρι και το απόγευμα, είναι τα πιο έντονα φαινόμενα στην πραγματικότητα. Θα συνεχιστούν όμως μέχρι αύριο το πρωί, κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα, και από το μεσημέρι αύριο ουσιαστικά βελτιώνεται τελείως ο καιρός. Θα είναι καλό καιρό το μεσημέρι, αύριο και μετά, όμως με χαμηλές θερμοκρασίες. Βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα και από την περιοχή της Καβάλας. Να δούμε αν μπορούμε και τις κάμερες που έχουμε με την καταιγίδα που σημειώνεται αυτή την ώρα στην Αττική. Έχουμε και στο Κορυδαλλό σημειώνονται έντονα φαινόμενα. Βλέπουμε στο Ήλιον, έχει σκεπαστεί ουσιαστικά όλη ένα μεγάλο μέρος της Αττικής από βροχή. Κυρίως στον Κορυδαλό είναι δυνατή βροχόπτωση αυτή την ώρα,
2: με
14: αλλά επηρεάζεται και το κέντρο.
2: Με προβλήματα.
14: Όχι, προβλήματα
2: δηλαδή
14: σημαντικά δεν έχουμε. Αλλά είναι δυνατή βροχή, είναι καταιγίδα. Έτσι. Δηλαδή έχουμε ένταση της βροχής, αλλά όχι με μεγάλη διάρκεια στην πραγματικότητα.
0: Προβλήματα πλημμυρικά.
2: Εγώ γιατί το λέω αυτό?
0: Δεν έχουμε πλημμυρικά.
2: Ναι. Αν δεν έχουν καθαριστεί πάλι τα φρεάτια, παρότι έβρεξε λίγο. Θα μας λέει μετά για τη ραχδαιότητα.
14: Αυτό.
0: Εκείνο έτσι. Το φρεάτιο σε πρόοδο είναι που βάζουν πάνω το φορτηγό το βαρύ.
2: Όχι πια, στην
14: Ποσειδόνος. Εκεί, Ποσειδόνος, εκεί.
0: Είμαι περίεργος, θα περιμένω το δελτίο μας το απόγευμα,
14: για να το δούμε.
0: Για να δω εκείνο το φρεάτιο αν είναι στη θέση του ή όχι.
2: Αυτά, καλά τα λες. Δείτε εδώ τώρα, εδώ, παιδιά, υπομονή πάρα πολύ στην Εθνική, έτσι.
14: Εθνική, εκεί που σε διασταυρώνει την εδώ, βρέχει αρκετά εκεί στη μεταμόρφωση. Βρέχει ουσιαστικά πλέον σιγά σιγά στο μεγαλύτερο μέρος του νομού. Θα έχουμε βροχές και τις επόμενες ώρες.
0: Βίλια.
14: Βίλια και στα Βίλια βρέχει αρκετά.
2: Εκεί αν ήμουν δεν θα με χάλαγε τώρα. Ισχύει. Και ας βρέχει.
0: Ναι.
2: Να τρώγαμε κάτι, να τσιμπάγαμε κάτι.
14: Και το τζάκι.
0: Είναι η ώρα μου τώρα. Παίζεις με τον πόνο μου εσύ.
14: Θα άναβες τζάκι. Θα άναβες τζάκι.
2: Τζάκι ναι, αλλά με τα σωστά ξύλα.
14: Με τα
2: όχι
14: σωστά.
2: Αυτά τα ό,τι να είναι που όχι, προκαλούν ετοιμόλυνση.
0: Όχι, όχι να είναι ξερά ξύλα.
14: Ξερά, ξερά.
0: Να καίνε. Κοίτα, ωραία.
2: Θεωρώ ότι λόγω του καλοκαιριού ξερά θα είναι τώρα.
14: Και κανονικά
2: έτσι,
14: ξύλα, όχι καρέκλες για τέτοια.
0: Όχι παιδί μου τέτοια, είναι δυνατόν.
14: Ναι,
0: όχι,
14: κάποιοι βάζουν και ξέρω.
0: Καλά το ξέρω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό έχουμε και προβλήματα το χειμώνα. Γεια σου Δημητράκη. Έλα.
2: Λοιπόν. Ρε παιδιά, έχετε κλείσει, χωρίς να το ξέρω εγώ, θέμα για αλλεργίες.
0: Μπα.
2: Εγώ ξέρω ότι οι αλλεργίες είναι την άνοιξη.
0: Τι λες, παιδί μου.
2: Τώρα φθινόπωρο.
0: Και το φθινόπωρο.
2: Έχουμε αλλεργίες στο φθινόπωρο.
0: Πώς δεν έχουμε? Τι νομίζω, ότι μόνο την άνοιξη που ανθίζουν εκεί τα λουλουδάκια
2: ναι,
0: και λοιπά με τη γύρι και λοιπά.
2: Είχα.
0: Έχουμε γενικώς στις αλλαγές των εποχών αλλεργίες και αν δεν πιστεύετε εμένα, θα μας το επιβεβαιώσει ο κύριος Λούρμπας. Είναι ειδικός αλλεργιολόγος παιδιών και ενηλίκων. Για τα παιδιά σας φέραμε εδώ.
2: Με πιάσανε αδιάβαστη, κύριε Λούρμπα, να ξέρετε.
15: Θα τα πούμε μαζί και θα τα εξηγήσουμε, οπότε θα είστε καλύτερα διαβασμένοι από όλους μας.
0: Και έτσι, τέλεια, να πάρουμε τα μέτρα μας. Την κυρία Τσιόκρη έπρεπε να κατεβάσουμε εδώ στην παρέα μας. Είναι από την ομάδα επίσης η συνάδελφος, η δημοσιογράφος, η οποία έχει μονίμως αλλεργίες βέβαια, η Χριστίνα Τσιόκρη.
2: Δεν είναι πεδίο, χειμώνα, δεν είναι πεδίο μας πια.
15: Όλοι είμαστε μεγάλα παιδιά, έτσι. Και να προσδιορίσουμε ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν αλλεργική, θα την κάνουμε να μην είναι πια αλλεργική.
0: Είμαστε όλοι αυτιά. Ελάτε, σας ακούμε.
15: Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα στις φίλες και φίλους που μας παρακολουθούν από τους δέκτες τους. Να πούμε λιγάκι ότι η αλλεργία σημαίνει άλλο έργο. Άλλο έργο που κάνει ο οργανισμός μας και συγκεκριμένα το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου, που είναι υπεύθυνο για την άμυνα του οργανισμού, το οποίο αντιμετωπίζει με εχθρικό και επιθετικό τρόπο τα συστατικά του περιβάλλοντος. Κάνοντας άλλο έργο από αυτό που θα έχουμε να κάνει, που θα είναι να μας προστατεύει. Όμως, κάποιες φορές υπάρχουν κάποια περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα, που τα πιο συνηθισμένα είναι οι γύρις που ακούμε. Ο κ. Γρηγοριάδης είπε πιο μπροστά και εσείς, κ. Κουτροκόη, ότι θα περιμέναμε την άνοιξη περισσότερο να το περιμέναμε, αλλά πολλές φορές σημαίνει και τις άλλες εποχές. Άρα έχουμε και εποχικές αλλεργίες. Και υπάρχουν και οι ολοειδείς. Αυτό λοιπόν εξαρτάται με το τι υπάρχει κάθε φορά στο περιβάλλον μας. Έτσι λοιπόν την άνοιξη έχουμε τις γύρις, αλλά έχουμε και το φθινόπωρο κάποιες γύρις, όπως είναι ας πούμε η γύρη από την Αμβροσία ή από το Περδικάκι. Mm. Το οποίο ακούσαμε προηγουμένως τον φίλο μας μετεωρολόγο που μας είπε ότι αρχίζει και βρέχει, οπότε η γύρη θα καθίσει. Όμως θα δημιουργηθεί υγρασία. Και εκεί έχουμε τους μύκητες της υγρασίας. Οπότε λοιπόν η αλτερνάρια που είναι ο κατεξοχήν μύκητας της υγρασίας θα αρχίσει να αναπτύσσεται και θα μας δημιουργήσει λοιπόν εποχική αλλεργική ρινίτιδα και κατ' επέκταση και εποχικό αλλεργικό άσθημα.
2: Άρα αυτά είναι τα συμπτώματα λοιπόν.
0: Τρέχει η μύτη μας καταρχάς και δυσκολία στην αναπνοή.
15: Ακριβώς. Είναι το ένα βήμα μετά το άλλο. Δηλαδή συνήθως θα έχουμε κάποια φτερνίσματα, μπορεί να ξεκινήσουμε μια επιπεφυγίτιδα, να μας ενοχλεί λίγο τα μάτια μας, να τσούζουν, να κόβουν, να έχουν λίγες τσίπλες. Και μετά σιγά σιγά μπορεί να αρχίσει να έχουμε μπούκωμα στη μύτη μας ή να έχουμε φτερνίσματα ή να τρέχει.
2: Και πώς προστατευόμαστε, γιατί την άνοιξη ξέρουμε, παίρνουμε τα αντισταμινικά μας, το αντιμετωπίζουμε. Το ίδιο κάνουμε και τώρα το φθινόπωρο.
15: Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και τώρα το φθινόπωρο. Ωστόσο όμως αυτό είναι μια συμπτωματική αντιμετώπιση. Δηλαδή είναι σαν να έχω εγώ ένα πάθι, ένα λάστιχο και βάζω από βενζινάδικο σε βενζινάδικο λίγο αέρα. Θα πρέπει να βγάλουμε το λάστιχο να το φτιάξουμε στο μηχανιζατέρ. Έτσι αντίστοιχα μπορεί να πάρουμε το αντισταμινικό, όπως πολύ σωστά είπατε, είτε είναι την άνοιξη είτε είναι το φθινόπωρο, αλλά σταδιακά αυτό θα αρχίσει να επεκτείνεται και θα μας δημιουργήσει κατά 90% άσθημα. Οπότε πριν αρχίσουμε να παίρνουμε τα εισπνεώμενα που είναι η συμπτωματική αντιμετώπιση, υπάρχει δυνατότητα αυτό καταρχάς να το εντοπίσουμε και υπάρχει δυνατότητα και θεραπείας που γίνεται με την ανοσοθεραπεία που κάνουμε εμείς. Υπάρχουν βέβαια και κάποια μέτρα πρόληψης, με την έννοια, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς. Μπορούμε να αρχίσουμε να κυκλοφορούμε με μάσκες και να θυμηθούμε την εποχή του COVID.
0: Δεν θέλουμε.
15: Ή μπορούμε να πάρουμε. Έτσι. Είναι μια
2: φαντάζομαι
15: εποχή που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε.
2: Για την ανοσοθεραπεία θα υπάρχει, εσείς φυσικά οι επιστήμονες θα το γνωρίζετε αυτό, ανάλογα με το πόσο βαρύ είναι ένα περιστατικό. Έτσι δεν είναι?
15: Σαφώς. Και το πόσο βαρύ, πόσο συχνά μας ενοχλεί. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, εσείς μπορεί να έχετε αλλεργία, για παράδειγμα, στο Περδικάκι, αλλά να μένετε στο Ντουμπάι. Στο Ντουμπάι δεν πρόκειται να σας ενοχλήσει ποτέ τίποτα, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει Περδικάκι εκεί. Αν όμως.
0: Για το Ντουμπάι σε βλέπω, κοκοκόι. Για το Ντουμπάι σε.
15: Μπορούμε να σας φτιάξουμε και να σας έχουμε εδώ πέρα να σας απολαμβάνουμε. Υπάρχει δυνατότητα της ανοσοθεραπείας, το οποίο αυτό είναι μια διαδικασία που γίνεται είτε με νεσούλες εδώ στο ιατρείο, είτε με υπογλώσσιο σπρέι που το κάνουμε στο σπίτι μόνοι μας. Το οποίο αυτό θεραπεύει την αλλεργική ρινίτιδα και κατ' επέκταση και το αλλεργικό άσθημα.
0: Για να πάμε
15: λοιπόν,
0: λίγο.
2: Σας παρακαλώ το κοντρόλ, μπορείτε να μου δείξετε ένα Περδικάκι. Δεν το ξέρω το Περδικάκι.
0: Ήμουν βέβαιος ότι δεν ξέρει τι είναι το Περδικάκι και δεν είναι και η μόνη που δεν ξέρει το Περδικάκι. Δεν ξέρει.
15: Είναι πάρα πολύ εύκολο να το εντοπίσετε. Έχει διάφορες ονομασίες. Ναι. Δεν ξέρω από το κοντρόλ μπορεί να μας κάνουν. Αυτά είναι ακριβώς χορτά και βλέπουμε. Όχι, δεν είναι ακριβώς.
2: Θα το ψάξουμε το Περδικάκι, θα το ψάξουμε.
15: Θα σας το στείλω σε φωτογραφία.
0: Ωραία. Πείτε μας κάτι τώρα για τα παιδιά μας. Πότε αρχίζουμε να ανησυχούμε?
15: Όπως βλέπετε σε αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, που αυτό λέγεται αλλεργικός χαιρετισμός, αυτό το μόλις έτρεξε το παιδάκι που έξινε τη μητούλα του, αυτό λέγεται αλλεργικός χαιρετισμός. Είναι το κατεξοχήν γνώρισμα των αλλεργικών, σαν να χαιρετιούνται μεταξύ τους. Γιατί δημιουργείται ο κλεισμός μέσα στη μύτη και αναγκάζονται με αυτόν τον τρόπο να ξύνονται και είναι λιγάκι έτσι ας το πούμε χαρακτηριστικό των αλλεργικών. Όταν λοιπόν εμείς δούμε τα πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να είναι φτερνίσματα, να τρέχει η μύτη μας, να μπουκώνει η μύτη μας, που να μην δικαιολογείται από το κρύωμα, και όταν υπάρχει επαναληψιμότητα και χρονιότητα, δηλαδή κρατάει πάνω από 4 μέρες, δεν υπάρχει κρύωμα να τρέχετε 3 εβδομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
15: Όπως επίσης, αν το έχουμε κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, εκεί θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος από εμάς, τους αλλεργιολόγους, και μάλιστα διπλός, γιατί μπορεί να είναι και μια πιθανότητα που λέγεται νοσονεπάρκεια τύπου Α, το οποίο δεν επαρκεί δηλαδή το νοσοποιητικό μας, και αυτό μιλάμε για μια πιθανότητα κάθε 330 γεννήσεις. Δηλαδή, σε ένα σταυροδρόμι υπάρχουν 4 άτομα, 4 παιδιά.
0: Μάλιστα.
15: Οπότε λοιπόν χρειάζεται διερεύνηση σε αυτό, και μόλις έχουμε αυτά τα πρώιμα συμπτώματα, ή αν αρχίσουμε υποτροπιάζοντα βήκα. Συχνά χρησιμοποιούμε εισπνεώμενα.
0: Απευθυνόμαστε σε γιατρό.
2: Σας μετά. Ευχαριστούμε κύριε Λουρμπά, πολύ.
0: Μισό λεπτό. Είστε πάρα πολύ ωραίος. Με το χαμόγελο, πολύ επεξηγηματικός. Πού σας βρίσκουμε?
15: Είμαι στο κέντρο του Πειραιά, στο Ιδερψιθέα, στην οδό Αλκιβιάδου 185.
0: Ευχαριστούμε
15: και πολύ. Και site, αλλεργιολόγος.gr.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Το κατοχυρώσατε, μπράβο σας. Ευχαριστούμε πολύ.
15: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραίος,
2: ωραίος γιατρός. Αυτό είναι το περδικάκι,
0: ωραίος
2: παιδιά.
0: Γιατρός. Το βρήκες?
2: Αυτό είναι το περδικάκι, μπράβο. Παιδιά. Δεν ήξερα ότι είναι αυτό το περδικάκι. Είναι στη, ανήκει στην οικογένεια της Τσουκνίδας.
0: Ναι.
2: Ωραία. Δεν το ήξερα, Γιώργο μου. Εγώ δεν είμαι από την, από την Αριδαία, Γιώργο. Είμαι από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Τόσο national...
2: Δεν έχουμε περδικάκια.
0: Τόσο National Geographic.
2: Όχι, στην Αθήνα, στο κέντρο έχει περδικάκια.
0: Για αυτό σου λέω.
2: Ωραία, μπράβο, παιδιά. Πάμε, ρε, το περδικάκι.
0: Να αποφεύγεις.
2: Και στο κέντρο το περδικάκι.
0: Έτοιμη για το Ντουμπάι την κόβω την Κουτροκόη.
2: Πάμε.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
17: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
18: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
17: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
19: Capitalism can inform how we have sex.
17: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
20: It becomes more capitalistic.
17: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
21: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
22: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
23: I'm looking for Kelly Broussard.
22: That is me.
23: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
22: Oh.
23: And I must say, she seems very professional.
22: You like animals?
24: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
22: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
23: Organizing all this, pretty amazing.
22: You never doubted my powers, did you?
23: Never.
25: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Ομπρέλα έχεις στο αυτοκίνητο σου?
1: Δεν έχω.
0: Κοίταξε τι γίνεται στον Πειραιά.
1: Ευτυχώς δεν θα πάω
0: μόνο
1: Πειραιά.
0: Ναι, και εδώ που θα βγεις έξω από το στούντιο πάλι.
1: Αλλά
0: έχεις.
1: Δείτε τι γίνεται αυτή την ώρα στον Πειραιά. Σχεδόν δεν διακρίνονται τα πλοία, όχι αυτά που είναι εδώ μπροστά, βλέπουμε τα κριτικά, έτσι. Αλλά αν δείτε πίσω στον ορίζοντα, δεν μπορούμε να διακρίνουμε τις υπόλοιπες πύλες και τα πλοία τα οποία είναι στο λιμάνι αυτή την ώρα.
0: Βρέχει.
1: Μεγάλη δυσκολία στην ορατότητα.
0: Βρέχει για τα καλά, ε.
1: Βρέχει πολύ. Βρέχει,
0: βρέχει
1: πολύ.
0: Προσοχή στους δρόμους, παιδιά, προσοχή στους δρόμους. Πάμε Θεσσαλονίκη καταρχάς να δούμε αν βρέχει. Θα μας πει η Θεοδόρα η Απότα και έχει μετά και μια ωραία είδηση. Έλα, Θεοδόρα.
26: Γεια σας από την Θεσσαλονίκη. Δεν βρέχει, ψυχαλίζει. Έβρεξε όμως χτες και έχει πέσει πάρα πολύ η θερμοκρασία. 20 βαθμούς δείχνει τώρα η υδράργυρο στο κέντρο της πόλης, ενώ χτες πλησιάσαμε τους 30.
0: Ναι.
26: Οπότε καταλαβαίνετε τη διαφορά.
0: Μάλιστα. Τι έγινε τώρα εκεί στη Μαγνησία, ρε Θεοδόρα? Τι είδηση είναι αυτή?
26: Είναι ήδη από την χτεσινή ημέρα τα στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας στον Βόλο και λαμβάνουν καταθέσεις από αστυνομικούς που υπηρετούν σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες και αυτό διότι φαίνεται ότι ένας αστυνομικός ζητούσε και λάμβανε χρήματα προκειμένου να τακτοποιεί κλήσεις. Παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο ίδιος φαίνεται ότι προσέγγιζε τους οδηγούς λέγοντάς τους ότι μπορούν να γλιτώσουν κάποια κλήση αν του δώσουν κάποια χρηματικά ποσά. Μάλιστα φαίνεται ότι η υπόθεση αυτή έχει κλειδώσει ήδη καθώς ο ίδιος φέρεται να έχει λάβει και κάποια προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Ωστόσο δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για την δράση του συγκεκριμένου αστυνομικού. Μένει να δούμε τι θα βγει περαιτέρω. Ξαναλέω, στελέχη των αδιάφορων λαμβάνουν.
1: Εγώ ρε παιδί μου, θα ντρεπόμουν να αντικρίσω μετά πραγματικά του συναδέλφου.
26: Για να κλειδώσουν τη δράση του.
1: Έτσι δεν είναι, Θεοδόρα μου. Δηλαδή μετά ντρέπεσαι και να αντικρίσει του συναδέλφου.
26: Πολύ ντροπιαστικό.
1: Είναι. Είναι πολύ ντροπιαστικό πράγμα.
26: Αλλά αυτά θα έπρεπε να τα έχει σκεφτεί νωρίτερα.
1: Προφανώς. Προφανώς. Έτσι είναι.
0: Γεια σου, Θεοδόρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά. Η ντροπή, ντροπή δεν έχει, η κουτροκόη δεν
1: έχει. Η ντροπή δεν έχει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μια νέα εφαρμογή, βρέχει, δεν το ξέραμε, αλλιώς δεν θα είχαμε στείλει εκεί τη Γεωργία Τσάλη, η οποία είναι μαζί με τον κύριο Καραούλη, το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΑΕΜ. Εφαρμογή η οποία θα σας σώσει και θα μας σώσει όλους που κινούμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Ο Γιώργος την ανακάλυψε, ήδη την έχει κατεβάσει, θέλω να σας πω.
0: Γεια σου, Γεωργία. Γεια σας, κύριε Καραούλη. Ελάτε να μας την παρουσιάσετε για να σωθούν όσοι κυκλοφορούν στην Αθήνα.
2: Είμαστε παντός καιρού. Η Αθήνα αλλάζει, η μετακίνηση αλλάζει. Αλλάξαμε και τη στάθμευση. Πλέον η στάθμευση έχει εξχρονιστεί. Θα ξεχάσουμε την εφαρμογή My Athens Pass. Πλέον έχουμε μια καινούργια εφαρμογή, λέγεται Athens Way. Μπορούμε να παρκάρουμε σε περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης. Βρισκόμαστε εδώ στη Σκουφά, όπου είναι μια οδός όπου οι διαγραμμίσεις είναι στο χρώμα το άσπρο και μπορούμε να παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας και μέσω της εφαρμογής πολύ εύκολα και γρήγορα να πληρώσουμε είτε μισό ευρώ για μισή ώρα είτε 6 ευρώ ή 3 ώρες και να αφήσουμε το αυτοκίνητό μας εδώ για 3 ώρες.
1: Έχετε όμως και μία άλλη δυνατότητα. Έχετε και μία άλλη δυνατότητα, διάβαζα. Πλέον δεν θα χρειάζεται αυτό το χαρτί το οποίο αγοράζαμε από τα περίπτερα.
0: Που το ξύναμε.
1: Το ξυστό.
2: Σωστά.
1: Έτσι, για πείτε μας.
0: Βάζετε τώρα μηχανήματα στο περίπτερο.
2: Ακριβώς, προλάβατε. Έχουμε δύο επιπλέον λειτουργίες. Η μία είναι ότι όταν παρκάρεις και για δύο ώρες και θες να κάτσεις άλλη μία ώρα, μπορείς να επεκτείνεις τη δυνατότητα αυτή μέσα από το κινητό σου τηλέφωνο κατά μία ώρα, οπότε να κάτσεις τρεις ώρες σύνολο. Και κατά δεύτερο, όταν δεν έχεις την εφαρμογή ή δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις για κάποιο λόγο, μπορείς να πας στο περίπτερο εδώ ακριβώς απέναντι, να ζητήσεις στάθμευση για μία, δύο ή τρεις ώρες, να πληρώσεις το κόμιστρο και να φύγεις χωρίς να χρειάζεται να επιστρέψεις το αυτοκίνητό σου όπως έκανες το προηγούμενο διάστημα.
0: Άρα.
2: Οπότε θεωρώ ότι εξυγχρονίζουμε τον τρόπο που λειτουργεί η πόλη και η στάθμευση.
1: Σαφώς, παιδιά, αυτό με το ξυστό μας είχε τρελάνει και ψάχναμε και κέρματα για να το ξύσουμε και όταν είχαμε.
0: Και όχι τη σωστή ημερομηνία. Όχι τη σωστή ώρα. Όχι τα λεπτά. Και δεν συμμαζεύεται. Άρα τώρα τι κάνουμε. Κατεβάζουμε Athens Way στο κινητό μας. Μπαίνουμε μέσα. Την περιοχή τη σκανάρουμε εκεί την ελεγχόμενη στάθμευση. Βάζουμε την πινακίδα μας. Επιλέγουμε τον χρόνο και πληρώνουμε.
2: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Και όχι μόνο αυτό, η εφαρμογή την έχουμε εξοπλίσει και με άλλες δυνατότητες, γιατί θέλουμε πραγματικά να αποτελεί μια εμπειρία μικροκινητικότητα στην Αθήνα. Μπορεί να δει ποια λεωφορεία περνάνε από τη γύρω περιοχή εδώ που βρισκόμαστε, να δει σε πόση ώρα περνάει το επόμενο λεωφορείο, έτσι ώστε να αφήσει το αυτοκίνητο και να επιλέξει τη μετακίνησή του ένα λεωφορείο. Μπορεί να δει δίπλα.
1: Θα λύσετε και το κυκλοφοριακό, εσείς, κύριε Καραούλη μου. Θα λύσετε και το κυκλοφοριακό.
2: Προσπαθούμε.
1: Θα μας αλλάξετε την κουλτούρα.
2: Ως δημοτική αρχή του Χάρη Δούκα. Ως δημοτική αρχή του Χάρη Δούκα να αλλάξουμε τον τρόπο που κινούμαστε στην πόλη, να διαχέουμε με άλλα μέσα, είτε με ποδήλατο, είτε με πατίνι, είτε με λεωφορείο, έτσι ώστε να μειώσουμε την κίνηση του αυτοκινήτου μέσα στην πόλη και να.
1: Ο έλεγχος από τη δημοτική αστυνομία, πώς γίνεται ο έλεγχος από τη δημοτική αστυνομία, αν έχω παρκάρει εγώ.
2: Κανονικά είναι εξοπλισμένη η δημοτική αστυνομία με ειδικά PDA, τα οποία σκανάρουν την πινακίδα. Και αν έχουν πληρώσει μέσω της εφαρμογής οι πολίτες, γλιτώνουν το πρόστιμο και προχωράμε κανονικά. Ήδη να πούμε ότι εχθές ήταν η πρώτη μέρα της λειτουργίας. Έχουν δημιουργηθεί πάνω από 4.500 εισιτήρια, πάνω από 4.500 σταθμεύσεις και επεκτάσεις. Οπότε θεωρούμε ότι κατά μέσο όρο είναι ένα πετυχημένος αριθμός και οι πολίτες ήδη το αγκαλιάσαν την πρώτη μέρα της λειτουργίας του.
0: Δεν είστε πρωτοπόροι πάντως. Θα ευλογήσω λίγο τα γένια μου. Εγώ ως Βορειοελλαδίτης. Τώρα δεν είμαι Θεσσαλονικιός. Η Κουτροκόη μπορεί να πει ότι είναι βέρα Θεσσαλονικιά.
1: Αλλά εγώ είμαι, όπως βλέπετε,
0: στη Θεσσαλονίκη
1: πολύ,
0: ισχύει πάντως αυτό το σύστημα, έτσι δεν είναι?
2: Η πρωτοπορία είναι ότι φέρνουμε σε μια εφαρμογή διαφορετικές λειτουργίες και Λάξη. Κάνουμε πράξη τη διαλειτουργικότητα.
0: Σε αυτό
2: και
0: έχετε δίκιο.
2: Θεωρούμε ότι σε αυτό το επίπεδο, όπως μας έχουν πει, ήταν έργο και του Ταμείου Ανάκαμψης, να πούμε. Οπότε θεωρούμε ότι κάναμε μεγάλη προσπάθεια να φέρουμε σε μια εφαρμογή πολλές διαφορετικές λειτουργίες, για να μην ψάχνεται ο πολίτης σε δύο και τρεις και τέσσερις εφαρμογές.
0: Είναι πολύ εξυπηρετικό πάντως.
2: Με τη δυνατότητα που δίνουμε και στο...
0: Είναι πολύ εξυπηρετικό.
2: Και στο
0: Εγώ
2: μέλλον
0: επειδή...
2: με τη δυνατότητα...
0: Το έχω χρησιμοποιήσει στη Θεσσαλονίκη που βρέθηκα. Με το κινητό σε λιγότερο από ένα λεπτό έχει σταθμεύσει και σε ειδοποιεί όταν περνάει ο χρόνος σταθμεύσης.
1: Σωστά. Και μπορείς να το ανανεώσεις.
0: Όταν πλησιάζει δηλαδή η ώρα λήξης και το ανανεώνεις ηλεκτρονικά.
2: Και σκεφτείτε ότι σε λίγο καιρό θα ανοίξει και η δυνατότητα ανταμοιβής για όσους πολίτες χρησιμοποιούν την εφαρμογή και πληρώνουν μέσα από το πορτοφόλι αυτό, και θα διασυνδεθεί με άλλη εφαρμογή όπου θα μπορούν να έχουν δώρα, δωροεπιταγές, κουπόνια.
1: Ωραία.
0: Μπράβο σας. Και...
2: Είναι πραγματική.
1: Ωραία τα είπατε όλα αυτά τώρα. Να κάνω κι εγώ μια πιο δύσκολη ερώτηση τώρα. Θέσεις στάθμευσης. Πώς θα αποκτήσουμε λίγο έτσι περισσότερες? Γιατί για να παρκάρουμε χρειαζόμαστε και θέσεις στάθμευσης.
2: Σωστά. Ανοίξαμε το δημοτικό πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά, ένα δικό μας χώρο ο οποίος υπολειτουργούσε στην ουσία το προηγούμενο διάστημα. Μέσα σε πολύ λίγους μήνες ήδη και λειτουργεί από το Δεκέμβρη του 2025. Λειτουργεί καθημερινά, 500 θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Έχουμε δώσει μεγάλη ανάσα και σχεδόν γεμίζει καθημερινά. Ήδη είμαστε, προσπαθούμε να ανοίξουμε και άλλα πάρκινγκ.
1: Από την εφαρμογή εμείς θα μπορούμε να δούμε αν στο συγκεκριμένο πάρκινγκ στην Κοτζιά θα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για να κατευθυνθούμε.
2: Σωστά. Η εφαρμογή έχει δύο επιλογές, on-street parking που είναι ελεγχόμενη και off-street. Όταν επιλέγεται off-street parking, στην ουσία σου δείχνει τη δυνατότητα να παρκάρεις στο δημοτικό πάρκινγκ στην Κοτζιά και σου λέει ότι έχει 20, 30, 40 ελεύθερες θέσεις και μπορείς να κατευθυνθείς εκεί πολύ εύκολα, χωρίς να χρειάζεσαι να ψάχνεσαι μέσα στο χάρτη και στην πόλη που είναι το πάρκινγκ στην Κοτζιά.
0: Σας ευχαριστούμε
2: Οπότε
0: πολύ.
2: Θεωρώ ότι θα φέρει επανάσταση στη μετακίνηση στην πρωτεύουσα της πόλης.
0: Athens Way, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραούλη. Γεωργία, ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε για το βήμα.
0: Να είστε καλά. Ξαναχτύπησαν.
1: Ποιες?
0: Οι γιαγιάδες, παιδί μου.
1: Οι περίφημες
0: από την Κρήτη.
1: Ναι. Τι κάναν αυτή τη φορά?
0: Νέο σποτ για το μαραθώνιο που έρχεται.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο, παιδί μου.
1: Παιδιά, θα έρθουμε.
0: Μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.
1: Ο Γρηγοριάδης τρέχει παντού. Δεν θα έρθει να τρέξει στην Κρήτη?
0: Έλα να το απολαύσουμε λίγο. Είναι πολύ ωραίο.
1: Πάμε.
3: Καλημέρα, γιαγιά. Είμαι ο Μανώλης Παπαδόπουλος από το ΔΔΕ. Υπάρχει σοβαρή διαρροή ρεύματος στον πίνακά σας και κινδυνεύετε να πάρετε φωτιά.
4: Μάλλον μην πάτε εδώ.
3: Πρέπει να μαζέψεις όλα τα χρυσά σε μια σακούλα και να τα πετάξεις τώρα από το μπαλκόνι. Ένας υπάλληλός μας είναι από κάτω και περιμένει.
4: Μα τι λες, παιδί μου? Είδα κακό με βρήκε. Όφου, παιδί μου, πάω αμέσως.

0: έκανες, γιαγιά, τενεκέ με λάδι του πέταξες.
1: Χρυσό δεν ήθελες? Το ελαιόλαδο είναι το χρυσό της Κρήτης.
2: Μη τα βάζεις με τις γιαγιάδες, γιατί θα σου βγάλουν το λάδι. Προστατεύουμε τους ηλικιωμένους από τις τηλεφωνικές απάτες. Μιλήστε τους, ενημερώστε τους, γίνετε η ασπίδα τους. Διεθνήσιμη Μαραθώνιος Κρήτης, 4 Οκτωβρίου 2026. Εμείς τρέχουμε στον αγώνα και οι απατεώνες τρέχουν να σωθούν.
3: Και με κοινωνικό μήνυμα οι γιαγιάδες, παιδιά, ο παπά προδρόμου θα τις πάρει να τις πει συγχαρητήρια.
4: Θέλω πολύ να τις γνωρίσω αυτές τις γιαγιάδες. Δεν βγαίνουνε, μωρέ, να μιλήσουμε λίγο μαζί τους.
3: Ναι. Δεν
4: βγαίνουνε.
3: Δεν ξέρω γιατί. Γιατί δεν βγαίνουνε, ενώ το έχουνε με την κάμερα.
4: Έτσι. Είναι ταπεινές, ξέρω εγώ. Δεν βγαίνουνε. Ναι. Λοιπόν, βρέχει, έτσι. Σας θυμίζουμε ότι βρέχει έξω και εδώ στην Αθήνα, στην Αττική γενικότερα, σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Προσοχή, θα περάσει, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε, ούτως ή άλλως το μποδιλιάρισμα το έχουμε στο πετσί μας. Όσο πιο προσεκτικοί είμαστε, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους μας.
3: Εδώ είμαστε, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Έρχεται η Ιωάννα Βάσου στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων. Εμείς αύριο, στο μέσο της εβδομάδας ακριβώς, 10 παρά 10, θα είμαστε εδώ μαζί με τον Γιώργο. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
4: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
3: I'm looking for Kelly Broussard.
2: That is me.
3: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
2: Oh.
3: And I must say, she seems very professional.
2: You like animals?
4: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
5: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
3: Organizing all this, pretty amazing.
5: You never doubted my powers, did you?
3: Never.
6: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
7: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
9: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
7: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, το ότι μπορείς να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή να το σταματήσεις όποτε θες, το είπες.
3: Και εμείς σταματάμε εδώ.
1: Λοιπόν.
4: Γιάννη, και για τους ανθρώπους της Εθνικής να πεις που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
1: Τι τώρα, μπρίκια γολάμε.
6: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Την Πέμπτη, ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Ο Αλέξης Τσίπρας ζητά μείωση ΦΠΑ και πλαφόν στα δηληστήρια. Κάνει καλύτερα βίντεο από ό,τι κυβερνά το σχόλιο Μαρινάκη. Αμετανόητος ο Νικόλας Φαραντούρης, δεν ανακαλεί τα απρεπή σχόλια κατά της Δούκου, δεν αντιπαρατίθε με προσωπικά αλλά πολιτικά η δήλωσή του στο Άξιον 24. Σφοδρή αντιπαράθεση και αντιδράσεις. Ο δολοφόνος της 25χρονης ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ιγουμενίτσα όπου τη σκότωσε. Το προμελετημένο σχέδιό του και το σκηνικό ληστείας που έστησε. Την πέμπτη απολογία του. Στο μικροσκόπιο η επαγγελματική σχέση του υπνοθεραπευτή με την προφυλακισμένη γιατρό. Η εξήγηση για τη φωτογραφία, η σχέση του με τον Γιώργο Μαζονάκη και οι κοινοί πελάτες. Ο δικηγόρος του Γιάννης Γλύκας στο Άξιον 24.

0: πολιτική σύγκρουση για τις υψηλές τιμές στα καύσιμα. Συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του. Επισημαίνει 4 διαφορετικά εργαλεία για δραστική μείωση των τιμών στην Αντλία. Νέα πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την παρέμβασή του, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ανέφερε πως κάνει καλύτερα βίντεο από ό,τι κυβερνάει. Την Πέμπτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα στήριξης.
1: Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει εν όψη των ανακοινώσεων της κυβέρνησης την ερχόμενη Πέμπτη για τα μέτρα στήριξης απέναντι στις υψηλές τιμές της ενέργειας. Ο Αλέξης Τσίπρας με βίντεο του κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα, υποστηρίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εμποδίζει την μείωση του ειδικού χώρου κατανάλωσης. Παράλληλα, παρουσίασε 4 μέτρα που προτείνει η Ελλάς για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Πλαφών στο περιθώριο κέρδους και των δηληστηρίων. Έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%.
2: Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αντλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο.
1: Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός καταθέτει προτάσεις που, όπως είπε, θέλει να ακούσει ο κόσμος και μιλάει εκ του ασφαλούς.
3: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών, αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, για να σοβαρευτούμε, είναι παλιό κόλπο αυτό.

0: κατανάλωση.
1: Την ίδια ώρα ένταση επικράτησε για το ενεργειακό και στο στούντιο του Action 24.
2: Και ο Πρωθυπουργός το έχει ανακοινώσει, θα ζητήσει προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να δοθούν χρήματα για τη στήριξη των πολιτών. Δηλαδή να μην ισχύσει η οροφή των δαπανών.
3: Βλέπουμε ότι πλέον η ακρίβεια έχει γίνει ένα καθεστώς. Η κυβέρνηση, κατά την άποψή μας, δεν θέλει να το αντιμετωπίσει.
4: Το πώς θα μπορέσεις να βοηθήσεις τον συμπολίτη έχει μεγάλη δέσμη μέτρων.
1: Παράλληλα, νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α καταγράφει την πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 24,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%, ΠΑΣΟΚ 11,1%, ΚΚΕ 6,2%, Ελληνική Λύση 6,4%, Νίκη 1,3%, ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, Μέρα 25 2,6%, Φωνή Λογικής 2,2%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3,1% και Ελλάς 14,4%, ενώ η αναποφάσιστη είναι στο 15,3%. Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους.
5: Κάποιες χώρες ενεργοποιούνται από μόνες τους βλέποντας την ενεργειακή κρίση να χτυπά. Η Βουλγαρία στρέφεται σε εισαγωγές περισσότερου LNG από την Ελλάδα. Μαζί μας είναι ο Σπύρος Μουζακίτης αλλά και η Χρυσάνθη Μπουρούτη. Χρυσάνθη, τι αναφέρει η ανάλυση των Financial Times, πόσες χώρες παίρνουν μέτρα?
6: Η επιδείνωση λοιπόν της ενεργειακής κρίσης προκαλεί νέες πιέσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, σε στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, 38 χώρες εφαρμόζουν επιδοτήσεις καυσίμων για να ελαφρύνουν τα νοικοκυριά. Ενώ 57 χώρες έχουν μειώσει τους φόρους στην ενέργεια προκειμένου να περιορίσουν τις επιπτώσεις της εκτείναξης των τιμών στις επιχειρήσεις. Συνολικά λοιπόν βλέπουμε ότι 95 χώρες εφαρμόζουν μέτρα στήριξης και βλέπουμε ότι ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις καταφεύγουν σε επιδοτήσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις για τα καύσιμα, προκειμένου να δώσουν μια ανάσα στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά.
5: Σπύρο, όπως είπαμε, η Βουλγαρία στρέφεται σε εισαγωγές περισσότερου LNG από την Ελλάδα.
7: Υπάρχουν λοιπόν, Ιωάννα, και κάποιες χώρες οι οποίες παίρνουν όντως δραστικά μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Σε μια λοιπόν εφόλιστη ύλη ομιλία του χθες, ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεβ, δήλωσε πως η Σόφια είναι έτοιμη να μεταφέρει σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες αμερικανικού LNG στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα εν ώψη της επικείμενης απαγόρευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις εισαγωγές φυσικού αερίου από το 2027. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι ανοίγει ο δρόμος για μεγαλύτερη αξιοποίηση των υποδομών του κάθε του διαδρόμου. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας και Οικονομίας της Ουγγαρίας, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων, η χώρα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ώστε να μπορεί έως το φθινόπωρο του 2027 να εξασφαλίζει το σύνολο των αναγκαίων ποσοτήτων αερίου από μη ρωσικές πηγές. Η εξάρτηση της Ουγγαρίας από τη Ρωσία δεν οφείλεται στην απουσία εναλλακτικών οδεύσεων, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι μέχρι σήμερα το ρωσικό αέριο αποτελούσε την οικονομικότερη επιλογή.
5: Σπύρο, Χρυσάνθη, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας.
8: Ние сме готови да пренасяме американски втечнен газ в много-много по-големи количества за Централна и Източна Европа. Особено на фона на забраната, която ще настъпи от 2027 година за руски тръбен и втечнен газ. Така че ние имаме достъп до двата терминала за втечнен газ в Гърция, до петте терминала в Турция с общ капацитет над 35 милиарда кубически метра.
5: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στη χώρα μας. Ήδη σημειώνονται ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική Ελλάδα και Εύβοια. Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες και πού αναμένονται έντονα φαινόμενα, θα μας πει ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου.
9: Ιωάννα, είναι ήδη σε εξέλιξη η κακοκαιρία, με ισχυρές δοχές σε καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Χιλιάδες κεραυνοί έχουν πέσει από τη νύχτα, ουσιαστικά από τα μεσάνυχτα και μετά. Θα δούμε χαρακτηριστικά τα μεγαλύτερα ύψη βροχής που έχουν πέσει στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Mm-hmm. Στην Κύμη, στην Εύβοια, έχει πέσει μεγάλο όγκος νερού. 110 τόνοι νερού αναστρέμα ήδη έχουν πέσει εκεί στο ανατολικότερο τμήμα της Εύβοιας. Τώρα, σημαντικά ύψη βροχής έχουν πέσει και στη Χαλκιδική, αλλά και στην Τηλοκανανία. Θα δούμε ότι έχουν πέσει 36-30 τόνοι νερού στο αντίρρηο της Τηλοκανανίας, αλλά και στην Ουρανούπολη Χαλκιδική, 35 τόνοι νερού αναστρέμα. Είναι κατά τόπους έντονα τα φαινόμενα. Χρειάζεται προσοχή. Θα δούμε τώρα χαρακτηριστικά πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία. Ήδη, όπως είπαμε, σημειώνονται καταιγίδες και στην Ήπειρο και στην Ετωλοκαρνανία, στο χάρτη που έχουμε ετοιμάσει, και στην Ετωλοκαρνανία και στην Πελοπόννησο, αλλά και στην Στερεά Ελλάδα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά και Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά και στις Ποράδες.

0: και στη Χαλκιδική εκεί και στην Εύβοια έχουμε έντονα φαινόμενα. Θα συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι και το απόγευμα τα έντονα φαινόμενα, ειδικά σε Πελοπόννησο, Στερεά και στην Ήπειρο. Και η κακοκαιρία θα αρχίσει εξασθενή από αύριο το πρωί. Mm-hmm. Ουσιαστικά θα περιοριστούν τα φαινόμενα αύριο το πρωί στην Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά και στα νησιά του Αιγαίου. Αλλά με πιο ήπιο χαρακτήρα από το μεσημέρι αύριο περιμένουμε εξασθένηση γενικότερη των φαινομένων. Τώρα, εδώ στην Αττική έχουμε μπόρες και καταιγίδες. Από το πρωί ουσιαστικά και ήδη έχουν γενικευτεί τα φαινόμενα μέσα στο μεσημέρι. Θα συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί, αλλά τα εντονότερα θα είναι μέχρι σήμερα το απόγευμα και θα υπάρχουν και διαστήματα που θα
1: όταν
0: είναι
1: βελτιωμένες. Όταν λέμε απόγευμα, τι ώρα?
0: Μέχρι αργά το απόγευμα, μέχρι σε 7-8 η ώρα εκεί. Μετά θα υπάρχει μια εξασθένηση και θα ξαναβρέξει λίγο αύριο νωρίς το πρωί.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Αλλάζουμε θέμα. Μετανόητος εμφανίστηκε μιλώντας στο Action 24 ο Νικόλας Φαραντούρης μετά τη σφοδρή αντιπαράθεση με την Αλεξάνδρα Σδούκου και τις δηλώσεις του περί χαριεντισμών της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας με υπουργούς. Η κόντρα μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ συνεχίστηκε και σήμερα στον τηλεοπτικό αέρα του καναλιού μας.
2: Συνέχεια στη σύγκρουση με την Αλεξάνδρα Σδούκου δίνει ο Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος δεν ανακαλεί και επιμένει ότι η δήλωσή του πως η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας χαριεντιζόταν με υπουργούς δεν αποτελεί προσωπική επίθεση, αλλά είναι στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
3: Της απάντησα της κυρίας Σδούκου, γιατί προφανώς της είναι εκεί ως όρος και τον καταλαβαίνει ότι άλλοι χαριεντίζονταν όταν τους γνωρίσαμε το 2009 με πολιτικά πρόσωπα ετερόκλητα στη συνέχεια. Λοιπόν, να προσέχουν τι λένε και κυρίως να θυμούνται ότι εγώ αντιπαρατίθεμαι μόνο πολιτικά και όχι προσωπικά.
2: Κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κάνουν λόγο για σεξιστικά σχόλια εκ μέρους του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και του ζητούν να ανακαλέσει με τον Νικόλα Φαραντούρη να παραμένει αμετανόητος.
4: Ήταν μια στοχεία και νομίζω ότι ο κ. Φαραντούρης με την παιδεία και με τη θέση που έχει οφείλει να το αναγνωρίσει και να το ανακαλέσει. Ήταν μια αστοχία, ο τρόπος με τον οποίο ακούστηκε ήταν τρόπος με βαριά υπονοούμενα για μια νέα πολιτικό, για μια γυναίκα, για μια επαγγελματία στο δημόσιο εκείνη την περίοδο.
3: Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε.
4: Δεν σας διέκοψα και δεν θέλω να δώσω και μεγάλη συνέχεια.
3: Όχι, τον όρο το χρησιμοποίησε η συνάδελφό σας.
4: Η άποψή μου ήταν
3: άρα ήταν αδόκιμο.
1: Αν ανακαλείτε να το θέλετε.
3: Απάντησα στην κυρία με τον όρο που χρησιμοποίησε η ίδια.
2: Με φόντο τα λεγόμενα Φαραντούρη, η ένταση συνεχίστηκε και σήμερα στον τηλεοπτικό αέρα του Action 24 με σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Ρωμανό και την Όλγα Μαρκογιαννάκη, η οποία κράτησε μια πιο ουδέτερη στάση.
5: Καταλαβαίνω καλά ότι επιχειρείται αυτός ο συμψηφισμός.
6: Δεν κυρία... είναι συμψηφισμός, εγώ σας έβαλα.
5: Η κυρία Σδούκου είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Βάλατε ένα κομμάτι της τοποθέτησης.
6: Δεν σημαίνει ότι κάθε γυναίκα είναι φεμινίστρια. Είμαι πολύ συγκεκριμένη.
5: Στην ίδια πρόταση μίλησε για την προσπάθεια Φαραντούρη να ενταχθεί στο κόμμα Χαριστιανού. Κάτι τελείως διαφορετικό.
6: Εγώ σας έβαλα να το ακούσετε. Αυτό είπε η κυρία Σδούκου. Ο κύριος Φαραντούρης ανταπέδωσε, δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο.
7: Ηγετικά αυτοί οι χαρακτηρισμοί, γιατί ξέρετε, μας ακούνε και παιδιά και γυναίκες και τα παιδιά μας. Αυτοί όλοι οι υπενιγμοί προφανώς και έχουν σεξιστικό χαρακτήρα και θα έπρεπε να μην λέγονται επουδενή στο δημόσιο λόγο.
2: Εντελώς διαφορετική ήταν η αντίδραση της Νάντιας Γιαννακοπούλου, η οποία έκανε λόγο για εκφράσεις που δεν επιτρέπονται σε μια γυναίκα στο δημόσιο διάλογο.
8: Ο δημόσιος διάλογος δεν πρέπει να ξεφεύγει. Τελεία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές. Και εγώ θα σας μιλήσω όχι ως πολιτικός, θα σας μιλήσω ως γυναίκα. Ότι δεν μπορεί να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες χαριεντίζεσαι με υπουργούς ή με οτιδήποτε άλλο, γιατί προφανώς είναι
9: έχει
8: κάτι
9: υπονοούμενο.
8: Το οποίο έχει υπονοούμενα, τα οποία όλες οι γυναίκες υφιστάμεθα, άρα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
2: Για σεβασμό στον πολιτικό διάλογο, είτε πρόκειται για γυναίκα είτε για άνδρα, έκανε λόγο η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, η οποία μέσω του Action 24 καταδίκασε τις δηλώσεις Φαραντούρη.
10: Καταδικάζω ξεκάθαρα μια τέτοια, ένα τέτοιο νέο, οποιοδήποτε υπαινιγμό. Από την άλλη, δεν θέλω να χρησιμοποιείτε γενικότερα εκφράσεις οι οποίες παραπέμπουν σε άλλου είδους νοήματα από κανένα πολιτικό πρόσωπο και ο διάλογος πρέπει να μένει στα επίπεδα της ευγένειας και της αξιοπρέπειας, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα.
2: Στη σφοδρή αντιπαράθεση Σδούκου Φαραντούρη παρενέβη και ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος καταδίκασε τη δήλωση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως η χυδαιότητα δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα.
11: Όχι, δεν θα συνηθίσουμε το τέρας των προσωπικών επιθέσεων και της ανθρωποφαγίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης οφείλει να αντιδράσει απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές.
2: Η Αλεξάνδρα Σδούκου πάντως δεν άφησε το περιστατικό να πέσει κάτω και δημοσίευσε την απόδειξη εγγραφής της στη Νέα Δημοκρατία ως απάντηση στην έμεση μομφή του Νικόλα Φαραντούρη για την κομματική της ταυτότητα, ενώ τον κατηγόρησε ως γυρολόγο της πολιτικής.
9: αντανακλαστικά. Αυτό...
1: Περνάμε τώρα στην γυναικοκτονία της Ηγουμενίτσας με θύμα την 25χρονη Πινελόπη, η οποία δέχθηκε δεκάδες μαχαιριές, πολλές από αυτές πισόπλατα, από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Οι αρχές ερευνούν τα κίνητρα πίσω από το έγκλημα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τη σκότωσε για οικονομικές διαφορές. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι πως ο 27χρονος φέρεται να είχε προετοιμαστεί για το έγκλημα. Ταξίδεψε από το Εγάλεο για να τη συναντήσει στην Ηγουμενίτσα, ενώ έφερε πάνω του μαχαίρι.
12: Προσχεδιασμένη θεωρούν οι αστυνομικοί της ασφάλειας ότι ήταν η δολοφονία της άτυχης 25χρονης στην Ηγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Ο καθομολόγιον δράστης πήγε από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα με λεωφορείο, έχοντας μαζί του έναν σουγιά και συναντήθηκε με την άτυχη γυναίκα σε ποδηλατόδρομο το βράδυ της Κυριακής.
13: Ήταν πολύ σκληρή η επίθεση που έκανε στην κοπέλα. Μιλάμε για πολλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία, στο πρόσωπο, στο λαιμό, στην πλάτη. Ισχυρά χτυπήματα που δείχνουν πραγματικά μεγάλο μένος, μεγάλη επιθετικότητα. Ισχυρίστηκε ότι υπήρχαν ενδεχομένως και κάποιες οικονομικές διαφορές οι οποίες έπρεπε να λυθούν.
14: Δεν τον είχα δει ποτέ. Μόνο μου είχε πει κάποια στιγμή ότι είχε μία σχέση με ένα παιδί από την Αθήνα.
12: Στο ραντεβού τους η συζήτηση για τις οικονομικές διαφορές, μια οφειλή 2.000 ευρώ που ισχυρίζει το 27χρονος πως είχαν, εξελίχθηκε σε άγριο καυγά. Ο 27χρονος φέρεται να τις επιτέθηκε με μανία με περισσότερες από 20 μαχαιριές. Ομολόγησε κοινικά ότι θόλωσε και έχασε τον έλεγχο.
11: Τσακωθήκαμε και θόλωσα.
12: Η επίθεση, σύμφωνα με τις αρχές, έκρυβε μίσος, καθώς ο καθομολογία δολοφόνος μαχαίρωσε την 25χρονη ακόμα και πισόπλατα. Σύμφωνα με τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, η άτυχη γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα από το σουγιά σε στήθος, πλάτη, λαιμό και πόδι.
15: Ουσιαστικά σημαίνει πράγματι μία συναισθηματική φόρτιση, μία κατάσταση πάθους, εν πάση περιπτώσει και στενής σχέσης του θύματος με το δράστη.
14: Εργαζόταν στην επιχείρησή μου, ήταν ένα πολύ καλό παιδί, ευγενικό, τυπικό, τακτικό, σε ό,τι έπρεπε να κάνει, γιατί ο χαρακτήρας της ήταν τέλειος, ήταν άψογη σε όλα. Δεν δικαιώματα έδινε σε κανέναν ποτέ ούτε τίποτα.
12: Πριν όμως ομολογήσει τη γυναικοκτονία, ο δράστης επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές. Αρχικά υποστήριξε πως άγνωστοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά είχαν επιτεθεί και στους δύο. Και για να γίνει πιο πιστικός, αυτοτραυματίστηκε.
16: Μαλώσανε και την χτύπησε με ένα μαχαίρι στο λαιμό.
17: Λυπόμαστε, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
12: Ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.
1: Σύνδεση με την Ηγουμενίτσα και τον ανταποκριτή του Άξιον 24, Φίλιππο Πλιακοπάνο. Φίλιππο, 27χρονος, είναι αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο, ενώ αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη.
18: Φρουρούμενος Ιωάννα στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών. Ο κατηγορούμενος δεν δείχνει να είναι και τόσο κακοδιάθετος. Υπάρχει ένα τραύμα στον θώρακα, δεν εμπνέει ανησυχία για την υγεία του. Πήρε προθεσμία χτες, καθώς τον επισκέφθηκε ανακριτής και εισαγγελέας, πήρε προθεσμία για την Πέμπτη και δήλωσε ότι δεν αδυνατεί να ορίσει συνήγορο. Η ιατροδικαστική δεν έχει ξεκινήσει ακόμα σύμφωνα με πληροφορίες. Από τα ευρήματα που ήταν κατά την πρώτη εξέταση του ιατροδικαστή, η κοπέλα έφερνε πάνω από 20 μαχαιριές, ακόμα και πισόπλατα. Το τραύμα που έφερε το θάνατο και δεν άφησε κανένα περιθώριο στην άτυχη Πενελόπη ήταν αυτό που έγινε στην τραχιακή χώρα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Φίλιππε. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη σχέση του υπνοθεραπευτή με την 56χρονη προφυλακισμένη γιατρό του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως είπε ο δικηγόρος του στο Άξιον 24, συνεργάζονταν τον τελευταίο χρόνο και είχαν υπογράψει τετρασέλιδη σύμβαση διεπιστημονικής εργασίας. Όσον αφορά στη φωτογραφία που έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός στον υπνοθεραπευτή, με τον τραγουδιστή να κάνει πλασμοφαίρεση, ο συνήγορός του είπε πως ευνηδιάστηκε.
19: Ο υπνοθεραπευτής ήταν συνεργάτης της γιατρού και μάλιστα υπήρχε μεταξύ τους σύμβαση εργασίας, τονίζει στο Άξιον 24 ο δικηγόρος του.
20: Είχε συνεργασία με τη γιατρό του Κολωνακίου?
21: Είχε.
20: Πόσα χρόνια?
21: Είχε. Το τελευταίο χρόνο, δεν ξέρω πόσο χρόνο, γνωρίζονται ενδεχομένως περισσότερα χρόνια, το τελευταίο χρόνο έχει η συνεργασία τους λάβει έντυπη μορφή με τη σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας.
19: Σύμφωνα με το συνήγορό του, ο υπνοθεραπευτής διαθέτει νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος, πληρώνει φόρους και εκδίδει αποδείξεις, σημειώνοντας ότι όλα τα έγγραφα κατατέθηκαν στον ανακριτή.
21: Περιέγραψε ένα προηγούμενο ραντεβού το οποίο έγινε λίγες μέρες πριν, που εκεί αναζητήθηκε η δική του συνδρομή από κάποια συνεργάτη του μετέπειτα εκλείποντος.
19: Αν και ο υπνοθεραπευτής δια του συνηγόρου του Ιωάννη Γλύκα δηλώνει ξαφνιασμένος με τη φωτογραφία που έλαβε με τον Γιώργο Μαζονάκη από την κατηγορούμενη γιατρό την ώρα της πλασμαφαίρεσης, ένα ακόμα μήνυμα που ο Νάσος Κομιανός αντάλλαξε με την 56χρονη, έχει μπει στο κάδρο των ερευνών.
0: Σε πήρα στο λαιμό μου.
21: Όταν υπάρχει μια αποστολή φωτογραφίας, είναι σαφέστατο ότι θέλεις ή δεν θέλεις, την αποδέχεσαι. Έτσι. Με την έννοια ότι έρχεται σε σένα, προφανώς τον ξένησε αυτή η παραλαβή της φωτογραφίας, δηλαδή η αποδοχή του μηνύματος, και από εκεί και πέρα ήταν σαν μια κάποια μορφή ενημέρωσης.
19: Στην κατάθεσή του στον 32ο ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής περιέγραψε τη σχέση του με τον τραγουδιστή, υποστηρίζοντας ότι τον είχε συναντήσει μόλις μία φορά στις 7 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες πριν το θάνατό του. Στη συνέχεια εξήγησε πως η γνωριμία τους με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω μιας μάνατζερ και ενός επιχειρηματία.
9: Θεωρώ γενικότερα ότι η αστυνομία στην προκειμένη περίπτωση έχει κινηθεί ταχύτατα, έκανε μία πάρα πολύ σωστή προανακριτική έρευνα.
19: Οι αρχές αναμένουν πλέον τις τελικές απαντήσεις για τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, ενώ κρίσιμα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν και από την απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών του ΕΚΑΒ.
15: Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένονται εντός των επόμενων ημερών, θέλω να πιστεύω.
19: Παράλληλα, κλειδί για την πορεία των ερευνών θεωρείται και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και των τεσσάρων υπαλλήλων του ιατρείου, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές τις κρίσιμες ώρες.
1: Σύνδεση με την Ευελπίδων και τον Σπύρο Αλεξανδρή, καθώς καταθέτει η γραμματέας του ιατρείου του Κολονακίου, Σπύρο.
22: Ο κύκλος των καταθέσεων συνεχίζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με την κατάθεση της 28χρονης γραμματέως του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία κλήθηκε από τον 32ο ανακριτή να καταθέσει. Θυμίζουμε ότι έχει καταθέσει δύο φορές προανακριτικά στην αστυνομία. Κλήθηκε λοιπόν ενώπιον του ανακριτή να καταθέσει κατόπιν αιτήματος της πλευράς της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σύμφωνα λοιπόν με την πλευρά της υπεράσπισης, αναμένεται να ισχυριστεί ότι στο κρίσιμο διάστημα της παραμονής του Γιώργου Μαζονάκη στο νοσοκομείο από τις 3.30 έως και τις 4.10 ο 58χρονος γιατρός βρισκόταν με άλλον ασθενή στο ιατρείο του, του έκανε εξετάσεις και μάλιστα στις 4.06 υπέγραψε συνταγογράφηση εξετάσεων στον ασθενή. Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο έχει προσκομίσει ο 58χρονος στον 32ο τακτικό ανακριτή. Παράλληλα, αναμένεται να δώσει εξηγήσεις για όλο το χρονολόγιο της παρουσίας του Γιώργου Μαζονάκη στο νοσοκομείο, αλλά και για το μήνυμα το οποίο φέρεται να απέστειλε και στη συνέχεια να διέγραψε σε συγγενή της, στο οποίο έκανε λόγο για αμέθη που χορηγήθηκε στον ασθενή. Να πούμε ότι στο πλαίσιο της ανάκρισης θα κληθούν να καταθέσουν και οι υπόλοιπες υπάλληλοι του συγκεκριμένου γραφείου, του συγκεκριμένου ιατρείου, οι οποίες έχουν πέσει σε αντιφάσεις κατά την προανάκρισή τους. Να πούμε τέλος ότι η υπεράσπιση των δύο προφυλακισμένων γιατρών έχει έως την Παρασκευή περιθώριο να προσφύγει στο Συμβούλιο Κλιμελιωδικών και έναντι του εντάλματος της προσωρινής τους κράτησης. Αναμένεται σε πρώτη φάση να το κάνει ο 58χρονος μόνο ιατρός και να ζητήσει την αποφυλάκησή του έως με περιοριστικά μέτρα με βραχιολάκι να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Παράνομα ιατρία αισθητικής, εμφυτεύσεις μαλλιών χωρίς την παρουσία δερματολόγου, πλαστά φαρμακευτικά σκευάσματα, μη συνταγογραφημένα εμβόλια και κέντρα εναλλακτικών θεραπείων, περιλαμβάνονται στις υποθέσεις που έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Υγεία. Έως τον περασμένο Ιούνιο έχουν γίνει πάνω από 4.000 έλεγχοι, αναφέρει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
19: Παράνομα ιατρία αισθητικής, εμφυτεύσεις μαλλιών χωρίς την παρουσία δερματολόγου, πλαστά φαρμακευτικά σκευάσματα, μη συνταγογραφημένα εμβόλια και κέντρα εναλλακτικών θεραπείων, αυτές είναι μόνο μερικές από τις 38 περιπτώσεις παραβάσεων που έφεραν στο φως οι 4.000 έλεγχοι της Αρχής Διαφάνειας.
3: Πολλές φορές όταν φτάνει στο γιατρό ο ασθενής, έχει ήδη καμιά δεκαριά συμπληρώματα, δεν είναι καθόλου σπάνιο αυτό που σας λέω,
4: ναι.
3: Τα οποία ούτε ο ίδιος ξέρει κατά πόσο τον βοηθάνε και πολλές φορές ούτε εμείς μπορούμε να βγάλουμε άκρη για το τι είναι αυτά που έχει μπροστά του ο ασθενής.
19: Από τους ελέγχους που πραγματοποίησε η αρχή από τον Ιούνιο, οι 2.500 έλεγχοι ήταν για προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ οι 1.500 τακτικοί έλεγχοι. Οι έλεγχοι έφεραν στο φως μονάδες που λειτουργούσαν χωρίς την παρουσία και την επίβλεψη επιστημονικά υπεύθυνου. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση υπαλλήλου που πραγματοποιούσε ιατρική πράξη με καθοδήγηση ιατρού μέσω βιντεοκλήσης. Ιδιωτικό πολυατρείο στην Αττική, το οποίο ελέγχθηκε έπειτα από καταγγελία, έκανε εμφυτεύσεις μαλλιών από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Δερματολογικό ιατρείο λειτουργούσε χωρίς την άδεια δερματολόγου. Μάλιστα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ανακάλεσε για έναν μήνα την άδεια λειτουργίας του δερματολογικού ιατρίου και επέβαλε πρόστιμο 14.600 ευρώ, ενώ σχηματίστηκε πειθαρχικός φάκελος.
5: Υπάρχουν πολλά περιστατικά τα οποία πράγματι με κίνδυνο της υγείας προοπτικά και μακροπρόθεσμα του ασθενούς λειτουργούν με τη συγκεκριμένη πρακτική.
19: Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση παράνομου ιδιωτικού ιατρείου αισθητικής που εντοπίστηκε να λειτουργεί σε κατοικία στη Θεσσαλονίκη. Η προσέλκυση πελατών γινόταν μέσω προφίλ σε μέσω κοινωνικής δικτύωσης, ενώ παρήχει υπηρεσίες αισθητικές και δερματολογικές. Επίσης, μετά από καταγγελία, εντοπίστηκε ιατρείο που γινόταν βελονισμός από μη γιατρό.
5: Μιλάμε για μεγαδόσεις συστατικών, οι οποίες δίνονται για αυτοάνωσες διαταραχές.
19: Εκτεταμένος έλεγχος πραγματοποιήθηκε και σε 146 ιδιωτικά φαρμακεία σε όλη τη χώρα, με αντικείμενο τη διαχείριση υποχρεωτικά ηλεκτρονικά συνταγογραφούμενων φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, για τα οποία είχε επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκινωτικής διακίνησης.
3: Υπάρχουν σκευάσματα σε σκόνες αγνώστου ποιότητος, τα οποία μπορούν να πωλούνται και από παντοπολία εξειδικευμένα.
19: Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό παραβάσεων και την προστασία της δημόσιας υγείας, τόσο στα ιατρεία και τις ιδιωτικές μονάδες υγείας, όσο και στα φαρμακεία.
1: Πλούσια ήταν η δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Από έρευνα αποδείχθηκε πως τα μέλη της έστειναν εταιρείες βιτρίνα και έφερναν προϊόντα από τη Βουλγαρία για να τα πουλούν στη χώρα μας σε χαμηλότερες τιμές. Θεοδώρα Απότα, μάλιστα, υπολογίζεται πως τα διαφυγόντα κέρδη προς το δημόσιο ξεπερνούν τα 11 εκατομμύρια ευρώ.
23: Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη οικονομική ζημία, Ιωάννα, η οποία αποκαλύφθηκε έπειτα από ευρεία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χτες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης από το ελληνικό FBI. Συνολικά συνελήφθησαν 5 άτομα. Οι 2 συλληφθέντες, μάλιστα, φαίνεται ότι είχαν κεντρικό ρόλο στην εγκληματική αυτή οργάνωση, ενώ οι υπόλοιποι 3 εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιριών που άνοιγαν και έκλειναν, αφήνοντας πίσω τους χρέη προς το ελληνικό δημόσιο και κρύβοντας επί της ουσίας εκείνους που διέπραταν τις απάτες. Η δράση αυτού του κυκλώματος φαίνεται ότι ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2022. Συνολικά η ζημία φαίνεται ότι ξεπερνά τα 13 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του δημοσίου, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε και περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες περιλαμβάνονται επιπλέον 18 πρόσωπα, Ιωάννα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Συνελήφθη 48χρονος στην Κεσαριανή, που ακούστε τι έκανε τώρα αυτός ο άνθρωπος. Επιτέθηκε σε 2 γυναίκες αστυνομικούς όταν πήγαν να τον γράψουν, επειδή οδηγούσε ανάποδα σε μονόδρομο. Εκεί βρίσκεται η Γεωργία Τσάλη. Τι τους είπε, εσείς δεν θα γράψετε εμένα?
4: Ακριβώς, Ιωάννα. Στη σύλληψη ενός 48χρονου άντρα προχώρησαν οι αρχές στην Κεσαριανή μετά την επίθεση που εξαπέλυσε σε βάρος δύο γυναικών αστυνομικών. Να σας πω, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας εδώ στην οδό Θύρωνος, όπου και βρισκόμαστε, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 48χρονο να οδηγεί στο αντίθετο ρεύμα. Οι δύο γυναίκες αστυνομικοί τότε επιχείρησαν να του βεβαιώσουν την προβλεπόμενη τροχονομική παράβαση, όμως σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο άντρας αντέδρασε έντονα, λέγοντάς τους χαρακτηριστικά: «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα». Στη συνέχεια φέρεται να επιτέθηκε και στις δύο, χτυπώντας τη μία με αγκωνιάστη κοιλιά, ενώ τη δεύτερη με κουτουλιά στο κεφάλι, ενώ προσπάθησε να αρπάξει και το μπλοκάκι των παραβάσεων. Στο σημείο να πούμε ότι έφτασαν άμεσα ενισχύσεις και αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στην σύλληψη του άντρα.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε? Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στην καρδιά της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιώντας σειρά επαφών στη Silicon Valley με στελέχη της Nvidia, της Tesla και της Sequoia Capital. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η τεχνητή νοημοσύνη, οι νέες ψηφιακές υποδομές και οι επενδυτικές δυνατότητες που ανοίγει η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας. Τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκε κατά την επίσκεψή του στην Tesla ένα από τα μοντέλα του ανδροειδούς Optimus που κατασκευάζει η εταιρεία του Musk.
6: Στα άδυτα παγκόσμιων τεχνολογικών κολοσσών βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
7: Καλώς ορίσατε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Κατά την επίσκεψή του στο Σαν Φρανσίσκο, ξεναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Nvidia, της Sequoia αλλά και της Tesla, διαπιστώνοντας ότι το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο. Ο Πρωθυπουργός είδε τα τελευταία ανθρωποειδή ρομπότ που παράγει Tesla, ανταλλάσσοντας μάλιστα χειραψία με ένα από αυτά. Η ξενάγησή του έγινε από τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη, αντιπρόεδρο και διευθυντή του προγράμματος Optimus.
8: Και το Gen 3 που είναι το mass production, το πιο ικανό, δεν το δείχνουμε ακόμα δημόσια.
6: Το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού προσέλκυσε ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο. Αργότερα, σε εκδήλωση της Endeavor, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με Έλληνες επιχειρηματίες, καλώντας τους εργαζόμενους να δουλέψουν στην Ελλάδα.
24: We want to encourage people to... And this is not just for Greeks to come and not just spend their holidays in Greece, but also to work from Greece.
6: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο διακύβευμα των επικείμενων εκλογών.
24: I think every election should be about the future, not about the past. And you know, I try as we enter our last year to describe my vision for Greece in 2030. And 2030 is a very interesting year. For those of you who like history, because we'll be celebrating 200 years since the creation of the modern Greek state.
6: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην προσπάθειά του να διεκδικήσει τρίτη θητεία, τονίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας.
24: I do want to talk about the future, but I also remind people that you know whatever progress you have made, we have made, is always you know fragile. If another come, you know. Government came into power that decides to again, spend beyond our means. It wouldn't take very long for the bond markets to turn against us. And I think it is my obligation to remind people that we've been on a very difficult journey. We've made a lot of progress, and we should be very protective of what we have achieved.
6: Με το ακροατήριο να αποτελείται από πολλούς Έλληνες του εξωτερικού με δικαίωμα ψήφου, ο Πρωθυπουργός ενθάρρυνε όσους επιθυμούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα της επιστολικής ψήφου και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
1: Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, πολύ περισσότερο όμως τις διμερείς συναντήσεις και τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών. Αθηνά Σούτζο, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στη Νέα Υόρκη. Σήμερα είναι η ομιλία του, ενώ ποιους θα συναντήσει?
25: Στοχευμένες είναι οι συναντήσεις, οι προγραμματισμένες του Αμερικανού Προέδρου στη Νέα Υόρκη, τόσο σε ό,τι αφορά τα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα, όσο και τις διατλαντικές σχέσεις. Χθες συναντήθηκε με τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ σήμερα αναμένεται συνάντηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Έντι Μπέρναμ. Η πρώτη κατηδίαν συνάντηση που θα έχουν οι δύο ηγέτες μετά την εκλογή του Μπέρναμ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ μετράμε σχεδόν 5 χρόνια πολέμου στο Ρώσο-Ουκρανικό. Ο Ζελένσκι ζητάει μετεπιτάσεως άλλωστε αμυντικά συστήματα. Αναμένεται να βρεθεί στη μεταξύ τους ατζέντα και αυτό το ζήτημα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επίσης θα έχει συνάντηση με τους ηγέτες του Συμβουλίου Συνεργασίας του ΚΟΛ που περιλαμβάνονται οι χώρες της Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ομάν, μετά και τις επιθέσεις των Χούθη στο Ριάτ που είχαμε το Σαββατοκύριακο με επίκεντρο την κρίση στην Μέση Ανατολή. Το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, ο Τραμπ, όπως ανέφερες Ιωάννα, θα μιλήσει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στα Ηνωμένα Έθνη, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στη Νέα Υόρκη βρίσκονται οι πρωταγωνιστές των δύο μεγάλων πολεμικών μετόπων, τόσο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όσο και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Αθηνά. Νέα αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετά την απόφαση μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων να μποϊκοτάρουν εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου. Ποια ήταν η απάντηση του Αμερικανού Προέδρου? Να δημιουργήσει τη δική του τηλεοπτική πλατφόρμα, την οποία ονόμασε Trump TV.
2: Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση του Ντόναλντ Τραμπ με τα μέσα ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αποκλείσει από τον Λευκό Οίκο το CNN, το MS Now και το Politico.
10: Three news outlets are filing a lawsuit to have their access restored after President Trump banned them from the White House late on Friday. CNN, MS Now and Politico say the ban violates the First Amendment.
2: Αντιδρώντας την απόφαση του Τραμπ, τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, ανάμεσά τους και το Fox News, ανέστειλαν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη των προεδρικών εκδηλώσεων.
11: Okay, so there is no microphone because there's no microphone because the pool cameras aren't there. So maybe, Tim, this is one example of it backfiring just a little bit.
2: Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, ο Λευκός Οίκος πέρασε στην αντεπίθεση εγκαινιάζοντας το Trump TV, μια 24-ωρη διαδικτυακή ροή μέσω της οποίας η Αμερικανική Προεδρία μεταδίδει απευθείας στο κοινό ομιλίες, εμφανίσεις και στιγμιότυπα από τη δραστηριότητα του Τραμπ. Ο πόλεμος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με τα αμερικανικά μέσα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Τραμπ με τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι.
13: We're going to have all of the members of the press here on the lawn, and that is something that I believe in as everyone, no matter the opinion or the critique, that we engage.
14: They said they were going to boycott me, but they never boycott me, so I wasn't very worried about that. Look at all that press. But no, I'm not. I'm only doing it because I think the press also has an obligation. And, you know, I won in a landslide. I won the election in a landslide. I've done great things. I've done a lot of great things. I've settled 8 wars.
2: Τα μέσα αναζητούν τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει CNN, MS Now και Politico τη δεδομένη χρονική στιγμή.
11: Our sources tell my colleague Kevin Liptak and I that last week the president's close aide, Natalie Harp, who is often seen with him in the Oval Office or on Air Force One, showed him graphics of negative coverage from Politico.
2: Κορυφώνεται η κόντρα του Αμερικανού Προέδρου με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ο Τραμπ κατηγορεί διαχρονικά για διασπορά.
1: Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε στη Μασαχουσέτη όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε κατάστημα. Σφοδρός τυφώνας πλήττει την Ιαπωνία. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση, ενώ πάνω από 1,5 εκατομμύριο κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στην Τουρκία, ανηλικός εισέβαλε ένοπλο σε σχολείο, τραυματίζοντας 8 ανθρώπους.
16: Σκηνές τρόμου έξω από σχολείο στην Τουρκία.
26: Manisa'ya bir gidelim hemen. Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde bir silahlı saldırı düzenlendi ve yaralı öğrenciler olduğu söyleniyor.
16: Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που ένοπλος δράστης φτάνει πεζό στην περιοχή του σχολείου κρατώντας καραμπίνα στα χέρια του. 8 άνθρωποι τραυματίζονται από τους πυροβολισμούς, ενώ στο σημείο σπέβδουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και υγειονομικά συνεργεία.
27: Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır deniliyor.
16: Οι αρχές συλλαμβάνουν ένα 15χρονο σε βάρος το οποίο έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα. Ισχυρός τυφώνας πλήττει την Ιαπωνία.
11: 1.6 million people evacuated so far in the 5 prefectures that includes Tokyo. 130,000 or so residents ordered to move away from their homes and into safety centers such as elementary and middle schools.
16: 4 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο όταν ισχυρές βροχές προκάλεσαν κατολιστήσεις σε κατοικημένες περιοχές.
11: Rescuers are responding to a landslide of over a woman believed to be buried alive. Her husband in his 60s called saying that the landslide crushed their house.
16: Περίπου 500 πτήσεις έχουν ακυρωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ έχουν ανασταλεί και ορισμένα δρομολόγια τρένων. Τρομακτικό τροχαίο στη Μασαχουσέτη. Οδηγός Mercedes χάνει τον έλεγχο και καρφώνεται σε κατάστημα με είδη golf. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι, με τις αρχές να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
1: 3 μεγάλες πρεμιέρες ανεβάζουν την ένταση στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη. Ο Brad Pitt δίνει μάχη επιβίωση στην άγρια Αλάσκα, στην ταινία Heart of the Beast. Ο Ben Affleck μπλέκει σε ένα σκοτεινό παιχνίδι απαγωγής και εκβιασμών στο Animals. Ενώ ντεμπούτο κάνει και η ταινία Sacrifice, μια λόκοτη αποστολή σωτηρίας του κόσμου.
16: Ο Brad Pitt επιστρέφει στη δράση με μια ανατρεπτική περιπέτεια επιβίωσης στα άγρια τοπία της Αλάσκας.
0: Most folks learn that the hard way.
16: Στο Heart of the Beast, ένας πρώην αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων και ο σκύλος μάχης του εγκλωβίζονται στην Αλάσκα μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα. Οι δυο τους θα πρέπει να παλέψουν με τα ακραία στοιχεία της φύσης και να βρουν τον δρόμο της επιστροφής.
9: Good job, buddy. We're just gonna have to do this the hard way.
16: Υπό τη σκηνοθετική οδηγία του David Ayer, το Heart of the Beast είναι ένα καθολωτικό περιπετειώδες θρίλερ με επίκεντρο τον αδιάρρηκτο δεσμό ανάμεσα στον άνθρωπο και τον πιστό του φίλο στη μεγαλύτερη δοκιμασία της ζωής τους.
9: Last mission. We're not gonna die out here.
16: Δράση, αγωνία και μια σκληρή μάχη επιβίωση σε μια περιπέτεια που θα δοκιμάσει τα όρια τους. Το Heart of the Beast αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 24 Σεπτεμβρίου. Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ του πολιτικού thriller Animal στο Netflix με τον Ben Affleck να πρωταγωνιστεί και να επιστρέφει παράλληλα στην καρέκλα του σκηνοθέτη.
12: A very wise person once told me that in a crisis we discover who we are and what's important to us.
16: Μαζί με την Kerry Washington υποδίονται ένα ζευγάρι που βρίσκεται αντιμέτωπο με το χειρότερο εφιάλτη κάθε γονιού.
15: What can I offer to give you to get what I want? What pain can I threaten to inflict if you don't?
16: Ο γιος του υποψηφίου δημάρχου του Λος Άντζελες πέφτει θύμα απαγωγής και οι γονείς του έχουν μόλις λίγες ώρες για να συγκεντρώσουν τα λίτρα. Η ταινία Animals αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 9 Οκτωβρίου. Η Άνια Τέιλορ Τζόι καλείται να σώσει τον κόσμο στη νέα μαύρη κωμωδία Sacrifice. Για να το πετύχει πρέπει να κάνει κάτι μάλλον απρόσμενο. Να θυσιάσει τον Chris Evans σε ένα ηφαίστειο. Με τον Ρωμέν Γαβρά στη σκηνοθεσία, η ταινία συνδυάζει δράση, σουρεαλιστικό χιούμορ και μια εντελώς αλόκοτη αποστολή σωτηρίας του πλανήτη. Στο cast συμμετέχουν ακόμα η Vincent Cassel, John Malkovich και Salma Hayek. Το Sacrifice κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 16 Οκτωβρίου.
1: Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.
1: Στην καθημερινότητα είναι εύκολο να δίνουμε προτεραιότητα σε όλα τα άλλα και να ξεχνάμε τον εαυτό μας. Μήπως ήρθε η στιγμή να εστιάσεις ξανά σε ό,τι έχει πραγματική σημασία? Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου, με λύσεις ασφάλισης και πρόληψης για αυτό που έχει πραγματική σημασία, την υγεία σου. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Καλησπέρα σας. Έτοιμη για τις μεγάλες μάχες της στο Nations League είναι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του θα αντιμετωπίσουν σε διάστημα 2 εβδομάδων τη Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία, με τη γαλανόλευκη αποστολή να έχει επιστροφές αλλά και απουσίες. Με νέα πρόσωπα τους Ιωαννίδη, Καρέτσα, Σάλιακα και Μιχαηλίδη, αλλά χωρίς τους Χατζηδιάκο, Ρώτα, Γιαννούλη και Κοντούρη, πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της εθνικής μας ομάδας εν ώψη των υποχρεώσεών της στο Nations League. Η Ελλάδα για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει χρονικά τη Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Και στόχος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι η παραμονή στο κορυφαίο επίπεδο.
3: Θα δούμε και πού βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα. Στόχο με να μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες σε ένα εξαιρετικό επίπεδο.
2: Το μεσημέρι της Τετάρτης, η αποστολή της Εθνικής θα αναχωρήσει για το Βελιγράδιο, που θα δώσει τον πρώτο της αγώνα, την Πέμπτη κόντρα στη Σερβία. Θα ακολουθήσει στις 27 Σεπτεμβρίου το επίσης εκτός έδρας παιχνίδι με τη Γερμανία και στη συνέχεια το κοινό της Θεσσαλονίκης θα υποδεχθεί τη γαλανόλευκη μετά από 4 χρόνια.
3: Πάντα αυτή η εθνική ομάδα έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους φιλάθλους, όπως είχαμε εδώ στην Αθήνα, στην Κρήτη. Χαίρομαι που θα δώσουμε σίγουρα τα 2 παιχνίδια με την Γερμανία και την Ολλανδία στην Θεσσαλονίκη, και είμαι σίγουρος ότι οι φιλάθλοι του ποδοσφαίρου θα μας βοηθήσουν στη προσπάθεια σε 2 πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια.
2: Η Ελλάδα θέλει να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης της στο Nations League, ώστε να βάλει τις βάσεις για την επιστροφή της στις μεγάλες διοργανώσεις. Φτωχότερο είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά τον θάνατο του Μίλτον Βιέρα σε ηλικία 80 ετών. Ο Ουρουγουανός ήταν ένας από τους πρώτους ξένους που αγωνίστηκαν στην Ελλάδα τη δεκαετία του 70 και έγραψε τη δική του ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού αλλά και της ΑΕΚ. Ο σπουδαίος Ουρουγουανός Χαφ Μίλτον Βιέρα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, προκαλώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπήρξε ένας από τους πρώτους ξένους που αγωνίστηκαν σε ελληνικά γήπεδα, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού από το 1972 έως το 1977, αλλά και τη ΑΕΚ τα 2 επόμενα χρόνια. Κατέκτησε 5 φορές το πρωτάθλημα Ελλάδας, 3 σερί με τους Ερυθρόλευκους και 2 με την Ένωση. Παράλληλα, το 1973 κατέκτησε το κύπελο Ελλάδας με τους Πειραιώτες, 2 χρόνια αργότερα έκανε τον ντάμπλ μαζί τους, ενώ το 1978 το πέτυχε και με την ΑΕΚ.
4: Ο κόσμος με αγαπούσε, εγώ έδωσα ό,τι μπορούσα μέσα στο γήπεδο. Περισσότερο, πιο λίγο στην Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακό ήταν 3 χρόνια παραπάνω στην ΑΕΚ. Και είμαι ευχαριστημένο.
2: Είχε φορέσει 5 φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης, ενώ η ύψιστη τιμή της καριέρας του ήταν όταν τον Μάρτιο του 1975 κλήθηκε μαζί με τον Γιώργο Δελικάρη στις Βρυξέλλες για να αγωνιστεί στη μεικτή κόσμου. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρέτησε μέσω ανάρτησης έναν από τους σημαντικότερους παίκτες που φόρεσαν την ερυθρόλευκη φανέλα, και ένα μεγάλο κεφάλαιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο έκλεισε οριστικά. Η μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει για τα καλά και ο Βαγγέλης Παυλίδης οδηγεί την κούρσα με 14 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις, όσα έχει και ο σούπερστάρ της Μπαρτσελόνα Ραφίνια. Ο Έλληνας επιθετικός για μία ακόμα σεζόν αποτελεί τον φόβο και τον τρόμο για τις αντίπαλες άμυνες και είναι ο απόλυτος ηγέτης της Μπενφίκα.
5: Έντονο ελληνικό χρώμα έχει κορυφή τον σκόρερ των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, μιας και ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει φροντίσει με την Μπενφίκα να κάνει ένα εμφατικό ξεκίνημα. Ο Έλληνας επιθετικός έχει φτάσει την τρέχουσα σεζόν τα 14 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, όσα δηλαδή και ο Ραφίνια της Μπαρτσελόνα, με τον οποίο ισοβαθμεί στην κορυφή της σχετικής λίστας. Με 13 γκολ ακολουθεί ο Γουίλφριντ Μποτέλι της Σιόν, 12 είχε ο Kevin Nisbet της Αρμπεντίν, 10 ο Samuel Essende της Young Boys, ενώ 8 είχε πετύχει ο Barnabas Varga της ΑΕΚ. Ο Παυλίδης φρόντισε από το ξεκίνημα της σεζόν να κάνει αισθητή την παρουσία του όταν σκόραρε 4 φορές την νίκη της Μπενφίκα με 5-0 επί της Σεν Γκάλεν για τα προκριματικά του Europa League.
6: Ζήστε η Μπενφίκα, μπέλο, βέλο, Καμίνσκι, Παυλίδης, διάλογο οι δύο. Καμίνσκι ancora, Παυλίδης, καλτσα! E non sbaglia mai!
5: Ανάλογο ήταν το ξεκίνημα και στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας, πετυχαίνοντας hat-trick στην επικράτηση της Μπενφίκα με 7-0 επί της Κάζα Πία. Από την άλλη μεριά, ο Ραφίνια από τα 14 γκολ του, τα 12 έχει πετύχει στο πρωτάθλημα, οδηγώντας την Μπαρτσελόνα στο απόλυτο 5-5 στη Λα Λίγκα. Μάλιστα, έχει πετύχει 2 φορές hat-trick κόντρα στη Racing Santander και με αντίπαλο τη Σεβίλη. Η σεζόν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μόλις ξεκίνησε και σίγουρα τα μεγάλα όπλα των ομάδων καραδοκούν.
2: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24 στις 3. Μην χάσετε το back-to-back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή εκτός γηπέδου με τη Βυργινία Δικαιούλια. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα!

0: Sorry, Mr. Mu. Sorry, Parathir. Please, Parathir, up. Me, photo out. Yes, please. Thank you. Thanks.
1: Excuse me, mate. Can you open the window to take a picture?
0: I beg your pardon. Could you be so kind as to raise the blinds, please? I would love to take a picture.
2: Of course.
0: Thank you so much. Bless your heart. Thanks.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με βροχές ή καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και αισθητή υποχώρηση θερμοκρασίας θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες θα σημειωθούν βροχές ή καταιγίδες στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και πιο περιορισμένα από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Μπόρες εκ νέου θα σημειωθούν στη Μακεδονία και τη Θράκη κυρίως αργά το βράδυ, ενώ καταιγίδες στο Βόρειο Αιγαίο. Στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ισχυροί βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει αισθητά και δεν θα ξεπερνά στα ανατολικά και βόρεια τους 14 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και νότια τους 17 με 20 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται συννεφιά με τοπικές ροχές κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 19 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν σταδιακά και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές ζοχές. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 16 βαθμούς Κελσίου με ισχυρούς βοριάδες 4 με 6 μποφόρ.

0: Τετάρτη το πρωί θα σημειωθούν βροχές στην Ανατολική Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά και τα νησιά του Αιγαίου, αλλά ο καιρός γρήγορα θα βελτιωθεί από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία όμως θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα, ενώ θα πλύνουν ισχυροί βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
5: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
6: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
7: Oui.
6: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
5: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
8: We found the Yeti!
9: That's not right.
5: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
10: How do you like it?
11: We love it. Basta!
5: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
12: Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1888 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού National Geographic. Είναι το επίσημο περιοδικό της Εθνικής Γεωγραφικής Εταιρείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Περιέχει κυρίως εκλαϊκευμένα άρθρα γεωγραφίας, ιστορίας και παγκόσμιου πολιτισμού. Είναι γνωστό για το κατοχυρωμένο κίτρινο πλαίσιο στο εξώφυλλό του και για την ευρεία χρήση εντυπωσιακών φωτογραφιών κορυφαίων φωτογράφων. Σαν σήμερα το 1948, ο Γάλλος πυγμάχος Μαρσέλ Σερτάν αναδεικνύεται παγκόσμιος πρωταθλητής μετά τη νίκη του επί του Τόνι Ζέιλ. Ένα χρόνο αργότερα όμως η μοίρα του παίζει άσχημο παιχνίδι. Το ημερολόγιο έγραφε 27 Οκτωβρίου του 1949, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε πέφτει στις Αζόρες και φεύγει από την ζωή μετά από ένα τραγικό θάνατο. Ο Σερτάν υπήρξε ο μεγάλος έρωτας της Εντίθ Πιάφ και ο ύμνος στην αγάπη γράφτηκε από εκείνη γι' αυτόν. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1963, ο 20χρονος Χούλιο Ιγκλέσιας αναγκάζεται να τερματίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα σαν τερματοφύλακας της ομάδας νέων της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα που τον αφήνει παράλυτο για 3 χρόνια. 5 χρόνια αργότερα, το 1968, θα υπογράψει με την δισκογραφική εταιρεία Columbia και θα γίνει ένας από τους γνωστότερους τραγουδιστές της Ισπανίας με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων.

Σαν σήμερα το 1991 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ποιητής, πεζογράφος και στιχουργός Γιάννης Νεγρεπόντης σε ηλικία 61 ετών. Τραγούδια του έχουν μελοποιήσει η Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Λοΐζος, Χρήστος Λεοντής, Λίνος Κόκοτος, Λουκιανός Κυλαϊδόνης και άλλοι. Από τους πρωτοπόρους της πολιτιστικής επανάστασης της δεκαετίας του 60 έγινε ευρύτερα γνωστός και αγαπητός με τα τραγούδια «Το Ακορντεόν» και «Τρίτος Παγκόσμιος». Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας εξορίστηκε για 3 χρόνια στην Γιάρο και την Λέρο, ενώ τα τραγούδια του που είχαν γίνει γνωστά στο ευρύ κοινό μέσω των μπουάτ φυσικά είχαν απαγορευθεί. Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής κομικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». Η σειρά περιστρέφεται γύρω από 6 φίλους που διανύουν τη δεύτερη και την τρίτη δεκαετία της ζωής τους μένοντας στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης και πρωταγωνιστούσαν οι Μάθιου Πέρι, Ματ Λεμπλάνκ, Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κόξ, Ντέιβιτ Σουίμερ και Λίζα Κόουντροου. Τα Φιλαράκια μας συντρόφευσαν για 10 συνεχόμενες σεζόν και συνολικά προβλήθηκαν 236 επεισόδια. Σαν σήμερα το 2001, ο Αντώνης Φώτσης, σε ηλικία 20 χρόνων, υπογράφει στους Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Έμεινε για μία σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, έχοντας μέσο όρο 3,9 πόντους και 2,2 rebound σε κάθε παιχνίδι, ενώ σούταρε με 43% στα δίποντα, 30% στα τρίποντα και 85% στις βολές. Την επόμενη χρονιά επέστρεψε στον Παναθηναϊκό.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Θέλουνε λίγο ακόμα.
17: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
18: Έλα, Χρήστο, όχι.
19: Σε ποιο μέρη θα σκοτώσω.
17: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
20: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
21: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
22: With the way to decide to go back, I wish I had never been on that boat.
20: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει τα αυτή.
24: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Η απόλυτη συναυλία της χρονιάς έχει την ενέργεια της ΔΕΗ.
25: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
26: I'm looking for Kelly Broussard.
25: That is me.
26: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
25: Oh.
26: And I must say, she seems very professional.
25: You like animals?
27: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
25: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
26: Organizing all this, pretty amazing.
25: You never doubted my powers, did you?
26: Never.
28: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
4: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
6: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
4: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Πού είστε, ρε?
5: Ερχόμαστε!
3: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
7: I'm looking for Kelly Broussard.
6: That is me.
7: I want to throw a party for my niece. I thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
6: Oh.
7: And I must say, she seems very professional.
6: You like animals?
8: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
9: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
7: Organizing all this, pretty amazing.
9: You never doubted my powers, did you?
7: Never.
3: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
10: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ανεβασμένη πάλι μια ακόμα. Άλλος έπαιζε, άλλος βρίζει. Γεια σου, Μπίλη μου, πώς είσαι.
1: Γεια σου, Μπίλη. Πανηγύρισε όμως στο τέλος. Ήρθε για να πανηγυρίσει.
2: Είδα το replay. Με έχεις εκτοπίσει, με έχεις κάνει ένα έτσι.
1: Πέρασε στο επόμενο γύρο, φίλε. Πιάσα το τελευταίο πέναλτι, το κρίσιμο.
0: Αποστόλη, ευχαριστούμε για τα καφεδάκια, για τον ντονέσιο που κάνει ήδη. Να είσαι καλά. Γνωστό φίλο εκπομπή και μη εξαιρεταίο. Εσημασμένο, θα έλεγα. Κύριε Καπετανάκο, σαν εσά δηλαδή.
3: Γεια σα.
0: Πώ είστε, καλά.
3: Όλα καλά.
0: Ωραίο το που κάμισα.
3: Δεν μ' αφήσατε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μ' αφήσατε να εκτελέσω σωστά το πέναλτι το τελευταίο.
1: Με το στούντιο να... θέλαμε, φίλε. Το θέλαμε στη θέση του το στούντιο.
2: Φίλε, έχει κάνει επέμβαση ο Γουλή και έχουμε περάσει στου 16.
3: Το μπούτι του Γουλή έχει πιάσει το τελευταίο πέναλτι.
1: Το μπούτι. Έρχεται λίγο η ορική αστυνομία στον νόμο να συλλάβει Καπετανάκο.
3: Σίγουρα, καλά. Αυτό είπαμε με συλλάβει και γίνεται.
0: Αν δεν σταματούσε ο Γουλής, θα είχαμε άλλα μεγαλύτερα προβλήματα με τη διοίκηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφού όλα πήγαν καλά.
3: Είμαι φύση και θέση διοικητικός πάντα.
0: Αν νομίζετε ότι το πρωτάθλημα σταματάει και εμείς δεν θα.
2: Παίζουμε μπάλα.
0: Έτσι. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Εννοείται σήμερα πως είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, ειδησιογραφικά, γιατί έχουμε να σχολιάσουμε πολλά πράγματα που γίνονται.
1: Τώρα,
0: 3 η ώρα.
1: Ξεκινάνε, ναι.
0: Μιλάμε για Super League και συνεδρίαση. Βασίλης Μυρότσος θα μπαίνει, θα βγαίνει εδώ. Κλείνουν τα μικρόφωνα, άλλοτε ναι, άλλοτε όχι. Θα μιλάει με προέδρους. Και κάποια στιγμή θα έχουμε και ένα συμπέρασμα για το τι θα γίνει τελικά με μια πρόταση του κυρίου Αλαφούζου, έτσι, του προέδρου.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, ξέρουμε ήδη νομίζω ότι θα γίνει.
0: Για πες το λίγο.
2: Δεν θα γίνει δεκτή.
1: Ναι. Και θα δούμε γιατί αντιπρόταση θα υπάρξει από την πλευρά του Ολυμπιακού.
2: Και νομίζω ότι έχει ήδη έτοιμη πρόταση ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, αλλά έχει μια πρόταση από ό,τι λένε πληροφορίες να καταθέσει και εκείνος. Αλλά η πρόταση Αλαφούζου είναι απίθανο να περάσει. Δηλαδή, τι θα πει ο Αλαφούζος, να μαζεύουν όλες οι ομάδες ένα κοινό κουμπαρά να έχουν από τα τηλεοπτικά έσοδα, τα οποία ο ίδιος ισχυρίζεται και συνεργάτες του ότι από περίπου 70 εκατομμύρια συνολικά μπορούν να ξεπεράσουν τα 110 εκατομμύρια, να φτάσουν κοντά στα 120 και αυτό να διαιρείται δια του 14 και να πηγαίνει ισόπωσα σε όλες τις ομάδες. Είναι ένα όραμα του Γιάννη Αλαφούζου που νομίζω ότι δεν μπορεί να περάσει.
0: Το ισόπωσο είναι αδιαπραγμάτευτο ή μπορεί να πούμε ότι πάρτε ένα ποσό και μετά τα υπόλοιπα με βάση τη θέση, το πρωτάθλημα.
1: Ισόπωσα, υπήρχε όμως και μια σκέψη στο τραπέζι, το οποίο εντάξει αυτό δεν είμαστε σε θέση, το γνωρίζουμε ακόμα, να πάει ένα 50% λέω εγώ ισόπωσα μοιρασμένο και από εκεί πέρα να υπάρξουν κάποιες συγκεκριμένες σταθερές στο πόσα θα πάρει ξέρω, μία ομάδα ή άλλη ανάλογα με τη θέση, εμπορικότητα. Τέλος πάντων, κάτι πιο σύνθετο σε αυτό το κομμάτι.
3: Αυτή η πρόταση του κύριου Αλαφούζου που είναι. Εντάξει, ρεαλιστικά το δούμε, είναι ουτοπικό να συμβεί στο ελληνικό ποτάσμα.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι μπορεί να είναι μια βάση το να ξεκινήσουμε
2: για
3: να δούμε και για την κεντρική
2: άλλο.
3: Διαχείριση
1: για κεντρική
3: και να δούμε πώς μπορεί και με βαθμολογικά κριτήρια και τις επιτυχίες των ομάδων να καρπώνονται κάποια περισσότερα
1: νομίζω
3: χρήματα από το τηλεοπτικό.
1: Τι έχει γίνει πιο πολύ συγκεκριμένη πρόταση στο τραπέζι ήρθε τώρα. Αν και εφόσον θα μπορούσε να γίνει αποδεχτή, το οποίο και εγώ θεωρώ δύσκολο και έχει δίκιο ο Βασίλης, ως μια μετάβαση προς την κεντρική διαχείριση μετά από μια διετία. Δηλαδή να ρολάρει έτσι αυτό το πράγμα, να κατακαθίσει λίγο κόρνια αυτός και η σκόνη από το τηλεοπτικό, το οποίο είναι πολύ σύνθετο ακόμα και δεν ξέρουμε πώς θα κάτσει η μπίλια και πού θα κάτσει η μπίλια συνολικά.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια που λέω.
1: Και στις 14 και μετά από μια διετία να πάνε να πορευτούν όλοι μαζί σε μια κεντρική διαχείριση συνολικά. Αυτό νομίζω ότι είναι η κεντρική
3: αυτό
1: ιδέα.
3: Αυτό που είπα, φίλε, ουτοπικό είναι η εμπορικότητα του Ολυμπιακού να του δίνει 5 εκατομμύρια το τηλεοπτικό και η εμπορικότητα τη Κηφισιάς να τη δίνει και αυτή τις 5 εκατομμύρια.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Είναι όχι, ουτοπικό, γι' αυτό λέω ότι θα υπήρχε νομίζω.
3: Το συγκεκριμένο είναι ουτοπικό.
0: Νομίζω αυτό που λέτε η βάση είναι κάτι το οποίο ίσως θα έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά από εκεί και πέρα ας δίνονται κίνητρα με βάση την βαθμολογική κατάταξη των ομάδων.
1: Και πάλι νομίζω ότι πάντως
0: γίνεται και άλλο σύγχρονο αυτό και στην Αγγλία γίνεται.
1: Σίγουρα.
0: Και παντού.

0: για παράδειγμα, ως προς την εμπορικότητα.
1: Πάντως, εγώ θέλω να πω ότι ξέχωρα από την πρόταση στη Λίγκα, αυτή τη στιγμή ζούμε σε μέρες που γίνονται πάρα πολλές διεργασίες στο τηλεοπτικό τοπίο. Επειδή γνωρίζω και κάποια πράγματα παρασκηνιακά, θα γίνει πάρα πολύ μεγάλη μάχη για πολλά πράγματα από εδώ και στο εξής, με ορίζοντα πενταετίας, εξαετίας. Δηλαδή, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League, του Europa και του Conference, τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Euroleague, τα τηλεοπτικά δικαιώματα ακόμα και του NBA Europe που έρχεται, τα τηλεοπτικά δικαιώματα της εθνικής ομάδας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια εποχή, περίοδο που οι συζητήσεις και τα χρήματα που πέφτουν στην αγορά, οι συζητήσεις είναι πολλές, τα χρήματα που πέφτουν στην αγορά είναι άπειρα. Και δεν είναι μόνο γιατί επικρατεί μια άποψη ότι ο Αλαφούζος έχει έρθει, έχει μπει δυναμικά και σχορπάει πάρα πολλά λεφτά και παίρνει ό,τι θέλει. Δεν είναι μόνο ο Αλαφούζος.
2: Όχι, όχι.
1: Οι κινήσεις του Αλαφούζου ανεβάζουν τις τιμές, έρχεται και η υπόλοιπη αγορά και γίνεται αυτή τη στιγμή, αν ήταν κλειστές κάμερες θα την έλεγα τη λέξη, θα την πω πολύ κομψά, ένας χαμός.
3: Μαλαφούκι.
1: Ναι, αυτό.
2: Μπράβο, τόσο μου.
1: Γίνεται ένας χαμός για να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια σε πάρα πολλά πράγματα που αφορούν τα τηλεοπτικά και τις διοργανώσεις. Μην σας κάνει εντύπωση αν δούμε κι άλλο τηλεοπτικό κανάλι να μπαίνει στη μάχη και πολλές εκπλήξεις.
2: Θα τα ανακοινώσουμε τώρα για το αθλητικό. Ότι μπαίνουμε κι εμείς στη μάχη, όχι.
0: Όπως είπε και εδώ ο φίλος.
3: Το Δεκέμβρη δεν είναι η διαδικασία της οργάνωσης ποδοσφαίρου. Το Δεκέμβρη δεν είναι ο διαγωνισμός.
0: Νομίζω ναι.
1: Νοέμβρη-Δεκέμβρη, κάπου εκεί. Αλλά είναι και άλλα. Είναι η Euroleague, είναι το NBA Europe που έρχεται, είναι η εθνική ομάδα.
0: Τα πρωταθλήματα που κάποια λίγουν οι συμβάσεις.
1: Είναι πολλά.
2: Ναι.
1: Τώρα, ότι, για παράδειγμα.
0: Σεριά κτλ.
1: Φαίνεται πόσο πολύ δεν γνωρίζουμε αρκετά από αυτά που γίνονται με το ότι η ΑΕΚ ξαφνικά, χθες βράδυ μάθαμε, εγώ στον Τάσο το διάβασα, ότι έκλεισε την per capita. Η ΑΕΚ μέχρι πριν από λίγες μέρες ήταν φαβορί.
3: Ήταν τέτοιο.
0: Χθες
3: έγινε διαρροή.
1: Ναι.
3: Η συμφωνία και οι υπογραφές έχουν πέσει από Αύγουστο, από τον περασμένο μήνα.
1: Όμως η εντύπωση που υπήρχε είναι ότι η ΑΕΚ παλεύει ο Αλαφούζος να την πάρει. Ο Sport FM TV.
3: Υπήρχε επαφή, είχε κάνει μια καλή πρόταση. Καλύτερα οικονομικά.
0: Τις τελευταίες εβδομάδες πάντως. Και από την πλευρά εκείνη έβγαινε ότι η ΑΕΚ θα πάει στην per capita λόγω κάποιων ειδικών συνθήκων. Και ότι με τον ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά στο να, με το που θα λήξει το συμβόλαιο του με την per capita του χρόνου το καλοκαίρι, να περάσει στην πλατφόρμα του Παναθηναϊκού.
2: Θέλω να κουβεντιάσουμε δύο πράγματα.
0: Θα πήγαινε προς τα εκεί πάντως.
2: Λοιπόν, ένα. Καλησπέρα στην καλύτερη ποδοσφαιρική παρέα της Ιφιλίου. Δύο, αυτό που θέλω να διαβάσω, ο Κώστας που λέει ότι δώστε τα όλα στο αθλέτικο να
0: χαρεί ο κόσμος. Δώστε τα αθλέτικο, αυτό είναι δυνατό.
2: Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Βέβαια και έχει δίκιο.
0: Για να χαρεί ο κόσμος.
2: Και ένα τρίτο που θέλω να διαβάσω, λέει ο φίλος εδώ άλλος, ότι σας παρακολουθώ, λέει, από το ξεκίνημα σχεδόν και χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε μεγαλώσει τόσο και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και που μας παρακολουθείς και που μεγαλώνουμε.
1: Επίσης, να πω για να μην το ξεχάσω και να κλείσω με αυτό.
2: Όχι, μην κλείσεις, έχουμε κι άλλα να πούμε.
1: Ναι, ότι τις τελευταίες μέρες ήταν σχεδόν σίγουρο ότι ο Αλαφούζος όχι μόνο μπαίνει για να πάρει την Όβα, αλλά την αγοράζει κιόλας. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Παγωμένο είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι όσον αφορά την Όβα. Τη θέλει ο Αλαφούζος πάρα πολύ. Αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό.
2: Ναι, και δεν ξέρω ποια είναι η εναλλακτική, αν δεν πάρει την Όβα. Έχει
1: η εναλλακτική της Νόβα ποια είναι.
2: Και της Νόβα, σωστό το λες. Και της Νόβα, αλλά και του Αλαφούζου.
1: Καλά, ο Αλαφούζου δεν νομίζω ότι έχει θέμα.
2: Όχι, λες.
1: Όχι, έχει τη δική του πλατφόρμα πλέον, θα έχει.
0: Απλά θα τη φτιάξει και θα την οριοθετήσει.
2: Θα την κούμπονε.
0: Ναι, θα την κούμπονε προφανώς την Νόβα, αν εφανέβαινε την Νόβα. Έτοιμα.
2: Έτοιμο
0: θα
2: μαγαζί.
0: Το κάνει στη λογική του Netflix.
1: Υπερκάπιτα δεν είναι κανάλι να πούμε στους φίλους που ρωτάνε.
3: Εκχωρεί δικαιώματα.
1: Εκχωρεί δικαιώματα, μπράβο. Τα αγοράζει, δηλαδή αγοράζει τα τηλεοπτικά δικαιώματα τσακ και πάει στην Ματζέντα, στην Νόβα, στην ΕΡ, δεν ξέρω εγώ πού. Και λέει, σας δίνω τα δικαιώματα τσακ.
0: Βεβαίως.
2: Και είναι... δεν είναι μόνο Μαρινάκη, γιατί κάποιοι λένε αυτό. Όχι. Είναι Μαρινάκη, Μπαρδινογιάννη.
0: Γιάννη Κυριακού και ο. Πώς το λένε τον Τσέχο.
3: Σόλακ.
0: Σόλακ. Επίσης, υπερκάπιτα.
1: Σεντερφόρ.
3: Σόλακ, όχι Τσόλακ.
0: Όχι Τσόλακ. Επίσης, υπερκάπιτα είναι στη διαδικασία να φτιάξει πλατφόρμα όπως θα πάει να φτιάξει ο Αλαφούζος. Αλλά ο αρχικός ορίζοντας ήταν για τον Σεπτέμβρη του 2027. Δεν ξέρω αν αυτό θα τρέξει λίγο πιο γρήγορα.
3: Και ένας από τους λόγους που η ΑΕΚ συμφώνησε με την υπερκάπιτα τον Αύγουστο που πέσαν υπογραφές με τον κύριο Γόντικα, τον, που ήταν και ο παλιός βολεϊμπολίστας και πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
0: Από τους πιο στενούς συνεργάτες του Γιάννη Βαρδινογιάννη.

0: Γιάννη.
1: Και σε άλλα μαγαζιά διευθυνών. Και από την ΕΡΤ έχει περάσει, τον τυχαίνει να τον γνωρίζω.
0: Άνθρωπος της οικογένειας Βαρδινογιάννη είναι, γιατί ο κύριος Ηλιόπουλος έχει τρομερή σχέση πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, με την οικογένεια Βαρδινογιάννη και πάρα πολύ στενή φιλική σχέση με τον Γιάννη Βαρδινογιάννη, ο οποίος είναι. Δεν ξέρω τα ποσοστά, μπορεί να είναι.
2: 33.
0: Είναι μέτοχος της Περκάπιτα.
1: Διαβάζω δηλαδή, όμως και την πλευρά του κόσμου.
0: Γίνει με την. Με τον κύριο Βαρδινογιάννη και την Περκάπιτα.
1: Διαβάζω όμως και αυτά που λέει ο κόσμος και την δική του άποψη για διάφορα ζητήματα. Ένα ζήτημα είναι αυτό που θέσαμε, Βασίλη μου, είναι ότι ο κόσμος δεν έχει τώρα τόσα χρήματα για να πληρώνει πολλές πλατφόρμες. Δηλαδή, μια κεντρική διαχείριση και ένα συγκεκριμένο μαγαζί, όπως είναι τώρα ουσιαστικά, γιατί αυτή η συνεργασία Κοσμοτέ Νόβα βγάζει κερδίσματα τον καταναλωτή. Με λίγα χρήματα παραπάνω.
2: Σωστά.
1: Βλέπεις περισσότερο προϊόν. Αυτό λέει δεν είναι κάτι αποδεκτό και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Οπότε θα πρέπει να διαλέξει ο κόσμος.
2: Μπίλι, είναι πολλά που πληρώνουμε. Είναι πάρα πολλά και εμείς που έχουμε και παιδιά, μπορεί να έχουμε και παραπάνω. Δηλαδή, πληρώνουμε Κοσμοτέ, πληρώνουμε Nova, πληρώνουμε Netflix, πληρώνουμε Disney, πληρώνουμε.
0: Apple.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω κι εγώ τι Εγώ δεν ξέρω πλέον τι πληρώνω στο σπίτι. Δεν έχω ιδέα. Λέω ο γιος μου κι αυτό.
3: Και έρχονται και πατάω Enter απλά.
2: Ναι, κάτι, πατάω εκεί πέρα. Κινητά, σταθερά.
0: Έχει ένα κωδικό μπαμπά.
3: Για πάντα λίγο το, ξέρει εσύ.
1: Λοιπόν, ο Νίκος λέει: θέλουμε Μιρότσο να περιγράφει τελικό Champions League και Μπακό να πηγαίνει μαζί και καλά για βοήθεια, ταξίδι, μπότοξ και τέτοια. Εννοείται.
2: Μπότοξ, γιατί να κάνεις botox. Και να μην περιγράψεις.
1: Όχι,
2: εγώ περιγράφω.
1: Εσύ θα περιγράφεις, εγώ θα κάνω το.
2: Γιατί να μην κάνω εγώ μπότοξ να κάνεις συμπεριγραφή.
1: Είσαι πιο νέος εσύ από μένα.
2: Α, εντάξει,
1: εγώ πιστεύω ότι δώσαμε ένα κοντινό.
2: Θα
1: το χρειαστώ που να είναι.
2: Να περιγράψει τελικό Champions League.
1: Και εδώ έχω ρητίδες. Είδα έναν παρουσιαστή, ρε φίλε, ο οποίος προσφάτως πέρασε και από εδώ. Ναι. Πώς το κάνει αυτό και δεν έχει το μια ρητίδα, ρε.
2: Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνει μπότοξ.
1: Ειλικρινά, το τίμα από την Τρίπολη με έχει αφήσει πολύ πίσω, να ξέρεις, σε διάφορα ζητήματα.
2: Είσαι, να μην σε πω. Είσαι χαρακτηριστικό.
0: Αν και θα έπρεπε από το κρύο που έχει κάτω.
2: Να στέλνει τη δερμίδα.
1: Ναι.
2: Τέτοιους μήνες. Τώρα θα πάει όμως πολύ κάτω, ρε. Τώρα θα στρώσει. Τώρα θα στρώσει. Τώρα που μπαίνει το κρύο το καλό, τώρα θα στρώσει. Θα δεις μέχρι την άνοιξη θα είναι.
0: Και βλέπεις τον Μακόπουλο πλατεία αέρας μόνος του σε μια καρέκλα έτσι. Στο κρύο.
1: Ρε, τι τραβάμε. Λοιπόν, έχει χαθεί μπάλα, παιδιά, με τις πλατφόρμες. Εδώ γίνεται χαμός. Κόσμος αντιδρά. Προτείνει μάλιστα και τρόπους για να ξεπεράσεις την νομιμότητα και να δεις πλατφόρμα αλλιώς.
2: Υπάρχει και το άλλο,
0: και να πούμε ότι είναι η τελευταία χρονιά συμφωνίας. Για το 3 ευρώ σε κάθε πλατφόρμα που μπορείς να δεις και την άλλη πλατφόρμα.
1: Δεν υπάρχει.
2: Μετά τι θα γίνει.
0: Μετά πάλι
2: μετά ο καθής.
0: Σου αφαιρείται το 3 ευρώ και δεν βλέπεις. Και
2: πρέπει να κάνεις. Κάνει τα κουμάντα του και διαλέγει τι θέλει να δει.
3: Κάτσε να δούμε μέχρι του χρόνου.
0: Να δούμε τι θα μείνει από πλατφόρμες. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε έτοιμη πλατφόρμα τον κύριο Λάφουζο. Και η προοπτική της Περκάπιτα που θέλει να κάνει και αυτή πλατφόρμα, γιατί αυτός είναι ο στόχος, ούτε αυτή έχει δημιουργήσει ακόμα την πλατφόρμα.
2: Αυτά είναι τόσο ρευστά. Ο Βασίλης είπε κάτι πολύ σωστό, Μιρότς. Είναι τρομερά ρευστά. Δηλαδή, σε ένα μήνα τώρα μπορεί να κάνουμε μια κουβέντα και να καταθέσει τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Ή να έχει πάει, ξέρω εγώ, να έχει πάρει ο Λαφούζος εν τέλει την Νόβα και να δει να απορροφούν οι υπερκάπιτα κάτι άλλο για να φτιάξουν δική του πλατφόρμα. Δεν ξέρουμε σε ένα μήνα πώς μπορεί να είναι τα πράγματα.
0: Και Νόβα και Ματζέντα και Περκάπιτα και Σπορ FM. Εκεί, νομίζω εκεί ότι είναι υπερβολικό για την Ελλάδα.
2: Εκεί πα τώρα διαλέξει. Διαλέγει από εκεί πέρα. Αναγκαστικά
0: ξεπερνάμε τα όρια.
2: Εγώ τις επιλογές έχω κάνει στο σπίτι μου γιατί το έχω αναλύσει πάρα πολύ με το γιο μου τι θέλει
0: εσύ
2: να
0: βλέπει. Εσύ δεν βλέπεις Παναθηναϊκό.
2: Τι θέλει να βλέπει.
0: Όχι, Sky, δεν έχει ο Sky ο Παναθηναϊκός. Στο Sky δεν παίζει.
2: Ναι.
0: Εσύ δεν βλέπεις Παναθηναϊκό.
2: Έχει μπει ο Sky στο σπίτι.
0: Εσύ δεν έχεις πει ότι δεν παίζει.
2: Δεν υπήρχε μέχρι να πολύ καιρό.
1: Έχει μπει ο Sky στο σπίτι.
2: Ούτως ή άλλως. Αυτό έχει αλλάξει. Δεν πάμε το καλοκαίρι αυτό έχει αλλάξει.
0: Πού μένεις, Κωνσταγούλη.
2: Στον δρόμο.
1: Το γεγονός ότι σας αγαπάμε όλους ανεξαρτήτως ομάδας, απλά εσείς το έχετε καταφέρει. Φόρτσα ΑΕΚΑΡΑ. Ευχαριστούμε φίλε για τον donate που στέλνεις και εσύ. Και ακόμα ένα Αποστόλης, μισό λεπτό. Να πάρει τα δικαιώματα του Αθλέτικο και να περιγράφει τον Ολυμπιακό Καπετανάκο στην ΑΕΚΟ Γουλής. Φαγώθηκε τον Μπάουκ ο Μιρότσος του Παναθηναϊκού Χαστάς και τον Άριος Ομπακόπουλος. Και το βράδυ εκπομπή Ιωάννου Μεσαβόπουλο. Εντάξει, θα το κλείσουμε σε ένα βράδυ το μαγαζί. Πολύ πολύ ωραία. Έχει κι άλλα. Έχω άλλο ένα. Λοιπόν, Μπιλ, καταγόμαστε από Αρκαδία. Δεν έχουμε ρητίδες. Α, Νίκο, εσύ είσαι που έστειλες νωρίτερα αυτό. Τότε γιατί είπες για μπότοξ. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω.
0: Πλατεία Άρεος. Είναι η μόνη λύση. Πλατεία Άρεος. Με καρέκλα
1: από
0: τζιριμπί.
1: Κολοκοτρώνει από κάτω. Καρέκλα το τζιριμπί και έτσι. Στο χιόνι. Η εταιρεία που σήμερα είναι εδώ μαζί μας, Βασίλη Μιρότσο.
2: Βεβαίως.
1: Και που θα είναι και αύριο σε αντίθεση με σένα.
2: Βεβαίως.
1: Είναι η Elabet. Είναι η χορηγός μας εταιρεία στα back-to-back. Τα back-to-back που τόσο πολύ απολαμβάνετε και έχουμε φτάσει ήδη 4.000 κόσμο μέσα. Περίμενα λίγο, σας έδωσα λίγο χρόνο. Τα like μας είναι στα 510. Θα θέλαμε πολύ περισσότερα. Οπότε ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστούμε. Elabet. Και eFood. Το eFood είναι η εταιρεία η οποία δίνει τα δωράκια. Χθες μάλιστα μου έστειλε μήνυμα ο φίλος που κέρδισε εδώ με τη Μαριάννα και αμέσως εγώ το έστειλα το μήνυμα print screen στη Μαριάννα. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Follow, δύο λογαριασμούς, eFood Αθλέτικο, like στο post και mention φίλε-φίλε στα σχόλια. Κερδίζουμε eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο το δώρο μας για το Σεπτέμβρη. Ευχαριστούμε και το eFood. Παλικάρι μου, τι ώρα ταξιδεύεις αύριο?
4: 12 πετάμε. Ναι, γύρω στη μία θα είμαστε στο Βελιγράδι.
1: Κοντινό, έχουμε διαφορά ώρα εκεί.
4: Κοντινό ταξίδι.
1: Όχι, έτσι.
2: Όχι, ίδια ζώνη.
0: Το ματς, πότε είναι?
4: Πέμπτη, 10 παρατέταρτο.
0: Με Λούκα Γιώβιτς και Αντρίγια.
2: Με ηρεμία,
4: Ναι.
2: Το δούμε με ηρεμία, εντάξει.
4: Πέμπτη Κυριακή, αυτά είναι τα ματς.
1: Και έχει και Ευρωλίγκα την ίδια μέρα και τις δύο ελληνικές ομάδες, έτσι. Νωρίς Παναθηναϊκός, μετά Ολυμπιακός.
2: Ναι, σωστό. Μετά παίζει Παναθηναϊκός. Είναι τα δύο κολλητά έξω, δηλαδή μετά πάτε Γερμανία. Το Κυριακή είναι Γερμανία.
4: Ναι. Παρασκευή πρωί φεύγουμε για Γερμανία. Και μετά είναι δύο μέσα στην Τούμπα. Πέμπτη Κυριακή πάλι.
1: Μπήλε απευθείας πάσες, έτσι. Δεν γυρίζετε πίσω. Πάτε από Σερβία.
4: Γερμανία. Και από Γερμανία, Θεσσαλονίκη.
1: Θυμήσου να σε φιλήσω μετά, να σας σπαστώ.
4: Θα κάνεις μέρες να με δεις.
2: Θα έρθει με μουσια μετά.
4: Αούγκσμπουργκ. Έχω ένα ξάδερφο στο Αούγκσμπουργκ.
0: Όντως.
4: Πρώτος μου ξάδερφος.
0: Είναι τυχαίο ότι είπα.
2: Παντού η Μιρότση, ρε φίλε. Παντού Μιρότση.
4: Ναι.
0: Ο Μίτσος από το Αούγκσμπουργκ. Πολλά φιλιά, αδερφέ.
2: Ο Μίτσος, ο Μιρότσος είμαι.
0: Μην γυρίσουμε από διαχέρια.
1: Έχουμε πολύ κόσμο που μας βλέπει στη Γερμανία πέρα από πλάκα. Όσοι θέλετε να έρθετε σε επαφή με τον κύριο Μιρότσο, μπορείτε να πάτε εκεί. Κερνάει κιόλας. Όχι πλάκα κάνω.
4: Κερνάω.
1: Κερνάς.
4: Βεβαίως και κερνάω.
1: Τόπε.
4: Βεβαίως και κερνάω.
1: Τόπε, γίγαντας.
4: Τι είμαστε.
1: Όχι, έχουμε πολύ κόσμο, αυτό σου λέω. Έχει το νου σου δηλαδή.
4: Κερνάω τον πρώτο που θα έρθει. Στείλτε κέρασμα.
1: Ήδη γίνονται όλο και περισσότερο.
2: Γράψτε τώρα για τα επόμενα 3 λεπτά.
1: Κέρασμα.
4: Όσοι μένετε στη Γερμανία.
2: Όσοι μένετε στο Augsburg.
1: Στέλνουν πολύ.
0: Κρατήστε τα λεφτά των donation, παιδιά, έρχεται βαρύ χειμώνα.
1: Στέλνουν πολύ, πήγα να πω, προτάσεις για το πώς θα πρέπει να είναι η σύνθεση μόλις πάμε να περιγράψουμε αγώνες εμείς από εδώ. Νομίζω πως έχουμε αρκετές ωραίες.
0: Εγώ την έχω κάνει η πρότασή μου.
1: Ναι.
0: Δεν τη ακούστηκε. Περιμένω στο και τώρα γιατί δεν έχουν εκχωρηθεί τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Mm. Να πάρουμε τον 8ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής και να πηγαίνουμε όπως είμαστε εκπομπή για μετάδοση.
1: Ωραία ιδέα.
0: Τον 8ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής.
4: Μεγάλο προοδευτική και τέτοια.
2: Προοδευτική, Γάλλιο, Ιωνικό και τέτοια.
0: Όλα αυτά.
4: Έλατε.
1: Καινοτόμα ιδέα.
4: Επίσης για τα εισιτήρια στην Τούμπα, είπαμε τέλος της εβδομάδας αυτής που τρέχει θα βγουν τα εισιτήρια, παιδιά.
1: Mm. Βελιγράδι είναι μία ώρα πίσω, αλλά. Η ώρα είναι σχετική. Τι μας νοιάζει κιόλας, αν ισχύει αυτό. Και το δεύτερο, κύριε Μιρότσο, παίζουμε over 4,5 πλατφόρμες στο 1,90. Δίνει λίγο.
0: Αν πάει μετά
4: άντε,
0: το 70.
4: Άντε, θα το παίζα. Θα το παίζα άντερ.
0: Μετά το 70. Δεν παίζει άντερ. Δεν παίζει άντερ.
4: Αλλά δεν παίζω άντερ. Θα το έπαιζα, ναι, δεν παίζω άντερ.
0: Δεν παίζει άντερ.
1: Τι τσίπη Μιρότσο, ρε. Μια χαρά είναι. Αβέρτος είναι. Πίστεψε με, τον ξέρω.
0: Έχει ξάδερφο στο Augsburg ο Μιρότσος και τώρα μας το λέει. Η Γκοντζάρεβ έκανε 3 μήνες να φέρει τον Γιαννούλη. Δεν μας το έλεγε νωρίτερα.
1: Ποιος Γιαννούλη, δεν ασχοληθήκαμε καν. Πάμε λίγο εθνική να μιλήσουμε και όσο πλησιάζει η ώρα.
4: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις, θα μου πεις για εθνική εσύ, εννοείται, που τα ξέρεις τα θέματα
2: και
1: καλά.
2: Μετά,
1: τα
2: έλα,
1: και μετά θα μιλάς. Στο τηλέφωνο.
2: Έλα, πρόεδρε.
4: Ναι, θα πρέπει να στείλουμε κάτι μηνύματα, να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, τίποτα. 2-3 πραγματάκια σχετικά με τις κλήσεις. Πρώτα απ' όλα, γκρίνια υπήρξε καθόλου, είδες γύρω-γύρω, κουβέντα, τίποτα.
4: Κοίτα, κουβέντα έγινε για τον Αθανασίου. Η μεγαλύτερη κουβέντα έχει γίνει για τον Αθανασίου.
1: Ωραία.
4: Γιατί δεν είναι στις επιλογές της Εθνικής. Εγώ λέω ότι δεν είναι στις επιλογές της Εθνικής για αυτό που συζητούσαμε κι εμείς εχθές εδώ, οι 4 μας συν το Διονύση. Και έχει να κάνει με το ότι ο Οφ παίζει με τριάδα στην άμυνα. Άρα ο Αθανασίου δεν έχει δοκιμαστεί σε μεγάλα παιχνίδια παίζοντας σε τετράδα. Και αυτός είναι και ο λόγος που επιλέγει τον Κυριακόπουλο αντί του Αθανασίου, γιατί ο Τσιμίκας έτσι κι αλλιώς. Θέλω να πω κάτι. Ότι υπάρχουν, σε κάθε εθνική υπάρχουν κάποιες σταθερές. Υπάρχουν παίκτες δηλαδή που έρχονται στις εθνικές επειδή είναι σε φόρμα, βλέπε Ανδρούτσο.
1: Ναι.
4: Υπάρχουν και παίκτες που είναι στην εθνική τους ομάδα. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε όλες τις εθνικές του κόσμου, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Εκτός αν δεν έχουν ομάδα, τύπου Μπακασέτας. Ο Μπακασέτας λοιπόν, που θα είναι στις επόμενες κλήσεις, ο Τσιμίκας, που γίνεται πολύς λόγος, ο Φώτσιο Ιωαννίδης, ο Βαγγέλης, ο Παυλίδης, ο Τζόλης, ο Καρέτσας, είναι σταθερές για την εθνική ομάδα.
2: Κουλιαράκης.
4: Ο Κουλιαράκης θα είναι στην εθνική ομάδα, ακόμα κι αν. Τι να σου πω, ο Παυλίδης που έχει αυτή τη στιγμή 14 γκολ σε 13 μάτς φέτος, ακόμα και αν κάνει 10 αγώνες να σκοράρει μέχρι τον Νοέμβριο, τον Νοέμβριο θα είναι βασικό φόρτης εθνικής. Γιατί είναι σταθερά. Οπότε γι' αυτό και ο Τσιμίκας είναι μια σταθερά και μέχρι να τελειώσει την καριέρα του θα είναι μέλος της εθνικής ομάδας. Ο Κουρμπέλης, καταλαβαίνετε τι λέω. Όλες οι εθνικές έχουν αυτές τις σταθερές. Οπότε η κουβέντα έγινε για το ποιος θα έπρεπε να είναι ο αντικαταστάτης του Γιαννούλη. Επελέγει ο Κυριακόπουλος και επελέγει αυτό το λόγο που σας λέω, γιατί ο Κυριακόπουλος παίζει σε τετράδα πίσω. Ο Αθανασίου ακόμα δεν τον έχουμε δει να παίζει σε τετράδα. Προσωπική μου γνώμη, την κατέθεσα και χθες, είναι ότι εγώ θα έβρισκα τρόπο να τον καλέσω τουλάχιστον τον Αθανασίου στην εθνική ομάδα. Ακριβώς, να αρχίσει να μπαίνει σιγά-σιγά. Αυτή η κουβέντα νομίζω. Κατά τα άλλα, οι κλήσεις είναι αναμενόμενες.
1: Ναι, τα στόπερ και εγώ δεν είδα κάτι φοβερό. Δεξί μπακ, αφού
4: έχει απουσίαση η εθνική.
1: Ο Ρώτα είναι θέμα. Πάμε στην επόμενη λύση που
2: λείπει ο Ρώτα. Λείπει ο Ρώτα.
4: Λείπει ο Ρώτα. Λείπει ο Γιαννούλη. Λείπει ο Χατζηδιάκο.
1: Κωνσταντέλια.
4: Λείπει ο Κωνσταντέλια. Λείπει ο Μπακασέτα.
2: Ναι.
4: Πέντε απουσίες.
0: Κωνσταντέλια, Ρώτα, ενδεκάδα.
4: Και Γιαννούλη.
0: Και
4: Χατζηδιάκο. Ήταν ενδεκαδά του μαζί με τον Κουλιεράκη.
0: Α, ήταν, ε.
4: Άλλαζε μαζί με τον Μαυροπάνο καμιά φορά.
0: Μαυροπάνος. Αλλά θεωρείται.
4: Έχει κάνει τρομερό ξεκίνημα. Ναι, έχει κάνει τρομερό ξεκίνημα. Άρα έχει απουσίες. Αύριο αναχωρεί για τη Σερβία. Ο στόχος είναι στον όμιλο γενικά. Εντάξει. Πώς το λένε. Έλα, ρε, βρείτε τη λέξη. Κόλλησα. Πάλι κόλλησα.
1: Ποιος.
4: Πάλι θα μου λέει
1: τι ο Ρεαλιστικός. Τι θέλει να πεις.
4: Ο ρεαλιστικός στόχος της εθνικής είναι η τρίτη θέση. Δηλαδή,
1: να περάσει τη Σερβία.
4: Να περάσει τη Σερβία.
2: Σέρβους, ναι.
4: Άρα πάρα πολύ κρίσιμο το μάτς Πέμπτης στο Βελιγράδι. Δεν πρέπει η Εθνική να το χάσει. Εγώ θυμίζω ότι, και θα το αναλύσουμε και τις επόμενες μέρες, για να μην σας κουράσω, θα το αναλύσουμε και στο site με κείμενα. Έγραψε και σήμερα ένα κείμενο η Βάσο, ότι το Nations League αλλάζει. Με τη μορφή που βρίσκεται τώρα, που έχει τέσσερις κατηγορίες, ναι. League A, B, C, D, είναι η τελευταία φορά. Από το επόμενο Nations League πάμε σε τρεις κατηγορίες. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος που ανεβοκατεβαίνουν οι ομάδες στις κατηγορίες.
1: Ναι.
4: Καταλαβαίνετε, θα φύγει μια κατηγορία. Άρα, εδώ τι έχουμε. Η εθνική, για να μείνει στη League A, πρέπει να βγει πρώτη ή δεύτερη. Και μένει σίγουρα στη League A. Έχει ευκαιρία να μείνει στη League A, ακόμα και αν βγει τρίτη ή τέταρτη. Αν βγει στις δύο καλύτερες τρίτες από τη League A.
1: Να ένα στόχος.
4: Ναι, να ένα στόχος. Στις δύο καλύτερες τρίτες. Μένει στη League A. Αν βγει στις δύο χειρότερες τρίτες, παίζει με ομάδα της League B, play-off, για να παραμείνει στη League A.
1: Μάλιστα. Okay.
4: Αν βγει στις τέσσερις, στις δύο καλύτερες τέταρτες, αν βγει τέταρτη και είναι στις δύο καλύτερες τέταρτες, δηλαδή έχει τρεις βαθμούς και οι άλλοι έχουν μηδέν.
1: Ναι.
4: Παίζει πάλι play-off για να μείνει. Έχει και άλλη δεύτερη, και άλλη ευκαιρία.
1: Okay.
4: Για να πέσει στη League B κατευθείαν πρέπει να βγει τέταρτη και να είναι στις δύο χειρότερες τέταρτες.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα η χειρότερη τρίτη και η χειρότερη τέταρτη έχουν την μια μοίρα. Παίζουν play-off.
4: Όχι.
1: Όχι.
4: Η χειρότερη τρίτη παίζει play-off.
0: Ναι.
4: Η χειρότερη τέταρτη πέφτει.
2: Γεια σας. Η χειρότερη φυλάκια.
4: Η χειρότερη τέταρτη.
0: Η καλύτερη τέταρτη.
4: Ναι. Καλύτερη τέταρτη.
0: Η χειρότερη τρίτη, ναι.
4: Δηλαδή ακόμα και αν βγει τέταρτη και έχει πάρει τρεις βαθμούς με τη Σερβία και χάσει τον goal average, θα περιμένει να δει τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Μήπως έχει δεύτερη ευκαιρία.
1: Νιώθω ότι το έχει εξηγήσει πάρα πολύ καλά, οπότε δεν το πειράζουμε.
4: Ναι.
1: Δεν μιλάμε άλλο. Σταματάμε εδώ.
4: Σταματάμε εδώ για να μην πάρουμε κράμα στον εγκέφαλο.
0: Είναι να είναι στους καλύτερους τρίτους.
4: Μπράβο.
1: Ναι.
4: Μπράβο.
0: Εκτός να κάνει κανένα μπράβο και τους περάσουμε όλους.
1: Είπαμε δεν μιλάμε άλλο.
4: Ναι.
1: Γιατί το χαλάσουμε.
4: Θα έχει το ενδιαφέρον του. Σίγουρα έχουν ενδιαφέροντα μάτς. Ξαναλέω, είναι πρώτη φορά που είναι fast track διαδικασία. Τέσσερα μάτς τώρα, 2 τον Νοέμβρη. Τελειώσαμε.
2: Λιάκια και από άνοιξη πάμε προκριματικά.
4: Και από άνοιξη ο μεγάλος. Είναι μια πρόκληση το League, το Nations League. Αλλά η μεγάλη πρόκληση είναι τα προκριματικά του Euro. Ξεκάθαρα, παιδιά, δεν την παίρνει την εθνική να μην είναι στο Euro. Δεν την παίρνει την εθνική. Πρέπει να είναι στο Euro το 2028. Με αυτή τη φουρνιά παικτών, σήμερα κάθισα και έβγαλα τη χρηματιστηριακή της αξία. Δεν θα σας την πω ακόμα. Θα τη γράψω αύριο στο Αθλέτικο και μετά θα σας την πω.
1: Αλλά είναι. Θα σας πω εγώ περίπου.
4: Ναι.
1: Μου πείσανε αν έχω πέσει μέσα. Πάνω από 200.
4: Και λίγα λες.
1: Ναι.
4: Είναι πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ η χρηματιστηριακή αξία της Εθνικής με τους παίκτες που έχει τώρα.
1: Φοβερό.
4: Χωρίς τον Κωνσταντέλια που θα τις αύξανε και άλλο το ποσό.
1: Ναι. Α, τον έχει. Α, τις κλήσεις έβαλες μόνο.
4: Τις κλήσεις μόνο. Αυτοί που θα φύγουν αύριο για Σερβία.
1: Μόνο που είπες 2-3 ονόματα που λείπουν, ανεβαίνει κι άλλο.
4: Μιλάμε για μια εθνική άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ ατομικά.
1: Ναι.
4: Υπάρχουν κενά. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής έχουμε κενά. Δεν παράγουμε, αλλά έχουμε 5 center 4 που παίζουν όλοι σε μεγάλα πρωταθλήματα, πλην του Τετέι που παίζει στο ελληνικό.
5: και έχουν μαζί 30 γκολ μέχρι τώρα στη σεζόν. 28. Τα 14 τα έχει βάλει ο Παυλίδης μόνος του. Ναι. Τα, δεν μπορείς να μην έχεις απαιτήσεις από αυτή την ομάδα. Απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις πρέπει να είναι στο Θεό για την εθνική ομάδα.
3: Πού να μπει και ο Μπινιάρης.
5: Πού να μπει και ο Μπινιάρης, ναι.
0: Τι ακούμε.
1: Αυτό μπορεί να είναι και σούπερ. Και πού να μπει και ο Μπινιάρης.
0: Και τα προκριματικά του Euro σας κάνει την τελευταία ευκαιρία.
1: Για ποιον?
4: Για τον Γιωβάνοβιτς.
1: Γιωβάνοβιτς σίγουρα.
4: Για τον Γιωβάνοβιτς σίγουρα, ρε. Εννοείται.
3: Δεν μου λες.
4: Δεν πρέπει να οδηγήσει την εθνική σε μεγάλη διοργάνωση.
0: Τι φάκι.
3: Αυτό που είπα τώρα και σχολείες, γιατί ήταν τι φάκι.
1: Ο Μιρότσας κερνάει από τα λεφτά που κέρδισε στο Sporting Γαλατά, λέει στο άλλο τον έστον φίλος.
3: Επειδή του πιάσε το πέναλτι που μου τη λέει τώρα, κατάλαβες. Το χαλάς.
1: Θες να πάμε σιγά σιγά να συζητάμε για ομάδες, για τρία πράγματα και με αφορμή τη δουλειά που θα γίνει τώρα όσο θα λείπουν πολύ βασικοί παίκτες σε εθνικές ομάδες, αν θέλετε. Ναι. Και εννοείται, συζητάμε και μόλις έχεις κάτι νεότερο στο τραπέζι.
4: Να πω μόνο σε ένα φίλο που ρώτησε τώρα που έφυγε ο Ντέλιας από τον ΠΑΟΚ, θα έπαιζε κανονικά αν δεν ήταν τραυματίας, ρωτάει. Καταρχάς δεν ήταν απόφαση της Εθνικής να μην παίζει ο Κωνσταντέλια στην Εθνική. Ήταν απόφαση του παιδιού. Ένα. Δεύτερον, δεν έχει να κάνει με συλλόγους. Δεν έχει κάτι. Η Εθνική Ομάδα με πρόεδρο τον Γκαγκάτση δεν μπορεί να έχει κάτι με τον ΠΑΟΚ. Είναι δεδομένο αυτό. Και τρίτον, το είπαμε και την Κυριακή, ότι υπήρξε άνθρωπος της Εθνικής Ομάδας που ταξίδεψε στον Ντόρτμουντ για να μεταπίσει τον Ντέλια και να τον κάνει να αλλάξει την απόφασή του και να παίξει κανονικά στην Εθνική Ομάδα. Μαύρη ώρα, τραυματίστηκε ο Ντέλιας. Θα το δούμε όταν επιστρέψει.
0: Έχουμε εξέλιξη με το προπονητικό, γιατί το έχουν ερωτήσει τις 4 φορές.
4: Ακόμα τίποτα.
0: Τίποτα.
4: Γίνονται εργασίες. Είναι και εμένα μια απορία μου μεγάλη.
0: Αυτό δεν είχε λυθεί, ρε φίλε.
4: Το έχει αγοράσει από εδώ και πολύ καιρό, ναι. Πάνω από χρόνο.
0: Μάλιστα.
4: Δεν ήταν σε καμία περίπτωση έτοιμο.
3: Ήταν μη λειτουργικό από το 2013.
4: Μπράβο.
3: Με μικρά διαλύματα που είχε μπει ο Απόλλων λίγο.
4: Αλλά θα το ξαναρωτήσω και θα σας έχω απάντηση σε πολλές.
0: Είχαν δώσει χρονοδιάγραμμα.
4: Κανονικά ήταν, είχαν δώσει ένα χρονοδιάγραμμα ενός χρόνου. Δηλαδή, Αύγουστο να έμπαινε η Ελλάδα στο προπονητικό.
1: Ναι. Αυτό τον Αύγουστο,
4: ναι. Ναι, ναι. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Παίζουν μόνο η Εθνική Γυναικών, έχει κάνει κάποια μάτς. Κάποιες μικρές εθνικές έχουν κάνει κάποιες προπονήσεις. Έχει αρχίσει και γίνεται λίγο λειτουργικό, αλλά για την πρώτη ομάδα ακόμα.
3: Εντάξει, Παιανία είναι τεράστιος χώρος, παιδιά. Για να το μαζέψεις όλο αυτό και να το ξαναβάλεις σε μια σειρά. Από το να κάνεις λειτουργικό το ξενοδοχείο, που ήταν το πρώτο σε προπονητικό κέντρο στην Ελλάδα τότε. Θέλει και χρήματα και δουλειά, πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Λογικό είναι. Παρατημένα ήταν όλα, παιδιά, από το 2013. Και μόνο μια φορά είχε πάει ο Απόλλων για λίγους μήνες και κάποια άλλη ομάδα είχε έρθει. Αλλά τίποτα.
1: Για το back button που λες, το είχαμε κουβεντιάσει και άλλη φορά. Εγώ θα το μεταφέρω αυτό που μου στέλνεις για το app το αθλητικό και θα το συζητήσουμε. Θυμάσαι που το είχαν στείλει άλλη μια
4: αφού
1: φορά.
4: Αφού έχει back button. Πάλι είχαμε
1: back
4: πει.
1: Back button όταν μπαίνεις όμως από την ειδοποίηση, έχει. Από την ειδοποίηση όταν μπεις. Σου έρχεται τώρα ειδοποίηση, αθλητικό. Αν σου έρθει ειδοποίηση.
4: Ναι.
1: Γιατί κανονικά έχει back button, προφανώς. Αλλά ναι. Μήπως αναφέρεται σε αυτό ο φίλος.
4: Δεν ξέρω.
1: Θα το κοιτάξω, αδερφέ μου. Ευχαριστώ πάντως που το στέλνεις. Προφανώς είσαι χρήστης και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Μια εισγορή θα κάνουμε.
1: Του app εννοώ.
3: Σε κάποιο ηλεκτρονικό υπολογιστή.
1: Μπορεί να νομίσει ο καθένας. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αποθήκευση φωτογραφίες, ωραία, το έκανε και αυτό. Έτσι τα κάνω. Ξέρεις τώρα, αποθηκεύω ό,τι θέλει καθένας. Στέλνω. Μαριάννα, από εδώ, από εκεί, Σαούλης, ό,τι υπάρχει. Κύριε Γουλή, με σένα θέλω να ξεκινήσω να πούμε δύο πράγματα.
3: Ναι, φίλε μου.
1: Τώρα βλέπεις το τσάτ από κάτω, υπάρχουν πολλά μηνύματα για επιλογές. Δηλαδή λένε τώρα, αλλά δεν λένε εναλλακτική. Δηλαδή λένε τώρα. Θα δούμε Κουρμπέλη για παράδειγμα, λέει.
4: Ναι.
1: Ναι. Ο Κουρμπέλης, εγώ είπα ότι αυτό που βλέπω τελευταίο μήνα με τον Αστέρα είναι κάτι πολύ ωραίο. Αλλά εγώ δεν θα πω αυτό, γιατί δεν είμαι και αντικειμενικός. Είμαι και λίγο παραπάνω Αστέρας, ίσως, θα πει κάποιος. Εγώ θα σου πω το εξής. Ποια είναι η εναλλακτική σου εκεί, η εναλλακτική σου ποια είναι εκεί. Να μου πει, ρε παιδί μου, ένας παιχταράς που δεν. Ναι, ποιος είναι εκεί.
4: Ο Τριάντης. Ο Ντόι, αν τον φέρει στα χαφ.
0: Ο Κοντούρης.
4: Ο Κοντούρης είναι εκτός.
3: Κοντούρης είναι
4: λέω για τους παίκτες που είναι.
3: Ο Κοντούρης είναι στις ελπίδες, παιδιά.
0: Σκλήσεις, okay.
4: Λέω για τους παίκτες που είναι στις κλήσεις.
3: Έχουν τα κρίσιμα.
4: Εγώ βλέπω μια τριάδα κυρίως στη Γερμανία, όταν θα παίξουμε την Κυριακή.
3: Ανδρούτσος. Ξέρω...
4: Κουρμπέλη, Ζαφίρη, Μουζακίτη.
3: Ωραίο.
4: Βλέπω αυτή την τριάδα.
1: Ναι.
4: Δύο εξτρέμ, ένα φορ.
1: Ναι.
4: Δηλαδή Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης, Κουρμπέλη, Ζαφίρης, Μουζακίτης.
1: Άρα στη μεσαία γραμμή ένας λίγο πιο ψηλός, λίγο διαφορετικά σωματικά χαρακτηριστικά δεν υπάρχει.
4: Όχι.
1: Αυτό λέμε. Με τα χαρακτηριστικά αυτά να υπάρχει κάποιος ακόμα.
4: Βαγιανίδης Τσιμίκας.
3: Τα στόπερ Μαυροπάνος
4: Κουλιεράκης.
3: Και τέρμα.
4: Τέρμα ποιον θα βάλει.
3: Τέρμα.
4: Για πείτε μου εσείς ποιον θα βάλει τέρμα. Γιατί ο Γιωβάνοβιτς έχει δείξει ξεκάθαρη προτίμηση στο Βλαχοδήμο.
5: Αλλά τώρα ο άλλος έχει τρελάνει την Premier League.
2: Κάνει απίστευτα πράγματα.
5: Ο Τζολάκης.
2: Βέβαια.
5: Ναι. Και εκεί μεγάλη δουλειά να έχεις τρεις πάρα πολύ καλούς τροματοφυλάκες. Και ο Μανδάς είναι πάρα πολύ καλός τροματοφυλάκας.
2: Μανδάς,
5: έρχεται ως τρίτη λύση.
2: Πρώτος είναι με τη Λάτσιο.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει συζήτηση για το ποιος είναι στην καλύτερη κατάσταση.
5: Τζολάκης.
2: Τζολάκης.
5: Δεν συζητιέται.
1: Τελειώσαμε. Αλλά είναι αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι στο μυαλό του Γιωβάνοβιτς έχει κάποιους ανθρώπους που είναι σταθερές του.
0: Θα το δούμε. Το κριτήριο.
1: Ναι.
5: Πάντως, όποιον κι αν έχεις. Λέω ότι έχει το κεφάλι σου ήσυχο.
1: Έχουμε καλό τον τοφυλάκα.
5: Όσο δυνατόν τώρα, αν παίζει με Γερμανού
1: και τέτοια. Ή το Μαντάναβα, γιατί είναι κακό.
2: Τρομερή τέτοια.
0: Ο Πασχαλάκη δεν έχει βρει ομάδα ακόμα.
1: Όχι. Πώς ήρθε, ρε.
2: Καλή εντεκάδα. Και άμα θέλουμε να το κάνουμε. Κύριε Μυρότσο, και άμα θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο κίνκι, βγάζουμε ένα χαφ και βάζουμε πίσω το φορ Κοστούλα.
5: Κοίτα, εγώ με τη Σερβία θα έπαιζα λίγο πιο. Με λίγο περισσότερο
2: ρίσκο. Ναι.
5: Δηλαδή, μπορεί να έβαζα τον Καρέτσα δεκάρι, να έβγαζα ένα χαφ.
2: Ναι.
5: Να έβαζα τον Καρέτσα δεκάρι.
2: Ωραία.
5: Και να έβαζα δεξιά τον Τετέι.
2: Καλό.
5: Και Παυλίδη ναι. Μπροστά.
2: Κοστούλα.
1: Δεξιά Τετέι.
2: Εγώ φίλε. Ο Κοστούλα.
0: Τον Γουστάρο. Και μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν είσαι καλά τη Σερβία τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει ομάδα σταθερή. Δεν έχει.
2: Ναι.
0: Δεν
2: θα γούσταρα πίσω τον Παυλίδη τον
0: Κοστούλα.
5: Δεν ξέρω, Ιωβάνοβιτς, αυτή τη στιγμή.
2: Στο μεθαύριο,
5: αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, Ιωβάνοβιτς, αν τον έχει
2: μήνες,
5: στα βασικά
2: ζημία.
5: Του πλάνα το Μπάμπι. Το Μπαμπιστούτα που γράφανε σήμερα οι Σέρβοι.
1: Τα έχουμε πει πολλά.
5: Τα έχουμε πει πριν τους Σέρβους.
1: Αλλά, πώς το λένε, τρεις είμαστε που ψηφίζουμε. Ίσως και ο Τάσος, δεν ξέρω, Κοστούλα πίσω από τον Φορ.
0: Το έχω πει από την αρχή.
1: Τέσσερις.
2: Ναι, ρε,
1: δηλαδή είναι το προφανές.
2: Σε αυτό, ναι. Σε αυτό το μάτς, ναι. Τους Γερμανούς βάλε τρία χαφάκια εκεί. Χορτάσουμε μπάλα.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν.
5: Γιώβιτς βασικός, για τους Σέρβους. Χτύπησε ο Βλάχοβιτς.
0: Έχουν και τον.
5: Ποιον έχουν. Σήμερα γράφανε πάντως ότι ο Γιώβιτς πάει για βασικός.
2: Πώς το λένε, Έλα, που είπε στη Φούλαν παλιά, έτσι.
5: Ο Μίτροβιτς.
2: Μίτροβιτς. Τι κάνει αυτός.
1: Εχταράς είναι αυτός.
5: Κάπως στα Εμιράτα είναι.
0: Ο Αντρίγια είναι σίγουρα νομίζω βασικός εκεί.
5: Αντρίγια σίγουρα. Αφού έλεγα ότι θα πάμε Σερβία να δούμε λίγο τους Σέρβους, τις Νταντέλες και αυτά. Τραυματίστηκε ο Βλάχοβιτς, λέω, και θα βλέπουμε τον Γιώβιτς που το βλέπουμε κάθε Κυριακή. Και μου λέει κάποιος στο γραφείο, δεν λες πάλι καλά που δεν θα δεις τον Κατσίνοβιτς. Θα μπορούσε να δεις τον Κατσίνοβιτς.
0: Θα μπορούσε να έχεις δει και Γκρούγκιτς.
2: Τελειώνει το συμβόλαιο του Ζίβκοβιτς, είπαμε. Κάντε κάτι.
1: Να σου πω, στέλνει αρκετά μηνύματα για δίδυμα στα χαφ. Ανδρούτσος λέει. Ίδια χαρακτηριστικά έχει κι αυτός.
5: Ναι.
1: Κάποιος γράφει Μπουχαλάκης. Εντάξει, δεν νομίζω, ρε φίλε, πλέον.
5: Δεν είναι στην.
1: Όχι, λέω πλέον, δεν νομίζω ότι μπορεί να κληθεί ο Μπουχαλάκης πλέον.
5: Δύσκολο.
1: Έχει κάνει τον κύκλο, εντάξει. Φοβερή χρονιά κάνει με τον Ανδρούτσο μαζί. Αλλά δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό τώρα.
5: Τέλος πάντων, είναι και τέσσερα παιχνίδια διαφορετικού είδους το καθένα.
0: Θα έχει πιο.
5: Θα τα δούμε.
0: Πιο προσεκτική προσέγγιση ο Ιβάν, πιστεύεις.
5: Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, ρε φίλε.
2: Ναι.
5: Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Τώρα, άμα πας να παίξει στη Γερμανία που αυτοί δεν κόβουν κιόλας.
0: Τώρα, λέω, αρχίζει γενομένης από τη Σερβία.
5: Στη Σερβία, όχι. Νομίζω ότι θα δούμε μια προσέγγιση όπως αυτή που είδαμε στα προκριματικά του Μουντιάλ. Μια κανονική εθνική ομάδα δηλαδή. Okay. Να έχει την μπάλα στην κατοχή της, να έχει πολύ passing game. Αυτό θέλει να κάνει, να έχει την μπάλα δικιά της. Αυτό που αρέσει στο Γιωβάνοβιτς. Αλλά τώρα με Γερμανία, Ολλανδία, οκ. Okay.
2: Μάζεμα.
5: Θα αλλάξει.
2: Πιο μαζεμένα.
1: Με τις μεγάλες ομάδες πάντως, νομίζω ότι είμαστε πολύ αξιοπρεπείς.
5: Είμαστε.
1: Με τις μικρότερες λίγο στο δημιουργικό κομμάτι χάνομαστε.
5: Ναι.
1: Ή δεχόμαστε και κάποια γκολ που.
5: Όπως και να έχει, αυτή η διαδικασία είναι καλή για την εθνική. Θα τεστάρει τις δυνάμεις της απέναντι σε πολύ μεγάλες ομάδες. Γι' αυτό ήθελε να πάει και στην Λίγκα και τα κατάφερε. Και νομίζω ότι μετά θα βγει από αυτή τη διαδικασία, αν δεν τσαλακωθεί.
2: Να μαζέψει πέντε γκολ κάπου.
5: Ναι. Σωστά. Αν δεν τσαλακωθεί η εικόνα της, θα βγει κερδισμένη για τα προκριματικά. Που θα παίζει με
2: το οποίο είναι το Μάρτιο, κατά 24 εκεί 23.
1: Θες κανένα τηλέφωνο να κάνει τίποτα.
5: Όχι, ας στείλω κανένα μήνυμα και βλέπουμε.
1: Οκ, προχωράμε. Θα μπορούσε να μπει και ο Φούντας να εκμεταλλευτεί το φεγγάρι του, πιστεύω. Τώρα, εκεί στα άκρα, πού να παίξει ο Φούντας. Στην θέση που παίζει ο.
5: Είναι ο Τζόλης.
1: Αξιάρχης είναι ο Τζόλης.
2: Μόνος backup.
1: Και ο Καρέτσας απ' την άλλη.
2: Εκεί είναι λίγο κουμπωμένα τα πράγματα.
1: Ο άλλος ο Φίλος λέει εδώ ότι έχει πάρει 5 center forward και δεν έχει πάρει
5: ποιο
1: πίσω από τον φορ δεκάρι.
2: Μα δεν έχουμε δεκάρια, ρε παιδιά.
5: Γενικά δεν υπάρχουν δεκάρια, είναι όπως ο Παντέλιας,
2: μόνο ο Πέλκας.
5: Ο Μπακασέτας και ο Πέλκας.
2: Ο Πέλκας ο
5: αυτά είναι τα κλασικά δεκάρια της εθνικής.
0: Ναι.
5: Αυτά είναι, δεν υπάρχουν άλλα.
1: Υπάρχει κάποιο που
0: μένει έξω. Κατά συνθήκη ο Μουσακίτης. να παίξει λίγο πιο
2: επιθετικά. Δεν υπάρχουν να παίξουν.
1: Καλά, και ο Τζαφέρη που να σου πει κάποιο.
4: Αλλά ο Κοστούλα είναι τα μάμια για αυτή τη θέση, θα πω εγώ. Και στην Brighton εκεί δεν παίζει.
2: Forward.
1: Και εκεί να παίξει. Και αριστερά να παίξει.
2: Second striker.
1: Ο τρόπο που πιέζει, φίλε, άστα τα υπόλοιπα που έχει να κάνει.
2: Ό,τι είπε στον Ολυμπιακό. Second striker, πίσω από τον LKB.
1: Ο τρόπο που πιέζει μπροστά είναι αυτό που νομίζω θα το γουστάρει. Θα απογειώσει και την ομάδα του Ιβάν, νομίζω. Μαζί με του υπόλοιπου γύρω γύρω.
2: Και βέβαια. Είναι μια χαρά είναι.
1: Βέβαια, τσαμπουκά είναι. Ευρίζει λίγο, αλλά εντάξει.
2: Εντάξει. Είναι πόσο, 19, πόσο είναι, 20, πόσο είναι τώρα.
1: 19 στα 20, όπω το
2: λέω. Άβαλε μεγάλο σκέφτο. Θα βάλει μυαλό.
1: Δεν πειράζει. Πάμε. Έχουμε τώρα 5.500 μέσα, κοντά στο 1.000 στα like. Θέλω να ξεκινήσω με Παναθηναϊκό. Και είπαμε λίγο για τα εξωαγωνιστικά και αυτά που έχουν σχέση με το τι θα γίνει στη Λίγκα. Σε λίγο
2: τα τηλεοπτικά.
1: Ναι. Και τα τηλεοπτικά, σε λίγο θα έχουμε περισσότερα. Πάμε να πούμε λίγο για τη δουλειά που γίνεται στον Παναθηναϊκό και πώς μπορεί να γίνει η δουλειά τώρα με τον Ίστρουπ. Σε ποια κατεύθυνση μπορεί να δουλέψει τώρα.
2: Πριν συζητήσουμε για Παναθηναϊκό, θέλω να πω στον εαυτό μου τον Τάσο. Τον αγαπάω τόσο πολύ.
1: Βουλιά, για πες.
2: Που είπε για τον Μπινιάρη τι άλλο θα ακούσουμε. Ότι ο Μπινιάρη θα παίξει μια μέρα στην
0: Εθνική. Είπα ότι τι άλλο θα ακούσουμε.
2: Τώρα είπε, τι άλλο. Τι
0: όχι, ρε, όχι εσύ ότι το παιδί δεν είναι καλό. Για να παίξει τώρα.
2: Να είσαι σίγουρο ότι θα παίξει στην Εθνική μια μέρα ο Μπινιάρη.
0: Προφανώς, αυτή η επόμενη γενιά δεν είναι.
2: Όχι, θα παίξει. Δεν θα. Κι άλλοι παίχτε βγήκαν από Ακαδημία.
0: Για τώρα. Μην αρπάζεσαι.
2: Δόξα τω Θεώ βγάζει από την Ακαδημία.
1: Και μια και βάλε παρένθεση, βάζω κι εγώ άλλη μία για να πω στο φίλο εδώ που λέει για την κριτική που πρέπει να ασκούμε στα παιδιά τη Εθνική. Έχει απόλυτο δίκιο, φίλε. Εγώ μαζί σου 100% να ξέρει αυτό που λε. Πρέπει να ασκήσουμε κριτική. Γιατί όταν μιλάμε για χρηματιστηριακή αξία, για παράδειγμα, που λέει ο Βασίλη, 320 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα είναι, έχει απαιτήσει. Το είπε και ο Βασίλη νωρίτερα. Όχι οι απαιτήσει.
4: Στο είναι Θεό είναι οι απαιτήσει.
1: Η τελευταία ευκαιρία είναι αυτή.
4: Παιδιά, είναι η απαιτήση. Η Ελλάδα πρέπει να πάει στο Euro με αυτή την φουρνιά ποδοσφαιριστών. Είναι όπως ήταν οι Βέλγοι που είχαν μια καταπληκτική φουρνιά. Πηγαίναν στις διοργανώσεις, αλλά δεν μας έβγαλε.
2: Το καλύτερο που κάνανε ήταν η τέταρτη θέση στο Μουντιάλ.
4: Και είχαν τον πύχη ψηλά. Δεν λέω εγώ κάτι ανάλογο, αλλά η φουρνιά της Ελλάδας, κατά τη γνώμη μου, έχει το καλύτερο ρόστερ όλων των εποχών η Ελλάδα. Δηλαδή έχει παίκτες που παίζουν στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, στην Ντόρτμουντ, και κάνανε μεταγραφές το καλοκαίρι που πέρασε. Βάλτε τα κάτω. Καρέτσας 35. Τζόλης 40. Μουζακίτης 25.
2: 40 πλάς.
4: Ναι. Τζολάκης 20 πλάς. Το προηγούμενο καλοκαίρι ο Ανίδης 25. Τι να συζητάμε
0: και τώρα. Και ίσως για αυτή τη φουρνιά να είναι πιο δύσκολο στο κεφάλι τους και πνευματικά να πάνε στη μεγάλη διοργάνωση από το τι θα κάνουν στη μεγάλη διοργάνωση. Εκεί μπορεί να απελευθερωθούν ψυχολογικά και να είναι μια ομάδα που θα προχωρήσει.
2: Σωστά.
0: Ως ένα σημείο. Το δύσκολο είναι εδώ.
1: Δηλαδή, αν ήταν Μουντιάλ, εγώ δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να κάναμε και καλές εμφανίσεις και να είμαστε και ανταγωνιστικοί.
2: Μπορεί.
1: Το θέμα είναι ότι αυτό το βάρος. Και το βάρος, εγώ θα πω όμως ότι δεν το πάρουμε εμείς οι δημοσιογράφοι από τους ώμους τους. Θα πρέπει να το βγάλουν αυτοί μόνοι τους τα παιδιά αυτά.
4: 100%.
1: Η κριτική θα γίνει από εμάς και καλά το λέει ο φίλος.
0: Αν μοιραζόμαστε το συμβόλαιο, δεν το μοιραστούμε.
1: Βέβαια. Όχι.
0: Θα είμαστε τίμοι.
1: Αν θέλουν να σηκώσουν το βάρος.
0: Τσακαλώ.
1: Και αν θέλουν να σηκώσουν το βάρος, δεν θέλει κανένας τώρα, είμαι βέβαιος γι' αυτό, του να θεωρηθούν, όπως είπε στο Βέλγιο νωρίτερα, μια γενιά χαμένη. Ας το κάνουν, αλλά δεν νομίζω ότι κανένας έχει αυτή την νοοτροπία. Όλα τα παιδιά έχουν διαφορετική άποψη.
2: Είναι πολλά χρόνια.
4: Και είναι πολύ καλή η νοοτροπία που υπάρχει στην Εθνική. Τους πείραξε πάρα πολύ που δεν πήγαν στο Μουντιάλ. Πέθαναν σε εισαγωγικά.
1: Και ο τρόπος που χάθηκε.
4: Ναι, στεναχωρήθηκαν πολύ γιατί είδαν ότι δεν ήταν η Σκωτία καμιά καλύτερη ομάδα από εμάς. Γιατί η Σκωτία βγήκε πρώτη στον
2: όμιλο. Παιδιά, η Σκωτία έκανε τον κουμπάρσο στον όμιλο.
0: Αλλά είδατε πόσο μετράει και η προσωπικότητα σε αυτά τα παιχνίδια. Να ξέρεις τι
4: όταν παίζεις τα φίλες στη Σκωτία και είσαι 6-70 λεπτά την μπάλα δικιά σου, βάζεις ένα γκολ και δεν το καθαρίζεις. Ναι. Δεν σου φταίει κανένας.
0: Δεν το κλειδώνεις.
4: Ακριβώς. Δεν σου φταίει κανείς.
1: Ναι.
2: Εντάξει, θα το ζυμώσει όμως όλο αυτό. Και η αποτυχία ακόμα σε ζυμώνει.
1: Καλημέρα στην ομαδάρα. Ένα Σερεχάγγελ θα σώσει και αυτή τη φουρνιά που στα 43 μου δεν έχω ξαναδεί στην Εθνική. Η διαχείρισή της είναι SOS, λέει ο Μπουγατσίνιο με το δικό του donate. Και από κάτω ο Αντώνης σε λιμήνυμα. Αν φάμε τριάρες παντού, θα υπάρχει θέμα Γιωβάνοβιτς. Έτσι και έως θα υπάρχει θέμα Γιωβάνοβιτς, αν δεν πα στη μεγάλη διοργάνωση. Εκεί θα κρυθεί.
0: Όχι. Μήπως εννοεί για το.
1: Για τον Nations.
0: Για τώρα.
4: Και κοίτα, άμα τσαλακωθεί, θα ανοίξει θέμα.
0: Ναι.
4: Αλλά ας μην γινόμαστε τώρα μάντη.
1: Κακόν,
4: αν τσαλακωθεί η Εθνική, αν φάει, ξέρω εγώ, 3 στη Σερβία, 4 στη Γερμανία, 3 εδώ μέσα από την Ολλανδία, εντάξει.
0: Ξεκίνησε καλά πάντως, γιατί το Σάλιακα τον εκτόξευσε.
4: Έτσι, μπράβο. Έτσι.
1: Από αυτά που έχουμε δει πάντως, ξαναλέω, ότι δεν έχουμε δει μια ομάδα που θα τσαλακωθεί απέναντι σε μεγάλες ομάδες.
4: Όχι, θυμίζω ότι η Εθνική του Γιοβάνοβιτς κέρδισε στην Αγγλία στο Γουέμπλεϊ, έτσι.
2: Το μόνο μάτς που έδειχνε ανήμπορη στο αγωνιστικό χώρο ήταν το εδώ με τη Δανία.
0: Με Δανία,
2: το εδώ με τη Δανία.
1: Και το εδώ με την Αγγλία, θα πω εγώ. Με τα δεύτερα της Αγγλίας.
5: Ναι. Ναι, αλλά έχει πολύ δίκιο σε αυτό που
0: είναι
5: λέει.
0: Αγγλία.
5: Έχει πολύ δίκιο ο Γουλής σε αυτό που λέει. Γιατί το εδώ με την Αγγλία, με τη Δανία, ερχόταν από την νίκη με τους Λευκορώσους με πεντάρα, με ένα πολύ καλό κλίμα.
2: Με άβρα,
5: και μπήκαν οι Δανείοι στο γήπεδο και ήταν.
2: Ποδοπάτημα.
5: Χάρμα. Χάρμα. Χάρμα.
2: Χάρμα είναι ένα πολύ ωραίο που έχουμε μπουγατσάτικο στο γαλάτσι.
5: Όντως. Δεν μας έχει φέρει καμιά μπουγατσάτικο όμως.
2: Πρέπει να φέρω μπουγάτσα.
0: Έχω φέρει.
5: Από το Χάρμα.
0: Έχω φέρει δίπλες.
5: Μαμά, μαμά.
0: Έφτασε, έφτιαξε για σας.
1: Τώρα έχει φέρει εδώ δίπλες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα εδώ.
2: Αλήθεια, αγοράκι μου.
0: Είστε χαραμπαγκόβουλο.
1: Τέσσερα σήμερα στην εκπομπή.
2: Η μαμά. Ωραία, μαγνητή.
0: Σήμερα πρώτα φτιάξει.
1: Ο φίλος λέει την απαγορευμένη λέξη υβριδικό. Θα το διαβάσω το μήνυμά μας. Υβριδικό 4-4.
0: Τι. Μου λέει στο Γουλή να.
2: Μαμά Καπετανάκ, φοβερή.
1: Στο Γουλή είπε πρώτα απ' όλα να προσέξω.
0: Τον έχει γνωρίσει γι' αυτό.
2: Γιατί έχουμε γνωριστεί, είναι πολύ φοβερή κυρία. Φοβερή, φοβερή.
1: Λοιπόν, το κρατάω αυτό.
0: Κρατάω.
2: Και πιστεύω το πόσο διαολομάμουνο είναι αυτό εδώ.
1: Ναι.
2: Είναι, έχει πάρει το μαμά αυτό. Είναι με την καλή έννοια.
1: Υβριδικό 4-4-2 λοιπόν, σαν του Παναθηναϊκού, με δύο φορ και τον Καρέτσα σαν τον Ταμπόρδα, λίγο δεκάρι, λίγο δεξιά και τον Τετέι ως Λιβάη και τον Βαγιανίδη να παίρνει όλη την πλευρά. Πώς φαίνεται. Κύριε...
2: Τι είπε. Νηστουρμπισμό θέλει ο φίλος.
1: Υβριδικό λέει 4-4-2. Από εδώ πρέπει να τον κόψω σαν μήνυμα, γιατί δεν μου αρέσει το υβριδικό κανάλι. Σαν του Παναθηναϊκού με δύο φορ και τον Καρέτσα σαν τον Ταμπόρδα λίγο δεκάρι, λίγο δεξιά και τον Τετέι ως Λιβάη και τον Βαγιανίδη να παίρνει όλη την πλευρά.
2: Μ' αρέσει.
1: Σ' αρέσει.
2: Μ' αρέσει.
1: Το στηρίζουμε.
0: Α, σ' άρεσε, βρήκα τώρα.
1: Λοιπόν, βρήκαμε προπονητή μετά τον κύριο Γιωβάνο, αν χρειαστεί. Είναι ο κύριος εδώ που έστειλε αυτό το μήνυμα. Μας αρέσει όλους.
5: Να πω και μια είδηση.
2: Ρίχτω.
5: Να πω μια είδηση που μου επιβεβαιώνεται μόλις τώρα ότι ο Αχιλλέας Μπέος πήγε στα γραφεία της ΕΠΟ σήμερα το πρωί. Είχε συνάντηση με τον Μάκη Γκαγκάτσι για την διαιτησία στο Βόλο ΣΑΕΚ.
0: Να πει συγγνώμη για την Κολοτούμπα. Πού κάνε.
5: Ζήτησε την τιμωρία του Τζίλου στο ΒΑΡ και του διαιτητή. Ποιος ήταν.
0: Πολυχρόνης.
2: Πολυχρόνης.
5: Ζήτησε την τιμωρία του Πολυχρόνη και του Τζίλου. Εξέφρασε έντονα παράπονα για τη διαιτησία στο Βόλο ΣΑΕΚ. Αυτή είναι η. Το τι έχει απαντήσει.
1: Αυτό είδηση θεμητό είναι. Το άλλο που έκανε δεύτερη φορά σήμερα ήταν απρέπεια και νομίζω ότι ο ΨΑΤ μέσω του Προέδρου του, του κ. Ιωάννου, έχει κινηθεί όπως πρέπει, δικαστικά. Ναι, για την αναφορά στους δημοσιογράφους και τον τρόπο που αναφέρθηκε δεύτερη φορά.
0: Δεύτερη φορά. Οπότε... Και παραδέχθηκε ο ίδιος ότι παραπήθηκαν τα λεγόμενά μου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το μπιφτέκι. Και όταν από τη μία έχει ψηθεί, το γυρνάς.
1: Το γυρίζουμε από την άλλη. Σωστά. Θα γίνει και αυτό πάντως. Το άκουσα σήμερα τον Βαγγέλη Ιωάννου, το ανέφερε και στην εκπομπή του, στο ραδιόφωνο της ΕΡΑ. Οπότε...
0: Κάνε, το βασικό είναι ο εισαγγελέας, παιδιά.
1: Προχωράμε.
0: Για αυτά που έχει πει. Το βασικό.
1: Ναι. Αυτό που αφορά εμάς,
0: ναι,
1: λέω τώρα.
0: Αυτό το δικό μας.
1: Το υπόλοιπο
0: το βασικό,
1: πρέπει...
0: το σοβαρό είναι ο εισαγγελέας.
1: Το υπόλοιπο θα κληθεί να τα αποδείξει στον εισαγγελέα. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι δικό του θέμα. Μπορεί να έχει ο άλλος αποδείξει και να πει: να, παιδιά, τα στοιχεία
0: για αποδείξεις. Μα είναι σοβαρό. Άμα έχει αποδείξεις.
1: Βεβαίως.
0: Για στοιχηματισμό των διαιτητών.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Σε παιχνίδι, τι λέτε τώρα.
1: Το εκφράζει με έναν τρόπο συγκεκριμένο βέβαια. Άσε να
0: πάντως,
1: δούμε.
0: Αν αυτοί οι διαιτητές θέλανε να έχουν παίξει την ΑΕΚ στοίχημα και δεν δώσαν το πέναλτι και δεν αποβάλανε και το μεντίλι, είναι λίγο προβληματική με το στοίχημα.
1: Συνέβαλαν, λέει. Κάτσε να δούμε.
0: Συνέβαλαν για να κερδίσει η ΑΕΚ. Ναι. Αν δεν συνέβαλε, δηλαδή δεν δώσαν το πέναλτι της ΝΑΕΚ, το χέρι του Μάνταλου, άρα έχοντας συμβάλει λίγο περίεργο.
1: Εντάξει. Μην επανέλθουμε σε αυτή την κουβέντα. Απλώς εγώ το ανέφερα και αυτό ως είδηση ότι ο ΨΑΤ προχώρησε σε αυτή τη διαδικασία. Μήπως αν τεθεί θέμα Γιωβάνοβιτς, η επόμενη επιλογή να είναι ο Μεντιλίμπαρ, θα ήταν ένα καλό σενάριο κατά τη γνώμη σας.
5: Καταπληκτική επιλογή για μετά Γιωβάνοβιτς εποχή λόγω.
1: Μεντιλίμπαρ, λες.
5: Καταπληκτική επιλογή, ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
5: Επίσης, εγώ θα έλεγα και Γιώργο Δόνη. Αλλά δεν ξέρω αν φεύγει.
1: Χειροκροτώ όρθιος.
5: Ναι, από Εθνική Σαουδική Αραβία.
1: Με τόσα χρήματα που παίρνει εκεί.
5: Αυτή τη στιγμή. Καλά. Όταν θα έρθει η ώρα, βέβαια, μπορεί να έχει φύγει.
1: Ναι.
5: Αλλά εγώ θα πήγαινα.
2: Αυτά που θα έχει βγάλει η Σαουδική Αραβία, ο Γιώργος Δόνης παίρνει και την ΕΠΟ όλη.
5: Θα πει στην ΕΠΟ, παιδί, εντάξει, έρχομαι εγώ, θα τα βρούμε.
2: Θα βρούμε στον δρόμο.
1: Λοιπόν, για Κιζηρίδη λέει, παιδιά, μαζί με Κουρμπέλη ή με Ζαφύρη, λέει εδώ ένα φίλο.
2: Τι να παίξει εσωτερικά ο Κιζηρίδη.
1: Δεν ξέρω γιατί.
5: Άκρη δεν παίζει ο Κιζηρίδη.
2: Δευτέρο είναι, παιδιά. Είναι λίγο, δεν μπορώ να το υπηρετήσω, νομίζω, εύκολα.
1: Χωρίς Ντέλια και προπονητή Γιωβάνοβιτς δεν πάμε πουθενά, λέει ο φίλος. Στο πρώτο κομμάτι συμφωνώ ότι είναι πλήγμα. Στο δεύτερο, κάτσε να δούμε. Νομίζω πως ο Γιωβάνοβιτς έχει να αποδείξει πραγματάκια τώρα. Και μπορεί και να το κάνει. Μην κάνουμε κολοτούμπες μετά, παιδιά. Ας θα το κάνουν άλλοι. Μακάρι να πάει καλά ο Γιωβάνοβιτς.
2: Με περιμένουν στην γωνία, αγκόρι μου.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν του κάνω τικάρι.
1: Τι άλλο. Ωραία. Πάμε, Κωστάρα, σε αυτά που σε ρώτησα πριν να απαντήσει τον Καπετανάκο, το θυμάμαι.
2: Τον πηγιάρισα κι εγώ. Λοιπόν. Έχει δώσει off ο coach του Παναθηναϊκού μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής επιστρέφει η ομάδα. Ήδη έχουν λίγο πάρει τις ανάσεις τους και καλώς το έχει δώσει αυτό, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι του γκρουπ που έχει μείνει πίσω είναι από το καλοκαίρι όλοι μαζί και έχουν τεντώσει λίγο. Θα είναι ο ίδιος σε online επικοινωνία σχεδόν καθημερινή με τους παίχτες που φεύγουν, τους 10. Θέλει να το κάνει αυτό, δηλαδή προσπαθεί πάντα έτσι να έχει μια εικόνα στο πώς είναι ο Βασίλης, πώς είναι ο Τάσος, καθημερινά να έχει μια πλήρη εικόνα για να το διαχειριστεί και ο ίδιος μετά. Δηλαδή η Ελλάδα τελειώνει Κυριακή, Δευτέρα θα γυρίσουν, θα έχει μια εβδομάδα προπονήσεων πριν το Φάληρο, ας πούμε. Κάπως έτσι θα γίνει και με τους υπόλοιπους.
1: Τώρα, από πόσο είναι, παίζουν πάλι.
2: Μέχρι Κυριακή μεσημέρι γυρίζουν πανικοροπή. 5 μέρες, άμα το βάλεις κάτω, γιατί θες κάνα προπόνηση. Κανονικά.
1: Πώς το είπε ο Τάσος, ο καιρός καλός είναι για άλλες ομάδες το λέω αυτό. Διακοπές μπορεί να έχουν λίγο, λίγο ημέρες τα παιδιά.
2: Κοίτα, ξέρω ότι φύγανε.
0: Αρκετός κόσμος. Τα ξέρουν καιρό.
2: Ναι, αρκετό. Σε εμάς ήταν λίγο, έπαιζε. Το απλό του το έκανε πενθήμερο τώρα, τελευταίες μέρες. Υπάρχουν πράγματα που συζητήσαμε χθες που θέλει να διορθώσει. Υπάρχει και πράγματα που έχει ήδη διορθώσει. Και θα το πούμε λίγο πιο αναλυτικά, γιατί χθες το πάμε λίγο σβέλτα. Θυμάστε ότι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα είναι η ευκολία με την οποία δεχόταν φάσεις ο Παναθηναϊκός απέναντι το καλοκαίρι, απέναντι σε ομάδες που, δεν τις λες ότι ήταν πρώτης γραμμής, όσοι συνάντησαν τα προκριματικά, μόλον ότι τα προκριματικά το καλοκαίρι είναι μια περίεργη συνθήκη πάντα για το βαθμό τιμότητας κάθε ομάδος. Από αυτό το νούμερο όμως που για παράδειγμα δημιουργούσαν γύρω στο παραπάνω από 1,5-6 γκολ οι αντίπαλοι του στα ματς της Ευρώπης. Ξαναλέω, δεν είναι ας πούμε η Λανς, ο Άγιαξ και η Μαρσέιξ όπου αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν αυτές που ήταν. Από αυτό το νούμερο όμως, στην εκκίνηση των 5 αγώνων, που το πιο δυνατό μάτς ήταν με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ, το έχει ρίξει στο 1/3. Οι απειλές που δέχεται ο Παναθηναϊκός στα 6 γκολ των αντιπάλων του, κατά μέσο όρο, είναι πλέον κάτω από το 0,5.
1: Άρα μιλάμε για μια συνολική αμυντική λειτουργία.
2: Συνολικά η ανασταλτική του συμπεριφορά έχει διορθωθεί.
1: Για να μην το ξεχάσω, γιατί να υπάρξει αναβολή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Φαντάζομαι λέει το μάτς που μόλις επιστρέψουμε.
4: Γιατί να αναβολή.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Δεν δικαιούται και η αναβολή.
1: Αν υπάρχει ενδεχόμενο λέει τέτοιο. Γιατί σκέφτομαι τα μάτς που ακολουθούν. Ευρώπη.
2: Έχει Ευρώπη μετά, αλλά.
1: Γιατί να γίνει αυτό.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο. Ούτε Ολυμπιακός.
1: Και προέρχονται όλοι από μεγάλη διακοπή. Δηλαδή.
4: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
2: Δεν το βλέπουμε τίποτα. Και καταρχήν, αν κάποιο μπορεί να ζητήσει, μόνο Ολυμπιακός μπορεί να ζητήσει. Μέχρι να, αν πάει ο Παναθηναϊκός 8 και μετά το συζητάμε στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να πάρει έναν αναβολή ο Παναθηναϊκός τώρα. Κλείνει η παρένθεση.
1: Και παρένθεση. Δεν πειράζει. Μικρή. Μην το ξεχάσω γιατί το λέει ένας φίλος. Προφανώς έχει δει τα social του Αθλέτικο. 5,5 ώρα, Τζορτζίνα, βοήθησε με. Τότε δεν είναι.
4: Θα το δούμε αν είναι 5,5 λίγο αργότερα.
1: Λίγο μετά, η συνέντευξη του. Σήμερα πάντως είναι έτσι.
4: Ναι, σήμερα θα βγει.
1: Σήμερα λοιπόν θα έρθει και ειδοποίηση εννοείται μέσω του app. Είναι μια συνέντευξη. Εντάξει, εγώ να σου πω, το ξέρω πάνω, όπως λέγαμε χθες, πάνω από 20 χρόνια. Έχουμε κάνει και εκπομπή ραδιόφωνο μαζί. Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο, νομίζω το δυνατό του στοιχείο, παρότι έχει παίξει μπάσκετ, παρότι έχει κάνει εκπομπές, παρότι 1002, είναι να βγάζει φοβερές συνεντεύξεις. Να εξωτερικεύει αισθήματα που ίσως και οι ίδιοι οι άνθρωποι που είναι απέναντί του είχαν ξεχάσει ότι έχουν μέσα τους.
2: Θα πω κάτι για το
1: Σαντρόπουλο.
4: Επειδή την είδα χθες.
1: Ο τρόπος που ξεσπάει δηλαδή. Ναι. Από το τρέιλερ είδα εγώ.
4: Ναι, εγώ την είδα όλη.
1: Όλοι.
4: Είναι.
1: Συγκλονιστική.
4: Καταπληκτική.
2: Το Θανάση, επειδή έρχεται συνεργαστήκαμε.
4: Είναι 35 λεπτά που απλά δεν παίρνει το βλέμμα σου.
2: Συνεργαστήκαμε και στον γκολ παλιά. Του έχω ξαναπεί μια τάκα.
1: Ναι. Θανάση.
2: Ναι, του Θανάση. Αγγίζει ψυχές πάντα αυτού που έχει απέναντι.
1: Και για δώσ' μου λίγο να δούμε
2: αυτό, δηλαδή, να το χάρισμα αυτό.
1: Μια και το λες. Δώσ' μου ρε Τζορτζίνα να δούμε τι έχει πει περίπου έτσι ένα κομματάκι.
6: How hard is for a proven player like you to listen to anyone, especially when this person is his coach, to judge, to accuse in public and to have to face the public accusations or ironic comments for his values.
4: You mean that Amano?
1: Φιζεράκι για το καλύτερο το κόψατε.
4: Πάρε το καλύτερο να το κόψατε. Μα πάρε το καλύτερο.
1: Τίζερ.
4: Άκου τώρα. Το Netflix έτσι.
0: Τι clickbait είστε.
1: Είναι το συναισθηματικό κομμάτι. Είναι όμως και οι δυσούλες που βγαίνουν. Πρόσεξε τώρα. Αυτό βάλαμε εδώ, επιλέξαμε.
2: Εντάξει, αυτό είναι
4: φοβερή ερώτηση.
1: Ναι.
2: Φστάν είναι αυτό, βρε.
1: Γιατί υπήρξε αυτό πάρα πολύ έντονα. Λοιπόν, ωραία.
4: Αλλά θα σας εκπλήξει η απάντηση του Χουάντσου. σε αυτή την ερώτηση.
2: Αυτός ο τύπος δεν με εκλείσει για τίποτα.
4: Την έχω δει όλη, ρε. Σου λέω ότι
2: δεν με εκλείσει για τίποτα.
1: Μην πεις τίποτα άλλο.
4: Όχι, δεν θα πω κάτι άλλο.
2: Η πιο ωραία προσωπικότητα αθλητή που έχει πατήσει στην Ελλάδα τελευταία
4: χρόνια. Είναι καταπληκτικός.
2: Δεν υπάρχει η προσωπικότητά του και σαν άνθρωπο σε όλα του ο Χουάντσο. Και αν ήταν το Ολυμπιακό το ίδιο θα έλεγα. Δεν έχω κανένα κόλλημα.
1: Και όχι, Νικόλα, δεν παίρνει ψυχές ο Ασπουλιάς. Αγγίζει ψυχές.
2: Αγγίζει ψυχές, δεν παίρνει ψυχές, ρε παιδιά. Αγγίζει ψυχές. Έχει ένα χάρισμα, το έχει ο Αυτοθανάσης. Σε φέρνει από εδώ, σε φέρνει από εκεί, σου βγάζει πράγματα. Δηλαδή, σε σπάει. Σε αυτό που θέλει.
4: Επειδή ξέρω και παρασκήνιο γύρω από αυτή τη συνέντευξη, θέλω να σας πω ότι αρχικά η συνέντευξη ήταν, επειδή είναι στη Media Day του Παναθηναϊκού και οι παίκτες ήταν αρκετά κουρασμένοι. Μάλιστα, ο Χουάντσο το λέει κιόλας, μιλώντας για του λέει πώς νιώθεις, πώς είσαι, και του λέει: Είμαι κουρασμένος από τη Media Day.
2: Τι αργούμε.
4: Ήταν 10-15 λεπτά να γίνει. Και όταν ένας άνθρωπος πήγε εκεί μετά από 10-15 λεπτά για να πει. Να τελειώνουμε σιγά σιγά. Του είπε ο ίδιος ο Χουάντσο ότι δεν θέλω ακόμα. Θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
0: Θέλω να σπάσω.
4: Θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Του άρεσε πολύ η κουβέντα.
0: Ωραία, θα μας.
1: Μου λέει ένας φίλος εδώ, λέει κατά τη γνώμη μου, παιδιά. Το θέτει ο άνθρωπος, εντάξει. Λέει, κακώς λέει, ρωτάμε για κάποιον άνθρωπο που έχει φύγει. Αν είναι έτσι, ρε φίλε, όταν βρούμε το Μεντιλίμπαρ για παράδειγμα και τον ρωτήσουμε μετά από καιρό, να μην ρωτήσουμε τι έγινε και πώς έφυγε από τον Ολυμπιακό. Όταν έρθει η στιγμή, όπως έγινε κάποια στιγμή με τον συνάδελφο τον Άρη το Γάτα, να το πω αυτό, που είχε κάνει την πολύ ωραία αποκλειστική συνέντευξη του Ρανιέρη. Και πάει εκεί και τον είχε βρει, να μην το ρωτήσει τι είχε γίνει σε εκείνη την περίοδο με τις πολλές κλήσεις και μετά πώς έφυγε από την Εθνική και πήγε και πήρε πρωτάθλημα στη Λέστερ. Ναι. Όλα αυτά περασμένα είναι.
4: Ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι φυσικά θα μιλήσει για αυτά. Ήταν εξαιρετική ερώτηση. Όχι απλώς ήταν καλή.
4: Να πω στο Chili Coffee Shop, που είναι θαμώνας της εκπομπής.
2: Μόνιμος δεν είναι, βέβαια.
4: Γράφει Μυρότσος, άμα κάτσεις μαζί του να δει σειρά που έχει δει, θα σου βγάλει το λάδι. Θέλω να σου πω, φιλαράκο. Λοιπόν, φιλαράκο. Ότι δεν ξαναβλέπω σειρές που έχω δει. Μόνο μία έχω δει ξανά δεύτερη φορά. Yeah. Το Prison Break. Μετά από πάρα πολλά χρόνια το ξαναείδα.
0: Μου έχει ανοίξει έναν δρόμο τις τελευταίες μέρες.
4: Με το Φάουντα.
0: Δεν υπάρχει.
4: Με το Φάουντα.
0: Είναι έπος. Είναι έπος.
4: Είναι έπος.
1: Παντεύω και εγώ τώρα τον τελευταίο κύκλο.
4: Στα είχα
1: πει. Εσύ από την αρχή είσαι.
4: Ναι, από την αρχή. Είναι τον ζηλεύω εγώ που είναι από την αρχή.
0: Από την αρχή.
4: Τον ζηλεύω πολύ.
1: Κοιτά το παράθυρο και κοιτά το Μυρότσο και είναι έτσι το παράθυρο σου, ρε.
4: Και
1: στο βράδυ.
4: Αυτό θα γίνει μετά. Τάσο, κοίτα.
0: Με αυτά που βλέπω στη σειρά, μετά που κλειδώνω το σπίτι για να πάω να κοιμηθώ, πάντα κοιτάω έξω. Σου λέω κάτι να το πει κάτι καθένα.
2: Πότε θα βρω λίγο χρόνο να δω κάτι.
0: Αξίζει.
2: Δεν έχω χρόνο.
0: Είναι μόνο 6-7 κύκλοι.
2: Ρε, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Χρόνο δεν έχω.
1: Κοίτα, για 6-7 πάντως κύκλους υπάρχουν μεγαλύτερα αριστούργηματα από το Φάουντα.
4: Καλά, υπάρχει. Υπήρχε το Breaking Bad.
1: Ναι.
4: Δεν υπάρχει.
1: Για παράδειγμα.
4: Υπάρχουν οι Peaky Blinders.
1: Σωστά. Κι άλλα, πολλά.
0: Σήμερα θα απόγευμα στο YouTube το Αθλέτικο, λέει ο admin. Ο Χουάντσο. Ερνάν Γκόμεθ.
1: Θα ειδοποιηθείτε, ναι, με τη μέσω της εφαρμογής. Λοιπόν, για πες μου τώρα, μείναμε σε αυτά που έλεγες.
2: Και φύγαμε, κανά... αλλά δεν πειράζει. Ήταν ωραία κουβέντα. Φτάσαμε σε άλλα. Περάσει 25 θέματα.
0: Για πες για το παράδειγμα.
2: Για πες τώρα. Τι έγινε με τους αυθαίρετους.
1: Και θέτω και ένα ερώτημα ενός φίλου για φιλικό. Παναθηναϊκού φιλικό.
2: Θα γίνει. Το έχει προαναγγείλει άλλο στο ίδιο ο Νίστρουπ. Εντάξει, αυτή η εβδομάδα δεν θα γίνει προφανώς, αυτή την Κυριακή θα γίνει στις προπονήσεις. Αλλά νομίζω μέσα στην επόμενη δεδομένα θα γίνει ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα, κυρίως για να μπει ο Κρίστιανσεν. Κρίστιανσεν. Μπράβο. Το είπα τρεις φορές για να είμαι σίγουρη.
1: Μετά από δύο μήνες το μάθες.
2: Όχι, πώς μου βγαίνει ρε, εκείνη την ώρα. Και να προσαρμοστούν και κάποια άλλα παιδιά, να μπει πιο πολύ ο Λούζα κλπ. Αλλά θα γίνει το φιλικό. Δεν ξέρουμε αντίπαλο ακόμα, λογικά μέσα στις επόμενες μια-δύο μέρες θα ξέρουμε. Συνεχίζοντας και τελειώνοντας την κουβέντα που έλεγε την ανασταλτική συμπεριφορά, το ότι μείωσε ο Παναθηναϊκός, το είπαμε και χτες, ότι πλέον δεν τρώει τόσο εύκολα transition όπως έτρωγε από άλλες ομάδες. Μάλιστα, η μοναδική ομάδα που του έσπαγε την πίεση στα τελευταία, που έχει σπάσει την πίεση στα τελευταία μάτια, ήταν μόνο η Καλαμάτα προχθές. Είναι και ότι ο ίδιος φρόντισε να βρει λύσεις στο πώς να περιορίσουμε τη δράση των αντιπάλων. Ειδικά από τη στιγμή που έχει στη ζωή του στο ελληνικό πρωτάθλημα και πλέον και στην Ευρώπη τον Γκάγκουα δίπλα στον Καμαρά, πάντα όταν η ομάδα είναι ψηλά, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ ψηλά με τον αγωνιστικό χώρο, πάντα μόλις χάνεται η μπάλα θα δεις ότι ανάλογα τη θέση της μπάλας θα πέσει και θα περιορίσει τη δράση των αντιπάλων στο είναι. Ως προς την ταχύτητα εκτέλεση του transition ή ο Κάγκουα ή ο Καμαρά. Ξέρεις, τώρα κάνω μια κουβέντα που λες, ναι, okay, εντάξει, και. Δεν είναι και. Είναι το α και το ω στο να μην δεχτεί ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, μετά την ευκολία του,
3: τον transition που έτρωγε και ήταν μια θεραπεία που βρήκε πολύ βασική. Η οποία βεβαίως είναι ακόμα στη διαδικασία βελτίωση και εξέλιξη.
1: Better Call Saulis. Κατά το Soul, το έχετε δει.
4: Σειράρα επίσης. Αλλά όχι σαν το Breaking Bad.
1: Τεράστια, αλλά δεν την έχω
4: αρέσει. Τρομερό το Better Call Saul. Που είναι από το Breaking Bad. Τρομερό, τρομερό. Αλλά όχι σαν το Breaking Bad.
3: Ε, φίλε, δεν έχω δει τίποτα από όλα αυτά.
4: Άστο, φίλε, δεν ξέρεις τι χάνεις. Δεν ζεις εσύ, δεν ζεις. Τι κάνεις εσύ. Δεν ζεις.
1: Ναι, εμείς ζούμε τη ζωή μας. Το σπίτι. Βλέπουμε 5-6 επεισόδια.
0: Στα άκρα.
1: Στα άκρα. Βίβερε περικολοζαμέντε. Που λένε και οι Ιταλοί.
3: Έχει πάρει στην πρίζα τώρα αυτό όμω. Με ιδιαολύσει
1: θα πάρει. Θα τα κάνει σιγά σιγά όλα.
3: Θα δω απόψε
1: θα
3: το επεισόδιο του Φάουντα.
1: Θα μεγαλώσει λίγο.
3: Μέχρι εκεί μπορώ.
1: Άντε, προχώρα.
3: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι ένα πολύ ωραίο θέμα που είχε κάνει νωρίτερα το Ατλέτικο. Είναι μία από τι. Πάντα ξέρει, είναι ωραία τέτοια εποχή. Συνήθω τα βάζουμε αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Είναι μία από τι μόλι 8 ομάδε τη Ευρώπη που συνεχίζουν έχοντα απόλυτο νικών στα πρωταθλήματά του.
1: Βάζει και το κύπελο μέσα.
3: Πρωτάθλημα.
1: Μόνο πρωτάθλημα.
3: Ή έχουν απόλυτο εικόν. Πώς είναι το 5 στα 5 του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
3: Είναι η City, εντάξει είναι η Μπαρτσελόνα, τώρα μιλάμε σε άλλο level έτσι. Είναι η Dortmund, όταν σου μπάγει δεν έχει κάνει 4 στα 4, έχει κάνει η Dortmund στη Γερμανία. Είναι η Porto, που έχει πετσοκόψει όλο τον κόσμο φέτος, όπως και πέρσι. Mm-hmm. Παναθηναϊκός. Η Νόα της Αρμενίας. Η Μακάβη Τελαβίβ. Και η Ούνα Στράσεν. Του Λουξεμβούργου.
1: Η Νόα ήταν επιθετική ενέργειά σου προς τον καπετάνα.
3: Το θέατρο Τζικλά, γιατί είναι αδερφούς μου, το αγαπάω.
1: Δεν κουνήθηκε όμως καθόλου, ούτε βλέφα.
3: Ατάραχος. Μέσα το απλά ακούστηκε ένα.
0: Άλλος Κώστας.
1: Δεν τον αναγνωρίζω.
0: Αυτό το τέρας που έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες, εγώ δεν τον αναγνωρίζω.
3: Το τέρας κιόλας. Ρε βάσανο της ψυχής.
1: Σε αγαπάει. Καλά,
0: καλά, καλά, καλά.
3: Που έχω
0: υποστεί τα πάντα. Θέλω το Μάι να είσαι χαμογελαστός.
3: Μακάρι, άμα ό,τι δώσει ο Θεός. Δεν ξέρω. Ό,τι δώσει ο Θεούλης. Ό,τι δώσει ο Θεούλης. Εγώ δεν... Ούτε αγώνω με το τίποτα.
1: Έχεις δει που λένε κάθε σπίτι ένας τρελός και στο δικό μας όλοι.
4: Αυτό είμαστε.
1: Αυτά.
4: Είμαστε ξεκάθαρα.
3: Καλή μπαλίτσα παίζουμε, ωραία είναι η ομάδα, μια χαρά προχωράμε. Κάθε μάτς ξεχωριστά.
1: Αυτές οι μη τετριμένες.
0: Και στο τέλος
1: ταμείο. Ο κόσμος πήρε το μάτς.
3: Έτσι.
1: Ο 12ος παίκτης και τέτοια.
3: Μπορεί να παίζει ωραία μπαλίτσα όπως παίζει.
1: Έχει το χαστά στην παρέα μας. Σίγουρα θα την πει τη δικιά του την ατάκα, τη μινελιά του, για αυτό τον καλό κάθε φορά. Γεια σου, αδερφέ μου.
4: Καλώς τον.
7: Αυτά που λέτε τα πήρατε από το. Γεια σας. Τα πήρατε από το σκορνάκι του καπετάνα.
3: Ναι. Και έχω και το όνομα του τύπου μου, το στείλανε χτες.
1: Περιμένω σήμερα να μου το στείλει ολοκληρωμένο ο Νίκος Κοτούπας στο μοντάρι, να το φτιάξει για να το ανεβάσω αυτό. Αυτό δεν πρέπει να πάει χαμηλά.
4: Και αυτό το έπος.
7: Και εγώ το θέλω.
1: Θα σε κάνω.
3: Σας έχουν στείλει το όνομα. Λαμιώτης μας το έχει στείλει.
4: Ποιος
3: Λαμιώτης μας.
1: Ποιος.
3: Ποιος είναι ο συγκεκριμένος.
1: Ποιος είναι το.
4: Εντάξει τώρα, δεν χρειάζεται.
1: Δεν μου το έχετε στείλει. Στείλ το.
3: Θα το πω μετά.
1: Ωραία. Γίγαντας. Προετοιμασία του. Πολύ ωραία. Θες κάτι να πεις για αυτό
7: κρυμμένος
1: που λένε.
7: Ο θησαυρός του καπετανάκου ήταν αυτός.
3: Πού το θυμίζει.
7: Τέσσερα χρόνια.
3: Ιστορία από την Κρήτη.
0: Τι φλασιά έφαγα μετά από τέσσερα χρόνια.
1: Πού το έκρυβε, όντως ρε, έχει δίκιο ο Χάσας.
0: Το θυμόμουν.
1: Κάποιο σχόλιο για αυτά που έχουμε κουβεντιάσει μέχρι τώρα, Θοδωρή, πριν σε βάλω στην κουβέντα για να ολοκληρώσω ο Κώστας.
4: Δηλαδή για το Peaky Blinders, το Breaking Bad, το Better Call Saul.
1: Σε
3: τέτοια ζητήματα τέλο πάντων θα τοποθετηθεί.
7: Έτσι. Εντάξει, αυτά είναι τα κλασικά, παιδιά μου. Όλοι θα πρέπει να τα έχουν δει. Εσύ δεν έχει δει το Λεόν, Βασίλη μου. Ακόμα.
1: Ναι. Ντρέπομαι, αλήθεια είναι αυτό.
3: Το λέω, ναι.
1: Ναι.
7: Ντρέψου.
4: Να ντραπώ κι εγώ γιατί δεν το έχω δει.
1: Ντρέψου κι εσύ.
3: Ντρέψου κι εσύ.
4: Λεόν.
7: Εννοείται, ρε φίλε. Ναι, ναι.
4: Δεν το έχω ακούσει καν.
1: Δυνατό πετάγεται από πάνω.
7: Ταινία είναι αυτό, όχι.
1: Ταινία. Μάλλον, ναι.
4: Ταινία, να ντραπώ ακόμα περισσότερο δηλαδή.
7: Ναι, να ντραπείς.
1: Και σε λίγο θα βγει ο Βερβελές, θα λέει: κοίτα εδώ που έχουν χρόνο και βλέπουν.
4: Καλά, υπάρχουν και σειρές που δεν είναι.
3: Εγώ με Βερβελέ είμαι σε αυτό να
4: ξέρω. Δεν είναι τόσο γνωστές όσο αυτές που είπαμε.
3: Με τοποθετείς Βερβελέ.
4: Αλλά είναι αριστουργήματα. Να τόσο Βερβελές, πάνω που τον είπατε. Χίλια χρόνια θα ζήσει.
3: Καλώς
4: θα μπει δίπλα μου σήμερα.
1: Ναι, θα μπει δίπλα σου. Δεν το περίμενα να σου πει. Πίστευα ότι θα βγει αλλιώς.
0: Έχει ώρα για συμφιλίωση.
4: Π.χ. θα πω το Ozark. Είναι ένα αριστούργημα.
1: Είναι καταπληκτικό.
4: Είναι ένα αριστούργημα.
1: Όπως και όλα τα Νάρκος και τα υπόλοιπα. Δεν το συζητάω. Καλησπέρα, εκπομπάρα. Μισό λεπτό. Γουλή, δες οπωσδήποτε Breaking Bad. Μάλιστα, ότι καλύτερο έχει βγει σε σειρά. Απλά κάνε λίγο υπομονή στα πρώτα 3-4 επεισόδια. Ίσως να είναι λίγο.
4: Δεν σας έχω πει την ιστορία.
1: Τι.
4: Μου έχουν πει 15 άνθρωποι να δω το Breaking Bad. Δεν το έχω δει. Αισθάνομαι άσχημα που δεν το έχω δει. Μου λέει τι έπος είναι αυτό κτλ. Ξεκινάω να το βλέπω.
7: Και εγώ γι' αυτό το είδα.
4: Έχω δει 5-6,
7: άσχημα.
4: 5-6 επεισόδια και λέω ρε φίλε, τι βλέπουν αυτοί όλοι. Τι μου λένε. Και κάθομαι. Πατάω, γκουγκλάρω και γκουγκλάρω κριτικές Breaking Bad.
5: Και πετυχαίνω έναν τύπο ο οποίος λέει, αν φτάσετε στο επεισόδιο 6, είμαι στο επεισόδιο 6, και πείτε βαρέθηκα, δεν θα δω άλλο, μην κάνετε αυτό το λάθος και συνεχίστε.
1: Και τον πίστεψε αυτόν.
5: Και τον πίστεψε.
1: Είσαι ευκολόπιστος πάντως.
5: Και ήταν
1: δεν
5: έπους.
1: Τον ήξερες.
5: Και ήταν ένα έπους. Και μπράβο του.
1: Μπράβο του. Μπράβο. Εμπιστεύεσαι ανθρώπους.
7: Ακριβώς το ίδιο μου είπαν και εμένα. Μην ναι. Σταθείς στην πρώτη σεζόν. Περίμενε.
5: Ναι.
7: Η πρώτη σεζόν, παιδιά, λέω πώς το είδατε αυτή την πατάτα.
5: Ναι, σωστό.
7: Τόσες κριτικές.
5: Αλλά μετά είναι.
3: Εγώ κάνα Star Wars, κάνα Star Trek, ρε παιδιά.
5: Κάτω άλλο.
1: Κύριος Καραβίας.
5: Κύριος Καραβίας, πούντος.
3: Συμβαίνει κάτι παρουσία σας.
0: Πάντα κάτι θέλει με τον κύριο Καραβιά.
3: Κάτι παρουσία σας εδώ.
0: Ο πιο χρήσιμος στο κτίριο.
3: Εννοείται. Κάτι μπορεί να συμβαίνει αυτό.
1: Για πολλούς λόγους.
5: Φεύγω ταξιδάκι αύριο, κανένα φράγκο, τίποτα να
3: έχουμε. Τα ξέρει, πίστεψε με.
1: Απ' τη μία λες εσύ. Η άλλη ιδιότητα με το HR.
0: Έχει στην είσοδο τρία τα περάκια.
1: Λοιπόν.
5: Έχω και λίγη καταπληκτική σπανακόπιτα στο γραφείο μου, άμα θελήσετε κάτι. Δεν είναι junk food, σπανακόπιτα.
1: Σπανακόπιτα
5: είναι.
1: Πάρε την καρέκλα σου.
5: Τρομερή, καταπληκτική.
1: Κάνει και πλάνο Ντατσόπουλο. Κάνει και πλάνο απ' έξω Ντατσόπουλο. Για έλα, πάρε την καρέκλα σου. Έλα πιο κοντά, ρε, λίγο.
3: Άρον την καρέκλα σου και περιπάτη.
1: Το Sons of Anarchy, παιδιά, είναι εξαιρετική σειρά. Εξαιρετική. Sons of Anarchy. Με μηχανόβιους και παρανομία και τέτοια.
5: Ναι.
1: Πρέπει.
5: Ναι, μου το έχουν πει. Δεύτερη σεζόν άκρους οικογενειακών. Πολύ καλύτερη. Έχει περισσότερη μουσική και η Μαργαρίτα κουβαλάει.
3: Πού έχουν χρόνο, ρε φίλε, και τα κάνουν.
0: Μεν και ιδέν.
3: Πού είσαι, ρε φίλε.
8: Δύο τζάμπα στη δρομή που πληρώνω.
3: Τι έχει, Μοσχοβολάς.
8: Τι.
3: Μοσχοβολάς.
8: Το γνωστό του Μον Μπλάν, μιλάω πάντα ίδια.
3: Ω, και εσύ Μον Μπλάν.
8: Ναι. Να φύγω. Πάρα και εσύ.
5: Άλλη.
8: Είναι το παιδάκι από την Εύβοια τώρα, μα πει μα πούμε και μα αρέσει.
1: Είναι πώ το χωράει ο καθένα.
0: Όχι, δεν το πει ο άλλο. Έμαθα να βάζει από αρώματα. Δηλαδή για το Θεό, ρε φίλε.
8: Μεγάλωσε με τη Μυρτώ. Την έβαζε εκεί τη Μυρτώ μέχρι 24 χρονών.
0: Που φορούσε.
8: Πήγαινε στα γραφεία τη Μυρτώ και μετά και εμεί δεν
0: αυτό φορούσε μέχρι πριν από δύο χρόνια. Δεν θέλω να το πω να κάνω διαφήμιση.
1: Τρέλα.
0: Και αρνητική. Έλα, σε παρακαλώ.
8: Ακόμα έχω συνεργασία.
0: Μα είναι δυνατό να
7: το διαφήμιση.
0: Γιατί ήταν καλή.
7: Α, γι' αυτό, εντάξει.
3: Τι έγινε τώρα.
1: Τι έγινε,
3: παιδιά.
1: Καλώς ήρθες, φίλε.
3: Πώς είσαι, φίλε.
0: Τι έγινε, παιδιά.
3: Μοσχοβολάς.
1: Μίλα του καλά, θα φύγει αύριο το παιδί. Μίλα του καλά, θα φύγει αύριο.
7: Βεβαίως να πούμε ότι το άρωμα σε κάθε δέρμα μυρίζει διαφορετικά.
1: Αυτό ήθελα να πω. Πώς το
8: φοράει. Γιατί και 6 κιλά κολόνια να βάλεις, αν είσαι πατσαβούρης και δεν έχεις κάνει μπάνιο, πατσαβουριά θα μυρίζεις, έτσι και να είναι.
7: Πολύ σωστό.
3: Έχεις κανένα στο μυαλό σου.
8: Φάστο.
1: Κάτσε.
0: Στο χώρο μας. Στο χώρο μας.
8: Κάποτε πήγα τα μάξια για βιολογικό καθαρισμό, να πούμε. Δεν άντεξα.
0: Στο χώρο μας έχει βιολογικό.
8: Έκανα το λάθος να βάλω μια φορά μέσα, δεν το ξανά.
1: Το αφήνει το ερώτημά σου, βλέπεις. Είναι πολύ θετικό το ερώτημα.
3: Στο χώρο μας.
1: Στο
3: χώρο μας εννοεί.
1: Πολύ στοχευμένο.
8: Γιατί.
1: Καλύτερη σειρά ever Soprano, καλύτερη σεζόν.
7: Και εμένα μου έχει τύχει το ίδιο. Είχε παγωνιά έξω και δεν μπορούσα να ανοίξω το παράθυρο.
0: Ρε, το ανοίγεις τώρα, ό,τι και να έχει.
5: Θα σας πω μια ιστορία εκτός αέρα.
1: Sons of Anarchy αναφέραμε, ρε. Προηγουμένως. Είναι τρομερή.
3: Τι λοιπόν, λένε, ρε.
1: Για μπάλα ήρθαμε εδώ
7: λίγο. Να σας πω μια ιστορία εκτός αέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
7: Τη λέει εντός αέρα.
5: Ναι, αλλά τώρα δεν μπορώ να την πω.
1: Αν τον πιέσω λίγο, ναι, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο. Οπότε περίμενε. Λοιπόν, Κωστά, κάτι τελευταίο σημαντικό και κλείσαμε. Τα υπόλοιπα αθλητικό GR. Είσαι okay.
3: Μεγάλη είμαστε κομπλέ.
1: Ωραία.
3: Ούτε σας βλέπεις, έχουμε ρίξει ρυθμούς τώρα και η ομάδα ξεκουράζεται. Έχει πέσει το τέλος.
7: Παιχνίδι το παιχνίδι, το Μάιο Ταμείο.
5: Μου στέλνει ένας φίλος, ο Καραουλάνης μου στέλνει μήνυμα.
1: Ναι.
5: Βάζω Netflix να ακούσω για ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ αφού το γυρίσατε στις σειρές.
1: Σοφή επιλογή σου.
5: Θέλουμε μια βραδινή μόνο με σειρές θέλουμε. Με χαστά.
1: Δεν σε περίμενα.
7: Οπωσδήποτε.
3: Όλες τις σειρές όμως και όλες τις ταινίες.
1: Δεν σε περίμενα.
8: Όλες. Σε γνωρίζει.
1: Ναι. Δεν με έχει ενημερώσει κάποιος.
8: Μιλάς στην παραγωγή σου.
1: Όχι, δεν μου
8: είσαι.
1: Δεν μιλάμε.
8: Πολύ νωρίς εγώ ενημερώσει.
1: Λέει ο Ποζιός ότι μου το είπε. Ούτε καν μπάλα παίζαμε ένα τέταρτο εδώ πέρα, ούτε καν μου είπε τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζω. Μια σκύρτε
7: όμω. Ο Ποζιός μου. Ο Ποζιός μου στέλνει μήνυμα. Προς το τέλος σε βλέπω. Δεν περνάνε 10 δευτερόλεπτα, χτυπάει το τηλέφωνο. Έλα, είσαι έτοιμος.
5: Πέφτει σε πισίνα και πατάει αχινό το παιδί.
1: Ποζιός μου είναι ζωντανές εκπομπές, λέει ο άλλος. Αυτό που λέγανε
0: κάθε μέρα, κάθε μέρα μιλάμε από τις 10-11, σήμερα πήγε δύο παρά. Θα κάνει μεταγραφές ΕΚ.
3: Μετά την Πάρο.
0: Από πότε είσαι, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
3: Έχουν αλλάξει πολλά μέσα του.
5: Εμένα με ρώτησε αν θα είμαι εδώ στην εκπομπή.
7: Βέβαια. Και μέσα του και έξω του.
5: Αν φεύγω μετά την εκπομπή. Του λέω πού να πάω. Θα φύγω από να πάρω τα παιδιά, του λέω.
1: Θε κάτι.
3: Θες τίποτα. Θα περάσω για το σούπερ μάρκετ.
5: Για την εκπομπή σε ρωτάω, εδώ θα είμαι. Αύριο φεύγει η εθνική.
0: Αυτή η πρόσληψη με ποια κρίση.
1: Πώς έγινε, ο Καραβιάς.
5: Η πρόσληψη.
1: Πώς έγινε.
5: Θα σα το πω τώρα ειλικρινά.
1: Όντως.
4: Είναι φίλος μας χρόνια. Παίζαμε μπάλα μαζί. Δουλεύαμε μαζί κάποτε στο
0: ραδιόφωνο. Να του δώσουμε. Πώς θα θέλει, ρε.
4: Νομίζαμε ότι θα τα καταφέρει και εδώ.
0: Ναι. Τι να καταφέρει αυτό.
4: Εντάξει. Για ποιον αυτό υπάρχουν και οι απολύσεις.
0: Με το που ήρθε με συλλάρισα.
4: Για Γκόρι. Είναι φίλος μου, αδερφός.
1: Εσύ
8: τον έφερε στον Γρηγόρη.
4: Εγώ Σαούλη.
8: Όλοι οι σύγκρουσε.
1: Καλή επιλογή. Εγώ θα πω ότι είναι καλή επιλογή.
0: Εμεί είμαστε διευθυντέ. Ποιο θέλει να του φέρει εσύ. Άμα έχει να μα προτείνει κάποιον που μου έχει προτείνει και τον θέλω πολύ.
8: Που σα είπα δεν μπορεί να τον πάρει.
0: Μου έχει προτείνει και τον θέλω πολύ.

0: Είναι κοντά.
1: Κοντά είσαι.
2: Τσερνόμπιλ, Σιράρα, Βερβελέ, Mont Blanc Explorer, λέει ο φίλος.
3: Mont Blanc Individual, είπα, το είπα την άλλη φορά.
4: Mont Blanc, είδα το πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου.
5: Και να δεις πόσο με ξεφτυλίζει τώρα και με τελειώνει ο γιος μου.
3: Mont Blanc Firefox.
5: Φωτάρας, έχει στείλει το μήνυμα της ημέρας.
2: Και το κλείνουμε.
5: Father, έχω δει το Breaking Bad, είναι τρομερό.
2: Ο γιος
5: μου. Έχει στείλει... Δεν τελείωσε τώρα και ο γιος μου.
2: Έχει στείλει κάτι άλλο εδώ ο Νίκος και σταματάω.
3: Αυτή είναι η κάδευση, ρε φίλε.
2: Σταματάω. Ο Γουλής έχει δει την καλύτερη ταινία, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, προπονητής του Παναθηναϊκού. Τέλος. Νίκο, ευχαριστούμε για το
3: donation. Εμείς νιώθουμε ότι είχαμε ένσημα που λέγαμε έχουμε δει τον Εφιάλτη στον δρόμο με τις Λεύκες και τον Εμμανουέλα όλη τη σειρά να πούμε.
5: Ποιο το διάστημα.
3: Αυτή η γενιά είμαστε. Στην Αφρική.
5: Με το άλλο που το κάνει.
3: Και τώρα έρχονται άλλοι εδώ και το παίζουν γκουρού.
5: Που πάταγε το κουμπάκι και κάνει τούτο τούτο.
3: Το Όζαρ και εκείνο το άλλο. Το θέμα είναι το Netflix πλέον δυστυχώ έχει πολύ υλικό που ο κόσμο προσπαθεί να το αντιγράψει τη ζωή του. Δηλαδή πώ να γίνει απαταιώνα, πώ να κάνει μια startup εταιρεία. Ένα case study.
6: Πώς να γίνεις προπονητής.
5: Τεχνικός διευθυντής.
3: Για διάφορα.
4: Μπιλί, μπορώ να πω κάτι, επειδή είπαμε και για ένα συγκεκριμένο άτομο που
3: ναι.
4: θέλουμε να φέρουμε.
3: Ναι.
4: Να πω κάτι που ήθελα να το πω, γιατί αύριο φεύγω και δεν θα έχω την ευκαιρία να το πω.
2: Ναι.
4: Θα μιλάμε μόνο για εθνική. Ότι ο Δήμος Καλυθέας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, διοργανώνει το δεύτερο Καλυθέα Family Sports Park 2026.
2: Family Sports Park.
4: Okay. Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής. Mm-hmm. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Πέρσι η διοργάνωση την επισκέφτηκαν περισσότερα από 12.000 άνθρωποι κάθε ηλικίας. Mm-hmm. Και φέτος επιστρέφει ακόμα μεγαλύτερο, εμπλουτισμένο και για πρώτη φορά σε διήμερη μορφή. Στο Family Sports Park, επαναλαμβάνω, Σάββατο και Κυριακή.
6: Άμα είναι Δήμος Καλυθέας, ήρθαμε εκεί.
3: Έχεις πάει εκεί.
4: Ναι, έχω πάει.
3: Ωραίο, ε.
2: Τρομερό.
3: Εκεί.
2: Ναι.
3: Μεγάλο.
4: Έχει πίστα survivor, ναι. Έχει τραμπολίνο, έχει φουσκωτά πάρκα, μονόζυγα, πίστα τρικύκλων, τρενάκια.
3: Εγώ φίλο.
4: Ποδοσφαιρικό μπιλιάρδο.
5: Χαμός,
4: χαμός.
5: Γεννημένος για τραμπολίνο είμαι.
3: Καταρχήν έχω βραβευθεί από το.
5: Για να σου κάνω και πυροέτες στον αέρα.
3: Από το δήμαρχο Καλυθέας, τον κύριο Ασκούνη, όταν έμενα στην Καλυθέα και σκέψου στην πρώην θητεία του. Μεσολάβης άλλος δήμαρχος.
2: Ναι.
3: Ξαναήρθε τώρα ο κύριος Ασκούνης και δεν είναι και να δημοκρατία ο κύριος Ασκούνης.
7: Για την προσφορά σου στη δημοσιογραφία.
3: Βέβαια, αγόρι μου, τι άγιο. Η Καλυθέα ήταν περήφανη που με έχει εκεί. Τι να συζητάμε, με τι θα τιμηθώ. Ο χώρο του αθλητισμού έπρεπε να τιμηθώ. Λοιπόν, μετά.
6: Πλακετά.
3: Τι, δεν έχω ακόμα σε περίπτωση. Θες, έχω καμιά τριανταριά στο σπίτι. Εντάξει, ξεχωριστά στιγμή.
6: Έχει τιμηθεί 30 φορές.
3: Αυτά θα μείνουν.
6: Ναι.
2: Γι' αυτό σας βλέπουμε γιατί είστε υπέροχοι τύποι, λέει ο Αποστόλης. Και πάμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε.
6: Τυρεφτά σκέτο.
2: Σας στέλνω ένα σούπερ τσάτ γιατί είστε μόρτιδες.
3: Γιατί τον Άσο μεγάλη στιγμή.
2: Κάτσε ρε λίγο.
3: Στον πύργο. Στην Τρίπολη να σου πω ότι έβροχε για την ιστορία.
2: Τι ώρα ξεκίνησε για Τρίπολη σήμερα.
3: Εντάξει, σημασία έχει.
2: Νωρίς.
3: Τι ώρα ήμουνα.
2: Περίμενε λίγο να διαβάσω 2-3 τέτοια. Μου στέλνει super chat συνέχεια, παιδιά. Άσε με, έχω την αγωνία μου να τα διαβάσω.
3: Συγγνώμη που σε διαβάζω.
2: Σας στέλνει ένα super chat γιατί είστε μόρτιδες αγωνιστικού χαιρισμού από το Άργος, λέει ο Ανδρέας. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα αγωνιστικού Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Εμείς οι Ολυμπιακοί σηκώνουμε πρωταθλήματα τον Μάιο. Καλή συνέχεια.
6: Λέω και εγώ τι. Ποιο πρωτάθλημα. Πότε το χάσαμε.
2: Κάποιο σχόλιο για την ένταξη τη ΑΕΚ στην per capita με τετραετές συμβόλαιο.
3: Ελπίζω το συντομότερο να βρεθώ εκεί.
2: Στην Περκάπιτα.
3: Βέβαια.
2: Να κάνεις τι.
3: Μ' αρέσει η πλατφόρμα αυτή.
4: Θα κάνεις περιγραφές ΑΕΚ.
2: Θα γίνει
3: έχει πλατφόρμα. Αν άνθρωποι να μου κάνουν μια πρόταση, μπορεί να κάνω.
6: Θα γίνει πλατφόρμα.
3: Και δεν με γίνει.
5: Σκοπός είναι να γίνει.
6: Τώρα κάνω.
3: Θηρία. Μιλάμε για με τεράστια ονόματα. Μαρινάκης, Βαρδινογιάννης, Κυριακού. Τεράστια ονόματα.
6: Μόνο με Βαρδινογιάννης αρκεί.
3: Να κάνουμε.
5: Ούτε τον πυρετό μου δεν θα δίνω εκεί. Ούτε τον πυρετό.
2: Όχι.
5: Ούτε ένα ευρώ ποτέ. Ούτε ευρώ.
6: Θα πας ως ρεπορτέρ Ολυμπιακού ή
3: σχολιασία εκεί που θα πάρω. Δεν θέλω να πάρω το Κόπα Αμέρικα για να έχω ενταχθεί με Γκονζάλες σε μια άλλη διαδικασία. Να κάνω τσίβας με τα λαγάρα.
5: Εντάξει, εκεί τους Μεξικανούς.
3: Δηλαδή, γιατί να κλείνουμε πόρτες. Ανοιχτή είναι η αγορά.
6: Τι
3: να κάνουμε. Δηλαδή, έρχεται αύριο μεθαύριο εδώ υπερκάπητα και λέει έχουμε δει αυτή την εκπομπή και ισοπεδώνει. Πόσα θέλετε να την πάρουμε.
5: Καλή επιτυχία.
3: Να το συζητήσετε δηλαδή να γίνει.
5: Όχι.
3: Εντάξει, αλλάξουμε ένα Παναθηναϊκό. Εσύ το συζητάς ή όχι.
4: Εγώ. Όχι.
3: Εντάξει, αλλάξουμε και το σχολιαστή μας. Το βασικό μας. Εσύ το συζητάς στους παρουσιαστές, ναι ή όχι.
2: Τι να φύγω από εδώ.
3: Δεν λέω να φύγεις από εδώ. Άρθει εδώ να γίνει τον deal με εδώ, είπα εγώ. Δεν είπα εγώ. Έρχεται υπερ κάποια και λέει. Είστε εδώ άξιον 24 κλπ. Κύριε, γουστάρουμε αυτό που κάνετε. Θέλουμε το πακέτο αυτό όλο.
2: Δεν ξέρω αν έχουν τα λεφτά.
5: Τι του είπε. Όπα.

0: Στα χέρια έτσι.
1: Κάνε
2: και
1: σε
2: μια έτσι. Τα το χέρι πίσω, άκουσε σου λέω εγώ.
3: Και την ψυχή, όχι μόνο τα λεφτά.
0: Άμα έρθουν και αυτά. Πώς το λέει, show me the money.
2: Χαστά.
0: Να δούμε.
2: Μαζί θα πάμε με εσά. Τον καπετανάκο ζεστό τον βλέπω λόγω
0: άκουσα. Εσύ τι ρέγε έπεσε λίγο, θα πει.
2: Τι εσύ καλά, εσύ κράτησε ωραία θέση. Έξυπνο, παραδέχομαι.
0: Όχι, έκανε high five.
2: Άστα έκανε high five. Για έκπει ο πρόεδρο που για κολλήσει.
0: Να σου πω καλά λόγια για την άκουσα. Καλά λόγια για την άκουσα.
2: Εντάξει, πάνε να έξυπνο τον τίλε, φίλε, εντάξει, τι να κάνει τώρα.
1: Οικογένεια Βαρδινογιάννη.
0: Κάνε το σχόλιο.
1: Παντού. Δε. Πίσω απ' όλα είναι η οικογένεια Βαρδινογιάννη.
2: Βλέπει, να ξέρει, βλέπει. Τώρα από άλλη πηγή που ξέρω, βλέπει. Παρακολουθεί.
0: Ξέρω ότι. Ο Τζίγκερ βλέπει.
2: Και εμά έχει δει.
0: Πολύ σημαντικό, εντάξει, ωραία.
2: Γενικά παρακολουθεί η αθλητικά.
0: Χαίρετα.
1: Τα χαιρετίσματά μα.
2: Τα χαιρετίσματά
1: μα στον κύριο Βαρδινογιάννη.
2: Πέρασε πριν από λίγο για τη Μότο Ρόιλ εκεί στην Εθνική Οδό.
1: Πόσο το έχουμε, πάνω από δύο.
2: Ποιο το πετρελαιό. Άστο ρε. Έδωσα το δεξί όπως κατέβηκα, το αριστερό νεφρό όπως κατέβηκα.
0: Νεφρό λες, εννοείς.
2: Λοιπόν, μην γελάς τώρα. Μισό λεπτό, μην γελάς τώρα, εντάξει, νεφρό.
1: Μην γελάς, τα έχουμε δώσει όλα.
2: Μην γελάς τώρα. Άκου τώρα. Τώρα επειδή έχει και εκπομπές μετά εδώ το κανάλι κλπ. Αυτό που γίνεται είναι τα βατζιλίκη τώρα. Δεν μπορεί να έχει 2-30 το πετρέλαιο.
0: Συμφωνώ.
2: Έχει ξεφτυλιστεί το σύμπαν. Πήραμε αμάξι με 45 λίτρα να χωράει. Δεν έχουμε αλλάξει αμάξι 15 χρόνια. Βάζαμε 40 ευρώ, γεμίζαμε όλο το ρεζερβουάρ. Και τώρα θέλουμε 100 ευρώ, δεν υπάρχει αυτό. Νομίζω ότι κουβαλάμε νταλίκα, να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Μην το αμίσουμε τα επόμενα για τις εκλογές, ας το γιατί δεν κάνουν εκπομπή αεροπλάνου.
1: Έρχεται μεγάλο βίντεο.
2: Είναι η πρώτη φορά που σκέφτομαι να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Εγώ που δεν έχω ψηφίσει ποτέ τη ζωή μου. Πολύ, είμαι πολύ κοντά, συγγνώμη που το λέω, αλλά είμαι πολύ κοντά.
0: Για να δούμε.
1: Να ξέρει, έρχεται μεγάλο βίντεο. Μεγάλο βίντεο έρχεται. Μεγάλο βίντεο.
0: Το έχει φτιάξει.
1: Πολλά γίγα. Τα social. Μεγάλο βίντεο.
0: Μας έχουν κάνει τάξη.
1: Έρχεται. Κάτσε, φίλε, δεν έχει ανέβει ακόμα.
2: Ποιοι με στο βίντεο, ποιοι
1: είναι. Μεγάλο, τα βλέπω εγώ. Τα βλέπω πριν.
4: Είναι γνώση μας.
2: Ποιοι είναι με στο βίντεο, αν επιτρέπετε.
1: Εδώ τα παιδιά παίζανε μπάλα.
2: Εντάξει. Κλασικά, εμείς πουθενά.
1: Αφού δεν ήσουν εδώ.
2: Εντάξει, αυτό λέμε. Όλο τυχαίω όλα γίνονται όταν είμαι εγώ.
1: Μπράβο, τι μουρμούρης είναι αυτός, ρε φίλε. Τι μουρμούρης είναι αυτός.
2: Περκάπιτα.
0: Για τα πιτόγυρα δεν μιλάς.
1: Ρε φίλε, ρε, έχει έρθει.
2: Περκάπιτα. 6-9-44.
1: Είναι εδώ 5-1-1. Μουρ. Σταμάτα, ρε άνθρωπε, μας έφαγε.
0: Θα φύγει, λέει, να έχει να με θυμάσαι.
1: Έλα. Ποιο είναι,
4: ο Τζίκερ, ο Τζίκερ.
3: 10 μέρες τι θα σκέφτεσαι.
4: Τον θέλει για την περκάπιτα.
2: Κύριε Γιάννη, τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά.
1: Ανοιχτή μα. Πάρτε τον από εδώ, δεν μπορώ.
2: Να σου έλεγα και μια χαρά τα πήγε στον Παναθηναϊκό. Άσε τι λέγανε, μια χαρά ήταν όλα. Πήγατε, φτιάξετε και τη λίγκα εκεί να γίνει μια ωραία δουλειά. Μια χαρά τώρα τρώγονται κάθε τρεις και λίγο. Όλοι μαζί, ο Πέτρος Σουκώκαλης, τα λοιπά.
1: Βέβαια. Χορτάσαμε πολύ.
2: Λοιπόν, θα πάρω τον Τάσο και θα έρθουμε μια μέρα να τα πούμε. Να είστε καλά.
0: Το κλείνει, το θέλει ο Κώστας.
2: Να είστε καλά.
0: Το θέλει ο Κώστας.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Κύριε Γιάννη, δεν τι κάνετε. Σα έφαγε ο Σοκράτης τότε με τον Τίμη.
2: Γίγαντα.
0: Με τη Λίγκα. Ναι. Πάμε.
2: Κύριο.
0: Κάτσε, κύριε Βερβελέ. Εντάξει, η εκπομπή είναι
1: γεννήτρια. Σταμάτα, φίλε, την κρίνια δεν μπορώ άλλο. Αλήθεια, θα φύγω.
0: Δελφινάριο. Σου,
1: κύριε φυλακή, το
2: σπίτι. Μπράβο στην περκάπιτα για αυτόν τον Τίμη.
3: Μα θα φύγει έτσι κι αλλιώ.
2: Εδώ είμαστε.
0: Έχει τίποτα να πει για κανένα παίχτη.
2: Την περκάπιτα.
0: Θα πάρει κανένα παίχτη. Πήρε τον Ηλιόπουλο περκάπιτα. Ο Ολυμπιακό πήρε κανένα παίχτη τίποτα τελευταίε μέρε τώρα. Ασχολείται με κάτι. Γερέιρο τίποτα που λέγαμε.
2: Στην αναμονή.
0: Ζαχά.
2: Όλοι στον κουβά μέσα τώρα να ανακατεύουμε.
0: Ασχολείται όντως δηλαδή, ρε παιδί μου.
2: Δεν σου λέω, δεν είναι. Κατά κύριο το διαψεύδω. Θα μπορούσα να πούνε τέλος. Δεν συζητάμε για μεταγραφές.
0: Αυτό θέλω
2: να
0: πω. Αν υπάρχει. Δηλαδή,
2: προφανώς σου είπα ότι.
3: Μόνο εσένα διαψεύδουν, Διονύση μου.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Δύο φορές. Λοιπόν, έχω την εικόνα ότι αν κριθεί ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να βοηθήσει, θα προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να το πάρει. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να το κάνει για προτεραιότητα. Έτσι, αλλά το γεγονός ότι δεν διαψεύδει από τη μία και το γεγονός από την άλλη ότι και προπονητής έχει μια άποψη συγκεκριμένη, βλέπω ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις.
0: Περκάπιτα είναι εταιρεία που διαχειρίζεται δικαιώματα. Το είπαμε και νωρίτερα, αδερφέ μου. Η Νατάσα, ευχαριστώ αυτό και μόνο, τίποτα άλλο τέλος. Να σε καλά, Νατάσα μου, και για τον donation. Και ακόμα ένα του Δημήτρη. Βερβελέ, μέχρι και τα happy ending massage έχει ακριβώς.
2: Συγχαρητήρια, Παγκόπουλε.
0: Εντάξει.
2: Του κόσμου το πρόλαβε.
1: Όχι, δεν πειράζει. Απλά
2: το μόνο που μένει τώρα να πούμε. Δια καλησπέρα.
1: Σε πάλι με κοντά.
0: Όχι, θα το διαβάσω πάλι.
2: Κοπέλα είναι. Είπα εγώ μια μέρα στα του Ποζιού να ξέρει, αυτό το απάντησα. Που πήγαμε προβαδινή σε πρωινή εκπομπή για να μην έχουμε πάξει. Του στείλα αυτό, του στείλα που πήγε να πει ο τέλειο. Του λέω αδερφέ, η φάση αρχίζει να μου θυμίζει. Ναι, ναι, αντρίκια, δεν το παρώ.
0: Του το πε.
2: Η φάση του λέω θυμίζει έτσι, λέω να ξέρει.
0: Πω γιατί έχει ακούσει, ρε φίλε. Παίρνω πίσω ότι πάμε νωρίτερα για σένα.
2: Ο άλλος μου στέλνει διακοπή ρεύματος, μου λέει εκεί που μένουμε. Αν έχεις κρέας ψάρια στο ψυγείο, τέλος. Έχω γεννήτρια, φίλε, πώς κάνεις έτσι.
0: Και μετά λέγαμε ότι δεν θα έχουμε θέματα να κουβεντιάσουμε τώρα στη διακοπή του πρωταθλήματος.
2: Ποιο, θα κάνουμε κουβές βραδινές.
0: Όχι.
2: Γιατί?
0: Για να μείνουμε αέρα ακόμα λίγο.
2: Τι νοείς?
0: Γιατί άμα κάναμε βραδινή εκπομπή, σε ξέρω καλά, θα γινόταν.
2: Τι θα κάνουμε μετά τη Σερβία, Ελλάδα θα έχει εκπομπή, δηλαδή.
0: Θα έχει η μπασκετική.
2: Τι μπασκετική, δηλαδή θα πάει εδώ το θηρίο.
1: Και την Κυριακή θα έχει. Και την Κυριακή θα έχει βραδινή εκπομπή.
2: Τι, ποδοσφαιρική ή μπασκετική.
1: Και μπασκετοποδοσφαιρική, γιατί έχει Super Cup.
2: Ποιοι παρουσιάζουν, ποιοι παρουσιάζουν.
0: Η Βρυδική που λέει και ο.
1: Ο Στέφανος Χρυσοτήρης.
2: Και τις δύο θα είναι και οι δύο εδώ.
1: Ποιες δύο.
0: Όχι, όχι, την Κυριακή.
1: Την Πέμπτη έχει μπασκετική.
0: Πέμπτη έχει μπάσκετ.
2: Πέμπτη έχει.
1: Έχει Ευρωλίγκα, Ιωάννου.
0: Και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
2: Ιωάννου. Περιγραφή θα κάνει καμισάρο το μάτς που τελειώσει.
5: Σουκού έχει Super Cup μπάσκετ. Σουκού.
3: Και στείλτε του μία το πρόγραμμα.
0: Οπότε δεν διαψεύδει ο Ολυμπιακός. Και οπότε μου λες ότι μπορεί να υπάρχει κάτι τελευταία στιγμή.
2: Σε 20 λεπτά να γίνεις πάλι Ολυμπιακός, τελειώσαν οι μεταγραφές.
1: Και εγώ λέω ότι δεν θα κάνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός.
0: Το πιστεύεις, ε?
1: Mm. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει.
0: Εγώ πιστεύω θα κάνει αριστερό μπακ.
2: Και ας μην πάρει εξτρέμ.
5: Πώς γίνεται αυτό.
2: Δεν μπορούσε αυτός ο Ποντένς να πάει.
3: Όλη την πλευρά θα πάρει, ρε.
0: Αυτό που λέει ο Θοδωρής, από ό,τι βλέπω, όλη την πλευρά θέλει να πάρει. Αριστερά πλευρά δεν είναι ευχαριστημένος πολύ.
2: Ρε φίλε, παίρνεις παίκτη μόνο για την Ελλάδα. Τι παίκτη να πάρεις, δηλαδή εντάξει, ο Γκερέιρο τώρα είναι μια περίπτωση καλή με το βιογραφικό που έχει, αλλά με τη λογική αυτή δεν μπορούσε να τον προσεγγίσει όταν ήταν ελεύθερος. Δηλαδή να τον δεις. Γιατί να φτάσεις σε αυτή τη λογική, γιατί ξέρεις ποια θα είναι η κουβέντα μετά. Θα λέμε να αξίζει τα λεφτά που δόθηκαν στον Ερυθρό Αστέρα για τον Τικνιζάν, ο οποίος ξαναλέω για μένα δεν είναι κακός παίκτης. Απλά έχουν μπει όλοι μέσα και η φάση είναι. Παιδιά, εδώ έχει θάλασσα, κολυμπήστε, να δούμε ποιοι θα επιβιώσουν, ποιοι θα ανέβουν στη βάρκα να συνεχίσουμε. Δεν έχει να. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δεν το λες ότι μόνο για την Ελλάδα. Ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Για τον Ολυμπιακό δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα βασικό.
5: Σου αυξάνει τις επιλογές, ρε παιδί μου.
0: Άλλον ο παίκτης θα είχε μεγαλύτερο δέλεα να παίξει και η Ευρώπη. Άλλο αυτό. Που έχει μάθει η Ευρώπη, ειδικά ο Γκερέιρο τώρα, να παίζει με Μπάγερν και με Ντόρτμουντ κλπ. Τέλος πάντων, μάλιστα, οκ, okay, α δούμε, δούμε. Έχει ενδιαφέρον. Έλα.
1: Το ενδιαφέρον που έχει σήμερα ο Ολυμπιακός και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή είναι ότι πήρε εισιτήρια για τη Μασσαλία. Δεν περίμενα.
2: Θα σου πω γιατί πήρε.
1: Δεν το περίμενα.
0: Πόσα πήρε.
1: Ότι θα αφήσει η UEFA να υπάρξουν εισιτήρια.
2: Ο λόγος που έχει πάρει ο Ολυμπιακός εισιτήρια είναι ότι με τη League Face και έχει γίνει και με άλλες ομάδες τέτοια παντρέματα που στο παρελθόν δεν έχει γίνει μετακίνηση οπαδών.
1: Δεν υπάρχει επαναληπτικός.
2: Δεν υπάρχει επαναληπτικός στην έδρα σου. Αν ήταν δηλαδή, όπως αν ήταν ο Ολυμπιακός Μαρσέγ, θα έπαιρνε κανονικά εισιτήρια η Μαρσέγ. Αν τα μάτς ήταν ένα και ένα, το πιο πιθανό ήταν να μην πάει κανείς στην έδρα του άλλου. Mm-hmm. Αυτό, ήταν το, αυτό είναι το πακέτο, γιατί θεωρεί ο
3: Κάτσε λίγο τώρα, πήρατε εισιτήρια ή δεν πήρατε.
1: Πήρε 3.000 εισιτήρια.
2: Παίρνει. Είχαν πάει άνθρωποι του Ολυμπιακού, έχει γίνει σύσκεψη.
3: Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται εκεί.
1: Θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή, παιδιά. Και εγώ είχα πάει στη Μασσαλία και.
3: Και λίγα λες.
2: Εντάξει, εσύ πρέπει να ξέρεις την ιστορία με τον ΠΑΟΚ. Γιατί έμαθα κάτι πράγματα τρομερά.
1: Τρομερά, τρομερά για... με τον ΠΑΟΚ έχουν.
3: Μα γι' αυτό σου λέω, ρε φίλε.
2: Άσχετο, άσχετο με οπαδούς
3: από...
2: λέω.
3: Πρώτο χέρι. Ναι. Και με άσχετο με οπαδούς. Ναι,
2: ναι, ναι, έχω μάθει. Έχω μάθει, έχω μάθει.
3: Βασικά, ότι ζούμε ακόμα είναι, είναι ένα θαύμα.
0: Δύσκολη πολύ γενικά. Πολύ δύσκολη.
2: Φίλε,
0: πολύ
2: ναι, αλλά...
0: δύσκολη οπαδή.
2: Εντάξει, τι άσχο τώρα.
1: Χρειάζεται συγκεκριμένη περιοχή να κλείσουν τα ξενοδοχεία τους. Δηλαδή δεν μπορούν να πάνε. Καλό θα είναι όσοι πάνε και μας ακούνε να μην πάνε να μείνουν εκεί γύρω-γύρω από το λιμάνι. Μακριά.
0: Ούτε διακριτικά, ούτε
1: μακριά
0: μαγιές.
1: Από το λιμάνι.
0: Ναι.
1: Διακριτικά, καστόλ τέτοια ξεχάστε τα. Καλό θα είναι να μην μιλάτε και πολύ ελληνικά. Δηλαδή ας μιλάτε στα αγγλικά.
0: Χαουμπούγιμπου.
1: Ναι, τουρίστες κτλ. Αυτό. Ξενοδοχειάκι, γηπεδάκι, αεροδρόμιο. Δεν χρειάζεται πολλές βόλτες.
0: Ναι, ρε. Στο Φάουντα είναι το τελευταίο σεζόν, είναι το, η Μασσαλία.
1: Η Μασσαλία, ναι, ναι.
0: Για Νόβα είπε ο Βασίλης νωρίτερα και το κουβεντιάσαμε ότι κρατήστε μικρό καλάθι. Για την,
5: μπορεί να μην γίνει εν τέλει, αλλά ακόμα εντάξει. Είναι, είναι λίγο...
3: Ξεκίνησε η διάσκεψη, ρε.
0: Έχει αρχίσει η ιστορία αυτή.
1: Ναι, ναι, έχει αρχίσει. Τον μεγάλο. Και ώρα, δεν έχουμε μάθει κάτι. Θα δούμε.
0: Ωρα, δεν έχουμε ακόμα.
1: Τηλεδιάσκεψη είναι, εντάξει.
0: Διονύση, κάτι άλλο έχεις, να προχωρήσω.
2: Εμένα ρωτάς όση ώρα.
0: Ναι, ναι, εσένα.
2: Τι εννοείς αν έχω.
0: Είπαμε για εισιτήρια
2: μας. Μια ώρα θες, άμα θες, μιλάμε εδώ για Ολυμπιακό. Ψωμί μου είναι.
0: Δεν μπορώ.
2: Γι' αυτό δουλεύω κάθε πρωί μέσα μέρη βράδυ.
0: Εδώ και 20 λεπτά μιλάς για άλλα πράγματα.
2: Δηλαδή με ξεπέταξε δηλαδή, τώρα με Ολυμπιακό.
0: Κανονικά.
2: Πήγαινε λίγο αλλού και ξαναγυρνάμε μετά.
0: Ναι. Μπορεί να έχει κάτι.
2: Έχω ψωμί, ρε φίλε. Αναλύσου λίγο τι θα γίνει στη διακοπή. Αυτό που στο έχει
5: κάνει. Σέρβιρε μας λίγο μαζί.
2: Γιατί υπάρχει απόφαση να μιλήσει ο Μπέιλι.
0: Για τον Μπέιλι, για πες μου λίγο τον Μπέιλι.
2: Μετά πούμε αυτά. Νομίζω ότι και λόγω των ενοχλήσεων που βγάλε μετά το δεύτερο παιχνίδι το οποίο. έπαιξε. Mm-hmm. Το χειρότερο σενάριο θα ήταν να πάει να κάνει και το ταξίδι και μόνο με την εθνική ομάδα της Τζαμάικα. Ήταν τέσσερα παιχνίδια, δεν είναι ένα μικρό πράγμα. Η καλύτερη εξέλιξη είναι γιατί προφανέστατα τα βάλε και ίδιος κάτω και καταλαβαίνει ότι αν γινόταν αυτό το ταξίδι και αν έπαιζε πολύ περισσότερο εκεί, νομίζω μετά θα γύριζε στην καλύτερη των περιπτώσεων με καμιά θλάση και θα λέγαμε για καλά Χριστούγεννα. Κυριολεκτικά όμως καλά Χριστούγεννα. Το θέμα τώρα είναι ότι εδώ θα τον έχουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να τον δουν, γιατί είναι μια μεταγραφή ειδικών συνθηκών. Δεν είναι ψέμα ότι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει δοκιμαστεί πολύ την περσινή σεζόν με τραυματισμούς. Στην λογική ότι μπορεί να τον διαχειριστεί και ο προπονητής ανάλογα, ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να είναι έτοιμος στο ντέρμπι των Αιωνίων με τον Παναθηναϊκό να παίξει. Αν έχει βασικός, μήνυμα ένα ημίχρονο. Δηλαδή να αρχίζει να ανεβάζει ρυθμό. Είναι πολύ μακριά. Δηλαδή για έναν παίκτη ο οποίος δεν έχει θλάσει και έχει απλά ενοχλήσεις, το να πεις ότι όταν θα γίνει το ντέρμπι των Αιωνίων και τα μάτια με τη Μαρσέγ να μην είναι έτοιμος, εγώ νομίζω είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Και όχι μόνο αυτό, είναι και μια απόφαση η οποία ξέρεις. Μετά δίνει και τροφή. Γιατί στα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν τόσο φαν να είναι στη λίστα, στη λογική του είναι το ανέτοιμο. Αν ο παίκτης δηλαδή αργήσει να μπει και να παίξει, να παίξει τώρα δεν λέω 15 και 20 λεπτά, να παίξει.
0: Ναι, να παίξει, είναι βασικό.
2: Λοιπόν, νομίζω θα έχει δίκιο και ο προκάτοχος του Αλγουαθίλ. Mm-hmm. Αλλά ένα παίκτης ο οποίος έχει στοιχεία τα οποία αν είναι OK, νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Όλες τις επαφές με την μπάλα, το πώς αλλάζει κατεύθυνση. Εγώ ξαναλέω ακόμη και στον γκολ με την Γιαγκελόνια που δεν έχει κάνει την τρελή ενέργεια. Αυτός παίρνει το πλάτος σε όλη τη φάση και φέρνει όλη την πλευρά δεξιά. Γυρίζει την μπάλα προς τα μέσα, δηλαδή από το άμπιντι να πάει σε ένα εύκολο γέμισμα. Βγάζει μια σιγουριά τέλος πάντων στις κινήσεις του. Λοιπόν, διεθνής πολύ.
0: 13 είναι 12.
2: Αλγουαθίλ στο Ρέντι. Θα με δουλέψει με αυτούς που μένουν πίσω. Το βασικό του και φυσικά όπως γίνεται κάθε φορά, όχι μόνο τώρα που είναι αυτός ο προπονητής. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού επικοινωνούν μετά από κάθε μάτς με κάθε διεθνή ποδοσφαιριστή για να έχουν πλήρη εικόνα. Περιμένει και αυτός να δει πώς θα κουμπώσουν και το πόσο θα παίξει ο καθένας. Δηλαδή, διεθνής είναι και ο Σμαϊλόβιτς, για παράδειγμα, mm-hmm. που δεν είναι στα πρώτα του πλάνα. Ξέρεις, λέμε να δουλέψει, τι να δουλέψει στο κέντρο της άμυνας, όταν λείπουν τρεις από τους τέσσερις στόπερ. Δηλαδή, δεν είναι και εύκολο για τον ίδιο. Τώρα μπορεί να δουλέψει όμως σε βασικά κομμάτια. Δηλαδή, ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας, δεν είναι 100% έτοιμος. Είχαμε πει ότι είχε έρθει στην ομάδα με κάποια κιλά παραπάνω, ότι δείχνει κάπως βαρύς. Παιχνίδι με παιχνίδι θεωρώ ότι βγάζει μια καλύτερη εικόνα. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία, ξέρεις, γιατί βλέπω πολλούς που συγκρίνουν εύκολα και θεωρούν. Δεν νομίζω ότι ο Ορτέγκα τον βοήθησε τον Ολυμπιακό να περάσει με το διπλό από τη Λιβαδιά. Ήταν δύο στιγμές χαρακτηριστικές που θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει δεχθεί γκολ και ειδικά η μία με το πόδι αυτή που βγάζει το 0-0 είναι απόκρουση κλάσης. Ο προπονητής θεωρεί ότι είναι καλό στο να παίξει με τα πόδια. Θέλει όμως μια πιο γρήγορη σκέψη και εκτέλεση από αυτόν. Mm. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Γιατί αν δεν κοιτάμε τα τηλέφωνα, δεν θα απαντήσουμε ποτέ σε μήνυμά σου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο άλλος κοιτά το τηλέφωνο γιατί κάνει ρεπορτάζ. Ο άλλος μιλάει, έχει συνεδρίαση Super League. Έχω να σου πω πολλούς λόγους που κοιτάνε τα τηλέφωνα. Δεν μπορώ να συνταχθώ με τη σκέψη σου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το λες αυτό το πράγμα. Λες να μην ακούμε τι λέει ο Βερβέλες τώρα. Μην να τον γράφουμε. Για κάποιο λόγο κοιτάμε κάτω. Φίλε, εδώ πέρα έχουμε γύρω στα 12.000 μηνύματα σε κάθε εκπομπή. Να μην σου απαντήσουμε. Ας τα donation τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να μην κάνουμε 10 μπάν εδώ πέρα.
5: Ψυχούρα δεν έχουμε.
0: Ήθελα να δω αν προσέχετε. Δουλειά μας. Έλα, λέγε. Ρε.
5: Καλά τα ανακλαστικά όλοι μας.
2: Τι άλλο να πω.
0: Τι άλλο να πούμε. Τόση ώρα μου μπορεί να μιλάμε μισή ώρα μου.
2: Λες. Τι άλλο θες.
0: Τίποτα δεν θέλω. Εγώ ήθελα αυτό για να μου πεις για δουλειά που γίνεται.
2: Υπάρχει μια αλλαγή ψυχολογίας. Υπάρχει και στον κόσμο. Μια αλλαγή ψυχολογία. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν είναι ομάδα για να παίξει μπαλάρα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να παίξει μπαλάρα. Αλλά έχει σημασία από παιχνίδι με παιχνίδι να παίρνει πράγματα και από τις μεταγραφές του. Δηλαδή, ο Πουέρτα στο μάτς με τον Λεβαδιακό και ειδικά στο τέλος, κουβάλησε. Έκανε αυτό το οποίο τον έχει πάρει. Να κάνει επαφές με την μπάλα, mm-hmm. να μαζέψει το κέντρο. Σου είπα και χθες για την εικόνα που είχε και τα πήγε περίφημα έτσι όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση ο Ρέτσος. Είναι πολύ ικανοποιημένος ο προπονητής γιατί ανέβηκε πάνω, έδειχνε σαν να υπάρχει ένα ακόμη αμυντικό χαφ στην ομάδα. Έδινε λύσεις και κράτησε ψηλά
5: τους... Θα per capita να σε πάρουν.
2: Τους ερυθρόλευκους μέσα έμερα, φίλε, δεν έχω τέτοιο. Υπογράφω, άμα είναι...
5: Υπογράφω, λέει.
2: Να σου πω, ρωνεύεται.
0: Πες ένα συνένα ή δύο κλειστό.
2: Τι, τριετές κλειστό, τριετές.
0: Πόσο?
2: Τριετές κλειστό.
5: Δεν σε αφήνουμε να φύγεις.
2: Τελευταία πρόταση που είχα ήταν τριετές κλειστό και είπα όχι, αλλά είναι καλή μετά που το σκεφτόμουν.
0: Για Σάντσο Γκερέρο ρώτησα νωρίτερα. Μου είπε ο Βερβελές ότι δεν διαψεύδει. Έφυγε η υπερκάπιτα.
5: Σαν τριετές κλεισμό. Μιλακίσανε.
0: Τελειώσαμε. Νομίζω άφησαν και σκόνη πίσω.
2: Άμα χτυπήσει κανένα έμβασμα και με δείτε φεύγω εγώ να ξέρετε.
0: Είναι, ήρθαν.
5: Κάτι χτύπησε.
2: Αλλαγή ψυχολογίας γράφει. Life coaching.
5: Όντως.
2: Ναι, έχω έναν φίλο πιλότο που με βοηθάει. Τι είπετε.
0: Τι πιλότο σηκώνει αεροπλάνα.
5: Πέλα Παναγία.
0: Ο πιλότος αφήνει το τιμόνι και στέλνει μηνύματα. Στέλνει μηνύματα στο Βερβέλη.
2: Λέει, είπα ψέματα κάπου. Ε, λέγε. Φίλος, ο Τίρης, πιλότος.
5: Τι εκπομπάρει.
3: Πιλοτάρει τώρα.
0: Αλήθεια.
2: Όχι, όχι. Όταν κατεβαίνει μου το λέει, όταν πετάει με τον όμως.
0: Λέει, επειδή έχω να μιλήσω με Διονύση, λέει, κρατά το τιμόνι.
5: Μισό, κρατά λίγο το παραπάνω.
0: Τον άλλο τον άνθρωπο εδώ πέρα στο chat, τον πείραξε που κοιτάμε εμείς τα κινητά. Εδώ πιλότος. Στέλνει μηνύματα. Του λέει, παρκαρέτο, θα μιλήσω με Βερβέλε.
2: Πιλότος, γνωρίζω εσένα. Αύριο επίσης εσένα σου έχω μια πρόταση. Σένα ειδικά, σε κανέναν άλλο να ξέρεις.
0: Όντως.
2: Όχι εγώ.
0: Ψυχάρα, ο Βερβέλε.
2: Ρε φίλε, όχι, ρε φίλε. Με κάλεσανε κάπου, με κάλεσανε κάπου και μου είπαν θέλουμε τον Πακόπουλο.
0: Εντάξει.
2: Τους λέει εντάξει, θα το πω. Λέω να δω.
0: Παρουσιάστηκε, ρε φίλε, εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι καλό. Το σκέφτομαι τόσο
2: δύσκολο. Όχι, όχι, καλό είναι. Καλό,
0: καλό,
2: εντάξει, καλό είναι για το μέλλον. Είναι καλό.
0: Το βλέπουμε.
2: Μπορεί να σου ήρθε από εκεί που δεν περιμένει.
0: Ούτε μυρότσο. Πτήση τη Βερβέλε. Το θέλανε.
2: Τα λείπει, δεν είχαν
5: Βερβέλε.
2: Είναι τη οικογένεια, παιδιά.
0: Πτήση τη Βερβέλε.
2: Τι.
0: Πτήση Βερβελέρ. Ωραία. Τέλεια θα έλεγα.
2: Πιλότος μορφή ρε, μεγάλη. Να τόσο πολύ.
5: Μορφή. Μην πάρουνε μορφή και οι επιβάτες.
0: Άλλοι.
2: Προσγειώνεται και μετά ξέρεις τι πάει και κάνει. Τι πει, λες είναι κουρασμένος, τι πάει και κάνει, ξέρεις.
0: Για πες.
2: Πάει και περπατάει από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο.
6: Πέταμε στα 12.000 πόδια.
0: Ενώ περπατάει αυτό, ρε.
6: Μισό λεπτάκι, Στέλλα, μισό λεπτό. Διονύση, λοιπόν, το βράδυ, όπως είπαμε, θα έρθω να πάμε για... Ladies and gentlemen, we are... Bob Athens will be in the Lefebvre's Venizelos in about half an hour.
0: Έλα, ρε. Λοιπόν.
2: Μπορεί, ας το καλύτερα.
0: Καλύτερα, ναι, συμφωνώ.
2: Ας γίνει και έντα.
5: Καταστροφίστε.
2: Ας βγάλουμε Σαββατοκύριακο.
0: Ας βάζουμε και κανένα.
5: Είστε καταστροφή.
0: Ας βγάλουμε Σαββατοκύριακο. Τι μιλάει. Ελένη την κλικά τζιμπερβελέρ. Έλα, Μπέτ.
5: Τι κάνεις. Ακόμα εδώ είσαι. Ακόμα εδώ είσαι. Γιατί είναι Έλα Μπέτ.
0: Που έπαιζε. Θέλω να φύγουν και εκείνοι. Γεια σου Έλα Μπέτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη 3 με 5 και για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή στο... Πώς λέγεται?
5: Του μπακ είμαστε.
0: Και εννοείται τα λέμε και αύριο με σένα εδώ στην ίδια εκπομπή. Εκπομπή έπος, μάλιστα. Θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει και έτσι. Διονύση, για λίγο σ' αφήνω, μήπως βούμε και τίποτα ενδιαφέρον άλλο. Για το Σάντσο νωρίτερα μιλήσαμε, δεν είπες τίποτα, ότι δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν. Ε?
2: Νομίζω, ρε φίλε, θα πάει σε, τι να σου πω, καλύτερο πρωτάθλημα, πιστεύω.
0: Ο Σάντσο.
2: Έτσι πιστεύω.
0: Ο Γκερέιρο.
2: Γκερέιρο, χθες γράφανε εδώ, όταν το είπαμε, ότι είδα στο chat που γράφανε ότι είχε, λέει, εκδηλώσει και την πρόθεση να σταματήσει το ποδόσφαιρο.
5: Ποια είναι τα πρωτάθληματα όμως που ακόμα κάνουν μεταγραφές για να πάει σε καλύτερο πρωτάθλημα, Σάντσο?
0: Αρέμπια.
5: Βέβαια. Δεν είναι καλύτερο από
2: τα μεταγραφή με τα Αραβία.
5: Είναι οι Αραβίες. Για ελεύθερους έχουν ακόμα παράθυρα. Έλα μου, δεν μπαίνει. Τώρα, αλλά εγώ λέω ότι τώρα δεν πρέπει να πάρει παίκτη τώρα. Θα σου παίξει μετά τον Νοέμβρη.
6: Παρακαλείτε ο κύριος Βερβελές στο πιλωτήριο.
2: Δεν είμαι μακριά σε αυτό που λες. Γιατί
6: ο κύριος Βερβελές στο πιλωτήριο.
2: Για τους παίκτες που έχει πάρει. Δηλαδή και για τον Τικνιζάν και τον Μπρούνο τώρα αριστερά. Είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος που να βγάζει αυτή τη στιγμή μια καλύτερη ισορροπία στο παιχνίδι του. Δηλαδή ο ένας παίζει φουλ μπροστά, αλλά αυτό το ξέραμε. Και ο Μπρούνο είναι ικανός για τα πάντα, ρε φίλε. Είναι ικανός να σου κάνει μια ματσάρα και είναι ικανός να πει προχθές να πει 5 λεπτά να βγει με κόκκινη. Πώς να σου το πω. Δεν ήθελε πολύ. Ναι, αν τον ναι. άφηνε μέσα, δηλαδή ευτυχώς να βγάλει και αλλαγή ο προπονητής. Αλλά το πρόβλημα υπάρχει και από τη δεξιά πλευρά. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή, αν ο Πέντερσεν να αποδεχθεί μια λύση της σειράς, το Γενάρη εδώ θα είμαστε και από το Δεκέμβρη θα συζητάμε και θα λέμε ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει για δεξιμπακ. Σας λέω ότι για συμπληρωματικός υποτίθεται ότι ο Σάλιακας.
0: Και είναι ο πιο βασικός.
2: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει γίνει μεταγραφές με το Μαφαίο και κάποια στιγμή πριν πάρει τον Πέντερσεν, θυμάστε την ιστορία, είχε έρθει στην Ελλάδα και ένα μεσημέρι Παρασκευή βγήκε το όνομα του Ντοντό από τη Φιωρεντίνα.
5: Μπράβο, ναι.
2: Έτσι.
5: Που ήταν θρίλερ τότε, γίνεται.
2: Τα θρίλερ και άστο.
5: Βερβελές.
2: Και είχε και βάση.
5: Από πύργο Ηλίας μέχρι πύργο Ελέγχου, διαλέξτε και πάρετε.
2: Δηλαδή, του Ντοντό.
0: Ένα απλό.
2: Του Ντοντό, η θεία μου στο μεταξύ, μία. Δουλεύει στον πύργο Ελέγχου, να ξέρετε έτσι κανονικά. Δηλαδή, έχουμε άκρες. Να σα δώσω να καταλάβετε ότι χρειαστείτε, μου λέτε. Ήταν και εκείνο το βράδυ που πήγε να κατέβει το τόσο σε άσο, τη γράψη ιστορία.
7: Να χρειαστεί να.
8: Τι άκρες, τι να χρειαστεί να.
2: Πήγε να κατέβει, δεν ξέρει την ιστορία. Πριν χρόνια πήγε να κατέβει στη Συγκρού το αεροπλάνο. Που έφερε ξένος πιλότος. Έγραφαν ιστορία.
7: Και τι είναι η ιστορία σου.
2: Ήταν και το βράδυ στον πύργο Ελέγχου.
7: Αύριο 12 ώρα υπάρχει μια πτήση για Βελιγράδι να έχει το νου της.
8: Να παίρνει το τηλέφωνο όταν ταξιδεύει κάποιο.
2: Μου δυσκολέψει το αεροπλάνο, φίλε πολύ.
8: Είστε ομάδα φωτιά κάθε μέρα εδώ, αστακή και εμείς μαζί σας τα φιλιά μου από Καλαμάτα. Πάμε μαύρη θύελα, λέει ο Κώστας. Ευχαριστούμε, αδερφέ μου. Και
2: Διονύση. Δεν είχε πολύ κόσμο το εκεί προχθές στο γήπεδο.
7: Κάνα 1500 και πολλά μπορώ να σου λέω.
2: Ποιο? Καλαμάτα, γήπεδο, όλοι μαζί.
7: Πώς να έχει, ρε. Όλοι μαζί. Πώς θα φύγουν από Καλαμάτα να έρθουν.
2: Δύο ώρες και είναι, ρε φίλε, δεν πάνε και δεν. Συγγνώμη κιόλας.
7: Εντάξει, ήρθαν. Είχε κάτι πούλμαν που ήρθε.
2: Είχε αυτή την κλίνα με το εισιτήριο. Δεν μπορούσα να πάρουν πολύ εισιτήριο, δεν ήξερα να πάρει φέτος.
7: Έχει στην Αθήνα.
8: Νέα Σμύρνη πάνε 2.000, 3.
7: Χτες, προχτές είχε ρε παιδιά.
2: Αγόρι μου, άκου, σε όποιο καφενείο και αν πας, πήγαινε σε ένα καφενείο εδώ. Πήγαινε από το Γαλάτσι μέχρι το Μπουρνάζι μέχρι το Παλαιό Φάλιρο. Και πήγε σε ένα καφενείο και πει πίσω από την Καλαμάτα εδώ, θα σηκωθεί ένα δύο
7: μήνυμο.
2: Είναι γεμάτο Καλαμαντιανούς.
7: Εντάξει. Δεν πήγαν, τι θα κάνουμε τώρα.
8: Και μισή είναι στο Μουσείο Ακρόπολης.
7: Ω, το πιάσα το υπονοούμενο, ε.
8: Στον κύριο Χαστά θα πάω το για λίγο τώρα και θα επιστρέψω στο Βερβελέ λίγο αργότερα. Για τα τραυματίες, φίλε, με ενδιαφέρει πιο πολύ να μου πεις αν έχεις κάποιο νεότερο για τις δύο περιπτώσεις και τα Χάλι αλλά και τον τροματοφύλακα του ΠΑΟΚ.
9: Νεότερο από άποψης μαγνητικής δεν έχουμε, θα έχουμε μέσα στην ημέρα. Πάντως γενικά αυτό που εισπράττω είναι ένα κλίμα από ανησυχίας μέχρι σοβαρού προβληματισμού.
8: Δεν είναι απίθανο δηλαδή, Θοδωρή, όπως το είχες πει και εσύ, ότι να περάσουν πόρτα χειρουργείου και οι δύο.
9: Ναι, γιατί... Ενώ ο Μεν Ταχάλι έχει αυτό το που το έπαθε μία τον Ιούλιο, στα τέλη Ιουλίου και το ξανάπαθε που σημαίνει ότι θα έχει πάντα μία ευπάθεια εκεί. Και από την άλλη που είναι ο Παυλέγκα που είναι τερματοφύλακας που εκ των πραγμάτων εξορισμού το χέρι του χρειάζεται.
7: Βέβαια. Και έχει επιβάρυνση.
9: Ναι, είναι το βασικό. Ναι. Είναι πολύ πιθανό, βεβαίως περιμένουμε και τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας, αλλά το πράγμα δείχνει ότι πάει για δύο χειρουργία. Κάτι που σημαίνει τριμινάκι.
7: Ναι, βέβαια. Κακό αυτό.
9: Μεγάλο το σοκ.
7: Ο μοναδικός που έβαζε και έβγαζε τον νόμο του για πλάκα ήταν μόνο ο Μπελ Γκίψον στη σειρά, στην ταινία. Τώρα, αυτό που έχει
9: δει ο Θοδωρής έχει απόλυτο. Μωρέ, και αυτοί το ξαναβάλλουν τον νόμο.
7: Ξαναβάζεις, αλλά δεν γίνεται τώρα η δουλειά της.
9: Αλλά το... Δεν γίνεται.
7: Αν δεν λυθεί με χειρουργείο αυτό.
8: Το τριμινάκι είναι πολύ πάντως.
9: Και...
7: Τόσο πάει.
8: Πολύ είναι. Όχι, δεν λέω ότι λέει κανένα.
9: Και είναι και δύο μονάδες πολύ σημαντικές για τον Λύση. Ο Μεν Παυλέγκα αφήνει τον Τσιφτσί με το Μοναστηρλί εκεί κάτω από τα Δοκάρια μέχρι το τέλος του 26.
8: Εφόσον τις πέρσι ανταποκρίθηκε σε πολύ μεγάλο κομμάτι της σεζόν.
9: Ναι, βεβαίως. Απλά δεν έχεις κάτι πιο έτοιμο από το Μοναστηρλί για δεύτερο. Θέλω να σου πω κάτι μπορεί να γίνει. Μια κόκκινη, μια αυτή. Ναι. Όχι ότι είναι κακός ο Μοναστηρλής, αλλά είναι άπειρος ακόμα.
2: Πασχαλάκης.
9: Δηλαδή σε μάτς που καίνε...
8: Πού στον ΠΑΟΚ πίσω.
2: Γιατί όχι.
8: Το πιστεύεις αυτό
2: που
9: αυτό ήθελα να πω ότι έγινε και μια σκέψη περί ελεύθερου goalkeeper, αλλά δεν υπάρχει τίποτα στην αγορά.
8: Υπάρχει, δεν το θέλετε.
9: Ξαναλέω, εφόσον επιβεβαιωθούν όλα αυτά, γιατί δεν είναι σίγουρο 100% ότι θα γίνουν, όπως το λέω, και με χειρουργείο αυτόν μια απόφαση που θα πάρθει και με το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ και με τους παίκτες. Αλλά το πράγμα πάει προς τα εκεί. Λοιπόν, εφόσον επιβεβαιωθεί, ξαναλέω, έπεσε ένα βλέφαρο στην αγορά των ελεύθερων τερματοφυλάκων, είδαν το απόλυτο κενό.
2: Έχει τερματοφυλάκα καλό.
9: Οπότε...
2: Απλά δεν θέλει να πάρει τέτοιο ο ΠΑΟΚ.
8: Πού έχει, ποιον?
2: Τον Μπρούνο Βαρέλα. Αυτό από το ΚΑΠΕ...
9: Το Βαρέλα, τον είδα. Τον είδα.
2: Πού είναι, πίσω από το Κέραβι, ήταν που ήταν, έχει μείνει ελεύθερος. Είναι τερματοφύλακας 2 εκατομμυρίων. Ναι, δεν είναι ισχυρά, είναι καλός τερματοφύλακας. 1,90, τα βρει αυτό.
9: Ναι, ναι. Το είδα γιατί μου έκανε εντύπωση όταν μου είπαν ότι δεν έχει τίποτα. Λέω, ναι, κάτσε να δω. Και όντως είναι ένας και μοναδικός. Αυτός είναι.
2: Είχε προταθεί και στον Ολυμπιακό αυτός.
9: Στην ελεύθερη αγορά. Ναι, απλά δεν μπορείς να πάρεις τώρα και το Βαρέλα και να γυρίσει ο Παυλέγκα.
2: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
9: Δηλαδή, ναι.
1: Για Πασχαλάκη, Αστέρα, Άκτορ που ρωτάνε πολύ, δεν υπήρξε ποτέ θέμα Αστέρα, Πασχαλάκη.
0: Όσοι βλέπετε την εκπομπή εδώ, μια χαρά τα έχετε
1: δεν
0: καταλάβει.
1: Δεν υπήρξε θέμα κανένα Αστέρα, Πασχαλάκη.
0: Ναι, εννοείται πως ποτέ δεν υπήρξε.
9: Όπως επίσης, συνεχίζοντας και το κενό που δημιουργείται θα δημιουργηθεί μάλλον στο αριστερό άκρο της επίθεσης, εκεί όπου ο Τάχα Άλλη έδινε λύσεις, είχε με το που παίρνει μπροστά τραυματίζεται και τώρα θα μείνει ο ΠΑΟΚ με τον Τάισον και τον Σορετήρε ως backup. Είναι δύο πολύ σοβαρές απώλειες, πολύ σοβαρές άσχημες ειδήσεις που προκύπτουν από το σημερινό ρεπορτάζ. Βεβαίως υπήρχαν οι φόβοι από την Κυριακή το βράδυ. Όσο περνούν οι ώρες, βεβαίως μέσα στη μέρα θα υπάρχει και επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Αλλά το πράγμα πάει προς τα εκεί και είναι πολύ άσχημο. Πολύ άσχημο.
1: Ρε φίλε, ο Παύλεγκα έχει χτυπήσει με όλους τους τρόπους. Δεν υπάρχει αυτό παλικάρι.
9: Έχει χτυπήσει με τα πάντα.
1: Έχει πολύ μουτζα πάνω.
9: Είναι αλήθεια.
1: Mm-hmm. Μία τον είχε φάει ο Σβιντέρσκι, μία κάποιος άλλος είχε πέσει πάνω του. Και κάτι είχε πάλι πέσει μία πάλι. Ναι.
0: Συμφωνώ ότι ο Τσιφτσής είναι αξιολογότατος για βασικό σκίπερ, αλλά είπαμε με τον Θοδωρή ότι χρειάζεται και κάτι ακόμα ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Έχει αρκετά παιχνίδια, ακόμα και αν δεν έχει Ευρώπη. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Πες μου λίγο για την κεντρική διαχείριση, για τη στάση του ΠΑΟΚ, με αφορμή και αυτό με την ΑΕΚ που καταλήγει στην περκάπιτα.
9: Κοίταξε, για την κεντρική, εννοείς για τις μικρές ομάδες τώρα, έτσι, αυτό που συζητούν τώρα για τις μικρομεσαίες, τέλος πάντων. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ εξ αρχής είχε πάντα τη θέση ότι να βοηθάει, να προσπαθεί και αυτός να βοηθήσει τις ομάδες πλην των Big Four να πάρουν όσο γίνεται περισσότερα χρήματα. Βέβαια, σε αυτό το δια 14 προφανώς δεν πρόκειται να προχωρήσει από κανέναν. Αλλά η θέση του ΠΑΟΚ ήταν πάντα, αν θυμάστε πριν ένα-δύο χρόνια, δεν θυμάμαι, ήταν υπογράψει το συμβόλαιό του τηλεοπτικό και είχε θέσει ως όρο να πάρουν πρώτα οι υπόλοιπες ομάδες τα συμβόλαιά τους στα τηλεοπτικά και μετά να υπογράψει. Είναι μια πάγια θέση. Προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι θα κινηθεί και ο μεγαλομέτωχος σε αυτή τη διάσκεψη. Το που θα καταλήξουν, σε τι ποσοστό, σε ποια... όσο το δυνατόν πιο δίκαιη λύση για όλους, δεν το ξέρω. Πάντως, η διάθεση του ΠΑΟΚ είναι να βοηθήσει όσο γίνεται περισσότερο με τα τηλεοπτικά συμβόλαια και τους μικρομεσαίους.
0: Όλη η διάθεση έχουν τέτοια, καλή, αλλά δεν θα περάσει ποτέ αυτό. Τέλος πάντων. Όταν έχει την ώρα της ψηφοφορίας.
9: Κάπου πρέπει να τα βρουν στο ποσοστό, νομίζω, Βασίλη.
0: Συμφωνώ.
9: Εντάξει, το 2014 ήταν ένα ουτοπικό έτσι κι αλλιώς.
1: Όχι, ρε παιδί μου, μισό λεπτό για να το βάλουμε σε μια σωστή βάση. Οκ, η αρχική κουβέντα ήταν το 2014. Επειδή όντως είναι ουτοπικό αυτό, το πλάνο, τέλος πάντων το ευρύ πλάνο οδηγούμενοι μετά από δύο χρόνια στην κεντρική διαχείριση, είναι ένα 50% του κουμπαρά το 2014. Και μετά, με διάφορους τρόπους, να βγουν κάποια ανάλογα την εμπορικότητα, δεν ξέρω τη θέση, να βγαίνουν μετά τα υπόλοιπα πόσα θα παίρνει ο καθένας.
9: Με αυτό λέμε, εκεί στα ποσοστά είναι το θέμα, πώς θα μοιραστεί η πίτα.
1: Για τους μικρούς θα ήταν σίγουρα ωφέλιμο, γιατί θα παίρνει παραπάνω λεφτά.
9: Άμα υπάρχει καλή διάθεση,
1: εννοείται. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το διαχειριστούν.
9: Άμα υπάρχει καλή διάθεση από τους τέσσερις.
1: Δεν τη διαπιστώνω πάντως καλή διάθεση.
10: Καλή διάθεση υπάρχει.
9: Λέω, αν υπάρχει.
10: Καλή διάθεση. Σαν διάθεση, δηλαδή, υπάρχει καλή διάθεση.
1: Γιατί να συνεργαστούν.
10: Να βοηθηθούν οι μικροί. Α. Υπάρχει καλή διάθεση από όλους. Τι σκοπούς έχει κάθε ομάδα,
1: ναι,
10: πίσω από την καλή της διάθεση, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά ότι υπάρχει καλή διάθεση από όλους, να βοηθηθούν οι μικροί περισσότερο στα οικονομικά.
9: Αυτό είναι συνολικό.
0: Υπάρχει και κριτήρια όμως και
10: υπάρχει καλή διάθεση. Όμως άλλο το ένα, αυτό.
2: Το απλά κάνουμε.
0: Θα πάρουμε λεφτά και να βλέπουμε τέτοια γήπεδα.
10: Δεν μπορεί.
0: Δεν έχει νόημα.
10: Δεν μπορεί μια ομάδα να κοστολογηθεί το ίδιο τηλεοπτικά που έχει 500 εισιτήρια στο γήπεδό της και το ενδιαφέρον είναι μικρό, με μια ομάδα του Big Four που έχει 15-20.000 εισιτήρια.
1: Ή με μια ομάδα της επαρχίας η οποία μπορεί να έχει
0: κοστολογηθεί. Και είναι και αυτό που λένε πάντως και ο Τάσος το πει σωστά. Και οι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν χρήματα στο ποδόσφαιρο, δηλαδή ένα κριτήριο, εγώ σου λέω, ακαδημίες, σε τι επίπεδο τις έχεις. Δύο, γήπεδο. Σε τι επίπεδο το έχεις? Ναι. Έχεις δικό σου γήπεδο, το συντηρείς, πληρώνεις λεφτά κάθε μήνα.
4: Προπονητικό.
2: Ρε φίλε, στο παιχνίδι να ημέγγινε ο Ολυμπιακός φέτος, εννιά ημέγγινε, δεν είναι μια ομάδα που παίζει Champions League.
0: Ναι.
2: Τα προκριματικά του Champions League, τα play-off μετά κλπ. Έχουν πολύ αυστηρές προδιαγραφές από την UEFA που σου λέει είναι ακριβό προϊόν. Όταν διεκδικείς να μπεις εδώ και να θες να πάρεις από την πίτα, θα πρέπει να είσαι OK. Mm-hmm. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μας έλεγε ο άνθρωπος που ήταν γραφείο τύπου στην ημέγγινε. Τους είχαν ισοπεδώσει τη UEFA. Μέχρι την προτελευταία μέρα, δηλαδή, είχε συνεργεία με στο γήπεδο και φτιάχνανε πράγματα. Δεν φτάνανε οι θέσεις των δημοσιογράφων.
0: Ναι.
2: Βιδώνανε εξτρά καθίσματα, να περνάνε δίκτυα. Σου λέω π.χ. πάνω στη δουλειά μας. Δεν σου λέω σε άλλο κομμάτι τώρα με το γήπεδο που τι του ζητάγανε απ' έξω, έξω χώρους κτλ. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ τώρα έχουν όλοι μια εύκολη επιλογή. Λέει, ανέβηκε Καλαμάτα. Δεν έχει έτοιμο γήπεδο Καλαμάτα. Θα είναι έτοιμο τον Οκτώβριο, λέει ο Δήμαρχος. Να δώσει λεφτά η περιφέρεια, να δώσει. Περιμένει ο κόσμος Καλαμάτας να ανέβει. Πάει πέρυσι, γεμίζει όλο το γήπεδο, χαίρεται, πανηγυρίζει. Κάνει δήλωση χθες το βράδυ Δήμαρχος Καλαμάτας και λέει: λογικά θα είμαστε έτοιμοι 22 Νοεμβρίου. Κάτι κάτι φίλοι στο καλοκαίρι και του έλεγα: άμα παίξει το 27, να είστε ευτυχισμένοι. Αν πέρασε έξω από το γήπεδο, δεν υπάρχει προβολέα κτλ. Άστο τώρα. Λοιπόν, βρίσκει μια λύση. Τη δίνει το γήπεδο ο Αστέρας. Βρίσκει μια λύση με την Νίκαια. Δημιουργείται στην πλάτη μια. Θέλω να σου πω και κάτι δικαιολογημά. Σου λέει άλλο με τον Παναθηναϊκό Δημήτρη να πα να παίξει την Νίκαια. Γιατί δεν έπαιξε ξέρω στην τρίπο.
0: Και κακή υποψία.
2: Ναι, ρε παιδί μου, γίνεται μια τέτοια ιστορία. Ναι. Βρίσκεται εκτεθειμένο το γραφείο τύπου Καλαμάτας, βλέπω γκρινιάζουν, μείνανε μέσα, λέει, έξω από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, άμα είχε 50 διαπιστεύσει 100 αιτήματα και έχει κόψει του 30, θα βρίζουν οι άλλοι. Τι θα κάνουνε. Σου λέει, πώς μας έχεις κόψει. Τι να κάτσει να πει, δεν έχω γήπεδο. Τα ίδια και με άλλες ομάδες. Θες λοιπόν να πάρεις από την πίτα. Το θέμα είναι αυτό που λέει ο Τάσος. Όχι κριτήρια. Δηλαδή, πας στη Λιβαδία να περιγράψεις αγώνα, ρε φίλε. Και θες ένα σετ μαντιλάκια για να καθαρίσει από πάνω από τη σκόνη, από τα δημοσιογραφικά, ρε φίλε. Δεν είναι normal.
0: Συμφωνώ.
2: Δεν είναι normal. Πάει ο κόσμος να κάθεσαι ένα γήπεδο. Πάει ο κόσμος, πληρώνει, του παίρνει 40 ευρώ, ρε φίλε. Πάει 40 ευρώ και πληρώνει και βάζει αν κάτσει κάτω, αν τολμήσει και κάτσει κάτω, παίζει να πάρει την τσίκλα την προπέρσινη που είχε μασίσει. Δεν υπάρχει τώρα εδώ, μιλάμε για τρέλα.
4: Κάνα χώρο υγιεινή, τουαλέτε τέτοια δεν
0: είναι. Εδώ λοιπόν.
2: Δηλαδή στην Αγγλία πα σε γήπεδο και λέει, ρε φίλε, χαίρετε.
0: Είναι εμπειρία.
2: Πώς να το κάνουμε.
0: Καλά, και εδώ εμπειρία είναι από την άλλη πλευρά. Θέλω να σου πω κάτι, φίλε. Εδώ να γίνει λοιπόν ένα. Πώς το λένε, ένα κουμπαράς, όπως λέει Βασίλη μου, με κουτάκια. Και να κάνεις τίκ εδώ και να παίρνεις ποσό για κάθε τι που κάνεις σωστά. Ξαναλέω, ακαδημίες, γήπεδο, δημοσιογραφικά, ό,τι πληρεί τις προϋποθέσεις. Μεταγραφές από ένα σημείο και μετά από ένα ύψος και πάνω. Κατάλαβες τι λέω τώρα. Ναι. Αν ξοδεύεις, θα πάρεις. Τι να κάνω, συμβόλαια των 20.000
4: ευρώ. Να τα πάρεις για να τα επενδύσεις.
0: Μπράβο. Συγγνώμη, να κάνω συμβόλαια των 1.000 ευρώ μηνιαίως. Και να πάρω τα ίδια λεφτά με αυτόν που κάνει 200 και 300 χιλιάρικα μεταγραφές. Συμβόλαια.
2: Συμβόλαια είναι το τελευταίο, μωρέ.
0: Και αυτό
2: μπορώ εγώ να βρω 10 παιχταράδες με 1.000 ευρώ το μήνα. Και να τους πάρω.
0: Δεν γίνεται να βρεις 10 παιχταράδες με 1.000 ευρώ το
2: σου
0: μήνα.
2: Σου λέω, ρε παιδί μου, μπορεί να βρω 10 παιχταράδες με 1.000 ευρώ
4: έτσι
2: το μήνα.
4: Έτσι έκανε το φλερτ.
0: Εντάξει.
2: Τα υπόλοιπα όμως που λες είναι πολύ σημαντικά. Και αυτά που τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές τώρα. Τι να λέμε. Εδώ δεν υπάρχουν.
0: Βάλε 10 κριτήρια, ρε παιδί μου.
2: Εδώ τραυματίστηκε ο Λικαμπή στο Βόλο και τον πηγαίνανε με το.
11: Κατά παντού, νομίζω.
2: Με το φορείο.
11: Γιατί ο Παυλέγκα από εκεί
2: με τι πήγαινε. Να τον βάλουν πάνω. Να...
11: Γιατί ο Παυλέγκα με τι πήγαινε. Το χειροκίνητο πήγαινε πάλι.
2: Είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει εκείνο το αυτοκινητάκι να μπαίνουν παίχτε.
12: Χειροκίνητο,
11: ναι. Θέλει βενζίνη, θέλει πετρέλαιο. Έχει πάει ακριβώ.
2: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Ντροπή. Ντροπή. Δεν υπάρχουν τουαλέτε που λέει ο Τάσο. Δεν υπάρχουν τουαλέτε.
0: Έχω πάει να περιγράψω
2: πριν. Για να πει σου πρώτα.
0: Τα τζάμια ήταν τόσο βρώμικα.
2: Να πα στο σπίτι σου πρώτα.
0: Τα τζάμια ήταν τόσο βρώμικα που όταν έπεσε αντιλιά δεν έβλεπα του παίκτε.
11: Ναι, ρε φίλε.
0: Σου έχει τύχει αυτό ρε σε γήπεδο.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί τυχαίνει συνέχεια.
2: Μου έχει τύχει.
0: Έβαλα τον παραγωγό τη μετάδοση και μου έφερε Άζαξ και κάναμε και καθαρίζαμε τα τζάμια.
11: Φίλε, δεν στο λέω τώρα.
0: Την ώρα του αγώνα, πρόσεξε. Άλλαξε ο ήλιο.
11: Δεν στο λέω λόγω αστέρα τώρα λόγω σχέση.
0: Άστο σε ποιο γήπεδο.
11: Πηγαίναμε κάποτε στην Τρίπολη. Όποιο πήγαινε από την απέναντι πλευρά από τα δημοσιογραφικά, λύγησε, γονάτιζε. Από το κρύο, από τις συνθήκες κτλ. Για να πω εδώ δημοσιογραφικά όταν άλλαξαν οι συνθήκες οι οποίες έπαιρναν. Χαίρεσαι, πας δηλαδή και είναι οκ. Okay. Έχει το WiFi και το δηλαδή. Και ο κόσμος νομίζω άμα μπήκε το σκέπαστο θα ήταν πολύ καλύτερα, θα ήταν πολύ πιο φιλόξενο.
0: Να γίνονται ρε παιδί
11: δηλαδή,
0: μου.
11: Τι να πει, μου λέγανε πήγαινε άλλο το καλοκαίρι στον πύργο, πήγα 15 μέρες στον πύργο, μου λέγανε ο πύργος θα ανέβει, ο πύργος θα ανέβει. Όπως ανέβει θα πέσει, του έλεγα, τι με βρίζανε. Πώς να πεις, αφού δεν υπάρχει τίποτα. Έχει πρόβλημα στατικότητα στο γήπεδο, δεν έχει ασχοληθεί κανείς από τους τοπικούς φορείς. Ο Δήμαρχος κοιτάει να φέρει και μια τραγουδίστρια να γεμίσει την πλατεία με 150 άτομα να χειροκροτάνε, να σβηστεί και κανένα κονδύλι από δεξιά και αριστερά. Και δεν μπορεί το γήπεδο να φιλοξενήσει κόσμο. Είναι και τιμωρημένος και πάει και στο πήγαινε, παίξε. Πύργο Άιλ στο Παπελοπονισιακό. Φάει την τεσάρα σου και γύρνα. Πήγε ο άλλος βουλευτής και θα μαζέψει κανένα ψήφο και βάζει φωτογραφίες. Πήρε 30 like από κάτω, δεν το περάσουν πριόνι. Το αφού εγώ να μου τέτοιο. Κατάλαβε. Να γράψει ότι πήγε να δει τον πύργο. Συγχαρητήρια.
2: Να δεις πύργο ΑΕΛ 04 να πούμε. Δεν είναι, για 07.
0: 30 like.
2: Και άλλοι περιμένουν. Τρώγανε τον πηγαίνουν, τρέχανε, ταξιδεύανε παντού πέρυσι. Να στηρίξουν την ομάδα.
9: Ολόκληρη Θεσσαλονίκη έχει τρία γήπεδα.
2: Τα ίδια Ζάκυνθος. Βγήκε Ζάκυνθος κατηγορία. Μπαλάρα πέρυσι. Η καλύτερη ήταν στη διαδικασία των μπαράζ. Βγαίνει Ζάκυνθος για να παίξει. Ζάκυνθος γηπεδούχη λέει στην Ηλιούπολη με την Ελασσίρου. Τετράμπαλο και εκεί. 1-4 η Ελασσίρου.
0: Λοιπόν, λέει ο φίλος, ομάδες χωρίς γήπεδο και χωρίς συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων να μην μπαίνουν στην πρώτη κατηγορία. Αλλά αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο να γίνει, ρε φίλε. Εντάξει. Αν είναι μια ομάδα, μπορεί να μην έχει τόσο κόσμο. Τα άδεια γήπεδα είναι κακή διαφήμιση. Συμφωνούμε όμως αυτό που λες. Δεν είναι κακό αυτό που λες.
4: Άμα δεν έχει κόσμο, να δώσει εισιτήρια στο φιλοξενούμενο.
0: Σωστό και αυτό.
2: Να γεμίσει το γήπεδο.
0: Σωστό. Να δώσει. Κύριε Καπετανάκο, πήρε το λόγο και καλά έκανε. Σοφά έπραξε. Συνεχίζω με σένα. Θοδωρή, έχει δουλειά να μείνει λίγο ακόμα μαζί μα. Θα σε κρατήσουμε μέχρι το τέλος. Έχει διάθεση λίγο ακόμα.
9: Βέβαια, θα με κρατήσετε.
0: Ωραία. Μήπως προκύψει κάτι στο τέλος.
2: Αυτό το χάρισμα που έχει όμως. Ενώ δηλαδή θέλει. Μπορεί η παραγωγή τώρα να έχει υποσχεθεί το αποδεσμεύσει. Έχει μια δέκα και του λέει: έχει λίγο χρόνο και
7: Α πει δεν έχω.
2: Πόσο ωραία το κάνει.
0: Αν δεν έχει χρόνο, θα μου πει. Ο Βασίλη θα πει: έχω.
2: Εντάξει, όχι, το κάνει με ένα ξεχωριστό τρόπο, οφείλω να ομολογήσω. Θα το λάβουν υπόψη του Περκάπιτα όταν έρθει η ώρα.
4: Ναι, ναι. Μια που έχει για Περκάπιτα. Η ΆΕΚ έχει δώσει τα χέρια από τον Αύγουστο και έχει υπογράψει το νέο τετραετέ συμβόλαιο. Νέο τετραετέ γιατί συνεχίζει στην Περκάπιτα η ΆΕΚ. Δεν είναι καινούριο. Δεν πήγε τώρα.
7: Γιατί κάποιοι, το 30, δηλαδή.
4: Κάποιοι το συσχετίζουν με τις τωρινές εξελίξεις στα τηλεοπτικά ότι επέλεξε να πάει εκεί. Η ΆΕΚ συνεχίζει. Ήταν από πριν. Είχε δώσει τα χέρια.
7: Επέκταση.
4: Με την per capita. Εξαιρετικές σχέσεις, το είπαμε και πριν ο κ. Ηλιόπουλος με την οικογένεια Βαρνογιάννη πάρα πολλά χρόνια και ιδιαίτερα με τον Γιάννη Βαρνογιάννη. Η ΆΕΚ θα λάβει περίπου στην τετραετία.
0: Με τον κύριο Μαρινάκη.
4: Ορίστε.
0: Με τον κύριο Μαρινάκη.
4: Δεν θα το έλεγα.
0: Με τον κύριο Κυριακού.
4: Δεν είναι ο Κυριακού, είναι ο Σόλακ.
7: Ο καθένας από την per capita.
0: Τονίζεις τον έναν από τους εταίρους.
7: Γι' αυτό και τον μέτρησε αυτό. Προφανώς
4: ξέρω ότι μέτρησε αυτό πάρα πολύ.
7: Η πλευρά εκείνη έβαλε τον Γόντικα.
4: Και ο κύριος Γόντικας που είναι άνθρωπος της οικογένειας και ο CEO έκανε όλες τις επαφές με την ΑΕΚ.
7: Να μιλήσει με την ΑΕΚ.
4: Η ΑΕΚ είχε και το ενδιαφέρον. Μάλλον δεν μετουσιώθηκε ποτέ σε πρόταση από την πλευρά του κύριου Αλαφούζου. Μια συγκεκριμένη, το ενδιαφέρον με συγκεκριμένο ποσό. Τελικά επέλεξε το υψηλότερο τίμημα, το οποίο είναι και η per capita. Είναι περίπου τα 50 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη τετραετία. Η ΆΕΚ έπαιρνε κοντά στα 10 εκατομμύρια ετησίως από το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Τώρα πάει στα 12,5 περίπου. Πολύ πρόχειρα τώρα, χωρίς να έχουμε τα συμβόλαια μπροστά μας. Ανεβαίνει το ποσό της. Μάλιστα, παίρνει εγγυημένα και την τετραετία. Η ΆΕΚ δεν έκανε. Για ένα χρόνο ή για δύο χρόνια.
0: Μιλάμε
4: να κάνει...
0: τώρα για αδιανόητο μεγάλο ποσό. Είναι 50 εκατομμύρια περίπου για 4 χρόνια. Εγγυημένα αυτά.
4: Ναι. Και όταν το βάζεις και στις χρήσεις κάθε έτους, καταλαβαίνεις ότι εξυπηρετεί πάρα πολύ τους σκοπούς των ΠΑΕ που είναι εταιρείες. Μην το ξεχνάμε.
0: Μεταγραφές.
4: Είναι εταιρείες.
7: Σε όλα.
4: Αυτό σε για το λέμε. Κομμάτι αυτό, το οποίο έχει κλείσει από τον Αύγουστο. Πέσαν οι υπογραφές και έχει κλείσει αυτό το ζήτημα. Απλώς έγινε χθες από κάποια πλευρά η διαρροή της συμφωνίας με την per capita εν ώψη και της σημερινής. Τηλεδιάσκεψη των ιδιοκτητών των μεγάλων ομάδων. Η ΑΕΚ, συνεχίζοντας από το παιχνίδι με τον Βόλο, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για τα πεπραγμένα και τα λεγόμενα του κύριου Μπέου και γενικότερα το πώς πάει να παρουσιαστεί ως ευνοημένη σε όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί. Για όσα είπε ο κύριος Μπέος, ότι ο Νίκολιτς του είπε μετά το τέλος του αγώνα ότι δεν είναι πέναλτι φάση με τον Γιώβιτς. Υπήρχε και το πρωί μια ανάρτηση του Τάσου Τσατάλη. Του υπεύθυνου του γραφείου τύπου της ΠΑΕΑΕΚ, ότι ο Νίκολιτς, βλέποντας όλα τα slow motion replays μετά το τέλος του αγώνα για τη φάση του πέναλτι στο Γιώβιτς, δήλωσε κατηγορηματικά στη συνέντευξη τύπου ότι ήταν καθαρή παράβαση. Εξάλλου, όπως δήλωσε και πολύ πρόσφατα, πριν προσέλθει στη συνέντευξη τύπου, βλέπει πολύ αναλυτικά τα στοιχεία του κάθε αγώνα, ώστε να είναι, όπως τόνισε, ακριβή σε όσα λέει. Έτσι, μετά και το τέλος του αγώνα στο Πανθεσσαλικό, εξέτασε λεπτομερώς τη φάση του Γιώβιτς και στη συνέντευξη τύπου δήλωσε κατηγορηματικά ότι ήταν καθαρό πέναλτι. Ο κύριος Μπέος αναλυθώς έβαλε στο στόμα του προπονητή μας λόγια που δεν είπε ποτέ, προφανώς για να εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς. Ο κύριος Μπέος.
9: Πάντως να σας πω κάτι, ναι. Να σου πω κάτι, Τάσο. Επειδή από περιέργεια μπήκα και άκουσα τη συνέντευξη που έδωσε ο Μπέος. Δεν είπε τέτοιο πράγμα.
7: Νομίζω το πήρε κιόλας.
0: Ανασκεύασε έτσι κι αλλιώς.
9: Μα δεν έχει να πάρει κάτι πίσω.
4: Έχει μιλήσει,
9: δεν το είπε.
4: Πρέπει να έχει μιλήσει 2-3 φορές έξω. Να ξέρεις.
9: Κοίταξε, είναι μια συνέντευξη που έδωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, έτσι. Δεν νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησε όλο το πράγμα.
4: Δεν ξέρω, πάντως μίλησε και 2-3 φορές απέξω από το γήπεδο.
9: Η συνέντευξη
7: της Θεσσαλονίκη δόθηκε την επόμενη του αγώνα.
4: Ναι, δεν ξέρω για ποια λέμε.
7: Και κάνει και δηλώσει με τη λήξη του αγώνα.
9: Ναι. Ναι. Ότι, κάτσε λίγο. Στη λήξη του αγώνα είπε ότι μου είπε ο Νίκολιτς ότι.
4: Δεν ξέρω για ποια συνέντευξη εννοεί. Δεν τώρα, ξέρω, επειδή μίλησε λέω και 2-3 φορές μετά, μίλησε και χθες, δεν ξέρω για ποια εννοεί. Αυτό λέω.
9: Χθες έδωσε μία συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, έτσι, που φιλοξενείται συχνά. Από εκεί ξεκίνησε, από την απομαγνητοφώνηση αυτής της συνέντευξης, την οποία την πήραν όλοι και την έκαναν. Δηλαδή θέλω να πω, αν μιλάμε για αυτή την συνέντευξη, γιατί δεν νομίζω ότι μίλησε αλλού ο Μπέος χθες. Είναι λάθος του αυτού που έκανε την απομαγνητοφώνηση. Άκουσα το ηχητικό από περιέργεια. Είπε, ρώτησα τον Νίκολιτς για το πέναλτι. Μου είπε, I don't see it. I don't see. Κάτι τέτοιο. I didn't see. Ναι. Δεν είπε, δεν ήταν πέναλτι.
4: Στην συνεχεία σήμερα πάντως έκανε μια νέα δήλωση ότι παραποιήθηκαν τα λεγόμενά μου. Και δεν έχω
9: αυτό
4: κανένα
9: λέω,
4: πρόβλημα με τον κύριο
9: αυτό λέω. Ίσως είναι η μοναδική φορά που ο Μπέος έχει δίκιο, γι' αυτό το λέω. Ίσως.
7: Όπως
9: δεν ξέρω αν έχει μιλήσει και αλλού.
4: Για αυτά που έχει πει την Κυριακή όμως και είπε και χθες πάλι για δημοσιογραφικά σκουπίδια.
9: Άλλο.
7: Συγγραφή κασέτα που έλεγε κάποτε και ο Μπέος.
4: Θες να πει κάτι, κύριε Μηρωτσό?
12: Όχι, ο Τόξη.
4: Να πει κάτι λίγο, είναι έκτακτο.
12: Ναι, για λέγε.
7: Έλα, πρόεδρε.
13: Πού το ξέρει? Α, επειδή το στρε νόμα. Απορρίφθηκε, δεν μπήκε καν στη διαδικασία, σε ψηφοφορία η πρόταση Αλαφούζου. Απορρίφθηκε για τη διαίρεση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων δια 14. Απορρίφθηκε και από ΠΑΟΚ και από ΑΕΚ και από Ολυμπιακό. Πέρασε παμψηφή η πρόταση Μαρινάκη για να γίνει μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, τη γνωστή την Deloitte, την έχουμε ακούσει πολλές φορές, σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για την αύξηση εσόδων όλων των ομάδων. Και όλες οι ομάδες ξεκαθάρισαν ότι θα τιμήσουν τα τηλεοπτικά του συμβόλαια που έχουν αυτή τη στιγμή. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν. Αναμενόμενο να απορριφθεί, το είχαμε πει ότι δεν πρόκειται να περάσει η πρόταση Αλαφούζου, ότι θα απορριφθεί. Και πράγματι απορρίφθηκε, δεν πήγε καν σε ψηφοφορία και περνάει η πρόταση Μαρινάκη που δεν έχει κάτι ξεκάθαρο. Δεν σου λέει, θα βάλουμε μια εταιρεία, την Deloitte. Να κάνει έρευνα για την κοινή τηλεοπτική διαχείριση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ λέω ως συνέχεια ότι ο Αλαφούζος είχε πει πως αν δεν περάσει πρότασή του, δεν ξέρω αν θα το κάνει, πως αν δεν περάσει πρότασή του θα πάει μία προς μία στις ομάδες. Σαν πρόεδρος της Λίγκας θα διαπραγματευτεί με τις ομάδες μετά μία προς μία. Αν θα πάει στον Ατρόμητο, στο Βόλο, στο Λιβαδιακό.
12: Για να τους πει τι. Μαζί το πάμε.
9: Για να αυτοί τι να διαπραγματευτούν, ρε, αυτοί θέλουν.
12: Αυτοί θέλουν γιατί θα τους βολέψει. Ναι. Το θέμα να πάει.
4: Να διαπραγματευτεί με έναν έναν.
13: Ναι. Αυτό όχι σαν Sky.
4: Όχι.
13: Αυτό είχε πει 21 Αυγούστου.
9: Ναι.
13: 21 Σεπτέμβρη, πόσο έχουμε σήμερα, 22. Πόσο έχουμε. 22 Σεπτέμβρη δεν ξέρω τι θα κάνει. Αλλά ο Αλαφούζος έτσι κι αλλιώς το ήξερε ότι θα απορριφθεί. Μάλιστα υπήρχαν συνεργάτες του στις τελευταίες μέρες που του έλεγαν μην την κάνεις καν την πρόταση. Αλλά είπε όχι, ότι εγώ θέλω να δείξω.
14: Δεν υπάρχει μια στο εκατομμύριο περίπτωση να ασχοληθεί η Deloitte και να μην λάβει υπόψη της αυτό που λέγατε στην αρχή που σας άκουγα όταν ήμασταν στον δρόμο. Ότι δηλαδή θα υπάρχει υπερκάπιτα, θα υπάρχει Sport FM πλατφόρμα, θα υπάρχει Magenta, θα υπάρχει Nova. Είναι πολύ βασικό κριτήριο αυτό. Δηλαδή ο κόσμος υποφέρει. Ο κόσμος θέλει να δει μπάλα. Το βλέπει το πρωτάθλημα. Ακόμα και αν βρίζει, λέει οτιδήποτε, σε εκτιρίζει, δεν του αρέσει η εικόνα, οτιδήποτε. Το βλέπει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, τώρα για όσους δεν το ξέρετε, στην ίδια πιάτσα είμαστε. Και οι δύο μεγάλες πλατφόρμες συντηρηθήκαν όλα αυτά τα χρόνια από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν συντηρηθήκαν γιατί παίρνανε το γερμανικό, γιατί παίρνανε το άλλο.
13: Έχεις δίκιο. Ο Έλληνας θέλει να βλέπει την ομάδα του. Ο Έλληνας πληρώνει για να βλέπει την ομάδα του.
14: Βάζει, άμα θες να δει Champions League μόνο, βάζει αρένα σπορτ σέρβικο. Τότε και με AVPN βάζανε και βλέπανε αέρα πατέρα όλοι.
12: Και πάνω σε αυτό λίγο.
13: Όπως και EuroLeague, μπορεί να βάλει EuroLeague TV, άμα θε.
12: Ότι θα τηρήσουν τα συμβόλαιά του όλες οι ομάδες. Να πω το εξής, ότι αν τυχόν αλλάξει χέρια μια πλατφόρμα, κληρονομεί ουσιαστικά, παίρνει.
7: Και τα συμβόλαια.
12: Και τα συμβόλαια και τις οφειλές.
13: Π.χ. Αλαφούζος Νόβα.
14: Αυτό κράτα μία πισινή εκεί για τους όρους που έχει βάλει κάθε ομάδα.
12: Αν αλλάξει η ιδιοκτησία.
14: Γιατί παίζει τις ομάδες στο συμβόλαιο μέσα να έχουν όρο. Ότι αν γίνει τέτοιο, έχουμε λόγο μετά να διαπραγματευτούμε.
12: Με εντυπωσιάζει που το αναφέρει, γιατί δεν αναφέρει τίποτα τυχαία εσύ.
14: Εντάξει, σου λέω. Κράτα μία πισινή εκεί.
12: Λοιπόν, περιμένετε. Break για το άξιο 24.
14: Συμβόλαια, γενικά.
12: Break για το άξιο 24. Γυρίζουμε. YouTube Αθλέτικο, παραμένουμε εδώ. Έχουμε κι άλλα να πούμε.
15: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
16: Δυσγλυκινικό.
15: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors.
15: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Έλα τόσο.
4: Επειδή ρωτάει ο κόσμος για τα εισιτήρια με Manchester City, ναι. Αυτό που ξέρω είναι ότι από Δευτέρα θα έχουμε νεότερα. Ακόμα και τη Δευτέρα μπορεί να βγουν. Η ΑΕΚ δικαιούται πάνω από 3.000 εισιτήρια. Αυτός είναι ο αριθμός που δικαιούται για το παιχνίδι με τη Manchester City στο Etihad στις 20 Οκτωβρίου. Πενθήμερο ρεπό. Επιστρέφουν το Σάββατο πρωί στις προπονήσεις. Υπάρχει την Τρίτη φιλικό με την Άθεση Καλυθέα. Θα γίνει Κυριακή 4 Οκτωβρίου φιλικό με τον Πανετολικό στο γήπεδο στο Ελλήνικον, το καινούριο.
3: Ναι.
4: Εκεί θα γίνει 11 το πρωί.
5: Έλα, ρε.
4: Ναι. Αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο σοβαρό.
3: Ωραία.
4: Με τα γραφικά, επαναλαμβάνω, το είπα και χθες. Βλέπω πολύ δύσκολα η ΑΕΚ να κάνει. Δεν υπάρχει κάποια περίπτωση στην οποία έχει ξεκινήσει επαφές και συζητάνε μεταξύ τους οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Δεν βλέπω κάτι. Καρβαχάλ πήγε Ετχόβεν.
3: Ναι, το είδα. Το είδα αυτό. Πήγε εκεί. Αλέξη μου. Γεια, λέγε.
6: Καλά, Βασίλη.
3: Τι γίνεται.
6: Νομίζω το περισσότερο ενδιαφέρον έχει το μπάσκετ. Έβλεπα τώρα το μπασκετάκι.
3: Αυτό είδα και
6: ένα πολύ ωραίο μάτς. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς με την Μπαχτσέ Σεχίρ, που είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στο EuroCup, την οργάνωση στην οποία θα συμμετάσχει ο Άρης. Μάλιστα, από τις στοιχηματικές εταιρείες δίνεται και τρίτο φαβορί μετά από ΠΑΟΚ και Άρη για την κατάκτηση του τροφέου. Με πάρα πολύ καλό, δυνατό ρόστερ, με εξαιρετικούς παίκτες και πολύ καλές μεταγραφές. Πήρε τον Αλέξανδρο Μπράβοβιτς, έχει από πέρυσι τον Μαλακάι Φλίν. Πολύ καλή ομάδα. Ο Άρης ξεκίνησε εντυπωσιακά, είχε ένα πρώτο πεντάλεπτο. Προηγήθηκε 17-6 στο συν 11, αλλά κάποιες κακές επιλογές στην επίθεση, βιαστικές, κάποια ατομικά λάθη και η καλύτερη άμυνα που έπαιξαν οι Τούρκοι στη συνέχεια.
3: Ναι, για συνέχισε.
6: Ναι, 30-38 ήταν ένα λεπτό τώρα πριν το τέλος του μηχρόνου που το άφησα το μάτς. Αυτές είναι εικόνες από τα Λίαν προσεχώς.
3: Κυριάκος, βλέπουμε. Συγγνώμη, δεν λέμε για σένα. Είχαμε ένα σουπεράκι από κάτω και μου θύμισε λίγο τον αδερφό μας. Έλα, για λέγε.
6: Ναι, αύριο θα δοθούν στις 12 η ώρα το μεσημέρι στην διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια, τα ελεύθερα που λέμε, καθώς έχουν διατεθεί ήδη περίπου 4.200 διαρκείας. Ό,τι έχει απομείνει αύριο και αφορά αυτός ο αριθμός τα παιχνίδια του πρώτου γύρου στην Basket League αλλά και τα παιχνίδια του πρώτου γύρου στο EuroCup, καταλαβαίνει κανείς ότι σε χρόνο τετέ θα εξαφανιστούν, όπως έγινε και με τα διαρκείας. Δεν θα χρειαστούν και πολλά λεπτά, προκειμένου ο κόσμος του να εξαφανίσει και αυτά τα όσα ελεύθερα εισιτήρια θα διατεθούν. Ο Άρης, ο οποίος ξεκινάει, θυμίζω, ο μπασκετικός, την επόμενη Τρίτη της υποχρέωσης του για το EuroCup. Ζυγώνει ο καιρός με εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Λεμάν. Η πρώτη αναμέτρηση για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη. Στο ποδόσφαιρο δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, παιδιά. Τώρα είναι διάστημα διακοπής, ευκαιρία για δουλειά, ανασύνταξη. Ο Άρης δεν έχει διεθνείς. Άρα ο Γρηγορίου, ακόμη και ο Καντεβέρε που είχε κληθεί στην Εθνική Ζιμπάμπουε λόγω ενός τραυματισμού, ελαφρύς ευτυχώς είναι ο τραυματισμός του επιθετικού του Άρη, θα μείνει στη Θεσσαλονίκη. Άρα ο Έλληνας τεχνικός έχει μπροστά του σχεδόν 3 εβδομάδες για να δουλέψει, να μοντάρει το γκρουπ, να βάλει μέσα στην ομάδα τους παίκτες που ήρθαν με κάποια καθυστέρηση. Διότι τον Άρη περιμένει ένα σετάκι 6 αγώνων χωρίς ντέρμπι μετά τη διακοπή που θα μας δείξει πραγματικά τι μπορεί να κάνει και θα κρίνει και πολλά πράγματα. Νομίζω θα κρίνει και την παρουσία του Έλληνα τεχνικού ξεκάθαρα. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάκτυλό μας. Εάν ο Άρης δεν πάρει βαθμούς σε αυτά τα παιχνίδια, προφανώς θα τεθεί ένα αμφιβόλο και η παρουσία και του Έλληνα τεχνικού στην τεχνική ηγεσία. Κάποιο φιλικό δεν έχει προγραμματιστεί. Τριήμερο ρεπό. Ο Άρης θα είναι ψωμάς, θα πάρουν τις λιγότερες μέρες ρεπό.
3: Έχει παίκτη να δουλέψει όμως, ρε φίλε. Λογικό είναι αυτό.
6: Ναι, ναι. Έχει. Το έχει υπερτονίσει ο Έλληνας τεχνικός ότι περιμένω τη διακοπή για να δουλέψω. Τρεις μέρες θα δώσει μόνο ρεπό, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και όλο το υπόλοιπο διάστημα θα έχει δουλειά με τους ποδοσφαιριστές.
5: Τρεις μέρες δεν το έχει στο κινητό.
3: Έμαθα ότι πρώην μου τα φτιάξα με άλλον μια συμβουλή. Στυλ του λουλούδια. Το ανθρώπο που τα φτιάξα μαζί της. Προχωράμε. Ωραία. Άλεξ, δεν έχει κάτι άλλο εσύ.
6: Όχι, κάτι άλλο. Πάρα για το τηλεοπτικό να πω όσον αφορά τον Άρη. Ο Άρης έχει παραχωρήσει από πέρσι τα δικαιώματά του στην per capita. Φέτος τρέχει η δεύτερη από τις 4 σεζόν συμφωνίας που έχει κάνει ο Άρης με την per capita, απλά για να το βάλω στην κουβέντα, με πολύ καλύτερα χρήματα, πήρε ένα συν 30% μπόνους, αύξηση, στο συμβόλαιο που είχε την προηγούμενη τριετία με την Nova. Αυτή είναι η συμφωνία που έχει κάνει.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελέμπετε, άλλη μια φορά να κάνω για την παρουσία της, είναι εκπομπή 3 με 5 σήμερα. Μια διαφορετική εκπομπή ή μάλλον πολύ συνηθισμένη σε σχέση με αυτά που σας έχουμε δείξει μέχρι τώρα. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα λέμε και αύριο μαζί της. Το eFood ήταν και αυτό εδώ μαζί μας και θα ήθελα πάρα πολύ να θυμίσουμε αυτόν τον πολύ ωραίο διαγωνισμό. eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Follow 2 λογαριασμούς, eFood και Αθλέτικο, like στο post, mention φίλοι στα σχόλια. 28/9 ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός αυτός. Μια φωτογραφία να βγάλουμε όλοι μαζί, ένα print screen, παιδιά. Τραβήξτε μας όλους μαζί, δεν θα μας ξαναδείτε όλους μαζί, το πιθανότερο. Χαμογελάστε όλοι.
7: Jeez.
3: Είμαστε εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπίλη, καλό ταξίδι.
8: Ανυπομονούμε γιατί. Δρόμο. Μην του λες καλό ταξίδι, σε παρακαλώ.
3: Γιατί ρε.
8: Θα λες καλό δρόμο.
3: Αφού πάει με αεροπλάνο.
8: Δεν το λένε.
4: Σε ποιο γήπεδο, ταξίδι, το Ερυθρό Αστέρα παίζε.
8: Σε αεροπλάνα σε αυτά. Καλό δρόμο.
3: Λοιπόν, Βασίλη, όλα θα πάνε καλά στο να λέει. Θα τα πούμε και στι συνδέσει μα εμεί live. Κύριε Βερβελέ, θα περιμένω πολλέ μέρε εδώ σήμερα αυτή τη βδομάδα. Κύριε Γουλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ σας, κύριε Καπετανάκο.
4: Σας το έπρεπε χαλαρά
9: με γιόνισε. Κλείνοντας, Βασίλη.
3: Να κλείσε, ναι.
9: Ναι. Τη Δευτέρα που θα έρθει ο Μυρότσος.
8: Για την άλλη Δευτέρα.
9: Να βάλετε ένα βανάκι της χαράς να έρθείτε.
3: Γιατί η Θεσσαλονίκη λες.
6: Περιττό να σας πω την ανάστατη πόλη με την άφηξη Μυρότσο.
8: Ανάστατη. Θα γίνει.
4: Ποια. Είναι συγκεκριμένο φίλο που έχει αναστατωθεί. Ξέρεις τις λεπτομέρειες.
8: Σατανάδες. Σατανάδες. Θα αναστενάξουν οι ταβέρνες.
4: Υπάρχουν έκτακτα μέτρα.
6: Έχω ήδη καταρτήσει το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων.
3: Μπράβο. Περιμένουμε υλικό ατελείωτο. Αλέξη Σαββόπουλε, είσαι εξαιρετικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαστά. Τα λέμε και εμείς πάλι από αύριο. Καλή συνέχεια. Και όλους σας ευχαριστούμε. Έχουμε πολλά σχόλια να κάνουμε αύριο για όσα συνέβησαν σήμερα στη συνεδρίαση που πήραμε ένα feedback πριν από λίγο από τον Βασίλη. Αλήθεια. Έχουμε πολλά να πούμε για τα τηλεοπτικά. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά όμως και για τα αγωνιστικά. Αλήθεια. Και ας μην υπάρχουν αγώνες.
4: Αυτό το καλές διακοπές μοιρώσω πολύ αλήθεια.
8: Αλήθεια.
4: Μπαν.
3: Φιλιά, καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο.

0: αμέσως μετά «Χωρίς χάρτη» με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Την Πέμπτη ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Ο Αλέξης Τσίπρας ζητά μείωση ΦΠΑ και πλαφόν στα διελιστήρια. Κάνει καλύτερα βίντεο από ό,τι κυβερνά το σχόλιο Μαρινάκη. Οι επιπτώσεις σε τρόφιμα και ακτοπλοϊκά λόγω του εφιάλτη στις τιμές των καυσίμων. Ραγίζει καρδιές η εξομολόγηση του πατέρα της Κυριακής Γρίβας στο Action 24. Δεν έρχεται πίσω ούτε η Κυριακή μου, ούτε κανένα από τα δολοφονημένα κορίτσια, αναφέρει με δάκρυα στα μάτια. Δικαίωση για μένα θα είναι το κορίτσι μου στην αγκαλιά μου, λέει η μητέρα της άτυχης κοπέλας. Αύριο η δίκη για τη δολοφονία της σε δεύτερο βαθμό. Ο δολοφόνος της 25χρονης ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ιγουμενίτσα για να τη σκοτώσει. Το προμελετημένο σχέδιό του. Την Πέμπτη, η απολογία του 27χρονου. Συγκέντρωση για τη δολοφονία της Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα με κεντρικό σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη». Απευθεία σύνδεση. Η κατάθεση της γραμματέας του ιατρείου του Κολονακίου. Στο μικροσκόπιο οι αντιφάσεις των υπαλλήλων.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

εντυπωσιακές χαράδρες. Πλούσια, πυκνά δάση, ορμητικά ποτάμια, χωριά φωλιασμένα στις πλαγιές των υψηλών βουνών της Βόρειας Πίνου. Καλώς ήρθατε στην Κόνιτσα. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

Αυτή είναι η Κόνιτσα, η κομμόπολη του νομού Ιωαννίνων, που βρίσκεται 64 χιλιόμετρα βόρεια των Ιωαννίνων, χτισμένη στις πλαγιές του βουνού Τραπεζίτσα, της οροσειράς της Πίνδου. Αμφιθεατρικά για να βλέπει τον κάμπο της Κόνιτσας, εκεί όπου συναντιέται ο Βοηδωμάτης, ο ΑΟΣ και ο Σαραντάπορος ποταμός. Η Κόνιτσα είναι, ας το πούμε, ένα από τα καλύτερα σημεία για αυτούς που θέλουν να εξερευνήσουν τα βουνά και να κάνουν δραστηριότητες στη φύση. Βρίσκομαι στην πλατεία της πόλης, εδώ που χτυπά ο παλμός της πόλης και είναι το κορυφαίο σημείο συνάντησης για τους ντόπιους.

0: Εδώ είναι η παλιά αγορά της Κόνιτσας. Η Κόνιτσα ή Κόνιτα στα βλάχικα γνώρισε μεγάλη εμπορική ακμή την εποχή του Αλή Πασά. Εδώ λοιπόν ήταν η παλιά αγορά της πόλης με τα μανάβικα, τα μαγαζιά που ο κόσμος κυκλοφορούσε για να πάρει τις πρώτες του ύλες. Σήμερα είναι όλα τα τσιπουράδικα και ταβέρνες και εδώ χτυπά ο παλμός τη νύχτα, καθώς τη μέρα όλοι πάνε προς την κεντρική πλατεία που ήμασταν πριν. Ωραία είναι εδώ, ε.
1: Εντάξει, είναι μια χαρά, ησυχία είναι. Έχουμε ησυχία μόνο.
0: Τώρα εδώ πώς είναι τα πράγματα στην πλατεία της Κόνιτσας.
1: Καλά είναι, μόνο την ησυχία τώρα, δε. Δεν ενδιαφερθήκαν έτσι για να φτιάξουν κάτι στον τόπο εδώ πέρα. Να μένει ο κόσμος εδώ.
0: Ναι. Ωραία η φύση όμως τριγύρω, ε.
1: Ναι, εντάξει, φύση ωραία, αλλά δεν έγινε υποδομή. Να μείνει κόσμος εδώ, να ζήσει εδώ, να έχει παιδιά, οικογένειες, σχολεία. Θα κτίσουν όλα και τα σχολεία, τα πάντα όλα. Παλιά εδώ η Κόνιτσα το 1930 είχε 2.000 κόσμου. Παλιά. Μετά έφτασε 14.000 και μετά κατέρευσε. Αφού δεν υπήρχαν δουλειές, τα γράμματα ήταν μακριά για τα

0: τα παιδιά να πάνε οι γονείς τους, αναγκαστήκαν και φύγανε.
1: Και φύγανε.
0: Ναι.
1: Εσύ έμεινες εδώ όμως, ε.
0: Εγώ έμεινα, ρε.
1: Λοιπόν, χάρηκα, συνεχίζω την πορεία μου.
0: Να είσαι καλά, παιδιά. Να είστε λεβέντες.
1: Έγινε.
0: Να ακούσετε εδώ στην Κόντσα. Να επισκέπτεστε. Έγινε ησυχία. Να πάτε μια πόρτα και πάνω.
1: Θα σε βάλω στην εκπομπή μου, έτσι. Να σε βάλω στην εκπομπή μου.
0: Ε, βάλε μου στην εκπομπή, τι έγινε.
1: Εντάξει, μπράβο.
2: Με το που έρθεις στην πόλη, στην νοτιοδυτική της άκρη σε καλωσορίζει το μονότοξο πέτρινο γεφύρι, κόσμημα όχι μόνο της Κόρνιτσας, αλλά και ολόκληρης της Ηπείρου. Στέκει εδώ πολλά χρόνια για να μας θυμίζει τη δύναμη του ανθρώπου. 50 μάστορες χρειάστηκαν να δουλέψουν για να κατασκευάσουν αυτό το τεράστιο μονότοξο πέτρινο γεφύρι που κοσμεί την περιοχή. Πίσω του ακριβώς η χαράδρα του ΑΟ ποταμού. Κοιτάξτε το πείο. Ιστορικό γεφύρι χτίστηκε από 50 μαστόρους της Πέτρας μετά από δωρεές της περιοχής. Στην αρχή υπήρχε ένα ξύλινο γεφύρι, αλλά εξαιτίας της ορμής του ποταμού γκρεμίστηκε και στη συνέχεια φτιάχτηκε αυτό. Ακριβώς κάτω από το γεφύρι υπάρχει και ένα καμπανάκι, το οποίο όταν είχε πάρα πολύ αέρα, χτυπούσε για να προειδοποιεί τους περαστικούς να μην περάσουν το γεφύρι, γιατί υπήρχε κίνδυνος, όπως καταλαβαίνετε, από τον αέρα να πέσουν. Το μονότοξο γεφύρι έχει ύψους 20 μέτρα και 36 άνοιγμα.

0: Για να πω, πότε ήρθες πρώτη φορά σε αυτό το γεφύρι?
1: Πάρα πολλά χρόνια πριν, όταν ήμουνα στη σχολή. Εγώ δεν είμαι από εδώ πέρα και με τη σχολή μου ήρθαμε πρώτη φορά εδώ. Πρώτη φορά είδα τόσο μεγάλο γεφύρι. Το βλέπεις, έχει 20 μέτρα ύψος, 40 μέτρα μήκος, υπέροχο. Φαίνεται σαν να αιωρείται. Και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν περάσει από τότε παραπάνω από 30 χρόνια. Και έκτοτε είμαι εδώ πέρα και έχτισα και σπίτι τελικά.
0: Ήταν η αφορμή δηλαδή το γεφύρι για να έρθεις να ζήσεις εδώ για πάντα.
1: Ναι, ναι. Η φύση, το περιβάλλον, όλο αυτό που βλέπετε σήμερα εδώ.
0: Πόσο σημαντική είναι η Κόνιτσα για την περιοχή? Βρίσκεται σε τρία ποτάμια, σταυροδρόμοι.
1: Παλιότερα ήταν μεγαλύτερη και από τα Γιάννενα. Ουσιαστικά ενώνει δύο πολιτισμούς. Το γεφύρι αυτό ενώνει την Ήπειρο από τη μία πλευρά και τη Μακεδονία από την άλλη. Βρισκόμαστε σε μία διασταύρωση απάνω. Ενώνει τα πάντα. Πολιτισμούς, θρησκείες. Παλιότερα είχαμε τους Μπεχτασίδες, γι' αυτό και θα δείτε τζαμί εδώ πέρα. Εδώ έχει το σπίτι της η Χάμκο, η μάνα του Αλιπασά. Δηλαδή είναι ένα περιβάλλον πολυπολιτισμικό.
2: Οι Τούρκοι αλλά και οι Γερμανοί φεύγοντας προσπάθησαν να τον γκρεμίσουν. Αυτό όμως εκεί, στιβαρό και αγέροχο.
1: Από εκεί και έπειτα, στη σημερινή εποχή, έχουμε φύση. Ο κόσμος έρχεται εδώ για τη φύση μας πάρα πολύ, για το θρησκευτικό τουρισμό για τον Άγιο Παΐσιο, για τα ιαματικά μας λουτρά που είναι από τα καλύτερα, θα έλεγα, της Ευρώπης.
0: Πόσα χωριά έχει η Κόνιτσα?
1: Έχουν 47 χωριά. Έχουμε τα χωριά από εδώ της Κόνιτσας, έχουμε τα χωριά της Λάκας στο ΑΟΟ, έχουμε τα Μαστοροχώρια. Έχουμε πολλά χωριά που την πλαισιώνουν.
0: Το τοπίο στο οποίο βρίσκεται η Κόνιτσα και το παράγι του ΑΟΟ είναι συγκλονιστικό.
1: Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα ήταν ένας εθνικός δρυμός που αργότερα ενώθηκε μαζί με τον εθνικό δρυμό της Βάλιας Κάλτας και έκανε ένα τεράστιο πάρκο, το πάρκο της Βόρειας Πίνδου. Έχουμε το γεωπάρκο εδώ πέρα, που είναι το τέταρτο της Ελλάδας. Έχουμε βραβευτεί από την UNESCO. Η φύση είναι ανέγγιχτη, είναι παρθένα. Και είμαστε ένα καλά κρυμμένο μυστικό.

0: Σήμερα πώς ζουν στην Κόνιτσα?
1: Τώρα είμαστε γύρω στους 2.000, αλλά το καλοκαίρι ζωντανεύουμε πολύ. Εδώ που βρισκόμαστε μπορείς να δεις δηλαδή τα καλοκαίρια του Αυγούστου και 1.000 άτομα μέσα στο ποτάμι να κάνουν μπάνιο, ξεκινώντας από εδώ από το γεφύρι, πηγαίνοντας μέχρι απάνω ψηλά, που βρίσκονται και άλλες θέσεις. Τα βράχια κλείνουν το ποτάμι και φτιάχνουν μικρές λιμνούλες. Υπάρχουν μικρές παραλίες με άμμο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μια πηγή ζωής. Ναι.
0: Η παλιά πόλη της Κόνιτσας είναι ψηλά, σωστά?
1: Ναι, είναι στο... Ουσιαστικά ό,τι βρίσκεται πάνω από την πλατεία είναι η παλιά η πόλη. Την κάτω την πόλη την κατοίκησαν όταν έγινε η ανταλλαγή πληθυσμών του 22. Από εδώ από την Κόνιτσα έφυγαν άνθρωποι και πήγαν σε ένα χωριό που λέγεται Μιλιές, δίπλα στη Σμύρνη, γιατί είχαμε μουσουλμάνους πολλούς εδώ. Και από τα Φάρασα και από το μισθή της Καπαδοκίας ήρθαν εδώ. Η παλιά μας η πόλη είναι γεμάτη με αρχοντικά, υπέροχα. Εκεί μένω κι εγώ, τέρμα πάνω.
0: Α, ψηλά μένεις πάνω.
1: Ψηλά, ναι. Ξέρεις, το πρωί όταν ξυπνάς, ειδικά χειμώνα, βλέπεις ένα... Είσαι σαν να είσαι αεροπλάνο, ξέρεις, από κάτω είναι όλο ένα πέπλο, γιατί όλος ο κάμπος σηκώνει ομίχλη και εμείς βρισκόμαστε ακριβώς πάνω από την ομίχλη. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία.
2: Αν και καμπίσια, όπως μας είπε η ίδια, η Γιάννα Μίτση αγάπησε αυτόν τον τόπο και μέσα από την κουβέντα μας τον αγάπησα λίγο περισσότερο κι εγώ.

Τα πέτρινα γεφύρια στην Ήπειρο λειτουργούν και ως πύλες εισόδου. Μια πύλη εισόδου είναι προς τη χαράδρα του ΑΟΥ. Ξεκινάμε από το πέτρινο γεφύρι της Κόνιτσας για να περπατήσουμε περίπου 5 χιλιόμετρα για να φτάσουμε μέχρι τη Μονή Στομίου. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσεις να θαυμάσεις αυτήν την μοναδικής ομορφιάς φύση που ξεκινά από εδώ και συνεχίζεται.

αγαπάς τη φύση και σου αρέσει η πεζοπορία. Μια από τις διαδρομές που πρέπει να κάνεις στη ζωή σου είναι αυτή και να διασχίσεις τη χαράδα του ΑΟ Ποταμού. Γιατί? Γι' αυτό.

Αυτή λοιπόν είναι η μεγαλειώδης χαράδρα του ΑΟΟΥ Ποταμού. Έχει μήκος συνολικά 8 χιλιόμετρα και το πλάτος του ξεκινά από 300 μέτρα μέχρι και 2,5 χιλιόμετρα. Αυτό όμως το οποίο είναι εντυπωσιακό περπατώντας εδώ στη χαράδρα είναι ότι η υψομετρική διαφορά από τον ποταμό μέχρι την κορυφή αγγίζει τα 2.000 μέτρα. Κοιτάξτε. Μέχρι την Καμήλα πάνω την Τύμφη, 2.000 μέτρα υψομετρική διαφορά. Φανταστείτε πόσο μικροί είμαστε σε αυτό το τοπίο. Α! Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά εκεί στο βάθος κάτι άσπρο αν βλέπετε είναι η Μονή Στομίου. Εκεί θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε.

θυσιάζουμε. Τα τελευταία χιλιόμετρα είναι απαιτητικά. Σκληρή ανηφόρα με ωραία κλίση. Ας τα καταφέρουμε. Το μοναστήρι το βλέπω, να το. Πάμε, πάμε, Άλεξ, έλα.

Φτάσαμε στην Ιερά Μονή στο Ομείο. Είμαι κουρασμένος γιατί τα τελευταία μέτρα ήταν όντως πολύ απαιτητικά. Αλλά κοιτάξτε πού βρίσκομαι. Απίστευτο. Τρομακτική φύση, παιδιά. Η θέα της δεν μπορεί να σε αφήσει ασυγκίνητο. Είναι συγκλονιστικό να αντικρίζεις αυτό το τοπίο. Μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω το τοπίο που αντίκρισα από την Ιερά Μονή της Παναγίας της Τομίου. Μακάρι. Υπάρχουν μερικές φορές σαν κι αυτή που δεν γίνεται. Αλήθεια. Είναι λες και η φύση σου παίρνει τη φωνή για να αισθανθείς με όλες σου τις αισθήσεις αυτό που σου συμβαίνει. Πάμε να πούμε στη Μονή. Εδώ είναι το κελί του Αγίου Παϊσίου.

μοναστήρι είναι φωλιασμένο στις πλαγιές της Τραπεζίτσας και της Τύμπης. Κοιτάζοντας αυτά τα βουνά, πραγματικά νιώθεις δέος. Δέος, αλλά και τόσο μικρός απέναντί τους. Το μοναστήρι είναι αντρικό. Έχει 11 νεόκτιστα κελιά και διάφορους έτσι βοηθητικούς χώρους και πανηγυρίζει στις 8 Σεπτέμβρη. Εκείνη τη μέρα πλήθος κόσμου ξεκινά από το γεφύρι της Κόνιτσας, τη διαδρομή που κάναμε εμείς, και φτάνει ως εδώ.

0: Είμαστε 18 χιλιόμετρα μακριά από την Κόνιτσα, κινούμαστε επαρχιακό δρόμο Ιωαννίνων Κοζάνης, βόρειο-ανατολικά της Κόνιτσας, δεξιά μας το βουνό του Σμόλικα και εκεί ο Γράμμος. Και από εδώ ο Σαρανταπορός ποταμός. Κινούμαστε προς τα Μαστοροχώρια.
1: People never make it out. I'm a five-star brain in a two-star town. Καλντερίμια, γεφύρια, αιωνόβια πλατάνια και αρχοντικά. Αυτά είναι τα περίφημα μαστοροχώρια της Κόνιτσας. Χωριά φτιαγμένα από πέτρα και νερό, που στα θεμέλια τους κρύβουν την τέχνη των αυτοδίδακτων μαστόρων και την ψυχή της αυθεντικής Ηπείρου.
0: Καλώς ήρθατε στην Πυρσόγειανη, το χωριό των μαστόρων της Πέτρας, κτισμένο αμφιθεατρικά στις πλαγιές της οροσειράς του Γράμμου. Πάμε να το περπατήσουμε και να δούμε από κοντά αυτό το όμορφο πέτρινο χωριό.

τα πρώτα βήματα στο χωριό, αυτό που σε εντυπωσιάζει είναι η αρχιτεκτονική του. Κοιτάξτε με τι μαεστρία οι μάστορες έχουν χτίσει τα πάντα σε αυτό το χωριό. Από το καλντερίνι, τα σπίτια, κοιτάξτε τις στέγες. Λεπτομέρεια, με το ξύλο, το σίδερο, όλα σε αυτό το χωριό εναρμονίζονται άψογα.

0: Από εδώ ξεκινούσαν και τα περίφημα μπουλούκια. Οι ομάδες δηλαδή των μαστόρων που έφευγαν και πήγαιναν προς όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο και έχτιζαν σπίτια, σχολεία, γεφύρια, υδραγωγεία, τα πάντα. Τον 20ο αιώνα μάλιστα έφτασαν μέχρι την Περσία και την Αμερική. Από την Πυρσόγειανη καταγόταν και ο πρωτομάστορας του πέτρινου μονότοξου γεφυριού της Κόνιτσας.
1: Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
2: I'm looking for Kelly Broussard.
1: That is me.
2: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
1: Oh.
2: And I must say, she seems very professional.
1: You like animals?
3: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
1: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
2: Organizing all this, pretty amazing.
1: You never doubted my powers, did you?
2: Never.
0: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
4: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
5: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
6: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
4: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Love story στην τηλεόραση υπάρχουν πολλά. Μερικά ξεχωρίζουν και νομίζω ότι το love story που εγώ ξεχώρισα τη χρονιά που πέρασε, έτσι τηλεοπτικά, ήταν το love story στο Ρηφηδί. Και φέραμε την εξαιρετικά καλή ηθοποιό που πρωταγωνιστεί σε αυτό. Μαζί μας είναι η Έλλη Δρύβα.
1: Γεια σας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ήθελα καιρό να σε γνωρίσω. Μ' είχε συγκινήσει αυτό το love story του Ρηφηφή. Είσαι ρομαντικό άτομο, γιατί και το τραγούδι που διάλεξες είναι ρομαντικό.
1: Πιστεύω στη διαδικότητα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω στον ένας άνθρωπος να είναι πλήρης, αλλά να δουλεύει μαζί με κάποιον άλλον, σε οποιοδήποτε.
0: Okay. Καμιά φορά όμως η διαδικότητα μπορεί να σου πάει στα νεύρα. Δηλαδή να είσαι με έναν άνθρωπο, έτσι, να λες τι ωραία, θα πορευθούμε μαζί. Να χαλάει το πράγμα και πολλές φορές ξέρεις, η απογοήτευση έρχεται σιγά σιγά.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Αλλά μα είσαι ρομαντικός, παίρνεις δύναμη και κουράγιο από κάτι που έχετε χτίσει μαζί, οπότε αυτό σε συγκρατεί στο να μην τα σπάσεις όλα.
0: Πολύ ωραία, κάτσε. Αρχίσαμε από τα δύσκολα. Πάμε στα πιο εύκολα. Διάβασα το βιογραφικό σου και μου έκανε εντύπωση. Πριν γίνεις ηθοποιός, είχες κάνει ήδη πολλά πράγματα.
1: Τελείωσα το Ιστορικό Αρχαιολογικό Αθηνών.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είχα καμία προοπτική στο να κάνω κάτι που να αφορά τον τομέα.
0: Είναι αυτό που λένε τελείως. Και τι κατάλαβες.
1: Αυτό. Ναι. Αυτό ήθελα.
0: Το αγαπούσες. Ήταν κάτι που είχες διαλέξει συνειδητά ή έτυχε, μπήκε στη σχολή.
1: Ήμουνα η μαθήτρια της θεωρητικής.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσα να πάω σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο τύπου μαθηματικό σε καμία περίπτωση.
0: Με τίποτα.
1: Με τίποτα.
0: Ναι, ούτε εγώ. Ναι, σε νιώθω.
1: Αλλά δεν σχεδίαζα ποτέ να κάνω κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι. Οπότε ήθελες να υπάρχει ως γνώση.
1: Ήθελα, ναι. Γενικά στο μυαλό μου ερευνώ και αναλύω και μελετώ πολύ, οπότε θεώρησα ότι είναι κάπου που μπορεί να παρακολουθήσω τα μαθήματά μου και κάπως να εμπνευστώ από αυτά.
0: Ναι. Και είναι ωραία γνώση να την έχεις.
1: Ναι.
0: Και τελειώνοντας το πανεπιστήμιο, είπες, όχι, δεν θα σταματήσουμε εδώ, θα συνεχίσουμε. Και αποφάσισες να συνεχίσεις να γίνεις ηθοποιός, να πας στην δραματική σχολή.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που με ενθουσίαζε πολύ και με εγωίτευε,
0: ναι,
1: ήταν το να πηγαίνω στο θέατρο. Mm-hmm. Δηλαδή στην εφηβεία δεν ξενυχτούσα πάρα πολύ, δεν έκανα πολλά ποτά και τα σχετικά, αλλά πήγαινα σε παραστάσεις. Mm-hmm. Και εγώ εγωιτευόμουν από τη σιωπή που είχαν στη μετάβαση από τη μία σκηνή στην άλλη. Τι κάνουν πίσω από τις κουρτίνες, πίσω από στα παρασκήνια οι ηθοποιοί, mm-hmm, μέχρι να ετοιμαστούν.
0: Ναι.
1: Και με εγωιτεύει η μυρωδιά του θεάτρου. Αλλά ποτέ δεν προσέγγισε το μυαλό μου την ιδέα αυτή, το να ασχοληθώ εγώ με αυτό. Mm-hmm. Με φόβιζε και οπότε, επειδή το αγαπούσα πάρα πολύ, με έδιωχνε κιόλας. Ένιωθα ότι δεν μπορείς να τα ακουμπήσεις.
0: Άρα δέος.
1: Ναι.
0: Θα κάθομαι εγώ εδώ, θα βλέπω. Και πού να μπλέξω τώρα με αυτό το οποίο είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό, κάπως έτσι.
1: Ναι, αλλά όχι με την έννοια ότι φοβόμουν, με την έννοια ότι βαριόμουν.
0: Όχι.
1: Με την έννοια ότι δεν υπήρχαν υποδομές για μένα, έτσι ώστε να ανέβω εκεί πάνω.
0: Σωστά. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Είχες την αίσθηση ότι είσαι καλή ηθοποιός. Ότι, γιατί συνήθως όταν κάτι μας ενδιαφέρει, λέμε θα είμαι και καλή σε αυτό.
1: Ούτε τώρα ξέρω αν είμαι.
0: Ναι.
1: Έχουν περάσει χρόνια. Αλλά ήθελα να κάνω μια τριβή, οπότε ξεκίνησα με εργαστήρια.
0: Ναι.
1: Να δω πώς μπορώ εγώ να τα απεξέλθω σε αυτό. Ή αν μου πούν ότι δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά.
0: Και κάνεις το περίφημο τηλεφώνημα στη σχολή, όπου ρωτάς, όπως είναι λογικό να ρωτήσεις, ποιες είναι οι
1: προϋποθέσεις. Ποια είναι,
0: ναι, είναι τα κριτήρια για να έρθει κάποιος να σπουδάσει εδώ. Mm-hmm. Δεν παίρνεις απάντηση.
1: Πήρα μια απάντηση που δεν μου άρεσε καθόλου, όσον αφορά αυτό που είχα χτίσει στο κεφάλι μου για την τέχνη. Μου είπαν ότι απαγορεύεται η είσοδος και μου έκλεισαν το τηλέφωνο. Ενώ στην αρχή μου είπαν ότι δεν υπάρχουν κριτήρια. Αρκεί να υπάρχει αρτιμέλεια, μου είπαν μετά. Mm-hmm. Που είναι ένας όρος μη δόκιμος ούτως ή άλλως η αρτιμέλεια. Γιατί θεωρητικά είμαι αρτιμελής.
0: Ναι.
1: Να το εξηγήσουμε. Αλλά αυτό ήταν βασισμένο πάνω σε ένα νόμο που είχε, μας είχε χαρίσει ο Μεταξάς.
0: Α, φαντάσου από τότε.
1: Από τότε.
0: Και δηλαδή τι τους ψάχνανε τους ανθρώπους που πηγαίνανε εκεί. Δηλαδή,
1: τους ξεκίνωνα, δεν ξέρω.
0: Εσύ χρησιμοποιείς και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό και ήθελα να σε ρωτήσω τον όρο βλάβη. Mm-hmm. Και δεν σ' αρέσει τόσο όρος αναπηρία. Δεν αισθάνεσαι ότι σε εκφράζει ή ότι σε περιγράφει ή ότι σε προσδιορίζει.
1: Θα σου πω, ούτως ή άλλως πρέπει να εξελισσόμαστε σε όλο αυτό το κομμάτι.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Αν θυμηθούμε τη δεκαετία του 50 ή του 60, οι ανάπηροι άνθρωποι θεωρούνταν σακάτιδες.
0: Ναι.
1: Δεν φαντάζομαι ότι το 2026 ένας άνθρωπος θα κρίνει τον άλλον βάσει του σώματός του και θα του βάλει την ταμπέλα σακάτης.
0: Mm-hmm. Όχι.
1: Από το σακάτι πήγαμε στις άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά παίζει να έχουμε ίδιες ανάγκες, κοινές ανάγκες.
0: Βεβαίως.
1: Και δεν είναι βάση ζωδίου, είναι βάση ανθρώπινης ύπαρξης.
0: Ναι. Φροντίδα, να μας προσέχουν, να σκέφτονται σε τι φάση βρισκόμαστε, γιατί ένας άνθρωπος μπορεί και να μην έχει μια μόνιμη βλάβη, αλλά μπορεί να περάσει ένα διάστημα της ζωής του που δυσκολεύεται για πολλούς λόγους. Λόγω ηλικίας, τραυματισμών, δεν ξέρω τι άλλο να σκεφτώ, αλλά...
1: Ναι, είναι η βλάβη η επίκτητη ή η εκγενετής. Mm-hmm. Εγώ, ας πούμε, έχω εκγενετής βλάβη.
0: Mm-hmm. Και προτιμάς να το λες έτσι.
1: Είμαι ανάπηρη γυναίκα, δηλαδή στο βιογραφικό μου παλιότερα, δεν ξέρω αν το γράφω ακόμα. Ότι είμαι ηθοποιός ανάπηρη γυναίκα, χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου.
0: Ναι.
1: Αλλά η λέξη αναπηρία δεν είναι κάτι φορητό και επίσης δεν είναι κατασκευασμένος όρος αυτός για τους ανθρώπους που είναι ανάπηροι. Είναι πιο πολύ η στάση της κοινωνίας και της ζωής η αναπηρία.
0: Πηγαίνεις λοιπόν στην σχολή. Mm-hmm. Εκεί απογοητεύτηκες όπως είχες απογοητευτεί στο τηλέφωνο ή εντάξει τα πράγματα πήγαν καλύτερα.
1: Εννοείς τα εργαστήρια.
0: Ναι.
1: Εκεί πήγανε πάρα πολύ καλά. Δούλεψα εκεί μαζί και με όλους τους ανθρώπους που ήταν και ως μαθητές, μαθήτριες και από την δασκάλα μου, τη Μέρη Μαρακτηδάκη. Και πήγε πάρα πολύ καλά για 3 χρόνια.
0: Ναι. Τελειώνει λοιπόν η σχολή. Mm-hmm. Και ήταν εύκολο για σένα να συνεχίσεις, ήθελες να συνεχίσεις. Ήταν και αυτή μια γνώση που έλεγες, εντάξει, ας το έχουμε, όπως είχαμε το πρώτο πτυχίο και βλέπουμε τι θα γίνει μετά. Ήσουν αποφασισμένη να δουλέψεις.
1: Γενικότερα, επειδή είχα την... ό,τι έκανα, αν έχω κάνει κάτι, είναι ότι προσπαθούσα να κυνηγήσω αυτό που αγαπάω. Mm-hmm. Δεν είχα στόχο να πάρω την ιδιότητα ή να πάρω τα ένσημα, ξέρω εγώ, ενωστοποιού. Απλά ψάχνα τρόπο γιατί αυτό με γίνει. Είναι όπως διψάς και απλά ψάχνεις το νερό σου. Mm-hmm. Γενικότερα, επειδή δεν είχα την πρόσβαση σε θεατρική δραματική σχολή, προσπαθούσα μεμονωμένα να βρω μαθήματα και να κάνω. Είτε στο πανεπιστήμιο θεωρητικά, για τον κινηματογράφο, ας πούμε, είτε ιδιωτικά. Και μετά, επειδή έψαχνα καθηγητές που να κάνουν σεμινάρια, βρέθηκε μπροστά μου ο Βασίλης ο Οικονόμου, ο οποίος έχει την ομάδα θέαμα και με βολιδοσκόπησε το πώς βλέπω εγώ την τέχνη, το θέατρο, αλλά και σε σχέση με τη βλάβη μου, γιατί πολλοί άνθρωποι καπηλεύονται την βλάβη, την αναπηρία.
0: Πώς το εννοείς αυτό? Πώς εννοείς ότι καπηλεύονται τη βλάβη?
1: Δεν βλέπουν τη βλάβη, αναπηρία, ως χαρακτηριστικό γνωρισμένος ανθρώπου, αλλά μπορούν να την χρησιμοποιήσουν για να εξελιχθούν ή να έχουν ένα άλλο στόχο.
0: Ότι το συμπεριλάβαμε κι αυτό, το βάλαμε, ας πούμε, μέσα
1: ότι
0: σε
1: ότι είναι σαν ταμπέλα, αλλά πιο πολύ να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση.
0: Οκ, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Είσαι σε αυτή τη φάση, μπαίνεις σε ομάδες, έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και όπως διάβαζα το βιογραφικό, λέω θα τη ρωτήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχεις παίξει την Ελένη. Τροάδες. Έτσι. Οπότε είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος να ρωτήσω. Γιατί έρχεται μια Ελένη τώρα του Νόλαν. που είναι ναι. μια Αφροαμερικάνα. Και έχει γίνει χαμός για το αν μπορεί μια γυναίκα που δεν έχει τα χαρακτηριστικά της ηθοποιού που έχουμε συνηθίσει να παίζει την Ελένη, να παίζει την Ελένη. Την άποψή σας, κυρία μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αν έχει γίνει τόση φασαρία για την Αφροαμερικανή ηθοποιό, φαντάζομαι ότι θα γίνει τώρα που λες για μένα. που έπαιξα εγώ την Ελένη ως ανάπηρη. Η σκηνοθέτρια είχε την βλέψη, η Σοφία Σταυρακάκη, να βρει μια Ελένη mm-hmm. που είναι γυναίκα.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει σχέση η βλάβη της με αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, να σου πω τη σκέψη μου όσον αφορά την ταινία
0: ό,τι
1: που
0: θέλει.
1: Δεν έχουμε δει.
0: Ναι. Αν μπορούμε, αν είναι σωστό να βλέπουμε ταινίες ή θέατρο ή δεν ξέρω τι άλλο, όπου το casting να μην είναι το συνηθισμένο. Να είναι μια γυναίκα Αφροαμερικάνα, να είναι ένα κορίτσι σε αμαξίδιο, να είναι ένα αγόρι ενδεχομένως, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σκεφτώ. Mm. Αυτό εσένα σου πάει ή κάτι σε ενοχλεί?
1: Εξαρτάται τι θέλω να δω. Mm. Αν θέλω να δω ντοκιμαντέρ,
0: ναι.
1: Μπορεί να έχω άλλη βλέψη από το να δω μια ταινία.
0: Στο ντοκιμαντέρ θα θες να δεις κάτι που μπορεί να πλησιάζει?
1: Όχι απαραίτητα.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Απλά θέλω να πω ότι οι ταινίες δεν είναι απεικόνηση της πραγματικότητας.
0: Ναι.
1: Παίρνουμε στοιχεία, παίρνουν οι σκηνοθέτες. Mm-hmm. Το Ρυφηφή δεν ήταν ακριβή απεικόνηση του Ρυφηφή.
0: Όχι.
1: Ήταν βασισμένο στο γεγονός αυτό που συντάραξε όλη την Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία. Μ' άρεσε πολύ το Ρυφηφή, πρέπει να σου πω.
1: Ευχαριστώ.
0: Νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην τηλεόραση. Το Ρυφηφή ήταν για σένα αυτό που σε έκανε πιο γνωστή? Δουλεύεις πολύ, αλλά θέλω να πω ότι πότε άρχισες να γίνεσαι αναγνωρίσιμη? Στο Ρυφηφή τώρα?
1: Εγώ δεν ξέρω καν αν γίνομαι αναγνωρίσιμη ακόμα. Απλά να σου πω. Έχω λάβει πολλά σχόλια στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Και με χαιρετούν, οπότε καταλαβαίνω ότι εντάξει, έχει εικόνα.
0: Ναι, σας έχουμε δει στην τηλεόραση, ναι. Έρχεται ο κόσμος, έτσι.
1: Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία σειρά και τα σχετικά. Mm-hmm. Επειδή τα προηγούμενα χρόνια ήμουν περισσότερο στο θέατρο, καταλαβαίνω ότι δεν μπορούσα να με αναγνωρίσουν οι άνθρωποι
0: ναι.
1: και δεν ήταν και αυτό το ζητούμενό μου. Νομίζω ότι από όταν ξεκίνησα λίγο τις δουλειές στην τηλεόραση, την προηγούμενη τηλεοπτική και τώρα με το Ρυφηφή, γίνομαι λίγο πιο... με θυμάται ο κόσμος.
0: Ναι, ναι.
1: Εχθές δηλαδή με σταμάτησε στο ταξί, ένα ταξί στον δρόμο και γύρισε και μου είπε...
0: Είσαι, δεν είσαι.
1: Δεν μιλάγε, με κοίταζε. Είχε σταματήσει.
0: Είναι αυτό. Λέει,
1: είσαι ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Λέω ναι. Και κοίταζε. Χωρίς να μιλάει. Ούτε...
0: Ξέρεις, καμιά φορά οι άνθρωποι σε βλέπουν και δεν μπορούν να θυμηθούν πού σε έχουν δει. Γιατί τους είσαι εκεί ο πρόσωπο, αλλά προσπαθούν να το βρουν για να είναι σίγουροι.
1: Δεν ξέρω, ήταν περίεργη αντίδραση.
0: Ναι. Ναι. Τέτοιες περίεργες αντιδράσεις.
1: Ωραίες ήταν.
0: Ωραίες είναι. Είναι ωραίο να είσαι αναγνωρίσιμος, δεν είναι?
1: Είναι ωραίο να ο κόσμος, ο άνθρωπος να εκφράζεται. Όχι να αναγνωρίζει εμένα ή όχι. Mm-hmm. Αλλά είναι ωραίο που εγώ, ας πούμε, δεν θα το έκανα αυτό. Θα έλεγα στον δρόμο. Εσύ Αθηναίης.
0: Όχι, δεν ακούω τέτοια.
1: Ντρεπόμουν.
0: Να σου πω κάτι. Είσαι τόσο ήπιος άνθρωπος όσο φαίνεσαι. Δηλαδή δεν εξωτερικεύεις συναισθήματα, λες τώρα. Μιλάς πολύ σιγά, είσαι πολύ γλυκιά, πολύ... Είσαι τέτοιος τύπος?
1: Εξωτερικά μπορεί, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά δεν μ' αρέσει να φωνάζω.
0: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσει να αντιδρώ αρνητικά. Συχαίνω με την αγένεια.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αν πατήσεις τα όρια μου,
0: mm-hmm.
1: δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω.
0: Τελευταία φορά που έγινε σεξ άλλη με κάποιον?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Άρα δεν γίνεσαι πολύ συχνά.
1: Και να γίνομαι δεν το κρατάω μέσα μου.
0: Δεν το κρατάς.
1: Δεν λέω τι έπαθα και να. Πόσο με εκνεύρισε αυτό. Α, ένα άλλο ταξί πήγε να με πατήσει. Εκεί...
0: Τώρα πρόσφατα?
1: Ναι, πριν 2 εβδομάδες.
0: Δεν σε είδε?
1: Αυτό μου είπε. Α, δεν σε είδα.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, ήταν ένα σοκ αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έφυγα από το σπίτι μου σήμερα και σκεφτόμουν τον οδηγό. Που...
0: Όχι, είναι αυτά τα στιγμία στον δρόμο
1: ναι.
0: που συμβαίνουν.
1: Ναι. Να σου πω, ναι, δεν πιο πολύ με επηρεάζει η γνώμη και η αντίδραση, η συμπεριφορά οικείου περιβάλλοντος.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή θα με ενοχλήσει αν μου πεις κάτι εσύ σήμερα, mm-hmm. όταν τελειώσουμε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να εκνευριστώ για τίποτα, αλλά δεν θα το κρατήσω μέσα μου. Αν όμως με πληγώσει ή με φερθεί αγενός ένας άνθρωπος, συνεργάτης μου, φίλος μου, φίλη μου, η οικογένειά μου, εκεί θα μου μείνει πολύ.
0: Είστε μια ήσυχη οικογένεια.
1: Παραδοσιακή, μάλλον.
0: Παραδοσιακή. Οι παραδοσιακές οικογένειες έχουν δύο πλευρές. Γιατί το παραδοσιακό είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι ένας μπούσουλας, τα πράγματα γίνονται με ωραίο τρόπο, αλλά η παράδοση σε μια οικογένεια μπορεί να είναι και ασφυκτική. Τι από τα δύο έχεις βιώσει?
1: Ναι. Αυτή την ασφυξία στην παράδοση τη νιώθω. Mm-hmm. Την έχω αντιληφθεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οι γονείς μου ήταν παραδοσιακοί τύποι με την έννοια ότι είχαν στο νου τους πολύ να έχουμε μια οικογένεια που οι γονείς παρέχουν στα παιδιά όσα μπορούν.
0: Ναι.
1: Οι γονείς μου δεν ήταν. Δεν είμαστε από μεγάλη οικογένεια, ήταν εργάτες.
0: Ναι.
1: Κάποιες φορές αισθανόμουν λίγο το μαύρο πρόβατο όσον αφορά τη δική μου ματιά, όσον αφορά την παράδοση εννοώ.
0: Ναι, γιατί αν ένα παιδί είναι της τέχνης και είναι λίγο αλλού, σε παραδοσιακό σπίτι μπορεί να υπάρχει ένα θέμα.
1: Ναι, ναι, υπάρχει. Υπάρχει, αλλά όχι επειδή είναι οι συγκεκριμένοι γονείς.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως υπάρχει, ειδικά όταν ενηλικιώνεσαι ως αναπήρη φοιτήτρια, ως αναπήρης φοιτητής ή μετά ως εργαζόμενος, το έχεις αυτό.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι δηλαδή στο πανεπιστήμιο που είχα τον καθηγητή και μου έλεγε αντέχεις να ζεις με τους γονείς σου. Αλλά ήταν μεγάλος κύριος αυτός και μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί μου έλεγε, ναι, φυσικά, σαν κοινόβουλο,
0: ναι.
1: Έχω στο μυαλό μου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά είχε δίκιο, γιατί είναι δύσκολο να συμπεριληφθούν τόσοι χαρακτήρες σε ένα σπίτι ενήλικες. Με τις δικές τους ταυτότητες.
0: Γιατί μετά σταματάς να είσαι το παιδί και είστε συγκάτοικοι, έτσι δεν είναι. Οπότε προκύπτουν όλα αυτά στη συγκατοίκηση.
1: Ναι.
0: Μένεις ακόμα με τους γονείς σου.
1: Ναι.
0: Το λες με γλυκύτητα, αλλά και μία μικρή αγανάκτηση.
1: Κοίταξε, έχει να κάνει πολύ με το... με την κοινωνική πολιτική.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μορφή στην παρούσα κυβέρνηση. Γιατί βλέπεις ανά δεκαετίες το ίδιο ζήτημα όσον αφορά τη στέγαση των ενηλίκων που δεν μπορούν να δουλέψουν δύο και τρεις δουλειές για να βγάλουν ένα δάνειο.
0: Βέβαια.
1: Να πάρουν ένα σπίτι, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, ναι, ούτως ή άλλως. Δηλαδή, πέρα από τις διαφωνίες που να έχω με την οικογένεια, με συγγενείς, οτιδήποτε, οποιονδήποτε, νομίζω ότι είναι χαρέος του ανθρώπου να μπορεί να φτιάχνει τη ζωή του και να...
0: Ο προσωπικός βοηθός, γιατί το συζητάγαμε προηγουμένως στο μακιγιάζ και μου έλεγες ότι είναι κάτι που θα ήθελες να έχεις, γιατί θα σε βοηθούσε στην απόλυτη ανεξαρτησία σου, έτσι, να έχεις έναν άνθρωπο να σε βοηθάει. Οπότε κάτι τέτοιο δεν έχεις δει εσύ στον ορίζοντα, δεν είχες ποτέ προσωπικό βοηθό.
1: Δυστυχώς δεν λειτουργήσε προς όλους. Εκεί δεν υπήρχαν κριτήρια.
0: Ναι.
1: Γιατί αν θεωρήσουμε ότι έχω ολική βλάβη, 90%, ας μην βγάλω ιατρικό-κεντρικό φάκελο, γιατί δεν μου αρέσει. Αλλά δεν είχα την ευκαιρία να έχω. Αλλά και άλλοι άνθρωποι που είχαν εγκριθεί από το κράτος, την αίτησή τους εννοώ, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να βρουν βοηθό που να είναι αρμόδιος για ζητήματα. Ό,τι αφορά τέλος πάντων τη βοήθεια που παρέχει.
0: Γιατί πρέπει να έχει μία εκπαίδευση, φαντάζομαι.
1: Μία εκπαίδευση, ναι, βέβαια.
0: Όμως εσύ τα όνειρα τα κάνεις κανονικότατα και πολύ καλά κάνεις και τα κάνεις. Γιατί ήδη έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και σε έχουμε απολαύσει. Οπότε πρέπει σε αυτό το σημείο της εκπομπής να σε ρωτήσω τα επόμενα σχέδια ποια είναι.
1: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι ελεύθερη και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνονται ευκαιρίες στο να αναπτύσσω μέσα από ρόλους και να ερευνώ, να ψάχνω και να παιδεύομαι μαζί με αυτούς. Ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά που ήμουνα με το Σωτήρι Τσαφούλια.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ, πολύ μεγάλο δώρο τότε που μου έκανε την πρόταση. Και ταξιδεύω με αυτό.
0: Ωραία.
1: Με το Ρυφηφή.
0: Και επειδή στην αρχή της εκπομπής μου είπες για τη διαδικότητα, καταλαβαίνεις ότι θα επιστρέψω στο θέμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί μου λες είμαι ρομαντική, πιστεύω στη διαδικότητα. σε αυτό το τομέα.
1: Αν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Όπως θες. Εγώ σου κάνω ανοιχτή ερώτηση και απαντάς όπως θέλεις.
1: Είμαστε ρομαντικοί μέχρι να πάνε καλά τα πράγματα.
0: Ναι. Okay. Κατάλαβα. Σε περιμένω να ξανάρθεις να μας τα πεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε.
1: Ευχαριστώ. Είσαι πάρα πολύ ευγενική και το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό. Τα γνωρίζω γενικές φυσιογνωμίες, παρουσίες.
0: Και εσύ. Πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να είναι διαφορετικός μαζί σου. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ που ήσουν εδώ. Περιμένετε, μην φύγετε. Πού είναι η καμερά μου, εδώ είναι. Γιατί έχουμε και συνέχεια. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Την Πέμπτη ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Ο Αλέξης Τσίπρας ζητά μείωση ΦΠΑ και πλαφόν στα διελιστήρια. Κάνει καλύτερα βίντεο από ό,τι κυβερνά το σχόλιο Μαρινάκη. Οι επιπτώσεις σε τρόφιμα και ακτοπλοϊκά λόγω του εφιάλτη στις τιμές των καυσίμων. Ραγίζει καρδιές η εξομολόγηση του πατέρα της Κυριακής Γρίβας στο Action 24. Δεν έρχεται πίσω ούτε η Κυριακή μου, ούτε κανένα από τα δολοφονημένα κορίτσια, αναφέρει με δάκρυα στα μάτια. Δικαίωση για μένα θα είναι το κορίτσι μου στην αγκαλιά μου, λέει η μητέρα της άτυχης κοπέλας. Αύριο η δίκη για τη δολοφονία της σε δεύτερο βαθμό. Ο δολοφόνος της 25χρονης ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ιγουμενίτσα για να τη σκοτώσει. Το προμελετημένο σχέδιό του. Την Πέμπτη, η απολογία του 27χρονου. Συγκέντρωση για τη δολοφονία της Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα με κεντρικό σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη». Απευθεία σύνδεση. Η κατάθεση της γραμματέας του ιατρείου του Κολονακίου. Στο μικροσκόπιο οι αντιφάσεις των υπαλλήλων. Η επαγγελματική σχέση του υπνοθεραπευτή με την προφυλακισμένη γιατρό. Τι εξήγηση έδωσε ο δικηγόρος του στο Action 24 για την επίμαχη φωτογραφία, αλλά και τη σύμβαση που είχαν υπογράψει. Αποφυλάκηση με βραχιολάκι θα ζητήσει ο γιατρός. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
3: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
4: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
5: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
3: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Η απόλυτη συναυλία της χρονιάς έχει την ενέργεια της ΔΕΗ.
7: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί μόνο εδώ, με κάθε κορυφαία συσκευή τεχνολογίας, μπορείς να πάρεις δώρο για 3 ολόκληρους μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
8: Αυτό το ταξίδι ήθελα να το κάνω μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
9: Με ποια?
8: Μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
9: Α, γεια σας. Πάλι εδώ.
8: Με μπερδεύει με κάποιον άλλον. Είναι που έχω κλασική φάτσα.
10: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
11: Θέλουνε λίγο ακόμα.
12: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
11: Έλα, Χρήστο, όχι.
13: Σε ποιο αρέσει να σκοτώσω.
12: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
15: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
16: Couldn't you just open yourself up a little bit?
15: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
16: I like her.
15: Me too.
17: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
10: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
18: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
19: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
18: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
19: Αυτό κάνουμε εδώ.
18: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
19: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Μαζί μας είναι ένας ηθοποιός που είναι γνωστός γιατί είναι ηθοποιός, αλλά κάνει και άλλα πράγματα που δεν τα κάνουν άλλοι, γιατί κάνει τολμηρές δουλειές που έχουν σχέση με τους ηθοποιούς. Ο Χρήστος Τρυπώδης είναι μαζί μας.
20: Καλησπέρα.
0: Σχολιάζαμε, σε κουτσομπολέμαμε πριν έρθεις και λέγαμε ότι κοίτα να και ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ότι είναι παραγωγός, συνεχίζει να είναι παραγωγός και είσαι παραγωγός πόσα χρόνια.
20: Πρέπει να. Τώρα το 13 μέχρι τώρα. Πόσο είναι 13 χρόνια ή όχι. Τα μετράω καλά, 13. Παραγωγός και δεν μπορεί να μετρήσει. Φοβερό,
0: Παραγωγός πρέπει να μετράει λεφτά, ειδικά.
20: Πάρα πολύ.
0: Άρα για να το κάνεις αυτά τα χρόνια που συνήθως άλλοι λένε καταστράφηκα, έκανα λάθος, δεν έπρεπε να το κάνω, σημαίνει ότι λεφτά βγαίνουν.
20: Βγαίνουν λεφτά, αλλά βγαίνουν λεφτά τα οποία με τον τρόπο που το κάνω εγώ τουλάχιστον, γιατί είμαι και καλλιτέχνης.
0: Ναι.
20: Μας πάει καλά η δουλειά, αρκετά όλα αυτά τα χρόνια. Ο μεγαλύτερος όγκος των χρημάτων που βγαίνει ξαναπέφτει στη δουλειά. Mm-hmm. Έχω ένα άγχος κάθε δουλειά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
0: Ναι.
20: Να με τριγκάρει και λίγο.
0: Και πώς όταν έρχονται οι συνάδελφοί σου και σου λένε «Έλα, δώσε κάτι παραπάνω, αφού ξέρεις πώς είναι». Τι κάνεις? πήρε άλλο ύφος. Τι κάνεις? Δεν έχω.
20: Νομίζω.
0: Δεν
20: έχω. Κοίταξε, όχι, μου έχει τύχει με ηθο. Συνήθως οι συνάδελφοί μου, ειδικά της γενιάς μου και οι πιο μεγάλοι, επειδή ακριβώς είμαι ηθοποιός και δεν με ντρέπονται, μου ζητάνε πολύ παραπάνω από ό,τι θα ζητήσουν σε έναν άλλο παραγωγό που το φοβούνται.
0: Άρα πάνε να σπιάσουν κότσο.
20: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα κότσο. Είναι θέμα ότι έχουν περισσότερο θάρρος μαζί μου, οπότε λένε είναι δικός μας, είναι και ηθοποιός, θα το δώσει το κάτι παραπάνω. Γιατί εγώ δεν θα.
0: Και λειτουργείς έτσι.
20: Όχι βέβαια. Φτάνω βέβαια και θα πω σε κάποιον. Μπορεί να δώσω σε κάποιον, γιατί σε κάποιους δίνω παραπάνω.
0: Ωραία.
20: Από άλλους παραγωγούς, αλλά θα φτάσω και θα πω παιδιά, μέχρι εδώ δεν βγαίνει.
0: Τι μισθή παίζουν στο θέατρο?
20: Για μένα, αυτό που θέλεις να σου πω.
0: Όχι αυτό που θέλω να μου πεις.
20: Όχι αυτό που συμβαίνει.
0: Ένας ηθοποιός ο οποίος είναι. Να ξεκινήσουμε από τον απολύτως άγνωστο.
20: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή στο επάγγελμα, αυτό που συμβαίνει, συνέβαινε πάντα. Είναι πάρα πολύ ανορθόδοξο οικονομικά. Κοντεύει το θέατρο να πληρώνεται παραπάνω από την τηλεόραση.
0: Ναι.
20: Δηλαδή, είναι ηθοποιοί που παίζουν σε σύριαλ που παίρνουν πολύ λιγότερα από αυτά που παίρνουν στο θέατρο. Υπάρχει ένα μπέρδεμα, γιατί γίνονται χίλιες παραστάσεις κάθε χρόνο που ανοίξει το Αθηνόραμα τον Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτέμβρη, και δεις, ή το Viva, το Μορ, και δεις τις παραστάσεις, είναι πάνω από χίλιες πρεμιέρες.
0: Ναι.
20: Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε πρωταγωνιστές και σε επώνυμους, αν θέλεις να λειτουργήσεις έτσι, είναι πολύ μετρημένες στα δάχτυλα οι επιλογές σου.
0: Ναι.
20: Οπότε αρχίζει και παίζει ένα τρελό χρηματιστήριο ξαφνικά, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πάρα πολύ ζήτηση.
0: Βεβαίως.
20: Τα τελευταία χρόνια.
0: Και είναι και
20: στη μετά-COVID. Στη μετά-COVID εποχή μιλάμε, που ο κόσμος πήγε πολύ θέατρο. Είδε και πάρα πολύ βλακεία στο θέατρο ο κόσμος.
0: Ναι.
20: Και αυτό θα το πληρώσουμε. Και το πληρώσαμε ήδη φέτος.
0: Συνήθως λέμε, τι καλά, τι καταπληκτικά που είναι όλα τα θέατρα μετά τον COVID. Όχι, έτσι.
20: Όχι. Εγώ θεωρώ ότι γίνανε και πάρα πολλές κακές δουλειές μετά τον COVID. Mm. Βαρέθηκε ο κόσμος πολλές φορές να βλέπει τις κακές δουλειές και ίσως αυτό μας στοιχίσει στη δικιά μας τη δουλειά. Ενώ σε αυτούς που δίνουμε λεφτά στο θέατρο.
0: Ναι. Τι μισθή λοιπόν παίζουν.
20: Ναι, και λίγο μερικοί συναδελφοί μου μπερδεύονται ή με τα μπουζούκια ή με άλλα επαγγέλματα. Πολλές φορές τα χρήματα που ζητάνε για να παίξουν στο θέατρο.
0: Ναι.
20: Εντάξει.
0: Δεν μου λες όμως τόση ώρα. Σου λέω,
20: τι θες να σου πω, ακριβή ποσά.
0: Ηθοποιός τι λεφτά παίρνει.
20: Εξαρτάται ο καθένας πώς θα αξιολογήσει τον εαυτό του. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι στην περίπτωση που θα
0: κρατήσει. Αυτό θα αξιολογήσει τον εαυτό του. Ένα εκατομμύριο δολάρια. Αλλά το θέμα είναι εσύ που τι θα δώσει.
20: Εγώ σίγουρα και αποδεδειγμένα δίνω πολύ παραπάνω χρήματα από αυτά που ζητάει το σωματείο να υπογραφούν σε συμβάσεις.
0: Πόσα λεφτά δίνεις και τι
20: κοίταξε, δεν υπάρχει περίπτωση σε μένα, αν παίξει σε μια παράσταση, όταν λέμε παράσταση, με 5 παραστάσεις την εβδομάδα,
0: μάλιστα,
20: σε μια τέτοια παράσταση, να πάρει ένας άγνωστος κάτω από 1000 ευρώ.
0: Άρα, ένας άγνωστος ηθοποιός ξεκινάει από τα 1000 ευρώ καθαρά. Ναι. Και τώρα θα σου κάνω τη δύσκολη.
20: Το σωματείο ζητάει πιο λίγα.
0: Το σωματείο λέει πιο λίγα. Εντάξει, ναι. Το σωματείο λέει πιο λίγα, γιατί ποιος ξέρει πόσο έχουν υποφέρει οι ηθοποιοί.
20: Έχουν υποφέρει πάρα πολύ, στο λέω.
0: Ωραία, ως ηθοποιός.
20: Έχουν υποφέρει απίστευτα σαν ηθοποιός.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στα πιο σούπερ λεφτά που έχεις δώσει. Δεν θα σε ρωτήσω σε ποιον, γιατί δεν είναι και σωστό.
20: Έχω δώσει και 6.000 το μήνα.
0: 6.000 το μήνα καθαρά,
20: ναι,
0: για έναν μεγάλο πρωταγωνιστή.
20: Δεν νομίζω να είναι για τόσο μεγάλος, αλλά...
0: Σου έφερε κόσμο.
20: Σε μεγάλο πρωταγωνιστή έχω δώσει και πολύ παραπάνω.
0: Ναι. Εντάξει. Το λες πάντως και εμφανίζονται ευρώ στα μάτια σου, γιατί μάλλον θα έφερε.
20: Εγώ δεν πιστεύω ότι τα φέρνουν ηθοποιοί πια.
0: Ναι.
20: Νομίζω ζούμε σε μια εποχή σκηνοθετών. Οι στάρ είναι οι σκηνοθέτες.
0: Ναι.
20: Δεν είναι ηθοποιοί. Δηλαδή, αν πεις ότι το 90 ή το 80 ή το 2000 υπήρχαν 50 πρωταγωνιστές και μπορώ να τους απαριθμίσω, ας το πούμε, και να λέμε και ονόματα. Δηλαδή, αυτό να πεις το Σπύρο Παπαδόπουλο, να πεις ο Γκυμούλη, να πεις τη Δήμητρα την Παπαδοπούλου, να πεις... Μπορώ να σου λέω ώρες τώρα για ανθρώπους. Θεωρώ πλέον οι σκηνοθέτες και το σύνολο της δουλειάς θα σου φέρουν τον κόσμο.
0: Ναι.
20: Δεν νομίζω πια ότι έχουμε αυτό που είχαν κάποτε το Θεία Σάχη.
0: Πάω να δω αυτόν. Ναι.
20: Πώς να έχουμε τώρα στην Αθήνα, τρεις τέτοιους που θα πάει να τους δει ο κόσμος, τέσσερις. Κάποτε πήγαινες, θα δεις την Ντενίση. Θα πάω να δω την Ντενίση.
0: Καλά, ακόμα δεν πάμε να δούμε την Ντενίση.
20: Θέλω πώς είναι σαν Ντενίση.

0: τηλεόρασης. Την πέτυχα την καλή από πολύ μικρός. Μου φέρθηκε καλά το επάγγελμα. Και πήραμε και πάρα πολύ καλά λεφτά. Και ήρθε κάποια στιγμή το μνημόνιο, το 12. Ήρθανε αυτά τα δούνο του. Και είχαμε κάτι καθυριστικά και κάτι χρήματα που νομίζαμε ότι δεν θα τελειώσουν ποτέ.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά τελειώσανε. Αλλά πήγαμε στο 1/10 από αυτά που παίρναμε. Στο 1/12, δηλαδή πέσαμε πάρα πολύ κάτω. Και αναγκάστηκα να κάνω κάποια πράγματα, γιατί πάντα έκανα επιλογές στη ζωή μου. Και ξεκίνησα δειλά, έτσι από ένα παιδικό, χωρίς χρήματα, να το κάνω και μου τέριαξε. Δηλαδή δεν είναι ότι ξεκίνησα αυτή τη δουλειά του παραγωγού με κάποιο μεγάλο κεφάλαιο και τέτοια. Ξέρεις, δεν είναι το, στην παραγωγή δεν είναι το κεφάλαιο, είναι το καθημερινό το πώς θα το βγάλεις, το πώς θα πάει παραπέρα η δουλειά. Μάλλον μου τέριαζε, μου αρέσει, είναι σύνθετη δουλειά πάρα πολύ, μιλάς με πάρα πολύ κόσμο, με πολλά είδη ανθρώπων. Και μου πήγε καλά.
1: Είχε ενδιαφέρον μια δήλωση που έχεις κάνει που λες ότι αν εγώ πάω στο Γασάπι θα μου πει φέρε καμιά πρόσκληση.
0: Σαν ηθοποιός.
1: Ναι.
0: Όλοι θα μου το πούνε.
1: Δεν θα σου πει όμως να σου δώσω κοιμά τσάπα.
0: Ναι, να σου πω κάτι, γιατί να μην πληρωθεί αυτή η δουλειά. Ξέρεις, εγώ που είμαι από τη μεριά της παράστασης, ξέρεις πόσοι άνθρωποι πληρώνονται σε μια παράσταση.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή βλέπει ο άλλος, μπορεί να πάει στο Παπάγου το καλοκαίρι, σου λέω, σε μια παράσταση και να δει 800 άτομα στο Παπάγου. Και θα με τρεις κεφάλια. Θα πει παίζουν 8 ηθοποιοί, είναι και ένα ταμεία. Είναι και δύο στον ήχο και στο φως, άρα τι έχει βάλει στην τσέπη αυτός. Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση. Χειρότερα και από περίπτερο είμαστε.
1: Πολύ ωραία.
0: Ενώ στη διακίνηση τζίρου.
1: Στη διακίνηση
0: τζίρου. Αφού έχουμε μείνει στο τζίρο.
1: Και κάνεις γενικά και τολμηρές έτσι δηλώσεις. Έχεις κάνει και δηλώσεις και για τα reality show, ότι είναι παγίδα τα reality shows, έτσι.
0: Ναι, ξέρεις τι, δεν με αφορούσε ποτέ αυτό. Την αγαπώ την τηλεόραση. Είμαι υπέρ της τηλεόρασης.
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια υπερεκτίμηση της δημοσιότητας. Πιστεύουν, και από ό,τι φαίνεται το πιστεύουν και οι ηθοποιοί, όχι μόνο οι ηθοποιοί, ότι αν εγώ πάω και δουν τη φάτσα μου, κάτι έχω εξασφαλίσει. Δεν είναι καθόλου έτσι.
0: Καλά, εγώ έχω ηθοποιό που μου έχει πει ας παίζω στα τρέιλερ και ας λέω μισή ατάκα στο επεισόδιο. Αρκεί να με δείχνει το τρέιλερ.
1: Το πίστευε αυτό, έτσι.
0: Το πίστευε.
1: Δεν είναι αλήθεια όμως.
0: Όχι, δεν είναι αλήθεια. Έτσι. Δεν είναι. Γιατί σου λέει ότι για να παίζω εγώ στο τρέλερ και θα παίζει και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, θα δείξω και το τρέλερ της σειράς, θα με δούνε, τελείωσα.
1: Θα με δει η μαμά μου. Εντάξει. Και αυτό είναι σημαντικό, βέβαια, να το δει η μαμά. Μιλώντας για reality show, είχαμε ένα τεράστιο σοκ έτσι, με αυτό που έγινε στο Survivor. Πήγε ένα παιδί εκεί. Τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά. Έληξε έτσι το Survivor. Πιστεύεις ότι αυτό λέει κάτι περισσότερο, υπάρχει δεύτερο επίπεδο σε αυτό το πράγμα, μας λέει για το αν πρέπει να υπάρχουν, να μην υπάρχουν τέτοια θεάματα. Σε ρωτάω και ως παραγωγό και ως ηθοποιό.
0: Δεν έχω ασχοληθεί με αυτές τις παραγωγές, δεν τις ξέρω. Έχω να έχω δει Survivor την πρώτη χρονιά από περιέργεια να δω πώς είναι.
1: Επειδή εσύ είσαι παραγωγός κανονικών θεαμάτων.
0: Ναι.
1: Έτσι πάμε και βλέπουμε κάτι
0: ένα... Ζωντανών θεαμάτων,
1: ναι,
0: να
1: το πούμε.
0: Ναι.
1: Συμφωνείς με το θέαμα reality?
0: Όχι. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν είναι της αισθητικής μου, δεν είναι της ψυχοσύνθεσής μου. Πώς να σου πω. Δηλαδή, εντάξει, είχε μία γλύκα κάποτε εκεί τότε, το 5, το 4, που βλέπαμε τα Fame Story, που είχε πρωτοβγεί τα Big Brother και όλα αυτά. Τώρα μετά νομίζω έχει ξεχυλώσει από παντού δηλαδή αυτό.
1: Μας τελείωσε, πιστεύεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου υπολογίσω. Μας τελείωσε. Γιατί κάποια στιγμή γινόταν μόνο reality στη τηλεόραση και είχαν κοπεί οι σειρές. Μετά βγήκε ο ΕΚΟΜΕ και άρχισαν όλοι να κάνουν σειρές. Τώρα έχω χάσει και την μπάλα και με τις σειρές. Δηλαδή...
1: Σειρά δεν θες ποτέ να κάνεις παραγωγή σε σειρά. Το σκέφτεται, παιδιά.
0: Ναι,
1: το σκέφτεται.
0: Θα δούμε.
1: Α, είσαι στα πρόθυρα.
0: Θα δούμε.
1: Θα δούμε. Ωραία.
0: Πάρα πολύ. Δεν μ' αρέσουν τα πολλά καρπούζια στη μασχάλη.
1: Είσαι προληπτικός?
0: Μερικές φορές.
1: Είσαι τσιγκούνης?
0: Καθόλου.
1: Είσαι σπάταλος δηλαδή?
0: Είμαι... Να σου πω κάτι, τα χρήματα είναι ένα μέσο για να περάσεις καλά. Για να κάνεις καλύτερη τη ζωή σου. Να είναι και καλύτερα και οι άνθρωποι που είναι γύρω σου. Δηλαδή τα χρήματα θα πάρεις για να τα κρατήσεις για ποιο λόγο.
1: Έχεις λοιπόν ένα μήνα... Ναι. Να περάσεις όπως θέλεις.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις υποχρεώσει στο θέατρο, είσαι μια χαρά, είναι η τσέπη σου γεμάτη, όπως θέλεις να είναι. Και πού θα περάσεις ένα μήνα διακοπών?
0: Κάπου που θα έχω πάρα πολύ άνεση. Να είμαι άνετος εκεί που θα πάω.
1: Δηλαδή...
0: Να μην χρειάζεται να κάνω πολλά πράγματα. Σίγουρα σε ξενοδοχείο, είμαι υπέρ των ξενοδοχείων.
1: Ναι, ναι.
0: Τα λατρεύω τα ξενοδοχεία.
1: Τα κάμπινγκ είναι για τα νέα παιδιά, εντάξει.
0: Ναι. Και όταν ήμουν νέος, πάλι δεν.
1: Πάλι πήγα στο ξενοδοχείο.
0: Πάλι πήγα στο ξενοδοχείο.
1: Σωστός.
0: Μ' αρέσει να βγαίνω από το δωμάτιο και να γυρίσω να το βρίσκω τακτοποιημένο.
1: Α, ναι. Και...

0: room service full, έτσι. Room service, παίρνει τηλέφωνο.
1: Δεν θέλω να κάνω τίποτα.
0: Δηλαδή, ούτε μέχρι την παραλία του ξενοδοχείου πας μέχρι την παραλία του ξενοδοχείου.
1: Αν έχει πισίνα, θα πάω καλύτερα στην πισίνα που λέει ο λόγος.
0: Δεν θέλεις ούτε τα λάτι. Ούτε τα λάτι να σου τρώει το
1: δέντρο. Αν ξεκουραστώ, θα ξεκουραστώ.
0: Πολύ καλά. Οκ. Εάν. Πώς να σε ρωτήσω τώρα.
1: Ρώταμε, δεν
0: έχω. Πρώτα απ' όλα, παίζεις σε κάποια από τα έργα που είσαι παραγωγός, έτσι να πούμε τις παραστάσεις.
1: Να τις πούμε.
0: Ναι. Θες να ξεκινήσεις εσύ ή να ξεκινήσω εγώ από τα χαρτιά.
1: Κοίταξε, μπορώ να σου πω ότι συνεχίζουμε από το χειμώνα του διαλεγμένου μου, του Γιώργου, το «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», το οποίο το παρουσιάσαμε στον ελληνικό κόσμο πέρυσι το καλοκαίρι, συνεχίστηκε στο Φιλίπ φέτος το χειμώνα και τώρα πήγε μια περιοδία χειμωνιάτικη και θα συνεχίσει κάποιες παραστάσεις τελευταίες και το καλοκαίρι, θα κλείσουμε πάνω από δύο σεζόν, τρεις παραστάσεις.
0: Εκεί είσαι και παραγωγός και παίζεις.
1: Και το έχω σκηνοθετήσει. Στην αρχή δεν έπαιζα.
0: Και το έχεις σκηνοθετήσει.
1: Αναγκάστηκα να παίξω.
0: Τι να κάνω, θα το κάνω.
1: Το φέρανε οι συγκυρίες. Όχι, μου αρέσει, μου αρέσει και ο ρόλος και έχω μια ιδιαίτερη σχέση με το διαλεγμένο.
0: Ναι.
1: Το Γιώργο και με εμπιστεύτηκε και έργο. Δεν είχε να δώσει έργο το από τότε που πέθανε ο Λευτέρης Φοβιατζής.
0: Οπότε.
1: Είναι για μένα από τους σπουδαιότερους Έλληνες συγγραφείς που έχουμε.
0: Τσεκάρεις με το μάτι του παραγωγού αν είναι γεμάτο θέατρο την ώρα που παίζεις.
1: Αυτό ο καθένας το τσεκάρει. Είναι επικίνδυνο αυτό.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχω ηθοποιούς που είναι ποσοστούχους και ποτέ δεν μπορούν να καταλάβουν τι κόσμο έχουν κάτω. Δηλαδή, μπορεί, όταν έχει λιγότερο κόσμο, νομίζω ότι είναι περισσότερο και όταν περισσότερο, νομίζω ότι είναι λιγότερο.
0: Είναι πιο. Συμφέρει περισσότερο έναν ηθοποιό να είναι ποσοστού. Πώς το είπες? Να έχει ποσοστό.
1: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Ρισκάρει βέβαια. Γιατί στο ποσοστό μπορεί να μην πάρει και τίποτα αν δεν πάει καλά η παράσταση. Mm-hmm. Αλλά πάει καλά, μπορεί να βγάλει και πολλά λεφτά.
0: Εσύ προτιμάς να δίνεις μισθούς ή ποσοστά?
1: Μισθούς.
0: Οπότε τα έξτρα λεφτάκια να πηγαίνουν στην τσεπούλα.
1: Α, πάει. Εγώ παίρνω το ρίσκο όμως εκεί.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ρίσκο γιατί αν δεν πάει, είμαι υποχρεωμένος να το πληρώσω.
0: Ωραία.
1: Δεν έχω πει ποτέ σε άνθρωπο δεν μπορώ να σε πληρώσω.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι, ό,τι συμφωνήσω θα το δώσω.
0: Μεγάλη υπόθεση είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Και έχεις και άλλες παραστάσεις. Η μία είναι για τον Χιώτη.
1: Η μία είναι δύο παραστάσεις στον ελληνικό κόσμο, στο Έθριο, αυτό το καλοκαίρι. Το ένα είναι η ζωή του Μανώλη Χιώτη, σε σκηνοθεσία της Ιώλης Ανδρεάδη. Το έργο είναι της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη. Είναι, ας το πούμε, βλέπουμε όλη τη ζωή του Χιώτη. Από νέος μέχρι που πήγε στην Αμερική, που γύρισε. Τη Μέρι Λίντα την κάνει η Πέννη Μπαρτατζή, που τη λατρεύω σαν τραγουδίστρια. Και έχουμε για κάποιες παραστάσεις, θα μας έρθει η Πίτσα η Παπαδοπούλου για να κάνει τη μαμά του Χιώτη, θα μας τραγουδήσει κιόλας. Και είναι πάρα πολύ συντελεστές. Είναι ο Γεράσιμος ο Γεατάς, ο Αργύρης ο Αγγέλου, η Βανέσα Ιδαμοπούλου, ένας πάρα πολύ μεγάλος θείασος. Και η άλλη παράσταση που θα παίζει στον ελληνικό κόσμο είναι με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη και τη Ματίνα του Νικολάου. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο. Σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα, δικό του είναι και το έργο. Βασισμένη σε χρονογραφήματα του Σακελάριου. Όπου μας δείχνει το Σακελάριο νέο και ονειρεύεται τη ζωή που θα ζήσει. Με τις γυναίκες της ζωής του,
0: πάρα
1: με αυτά που γίνανε και με το Φίνο και με τις ταινίες που γύρισε και με τις επιθεωρήσεις που έκανε στο θέατρο.
0: Μας έχει πιάσει μια αγάπη για τις προσωπικότητες του παρελθόντος, έτσι.
1: Ωραίο είναι. Κοίταξε, εμένα αυτό με του Χιώτη, ας πούμε, δεν έχει ξαναγίνει κάτι για τον Μανώλη Χιώτη. Έχω γνωρίσει και το γιο του, που έχουμε οριακά, μπορώ να πω ότι έχουμε γίνει και φίλοι. Έχει μια καταπληκτική ζωή και κατά τη γνώμη μου δεν.
0: Καταπληκτική ζωή γιατί ήταν πάρα πολύ καλός αυτό που έκανε.
1: Ήταν από πάρα πολύ μικρός. Έχουν γίνει πάρα πολλά με τη ζωή του. Ένας εργασιομανής άνθρωπος που είναι από τα 16-17 στο Πάλκο, πήγε στην Αμερική, έπαιξε στο Λευκό Οίκο. Δεν έχει μπει Έλληνας τραγουδιστής. Τον κάλεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στα γενέθλιά του με τη Μέρι Λίντα. Εκμεταλλεύτηκε την τέταρτη χορδή στο Μπουζούκι για τα κιθαρίστας και άνοιξε το δρόμο για πάρα πολλούς. Δεν ισχύουν κάποια αστική μύθη ότι είπε ο Χέντριξ ότι.
0: Αυτό ναι, το είχα ρωτήσει κι εγώ. Αλλά.
1: Ναι, δεν ισχύουν αυτά. Ναι. Όχι, αυτά είναι αστική μύθη. Δηλαδή, μπορεί να τον πέτυχε κάποιο το Χέντριξ.
0: Λένε πάντως ότι είχε πάει να τον δει ο Χέντριξ. Αυτό είναι πιθανό.
1: Αυτό μπορεί και να τζαμάρα και μαζί. Δεν το ξέρω. Αλλά.
0: Πω φοβερό πάντως.
1: Μπορεί.
0: Να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Ναι.
1: Για μένα είναι μεγάλη η μουσική προσωπικότητα.
0: Ναι.
1: Και πέθανε και πάρα πολύ νέος, στα 50.
0: Τι προσωπικότητες μας έχουν μείνει που δεν έχουν γίνει έργα για αυτούς οι ταινίες, που πιστεύεις εσύ ότι θα ήταν ωραία ιδέα?
1: Αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή. Πάντως ο Χιώτης ήταν κάτι που με κέντρισε πάρα πολύ, γιατί το λατρεύω. Λατρεύω αυτή τη μουσική, λατρεύω αυτό το Latin, λατρεύω αυτό το Μπριλάντε που
0: Χιώτης,
1: έχει και
0: μου αρέσουν Mambo,
1: όλα του τα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Είναι εξαιρετικός.
0: Πολύ ωραία.
1: Και δεν είπαμε και άλλη μια παράσταση.
0: Για πες.
1: Θα κάνουμε και περιοδεία το νέο έργο των ρεπ από Παπαθανασίου, φίλοι μου αγαπημένοι, στη σκηνοθεσία, δικιά τους πάλι, όχι άλλο κάρβουνο.
0: Όχι άλλο κάρβουνο, ναι.
1: Με τον Γιώργο το Χρανιώτη, τον Αντώνη το Λουδάρο, την Ματθήλη τη Μαγκύρα, τον Παντελή τον Καναράκη.
0: Ναι. Πώς επιλέγουμε, επειδή λες ότι μετά τον COVID υπήρξε προσέλευση στα θέατρα, αλλά είδαμε και βλακίες, είδαμε και πράγματα τα οποία δεν είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Πώς θα έλεγες ότι διαλέγουμε την παράσταση, την καλή παράσταση?
1: Δεν έχω καταλάβει.
0: Ή να δούμε πού είσαι παραγωγός και να έρθουμε.
1: Όχι, δεν το έχω καταλάβει πώς διαλέγει ο κόσμος. Και να σου πω και κάτι.
0: Εσύ πώς διαλέγεις?
1: Άμα ξέραμε και τη συνταγή,
0: θα
1: ήμασταν όλοι πλούσιοι. Θα λέγαμε θα πάρουμε αυτό, αυτό και αυτό και αυτό το έργο και θα σκίσουμε.
0: Ωραία. Εσύ πώς νομίζεις ότι πρέπει εμείς να διαλέγουμε?
1: Ο κόσμος.
0: Ένας τρόπος είναι.
1: Δεν μπορώ εγώ να πω στον κόσμο πώς θα διαλέγει. Για πες έναν
0: τρόπο. Θα σου πω. Ένας τρόπος. Όχι, όχι. Σου λέω τι ισχύει. Γι' αυτό θα μου πεις εσύ αν αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ένας τρόπος είναι να μας πει κάποιος ότι του άρεσε. Μετά είναι υποκειμενικό αν θα αρέσει και σε εμάς. Ο άλλος τρόπος είναι να διαβάσουμε κριτικές.
1: Ναι.
0: Οι κριτικές
1: όμως.
0: Η κριτική και η εμπορική επιτυχία. Ταυτίζονται?
1: Όχι.
0: Η καλή κριτική?
1: Όχι.
0: Μπορεί δηλαδή να πάρεις καλή κριτική και να είναι άδεια.
1: Έχω παίξει σαν ηθοποιό σε παραστάσεις που γράφω στο Αθηνόραμα, περιμένετε να πάει 2,5 ευρώ η παράσταση και τρέχετε να τη δείτε. Δηλαδή μόνο που δεν μας βρίζανε.
0: Ναι.
1: Πήγε η παράσταση 5 χρόνια sold out.
0: 5 χρόνια sold out.
1: Ναι.
0: Οπότε μην κρίνουμε από την κριτική των κριτικών.
1: Δεν είναι. Δηλαδή,
0: η κριτική του κοινού.
1: Για την κριτική του κοινού μιλάω.
0: Α, η κριτική.
1: Για τις κριτικές που γράφουν στα αθηνοράματα.
0: Α, καλά, αυτοί μπορεί να είναι πεντεκολλημένοι, έτσι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και οι ίδιοι από τις παραστάσεις πολλές φορές που γράφουν μέσα στο αθηνόραμα. Μπορεί να δεν το ελέγχεις ποιοι είναι από το αθηνόραμα.
0: Έχεις υποψιαστεί ότι μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο?
1: Εννοείται ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Τι εννοείς?
0: Δηλαδή, περίμενε.
1: Σίγουρα κάτι.
0: Ότι
1: γράφουν.
0: Εγώ είμαι ανταγωνιστής.
1: Α, δεν το ξέρω. Ανταγωνιστής, σίγουρα ένα συντελεστή της παράστασης δεν μπήκε τα γράψει. Γιατί ωραία παράσταση πήγα και είδα.
0: Ναι,
1: τα ακούσει αυτά, τα ξέρω.
0: Καταπληκτικός ήταν ο Τρυπόδης.
1: Ναι, έτσι μπράβο. Κάτι έχει γράψει ο Τρυπόδης, το φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίος.
0: Ναι.
1: Δεν ασχολούμαι με τις κριτικές. Δεν σου φέρνουν κόσμο κριτικές.
0: Ούτε...
1: Θέλεις να έχεις καλές κριτικές στα έργα σου.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντα το κοινό ξέρει.
0: Το κοινό ξέρει.
1: Πάντα
0: ναι.
1: Το κοινό. Μπορεί να έχεις κάνει το καλύτερο marketing της παράστασης. Να την έχεις διαφημίσει. Να έχεις πάρει τους πιο superstar να παίζουν. Και να ξεκινήσεις ένα μήνα γεμάτος. Και να λες υπέροχο. Και στον τρίτο μήνα να είσαι άδειος.
0: Υπάρχουν γουρλίδες ηθοποιοί.
1: Ναι, βέβαια. Και γουρλίδες άνθρωποι.
0: Θες να μας πεις μερικούς?
1: Όχι.
0: Δεν σημαίνει ότι οι άλλοι είναι γκαντέμοι, δεν στους γουρλίδες λέμε.
1: Εγώ κοίταξε, να σου πω κάτι.
0: Φοβάσαι μην τους πάρει κάποιος άλλος για γούρι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, εμένα να σου πω, όχι, θεωρώ γούρικο να υπάρχει ένα καλό κλίμα και να έχεις πάντα ένα ωραίο έργο. Το πάσο θέατρο είναι το έργο. Δεν είναι ηθοποιοί μόνο. Δηλαδή μου έχει πάρει, έχω τύχει να έχω ένα θείασο, να μου τον πάρει όλο το θείασο άλλος παραγωγός.
0: Ναι.
1: Γιατί θεωρούσε ότι όλοι αυτοί οι ηθοποιοί
0: φέρνανε
1: τον
0: κάτι κόσμο.
1: Ήταν το σύνολο όμως. Ήταν και το έργο και ταιριάζαν σε αυτό το έργο που παίζανε. Είναι πολύ βασικό το έργο και το σωστό cast.
0: Οπότε...
1: Το πού θα παίξει ο καθένας, τι θα κάνει ο καθένας μέσα στο έργο.
0: Άρα δεν σημαίνει ότι επειδή τους έχουμε δει κάπου θα τους δούμε κάπου αλλού και θα είναι το ίδιο καλό?
1: Όχι.
0: Okay. Μας έχουν μείνει λιγότερα από 5 λεπτά. Θες να μας πεις την ιστορία της ζωής σου? Γιατί...
1: Σε 5 λεπτά δεν γίνεται. Θέλεις 5 εκπομπές για να σου
0: είναι,
1: πω αυτό.
0: Είναι τόσο, έχει τόση περιπέτεια.
1: Πάρα πολύ.
0: Τόσο συναρπαστική.
1: Πάρα πολύ.
0: Αν έβαζε τίτλο, τι θα ήταν?
1: Δεν βάζω τίτλους. Τι τίτλο να βάλω? Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Θα γράφω. Ξέρω εγώ τι να σου
0: ναι.
1: πω.
0: Το πιο κεφάλαιο της ζωής σου, το οποίο είναι. Έτσι αυτό το που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Για μένα το σημείο αναφοράς μου στη ζωή μου, που το έχω πει και το ξαναλέω, και είναι τα παιδιά μου. Από τη στιγμή που γεννηθήκαν τα παιδιά μου. Για μένα μου άλλαξε όλη τη ζωή και είναι πάντα το σταθερό μου, η σταθερά μου. Δεν με αφήνει να είμαι να πέσω, δεν με αφήνει να ξεφύγω. Και ας είναι ανήλικα. Είναι, για μένα αυτό είναι.
0: Άρα σε κάνουν και ό,τι θέλουν, φαντάζομαι.
1: Άστο. Ναι. Άστο, να μην το πω. Μπορούμε να πούμε για του χρόνου τι θα γίνει.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή έχουμε ανοίξει από πέρσι ένα καινούριο θέατρο, το Θέατρο Φιλίπ στην Κυψέλη, Δροσοπούλου και Θάσου, παρουσιάσαμε κάποιες παραγωγές και τον επόμενο χειμώνα θα παρουσιάσουμε στο αθηναϊκό κοινό και στην περιφέρεια αργότερα το έργο του Δήμου, το «Απόψε τρώμε στις Ιωκάστες».
0: Πολύ γνωστό έργο, ναι.
1: Πάρα πολύ γνωστό και από εξαιρετικό έργο. Εξαιρετικό και με ένα εξαιρετικό cast.
0: Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ να σε ευχαριστήσω.
0: Δεν ξέρω αν είμαι γουρλού. Λένε ότι είμαι γουρλού.
1: Εσύ, ναι. Πότε γεννήθηκες, Σάββατο?
0: Νομίζω ότι 30 Αυγούστου του 1974, νομίζω ήταν Πέμπτη Παρασκευή.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω αν ήταν Σάββατο.
1: Λιοντάρι είσαι δηλαδή.
0: Όχι, είμαι μια...
1: Παρθένος. Τι.
0: Ναι. Μια σπαστικούλα. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Και να ευχηθώ και σε εσάς. Ό,τι καλύτερο. Ελπίζω να περάσετε καλά. Αυτό ήταν το καλύτερα αργά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: αμέσως μετά, εκτός γηπέδου, με την Βιργινία Δικαιούλια.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Την Πέμπτη ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Ο Αλέξης Τσίπρας ζητά μείωση ΦΠΑ και πλαφόν στα διελιστήρια. Κάνει καλύτερα βίντεο από ό,τι κυβερνά το σχόλιο Μαρινάκη. Οι επιπτώσεις σε τρόφιμα και ακτοπλοϊκά λόγω του εφιάλτη στις τιμές των καυσίμων. Ραγίζει καρδιές η εξομολόγηση του πατέρα της Κυριακής Γρίβας στο Action 24. Δεν έρχεται πίσω ούτε η Κυριακή μου, ούτε κανένα από τα δολοφονημένα κορίτσια, αναφέρει με δάκρυα στα μάτια. Δικαίωση για μένα θα είναι το κορίτσι μου στην αγκαλιά μου, λέει η μητέρα της άτυχης κοπέλας. Αύριο η δίκη για τη δολοφονία της σε δεύτερο βαθμό. Ο δολοφόνος της 25χρονης ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ιγουμενίτσα για να τη σκοτώσει. Το προμελετημένο σχέδιό του. Την Πέμπτη, απολογία του 27χρονου. Συγκέντρωση για τη δολοφονία της Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα με κεντρικό σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη». Απευθεία σύνδεση. Η κατάθεση της γραμματέας του ιατρείου του Κολονακίου. Στο μικροσκόπιο οι αντιφάσεις των υπαλλήλων. Η επαγγελματική σχέση του υπνοθεραπευτή με την προφυλακισμένη γιατρό. Τι εξήγηση έδωσε ο δικηγόρος του στο Action 24 για την επίμαχη φωτογραφία, αλλά και τη σύμβαση που είχαν υπογράψει. Αποφυλάκηση με βραχιολάκι θα ζητήσει ο γιατρός. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Action 24.
4: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
5: I'm looking for Kelly Broussard.
4: That is me.
5: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
4: Oh.
5: And I must say, she seems very professional.
4: You like animals?
6: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
7: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
4: Lights, music.
5: Organizing all this, pretty amazing.
7: You never doubted my powers, did you?
5: Never.
0: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
8: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
9: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
8: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
9: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
8: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη εκτός γηπέδου. Και σήμερα είμαστε εδώ για να δούμε όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο του αθλητισμού, μέσα αλλά και έξω από τα γήπεδα. Η 19χρονη σφαιροβόλος Μαρία Ραφαελίδου μιλά για την πορεία της, από τα πρώτα της βήματα στον στίβο μέχρι τις μεγάλες διακρίσεις στη σφαιροβολία. Ο Γιώργος Τσιάνος, ένας έμπειρος γιατρός, ερευνητής και αθλητής, ξεκινάει αύριο ένα νέο εγχείρημα διασχίζοντας την Ελλάδα κάνοντας ποδηλασία, τρέξιμο, ορειβανσία, κολύμβηση και ιστιοπλοεία. Ο νέος προπονητής της Γαλλίας Ζινεντίν Ζιντάν βάζει τέλος στην πασαρέλα των διεθνών κατά την άφηξή τους για την προετοιμασία. Ο Λιονέλ Μέση ετοιμάζεται για το τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινής και παρουσιάζει την εμφάνιση που θα φορέσει.

0: Η Μαρία Ραφαηλίδου είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης τόσο σε επίπεδο K18 όσο και σε K20 με μεγάλες διακρίσεις στη σφαιροβολία. Ενώ τον Ιούλιο του 2026 έφτασε στα 16,80 μέτρα, σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ K20. Αλλά η ζωή ενός πρωταθλητή δεν είναι μόνο οι προπονήσεις και οι αγώνες. Η Μαρία ανοίγει ένα νέο παράθυρο στην καθημερινότητά της έξω από το στίβο, μιλά για την υποτροφία και την αθλητική της πορεία, αλλά και για το πόσο σημαντικό είναι να διαχειρίζεσαι σωστά την ψυχολογία της σε μια τόσο απαιτητική διαδρομή.
1: Μερικές φορές οι μεγάλες αθλητικές ιστορίες ξεκινούν χωρίς κανείς να γνωρίζει που θα καταλήξουν. Για τη Μαρία Ραφαηλίδου όλα άρχισαν στη Θεσσαλονίκη και ουσιαστικά μέσα στο γήπεδο που προπονούνταν ο πατέρας της. Ο Γιάννης Ραφαηλίδης είχε υπάρξει αθλητής της σφυροβολίας και του τριπλούν και ήταν εκείνος που έφερε από μικρή ηλικία την κόρη του κοντά στο στίβο. Η Μαρία άρχισε να τον ακολουθεί στις προπονήσεις και πριν ακόμη καταλάβει ποιο θα ήταν το δικό της αγώνισμα, άρχισε να δοκιμάζει διαφορετικούς δρόμους. Βόλεϊ, χάντμπολ, σύνθετα αγωνίσματα, δισκοβολία, ακοντισμός. Μέχρι που ήρθε η σφαιροβολία.
2: Σε όποιον λέω ότι κάνω σφαιροβολία, δεν ξέρει κανείς τι είναι. Συνήθως λένε ή σφύρα ή θα με κοιτάνε τι είναι αυτό. Κρατάς μια μεταλλική βαριά μπάλα και προσπαθείς να την πετάξεις όσο πιο μακριά γίνεται.
1: Η υποτροφία για sports management στο Kansas δεν την κράτησε αρκετά μακριά από τη Θεσσαλονίκη.

0: Όταν πήρα την υποτροφία για το Πανεπιστήμιο του Κάνσας, ήμουνα χαρούμενη, αλλά είχα και τις αμφιβολίες μου. Φτάνοντας εκεί πέρα, είχα πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον προπονητή και ταιριάξαμε πάρα πολύ. Απλά πιστεύω ότι επειδή δεν είμαι πάρα πολύ κοινωνικό άτομο, είχα λίγο πρόβλημα με το να προσαρμοστώ στη ζωή. Και μέσα σε ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα, 2 μηνών, γύρισα πίσω στην Ελλάδα. Σίγουρα υπάρχουν 1000 πράγματα που μπορείς να κάνεις για το μέλλον σου. Άμα δεν σου ταιριάξει κάτι, δεν υπάρχει λόγος ούτε να κάνεις κάτι που δεν θες να το κάνεις, τέλος πάντων. Χάρηκα που πήγα, το δοκίμασα, αλλά δεν ήταν για μένα σίγουρα.
1: Σημαντικός τομέας για τους αθλητές και ένα απόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας των αγώνων είναι η ψυχολογία.
0: Η ψυχολογία νομίζω είναι το νούμερο ένα. Γι' αυτό κιόλας εγώ πήγαινα και ακόμα πηγαίνω σε αθλητικό ψυχολόγο για το άγχος των αγώνων, για το οτιδήποτε σε ενοχλεί, έχει σημασία. Την προηγούμενη μέρα μπορεί να έχω πάρα πολύ άγχος, αλλά με το που μπω στο γήπεδο την επόμενη μέρα τα ξεχνά όλα. Μου αρέσει πάρα πολύ ο ανταγωνισμός, γι' αυτό ίσως και να μην με αγχώνει καθόλου όταν ξεκινάω να ρίχνω. Οι δύο μεγαλύτεροι στόχοι της χρονιάς είναι εδώ πέρα, τα 2 χρυσά που πήρα στο ευρωπαϊκό, μαζί με τη σημαία που παίρνω σε κάθε μεγάλο αγώνα ουσιαστικά. Εδώ πέρα έχουμε από meetings, εδώ πάνω έχουμε και από εδώ διάφορα, εδώ πέρα έχω βάλει τα λίγο πιο σημαντικά σε εισαγωγικά.

0: Αυτή ήταν η μέρα μου, ελπίζω να το διασκεδάσατε. Όχι, δεν ήταν ωραίο.
1: Εμένα η σφαιροβολία μου φαινόταν πάντα πάρα πολύ δύσκολη και θα πάμε και σε ένα άλλο πολύ πολύ δύσκολο εγχείρημα, γιατί αύριο ξεκινά από το Ορμένιο του Εύρου ένα μεγάλο εγχείρημα με τον γιατρό, ερευνητή και αθλητή Γιώργο Τσιάνο να διασχίζει την Ελλάδα μέχρι τη Γάβδο, συνδυάζοντας κολύμβηση, ποδηλασία, τρέξιμο, ορειβασία και ιστιοπλοεία. Μαζί μας ο Αντώνης Σταυρόπουλος, μέλος της ομάδας του Γιώργου Τσιάνου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και σας.
1: Θα ήθελα να μας πείτε λίγα περισσότερα λόγια για το Amphibian που ξεκινάει αύριο. Τι περιλαμβάνει και για ποιο λόγο γίνεται?
2: Βεβαίως. Λοιπόν, το Amphibian είναι ένα μεγάλο εγχείρημα το οποίο σαφώς έχει τον αθλητισμό στο κέντρο του και την σωματική προσπάθεια που θα κάνει ο Γιώργος Τσιάνος, αλλά προσπαθεί να φέρει μαζί και την τεχνολογία αλλά και την επιστήμη. Θέλουμε λοιπόν καθ' όλη αυτή τη διάρκεια που θα κάνει ο Γιώργος, που θα διασχίσει την Ελλάδα από το βορρά μέχρι τον νότο, ξεκινώντας όπως είπατε από το Ορμένιο και καταλήγοντας στην Γάβδο, ανεβαίνοντας και στην υψηλότερη κορφή της Ελλάδας, στον Όλυμπο. Θέλουμε να μετρήσουμε, να αξιολογήσουμε την σωματική του απόδοση, να δούμε πώς το σώμα του αντιδρά σε αυτή την προσπάθεια κάθε μέρα και πώς αυτό επηρεάζει την ικανότητά του να αποδώσει. Αλλά και βεβαίως να δούμε εάν με τις νέες τεχνολογίες που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, τα wearables, τη συνδεσιμότητα, εάν μπορούμε να μεταδώσουμε, να οπτικοποιήσουμε και να αναλύσουμε δεδομένα στο πεδίο με την ίδια αποτελεσματικότητα ουσιαστικά που θα τα κάνουμε αυτά σε ένα εργαστήριο, σε ένα πλήρως εργαστήριο, σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα αθλητικό κέντρο.
1: Ο Γιώργος, πώς είναι την τελευταία ημέρα πριν από την εκκίνηση? Υπάρχει άγχος ή κυριαρχεί ο ενθουσιασμός?
2: Είναι αρκετά ενθουσιασμένος. Δεν είναι τόσο πολύ το άγχος, όσο περισσότερα κάποια διαδικαστικά προβλήματα που προσπαθούμε να επιλύσουμε. Και τώρα, μάλιστα, πριν από περίπου 5 λεπτά, μόλις γυρίσαμε από ένα trial run που κάναμε, για να δούμε πώς ακριβώς συνδέονται όλα τα πράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε, τι πρέπει ακόμα να βελτιώσουμε μέχρι να ξεκινήσουμε αύριο. Οπότε, σαφώς είναι αρκετά ενθουσιασμένος. Έχει προετοιμαστεί πολύ καλά. Οπότε, άγχος δεν έχει ως προς την απόδοσή του.
1: Έχετε μπροστά σας 12 ημέρες και μια διαδρομή που διασχίζει ολόκληρη την Ελλάδα με διαφορετικά αθλήματα και συνθήκες. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για όλη την ομάδα?
2: Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε το ρυθμό, γιατί ένα από τα βασικά ειδικά στοιχεία του Amphibian είναι το ότι είμαστε στο πεδίο. Είμαστε σε αυτό δρόμο, είμαστε σε ανοιχτό βουνό, είμαστε σε ανοιχτή θάλασσα, όπου θα γίνονται όλες αυτές οι δραστηριότητες. Οπότε το βασικό μας μέλημα είναι να διατηρήσουμε τον αθλητή μας και βεβαίως όλους τους υπολείπους, όλα τα μέλη αυτής της μεγάλης ομάδας, ασφαλή καθ' όλη αυτή τη διάρκεια.
1: Μάλιστα. Θα ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ελπίζουμε να πάει πάρα, πάρα πολύ καλά όλο αυτό το project. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια εύχομαι. Και να υποδεχτώ και τον αρχισυντάκτη μας, Σταύρο Κουράκο.
3: Καλησπέρα.
1: Καιρό είχα να σε πω ο αρχισυντάκτης μας.
3: Καιρό είχα να έρθω κιόλας, αλλά εν πάση
1: περιπτώσει. Η αλήθεια είναι αυτή, θα κάνω παράπονα. Γιατί?
3: Είχα και κάποιες άλλες ασχολίες, όπως αντιλαμβάνεσαι. Πέρασα από εδώ. Τώρα έχω την ευκαιρία ότι νομίζω ότι θα τα πούμε, μάλλον. Και έχουμε και πολύ ωραία θέματα να παρουσιάσουμε, γιατί ανοίγουμε το φάσμα και έχουμε μπροστά μας γεγονότα που θα μας απασχολήσουν. Όπως άλλωστε αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός που έχει να κάνει με την απόσυρση του Λίονελ Μέση από την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Εδώ είναι η φανέλα την οποία παρουσίασε ο ίδιος μέσω των social media και θα την φορέσει στο τελευταίο του παιχνίδι με την Αργεντινή στις 6 Οκτωβρίου στο Monumental του Buenos Aires. Εκεί ο Μέση θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με την αγαπημένη του ομάδα. Ο Μεσσίας των Αργεντίνων θα παραταχθεί στο γήπεδο με την εθνική, με την Albi Celeste, έτσι ώστε να παίξει τον αγώνα κόντρα στην Μπενίν για τελευταία φορά μετά από 207 συμμετοχές. Αυτή θα είναι η παριθμόν 208. Έχει πετύχει 125 γκολ, έχει δώσει 68 ασίστ. Έχει καταφέρει να κερδίσει μια φορά τον παγκόσμιο κύπελο το 2022. Ήταν φέτος φιναλίστ με την Αργεντινή, αλλά έχασε στην διαδικασία από την Ισπανία του τελικού. Δεν κατάφερε να κατακτήσει το δεύτερο του τρόπαιο με την εθνική ομάδα. Έχει και δύο Κόπα Αμέρικα, όπως και να έχει. Το τελευταίο μεγάλο δεκάρι, μέχρι να βγει ο επόμενος, θα πω εγώ, για την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Ο άνθρωπος που διαδέχτηκε τον Diego Armando Maradona είναι ο Μέση. Να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος, γιατί πάντα υπάρχει κάποιος άλλος, έτσι μας έχει διδάξει η ιστορία. Οπότε περιμένουμε λοιπόν στις 6 Οκτωβρίου να δούμε τον Μέση να αγωνίζεται για τελευταία φορά με την Αργεντινή και να δούμε τι παράσταση θα δώσει και σε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα θα είναι εξαιρετικά φορτισμένος, κάτι που φάνηκε και από τον τελευταίο του αγώνα στο Μουντιάλ που προηγήθηκε.
1: Κοίτα, Σταύρο, εγώ Μέση δεν είμαι, αλλά ξέρω ότι όταν σταμάτησα το βόλι, γενικώς το είχα σταματήσει τότε, ήμουν αρκετά συναισθηματικά φορτισμένη. Οπότε φαντάζομαι.
3: Δεν είσαι
1: ότι...
3: με το Μέση, είσαι με το Ρονάλντο δηλαδή, αυτό θες να μου πεις.
1: Τώρα.
3: Τι καλά, δεν θα
1: δεν
3: σε πούμε
1: αυτό.
3: Τώρα. Και, okay.
1: Αλλά εσύ το είπες. Το είπα, εσύ το είπες.
3: Μάλλον με το Μέση δεν είμαι, άρα είσαι με το Ρονάλντο.
1: Εννοώ, δεν είμαι σαν τον Μέση.
3: Δεν είσαι σαν το Μέση σίγουρα.
1: Σαν το Μέση. Αλλά όταν αποσύρθηκα και εγώ ήμουν πολύ συναισθηματικά φορτισμένη. Αλλά ναι, μ' αρέσει ο Ρονάλντο περισσότερο, μια και το ανέφερε. Okay. Μην με πάρετε με τι πέτρε. Ζινεντίν Ζιντάν απαγορεύει αυτά τα πολύ πολύ ωραία looks που βλέπουμε.
3: Καλά, έτσι νομίζαμε. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είχε διαρρεύσει τον τύπο ότι σε αυτή την καθιερωμένη πασαρέλα, γιατί κάνουν μια πασαρέλα οι παίκτες της Εθνικής Γαλλίας πριν πάνε στην προπόνηση, ότι δεν θα φορούσαν ρούχα μοδάτα, θα λέγαμε. Το τήρησε ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος πήγε με τη φορμούλα του για την πρώτη προπόνηση της Εθνικής. Το τήρησε και ο Ουσμάν Ντεμπελέ επίσης με ανάλογο ύφος, όπως και ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά, τον βλέπουμε εδώ με κουκούλα κιόλας και με το καπέλο. Αυτός είναι ο τερματοφύλακας ο Μάικ Μενιάν, αλλά η εξαίρεση, νάτος εδώ, να τον δούμε κιόλας, είναι ο Ζουλς Κουντέ με την τζαντούλα του, έτσι με αυτό το πολύ όμορφο πορτοκαλί ζιβάγκο θα το έλεγα εγώ. Ο Αντριέν Ραμπίο με πιο έτσι, casual ύφος, ο Ιμπραχήμα Κονατέ και αυτός κάπως θα λέγαμε πιο στυλιζαρισμένος και με μία τσάντα στο χέρι. Τήρησε αυτή την πασαρέλα που κάνουν οι Γάλλοι ποδοσφαιριστές πριν πάντα για την πρώτη προπόνηση εν ώψη των προπονήσεων. Βέβαια τα βλέμματα στρέφονται στον Ζινεντίν Ζιντάν, όπως και να το κάνουμε, γιατί ο πολύ μεγάλος παλαιός άσος της εθνικής ομάδας της Αργεντινής πλέον είναι στον πάγκο της ομάδας των Τρικολόρ σε μια αλλαγή εποχής για την εθνική ομάδα της Γαλλίας και θα δώσει το πρώτο παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Γαλλίας την Πέμπτη. Με την Παρασκευή, μάλλον με αντίπαλο την Τουρκία εκτός έδρας. Εκεί θα δούμε για πρώτη φορά να κοουτσάρει την αγαπημένη του εθνική ομάδα, ο Ζιντάν, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι έχει και το γιο του πλέον, τον οποίο βλέπει να αγωνίζεται στην καταγωγή από την Αλγερία, στην Γαλλία βέβαια μεγάλωσε. Και φυσικά αναμένουμε να δούμε και τι αλλαγές θα κάνει και στο αγωνιστικό πλαίσιο.
1: Και θα πάμε και στον Δημήτρη Καλοσκάμη που εκτελεί και χρέη ηθοποιού, άκουσα.
3: Ναι, τώρα από τον Ζιντάν στον Καλοσκάμη υπάρχει μια μεγάλη απόσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει ο παίκτης της ΑΕΚ εδώ εμφανίστηκε χθες στο σύριαλ του Αλφα το Σόισου και έπαιξε έναν μικρό ρόλο. Δεν είπε και πολλά πράγματα. Αποθεώθηκε από τους ηθοποιούς οι οποίοι τον υποδέχθηκαν ως ΑΕΚτζίδες άλλωστε και με το κασκόλ της ΑΕΚ και με την φανέλα της ομάδας. Και αξίζει να δούμε αυτό το χαρακτηριστικό απόσπασμα υποκριτικής εντός ή εκτός εισαγωγικών του επιθετικού της ΑΕΚ.
4: Δημήτρη μου, μία τελευταία χάρη. Μετά τον επόμενο σου αγώνα θα μπορούσε να μου δώσει τη φανέλα σου.
5: Θα δούμε.
6: Μέχρι και τη φανέλα θα του βουτήξετε.
4: Εντάξει, μιας χρήσης είναι.
7: Ποιος είναι πάλι. Ρε Μίτσο, τι ρέντα έχεις φέρει σήμερα. Τι ρέντα είναι αυτή.
8: Αλλά βλέπω έχετε επισκέψεις.
5: Δεν πειράζει, μιλήστε ελεύθερα.
8: Για μισό λεπτό. Βλέπω καλά. Είσαι ο...
6: Είπα κι εγώ. Δεν θα εκδηλωθεί κι εκείνος.
8: Θα τρελαθώ. Αγόρι μου, ξέρεις πόσες φορές ήθελα να σου σφίξω το χέρι. Είμαι πιστός οπαδός της ομάδας.
6: Όχι. Θα αρχίσω να σκέφτομαι ότι παίζουμε σε εκπομπή με φάρσες.
7: Είναι ο Νίκολης.
6: Γεια σου, Δημητράκη. Πώς και από εδώ. Με φώναξε κύριο Σάββας που ξέρει ότι είμαι ΑΕΚ.
5: Έλα εδώ, ρε παιχταρά.
6: Γράψε τη φανέλα.
5: Έχει το ρωτάς.
1: Κοίτα, πάντως για να αυτοσαρκαστώ και λίγο καλύτερα από μένα στην πρώτη εκπομπή, τάπε.
3: Γιατί κάνεις ηθοποιία, εσύ.
1: Όχι, αλλά είχε καλύτερη εφράδια λόγω.
3: Να σε δούμε και σε ρόλο ηθοποιού, εγώ θα το έλεγα.
1: Όχι, όχι, δεν εκτελώ χρέη που δεν μπορώ. Και πάμε και στο Φεντέρερ που έμαθε τελικά ποδοσφαιρικά έτσι τρίξ του έμαθαν.
3: Ναι, είχαμε μια έτσι περίεργη συνάντηση, εγώ θα την χαρακτηρίζα. Ο Τιερί Ανρί, παλαιός άσος του ποδοσφαίρου, με τον Ρότζερ Φέντερερ εδώ βρέθηκαν με μια μπάλα στα πόδια και κοιτάξτε το κόλπο που επιχείρησε την πρώτη, δεν τα κατάφερε. Ο μεγάλος θρύλος του τένις, του έδειξε ο Ανρί εδώ να περάσει την μπάλα πίσω από το πόδι και να τη σηκώσει. Το κατάφερε ο Φέντερερ, πανηγυρίζει ο Ανρί γιατί είναι ο δάσκαλος σε αυτή την περίπτωση του Ρότζερ Φέντερερ. Οι δυο τους φαίνεται ότι κάνουν ένα πολύ καλό παρεάκι και φρόντισαν να το αποδείξουν αυτό και με την μεγάλη μπάλα αυτή του ποδοσφαίρου. Ο Φέρεντερ άλλωστε έχει κατακτήσει τα πάντα στο διάβα του ως τενίστας. Ο Αντρί σαφώς και αυτός πολύ μεγάλες παραστάσεις και με την Arsenal και με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Ο ένας έμαθε από τον άλλο, να δούμε αν θα υπάρχει και συνέχεια στην επαφή των δύο θρύλων, θα έλεγα εγώ, χαρακτηριστικά αθλητών, ο ένας του ποδοσφαίρου και ο άλλος του τένις.
1: Εσύ τέτοια κόλπα κάνεις?
3: Όχι. Ούτε τα κάνει ο γιος μου όμως. Μετράει.
1: Κάτι είναι και αυτό. Εγώ καμία ελπίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
3: Να είσαι καλά.
1: Και θα πάμε και στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβόμενων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, που συμπληρώνει 50 χρόνια από την ίδρυσή του. Εκτός από τις δράσεις του Συνδέσμου, έντονο είναι και το συνδικαλιστικό του έργο, καθώς έχει βοηθήσει σε αρκετές περιπτώσεις τα μέλη του. Με αυτό το βίντεο θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.
9: Μισό αιώνα παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο συμπλήρωσε ο ΨΑΠ, έχοντας διανύσει μια πορεία που συνδέεται άμεσα με τις αλλαγές αλλά και τις παθογένειες του αθλήματος στη χώρα μας. Για δεκαετίες, οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές βρέθηκαν αντιμέτωποι με προβλήματα που ξεπερνούν τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Συνδίκες εργασίας, οικονομικές εκκρεμότητες, η προστασία των συμβολέων, η ασφάλεια και η αντιμετώπιση της βίας είναι μόνο μερικά από τα ζητήματα που εξακολουθούν να απασχολούν τον χώρο.
10: Τα μέγιστα, νομίζω, χωρίς τον ΨΑΠ, το ποδόσφαιρο, όχι μόνο τα εργασιακά δικαιώματα των ποδοσφαιριστών, το ποδόσφαιρο το ίδιο στην Ελλάδα δεν θα ήταν σε καμία των περιπτώσεων ίδιο. 50 χρόνια διεκδικήσεις, 50 χρόνια αγώνες για καλύτερα εργασιακά δικαιώματα, 50 χρόνια ελπίδα για ένα καλύτερο ελληνικό ποδόσφαιρο.
11: Ο ΨΑΠ πραγματικά, επειδή έχω και προσωπική εμπειρία, κάθεται, δουλεύει μεθοδικά, όχι με την πανοκρουσίες.
12: Τα βήματα που έχουν γίνει είναι πάρα πολύ μεγάλα και χαίρομαι γι' αυτό. Ο ποδοσφαιριστής έχει ενωθεί, έχει γίνει ένα για την προστασία, δηλαδή τα μεγάλα ονόματα, τα παιδιά τα οποία παίζουν σε μεγάλες ομάδες έχουν ενεργοποιηθεί, είναι ενεργοί μέσα στο ΨΑΠ και αυτό το κάνει ακόμα πιο δυνατό.
13: Έχοντας χρησιμοποιήσει το σύνδεσμο κατά το παρελθόν, εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι όλους τους ποδοσφαιριστές τους βοηθάει, βρίσκεται κοντά τους.
14: Από τη στιγμή που έγινε αυτός ο οργανισμός και έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από όλα τα παιδιά για να μπορέσουν και στις συνθήκες της καθημερινότητας του ποδοσφαιριστή και στην ασφάλιση του ποδοσφαιριστή και στα συμβόλαια που πολλοί ποδοσφαιριστές χάνουν από ομάδες και δεν πληρώνονται ποτέ. Ξέρουμε ότι υπάρχει ο ΨΑΠ, ο οποίος μπορεί να μας στηρίξει ανά πάσα στιγμή.
9: Γιατί στην τελική, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο οι τίτλοι, τα αποτελέσματα και οι μεγάλες βραδιές. Είναι και οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Και στα 50 χρόνια διαδρομής του, ο ΨΑΠ έχει επιχειρήσει να βρίσκεται δίπλα στον ποδοσφαιριστή, όχι μόνο όταν αγωνίζεται, αλλά και όταν χρειάζεται τη στήριξή του εκτός γηπέδου.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
3: Attends, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
2: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
6: That's not right.
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How would you like it?
8: Well, I love it.
9: Basta!
2: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

0: τη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Τα Yellows βάζουν τα καλά τους και το γιορτάζουν. Γιατί το πρόγραμμα επιβράβευσης Yellow της Πειραιός έλαβε τρεις σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις στα European Loyalty Awards. Yeah.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου κίνησης ισοπεδώνει την αγορά. Πλήγμα στην εφοδιαστική αλυσίδα, μείωση δρομολογίων στην ακτοπλοεία. 15 εκατομμύρια ενίσχυση ζητούν τα ΚΤΕΛ. Ντόμινο οι επιπτώσεις, στοίχημα για το Μαξίμου η ουσιαστική στήριξη. Στη σκιά των δύο πολέμων, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το δίλημα Τραμπ για Ιράν, το τέλος των εχθροπραξιών στην Ουκρανία και η σύλληψη Μαδούρο, τα ανοιχτά μέτωπα και τα διπλωματικά παζάρια των ηγετών. Ο πρώην σύντροφος της Πινελόπης ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ιγουμενίτσα για να τη σκοτώσει. Οι 8 πισόπλατες μαχαιριές, το προμελετημένο σχέδιο και το σκηνικό ληστείας που έστησε την πέμπτη απολογία του. Και συγκλονίζουν οι γονείς της Κυριακής Γρίβα μιλώντας στο Action 24. Δεν υπάρχει φάρμακο για τον πόνο, η αποστοματική απάντηση του πατέρα. Αύριο η δίκη σε δεύτερο βαθμό.

0: Αντιμέτωπη με ένα τσουνάμι αυξήσεων σε όλη την αγορά βρίσκεται η κοινωνία, καθώς οι τιμές σε μεταφορές, μετακινήσεις και τρόφιμα έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Η διαρκής άνοδος της τιμής του πετρελαίου σε πρωτοφανή ύψη προκαλεί απελπισία στους καταναλωτές. Όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ, το ντόμινο που ξεκινά από το πετρέλαιο και συνολικά τα καύσιμα επηρεάζει από την ακτοπλοεία και τα εισιτήρια βέβαια, το κόστος για τα ταξί και τα κτέλ ως τις τιμές στα προϊόντα στο ράφι. Η κυβέρνηση επιχειρεί αγωνιωδώς να βρει απαντήσεις, χωρίς όμως να υπάρχουν ως τώρα χειροπιαστά αποτελέσματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθημερινότητα του κόσμου.
1: Διέξοδο από το λαβύρινθο των ανατιμήσεων που πλήττουν την κοινωνία αναζητά η κυβέρνηση την ώρα που οι επιπτώσεις του πολέμου οδηγούν σε τσουνάμι αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων, επηρεάζοντας όλη την εφοδιαστική αλυσίδα από τις μεταφορές προϊόντων μέχρι τις μετακινήσεις των πολιτών αλλά και τις τιμές των τροφίμων. Και ενώ η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά, η εκτόξευση στις τιμές των καυσίμων περιορίζει και τις μετακινήσεις των πολιτών, οι οποίοι βρίσκονται σε αδιέξοδο και αναζητούν λύσεις για να βγει ο μήνας.
2: Τη διατροφή μου, τις διακοπές μου, ανάλογα το μήνα, ότι κάτι κόβεις παραπάνω για να μπορείς να πας στη δουλειά σου, να μπορείς να βγεις.
3: Μέχρι τώρα τα βγάζουμε κάπως πέρα, αλλά σε λίγο δεν θα κυκλοφορούμε καθόλου.
1: Την ίδια στιγμή, οι υψηλές τιμές του πετρελαίου οδηγούν και σε αυξήσεις στα καύσιμα των πλοίων, τα οποία χρειάζονται μεγάλες ποσότητες για να πραγματοποιούν δρομολόγια. Μπροστά στο αδιέξοδο, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες ζητούν επιδότηση του πετρελαίου στο διηλιστήριο, με τους φόβους για ανατιμήσεις στα ακτοπλοϊκά να εντείνονται, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη ο περιορισμός των δρομολογίων.
4: Και αυτό που ζητάει ο κλάδος δεν είναι να επιδοτηθεί ο κλάδος σαν κλάδος, είναι να επιδοτηθεί η διαφορά του κόστους του πετρελαίου κατευθείαν στην πηγή, στο τηριστήριο, ώστε οι ακτοπλοϊκές εταιρείες να μπορούν να προμηθεύονται χαμηλότερο για να διατηρηθεί το δίκτυο.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό το κρίσιμο αυτή τη στιγμή.
1: Το Marine Gas Oil, ένα από τα βασικά καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ακτοπλοεία, από τα 658 ευρώ ανά τόνο στις 24 Φεβρουαρίου, έφτασε έως τις 21 Σεπτεμβρίου στα 1.300 ευρώ ανά τόνο. Από την άλλη πλευρά, οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί κάνουν λόγο για δυσβάστακτο κόστος μετακίνησης, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί εν ώψη χειμώνα, και ζητούν αύξηση του κομίστρου περίπου 10% για κάθε χιλιόμετρο, προκειμένου να ισορροπήσουν τις απώλειες.
5: Καλό είναι να γίνει ένα αναλογισμένο, ένα 10-12% από ό,τι υπολογίζουμε ότι χρειάζεται το ταξί να γίνει πραγματική αύξηση στο κόμιστρο. Το θέμα είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, να γίνει μια μείωση στους φόρους.
1: Για αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων των υπεραστικών λεωφορείων προειδοποιούν και οι εκπρόσωποι των ΚΤΕΛ, καθώς όπως λένε το κόστος των καυσίμων έχει εκτοξευθεί, ενώ όσο πλησιάζει ο χειμώνας θα αρχίσουν και τις περικοπές δρομολογίων.
6: Προκειμένου να μην αυξήσουμε το κόμιστρο, να μην μας δώσουν αύξηση στο εισιτήριο και επιβαρυνθεί ο κόσμος καθόλου, να μας δώσουν μόνο 15 εκατομμύρια, να περάσουμε τουλάχιστον 1,5 μήνα το κάθε λεωφορείο.
1: Και ενώ η κυβέρνηση ψάχνει τη λύση στο γόρδιο δεσμό των ανατιμήσεων στα καύσιμα, οι καταναλωτές περιορίζουν όλο ένα και περισσότερο τις αγορές τους, καθώς οι τιμές των τροφίμων εξακολουθούν να ανεβαίνουν.
0: Η ακρίβεια περνά πλέον κατευθείαν στο καθημερινό μας τραπέζι, με το αυξημένο κόστος μεταφορών να ανοίγει νέο κύκλο ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Οι πρώτες αυξήσεις έχουν ήδη φανεί στις λαϊκές αγορές, ενώ ανησυχία προκαλεί και η λήξη της λεγόμενης Συμφωνίας Κυρίων στα τέλη Οκτωβρίου. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο ακόμα θα ανέβουν οι τιμές στα βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
7: Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων προκαλούν νέες πιέσεις σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Με το αυξημένο κόστος των μεταφορών να αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν σε νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα.
8: Από εκεί που ο φορτηγατζής έχει ένα κόστος χ, θα ανέβει αυτό το κόστος, οπότε θα πρέπει να είναι πιο ακριβή η φορτωτική. Και καταλήγει και στο σούπερ μάρκετ ο κόστος που θα το περάσει σε εμάς για να προστατέψει τα κέρδη του.
9: Τα φορτηγά πρέπει να πάνε τα προϊόντα από το ένα μέρος στο άλλο. Αυτό χρειάζεται βενζίνη, οπότε ακριβένουν αυτά.
7: Οι πρώτες επιπτώσεις αναμένονται να φανούν στις τιμές των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ιδιαίτερα σε βασικούς κωδικούς που δεν εμπεριέχονται στην Συμφωνία Κυρίων. Την ίδια ώρα, στα τέλη Οκτωβρίου, λήγει η ισχύ της Συμφωνίας Κυρίων και οι προμηθευτές, όσο και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, θα μπορούν να αποσυρθούν από αυτήν, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον ανησυχία για νέο γύρο ανατιμήσεων.
10: Οι καταναλωτές, πέρα από την άμεση επιβάρηση που έχει για τη δική του κίνηση με τα καύσιμα, θα έχει και την έμεση αύξηση η οποία προέρχεται από τη χρήση ως πραγματικού κόστους, αλλά ως εικονικού, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε πληθωρισμό κόστους, έχουμε πληθωρισμό εσωκέρδειας.
7: Ήδη πάντως οι ανατιμήσεις είναι εμφανείς στις λαϊκές αγορές. Στις μπανάνες η μέση τιμή από 1,70 ευρώ το κιλό τον Αύγουστο έχει φτάσει στα 2 ευρώ τον Σεπτέμβριο. Στα μήλα από 1,70 στα 1,90, ενώ τα πορτοκάλια από 1 ευρώ έχουν φτάσει στα 1,20. Στα ροδάκινα η τιμή αυξήθηκε από 1,70 ευρώ σε 2 ευρώ.
1: Τις τιμές πώς τις βλέπετε?
11: Άστο, απελπισία είναι. Κάθε φορά και πιο ακριβά.
12: Κάθε μέρα βλέπω το πορτοφόλι να διάσει περισσότερο.
7: Μεγαλύτερη είναι η αύξηση στα λαχανικά. Οι μελιτζάνες από 1 ευρώ έφτασαν στο 1,30, ενώ τα ντοματίνια από 2,76 ευρώ στα 3,76. Στα αγκούρια η τιμή αυξήθηκε από 80 λεπτά σε 95, ενώ οι πιπεριές από 1,70 ευρώ σε 2 ευρώ το κιλό.
13: Ο μοναδικός κλάδος που συμπαραστέκεται δίπλα στην κοινωνία είναι οι λαϊκές αγορές. Να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα που μας επιβαρύνουν. Και δεν είναι μόνο τα μεταφορικά, είναι τα ψυκτικά. Κάθε προϊόν επιβαρύνεται πάρα πολλά πράγματα, να ξέρετε. Δεν είναι όμως μόνο το μεταφορικό.
14: Υπάρχει όμως και μια ασυδοσία.
7: Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι πιέσεις από το αυξημένο κόστος μεταφορών έρχονται να προσθεθούν στις ήδη υπάρχουσες πιέσεις στην αγορά τροφίμων.
0: Ο Ραφαήλ Κάμπερ θα μας παρουσιάσει τώρα πώς έχει εκτοξευθεί η τιμή του πετρελαίου, ξεπερνώντας την τιμή της βενζίνης.
7: Σωτήρη, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η νέα άνοδος στην τιμή του πετρελαίου κίνησης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης βρίσκεται σήμερα στα 2,19 ευρώ. Την ίδια ώρα όμως το ντίζελ έχει πλέον ξεπεράσει σε τιμή την βενζίνη, καθώς η μέση τιμή του διαμορφώνεται στα 2,22 ευρώ. Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο ζήτημα για την πραγματική οικονομία, καθώς το ντίζελ χρησιμοποιείται ευρέως για τις μεταφορές των εμπορευμάτων. Όσο αυξάνεται το κόστος των καυσίμων, αυξάνεται και το κόστος μεταφοράς των προϊόντων και τελικά η τιμή που βλέπουν στα ράφια και στους πάγκους οι καταναλωτές, Σωτήρη.
0: Αυτό που είδαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ και αυτό είναι πραγματικά πρωτοφανές. Αυτή η διαφορά στις τιμές του ντίζελ πιο υψηλά από τη βενζίνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μέσα στον οριμαγδό αυτών των αρνητικών εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας, η Σαουδική Αραβία επανέφερε σε λειτουργία το μεγάλο αγωγό που είχε βομβαρδιστεί, οδηγώντας, Αθηνά Σούτζου, την τιμή του Brent κάτω από τα 100 δολάρια.
15: Υπήρχε τις τελευταίες ημέρες η πληροφορία, Σωτήρη, ότι η Saudi Aramco θα ανοίξει και πάλι την ροή του αγωγού East-West. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συγκράτηση της τιμής του μαύρου χρυσού, το οποίο παρέμενε σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Να θυμίσουμε ότι ο κρίσιμος αγωγός παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς και έτσι τίθεται και πάλι σε λειτουργία. Ενδεικτικά στις 15 Σεπτεμβρίου το Brent βρισκόταν στα 108,75 δολάρια, ενώ από εκεί και έπειτα η τιμή του άρχισαν να υποχωρεί. Στις 17 Σεπτεμβρίου βρέθηκε στα 104,82 δολάρια. Μία ημέρα αργότερα στα 103,87, ενώ χθες Δευτέρα βρισκόταν στα 100,34 δολάρια. Σήμερα, μετά την είδηση για την επαναλειτουργία του αγωγού, έπεσε στα 98,33 δολάρια το βαρέλι. Στην πτώση του Brent φαίνεται πως έπαιξε ρόλο και δήλωση του Ιρανού αξιωματούχου, που είπε ότι τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αν και εφόσον υποχωρήσουν Αμερικανικές
0: δυνάμεις.
15: Είναι
0: κάτι παραπάνω από 10 δολάρια μέσα σε μία εβδομάδα αυτό που μας δείχνει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό να καλησπέρισω τον Γιώργο Πιέρο.
16: Ευχαριστώ.
0: Γιώργο, η κυβέρνηση είναι απέναντι σε ένα ντόμινο, να το πούμε έτσι, ντόμινο νομίζω ανατιμήσεων, που αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα της κοινωνίας αλλά και της ίδιας κυβέρνησης.
16: Ναι, και αυτές οι ανατιμήσεις έρχονται σε ένα ήδη επιβαρημένο περιβάλλον. Θυμίζω ότι στο πρόσφατο χρονικό διάστημα, που δικαίως δεν το θυμόμαστε, γιατί είναι τέτοιες οι αυξήσεις και η ραγδαιότητα των εξελίξεων που δεν προνοεί κανείς να θυμηθεί τι έκανε πριν η οποιαδήποτε κυβέρνηση, είχε δοθεί ενίσχυση στα καύσιμα, μια ενίσχυση στα καύσιμα που όχι απλώς καλύφθηκε, υπερκαλύφθηκε, και αυτή τη στιγμή κοιτάμε ζαλισμένοι τις τιμές στα βενζινάδικα και αντιλαμβανόμαστε τι έρχεται αν δεν υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις. Και βέβαια, επειδή εστιάζουμε πάντα στα καύσιμα, πρέπει να βλέπουμε και αυτά που συμπαρασύρουν τα καύσιμα, τα οποία επίσης αφορούν την καθημερινότητα, το μέσο νοικοκυριό, τις ζωές όλων μας. Μεταφορές. Ανεβαίνει προφανώς το κόστος τους. Μετακινήσεις. Ανεβαίνει προφανώς το κόστος. Το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα. Και τι γίνεται, μόλις ανέβουν αυτά, ανεβαίνουν και τα τρόφιμα, τα ήδη ακριβά τρόφιμα. Και εδώ έχουμε έτσι ουσιαστικά τα πρώτα θύματα της ενεργειακής κρίσης. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι πρέπει να πάρουν εδώ και τώρα μαζί με τους Ευρωπαίους, που μάλλον κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσουν, μέτρα και ενίσχυση, και από εκεί και πέρα να γίνουν και έλεγχοι, και αυτό είναι δικό μας θέμα, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές.
0: Και υπάρχει τώρα σε εξέλιξη και μια συμφωνία κυρίων, η οποία όμως είναι αυτό που λέει. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Είναι μια συμφωνία. Έτσι,
16: είναι μια συμφωνία. Ανήκει και αυτή σε προηγούμενο επεισόδιο. Δεν είχαμε αυτή την εξέλιξη, αυτό το βάρος. 2-4 μήνες εθελοντικά, όπως προανέφερες, δεν μπορεί να αποτελούν τη λύση. Ανήκουν σε προηγούμενο επεισόδιο αυτές οι λύσεις, με άλλοθη την ενεργειακή κρίση. Εδώ, για να πούμε τα πράγματα όπως είναι, υπάρχει και μια πολιτική και εκλογική διάσταση της ενεργειακής κρίσης. Ποια είναι αυτή? Σαν τον κορονοϊό. Όταν η κυβέρνηση δοκιμάστηκε από τα πρωτόγνωρα του κορονοϊού, είχε δύο δρόμους. Ή να καταρρεύσει, χωρίς να πάρει μέτρα άμεσα τα οποία να δώσουν ανάσες στην κοινωνία μπροστά στο βάρος που είχε στις πλάτες του ο μέσος πολίτης, ή να ρίξει πολύ χρήμα και να σώσει το παιχνίδι. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Ή η κυβέρνηση θα βρει χρήματα, θα τα ρίξει στην αγορά και θα συγκρατήσει αυτό το επώδυνο και τεράστιο βάρος στις πλάτες των πολιτών, ή θα έχει ένα μεγάλο κόστος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και εδώ είναι επίσης ξεκάθαρο ότι την Πέμπτη, που θα έρθει το πρώτο πακέτο των μέτρων, είναι καθοριστικό αυτά τα μέτρα να είναι ανακουφιστικά και όσο γίνεται πιο δυναμικά. Από εκεί και πέρα, επειδή η μεγάλη εικόνα ξεπερνά πολύ τις κυβερνήσεις, την ελληνική και όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σίγουρα χρειάζεται μια ευρωπαϊκή απάντηση στο ενεργειακό πρόβλημα. Και στις 15 Οκτωβρίου, που θα γίνει η Σύνοδος Κορυφής, η οποία είναι και καθοριστική, εκεί πρέπει να γίνει και μάλλον θα γίνει μια σοβαρή συζήτηση, έστω και αργά, για να δοθούν κάποιες ανάσες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, μεθαύριο Πέμπτη, όπως είπε και πριν ο Γιώργος Πιέρος, θα ανακοινωθούν μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, με την πολιτική σύγκρουση να κορυφώνεται. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα κατηγόρησε την κυβέρνηση για ψέματα γύρω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και πρότεινε πλαφόν στα δηληστήρια, φορολόγηση υπερκερδών, μείωση του ειδικού φόρου και του ΦΠΑ. Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά ότι ο λογαριασμός δεν βγαίνει, ενώ κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανεβάζουν τους τόνους.
7: Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει εν όψη των ανακοινώσεων της κυβέρνησης την ερχόμενη Πέμπτη για τα μέτρα στήριξης απέναντι στις υψηλές τιμές της ενέργειας. Ο Αλέξης Τσίπρας με βίντεο του κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα, υποστηρίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εμποδίζει την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Παράλληλα, παρουσίασε 4 μέτρα που προτείνει η Ελλάς για την μείωση των τιμών στα καύσιμα. Πλαφών στο περιθώριο κέρδους και των δηληστηρίων, έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%.
17: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα.
7: Άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, λέγοντας ότι ο λογαριασμός του πρώην Πρωθυπουργού δεν βγαίνει.
1: Είπε λοιπόν 1,40 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,80 το ντίζελ και παρουσίασε 4 εύκολες λύσεις. Στην πράξη όμως ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Άλλες προσκρούν στους ευρωπαϊκούς κανόνες, άλλες κοστίζουν δισεκατομμύρια και άλλες δεν μειώνουν σήμερα ούτε κατά ένα λεπτό την τιμή στην Αντλία.
7: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στο Άξιον 24, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απέτυχε να δώσει λύση στο ενεργειακό πρόβλημα.
18: Γίνει τραγικά λάθη στο θέμα της ενεργειακής πολιτικής. Ενεργειακά απέτυχαν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν πετυχαίνουν και στην κατανάλωση.
7: Την ίδια ώρα ένταση επικράτησε για το ενεργειακό και στο στούντιο του Άξιον 24.
19: Και ο Πρωθυπουργός το έχει ανακοινώσει. Θα ζητήσει προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να δοθούν χρήματα για τη στήριξη των πολιτών. Δηλαδή να μην ισχύσει η οροφή των δαπανών.
20: Βλέπουμε ότι πλέον η ακρίβεια έχει γίνει ένα καθεστώς. Η κυβέρνηση, κατά την άποψή μας, δεν θέλει να το αντιμετωπίσει.
21: Το πώς θα μπορέσεις να βοηθήσεις τον συμπολίτη έχει μεγάλη δέσμη μέτρων.
7: Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους.
0: Πάμε τώρα στη Νέα Υόρκη. Από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, πριν από λίγη ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στους δύο πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Έχω να πάρω μια απόφαση σχετικά με το Ιράν, να κάνω συμφωνία ή να τα οδηγήσω στην κόλαση, ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε πως η Τεχεράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ακόμα ότι πρέπει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ αναφέρθηκε και στη σύλληψη Μαδούρο στην Βενεζουέλα.
1: Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει μηνύματα προς όλους στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θέτει το μεγάλο δίλημα. Θα κατατροπώσει το Ιράν ή θα προχωρήσει σε συμφωνία, χαρακτηρίζοντας το Ιράν μάλιστα τραμπούκο της Μέσης Ανατολής.
22: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before. Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world. Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
1: Στο προσκήνιο της ομιλίας επανέρχεται και ο επιχρόνια πόλεμος στην Ουκρανία, με τον Τραμπ να επαναλαμβάνει την ανάγκη για τερματισμό του και να αποκαλύπτει ότι θα ζητήσει από τον Πούτιν το τέλος των εχθροπραξιών.
22: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand.
1: Από τα πειρά του Αμερικανού Προέδρου δεν ξέφυγε ούτε ο Νικολάς Μαδούρο, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για μια τεράστια αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα.
22: In January, at my direction, the United States military conducted a massive military operation penetrating deep into the Venezuelan capital, Caracas, and arrested the outlaw dictator, real criminal, Nicolas Maduro.
1: Λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου φαίνεται να λειτουργεί ως απολογισμός της μέχρι τώρα εξωτερικής πολιτικής του.
0: Η ομιλία του Προέδρου Τραμπ ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Αυτή τη στιγμή στο βήμα του ΟΗΕ βρίσκεται ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έχει κάνει σφόδρη επίθεση στο Ισραήλ, έχει κάνει όμως και αναφορές στο Αιγαίο. Πάμε στον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο, δώσε μας μια εικόνα.
2: Σωτήρη, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επιτέθηκε σφοδρά εναντίον του Ισραήλ. Το χαρακτήρισε για άλλη μια φορά ένα κράτος τρομοκράτη, ως και ένα γενοκτόνο που δεν χορταίνει να σκοτώνει.

0: να αναγνωριστεί το κυρίαρχο και ισότιμο καθεστώς των Τουρκοκυπρίων και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει πολιτικές και διπλωματικές σχέσεις μαζί του. Η ομιλία του Ταγί Περντογάν Σωτήρη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
1: Αυτά από την ως τώρα ομιλία του Τούρκου Πρόεδρου. Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο. Αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε στη διάρκεια του δελτίου για κάποιο λόγο. Τώρα, τον πήχη για την επόμενη μέρα έβαλε ψηλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκείνος έθεσε ως στόχο μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Τονίσε ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης και εξέφρασε τη φιλοδοξία να γίνει η χώρα ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, με αιχμή παράλληλα την καινοτομία και τις επενδύσεις.
2: Πολιτικά μηνύματα από την άλλη πλευρά της Ιφιλίου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας σε Έλληνες επιχειρηματίες στο Σαν Φρανσίσκο, περιέγραψε τον στόχο του για τρίτη κυβερνητική θητεία.
3: The truth is that winning a third term is
4: okay.
3: Hasn't been really done before. So it's yeah. We know we're against we're running against history here.
5: I think every election should be about the future, not about the past. And I try as we enter our last year to disquiet my vision for Greece in 2030.
2: Έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στη δημοσιονομική πορεία της χώρας, μιλώντας παράλληλα για το ελληνικό θαύμα.
3: I'm very happy about the fact that Greece is no longer perceived as sort of the black sheep of Europe. We now have an economy that is growing much faster than the Eurozone average. At the same time, we're bringing down our debt at a very, very fast rate. I don't know if I should say this, but we are borrowing at a significantly lower interest rate than the United States. Maybe this is a testimony to the success of the Greek economy.
2: Απευθύνοντας κάλεσμα σε εργαζόμενους και επενδυτές να έρθουν στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στον οικονομικό μετασχηματισμό της χώρας.
5: My aspiration is to make Greece the number one tourist destination in the world, and we have the capacity to actually do that, but I also want Greece to be known as an innovative extrovert country that is able to attract foreign direct investment, but also export that know-how to Europe and the rest of the world.
2: Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στα άδυτα παγκόσμιων τεχνολογικών κολοσσών. Ξεναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Nvidia, της Sequoia αλλά και της Tesla, διαπιστώνοντας ότι το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο. Ο Πρωθυπουργός είδε τα τελευταία ανθρωποειδή ρομπότ που παράγει Τέσλα, ανταλλάσσοντας μάλιστα χειραψία με ένα από αυτά. Η ξενάγησή του έγινε από τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη, αντιπρόεδρο και διευθυντή του προγράμματος Optimus.
6: Και το Gen 3, που είναι το mass production, το πιο ικανό, δεν το δείχνουμε ακόμα δημόσια.
2: Το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού προσέλκυσε ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο.
1: Αλλαγή σελίδας, περνάμε στην κυνηγοκτονία της Ηγουμενίσσας. 8 πισόπλατες μαχαιριές δέχθηκε 25χρονη σε μια επίθεση που οι αστυνομικοί εκτιμούν πως δεν ήταν ξέσπασμα της στιγμής, αλλά προσχεδιασμένο έγκλημα. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της είχε ταξιδέψει από την Αθήνα έχοντας μαζί του σουγιά, ενώ συνολικά της κατάφερε αλλεπάλληλα χτυπήματα. Στη συνέχεια επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές πριν τελικά ομολογήσει.
7: Προσχεδιασμένοι θεωρούν οι αστυνομικοί της ασφάλειας ότι ήταν η δολοφονία της άτυχης 25χρονης στην Ηγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Ο καθομολογιαν δράστης πήγε από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα με λεωφορείο, έχοντας μαζί του έναν σουγιά και συναντήθηκε με την άτυχη γυναίκα σε ποδηλατόδρομο το βράδυ της Κυριακής.
8: Ήταν πολύ σκληρή η επίθεση που έκανε στην κοπέλα. Μιλάμε για πολλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία, στο πρόσωπο, στο λαιμό, στην πλάτη, ισχυρά χτυπήματα. Που δείχνουν πραγματικά μεγάλο μένος, μεγάλη επιθετικότητα. Ισχυρίστηκε ότι υπήρχαν ενδεχομένως και κάποιες οικονομικές διαφορές οι οποίες έπρεπε να λυθούν.
9: Δεν τον είχα δει ποτέ. Μόνο μου είχε πει κάποια στιγμή ότι είχε μία σχέση με ένα παιδί από την Αθήνα.
7: Στο ραντεβού του η συζήτηση για τις οικονομικές διαφορές, μία οφειλή 2.000 ευρώ που ισχυρίζεται ο 27χρονος πως είχαν, εξελίχθηκε σε άγριο καυγά και όπως είπε έχασε τον έλεγχο.
10: Τσακωθήκαμε, θόλωσα και έχασα τον έλεγχο.
7: Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο 27χρονος φέρεται να της επιτέθηκε με μανία και της κατάφερε περισσότερες από 10 μαχαιριές. Η επίθεση, σύμφωνα με τις αρχές, έκρυβε μίσος, καθώς ο καθομολογία δολοφόνος τη μαχαίρωσε ακόμα και πισόπλατα τουλάχιστον 7 με 8 φορές. Σύμφωνα με τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, η άτυχη γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα από τον σουγιά σε στήθος, πλάτη, λαιμό και πόδι, ενώ

0: 27χρονος φέρει τραύματα αυτοχειρίας.
1: Ουσιαστικά σημαίνει πράγματι μία συναισθηματική φόρτιση, μία κατάσταση πάθους, εν πάση περιπτώσει, και στενής σχέσης του θύματος με τον δράστη.
0: Πριν όμως ομολογήσει τη γυναικοκτονία, ο δράστης επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές. Αρχικά υποστήριξε πως άγνωστοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά είχαν επιτεθεί και στους δύο.
2: Μαλώσανε και την χτύπησε με ένα μαχαίρι στο λαιμό.
3: Λυπόμαστε, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί.
4: Ο χρόνος, κυρίες και κύριοι, δεν έχει απαλύνει τον πόνο των γονιών της Κυριακής Γρίβα, που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αργύρων. Τώρα η υπόθεση επιστρέφει από αύριο στο εφετείο και εκείνοι μιλούν στο άξονα 24 για το παιδί που δεν γυρίζει πίσω, τη δικαίωση που περιμένουν και μια ευχή που παραμένει βασανιστικά ανεκπλήρωτη να μην υπάρξει άλλη Κυριακή.
5: Πήγε ζωντανή η κόρη μου εκεί και έφυγε νεκρή και δεν με ειδοποίησε κανένας.
6: Δικαίωση για μένα θα είναι το παιδί μου στην αγκαλιά μου.
7: Πόνος βουβός και άπλετη οργή. Η Κυριακή μου δεν γυρίζει πίσω, λέει ο πατέρας της σε μια κατάθεση ψυχής στο Άξιον 24, 2,5 χρόνια μετά τη δολοφονία της κόρης του έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων.
5: Να την κάνω τη συγγνώμη, τι, θα έρθει η Κυριακή μου πίσω?
8: Αν μπορείτε να μου φέρετε το κορίτσι μου και όλα αυτά τα άδικα κορίτσια που πήγανε, ναι, τότε θα απαλύνει το πόνο.
7: Μία ημέρα πριν ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης, σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο, οι γονείς της Κυριακής επιστρέφουν νοερά σε εκείνη τη μοιραία νύχτα. Εκεί όπου η ελπίδα για βοήθεια μετατράπηκε σε μια τραγωδία που άλλαξε για πάντα τη ζωή τους.
6: Δικαίωση λοιπόν για μένα θα είναι να δικαστεί, να καταδικαστεί όπως πρέπει, όπως κρίνει η δικαιοσύνη, γιατί εξακολουθώ. Ακόμα και μετά από όλα αυτά, εξακολουθώ να έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
5: Φτάσαμε να έχει έρθει ο εισαγγελέας και να λέει ότι οι αστυνομικοί θα καθίσουν στο σκαμνί, αλλά ο δολοφόνος είναι ακόμα στο ψυχιατρίο. Για ποιο λόγο?
7: Μέσα στον ανίποτο πόνο της, η μητέρα της Κυριακής εξομολογείται πως αντλεί δύναμη από την ίδια της την κόρη, ώστε καμία άλλη γυναίκα να μην βρεθεί στην ίδια θέση.
6: Λαμβάνω πάρα πολύ υπομονή και δύναμη από το παιδί μου που είναι εκεί πάνω και υπόσχομαι και το λέω με όλη μου την καρδιά. Το υπόσχομαι, δεν θα σταματήσω τη δράση μου. Θα βγαίνω, θα φωνάζω με τη φωνή μου, με ό,τι δύναμη έχω, με ό,τι μπορώ, όπως μπορώ, να βοηθήσω έστω ένα κορίτσι για να είναι ικανοποιημένη και η δική μου η ψυχή, αλλά κυρίως για να πω ότι είναι ευχαριστημένο και το παιδί μου από εκεί πάνω.
7: Με τη μαύρη λίστα των γυναικοκτονιών να μεγαλώνει, ο πατέρας της Κυριακής βλέπει την ευχή του να μένει ανεκπλήρωτη, να ήταν η κόρη του η τελευταία.
5: Απογοήτευση νιώθω, γιατί είπαμε ας είναι η κόρη μου η τελευταία. Έχουν δολοφονηθεί πάρα πολλές γυναίκες και είναι κρίμα.
7: Το κενό που άφησε η Κυριακή δεν αναπληρώνεται. Για τους γονείς της όμως μένει ένας αγώνας που συνεχίζεται. Η μνήμη της να μείνει ζωντανή και να αποδοθεί δικαιοσύνη.
4: Μια πραγματικά συγκλονιστική κατάθεση ψυχής από τους δύο χαροκαμένους γονείς. Πάμε σε ένα άλλο επίσης δυσάρεστο θέμα. Θανάσιμα τραυματίστηκε η πυροσβέστης το μεσημέρι στη Ρόδο στη διάρκεια επιχείρησης βοήθειας σε αναρριχητές, όπως θα μας πει η Χριστίνα Γκίκα.
9: Ακριβώς, Σωτήρη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κλιμάκιο πυροσβεστών είχε σπεύσει στο σημείο, στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, στη Ρόδο συγκεκριμένα, προκειμένου να συνδράμει στον απεγκλωβισμό δύο Ιταλών αναρχητών που είχαν εγκλωβιστεί σε αυτό το βραχώδες σημείο, όπως βλέπουμε και στο χάρτη μας. Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει λοιπόν και να βοηθήσει τους αναρχητές, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από κενό πολύ υψηλό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Να πούμε λοιπόν ότι εντοπίστηκε από ντρόουν το οποίο περιπολούσε στην περιοχή, ενώ λίγο αργότερα διαπιστώθηκε και ο θάνατός του. Τέλος να πούμε πως άμεσο ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος διέταξε διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων που έχασε τη ζωή του ο πυροσβέστης.
4: Σε ευχαριστούμε. Τώρα, βροχές και καταιγίδες είχε το σημερινό σκηνικό του καιρού, είχε ακόμα δηλαδή. Και ο μετρολόγος μας, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία. Έπεσε πολύ νερό.
10: Αλλαγή εποχή, ουσιαστικά. Από το καλοκαίρι χθες πήγαμε στο φθινόπωρο σήμερα, με αρκετές βροχές και καταιγίδες σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ουσιαστικά, πολλοί κεραυνοί, χιλιάδες κεραυνοί. Να δούμε πού έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σήμερα. Στην Κύμη, στην Εύβοια, έπεσαν 115 τόνοι νερό αναστρέμανα, αρκετά μεγάλο ύψος βροχής, αν και όχι τόσο ασυνήθιστο για την περιοχή. 51 τόνοι νερό αναστρέμα στην Κέρκυρα, όπου έπεσε και αρκετό χαλάζι και σε μεγάλο μέγεθος. 47 τόνοι νερό αναστρέμα στην Πάτρα και 55 τόνοι νερό αναστρέμα στο Λιγουριό, στην Αργολίδα. Γενικότερα στην Αργολίδα υπήρξαν και κάποια προβλήματα με ορμητικούς χυμάρους, φούσκωσαν τα ρέματα στην περιοχή. Τώρα, να πούμε ότι εκτός από τις καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά κοπάζουν, αν και θα συνεχιστούν μέχρι αύριο το πρωί, ειδικά σε περιοχές γύρω από το Αιγαίο και στην Εύβοια και στις Σποράδες και στην Ανατολική Πελοπόννησο και στην Κρήτη, θα έχουν τόσο έντονο χαρακτήρα όσο είχαν σήμερα. Θα πέσει η θερμοκρασία σημαντικά και άλλο, δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία.
4: Αύριο, έτσι.
10: Ακριβώς αύριο. Βλέπουμε χαρακτηριστικά τις ελάχιστες θερμοκρασίες που θα σημειωθούν αύριο. Μονοψήφια στη Δυτική Μακεδονία, στα ορεινά γενικότερα και η μειονά τμήματα της Μακεδονίας και στη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, στο 10 με 15 βαθμούς, οι ελάχιστες θερμοκρασίες. Λίγο πιο πάνω στην νησιωτική χώρα, γενικότερα θα είναι τουλάχιστον 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερες από τα κανονικά οι θερμοκρασίες αύριο. Στην Αττική, 12 βαθμούς αύριο στο Διόνυσο, 13 στην Κηφισιά, 15 με 16
4: ψύχρα.
10: Στην Αθήνα. Και τι ψύχρα το πρωί και το βράδυ, θα χρειαστεί μια ζακέτα σίγουρα.
4: Θα κρατήσει πολύ εδώ.
10: Θα κρατήσει ουσιαστικά και τις επόμενες ημέρες, με μικρή άνοδο προς το Σαββατοκύριακο και μετά.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στην υπόθεση Μαζονάκη τώρα, με την κατάθεση της γραμματέως των δύο γιατρών που επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς πως ο 58χρονος παθολόγος τη μοιραία ώρα εξέτασε ασθενή στο δικό του διπλανό γραφείο. Παράλληλα, ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, μιλώντας στο Άξιον 24 για την πολυζητημένη φωτογραφία που έστειλε η γιατρός στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, περιορίστηκε να πει πως ο πελάτης του ευνηδιάστηκε.
7: Τα κενά και τα θολά σημεία του θρίλερ με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κλήθηκε να φωτίσει η γραμματέας του ζεύγους των γιατρών. Η 28χρονη που έχει δώσει ήδη κατάθεση δύο φορές προανακριτικά μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων γιατρών, βρέθηκε εκ νέου σήμερα ενώπιον του 32ου ανακριτή και περιέγραψε όσα είδε τη μοιραία ημέρα.
0: Την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο γύρω στις 3.30 ήρθε ο ασθενής του 58χρονου, ο οποίος είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ. Μέχρι τις 4 και 10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβησε συνταγογράφηση εξετάσεων που όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση πραγματοποιήθηκε στις 4 και 6.
7: Ενώπιον του δικαστικού λειτουργού αναμένεται ότι θα καταθέσουν και οι άλλες υπάλληλοι του ιατρείου στις προανακριτικές καταθέσεις των οποίων φαίνεται να εντοπίζονται κάποιες αντιφάσεις. Ο υπνοθεραπευτής ήταν συνεργάτης της γιατρού και μάλιστα υπήρχε μεταξύ του σύμβαση εργασίας, τονίζει στο Άξιον 24 ο δικηγόρος του.
11: Είχε συνεργασία με τη γιατρό του Κολωνακίου?
12: Είχε.
11: Πόσα χρόνια?
12: Είχε. Το τελευταίο χρόνο, δεν ξέρω πόσο χρόνο, γνωρίζονται ενδεχομένως περισσότερα χρόνια, το τελευταίο χρόνο έχει η συνεργασία τους λάβει έντυπη μορφή με τη σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας.
7: Αν και ο υπνοθεραπευτής δια του συνηγόρου του Ιωάννη Γλύκα δηλώνει ξαφνιασμένος με τη φωτογραφία που έλαβε με τον Γιώργο Μαζονάκη από την κατηγορούμενη γιατρό την ώρα της πλασμαφαίρεσης, ένα ακόμα μήνυμα που ο Νάσος Κομιανός αντάλλαξε με την 56χρονη έχει μπει στο κάδρο των ερευνών.
13: Σε πήρα στο λαιμό μου.
12: Προφανώς τον ξένησε αυτή η παραλαβή της φωτογραφίας, δηλαδή η αποδοχή του μηνύματος, και από εκεί και πέρα. Ήταν σαν μια κάποια μορφή ενημέρωσης.
7: Παράλληλα, κλειδί για την πορεία των ερευνών θεωρείται η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και των τεσσάρων υπαλλήλων του ιατρείου, ενώ απαντήσεις θα δώσουν και οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
1: Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένονται εντός των επόμενων ημερών, θέλω να πιστεύω.
7: Μέχρι την Παρασκευή έχουν περιθώριο οι συνήγοροι των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει αποφυλάκηση και κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.
4: Παράνομα ιατρία αισθητικής, εμφυτεύσεις μαλλιών χωρίς την παρουσία δερματολόγου, πλαστά φαρμακευτικά σκευάσματα, μη συνταγογραφημένα εμβόλια και κέντρα εναλλακτικών θεραπείων περιλαμβάνονται στις υποθέσεις που έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την Υγεία. Ως τον περασμένο Ιούνιο έχουν γίνει πάνω από 4.000 έλεγχοι.
14: Παράνομα ιατρία αισθητικής, εμφυτεύσεις μαλλιών χωρίς δερματολόγο, πλαστά φάρμακα και μη συνταγογραφημένα εμβόλια είναι μερικές από τις παραβάσεις που αποκάλυψαν οι 4.000 έλεγχοι της Αρχής Διαφάνειας.
15: Πολλές φορές όταν φτάνει στο γιατρό ο ασθενής έχει ήδη καμιά δεκαριά συμπληρώματα, δεν είναι καθόλου σπάνιο αυτό που σας λέω,
16: ναι.
15: Τα οποία ούτε ο ίδιος ξέρει κατά πόσο τον βοηθάνε και πολλές φορές ούτε εμείς μπορούμε να βγάλουμε άκρη.
14: Από τους ελέγχους που πραγματοποίησε η αρχή από τον Ιούνιο, οι 2.500 έλεγχοι ήταν για προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ οι 1.500 τακτικοί έλεγχοι. Με εισαγγελική εντολή διατάχθηκαν 40 ένορκες διοικητικές εξετάσεις και ολοκληρώθηκε η διερεύνηση 1.400 καταγγελιών. Μόνο στις ιδιωτικές μονάδες υγείας διενεργήθηκαν 287 έλεγχοι σχετικά με τη λειτουργία τους. Οι έλεγχοι έφεραν στο φως μονάδες που λειτουργούσαν χωρίς την παρουσία και την επίβλεψη επιστημονικά υπεύθυνου. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση υπαλλήλου που πραγματοποιούσε ιατρική πράξη με καθοδήγηση ιατρού μέσω βιντεοκλήσης. Ιδιωτικό πολυατρείο στην Αττική, το οποίο ελέγχθηκε έπειτα από καταγγελία, έκανε εμφυτεύσεις μαλλιών από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Δερματολογικό ιατρείο λειτουργούσε χωρίς την άδεια δερματολόγου. Μάλιστα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ανακάλεσε για έναν μήνα την άδεια λειτουργίας του δερματολογικού ιατρίου και επέβαλε πρόστιμο 14.600 ευρώ, ενώ σχηματίστηκε πειθαρχικός φάκελος.
15: Υπάρχουν πολιτικά περιστατικά τα οποία πράγματι με κίνδυνο της υγείας προοπτικά και μακροπρόθεσμα του ασθενούς λειτουργούν με τη συγκεκριμένη πρακτική.
14: Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση παράνομου ιδιωτικού ιατρείου αισθητικής που εντοπίστηκε να λειτουργεί σε κατοικία στη Θεσσαλονίκη. Η προσέλκυση πελατών γινόταν μέσω προφίλ σε μέσω κοινωνικής δικτύωσης, ενώ παρήχει υπηρεσίες αισθητικές και δερματολογικές. Επίσης, μετά από καταγγελία, εντοπίστηκε ιατρείο που γινόταν βελονισμός από μη γιατρό.
15: Μιλάμε για μεγαδόσεις συστατικών, οι οποίες δίνονται για αυτοάνωσες διαταραχές.
14: Έλεγχοι έγιναν και σε 146 ιδιωτικά φαρμακεία για τη διαχείριση συνταγογραφούμενων φαρμάκων και προϊόντων με απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών.
4: Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ο οδηγός βιτιοφόρου και ο υπεύθυνος λειτουργίας βενζινάδικου, καθώς διαπιστώθηκε, Βασίλεια Μανοπούλου, ότι έριχναν επικίνδυνα απόβλητα της μπισκοτοβιομηχανίας Παπαδοπούλου στον Κηφισό.
0: Πράγματι, λοιπόν, προχώρησαν σε αυτές τις δύο συλλήψεις, καθώς παρακολουθούσαν μετά από πληροφορίες που είχαν κάποια βιτιοφόρα, μεταξύ αυτών και ένα από γνωστή μπισκοτοβιομηχανία. Και εντοπίστηκε, λοιπόν, ένα από αυτά να αδειάζει στο φρεάτιο φορτίου που είχε παραλάβει νωρίτερα από τη βιομηχανία. Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος πήραν δείγμα από το φορτίο και διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας, ενώ έλεγχος της ΕΙΔΑΠ διαπίστωσε ότι το φρεάτιο συνδεόταν με αγωγό ομβρίων, με αποτέλεσμα τα απόβλητα να καταλήγουν στον Κηφισό και από εκεί στην θάλασσα. Η υπόθεση λοιπόν διερευνάται, ενώ εξετάζεται συνολικά η διαχείριση των αποβλήτων και η διαδρομή τους μέχρι την τελική τους διάθεση.
4: Να σε ευχαριστήσουμε. Βάρη, κυρίες και κύριοι, το κλίμα στη δίκη για τα Τέμπη, με τους συγγενείς των θυμάτων να ζητούν απαντήσεις για όσα συνέβησαν πριν και μετά τη σύγκρουση. Η Μαρία Καρεστιανού έθεσε εκ νέου ερωτήματα για τον Μπάζομαι, όπως είπε, και τη διαχείριση του χώρου, ενώ άλλες οικογένειες ζητούν να ελεγχθούν κρίσιμες επικοινωνίες. Οι καταθέσεις συνεχίζονται μέσα σε έντονη συναισθηματική φόρτιση.
14: Λίγησε στην κατάθεσή της η Μαρία Καρεστιανού. Με δάκρυα στα μάτια, η μητέρα της Μάρθης περιέγραψε στο δικαστήριο τα όσα έζησε ανοίγοντας το φέρετρο της κόρης της.
7: Όταν άνοιξα το φέρετρο, είχε ένα σεντόνι που είχε το ανθρώπινο οστό. Βλέπω στη μέση μία άσπρη σακούλα. Την άνοιξα για να ακουμπήσω ότι είχε μείνει και σε αυτή τη διαδικασία, κρατώντας ένα-ένα τα κομμάτια, κάποια στιγμή πιάνω ένα οστό που είναι πολύ συγκεκριμένο στο σώμα. Αποχαιρετώ και κλείνω τη σακούλα.
14: Η κατάθεσή της ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη. Η μητέρα της Μάρθης ξέσπασε αρκετές φορές σε κλάματα, μίλησε για την αλλίωση του χώρου μετά τη σύγκρουση, την πυρόσφαιρα, τις ιατροδικαστικές εξετάσεις και την απαγόρευση των εκταφών.
16: Θα πρέπει να μας εξηγήσουν για το μπάζωμα και την αλλίωση του χώρου ώρες μετά το συμβάν. Θα πρέπει να μας εξηγήσουν για την παρουσία του κυρίου Τριαντόπουλου, γιατί δεν έγινε προανθρωπική για τον Τριαντόπουλο.
14: Περίμενα 3,5 χρόνια για να μιλήσω για την κόρη μου, ήταν τα πρώτα λόγια της Μαρίας Ντόλκα, η οποία στάθηκε μπροστά στην έδρα και άφησε στον πρόεδρο του δικαστηρίου την φωτογραφία της 18χρονης κόρης της. Η κατάθεσή της ήταν συγκλονιστική.
0: Το παιδί μου είχε ασφυκτικό θάνατο. Χαροπάλευε για 4 λεπτά κάτω από τα συντρίμμια. Δεν φανταζόμουν που έβαλα το παιδί μου. Πού να φανταστώ ότι το τρένο ήταν ένα κινούμενο φέρετρο.
17: Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Είναι και άλλοι που λείπουν και οι καρέκλες τους είναι άδειες. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι.
18: Εκείνη την ημέρα απέτυχε το κράτος παταγωδός. Αλλά αυτό που διεκδικούν τώρα οι συγγενείς και εμείς οι συνήγοροι τους είναι να μην αποτύχει και η δικαιοσύνη.
14: Νωρίτερα στο δικαστήριο κατέθεσαν ο πατέρας και η μητέρα του 28χρονου Σωτήρη, οι οποίοι ζήτησαν να βρεθεί αλήθεια.
19: Το παιδί μου βρέθηκε 15 μέτρα μακριά. Τι του στείναξε πέρα και τι του έκαψε, αυτό ψάχνω. Ζητώ από το δικαστήριο την αλήθεια και την πραγματική τιμωρία των ενόχων, αλλιώς η ύβρις παραμένει.
0: Αυτό που ζητάμε είναι να βγει αλήθεια και να τιμωρηθούν όλοι αυτοί που έφτεξαν. Πολλοί άνθρωποι δεν κάνανε σωστά τη δουλειά του.
20: Ξέρανε τα πάντα, θέλουν να τα καλύψουν. Πρέπει να ανοίξουν στόματα να μιλήσουν, πρέπει να μάθουμε την αλήθεια.
14: Η δίκη θα συνεχιστεί και αύριο με τις καταθέσεις των συγγενών.
4: Δεκάδες μπαλωθιές, κυρίες και κύριοι, έπεσαν κατά τη διάρκεια αραβώνων σε περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης, με την αστυνομική έρευνα Μάνο Τριγώνη να οδηγεί στη σύλληψη ενός 59χρονου και των δύο γιών του.
21: Ακριβώς, Σωτήρη, εκρηκτικές διαστάσεις πήρε ένας αραβώνας στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου, σε χωριό της ενδοχώρας. Κατά τη διάρκεια αραβώνα, λοιπόν, φέρεται να παίχτηκαν στον αέρα τουλάχιστον 100 μπαλωτιές. Αυτός ο θόρυβος κινητοποίησε κατοίκους διπλανών χωριών, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του ΤΑΕΜΕΣΑΡΑΣ, αλλά και οι αστυνομικές δυνάμεις του αστυνομικού τμήματος Αρχανών Αστερού. Συνέλαβαν το γαμπρό, τον πατέρα και τον αδελφό του γαμπρού. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε Σωτήρης στα σπίτια των τριών, εντοπίστηκαν εκατοντάδες σφαίρες αλλά και όπλα, και γι' αυτό το λόγο συνελήφθησαν. Αύριο αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου προκειμένου να απολογηθούν, και η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθούν πώς βρέθηκαν στην κατοχή τους τα όπλα και οι σφαίρες.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σοκ στα Βρυλίσια από τον άγριο ξυλοδαρμό 14χρονου από συνομήλικό του. Το παιδί νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο, με κίνδυνο να χάσει τον νεφρό του. Ενώ ο δράστης συνελήφθη, το νέο περιστατικό φωτίζει ξανά τη σκοτεινή πλευρά της ανήρικης βίας, με πλατείες αλλά και σχολικά προάβλια να μετατρέπονται όλο και συχνότερα σε σκηνικά άγριων επιθέσεων.
0: Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει λάβει η βία μεταξύ των ανηλίκων. Τελευταίο θύμα άγριου ξυλοδαρμού είναι ο 14χρονος που νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και κινδυνεύει να χάσει τον νεφρό του μετά την επίθεση που δέχθηκε από συνομιλικό του στα Βρυλίσια.
22: Διάφορα μαχαίρια, όπλα, τα διάφορα. Δηλαδή, έχω δει και αεροβόλα, ξέρω, σε σχολεία.
0: Ο 14 ετών δράστης, ο οποίος συνελήφθη, σύμφωνα με μαρτυρίες, τον έριξε στο έδαφος και τον χτυπούσε με μανία, με κλωτσιές στην κοιλιακή χώρα.
23: Η τσακωμή μεταξύ πιτσιρικάδων, ας πούμε, σε πάρκα το βράδυ κτλ., μάλλον είναι συνήθις φαινόμενο πλέον.
0: Η βία μεταξύ ανηλίκων εξελίσσεται σε μάστιγα. Συμπλοκές, εκφοβισμός και επιθέσεις συμβαίνουν όλο ένα και πιο συχνά. Πλατείες και προάβλια σχολείων μετατρέπονται σε ρινγκ.
24: Τέλος πάντων, την παράγανε, την είχαν βάλει μέσα στις τουαλέτες και την είχαν χτυπήσει πολύ άσχημα. Είχαν πάρει τηλέφωνο, είχε ανακατευτεί η αστυνομία, τους είχαν πάει μέσα.
25: Περιμένανε έξω από το σχολείο και μόλις βγαίναν τα παιδιά, μαζεύονταν άτομα και πηγαίναν πάνω τους για να τους βαρέσουν.
0: Συμμορίες ανηλίκων που δεν διστάζουν να βγάζουν μαχαίρια. Αιματηρές συμπλοκές με άγριο ξύλο από ανήλικους θύτες που στοχεύουν συνομιλικούς τους. Σκηνές σαν να βγήκαν από αστυνομική ταινία βίας.
2: Απλά τους έβλεπα έτσι που πλακωνόντουσαν. Ή, ας πούμε, μια κοπέλα πήγαινε και έλεγε στην άλλη: «Εσύ είσαι κακάσχημη».
25: Ένας φίλος μου είχε πάει να πλακωθεί με έναν άλλον επειδή του έβριζε τη χώρα ο άλλος. Και μπήκαμε και του σταματήσαμε πριν πλακωθούν.
0: Σύμφωνα με τους ειδικούς, η βία συχνά ξεκινά από μικρές αντιπαραθέσεις, παρεξηγήσεις ή διαδικτυακές συγκρούσεις που κλιμακώνονται. Η πίεση της καθημερινότητας, ο θυμός αλλά και η ανάγκη για αποδοχή μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνες συμπεριφορές.
3: Η επιθετικότητα έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μίμησης μέσα. Ένα παιδί που βλέπει μια κοινωνία η οποία κινείται γύρω από το θυμό και την επιθετικότητα, φυσικά και θα την υιοθετήσει και φυσικά και θα την εφαρμόσει και στην καθημερινότητά του.
5: Είναι ένα φαινόμενο που έχει ενταθεί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να το σταματήσουμε κιόλας.
0: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έλλειψη ορίων ή η κακή επικοινωνία στο σπίτι είναι βασικοί παράγοντες της ανήλικης παραβατικότητας. Τα παιδιά χρειάζονται ασφάλεια, καθοδήγηση και στήριξη για να μην γίνουν θύτες και θύματα.
4: Αλλάζουμε κλίμα. Τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου επεσήμαναν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, σε συνάντησή του σήμερα στο Κάιρο, όπως θα μας πει ο Κώστας Αλατζάς.
6: Είναι προφανές, Σωτήρη, ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διαρκή ευάνθηση με το Κάιρο σε όλα τα επίπεδα, σε διπλωματικό, σε στρατιωτικό αλλά και οικονομικό. Γι' αυτό το λόγο εντείνει τις επαφές της με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση μετά την πρόσφατη επίσκεψη στο El Alamein του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σήμερα στο Κάιρο βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο οποίος, όπως είπες, έγινε δεκτός από τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίσι. Βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες στις οθόνες μας και τόνισαν αμφότεροι τη σημασία που υπάρχει για την ευρύτερη περιοχή που έχει η στρατηγική εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. Ο κύριος Νίκος Δένδιας μετήχε στην τριμερή σύνοδο των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου και μάλιστα μετά το πέρας της συνόδου υπεγράφει και μία κοινή δήλωση. Στην κοινή δήλωση που συνυπέγραψαν οι τρεις Υπουργοί προβλέπεται η ενίσχυση της αμυντικής και στρατιωτικής συνεργασίας και η ενιαία αντίδραση έναντι οποιασδήποτε απειλής.
4: Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
8: Η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Εμείς, οι Έλληνες, στις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο στρεφόμενες κατά ουδήποτε άλλο κράτος. Είναι σχέσεις οι οποίες αναλύονται και εξετάζονται στο πλαίσιο της αμοιβαίας λιτρίνειας, της μόνιμης και διαρκούς αντίληψης σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στο πλαίσιο των συμφωνιών που ήδη έχουμε υπογράψει με την Αίγυπτο, με κορυφαία την Συμφωνία για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.
4: Στην πολιτική επικαιρότητα, μετανόητης εμφανίστηκε μιλώντας στο Άξιον 24 ο Νικόλας Φαραντούρης μετά τη σφοδρή αντιπαράθεσή του με την Αλεξάνδρα Σδούκου και τις δηλώσεις του περί χαριεντισμών της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας με υπουργούς. Το Πασόκ πάντως δια του εκπροσώπου του παρήχε πλήρη κάλυψη στον Ευρωβουλευτή, ενώ το θέμα προκαλεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
9: Συνέχεια στη σύγκρουση με την Αλεξάνδρα Σδούκου δίνει ο Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος δεν ανακαλεί και επιμένει ότι η δήλωσή του πως η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας χαριεντιζόταν με υπουργούς δεν αποτελεί προσωπική επίθεση, αλλά είναι στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
26: Της απάντησα της κυρίας Σδούκου, γιατί προφανώς της είναι οικεί ως όρος και τον καταλαβαίνει ότι άλλοι χαριεντίζονταν όταν τους γνωρίσαμε το 2009 με πολιτικά πρόσωπα ετερόκλητα στη συνέχεια. Λοιπόν, να προσέχουν τι λένε και κυρίως να θυμούνται ότι εγώ αντιπαρατίθεμαι μόνο πολιτικά και όχι προσωπικά.
9: Ο Κώστας Τσουκαλάς κάλυψε ουσιαστικά τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας πως το επίμαχο ρήμα χαριεντιζόταν χρησιμοποιήθηκε πρώτα από την Αλεξάνδρα Σδούκου και ύστερα από τον Νικόλα Φαραντούρη, ενώ υποστήριξε πως δεν υπήρχε καμία προσωπική χρειά σε καμία από τις δύο δηλώσεις.
27: Το ρήμα δεν το επέλεξε ο κ. Φαραντούρης, το ρήμα το επέλεξε η κυρία Σδούκου. Εγώ νομίζω ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος θέλουν να δώσουν καμία χρειά πέραν της πολιτικής.
9: Κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κάνουν λόγο για σεξιστικά σχόλια εκ μέρους του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Πασόκ και του ζητούν να ανακαλέσει με τον Νικόλα Φαραντούρη να παραμένει αμετανόητος.
1: Ήταν μια αστοχία. Ο τρόπος με τον οποίο ακούστηκε ήταν τρόπος με βαριά υπονοούμενα. Για μια νέα πολιτικό, για μια γυναίκα, για μια επαγγελματία στο δημόσιο εκείνη την περίοδο.
26: Κύριε, αν μου επιτρέπετε.
1: Δεν σας διέκοψα και δεν θέλω να δώσω και μεγάλη συνέχεια.
26: Όχι, τον όρο το χρησιμοποίησε η συνάδελφό σας.
1: Η άποψή μου ήταν
26: άρα ήταν αδόκιμη.
0: Αν ανακαλείτε να το θέλετε.
26: Απάντησα στην κυρία με τον όρο που χρησιμοποίησε η ίδια.
9: Με φόντο τα λεγόμενα Φαραντούρη, η ένταση συνεχίστηκε και σήμερα στον τηλεοπτικό αέρα του Action 24 με σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Ρωμανό και την Όλγα Μαρκογιαννάκη, η οποία κράτησε μια πιο ουδέτερη στάση.
7: Καταλαβαίνω καλά ότι επιχειρείται αυτός ο συμψηφισμός.
10: Δεν κυρία, υπάρχει συμψηφισμός. Εγώ σας έβαλα
7: η κυρία Σδούκου είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Βάλατε
10: γυναίκα,
7: ένα κομμάτι της τοποθέτησης.
10: Δεν σημαίνει ότι κάθε γυναίκα
7: μίλησε,
10: είναι θεμή. Είμαι πολύ συγκεκριμένη.
7: Στην ίδια πρόταση μίλησε για την προσπάθεια Φαραντούρη να ενταχθεί στο κόμμα Χαριστιανού. Κάτι τελείως διαφορετικό.
10: Εγώ σας έβαλα να το ακούσετε. Αυτό είπε η κυρία Σδούκου. Ο κύριος Φαραντούρης ανταπέδωσε, δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο.
9: Εντελώς διαφορετική ήταν η αντίδραση της Νάντιας Γιαννακοπούλου, η οποία έκανε λόγο για εκφράσεις που δεν επιτρέπονται σε μια γυναίκα στο δημόσιο διάλογο.
11: Δεν μπορεί να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες χαριεντίζεσαι με υπουργούς ή με οτιδήποτε άλλο, γιατί προφανώς είναι
12: έχει
11: κάτι
12: υπονοούμενο.
11: Το οποίο έχει υπονοούμενα, τα οποία όλες οι γυναίκες υφιστάμεθα.
9: Η Αλεξάνδρα Σδούκου πάντως δεν άφησε το περιστατικό να πέσει κάτω και δημοσίευσε την απόδειξη εγγραφής της στη Νέα Δημοκρατία ως απάντηση στην έμεση μομφή του Νικόλα Φαραντούρη για την κομματική της ταυτότητα, ενώ τον κατηγόρησε ως γυρολόγο της πολιτικής.
4: Στο αρχείο οδηγείται οριστικά η διαδικασία εκτέλεσης Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο Στέργιος Ζαμπάκας έχει το ρεπορτάζ.
13: Οι βελγικές αρχές Σωτήρη προχώρησαν επισήμως στην ανάκληση του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος, να τονίσουμε, προηγουμένως είχε προσέλθει οικειοθελώς ενώπιον τους στις Βρυξέλλες, δίνοντας αναλυτικές εξηγήσεις στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αντικρούει όσα του αποδίδονται. Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι ο ρόλος του σε εμπλεκόμενη εταιρεία ήταν αποκλειστικά τιμητικός και συμβουλευτικός, χωρίς καμία εκτελεστική, διοικητική ή οικονομική αρμοδιότητα. Δηλώνει επίσης ότι προηγουμένως είχε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ λέει ο ίδιος ότι οι όποιες αμοιβές του ήταν δηλωμένες και φορολογημένες στην Ελλάδα. Μετά τις εξελίξεις αυτές, κλείνει ο σχετικός φάκελος στις ελληνικές δικαστικές αρχές και, ενώ και επίσης η πρόσφατη απόφαση της άρσης ασυλίας του από την Ελληνική Βουλή στην πράξη μένει στα χαρτιά, Σωτήρη.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ένα νέο γεωπολιτικό τοπίο διαμορφώνεται στην Αρκτική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία έβαλαν πριν από λίγη ώρα την υπογραφή τους σε μια συμφωνία που επιχειρεί να κλείσει ένα επικίνδυνο κύκλο έντασης. Και αυτό γιατί ενισχύει αποφασιστικά την παρουσία του ΝΑΤΟ, ενώ στέλνει σαφές μήνυμα προς Ρωσία και Κίνα ότι η περιοχή περνά σε νέα εποχή στρατηγικής θωράκισης.
15: Πέρασαν διαπυρός και σιδήρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία βάζουν τέλος στο σπιράλ έντασης, υπογράφοντας Συμφωνία Ασφαλείας για την Αρκτική. Θέτουν έτσι τα θεμέλια ενός deal που θα σφραγίσει την αυτονομία της περιοχής, θα ενισχύσει το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη και θα επιβεβαιώσει την ισχύ της Αμερικανικής προστασίας. Η συμφωνία αποτελεί εξυγχρονισμό της αρχικής αμυντικής συμφωνίας του 1951. Μετά την υπογραφή της και αφότου περάσει από τα Εθνικά Κοινοβούλια, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναλειτουργήσουν τη στρατιωτική βάση Blue West One στη Νότια Γροιλανδία και ακόμη μία στην Ανατολική Ακτή, τη Sirius Dog Sled Patrol, μια μονάδα ειδικών δυνάμεων της Δανίας. Το κείμενο απαγορεύει ρητά σε μη νατοϊκά κράτη όπως η Ρωσία και η Κίνα να διατηρούν στρατιωτική παρουσία ή να δημιουργούν βάση στο νησί.
16: Αμερικάνοι και άλλοι αρκτικοί государства от этого отказываются от взаимодействия с Россией. Это никоим образом не умаляет роль нашей страны в арктических делах.
15: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν έτσι τη στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδία, αποκτώντας τον έλεγχο πρόσβασης τρίτων χωρών. Με βάση τη συμφωνία, η Δανία διατηρεί την κυριαρχία της στην περιοχή και ταυτόχρονα βάζει τέλος στα σενάρια προσάρτησης της Γροιλανδίας. Η νέα αρχιτεκτονική αλλάζει τη στρατηγική ισορροπία στην Αρκτική, αποκλιμακώνοντας τις προμηνών εντάσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης.
28: Donald Trump believes this is a huge strategic win for the United States. You'll remember, of course, that he offered to buy Greenland. He threatened to invade Greenland. It led to NATO sending extra troops to the territory, which is governed by Denmark.
15: Η Συμφωνία Ασφαλείας αναμένεται να επουλώσει το διατλαντικό τραύμα που άνοιξε με τις αμερικανικές επιδιώξεις στο νησί της Αρκτικής, ισχυροποιώντας την αμερικανική θέση στη γεωπολιτική σκακέρα.
4: Μιλούμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε στη Μασακουσέτη όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε κατάστημα. Σφοδρός τυφώνας πλήττει την Ιαπωνία. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση, ενώ πάνω από 1,5 εκατομμύριο αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ενώ στην Τουρκία, ανήλικος εισέβαλε ένοπλο σε σχολείο, τραυματίζοντας 11 ανθρώπους.
9: Σκηνές τρόμου έξω από σχολείο στην Τουρκία.
12: Manisa'ya bir gidelim hemen. Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde bir silahlı saldırı düzenlendi ve yaralı öğrenciler olduğu söyleniyor.
9: Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που ένοπλος δράστης φτάνει πεζό στην περιοχή του σχολείου κρατώντας καραμπίνα στα χέρια του.
14: Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacak.
9: Οι αρχές συλλαμβάνουν ένα 15χρονο σε βάρος το οποίο έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα. Ισχυρός τυφώνας πλήττει την Ιαπωνία.
17: 1.6 million people evacuated so far in the five prefectures that includes Tokyo. 130,000 or so residents ordered to move away from their homes and into safety centers such as elementary and middle schools.
9: Τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο όταν ισχυρές βροχές προκάλεσαν κατολιστήσεις σε κατοικημένες περιοχές.
17: Rescuers are responding to a landslide of over a woman believed to be buried alive. Her husband in his 60s called. Saying that the landslide crushed their house.
9: Περίπου 500 πτήσεις έχουν ακυρωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ έχουν ανασταλεί και ορισμένα δρομολόγια τρένων. Τρομακτικό τροχαίο στη Μασαχουσέτη. Οδηγός Mercedes χάνει τον έλεγχο και καρφώνεται σε κατάστημα με είδη γκολφ. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, με τις αρχές να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
4: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση. Ακόμα και στην παύση. Μετράς. Υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι. Προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
1: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
2: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
3: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
1: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλησπέρα σας. Έτοιμοι για τις μεγάλες μάχες της στο Nations League είναι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του θα αντιμετωπίσουν σε διάστημα 2 εβδομάδων τη Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία, με τη γαλανόλευκη αποστολή να έχει επιστροφές αλλά και απουσίες.
5: Με νέα πρόσωπα τους Ιωαννίδη, Καρέτσα, Σάλιακα και Μιχαηλίδη, αλλά χωρίς τους Χατζηδιάκο, Ρώτα, Γιαννούλη και Κοντούρη, πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της εθνικής μας ομάδας εν ώψη των υποχρεώσεών της στο Nations League. Η Ελλάδα για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει χρονικά τη Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Και στόχος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι η παραμονή στο κορυφαίο επίπεδο.
6: Θα δούμε και πού βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα. Ναι. Στόχο να μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες σε ένα εξαιρετικό επίπεδο.
5: Το μεσημέρι της Τετάρτης η αποστολή της Εθνικής θα αναχωρήσει για το Βελιγράδιο, που θα δώσει τον πρώτο της αγώνα την Πέμπτη κόντρα στη Σερβία. Θα ακολουθήσει στις 27 Σεπτεμβρίου το επίσης εκτός έδρας παιχνίδι με τη Γερμανία και στη συνέχεια το κοινό της Θεσσαλονίκης θα υποδεχθεί τη γαλανόλευκη μετά από 4 χρόνια.
6: Πάντα αυτή η εθνική ομάδα έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους φιλάθλους, όπως είχαμε εδώ στην Αθήνα, στην Κρήτη. Χαίρομαι που θα δώσουμε σίγουρα τα 2 παιχνίδια με την Γερμανία και την Ολλανδία στην Θεσσαλονίκη και είμαι σίγουρος ότι οι φιλάθλοι του ποδοσφαίρου θα μας βοηθήσουν στη προσπάθεια σε 2 πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια.
5: Η Ελλάδα θέλει να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης της στο Nations League, ώστε να βάλει τις βάσεις για την επιστροφή της στις μεγάλες διοργανώσεις.
4: Ο Λιονέλ Μέση προετοιμάζεται για το τελευταίο του αντίο με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Τις 6 Οκτωβρίου θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Αλμπισελέστε κόντρα στον Μπενίν, σε μια αναμέτρηση που θα φορέσει μια ιδιαίτερη εμφάνιση. Ο Λιονέλ Μέση ετοιμάζει την τελευταία εμφάνιση που θα φορέσει στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Στις 6 Οκτωβρίου κόντρα στον Μπενίν, ο Μεσσίας των Αργεντίνων θα πατήσει στο στάδιο Μομουμεντάλ του Μπουένος Άιρες για τελευταία φορά με την ομάδα στην οποία έγραψε ιστορία με χρυσά γράμματα. Η σχέση του με την εθνική Αργεντινής ξεκίνησε το 2005 όταν σε ηλικία μόλις 18 ετών έκανε τον ντεμπούτο του απέναντι στην Ουγγαρία. Ένα χρόνο αργότερα, στις 16 Ιουνίου του 2006, ήρθε και το πρώτο γκολ σε Μουντιάλ κόντρα στη Σερβία. Ο Μέση φόρεσε τη φανέλα της Αλμπισελέστε για περισσότερες από 2 δεκαετίες. Συνολικά πέτυχε 125 γκολ και έδωσε 68 ασίστ σε 207 συμμετοχές, κατακτώντας 1 φορά το Μουντιάλ και 2 φορές το Κόπα Αμέρικα. Για χρόνια ο Μέση βρέθηκε αντιμέτωπος με την κριτική. Η Αργεντινή έφτανε κοντά, αλλά δεν μπορούσε να σηκώσει το τρόπαιο. Το 2014 ήρθε ο χαμένος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στη Γερμανία. Ακολούθησαν δύο χαμένοι τελικοί του Κόπα Αμέρικα το 2015 και το 2016. Και τότε ήρθε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές. Το 2016, μετά από την ήττα από τη Χιλή στα πέναλτι στο τελικό του Κόπα Αμέρικα, ο Μέση ανακοίνωσε προσωρινά την αποχώρησή του από την εθνική. Ήταν όμως ένα τέλος που δεν κράτησε. Ο Μέση επέστρεψε και μαζί του επέστρεψε και η ελπίδα της Αργεντινής. Το 2021 στο Μαρακανά ήρθε επιτέλους ο πρώτος μεγάλος τίτλος με την ανδρική εθνική ομάδα. Η Αργεντινή νίκησε τη Βραζιλία και ο Μέση σήκωσε το Κόπα Αμέρικα. Το παγκόσμιο κύπελλο του 2022 αποτέλεσε την κορύφωση της διεθνούς καριέρας του. Ο Μέση οδήγησε την Αργεντινή μέχρι το τελικό απέναντι στη Γαλλία, έγραψε μία από τις πιο ιστορικές σελίδες στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου κατακτώντας το τρόπαιο. Η φετινή πορεία στο παγκόσμιο κύπελλο απέδειξε τη σταθερότητά του με την εθνική, ακόμα και αν δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο. Στις 6 Οκτωβρίου θα πει το τελευταίο αντίο στην εθνική ομάδα της Αργεντινής και μαζί ένα ολόκληρο έθνος θα τον τοποθετήσει στο πάνθεον της ποδοσφαιρικής του ιστορίας. Νέα εποχή έχει ξεκινήσει για την εθνική ομάδα της Γαλλίας με τον Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της. Ο Ζιζού προπονεί τους τρικολόρ εν ώψη των αναμετρήσεων του Nations League.
5: Με την άβρα του Ζινεντίν Ζιντάν, η Γαλλία πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση εν ώψη των υποχρεώσεων της στο Nations League. Οι τρικολόρ έχουν εμπιστευτεί το τιμόνι στον θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης και αναμένουν από εκείνον να τους οδηγήσει σε μονοπάτια επιτυχιών, αφήνοντας πίσω τους την εποχή Didier Deschamps και στοχεύοντας την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου. Ο 54χρονος θρύλος του γαλλικού ποδοσφαίρου ήταν αυτός που έκλεψε την παράσταση στην προπόνηση, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Δεν περιορίστηκε σε οδηγίες από τον πάγκο, αλλά συμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα στις ασκήσεις κατοχής και έτρεχε ασταμάτητα.
7: On a pris du plaisir surtout. Voilà, c'était plus l'adaptation aujourd'hui. Et pour accueillir les nouveaux aussi, on a passé un très très bon entraînement aujourd'hui. Je suis très heureux.
8: Ça fait plaisir, beaucoup de fierté. Voilà, on les a suivis quand on était jeunes, quand on les regardait à la télé. Maintenant, on peut s'entraîner avec eux, c'est magnifique. Non, pas de pression, mais voilà, beaucoup de fierté, c'est ça le mot. Il a insisté sur le fait que voilà, on va passer deux semaines ensemble, qu'on va apprendre à se connaître. Voilà, il y a un tout nouveau staff et ça va être important pour un peu se.
5: Η τελευταία φορά που ο Ζιζού βρέθηκε σε γήπεδο με την εθνική Γαλλία ήταν ως ποδοσφαιριστής στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου του 2006 απέναντι στην Ιταλία. 20 χρόνια μετά, ετοιμάστηκε το πρώτο του παιχνίδι ως προπονητής των Τρικολόρ, με τον ντεμπούτο του να είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.
4: Οι διοκτήτες των ομάδων της Super League αποφάσισαν την εκπώνηση μελέτης για το θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Στη σημερινή συνεδρίαση της Λίγκας αποφασίστηκε μια εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία να εξετάσει το μοντέλο της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης, προκειμένου να αποτυπωθεί με επαγγελματικό και τεχνοκρατικό τρόπο το κατά πόσο μπορεί μια τέτοια ενέργεια να οδηγήσει σε αύξηση των συνολικών εσόδων και σε μεγαλύτερα οικονομικά ωφέλη για το σύνολο των ομάδων. Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» και στις 10 εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.

0: sorry, Mr. Mu. Sorry, παραθύρ. Please, παραθύρ, up. Me, photo, out. Yes, please, thank you. Thanks.
1: Excuse me, mate. Can you open the window to take a picture? I beg your pardon. Could you be so kind as to raise the blinds, please? I would love to take a picture.
2: Of course.
1: Thank you so much. Bless your heart. Thanks.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι βροχές σιγά σιγά θα περιοριστούν, αλλά η ψύχρα για την εποχή θα παραμείνει και τις επόμενες ημέρες. Πιο αναλυτικά την Τετάρτη, το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και το Βόρειο Αιγαίο. Από το μεσημέρι πάντως, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη, ειδικά από το μεσημέρι και μετά. Λίγες βροχές θα σημειωθούν και στις Κυκλάδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει καλός καιρός με ηλιοφάνεια. Στο Αιγαίο θα πλέουν βοριάδες με ένταση 4-6 και πρόσκαιρα το πρωί 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πλέουν βοριάδες και εκεί με ένταση 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα, το πρωί θα έχει ψύχρα και το βράδυ, ενώ το μεσημέρι ο υδράργυρος στα ανατολικά και βόρεια δεν θα ξεπεράσει 21-24 βαθμούς και στα δυτικά και νότια τους 23-26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται συννεφιά το πρωί με τοπικές ζοχές και βελτιωμένο καιρό από το μεσημέρι. Θερμοκρασίες χαμηλές θα κυμανθεί από 15 το πρωί έως 23 βαθμούς το μεσημέρι και βοριάδες στα 3-5 το πρωί μόνο πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 6 μποφόρ ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Μόνο στη Χαλκιδική το πρωί θα σημειωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες 4-5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αμέσως μετά, επόμενη κίνηση με την Κατερίνα Δούκα και τους Νίκο Λευτερόγλου και Φόφη Γιωτάκη.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
4: I'm looking for Kelly Broussard.
3: That is me.
4: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
3: Oh.
4: And I must say, she seems very professional.
3: You like animals?
5: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
6: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
3: Lights, music.
4: Organizing all this, pretty amazing.
6: You never doubted my powers, did you?
4: Never.
1: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Να δούμε τα γεγονότα και τους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει νωρίτερα από ό,τι πιστεύουν, δηλώνει ο Τραμπ από το βήμα του ΟΗΕ. Παράλληλα, για τον άλλο πόλεμο στο Ιράν, δηλώνει ότι υπάρχει περίπτωση ή να τους αφήσει να καούν στην κόλαση ή να τους βοηθήσει να ορθοποδήσουν. Θα τα δούμε με λεπτομέρειες σε λίγο. Τα μηνύματα και της Άγκυρας και της Αθήνας από τον ΟΗΕ με το βλέμμα στον Οκτώβριο αυτά, γιατί τότε είναι που η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, τότε είναι που αναμένεται και μεγάλη κινητικότητα στην γαλάζια πατρίδα. Και σε κλειό ελλείψεων, η αγαπημένη μας φέτα, λιγοστεύει το γάλα, μειώνονται τα αποθέματα. Είναι πολύ πιθανό να τη δούμε στο σούπερ μάρκετ ακόμα και 16 ευρώ το κιλό. Όλα αυτά θα τα δούμε παρέα όπως πάντα, όπως κάθε βράδυ, με τον Νίκο Ελευθερόγλου και τη Φόφη Γιωτάκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Κατερίνα.
0: Να πούμε ότι στη συνέχεια της εκπομπής θα είναι μαζί μας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Προς το παρόν όμως, πάμε να δούμε τι έγινε στον ΟΗΕ. Πάμε στην Αθηνά Σούτζου για να δούμε τι είπε ο πρόεδρος Τραμπ ακριβώς. Καλησπέρα, Αθηνά.
3: Καλησπέρα. Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ σήμερα από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και αναμενόταν. Αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα, τόσο της προεδρίας του, αλλά και όλα τα ακαθόδη θέματα που αφορούν την παγκόσμια κοινότητα. Και φυσικά έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα δύο πολεμικά μέτωπα, σε αυτά στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Να ξεκινήσουμε με το Ιράν. Αναφέρθηκε. Ήταν μια ξεκάθαρη προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου προς την Ισλαμική Δημοκρατία. Έθεσε ένα δίλημα λοιπόν, είπε είτε θα σας βοηθήσω να ορθοποδήσετε, να ανοικοδομήσετε τη χώρα σας και να την κάνετε σπουδαιότερη από ποτέ, είτε θα σας εξολοθρεύσω, θα καείτε στην κόλαση. Αυτό είναι το δίλημα το οποίο έθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, οδηγώντας και δύο Ιρανούς αξιωματούχους εκτός της αίθουσας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είπε μάλιστα ότι θα υπάρξει συμφωνία, όπως είπε, έτσι όπως πιστεύει, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ βλέπουμε και αυτή τη σύνδεση, συνδέει την εσωτερική πολιτική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες με μια συμφωνία στην Μέση Ανατολή.
0: 3 Νοεμβρίου είναι, να υπενθυμίσουμε.
3: Σωστά. Οπότε έβαλε και έναν χρονικό ορίζοντα, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος και στο παρελθόν έχει εκφράσει την αισιοδοξία του για άμεσο τερματισμό των πολέμων, κάτι το οποίο δεν βλέπουμε προς το παρόν να επιτυγχάνεται.
0: Σωστά.
3: Τώρα, ναι. Σε ό,τι αφορά τώρα την Ουκρανία, δήλωσε ότι θέλει να τελειώσει άμεσα ο πόλεμος, ότι μιλάει και με τους δύο ηγέτες, και με τον Ρώσο και με τον Ουκρανό, και θεωρεί ότι θα τελειώσει ο πόλεμος νωρίτερα από ό,τι πιστεύουν όλοι. Να θυμίσουμε ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος βρίσκεται και αυτός στη Νέα Υόρκη, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ από την πλευρά της Ρωσίας έχει μετέβει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Σεργέι Λαυρόφ. Τώρα, αναφορικά με τη Γρυλανδία και το ΝΑΤΟ, είπαμε, ναι, και είχαμε και στο Δελτίο Αναλυτικό ρεπορτάζ ότι υπήρξε συμφωνία με την Γρυλανδία και την Δανία. Έχει υπογραφεί η συμφωνία και τον Αμερικανό Πρόεδρο, έτσι ώστε να λήξει αυτή η ένταση που υπήρχε το τελευταίο διάστημα. Με την υπογραφή της συμφωνίας ενισχύεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Γρυλανδίας στην Αρκτική. Είχαμε και τις υπογραφές φυσικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως δεν αναφέρθηκε μόνο σε αυτά, αναφέρθηκε στο έργο του. Μίλησε, είχε απευθύνε μηνύματα στο εσωτερικό ακροατήριο, φυσικά εν ώψη και των εκλογών. Είπε ότι κάνουμε σπουδαία την Αμερική, ότι δίνουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, ότι ενισχύουμε την παρουσία μας παντού και ότι εγώ ίδιος, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ηγέτες μιλούν, εγώ κάνω πράξεις και τερματίζω πολέμους.
0: Αθηνά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να δούμε εμείς ένα απόσπασμα με τις κυριότερες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.
4: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. In January, at my direction, The United States military conducted a massive military operation penetrating deep into the Venezuelan capital, Caracas, and arrested the outlaw dictator, real criminal, Nicolas Maduro. And we're working closely with the leaders of Venezuela to forge a much better future for the Venezuelan people.
0: Λοιπόν, κρατάμε όσο είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πάμε όμως στην Κωνσταντινούπολη.
1: 10 δευτερόλεπτα. Θα πάμε στον κύριο Νανούρη. Εντύπωση μου κάνει ότι ασχολήθηκε με την τεχνητή νοημοσύνη ο κ. Τραμπ και της άλλαξε το όνομα. Είπε πια δεν θα λέγεται AI, θα λέγεται SI, δηλαδή υπερνοημοσύνη. Γιατί το τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι ψεύτικο. Αυτό είναι κάτι πραγματικό. Θα δούμε λοιπόν και τις υπόλοιπα, από αυτή.
0: Ωραίο και ας αυτό.
1: Ας πάμε στο πεδίο της Κωνσταντινούπολης.
0: Πάμε, ναι. Πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Νανούρη, να τον καλησπερίσουμε, γιατί πριν λίγη ώρα τελείωσε η ομιλία του Προέδρου Ερντογάν. Να δούμε τα κύρια σημεία από όσα είπε ο Πρόεδρος Ερντογάν. Έχουμε δει κάτι τίτλους βέβαια σχετικά με το ψευδοκράτος.
2: Ναι, καλησπέρα σας από την Κωνσταντινούπολη. Η αλήθεια είναι ότι εντοπίσαμε στη σημερινή ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν αρκετά κοινά σημεία με την προηγούμενη ομιλία, στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Καταρχάς, να προσπαθήσουμε να σταχυολογήσουμε κάποια πράγματα όσον αφορά αυτά που είπε για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μίλησε για λύση που πρέπει να βρεθεί στα ζητήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Επαναφέρθηκε στο Κυπριακό, αναφέρθηκε στην πάγια θέση της Άγκυρας ότι πρέπει να αναγνωριστεί το ισότιμο καθεστώς των Τουρκοκυπρίων και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις μαζί του. Ήταν σημεία τα οποία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τα είχε σταχυολογήσει και πέρσι ο Ταγίπ Ερντογάν. Και άλλη μια φορά είδαμε να επιτίθεται στο Ισραήλ. Έκανε λόγο για μια γενοκτονική νοοτροπία που δεν χορταίνει να σκοτώνει. Αρκετά σκληρός για άλλη μια φορά ο Τούρκος Πρόεδρος εναντίον του Τελαβίβ. Μίλησε για κρατική τρομοκρατία, ενώ άφησε εχμές και για το ρόλο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο δεν έχει ανταποκριθεί. Είδαμε και άλλες εχμές βεβαίως από τον
0: Θυμίζουμε εδώ έτσι ότι τον Οκτώβριο αναλαμβάνει η Ελλάδα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας που μόλις στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Ερντογάν που μας λες Νίκο, ναι.
2: Ακριβώς και να πούμε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος άφησε εχμές και για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν μπορεί η Τουρκία να μένει εκτός από τα ευρωπαϊκά συστήματα άμυνας. Και το πρόγραμμα ΣΕΒ αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι ασφαλέτερη και ισχυρότερη, σύμφωνα με το ίδιο, αν η Τουρκία βρίσκεται εκτός.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για όσα μας μετέφερες.
1: Υπάρξουν απαντήσεις από τον κύριο Μητσοτάκη πάντως στη δική του ομιλία. Δεν θα αφήσει να πέσει κάτω ούτε το θέμα της Κύπρου, το θέμα του Αιγαίου. Και θα απαντήσει τον κύριο Ερντογάν, όπως το έκανε και την προηγούμενη φορά.
0: Περιμένουμε ακριβώς να το δούμε αυτό. Να υποδεχθούμε όμως και τους καλεσμένους μας. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο κύριος Ιωάννης Αναστασάκης. Καλησπέρα σας, αντιπτέραρχος Εναποστρατεία.
5: Καλησπέρα.
0: Και μαζί μας μέσω σύνδεσης ο κύριος Παναγιώτης Παστουσέας, αντιναύαρχος Εναποστρατεία. Τον καλησπερίζουμε και εκείνον. Γεια σας.
6: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Ας ξεκινήσουμε από τα τελευταία, δηλαδή πώς βλέπετε τα όσα είπε ο πρόεδρος Ερντογάν. Επισημαίνουμε ότι είπε για λύση στη βάση καλής γειτονίας και διεθνούς δικαίου. Δεν ξέρω πώς σας ακούγονται αυτά. Ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Παστουσέα.
6: Κοιτάξτε, βλέπουμε άλλα λέει ο Ερντογάν όταν απευθύνεται σε

0: που έκανε στον ΟΗΕ, στην ομιλία που έκανε στο σπίτι της Τουρκίας, αναφέρθηκε και ζήτησε από την... μάλλον έκανε πρόταση στις ΗΠΑ για συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων και αμυντικής βιομηχανίας, στην αμυντική της βιομηχανίας, διότι είναι και η Τουρκία μια μεγάλη παραγωγός χώρα σε οπλικά συστήματα, αλλά αυτά νομίζω ότι είναι ευχές. Βλέπουμε λοιπόν ένα διαφορετικό πρόσωπο του Ερντογάν στον ΟΗΕ και προς το Διεθνές Ακροτήριο.
1: Αυτό
0: και
1: είναι
0: ένα διαφορετικό πρόσωπο,
1: πρώτη ανάγνωση,
0: όπως το διαβάζουμε εμείς καθημερινά.
1: Πριν πάμε στα πιο ειδικά, να πάρουμε και μια πρώτη εκτίμηση από τον κύριο Αναστασάκη.
2: Ναι. Όσον αφορά το τι δήλωσε ο κύριος Ερντογάν, ξέχασε να δηλώσει ότι υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που λένε για τις δυνάμεις κατοχής ότι πρέπει να αποσυρθούν από την Κύπρο, ότι οι Κύπροι θα πρέπει να αυτοδιατεθούν και οι Τουρκοκύπροι και οι Ελληνοκύπροι να αποφασίσουν τι θα κάνουν οι ίδιοι, χωρίς να έχουν μια δύναμη 20-25.000 Τούρκων στρατιωτών πάνω από το κεφάλι τους. Επομένως, ήταν ευγενικό. Αυτό που ανέφερε για την καλή γειτονία είναι το που θα θέλανε όλοι να ακούσουν, αλλά δεν είναι η ουσία. Διότι οι πράξεις αποδεικνύουν ότι άλλο λέμε και άλλο κάνουμε.
3: Κύριε Αναστασάκη, συμφωνείτε με βάση αυτό που είπε ο κύριος Παστουσέας πριν, ότι ο Ερντογάν χρησιμοποιεί άλλες λέξεις στο εσωτερικό της χώρας και άλλες όταν βρίσκεται στη διεθνή κοινότητα?
2: Αυτό είναι γεγονός. Ότι στο εσωτερικό της χώρας του χρησιμοποιεί μια άλλη ρητορική, η οποία δεν είναι τόσο επιθετική, αλλά τι κάνει? Βάζει τους υπουργούς του και κάνουν τις δύσκολες δηλώσεις. Μάλιστα. Και αυτός δεν τους τραβάει το σκηνή, τους αφήνει να τις κάνουν. Άρα να επηρεάζουν την κοινή γνώμη, και μετά έρχεται ο ίδιος και λέει: «Α, η κοινή μου γνώμη έχει αυτή την άποψη, επομένως θα πρέπει και εγώ να μην τους απογοητεύσω».
3: Να πειράξω τα ήρεμα νερά.
4: Εντάξει, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση είναι το Ισραήλ ο κύριος αντίπαλος του κύριου Ερντογάν και όχι η Ελλάδα. Μας θεωρεί παράπλευρο κομμάτι της ιστορίας του Ισραήλ, γι' αυτό και δεν μας αναβαθμίζει σε επίπεδο εχθρού. Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Το ότι είχαμε ακούσει για μια συνάντηση, κύριε Πατουσία, του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Τραμπ. Κάτι που δεν το βλέπουμε, τουλάχιστον σήμερα που συζητάμε, να επιβεβαιώνεται. Πώς το ερμηνεύετε εσείς?
0: Καταρχάς, να πούμε ότι τη συνάντηση αυτή την ανέφερε ο πρέσβης της Αμερικής στην Τουρκία, ο Μπάρακ, ο γνωστός Μπάρακ, ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβουμε και εδώ στην Ελλάδα τι ρόλο παίζει, ας πούμε. Είναι πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών ή πρέσβης των Τούρκων στην Τουρκία, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι εάν δεν επιτευχθεί απόψε, δηλαδή μέχρι τις 9 η ώρα από ό,τι έχουν αναφερθεί τα μέσα, δεν θα γίνει ποτέ. Το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε στον κατάλογο ούτε πουθενά άλλου, σημαίνει ότι παρά τις προσπάθειες των Τούρκων για μια συνάντηση, μια φωτογραφία, όπως αναφέρθηκε ότι ο Ερντογάν ήθελε για κάποιος μια φωτογραφία με τον πρόεδρο Τραμπ, φαίνεται δεν επιτυχάνονται, και επίσης δεν επιτυχάνεται και όλη αυτή η προσπάθεια για επίλυση των προβλήματων των S-300 και των F-35, αλλά επίσης είδαμε από τον Μπάρακ μια υποβάθμιση του θέματος του S-35 και αναβάθμιση του θέματος του S-16. Δηλαδή είπε: «Αφήστε λίγο τα F-35, θα δούμε τι θα κάνουμε».
1: Αυτό το είπε και ο Φιντάν. Παραδέχτηκε ο Φιντάν ότι τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδίαζε η Άγκυρα, τουλάχιστον χρονικά.
0: Ακριβώς. Και τώρα φέρνουμε λοιπόν στο προσκήνιο τα F-16, οπότε προτεραιότητα και πιθανόν παρουσίαση ως επιτυχία για την Τουρκία είναι η αναβάθμιση των F-16. Που σημαίνει ότι η επίσκεψη αυτή, εν πάση περιπτώσει η προσπάθεια αυτής της Τουρκίας σε αυτό το πλαίσιο του ΟΗΕ, δεν πήγε και τόσο καλά, κατά την εκτίμησή μου.
4: Ήταν διαφορετικό τελείως από το κλίμα που είδαμε μετά το ΝΑΤΟ. Που είχαν όλη την αίσθηση ότι την επόμενη μέρα ο Ερντογάν θα ξανάπαινε στο παιχνίδι.
2: Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και μετά τη σύσκεψη του ΝΑΤΟ είχε πει: «Η Τουρκία στον ούπο θα πάρει τα F-35. Και από ό,τι φάνηκε δεν τα πήρε. Επίσης, η Τουρκία μπήκε ξανά στο κάδρο των κακών όσον αφορά την οικονομική υποστήριξη του Ιράν. Θυμόμαστε τη Χαλ Μπανκ που τους την είχε χαρίσει ο πρόεδρος Τραμπ. Τώρα όμως βάλανε οι Αμερικάνοι 5 άλλες τουρκικές τράπεζες. Γιατί όταν οι Αμερικάνοι λένε θα εφαρμόσουμε οικονομικό εμπάργκο, όταν οι υποτιθέμενοι σύμμαχοί τους, οι Τούρκοι, δεν το τηρούν, άρα δεν έχει και

0: αποτέλεσμα. Και αυτό τι σημαίνει, χάνονται χρήματα για τις ΗΠΑ και ανθρώπινες ζωές.
1: Πείτε μας τι ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις τράπεζες.
0: Αυτές διευκόλυναν οικονομικές συναλλαγές Ιρανικών κεφαλαίων στη διεθνή αγορά. Στην ουσία δηλαδή ξεπέρναγαν το εμπάργκο, έσπαγαν το εμπάργκο. Επομένως οι ΗΠΑ, ναι μεν τους τη χαρίσαν στη Χαλ Μπανκ, αλλά τώρα βλέπουμε ότι ήδη έχουν βάλει μία τράπεζα στο σκοπευτικό και όπως έχουν δηλώσει είναι άλλες τέσσερις στη σειρά, που υπάρχουν στοιχεία ότι εξυπηρετούσαν τα Ιρανικά κεφάλαια για να επενδυθούν στο εξωτερικό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμη και αν το θέλει.
1: Άρα ποιο είναι το κύριο μέλημα του Ερντογάν αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες? Ποιο είναι αυτό που θέλει να, το θέμα να διευθετήσει πιο πολύ απ' όλα? Ακόμα και αν δεν δει
2: αυτό το δίλημα, αν είναι πιο κοντά προς την κόλαση που είπε το Ιράν ή είναι προς την, στο να ορθοποδήσει.
0: Ναι, θα πω την άποψή μου, όπως είπε και ο κύριος Πατσουτσιάς, ο κύριος Ναύαρχος, ότι οι Τούρκοι βλέπουν ότι με τα S-400 δεν μπορούν να τα ξεφορτωθούν. Οι Ρώσοι δεν δέχονται άλλο τελικό χρήστη. Κανείς άλλος δεν θέλει να τα πάρει, διότι όποιος τα πάρει θα μπει στο κάτσα. Δηλαδή θα βγει η Τουρκία και θα μπει μια άλλη χώρα. Είναι αδύνατο αυτό. Επομένως ίσως πάνε για τα F-16 την αναβάθμιση. Αυτό είναι πολύ λογικό να γίνει. Θα θυμίσω ότι πριν μερικά χρόνια οι Τούρκοι είχαν ζητήσει κάποια kit, 80 kit νομίζω, δεν τους τα είχαν δώσει και είχαν πει τότε θα την κάνουμε μόνοι μας. Ξεκίνησαν να την κάνουν μόνοι τους, κάνανε 1-2 αεροπλάνα και σταμάτησαν. Διότι δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις upgrade το F-16. Έτσι.
3: Ενώ η Ελλάδα έχει κάνει αντιστοίχως.
0: Ναι, έτσι, και πιστεύω ότι επειδή η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, κάτι θα της δώσουν, διότι σαν μέλος του ΝΑΤΟ θα πρέπει να έχει κάποια αεροπορία.
3: Να σου κάνει τον κύριο Ναύαρχο. Κύριε Ναύαρχε, πριν λίγες μέρες συνεδρίασε εν πλώ μάλιστα το Συμβούλιο Άμυνας της Ελλάδας. Τι σημαίνει αυτή η αναβάθμιση εν πλώ στον Κίμωνα Ελλάδα-Αίγυπτος-Κύπρος, ξαναζεσταίνεται η συμμαχία. Τι φοβόμαστε ένα θερμό? Τώρα κοίταζα πριν λίγο μια δημοσκόπηση. Το 60% των Ελλήνων φοβάται ότι μπορεί να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο. Πώς πάνε οι εξελίξεις?
4: Δεν φοβόμαστε. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να ανησυχούμε και να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο δυνατό σενάριο. Αν και δεν προβλέπω ή δεν εκτιμώ ότι η Τουρκία θέλει να φτάσει πέρα της κρίσης και της έντασης που θα δημιουργήσει, να ξεπεράσει τα όρια. Διότι δεν τη συμφέρει. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια ισχυρή, θα έλεγα, συμμαχία με Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Η Αίγυπτος δεν είναι τόσο κοντά σε αυτό τον άξονα, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρεί και αυτή ότι η Τουρκία προσπαθεί να είναι και αυτή μια περιφερειακή δύναμη, αλλά και η Αίγυπτος βλέπει τον εαυτό της ως περιφερειακή δύναμη. Επομένως, δεν θα συμπέσει ποτέ, αν και γίνονται προσπάθειες, η Αίγυπτος και η Τουρκία. Επομένως, υπάρχει λοιπόν μια ισχυρή προσπάθεια ανάσχεσης της επεκτατικής και αναθεωρητικής αυτής φιλοδοξίας της Τουρκίας. Και αυτό το δείχνουμε. Το δείχνουμε λοιπόν και με τον Κίμωνα και με την συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στον Κίμωνα. Το δείχνουμε με τις ασκήσεις.
1: Και αυτοί έχουν τώρα άσκηση σε εξέλιξη και πολύ μεγάλη το θαλασσόλικο.
4: Αυτή
1: με πραγματικά πειρά.
4: Προγραμματισμένη, ακριβώς. Είναι μια προγραμματισμένη που γίνεται κάθε χρόνο. Η ταινή του ορτού ή ο θαλασσόλικος. Όπως αντίστοιχα έχουμε και εμείς στον Παρμενίωνα. Επομένως, εντάξει, θα κάνουν την επίδειξη ισχύως που θέλουν να κάνουν. Εμείς δείξαμε ότι έχουμε και ισχυρές συμμαχίες, αλλά και δεν είναι μόνο το Ισραήλ. Είδαμε ότι η άσκηση νότια της Κρήτης έγινε και με την Γαλλία, έγινε και με την Ιταλία. Επομένως, δείχνουμε ότι και εμείς δεν ακούμε ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε υποκείμενα των ψυχολογικών επικοινήσεων του ψυχολογικού πολέμου που ασκείται από τα μέσα της Τουρκίας και από τους υπουργούς της Τουρκίας καθημερινά.
1: Μάλιστα.
4: Διότι αυτή είναι μια προσπάθεια να επηρεαστεί και το φρόνημα του ελληνικού λαού, αλλά και των ηγετών του να πάρουν λάθος αποφάσεις. Επομένως, δεν πρέπει να φοβόμαστε, αλλά πρέπει να ανησυχούμε, να είμαστε σε εγρήγορση για να
1: είμαστε έτοιμοι.
4: Οποιαδήποτε σχέδιο έχει η Τουρκία, είτε με τα σχέδια της Γαλάτης Πατρίδας ή δεν ξέρω τι άλλο.
1: Να δούμε πότε θα έρθει και αυτό. Κύριε Αναστασάκη, ένα τελευταίο σχόλιο και από εσάς.
0: Ναι, δύο θέματα θέλω να πω. Το ένα είναι για την Αίγυπτο. η Αίγυπτος δεν θα ήθελε ποτέ να μπει κάτω από τη σκιά της Τουρκίας. Γιατί? Γιατί η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι και οι δύο μεγάλες χώρες σε πληθυσμό, έχουν ισχυρό στρατό και οι δύο. Το πλεονέκτημα της Αιγύπτου είναι ότι είναι αραβική χώρα, πρώτον. Και δεύτερον, θέλει να πηγαίνει με το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό και η μερική συμφωνία που έχουμε κάνει στο delimitation, στον καθορισμό θαλάσσιων συνόρων, έφτασε μέχρι ένα σημείο που είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και από εκεί και πέρα θέλει να, όλοι να συμφωνήσουν. Όπως λέει το διεθνές δίκαιο. Όπως λέει το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, που ο πρόεδρος Ερντογάν είπε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα πρέπει η Τουρκία να συνεργάζεται περισσότερο και στον αμυντικό τομέα και να μπει, εννοούσε φαντάζομαι το safe, να πάρει δάνεια φτηνά. Πρέπει εμείς να θυμίσουμε ότι όταν λέει Ευρωπαϊκή Ένωση εννοεί και Κύπρο και Ελλάδα. Και την Κύπρο δεν την αναγνωρίζει σαν κράτος τη στιγμή που είχε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή φάσκουν και αντιφάσκουν. Αυτό ήθελα να καταλήξω.
1: Όχι, είναι σημαντικό γιατί το βλέπουμε και να επαναλαμβάνεται ως μοτίβο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Αναστασάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παστουσέα για την ανάλυση και τις πολύτιμες πληροφορίες και γνώσεις που μας μετέφεραν. Εμείς τώρα να συζητήσουμε ένα θέμα που απασχολεί όσους πάμε στο σούπερ μάρκετ και αγοράζουμε φέτα. Η ελληνική φέτα έχει πάρει την ανηφόρα. Θα τη βρίσκουμε πιο ακριβά από εδώ και στο εξής. Θα συζητήσουμε και τους λόγους, αλλά και πού μπορεί να φτάσει αυτή η τιμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Σωκράτης Αληφτήρας, είναι εκπρόσωπος τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας, και ο Χρήστος Αποστολόπουλος είναι πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ, δηλαδή του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Καλησπέρα και στους δύο.
5: Καλησπέρα σας.
1: Να ξεκινήσω, κύριε Αποστολόπουλε, πρώτα από τον κύριο Αληφτήρα, για να πάρουμε μία εικόνα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην παραγωγή. Τι συμβαίνει με το γάλα, είναι λιγότερο και ποια είναι ακριβώς τα προβλήματά σας, κύριε Αληφτήρα, τα οποία μεταφράζονται στην αύξηση της τιμής της φέτας.
6: Κυρία Δούκα, ο πρωτογενής τομέας πραγματικά τα τελευταία 2-3 χρόνια αντιμετωπίζει μια κρίση βιωσιμότητας που ανάλογη εγώ δεν μπορώ τουλάχιστον να θυμηθώ κάτω παρελθόν. Όσον αφορά αποκλειστικά την κτηνοτροφία και τα ζώα που παράγουν το γάλα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε τη φέτα, που είναι από τα μεγαλύτερα εξαγωγικά προϊόντα της χώρας μας, με τα μεγαλύτερα brand name και εισφέρουν πάρα πολλά έσοδα στο ΑΕΠ αυτής της χώρας. Ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια με τις ζωονόσους, είτε αυτό ήταν επανόλη στην αρχή, είτε βλογιά, είτε αυθόδη πυρετό που έχουμε τώρα στην Λέσβο, έχουν χαθεί περίπου 700.000 ζώα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην παραγωγή του γάλακτος.
1: Πώς έχουν μείνει δηλαδή? Άμα έχουν χαθεί 700.000 ζώα, πόσο έχουν απομείνει?
6: Κοιτάξτε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε εμείς όταν
3: έχουμε πάρει. Αν θέλετε, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και ανησύχησε κάποιος.
6: Ναι, κύριε Ελευθερόγλου, πώς θέλω να τα πω. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα εγωπρόβατα είναι περίπου 11 με 12 εκατομμύρια. Τα πραγματικά εγωπρόβατα τη χώρα μας είναι περίπου 5 με 6 εκατομμύρια. Άρα έχουν χαθεί 700.000, ας πούμε ότι έχουν μείνει περίπου 5 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
6: Οπότε σίγουρα έχει μειωθεί η παραγωγή του γάλακτος και γι' αυτό έχει αυξηθεί και η τιμή του γάλακτος, του εγωπρόβιου γάλακτος. Γιατί παράγουμε εμείς φέτα και δεν μπορούσε άλλη χώρα να παραχθεί φέτα? Δύο πράγματα υπάρχουν. Πρώτον, λόγω των ποικιλιών εγωπροβάτων που έχουμε σε αυτή τη χώρα και λόγω της χλωρίδας που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό έχουμε καθιερώσει το όνομα φέτα. Τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, με τις ζωονόσους, εκτός ότι έχουμε χάσει ζώα, δεν επιτρέπεται και η βόσκηση των ζώων. Στα πλαίσια βιοασφάλειας και των μέτρων όλα αυτά της βιοασφάλειας, τα ζώα παραμένουν έγκλειστα μέσα στις κτηνοτροφικές μονάδες και τρώνε μόνο τροφή που τους δίνουν οι κτηνοτρόφοι. Δηλαδή, καρπό, δεν μπορούν να βοσκήσουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σαφώς, και αν δεν το δείτε, θα το δείτε τους επόμενους μήνες, ότι η φέτα ποιοτικά θα είναι πιο υποβαθμισμένη.
1: Α, θα είναι και πιο ακριβή και πιο υποβαθμισμένη.
6: Όσο τα πρόβατα δεν επιτρέπεται να βόσκουν, δεν θα παράγεται ποιοτική φέτα όπως βγάζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, όσον αφορά την τιμή της αύξησης τιμής φέτας, το φωνάζαμε κυρία Δούκα, κυρία Γιωτάκη και κυρία Ελευθερόγλου 4-5 μήνες νωρίτερα. Όταν λέγαμε ότι έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής γενικότερα στον πρωτογενή τομέα, η φέτα είναι ένα προϊόν που δεν το σπέρνεις, δεν το βγάζεις σήμερα και αύριο το βγάζεις στην αγορά. Θα πρέπει να παρασκευαστεί η φέτα, να περάσει ένα χρονικό διάστημα ορίμανσης 4, 5 και 6 μήνες και μετά να τη διαθέσει στην αγορά. Οπότε όλη αυτή την αύξηση του κόστου παραγωγής θα τους δείτε μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες. Γι' αυτό και διαβάζετε πάρα πολλά δημοσιεύματα που λέει ότι η φέτα θα φτάσει 16.
2: Και η παραγωγή ξεκινάει από το χειμώνα και φτάνει στο καλοκαίρι. Δηλαδή η αύξηση της τιμής αρχίζει από το φθινόπωρο και μετά, είναι ανάποδα?
6: κοιτάξτε, παρασκευάζεται η φέτα και θέλει ένα διάστημα να οριμάσει περίπου 4 μέχρι 6 μήνες για να βγει στην κατανάλωση, να πάει σε σούπερ μάρκετ. Αυτή η φέτα που θα βγει, που βγαίνει τώρα σε σούπερ μάρκετ, έχει παρασκευαστεί το Μάρτιο, περίπου με τον Απρίλιο, το Πάσχα περίπου. Καταλαβαίνετε ότι
2: με όλη αυτή την αυξημένη τιμή.
6: Είναι ήδη, αυτό εδώ. Θα δείτε τους επόμενους μήνες να αυξάνεται ακόμη περισσότερο τιμή, γιατί έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής. Και γιατί πραγματικά οι κτηνοτρόφοι, το γάλα, αν ένα ζώο είχαν ένα αλφα ποσό να να κοστολογούνταν αλφα ποσό ένα ζώο για να το ταΐσουν και να το μεγαλώσουν, τώρα θέλει δύο αλφα, καθώς δεν μπορούν να βοσκήσουν έξω τα ζώα και αναγκαστικά πηγαίνουν σε κτηνοτροφές με όλη αυτή την αύξηση που υπάρχει στο
1: τελευταίο. Πήραμε λοιπόν μια εικόνα από τον κύριο Αληφτήρα για το πώς έχουν τα πράγματα στην κτηνοτροφία. Να μας πει από τη σειρά του και ο κύριος Αποστολόπουλος, αν συμμερίζεται αυτές τις ανησυχίες που λέει ο κύριος Αληφτήρας, και πού τελικά θα φτάσει αυτή η τιμή, αν θα μιλάμε και πάνω από 16 ευρώ το κιλό για τη φέτα.
7: Ναι, δυστυχώς η κατάσταση είναι έτσι όπως περιγράφηκε. Το πρόβλημα των ζωονώσων έχει δώσει πολύ χαμηλή παραγωγή στους τελευταίους μήνες. Ήδη είμαστε 8% κάτω στο σύνολο του πρόβειου γάλακτος που παράγεται.
1: Ναι.
7: Αυτό είναι πολύ σημαντικό αν σκεφτεί κανείς ότι η φέτα κινείται τουλάχιστον οι εξαγωγές της φέτας, που είναι πάνω από το 70%, κινείται με αύξηση γύρω στο 6%. 6% λοιπόν είχαμε αύξηση κάθε χρόνο. Σήμερα έχουμε 8% μείωση της παραγωγής. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την φέτα στην αγορά.
1: Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει πρόβλημα επάρκειας της φέτας?
7: Το πρόβλημα της επάρκειας είναι δεδομένο, διότι όπως σας είπα η ζήτηση κινείται αυξητικά. Και την ίδια παραγωγή να είχαμε όπως πέρυσι, πάλι θα είχαμε πρόβλημα.
1: Α, για τις εξαγωγές λέτε. Υπάρχει περίπτωση να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να μην βρίσκουμε φέτα?
7: Οι εξαγωγές είναι το 70% της φέτας.
1: Ναι, το άκουσα αυτό που λέτε.
3: Να ρωτήσω κάτι. Α, συγγνώμη.
1: Όχι αυτό.
3: Θα το δούμε έτσι λόγω τουρισμού, έτσι έως η φέτα φεύγει πιο πολύ. Αλλά να ρωτήσω, υπάρχει φόβος να χάσουμε την ονομασία φέτα με αυτήν την εξέλιξη?
7: Όχι, δεν θεωρώ ότι θα χάσουμε την ονομασία φέτα. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η ανασύσταση των κοπαδιών. Η ανασύσταση των κοπαδιών που σφάχτηκαν, των ζώων που σφάχτηκαν, είναι δύσκολη και θα έλεγα και χρονοβόρα. Δεν μπορεί να γίνει από μια στην άλλη. Θέλει πάνω από 6 μήνες για να ανασταστούν τα
3: κοπαδιά. Μπαίνουμε σε αυτή την πορεία. Ξέρετε, λέτε 6 μήνες. Ο κ. Αληφτήρας το επισημαίνει εδώ και 4 μήνες. Μέχρι τώρα δεν έχω δει κάτι να αλλάζει τουλάχιστον. Αν κάνω κάτι λάθος, με διορθώνετε. Αν περιμένουμε και άλλους 6 μήνες, τώρα φτάσουμε τον χρόνο. Μήπως πρέπει να τρέξουμε περισσότερο.
7: Σας ανέφερε, ο κ. Αληφτήρας αφορούσε την ορίμανση της φέτας, καμία σχέση με την ανασύσταση των κομπαδιών.
3: Τα καμπανάκια για τις ελλείψεις έχουν ξεκινήσει από τον Αφθόδη και.
6: Η ανασύσταση είναι κάτι διαφορετικό, κ. Ελευθερόγλου. Η ανασύσταση, το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις ζωονώσεις, ορίζει ότι στη χώρα μας δεν θα πρέπει να έχουμε κανένα κρούσμα, είτε Ευλογιάς, είτε Αφθόδους, είτε Πανόλης, τους τελευταίους 6 μήνες. Δυστυχώς, η χώρα μας λαμβάνεται ως μία γεωγραφική περιφέρεια. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί βγάλει ο Εύρος
3: πρόβλημα,
6: αρχίζει να μετράει ακόμα και η ανασύσταση κοπαδιών στην Κρήτη για 6 μήνες.
1: Α, ή το πρόβλημα που έχει Λέσβος με τον Αφθόδη Πυρετό.
6: Και ο κίνδυνος να χάσουμε τη φέτα είναι υπαρκτός μόνο σε ένα πράγμα. Αν ξεκινήσουμε και κάνουμε εισαγωγές γάλακτος, που δεν θα είναι εγωπρόβειο γάλα.
2: Μέχρι τώρα δεν γίνεται εισαγωγή γάλακτος.
6: Σαφώς και γίνεται, κυρία Γιώργη. Σαφώς και γίνεται.
2: Όχι, είπατε αν πρέπει να κάνουμε.
1: Γίνεται εισαγωγή γάλακτος, αλλά δεν χρησιμοποιείτε αυτό το γάλα στη φέτα, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν φέτα.
3: Αυτό,
6: κυρία,
7: δεν επιτρέπεται να
6: χρησιμοποιείτε. Να το δουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, αν χρησιμοποιείτε αυτό το γάλα.
2: Σύμφωνα με την νομοθεσία,
6: δεν επιτρέπεται αυτό το γάλα να χρησιμοποιείτε.
3: Αλλά κάτι υποψιάζεστε για να το λέτε.
6: Σύμφωνα με την νομοθεσία, σας λέω, δεν επιτρέπεται. Από εκεί πέρα είναι θέμα των ελεγκτικών μηχανισμών. Αν γίνεται αυτό το πράγμα, να το σταματήσουν και να επιβάλλουν τα ανάλογα πρόστιμα.
2: Οι Έλληνες τρώμε περισσότερο λευκό τυρί και λιγότερο φέτα λόγω της τιμής πλέον?
1: Το λευκό τυρί έχει 7-8 ευρώ το κιλό, αν θυμάμαι καλά.
6: Θα σας πω. Νομίζω ότι οι Έλληνες είμαστε παραδοσιακοί και τρώγαμε περισσότερο φέτα παρά όλα αυτά τα λευκά τυριά που βαρύγανα. Τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, λόγω της τεράστιας αύξησης της τιμής της φέτας, όταν η φέτα και τις προηγούμενες μήνες είχε φτάσει στα 15-16 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι ένα σπίτι δεν μπορούσε να βάλει ή να αγοράσει την ποσότητα φέτας που χρειαζόταν και πήγαινε σε εναλλακτικές μορφές, είτε αυτό λεγόταν λευκό τυρί, είτε το οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι όλο αυτό η μείωση του εισοδήματος και το πόσο δύσκολα τα βγάζει κάθε νοικοκυριό μας έχει αναγκάσει να αλλάξουμε και τις διατροφικές μας συνήθειες πάνω στη φέτα.
1: Ήταν η ίδια ερώτηση και για τον κύριο Αποστολόπουλο.
2: Ναι, περισσότερο λευκό τυρί, λιγότερο φέτα, λόγω οικονομικών δυσκολιών.
7: Δεν είναι μόνο αυτό, δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτό. Έχει να κάνει και με την νομοθεσία. Την εποχή των μνημονίων άλλαξε μια αγρονομική διάταξη η οποία επέβαλε ότι η ελληνική σαλάτα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 50% φέτα. Πρέπει να παράγεται με φέτα, πρέπει να έχει συστατικό τη φέτα και 50 γραμμάρια.
1: Κύριε Αποστολόπουλε, θέλετε να πάμε παρέα σε ταβέρνες, στα νησιά, να δείτε ποια έχουν φέτα και ποια λευκοτυρί. Και παλιά. Δεν υπήρχε περίπτωση να τηρηθεί ούτε παλιά.
7: Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα στην κατανάλωση της φέτας στην εγχώρια αγορά. Διότι, όπως ξέρετε, έχουμε 30 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και δεν είναι μόνο πρόβλημα στο ότι καταναλώνεται λιγότερη φέτα, αλλά οι ξένοι έρχονται σε επαφή με ένα προϊόν το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη φέτα, με το λευκό τυρί δηλαδή, και το οποίο σε αυτό συνηθίζουν και αυτό πάνε στη χώρα τους να το ζητήσουν. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα στην ταυτότητα της φέτας μέσω αυτής της διάταξης και η οποία μπορούμε να την επαναφέρουμε, το έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο, να γίνει άμεσα. Δεν μας το απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταργήθηκε γιατί η συγκεκριμένη διάταξη είχε κάποια
1: και
7: οικονομικά
1: στοιχεία. Είναι αυτό το Υπουργείο Ανάπτυξης ή το
7: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Εντάξει, μάλιστα. Για να είναι σαφές να ξέρουμε.
6: Δηλαδή, και να σας πω κάτι.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Ληστήρα.
6: Φοβόμαστε και λέμε ότι δεν θα κάνουμε τα εμβόλια, να αντιμετωπίσουμε τους ζωνώσους για να μην χάσουμε τη φέτα και να μην είναι ένα brand name, ένα brand προϊόν η φέτα, να μην χάσουμε το προϊόν της φέτας. Άμα όμως δεν πάμε σε έστω στοχευμένο εμβολιασμό, τα επόμενα χρόνια δεν θα έχουμε εγωπρόβιο γάλα, έτσι ώστε να είναι η πρώτη ύλη για να κατασκευάσουμε.
3: Ας εγκριθεί το εμβόλιο.
6: Οπότε θα πρέπει πολύ καλά να σκεφτούμε τι πραγματικά θέλουμε και αν χρειαστεί να αλλάξουμε ακόμα και το στρατηγικό σχέδιο των ζωνώσεων, έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια και να μπορούμε εμείς ως Έλληνες να τρώμε φέτα, αλλά και να μπορούμε να
3: εξάγουμε τρώμε με ασφάλεια,
6: την πραγματική φέτα που φτιάχνει η χώρα μας.
3: Επίσης, σας αποχαιρετήσω κατ' ένα μία ερώτηση που δεν έχει σχέση με τη φέτα. Σας βλέπω εκπρόσωπο ξανά τύπου. Είναι σταθερό ή θα σας δώσω 6 μήνες κάπου αλλού, σε άλλο ρόλο?
6: Κύριε Ελευθερόγλου,
3: να μην ξεχνάμε τη δουλειά.
1: Θες και την πολιτική είδηση τώρα.
3: Να βγάλουμε και κάτι.
6: Εγώ είμαι μέσα στο αγροτικό κίνημα, έχω γαλουχηθεί μέσα στο αγροτικό κίνημα. Αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι ο πρωτογενής τομέας. Οπότε είναι πάρα πολλά τα προβλήματα του αγροτικού τομέα και με αυτά ασχολούμαι τώρα. Και το μυαλό μου είναι αποκλειστικά στο συνδικαλιστικό αγροτικό κίνημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα αγροτικά προβλήματα κυρίως για τους νέους ανθρώπους.
1: Δεν θα πάει.
3: Δεν θα μας απαντήσει, που ψηφιάζομαι, αλλά εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Αληφτήρα και τον κύριο Αποστολόπουλο. Πήραμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει με τη φέτα. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε, όλο το πολιτικό παρασκήνιο εδώ.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
9: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
8: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
9: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
8: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Άντωνι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. The Rookies.
1: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
4: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
2: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
4: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε να δούμε τι συμβαίνει στην πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα είχαμε την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε τις δικές του προτάσεις για την ενέργεια. Να τις δούμε πρώτα τι ακριβώς είπε και αμέσως μετά στο σχολιασμό ο Νίκος Κυφόφη, βέβαια.
6: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα.
5: Μάλιστα, και είπε ο κύριος Τσίπρας ότι το πετρέλαιο θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Σωστά τα λέω, κύριε Ελευθερόγλου?
7: Σωστά τα λέτε, αλλά θα σχολιάσει Φόφη τον Τσίπρα. Εγώ θα σχολιάσω αυτά που είπα από την αντίθετη πλευρά.
5: Σωστά.
8: Έκλεισε να πούμε πώς ξεκίνησε και πώς έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι, έτσι.
5: Για
8: πέρσι τέτοιο
5: μας
8: καιρό, στις 15 Οκτωβρίου, ξεκίνησε με 1,1 και έκλεισε με 1,7. Δεν το λες και ευθύνη τη τιμή, όπως καταλαβαίνουμε. Και γι' αυτό, όπως μας είπαν εδώ και οι αρμόδιοι που έχουν έρθει, δεν έτρεξε ο κόσμος τον Απριλίο να πάει να φουλάρει τις δεξαμενές πετρελαίου για να έχει για τώρα. Ένα το κρατούμενο. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, και τώρα καλπάζει η τιμή. Ο κύριος Τσίπρας, όπως και το ΠΑΣΟΚ, εντωμεταξύ κάνω μια παρένθεση, είχε θέσει αυτά τα ζητήματα πράγματι από τη ΔΕΦ και εκείνη η κόντρα με τον κύριο Τσίπρα, ότι κύριε, εσύ τώρα μας βάζεις τα θέματα αυτά στο τραπέζι για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
5: Ναι, στη Θεσσαλονίκη δεν είχε πει κάτι τέτοιο.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Βλέπουμε όμως ότι ο κύριος Τσίπρας σήμερα βγαίνει ο ίδιος, όχι κάποιο άλλο στέλεχος της Ελλάς, βγαίνει μπροστά και βάζει και αυτός την πρότασή του στο τραπέζι. Και όσο καθυστερεί, αργεί η κυβέρνηση να ανακοινώσει τα μέτρα, να δούμε αν θα γίνει μέσα στην εβδομάδα, τόσο θα κλιμακώνουν τις επιθέσεις. Βλέπουμε να εξελίσσεται μια ολομέτωπη επίθεση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ένα είναι αυτό. Αυτά που λένε και οι δύο είναι ότι είναι προφάσεις αναμαρτίες όλα αυτά που ισχυρίζεται η κυβέρνηση, ότι θα πρέπει να πάρουν την άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς θα κινηθούν στη συνέχεια.
5: Η αντιπολίτευση λέει ότι δεν χρειάζεται άδεια.
8: Όχι. Η αντιπολίτευση ακριβώς λέει ότι δεν χρειάζεται καμία άδεια και ό,τι πρόταση κάνει ο καθένας, το κάθε χώμα χωριστά, δεν πειράζει το μείγμα του δημοσιονομικού πλαισίου. Δεν θα την άξει την μπάνκα στον αέρα με αυτά που προτείνουν.
5: Εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση απαντάει ότι θα την αυτή η μπάνκα
8: προφανώς
5: στον αέρα.
7: Νομίζω είναι πρώτα απ' όλα να εντυπωσιάστηκα ότι ο κ. Τσίπρας κρύψε 8 ώρα το πρωί και έκανε αυτό βιντεάκι. Φαίνεται ότι αλλάζει στρατηγική. Είναι η δεύτερη κίνηση που κάνει 8 η ώρα το πρωί περίπου το κόμμα του κ. Τσίπρα. Είχε ανακοινώσει τα στελέχη τα 569 8 η ώρα το πρωί. Σήμερα βγήκε με ένα βίντεο 8. Ή φοβάται διαρροές από το βράδυ, ή αλλάζει στρατηγική ο κ. Τσίπρας. Εγώ το σημειώνω σαν παραπολιτική έτσι, διαχείριση των κινήσεων που κάνει ο κ. Τσίπρας. Τόσο τα λεγόμενά του. Δεν πρότεινε και αυτό ένα δέκατο πετρέλαιο που ήταν πέρυσι όταν ξεκίνησε να παίρνουν οι πολίτες τον Οκτώβριο. Το πάει στο 1,40 κάπου στη μέση. Εγώ θα έλεγα, ας περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, γιατί νομίζω η διαφορά τους με τον κύριο Τσίπρα στο κομμάτι το πώς θα στοιχίζει το πετρέλαιο ίσως είναι κάπου πολύ κοντά. Θα είναι κάτι λεπτά παραπάνω ή παρακάτω από αυτά που λέμε.
8: Αν είναι παρακάτω, θα είναι μια χαρά. Μην είναι
7: εγώ
8: παραπάνω.
7: Λέω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι στη δήλωσή του ότι θα είναι πολύ πιο χαμηλά από το 1,75. Άρα θεωρώ ότι και με την επιδότηση που θα δώσει ο κύριος Μητσοτάκης στους πολίτες, γιατί έχει ανακοινώσει ότι θα αυξηθεί η επιδότηση, θα δούμε ίσως τιμές γύρω στο 1,60-1,50. Mm-hmm. Αλλά θα περιμένουμε να το δούμε. Άρα η διαφορά με αυτό που προτείνει ο κύριος Τσίπρας είναι λίγη, μικρή, δηλαδή δεν είναι τόσο επαναστατική κίνηση. Όμως όσο αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον οποίο είχε αυξήσει ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός της χώρας, να θυμούμαστε και τι έχει γίνει, αυτό το απαντάει η κυβέρνηση.
5: Από τα 67 λεπτά στα 70.
7: Ναι, σημαίνει 2 δις. Και το ερώτημα που θέτει η κυβέρνηση είναι πού θα βρει αυτά τα 2 δις ο κύριος Τσίπρας ή όποιος το υπόσχεται να καταργήσει ή να πάει στο μισό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εκείνη η κόντρα. Η κυβέρνηση τι λέει. Η κυβέρνηση λέει ναι στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δεν έχει ποσοστό ακόμα, θα περιμένουν 67 μέτρα, μόνο αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεχτεί την πρόταση να μην μετριέται στο δημοσιονομικό κόστος.
8: Και τότε δηλαδή θα μπορεί να αποδεχθεί μείωση και 50% στον ειδικό φόρο.
7: Θα μπορεί να αποδεχτεί, διότι δεν θα προσμετράται στο δημοσιονομικό ισοζύγιο. Θα είναι πλέον του πόσου που μαζεύει. Άρα θα τα ζητήσει η Ευρώπη να αναπληρώσει αυτά που θα χάσει από κάπου αλλού. Άρα είναι πιο εφικτό να γίνει.
5: Να το δούμε σε κάρτες πώς αποτυπώνονται αυτά που λέει η Ελλάς και αυτό που λέει και η κυβέρνηση. Τα 4 μέτρα λοιπόν της Ελλάς είναι αυτό: το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των δηληστήριων, η έκτακτη φορολόγηση των δηληστήριων, η μείωση του εφοκού στο μισό και να πάει ο ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%. Αντιστοίχως, για να δούμε ποια περιμένουμε να είναι και η εξειδίκευση βέβαια από το Υπουργείο Οικονομικών. 1,40 το πετρέλαιο θέρμανσης, 1,80 το δίζελ.
7: Είναι αυτά που
5: αυτή είναι
7: η απάντηση του Υπουργού της Οικονομίας
5: στον κύριο Τσίπρα.
7: Στον κύριο Τσίπρα, να θυμίσουμε.
5: Γιατί προσκρούν στους ευρωπαϊκούς κανόνες.
7: Ναι, ναι, η κυβέρνηση υποστηρίζει, το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει αυτό. Ναι. Να θυμίσουμε τι είχε πει ο κ. Μητσοτάκης. Είχε πει πετρέλαιο θέρμανσης πολύ κάτω από το 1,75, οριζόντια αύξηση του επιδόματος, επέκταση της μείωσης των δίζελ στην Αγγλία και τον μήνα Οκτώβριο. Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα. Εκεί θα δούμε λοιπόν αν θα πάμε σε πλαφόν στο κέρδους και των δηληστηρίων ή θα πάμε στο μοντέλο δώστε χρήματα απευθείας στην Αγγλία. Είναι αυτό που βλέπουμε και εφαρμόζεται τώρα και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Η κυβέρνηση ήταν να ανακοινώσει τα μέτρα για να δώσουμε λίγο το παρασκήνιο, ήταν να ανακοινώσει Δευτέρα.
5: Ναι.
7: Φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια διαπραγμάτευση ακριβώς με τους εκπροσώπους των δηληστηρίων.
8: Άρα όχι Πέμπτη.
7: Για να δει, εγώ δεν την αποκλείω την Πέμπτη. Λέω ότι είναι από Δευτέρα που περιμέναμε. Έχουμε μετακινηθεί χρονολογικά. Λέμε στην Πέμπτη είναι το πιο πιθανό σενάριο. Γιατί περιμένει ακριβώς το κομμάτι αυτό που αφορά τη διαπραγμάτευση με τα δηληστήρια, να δει τι επιδότηση θα βάλουν για να μπει στη διαδικασία. Στο κομμάτι αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας για τα υπερπλεονάσματα και να μπει ένας φόρος πάνω σε αυτά, απαντούν από το Μέγαρο Μαξίμου και έχει προκαλέσει βέβαια την αντίδραση της αντιπολίτευσης ότι βρισκόμαστε στο εξάμηνο. Οι εταιρείες κάνουν, όλοι το ξέρουμε αυτό, την εκαθάριση των εσόδων και των κερδών στο τέλος του χρόνου. Αν μπούμε λοιπόν στη διαδικασία να φορολογήσουμε το τέλος του χρόνου, η όποια επιδότηση θα έρθει την άνοιξη. Γι' αυτό και είναι επιφυλακτική, δεν αποδέχονται τη λογική αυτή, αλλά εντάξει, το τέλος της ημέρας θα φανεί στις 15 Οκτωβρίου που θα ξεκινήσει ο πολίτης να αγοράζει πετρέλαιο, σε τι τιμές θα τα αγοράσει και αφού έχουμε όλη την εικόνα ξεκάθαρη σε όλη την αλυσίδα.
8: Το Πασόκ επιμένει ότι η μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης πρέπει να είναι προσωρινή. Επιμένει επίσης, να τα πω γιατί δεν είχαμε κάρτα, στη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα, τουλάχιστον στα βασικά προϊόντα, και να υπάρχει φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Όλα αυτά θέλει και θα το κάνει να τα αναπτύξει ο κύριος Ανδρουλάκης από ό,τι μαθαίνω με ομιλία του την Πέμπτη στη Βουλή. Mm-hmm. Θα είναι μια ομιλία εφόλης της ύλης με αφορμή ένα νομοσχέδιο για την αλληλεία, αλλά καταλαβαίνουμε ότι εκεί θα επιλέξει
5: θα
8: να προκαλέσει μια νέα έτσι, αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Mm-hmm. Και ο κύριος Τσίπρας θα αρχίσει τις δημόσιες παρεμβάσεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί επιλέγουν την εξωστρέφεια. Ο κύριος Ανδρουλάκης, για παράδειγμα, την Παρασκευή θα επισκεφτεί τη Σαντορίνη για να αναδείξει ακριβώς τα θέματα της ακρίβειας, της νησιωτικής πολιτικής των νησιών μετά το καλοκαίρι και τη θερινή περίοδο.
5: Εκεί ήταν που την προηγούμενη εβδομάδα η βενζίνη ήταν στο 2,60, αν θυμάμαι καλά.
7: Βέβαια, δεν είναι συνήθις πρακτική όταν ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο εξωτερικό να πηγαίνουν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί να μιλούν στη Βουλή και να ασκούν κριτική σε θέματα εσωτερικής πολιτικής, αλλά δεν ζούμε σε κανονική εποχή, νομίζω. Θα δούμε κι άλλα στην πορεία προς τις κάλπες.
5: Τώρα που πες για Βουλή,
8: δεν είναι
5: όμως
8: θέματα εξωτερικής πολιτικής, πάντως είναι θέματα εσωτερικής πολιτικής.
7: Λέω ότι, όχι, αυτό ακριβώς είπα, ότι όταν ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο εξωτερικό και εκπροσωπεί τη χώρα σε μια συνεδρία του ΟΕΔ, δεν ήταν συνηθισμένο οι πολιτικοί αρχηγοί να πηγαίνουν στη Βουλή και να θέτουν θέματα εσωτερικής πολιτικής, κάνοντας κριτική που δεν μπορεί θεωρητικά να απαντήσει ο Πρωθυπουργός, θα απαντήσει ο Υπουργός Οικονομικών όμως.
5: Είπες για Βουλή, Νίκο, πότε θα ψηφιστεί το πακέτο της ΔΕΘ?
7: Φαίνεται ότι η κυβέρνηση εισπράττει αυτό που συζητάμε, έτσι, και την αντίδραση του κόσμου και τη δυσαρέσκεια των πολιτών και για την βενζίνη που έχει φτάσει σε πολλές περιοχές, κυρίως στην περιφέρεια, πάνω από 2,10-2,15 και στα νησιά ακόμα υψηλότερα. Βλέπει τη δυσαρέσκεια που υπάρχει και τους φόβους που υπάρχουν για την ακρίβεια και τι κάνει, φέρνει πιο γρήγορα αυτό το πακέτο που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Αυτά 2,2 δις θα τα φέρει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, λένε πληροφορίες, και θα ψηφιστεί μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Με αυτόν τον τρόπο τι κάνει, δίνει μια ανάσα στους πολίτες, αλλά κυρίως μεταφέρει την μπάλα στα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή. Ο κ. Τσίπρας δεν μετέχει στη Βουλή, αλλά τον μπαλάκι που πάει στον κ. Ανδρουλάκη, το αν θα ψηφίσει ή όχι αυτό το πακέτο μέτρων που ο κ. Μητσοτάκης έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα. Θα έχει ενδιαφέρον.
8: Όπως είδαμε και ακούσαμε από τους εκπροσώπους χθες του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, η Ελλάς δεν θα τα ψήφιζε αυτά τα μέτρα. Το είπε χθες εδώ ο κύριος Δρίτσας.
5: Αλλά ο κύριος Δρίτσας είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να νομοθετεί. Ναι.
7: Πραγματικά, όταν ο Τσίπρας έφερε στο παράνομο των εκλογών την αλλαγή των ποινικών κωδίκων. Δηλαδή, μια εβδομάδα πριν πάει σε εκλογές, να προκηρύξει εκλογές, έφερε αλλαγή σοβαρού του νομοσχεδίου. Και εδώ συζητάμε 7 μήνες πριν ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να νομοθετεί. Τι να πω.
5: Το ΠΑΣΟΚ όμως νομίζω είχε ταχθεί πιο θετικά.
8: Το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει τα μέτρα ακόμα και αν διαφωνεί. Το έχει κάνει μια πάγια τακτική το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή κάνει αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, αλλά ψηφίζει κάθε μέτρο που θεωρεί ότι ανακουφίζουν τους πολίτες σε μια πάρα πολύ δύσκολη και ακριβή συγκυρία.
5: Σωστά.
8: Και αυτό θα κάνει και στη συνέχεια.
5: Τώρα, σε άλλο θέμα,
7: Φώφη.
5: Κρατώ
7: ένα αστερίσκο σε αυτό.
5: Κρατάς αστερίσκο.
7: Λόγω εκλογών. Και κυρίως που ποντάει το ΠΑΣΟΚ, γιατί και άλλη φορά δεν είχε ψηφίσει κάποια μέτρα, γιατί η κυβέρνηση έβαλε και άλλα πράγματα μέσα. Εάν πάμε κατά άρθρο.
8: Εάν φέρει κάποιες τροπολογίες 12 η ώρα το βράδυ, ναι.
7: Ναι, εντάξει. Γι' αυτό κράτησα τον αστερίσκο, λόγω εκλογών.
8: Αλλά κανένα. Δεν είναι επιστολική ψήφος. Εδώ είναι οικονομικά μέτρα και ο κόσμος περιμένει για ένα δύσκολο χειμώνα.
7: Συμφωνώ
8: εκεί
7: απόλυτα.
8: Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το εκάστοτε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι κάτι παραπάνω από κόμμα διαμαρτυρίας. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι δεν είμαι κόμμα διαμαρτυρίας. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να φτάσει στην Βουλή και να πει όχι, δεν ψηφίζω τα μέτρα, ακόμα και αν τα θεωρεί κολοβά.
5: Και πόσο έχουν περισσότερο θέμα από όλους τους άλλους οι βουλευτές περιφέρειας, των κομμάτων γενικότερα. Όμως είπαμε για το ΠΑΣΟΚ, Φόφη, είχαμε εδώ τον κύριο Φαραντούρη χθες. Σήμερα θα έχουμε την κυρία Σδούκου. Είχαμε όμως και την κυρία Γιαννακοπούλου σε άλλη τηλεοπτική εκπομπή που τοποθετήθηκε διαφορετικά από τη άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
8: Ναι, τον άδειασε, θα πει κανείς, τον κύριο Φαραντούρη, η κυρία Γιαννακοπούλου, γιατί είπε δεν μπορείς. Δεν μπορείς να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες ότι χαραγγιαντίζεσαι με υπουργούς. Βεβαίως, η κυρία Γιαννακοπούλου, για να είμαστε και ακριβείς, συνέχισε λέγοντας ότι υπήρξε μια δήλωση διευκρινιστική του κυρίου Φαραντούρη, με την οποία σημείωνε, και όντως το σημείωνε, ότι τη λέξη χαριαντίζομαι την έβαλε στην κουβέντα, στην αντιπαράθεση για την ακρίβεια, η κυρία Σδούκου, λέγοντας ότι ο κύριος Φαραντούρης χαριαντιζόταν με την κυρία Καριστιανού.
7: Πολιτικά είπε.
8: Αυτό που λένε από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι φαντάζονται, θέλοντας να κλείσουν βεβαίως όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή την κουβέντα, ότι ούτε η κυρία Σδούκου, ούτε ο κύριος Φαραντούρης ήθελαν να βάλει διαφορετική χρειά, ότι παρέμεινε στην πολιτική και δεν ήθελε ούτε να πει κάτι παραπάνω ή να υπονοήσει ο κύριος Φαραντούρης, όπως και η κυρία Σδούκου, που είναι και η ίδια γυναίκα, δεν ήθελε να πει για μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της ότι χαριαντίζεται πηγαίνοντας σε μια εκδήλωση στις Βρυξέλλες για το ζήτημα των τεμπών. Είναι μια συζήτηση που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα λήξει, νομίζω, γιατί υπάρχουν και άλλα.
7: Δεν ξέρω αν είναι στη λογική Αποστάκηδων. Θεωρώ ότι όταν υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις πρέπει να είναι ξεκάθαρες θέσεις. Η κυρία Σδούκου μιλούσε για την πολιτική συμπόρευση, όπως είχαμε δει εκείνη την περίοδο. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι καλά, διέγραψε τον κύριο Φαραντούρη, γιατί πίστευε ότι θα κατέβει με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αν το θυμάμαι καλά. Αν κάνω κάτι λάθος.
8: Μια χαρά το θυμάσαι.
7: Άρα λοιπόν.
8: Μια
7: είχε
8: χαρά,
7: μια τότε πολιτική ταύτιση και εκεί αναφέρθηκε. Τώρα η φράση
8: Καριστιανού. Και μάλιστα ο κύριο Φάμελος, ο οποίος δεν είναι σήμερα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ναι.
5: Και έχουν συμβεί πολλά στον
7: Πασόκ. Γι' αυτό λέω, πάμε στις εκλογές. Εντάξει, ας κατεβάσουν όλοι.
5: Πριν πάμε στις εκλογές.
7: Να πούμε για τις άλλες βόμβες. Γιατί είχαν και γαλάζιες βόμβες.
5: Δύο θέλω. Ντόρα Μπακογιάννη και θέλω μετά και ρομπότ, όπως καταλαβαίνεις.
7: Ναι. Να ξεκινήσω από το πολιτικό κομμάτι που έχει το ενδιαφέρον της. Δηλαδή, η κυρία Μπακογιάννη για άλλη μια φορά σε μια συνέντευξή της προκάλεσε, έριξε την πέτρα και προκάλεσε να ταράξει. Να θυμίσουμε ότι πριν λίγο καιρό είχε αδειάσει τον κύριο Μαρινάκη για την άποψη που είχε εκφράσει για το επίδομα ανεργίας. Παρόλο που ο ίδιος στη συνέχεια εξήγησε με τους τρόπους που κάνει και τον είχε καλύψει ο κ. Μητσοτάκης, σήμερα στη ραδιοφωνική της συνέντευξη στον Sky και στον Άρη Πρωτοσάλτη, αν θυμάμαι καλά. Αν κάνω κάτι λάθος, θα το κοιτάξω και θα το διορθώσω αύριο. Έριξε πραγματικά βόμβες. Είπε ότι υπάρχουν υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας μετά από 8 χρόνια που έχουν κουράσει, γιατί οι πολίτες τους βλέπουν πάρα πολύ καιρό. Και ως εδώ μπορούμε να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε. Έβαλε όμως θέμα αλαζονίας. Γι' αυτό και ζήτησε να ξεκαβαλικέψουν κάποιοι. Θα ρωτήσουμε συνέχεια τον καλεσμένο μας, τον κύριο Γεωργιάδη, αν κάποιος σκέφτηκε εκείνος ή πώς το άκουσε. Αλλά έχει δημιουργηθεί μια δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τις φράσεις αυτές. Θα πω όμως ότι αρκετοί πολίτες και αρκετοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν ξενίστηκαν από αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη. Έχουν την αίσθηση για κάποιους ότι δεν λειτουργούν στο πλαίσιο του σεμνά και ταπεινά που έλεγε παλιότερα ο Κώστας Καραμαλής, αλλά κινούνται είτε με προσωπική ατζέντα, είτε με τοποθετήσεις και δηλώσεις τους προκαλούν τους πολίτες. Αυτό το μήνυμα έστειλε η κυρία Μπακογιάννη.
8: Εγώ έχω την αίσθηση ότι η κυρία Μπακογιάννη με αυτή την παρέμβαση που έκανε σήμερα δεν έριξε βόμβα για να ρίξει βόμβα. Αυτό που ήθελε να κάνει ήταν, κατά την άποψή μου, να προσεγγίσει το δυσαρεστημένο εκλογικό κοινό της Νέας Δημοκρατίας, το δυσαρεστημένο και από αυτή την εικόνα που βγάζουν ενίοτε οι υπουργοί της κυβέρνησης. Γιατί και η ίδια παραμένει, είναι βουλευτής της κυβερνητικής παράταξης και βεβαίως την ενδιαφέρει το κόμμα της πώς θα προσεγγίσει αυτές τις 13 περίπου ποσοστιαίες μονάδες που έχασε η κυβερνητική παράταξη από τις εθνικές στις ευρωεκλογές, από τις εθνικές προς ευρωεκλογές, και όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις δεν είναι μια εύκολη δύναμη ψηφοφόρων την οποία μπορεί να προσεγγίσει και να πείσει.
5: Ακόμα και αν δεν είναι ψηφοφόροι που πήγαν σε άλλο κόμμα, μετακόμισαν σε άλλο κόμμα, είναι ψηφοφόροι που έμειναν σπίτι.
8: Βλέπουμε ότι αυτή η στήλη των αναποφάσιστων αυξάνεται. Αυξάνεται και αυξάνεται. Γίνεται συνεχώς πάρα πολύ ψηλή.
7: Είναι οξύμορος. Ένας πηγαίνοντας προς τις κάλπες, αυτό κατέβαινε από
8: εσύ. Και τώρα πάει πάνω.
7: Υπάρχει ένα ψάξιμο του κόσμου.
8: Μπορεί να
7: γίνει
8: εκτείναξη σε αυτή τη φάση. Είμαστε στις αρχές του φθινοπόρου και έχουμε πάρα πολλούς μήνες μπροστά. Εφόσον οι εκλογές γίνουν την άνοιξη.
5: Πάντως το κρατάω και εγώ αυτό από τις δημοσκοπήσεις, ότι τέτοια εποχή πριν από εκλογές δεν νομίζω να βλέπαμε ξανά στο 16% την γκρίζα ζώνη.
7: Και υπάρχει και μια δεύτερη μουρμούρα, Κατερίνα, στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτούς που αφορεί, που είχαν εισηγηθεί στον κύριο Μητσοτάκη να πάει σε εκλογές του Σεπτέμβριου. Θυμάστε το καλοκαίρι πριν κλείσουμε τις διακοπές μας άπαντες και φύγουμε. Πιστεύαμε ότι κάπου υπήρχε ενδιαφέρον ότι θα γίνει ο κ. Μητσοτάκης στις 20 Αυγούστου και θα έλεγε εκλογές το Σεπτέμβριο.
5: Εννοείται.
7: Δεν επιβεβαιώθηκαν αυτά τα σενάρια. Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι εν μέρη δύσκολες για την κυβέρνηση, αλλά πιο δύσκολες για την αντιπολίτευση. Και λένε αυτοί οι άνθρωποι που είχαν εισηγηθεί τότε στον κ. Μητσοτάκη, πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο, ότι κοίτα τώρα, έχεις μπροστά σου ένα δύσκολο χειμώνα. Με το πετρέλαιο ανεξέλεκτο και τα κάψιμα σε δύσκολη ζώνη μαζί με το υπόλοιπο κομμάτι της ακρίβειας. Αν είχαν πάει σε εκλογές, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Θα είχες επιβιάσει και τον κύριο Σαμαρά, που τον περιμένουν ακόμα να εμφανιστεί, και τον κύριο Τσίπρα να μην έχει προλάβει να οργανωθεί. Άρα θα έχεις το πλεονέκτημα. Θα φανεί βέβαια στις κάλπες.
8: Είδαμε στις αρχές του Σεπτέμβρη τον κύριο Μητσοτάκη να ανεβαίνει στη ΔΕΘ χωρίς να έχει εντάξει στο πακέτο των εξαγγελιών του και κάποια μέτρα για τα κάψιμα. Είδαμε δηλαδή ότι το άφησε για μετά. Αυτό το μετά δεν έχει έρθει ακόμη, που σημαίνει ότι και ένας κόσμος περιμένει να δει αυτό το μετά, εάν με τα μέτρα που θα ανακοινώσει συγκεκριμένα για τα καύσιμα θα είναι αυτά που περιμένουν οι πολίτες. Που η ακρίβεια βλέπουν να παραμένει στην τσέπη τους ένας βραχνάς και ένα...
5: Καλπάζει, όπως θα πούμε και στον κύριο Γεωργιάδη που θα είναι εδώ σε λίγο.
7: Ευρώπη. Πάντως, εγώ θα άκουγα σήμερα τη Γαλλία να ετοιμάζει το κ. Σαρκοζή να συγκαλέσει την
5: Μακρόν,
7: Σαρκοζή, δεν φαίνεται η ηλικία μου, να συγκαλέσει την G7 ακριβώς για να θέσει το ενεργειακό θέμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα ελληνικό πρόβλημα και η ανησυχία που υπάρχει να βρούμε μια λύση που σίγουρα μας καίει το κομμάτι των καυσίμων και περιμένοντας να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο χειμώνας και τα υπόλοιπα πράγματα. Ένα κομμάτι που απασχολεί τις περισσότερες οικονομίες, τις δυτικές οικονομίες, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση.
5: Βέβαια.
7: Θα περιμένουμε ενδιαφέρον. Να δούμε το ρομποτάκι.
5: Γιατί με πας στην Ευρώπη, σιγά σιγά λέω, θα πάει και στην Αμερική να δούμε το ρομπότ.
7: Είναι εντυπωσιακή εικόνα. Είναι αυτό το περιβόητο ρομπότ που ετοιμάζει ο Μάσκ να βγάλει στην αγορά. 30.000 θα κάνει σε πρώτη φάση, σε πρώτη ανάγνωση. Βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη που επισκέπεται από το βίντεο, αν είναι.
5: Σε λίγο θα τον δει και τον Όπτιμους. Θα
7: βλέπει το αυτοκίνητο που ήδη έχει ετοιμαστεί να κυκλοφορήσει και αυτό.
5: Αυτά είναι τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς.
7: Ακριβώς. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τα ρομπότ. Αυτός που συνοδεύει τον κύριο Μητσοτάκη, και αυτό είναι το ενδιαφέρον που θα συζητήσουμε, είναι Έλληνας.
5: Αυτός ο κύριος εδώ.
7: Είναι ο αντιπρόεδρος της Τέσλα, ο Κώστας Λάσκαρης, που ξεναγεί τον πρωθυπουργό. Υπάρχει μια ομάδα 7 Ελλήνων, οι οποίοι δουλεύουν αυτή τη στιγμή στα ρομπότ του Μάσκ. Είναι εντυπωσιακό να το σκεφτούμε. Είναι
5: και μια μπράβο μας, μπράβο.
7: Και μπράβο. Δηλαδή, εγώ όταν έψαξα για εντυπωσιάστηκα...
8: Και τα σκεφτόταν να γυρίσουν στην Ελλάδα φυσικά, έτσι.
7: Υπάρχουν τόσοι Έλληνες οι οποίοι ασχολούνται σε αυτό το κομμάτι και μακάρι να είναι και χρήσιμοι και για τη χώρα και να τους αξιοποιήσει η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, τώρα συγκυριακά είναι ο κ. Μητσοτάκης εκεί, αλλά σίγουρα το κομμάτι που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα κομμάτι που θα παίξει ρόλο έτσι κι αλλιώς.
5: Τη σούπερ νοημοσύνη, θα το λες, όπως το είπε σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ.
7: Υπέρ
5: νοημοσύνη. Φόφη, κλείνοντας, έχουμε σχεδόν ένα λεπτό. Τι έχει συμβεί με την Ελλάς και τον κύριο Κυρανάκη, τι έχει προκύψει με ανάμεσα σε δηλώσεις?
8: Ναι, έπιασαν μία δήλωση του κυρίου Κυρανάκη και αυτό συζητούσαν σήμερα στα γραφεία της Αμαλίας, που έλεγε ο κύριος Κυρανάκης, νομίζω στο Open σήμερα το πρωί. Ότι είναι εφικτός ο στόχος να κρατηθεί στο 1,4 η μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό σε αντίθεση με τον κύριο Μαρινάκη, δηλαδή σε αντίθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που τι λένε, περιμένουμε να δούμε μέχρι πού αντέχει το δημοσιονομικό πλαίσιο. Η αντιπολίτευση επιμένει, είπαμε, ότι δεν υπάρχει κάποιος ευρωπαϊκός κανόνας για να γίνει το 1,4 και 1,8, ότι δεν τεινάζει στον αέρα το δημοσιονομικό πλαίσιο και ότι αυτό κρίνεται από το χρηματιστήριο αξιών και δεν έχει κανένα πρόβλημα.
5: Σημαντικό και αυτό. Σήμερα να πούμε ότι υπήρχε άλλη μια δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον. Αυτό βλέπουμε λοιπόν, ότι στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παίρνει 29,7%, η Ελλάς 17,9%, το Πασόκ 10,8%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού 7,5%, η Ελληνική Λύση 6,2%,
7: το ΚΚΕ 5,8%,
5: η Πλεύση
7: Ελευθερίας 4,9%, η Φωνή Λογικής 4,6%, 2,5%. 5 είναι το κομμάτι του κ. Βαρουφάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 0,8%.
5: Α, πολύ μακριά από τη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Νομίζω είναι η χειρότερη δημοσκόπηση που έχω δει για τον ΣΥΡΙΖΑ την εβδομάδα αυτή που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις.
5: Σωστά. Σήμερα
7: ήταν από 1,5-2% το κόμμα το πρώην κόμμα του κ. Τσίπρα. Όπως είναι και μεγάλο το ποσοστό ακόμα της κ. Καριστιανού στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Βέβαια είναι πεσμένο σχέση με την προηγούμενη που είχε η εταιρεία, αλλά είναι αρκετά υψηλό και το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ μεγάλη ψαλίδα από το κόμμα του κ. Τσίπρα.
8: Το μόνο κόμμα που παίρνει τα πάνω του είναι το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη δημοσκόπηση. Να σας θυμίσω ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έβγαζε το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση.
7: Την είχε βάλει το πρώτο μονοψήφιο τότε και είχε προκαλέσει αντιδράσεις.
8: Ναι, και ήταν πάνω το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η προηγούμενη δημοσκόπηση, αν δεν κάνω λάθος, έγινε τον Ιούνιο.
5: Ναι, έρχεται και αυτή και
8: πρόσφατη. Ή Μάιο ή Ιούνιο.
5: Προστίθεται σε μια σειρά
8: τάση για το ΠΑΣΟ. Μια αυξητική τάση, ο μέσος όρος νομίζω είναι γύρω στη μία μονάδα, 0,9 κάτι τέτοιο, μέχρι αυτή τη στιγμή, όσες έχουμε δει. Είναι στον δρόμο και άλλες δημοσκοπήσεις μέσα στην εβδομάδα, νομίζω.
5: Έχουμε κάποια κοινά στοιχεία, βέβαια.
8: Κλείσει αυτός ο κύκλος, ακριβώς.
5: Από όλες αυτές. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά, ή σε άλλες έχει περάσει κάπως το 30. Έχει σταθεροποιηθεί.
7: Ως 31 που έχουμε.
5: Ως 31 ακριβώς κάτι. Η Ελλάς έχει σταθεροποιηθεί στην δεύτερη θέση. Η απόσταση μεταξύ της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ παίζει αρκετά ανάλογα με τη δημοσκόπηση. Το βέβαιο είναι η κατακόρυφη πτώση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτές που έχουμε δει το τελευταίο δεκαήμερο. Μία μικρή ανάκαμψη για τον κύριο Βελόπουλο πάλι σε όλες, αν τα θυμάμαι καλά. Και από εκεί και πέρα το Μέρα 25 έχει άρα τριπλάσιο ποσοστό από το ΣΥΡΙΖΑ. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση που βλέπω εδώ.
7: Είναι σταθερά το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, ήταν και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση πολύ κοντά στο να μπει στη Βουλή. Έτσι, άρα λοιπόν είναι φυσιολογικό να κρατάει δυνάμεις και να αντέχει.
8: Γύρω
7: ούτε εδώ υπάρχει
8: 100%.
7: Αυτοδυναμία, έτσι δεν το συζητάμε με τα ποσοστά αυτά. Αλλά θα δούμε.
8: Η Πλεύση Ελευθερίας έρχεται στα ποσοστά των εκλογών, έτσι, των ευρωεκλογών, όχι των εθνικών εκλογών. Στις εθνικές εκλογές ήταν 3 και κάτι, δεν θυμάμαι πόσο. Το ΚΚΕ φαίνεται ότι είναι λίγο παραπάνω από τις εκλογικές, λίγο παρακάτω από τις εκλογικές του επιδόσεις.
7: Θα έχει ενδιαφέρον. Πριν από λίγο βγήκε το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη.
5: Το οποίο
7: είναι με την εκτίμηση.
5: Για τις ΗΠΑ.
7: Ναι, βγήκε το πρόγραμμα. Τουλάχιστον ξέρουμε περίπου την ώρα που θα μιλήσει. Έχει 5 ώρα συνάντηση την Πέμπτη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και αμέσως μετά θα μιλήσει στην Γενική Συνέλευση. Άρα μπορούμε να έχουμε εικόνα καλύτερη την Πέμπτη, την ώρα που θα μπαίνουμε στην εκπομπή. Έχει την Παρασκευή, θα παραχωρήσει μια συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και εκεί θα δούμε τι θα πει για την οικονομία συνολικά και για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Έχει κάποιες συναντήσεις με πρωθυπουργούς. Δεν βλέπω στο πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη συνάντηση με τον κ. Ερντογάν.
5: Αυτό απομακρύνεται όσο περνούν οι ώρες. Ενδεχόμενο
7: τουλάχιστον όπως βλέπουμε. Και σίγουρα θα υπάρχει μια ομιλία του κ. Μητσοτάκη στους ομογενείς, ένα κομμάτι που και εν ώψη των εκλογών. Mm-hmm. Τον ενδιαφέρει να το πλησιάσει. Ζήτησε μάλιστα σε συναντήσεις και σε μια συνέντευξη που έδωσε να πάνε να γραφτούν στους καταλόγους ώστε να μπορούν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές με την επιστολική ψήφο. Έχουν αυτή την προνομία. Άρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι άλλο θα βγει.
5: Δεν αναφερθήκαμε στην υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου. Ναι. Πριν πάμε σε break, να πούμε και αυτό.
7: Ο κ. Αβραμόπουλος, όπως ξέρουμε, υπήρχε ένα ένδραμα σε εκκρεμότητα σε βάρος του για την ιστορία του Qatar Gate, αυτό περιβόητο Qatar Gate. Μετά την άρση ασυλίας από τη Βουλή, ο κ. Αβραμόπουλος εμφανίστηκε στις αρχές, στις βελγικές αρχές, με αποτέλεσμα να ανακληθεί το ένδραμα σύλληψης που υπήρχε, άρα να μπει σε μια κανονική διαδικασία. Κατέθεσε, θα περιμένουμε τις εξελίξεις στο δικαστικό τομέα και να δούμε αν αυτές οι εξελίξεις επηρεάσουν την υποψηφία του κ. Αβραμόπουλου στις εκλογές που θα έχουμε σε 7 περίπου μήνες.
5: Να, σωστό και αυτό, γιατί περιμένουμε και τα ψηφοδέλτια κάποια στιγμή από
8: τα ψηφοδέλτια παγώνουν σε όλα τα κόμματα, γιατί σε αυτή τη φάση παγώνουν. Δεν σταματάνε όλες οι δραστηριότητες σε σχέση με τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Τι συμβαίνει όμως? Βλέπουμε ότι όλα τα κόμματα ασχολούνται αυτή τη στιγμή με τα μέτρα και εστιάζουν σε αυτή την πολιτική αντιπαράθεση. Βεβαίως, τους ενδιαφέρει να κλείσουν μια ώρα αρχίτερα τα ψηφοδέλτια. Από την άλλη πλευρά, όταν οι κάλπες θα είναι ανοιξιάτικες, έχουν κάθε λόγο να περιμένουν και για να έχουν στα χέρια τους κάποιες ευνηδιαστικές κινήσεις τελευταίας στιγμής. Βεβαίως υπάρχουν δύο σχολές και πρέπει να το πω αυτό. Δηλαδή στην αντιπολίτευση υπάρχουν εισηγήσεις να ανακοινωθούν νωρίς τα ονόματα των ψηφοδελτίων, ώστε να μπορούν να τρέχουν και επισήμως οι υποψήφιες
5: να κάνουν την καμπάνια τους όλους αυτούς.
8: Από
5: τους μήνες.
8: Την άλλη όμως δίνουν σε κάποιες φάσεις βάρος και στις μεταγραφές, όπως είδαμε να εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα, και ειδικά μεταξύ Πασό και Ελλάς, που υπάρχει ένα ιδιότυπο μπραντεφέρ για το ποιος παίρνει τους καλύτερους υποψηφίους, ο ένας από τον άλλον.
5: Σωστά. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
7: Θα προσθέσω σε αυτά που λέει η Φόφη, ότι ο Δραγασάκης επανήλθε και επιμένει στην πρότασή του.
5: Μετά τα χθεσινά για τις συνεργασίες.
7: Ναι, σήμερα επανεμφανίστηκε και ζητάει εκ νέου συνεργασία της κεντροαριστεράς. Θα έχει ενδιαφέρον, θα έχει πολύ συζήτηση αυτό.
5: Δεν είναι τυχαίος ο κύριος Δραγασάκης.
8: Στο κόμμα
5: δεν είναι Τσίπρα, στην Ελλάδα, αλλά είναι ο κύριος Δραγασάκης που γνωρίζαμε τη στενή συνεργασία που είχε τότε με τον κύριο Τσίπρα επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα είναι εδώ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Θα μιλήσουμε και για τα θέματα βέβαια της ακρίβειας και για τα θέματα του Υπουργείου του, κυρίως όσα έχουν να κάνουν μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
9: Εμείς θα είμαστε παντού.
10: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
11: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
12: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
1: Τα πραγματικά γεγονότα.
13: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
2: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
14: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
13: Με θέση.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
3: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
15: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
16: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
17: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
18: Παρέα θα είμαστε.
19: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
20: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
21: The night Ellen was attacked, I saw you.
22: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
23: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
0: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
1: Μπορεί
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
14: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
18: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
24: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στο στούντιο της επόμενης κίνησης. Μόλις ήρθε και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλώς ήρθατε.
4: Να κάθεσαι την καρέκλα.
3: Θα τα βρούμε με τα πλάνα και την καρέκλα όσο θα μιλάτε, κύριε Υπουργέ. Θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι που είδα τώρα να έχει δημοσιευτεί και στο πρώτο θέμα το είδα. Υπάρχει μία καταγγελία, ένα δημοσίευμα για σας που σας συνδέει με κλινικές που έκαναν πλασμαφαίρεση ότι τις διαφημίζατε. Ιδιωτικές.
4: Λοιπόν, είπα από την πρώτη στιγμή ότι ένας από τα πράγματα που θα προσέξουμε σε αυτή την τραγωδία που συνέβη είναι πάμε να κάψουμε τα χλωρά, με τα ξερά και τα χλωρά. Εγώ πράγματι έχω παραστεί και έχω διαφημίσει, και από γιατί το έχω κάνει με μεγάλη χαρά, μια πολύ μεγάλη κλινική που φτιάχτηκε στα νότια προάστια για μακροβιότητα, longevity και ευεξία κλπ. Από ένα πολύ γνωστό και μεγάλο επενδυτή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
3: Και κάνει αυτή η κλινική πλασμαφαίρεση του longevity.
4: Να αφήσω να ολοκληρώσω, θα ασαλυθούν όλες οι απορίες.
3: Ελάτε, κύριε Υπουργέ, ελάτε.
4: Λοιπόν, στα εγκαίρια της κλινικής αυτής, που ήταν χιλιάδες κόσμος, ήμουν βεβαίως εγώ, ήταν και ο πρέσβης των ΗΠΑ, γιατί το κράτος των ΗΠΑ στηρίζει αυτή την επένδυση, πολύ μεγάλη επένδυση.
3: Ωραία.
4: Αυτή η κλινική δεν κάνει πλασμαφαίρεση.
3: Δεν κάνει
4: ούτε έκανε ποτέ, ούτε κάνει σήμερα, ούτε έκανε κατά το παρελθόν, ούτε το έχει βάλει ποτέ στο site της. Ούτε το έδειξα εγώ. Εγώ, αν φανταστείτε, έχω ανεβάσει tweet μέρα που πήγα. Όχι tweet, αυτό το βίντεο που κάνω. Που έχω γυρίσει όλη την κλινική. Δηλαδή, μπορεί να δουν το βίντεο μου που έχω γυρίσει όλου του ορόφου. Και φυσικά πουθενά δεν υπάρχει πλασμαφαίρεση. Μάλιστα, θυμάμαι τον εαυτό μου όταν είχα πάει. Γιατί πήγα να ενημερωθώ για όλη την.
5: Απλώ δοκιμάζετε ένα διάδρομο, είστε σε μια καρέκλα.
3: Ναι, με τι φωτογραφίε.
4: Ρώτησα, δεν έχετε πλασμαφαίρεση. Γιατί την πλασμαφαίρεση, αν κάνει Google στο εξωτερικό, την έχουν πολύ σε κέντρα ευεξία. Σε κλινικό περιβάλλον όμω, σε μεγάλα κέντρα. Πήγε στην Ελβετία. Εκεί που είσαι και μέθυλα δηλαδή κοντά. Να καταλάβουμε κάτι. Πλασμαφαίρεση υπάρχει ως τεχνική. Δεν είναι παράνομη πλασμαφαίρεση αυτή καθ' αυτή.
6: Είναι
4: παράνομο ήταν ότι το έκανε στο ιατρείο. Αν είχε κλείσει η κυρία Γάκα μια συμφωνία με μια ιδιωτική κλινική. Είχε βάλει το ίδιο μηχάνημα μέσα σε μια ιδιωτική κλινική. Και αντί φυσικά να το κάνει η ίδια που είναι άνευ ειδικότητας. Το έκανε ένας νεφρολόγος με δύο νοσηλεύτες. Ήταν μια χαρά νόμιμη διαδικασία. Το λέγαμε στο νου μας.
3: Okay.
4: Η συγκεκριμένη κλινική λοιπόν στα νότια πλάσια δεν έκανε. Δεν κάνει. Ούτε έκανε στο παρελθόν, ούτε κάνει σήμερα πλασμαφαίρεση, δεν έχει μηχάνημα πλασμαφαίρεση. Τι βρήκανε, κλινική αυτή έχει πάρα

0: Το ίδιο ναι. είπατε σήμερα, ναι. για την παντική
1: ναι,
0: ιατρική.
1: Ναι, βγήκε, το πήρε το δημοσίευμα και έκανε και
2: κύριο. Πήρε δημοσίευμα Πολάκη, ήταν το χέρι του κύριου ΣΥΡΙΖΑ, από το site του Βελόπουλου. Το site που βγάλει την αποκάλυψη είναι του Βελόπουλου.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι η ακροδεξιά με την κομμουνιστική αριστερά.
3: Πάντως το ΠΑΣΟΚ σήμερα, κύριε Υπουργέ, κατηγορούσε τον κύριο Κικίλια και τον κύριο Πλεύρη ότι το 2023 σε ένα συνέδριο διαφημίζατε μέσω των δύο συναδέλφων σας, υπουργών, ως υπερεπιστημόνισσα.
2: Το ΠΑΣΟΚ του
3: ΠΑΣΟΚ. Ναι, βεβαίως, με ανακοίνωση. Το ΠΑΣΟΚ ως υπερεπιστημόνισσα την κατηγορούμενη για το θάνατο του κυρίου.
2: Αν το έχει πει το ΠΑΣΟΚ, είναι ντροπή.
0: Είναι ανακοίνωση.
2: Είναι ντροπή.
0: Έχω χάσει την ειδική του.
2: Το συνέδριο για το οποίο κατηγορείται ο κ. Πλεύρη και ο κ. Κικίλιας έγινε το Μάιο του 2023. Είχε δώσει αιγίδα το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Υγεία.
0: Υπό την αιγίδα του.
2: Είχε δώσει αιγίδα το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Υγεία. Και έκανε χαιρετισμού τότε ο κ. Κικίλιας, υπουργό τουρισμού και πρώην υπουργό υγεία και ο κ. Πλεύρη, υπουργό υγεία. Το συνέδριο το διοργάνωσε ο κύριος Τούντας. Ο επιστημονικός υπεύθυνος συνεδρίου ήταν ο κύριος Τούντας, που ήταν και μια μεγάλη επιστημονική επιτροπή με καθήκημα επιστημίου κλπ. Ο κύριος Τούντας ήταν ο πρόεδρος του ΕΟΦ που διόρισε ως πρόεδρο του ΕΟΦ ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι γνωστό κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
0: Ωραία, συμμετείχε σε αυτό η κυρία Γάκα ως γυναικολόγος, ολιστική γιατρός με θεραπείες.
3: Και τη διαφήμισαν οι δύο υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας.
2: Οι υπουργοί στείλανε διαδικτυακό χαιρετισμό.
0: Όχι, live.
2: Ο οργανωτής του συνεδρίου, σας λέω, ήτανε και ο επιστημονικός. Όχι, ήταν live.
0: Ο κύριος Πλεύρης ήταν live μετά την ομιλία.
2: Ο κύριος Πλεύρης μου έχει πει ότι έστειλε βίντεο. Όπως και ο κύριος Κικίλιας έστειλε βίντεο. Ο κύριος Πατούλης έστειλε βίντεο. Βίντεο παίξαν. Αλλά και live να είναι, δεν έχει σημασία. Ήταν live. Ασήμαντη λεπτομέρεια. Ξαναλέω.
3: Τότε, λοιπόν,
2: επιστημονικός υπεύθυνος, σας λέω, του συνεδρίου, άρα ο υπεύθυνος των καλεσμένων, είναι ένα γνωστό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και κατηγορεί τον ΠΑΣΟΚ, τον Πλεύρη και τον Κικίλια. Μα καλά δεν ντρέπονται. Μα δεν ντρέπονται πια καθόλου.
3: Τότε υπήρχαν οι αναγκαίοι.
2: Αλλά πρέπει να έχει και λίγο τσίπα στη ζωή, ας πούμε.
3: Κύριε Υπουργέ.
2: Συγγνώμη, το βλέπω τον κύριο Νικολέτα, εκτιμώ. Δεν ντρέπεσαι τον ΠΑΣΟΚ.
0: Για τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
2: Μα δεν ντρέπεσαι.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Αλήθεια σας το λέω.
0: Περιμένει να μπει μετά.
2: Και ξεφτιλίζει τον Τούντα. Το δικό σου άνθρωπο. Το ξεφτιλίζει στη τηλεόραση και στις ανακοινώσεις. Δεν ντρέπεσαι.
3: Ο Νικολέτα δεν είναι στο τραπέζι να σα απαντήσει.
2: Δεν πειράζει. Φέρτε τον απαντήσει. Τον πάθω και πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε όμω, καταλάβει ακόμη με βλέπει. Ο υπεύθυνος των καλεσμένων του συνεδρίου είναι από τα πιο γνωστά κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην ιατρική. Αυτό την έχει καλέσει την κυρία Γάκα.
3: Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας που
2: μα
3: είναι.
2: Μα οι υπουργοί δεν κάνουν την κλίση στα συνέδρια. Τα συνέδρια τα ορίζει, αγαπητή μου, έχετε πάει σε χιλιάδες συνέδρια.
1: Την αιγίδα.
2: Η Επιστημονική Επιτροπή. Ο υπουργός καθώς πήρε στο συνέδριο.
3: Για αυτό που σας
2: δηλαδή, εγώ τα μιλάω, εγώ μιλάω σε τρία συνέδρια την ημέρα. Εγώ μιλάω, Γεωργιά, σε τρία συνέδρια τουλάχιστον την ημέρα. Ξέρω εγώ ποιοι άλλοι μιλάνε στο κάθε συνέδριο, ο Γεωργιάδης.
1: Κύριε Γεωργιάδη, εκτιμάτε με βάση αυτά που βλέπουμε συνεχώς και γράφονται και ακούγονται.
2: Χάνουμε τη λογική μας στην Ελλάδα, παιδιά.
1: Στείνεται μία αντίστοιχη.
2: Είναι, αν το έχει, εγώ δεν είχα δει το έχει πει το ΠΑΣΟΚ. Αν το έχει πει το ΠΑΣΟΚ, είναι πραγματικά. Είναι άλλο ένα δείγμα της παρακμής αυτού του κόμματος.
0: Έλα, Νίκο.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε.
2: Τελικά έχει δίκιο αυτό, Αβλόνι. Με τη ζωή πρέπει να συνεχιστούν. Δεν έχει άδικο.
1: Με όσα βλέπουμε, αν πιστεύετε ότι επιχειρείται να στηθεί ένα αφήγημα που στήθηκε με τα ξυλόλια, τις πυρόσφαιρες και τα υπόλοιπα.
2: Μα και αυτό που κατηγορήσατε μέσα σήμερα για την κλινική δεν
1: είναι
2: ξυλόλιο.
1: Κατά τη γνώμη σας, θα έχει επιπτώσεις πολιτικές στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί τότε η ιστορία των Τεμπών, η τραγωδία των Τεμπών είχε επιπτώσεις. Έστω αν ο κόσμος μετά από.
2: Καμία επιπτώση. Η ιστορία των Τεμπών, τη μόνη επίπτωση που είχε είναι για ένα μικρό διάστημα η κοινωνία τρελάθηκε. Σας θυμίζω 8 στους 10 συμπολίτες μας πιστεύανε στη συγκάλυψη. 8 στους 10, όχι λίγοι, όχι το 50. Και υπήρξε μία πτώση ηθικού για ένα διάστημα κάποιων νεοδημοκρατών, όχι εμένα, όχι εγώ φυσικά. Εγώ αυγή του πρώτου, να θυμάστε ό,τι και έλεγα, αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Εμένα, εγώ βρέθηκα στο πύρι του εξώτων γιατί είπα σε μία εκπομπή πρέπει να αντιδρούν οι νεοδημοκράτες με οργή όταν του λένε για τη συγκάλυψη. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Και έγινε η φασαρία. Πού είναι τώρα όλοι αυτοί που μιλάνε για τα ξυλόλια.
0: Για τους συναδέλφους σας λέτε που λέτε ότι δεν πήραν όλη την ίδια θέση.
2: Πού είναι όχι δημοσιογράφοι, πού είναι.
0: Οι συνάδελφοί σας
2: και
0: που λέτε
2: πολλοί συνάδελφοί μου ακριβεί τότε είχαν φάει το παραμύθι. Βεβαίως και πάρα πολλοί συνάδελφοί μου. Εδώ υπήρξε συνάδελφό μου που είχε υποστηρίξει το Ρούτσι να παίρνει απειρά στο Σύνταγμα. Το ξεχάσατε.
0: Τη Νέα Δημοκρατία.
2: Προφανώς. Τα παραμύθια τα είχαν φάει και στην Νέα Δημοκρατία. Πάρα πολύ. Ευτυχώς όχι εγώ. Αλλά ξαναλέω όμως. Αφήστε του συναδέλφου μου. Οι δημοσιογράφοι συναδελφοί σας. Αφού μιλάμε τότε το ποιοι κάνουν καλά τη δουλειά του και ποιοι είναι επιστήμονες και ποιοι είναι επαγγελματίες. Μας είχαν πρίξει στις εκπομπές. Με κάτι εμπειρογνώμονες που τελικά δεν ήταν εμπειρογνώμονες, Γάκα δηλαδή, γιατί οι εμπειρογνώμονες που βγάλαν στα κανάλια οι διάφοροι δεν προσκλήθηκαν στο δικαστήριο γιατί δεν είναι πραγματικοί εμπειρογνώμονες στο Μητρό. Πολύ ωραία. Έβγαλαν οι πυρογνώμονες στα κανάλια, κυρία Δούκα.

0: το ξυλόλι από πάνω, το ξυλόλι από κάτω.
1: Κύριε Γεωργιάδη,
0: το ξυλόλι στο πλάι, το ξυλόλι με δορυφόρο. Το ξυλόλι στην εξάρτηση. Το βενζόλι,
1: κύριε Γεωργιάδη.
0: Είναι έτσι δεν είναι.
1: Έβγαινα, αλλά
0: πού είναι το άτιμο
1: κύριε Γεωργιάδη.
0: Πού είναι.
1: Πού είναι όμως το Υπουργείο Υγείας όταν η κυρία Γάκα έχει αυτό το ιατρείο και το λειτουργεί. Κάνει ότι είναι μια γιατρός που δεν είναι τέτοια γιατρός. Έχει μηχανήματα που δεν έπρεπε να τα έχει.
0: Έχασε ο Μαζονάκης. Το Υπουργείο Υγείας λοιπόν το MedWatch.
1: Φτάνει αυτό.
0: Για να πιάνει όλους αυτούς από εδώ και μπρος.
2: Είστε ικανοποιημένος από τους ελέγχους που γινόντουσαν τα τελευταία χρόνια. Πόσοι έγιναν, πόσοι έλεγχοι έγιναν, σε τι χρονικό διάστημα και
0: είμαι ικανοποιημένος από τους ελέγχους
2: από
0: που γίνονταν.
2: Από τον έλεγχο που έγινε στο ιατρείο.
0: Είμαι ικανοποιημένος από τον έλεγχο που έγινε στις πολυοδομίες. Όχι.
2: Όχι.
0: Σε φορείες.
2: Όχι.
0: Στους δικηγόρους. Όχι. Γενικά δεν είμαι ευχαριστημένος από τους ελέγχους. Στην Ελλάδα δεν έχουν πάει καλά οι έλεγχοι. Δεν είναι θέμα των γιατρών που βρήκαμε τώρα την καραμέλα. Γενικά στην Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα με τους ελέγχους. Με το MedWatch πράγματι κάνουμε μεγάλα βήματα μπρος. Και είμαι πολύ περήφανος.
2: Αυτό επαναφέρεται το σώμα επιθεωρητών.
0: Δεν έχει σχέση. Αυτό είναι άσχετο. Πάμε τώρα. Άλλο παραμύθι.
1: Ωραία, απαντήστε αυτό για τους επιθεωρητές υγείας.
0: Υπήρχε το 2009. Αν δεν το δείξω, θα βγάλουμε. Αν δεν το δείξω, θα
2: βγάλουμε. Πού πήγαν οι αρμοδιότητες, πού διαχύθηκαν.
0: Θα το δείξω το καλάβι. Λοιπόν, δείτε εδώ. Να το δείξω στην κάμερα.
1: Πείτε μας και τι δείχνετε.
0: Αν το δείξουμε στην κάμερα, είναι πολύ ευχάριστο. Ψευτογιατρός. Η πρώτη καταγγελία του 2016. Μας έφαγε 135.000, μας έφαγε 28.000 για να κάνουμε πλαστοκύτταρα. Τη θυμάστε την υπόθεση. 16-19, ενώ υπήρχε το Σώμα Ελεκτών Υπεθεωρητών Υγείας, υπήρχε. Εμπενόφγαινε στα νοσοκομεία ένας κύριος που λέγε Ματζούνια, έπαιρνε λεφτά και σκότωσε 5. Το Σώμα Ελεκτών Υπηρεσιών Υγείας που υπήρχε ως ανεξάρτητο σώμα τότε τον έπιασε. Όχι. Όλη αυτή η θεωρία, αν δεν είχε μεταφερθεί το σώμα στην Εθνική Αρχή Διαφάνασης, θα
3: χρησιμοποιήσει.
0: Εσείς... Με παρακαλώ. Ξαναλέω, μας έχετε, μην πω τώρα τι κάνετε σε 15 μέρες, ότι. Αν δεν είχε πάει το Σώμα Ελεκτών Υπηρεσιών Υγείας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, θα είχα πιάσει τη ΓΑΚΑ.
1: Γενικώς αν είχε πάει
0: σημειωτέων ότι η ΓΑΚΑ δούλευε κανονικά του ιατρή και επί ΣΥΡΙΖΑ. Λέει και επί Σώματος Ελεκτών Υπηρεσιών Υγείας. Το κλείνω το κεφάλαιο. Πάμε λοιπόν. Αφού θα πιάνε τη ΓΑΚΑ, δεν το γιατρό μέσα στα νοσοκομεία που σκότωσε 5, πώς θα το πιάσανε.
2: Ωραία, το 2019 καταργήθηκε. Και ρωτάμε
0: δεν καταργήθηκε ποτέ. Μεταφέρθηκε,
2: το σώμα
0: μεταφέρθηκε ως σώμα υπαγόμενο στον Υπουργό Υγείας
3: στην, αρχή διαφάνειας.
0: Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Με όλους τους υπαλλήλους και όλους τους Ράμπο που τους λέτε.
1: Καλά, που έπρεπε να είναι σε οργανικές τους θέσεις 140 και είναι 30. Αλλά εντάξει.
0: Αυτό θα ρωτήσετε την κυρία Ρογκάου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αυτό που μου λέτε εγώ δεν το ξέρω γιατί δεν είναι δική μου δουλειά. Ξαναλέω, ουδέποτε καταργήθηκε το σώμα. Το σώμα συγχωνεύτηκε, αλλά δεν σημαίνει ότι κι αν υπήρχε το σώμα θα πιάναμε τη ΓΑΚΑ.
3: Για ποιο λόγο ζητήσατε συγγνώμη, γιατί εκεί πατάει αντιπολίτευση. Λέει ο Γεωργιάδης τώρα έρχεται εκ των υστέρων και αλλάζει.
0: Αν δεν ζητάμε
3: συγγνώμη.
0: Ενώ την πρώτη μέρα
3: ζητήσατε συγγνώμη.
0: Αν δεν ζητάμε συγγνώμη, είμαστε ανάλγητοι.
3: Όχι, εγώ για ποιο πράγμα ζητήσατε συγγνώμη.
0: Ανάλγητοι και αδιάφοροι. Όταν ζητάμε συγγνώμη, είμαστε ένοχοι. Συγγνώμη ζήτησα όχι ως Υπουργός Υγείας. Γιατί το Υπουργείο Υγείας δεν είχε καμία ελεγκτική αρμοδιότητα. Εγώ δεν έχω την παραμικρή ευθύνη για αυτό το θέμα. Εγώ κάθομαι τώρα και απολογούμε για κάτι που δεν έχω την παραμικρή ευθύνη. Μηδέν.
2: Ποιος έχει την ευθύνη?
0: Δεν έχω ελεγκτική αρμοδιότητα εγώ. Το Υπουργείο Υγείας δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα. Έχουν οι εισαγγελείς, η αστυνομία, η ιατρική σύλλογη και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτοί τέσσερις μπορούν να κάνουν έλεγχο στην Ελλάδα. Ναι. Μπορώ εγώ να κάνω έλεγχο στο ιατρικό, δεν το ξέρω.
2: Και ο ιατρικός σύλλογος.
0: Είπα, η ιατρική σύλλογη, η εισαγγελία, η αστυνομία και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτοί μπορούν να κάνουν έλεγχο. Με κατηγορούν εμένα για ποιο λόγο? Για να ασκήσω αρμοδιότητα που δεν έχω? Με μια παλαβομάρες τώρα. Παρά τα αυτά, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριε Ελευθερόγλου, αισθάνθηκα την ανάγκη στην κηδεία αυτού του ανθρώπου που έφυγε τόσο άδικα και ενώπιον των γονέων του, να του πω: σου ζητάμε συγγνώμη, το πλαίσιο που φτιάχνουμε τελικά δεν μπορούσε να την πιάσει. Όχι ότι φταίει ο Γεωργιάδης.
3: Το κατανοητό είναι. Εγώ απλώς σας ρώτησα. Ναι. Αυτό που φτιάξατε τόσο εφαρμογή.
0: Μα πώς. Σου λέω. Ήρεμα, βέβαια. Πώς μπορεί να φταίει κάποιος επειδή δεν άσκησε αρμοδιότητα που δεν έχει? Με απλά λόγια,
3: φταίει, αν πάρω την συνέχεια των πραγμάτων, φταίει αυτός που δεν έκανε τον έλεγχο. Ποιος δεν έκανε τον έλεγχο?
0: Εάν υπάρχει ελεγκτική ευθύνη, θα πας σε αυτούς που κάνουν τους έλεγχους. Αυτοί τέσσερις κάνουν έλεγχους, σου λέω. Τέσσερις είναι. Ιατρική σύλλογη, αστυνομία, εισαγγελία και Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
3: Η αστυνομία και η Γεωργιάδη για να μπει σε ένα ιατρείο.
0: Ναι.
3: Πρέπει είτε να γίνεται αυτό φοροκακούργημα,
0: σωστά,
3: που δεν το ξέρουμε, ναι, ή αν υπάρχει εισαγγελική εντολή, παρουσία εισαγγελία,
0: άρα να μπει μέσα.
2: Ή αν ο ιατρικός σύλλογος έχει κάνει τον έλεγχο και έχει καταλήξει.
0: Γι' αυτό κάναμε τώρα το MedWatch.
3: Μπράβο. Αυτό ήταν
0: το λόγο που κάναμε το MedWatch.
3: Δεν θα ξανάρθουμε τέτοιες περιπτώσεις δηλαδή με αυτόν τον τρόπο.
0: Ήδη έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα ελέγχου, ότι μου στείλαν και τα πρώτα αποτελέσματα ελέγχου σήμερα, θα δημοσιεύσω αύριο. Λοιπόν, το MedWatch τι κάνει? Αντί να περιμένουμε να μας κάνει κάποιος καταγγελία, όπως μέχρι πριν το MedWatch, να καταλάβετε όπως το δύσκολο πράγμα στην Ελλάδα καταγγελία. Ο κύριος ιατρού βγήκε και είπε, που είναι αξιοσέβαστος γιατρός, έχω διοίκηση στην Επιτροπή για τα Φάρμακα. Είναι πολύ καλό όνομα συνεργάτης. Σε μένα δεν κατήγγειλε ποτέ την πλασμαφέρεια στη ΓΑΚΑ. Σε μένα, που είναι συνεργάτης μου, μιλάμε μαζί του τηλέφωνο κάθε μέρα. Ποτέ. Πήρε τον κύριο Πατσουράκο και του είπε: έχω μία ασθενή που μου είπε ότι έκανε πλασμαφέρεια στη ΓΑΚΑ. Είναι από εκεί που γίνεται ο τελευταίος έλεγχος. Του λέει ο Πατσουράκος: θα μας το κάνεις γραπτός για να πάμε και στην εισαγγελία. Λέει: με βλέπεις, δεν θέλω γραπτός. Και δεν έκανε γραπτός.
1: Έκανε όμως μία καταγγελία και από
0: εκεί. Έγινε το φορτή καταγγελία και πήγε ο έλεγχος. Όταν πήγε ο έλεγχος, οι άλλοι κρύβουν το μηχάνημα. Εντάξει, ήταν απατεώνες. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί δεν ξέρετε ότι υπάρχουν απαταιώνες γενικά στη ζωή.
1: Πέρα από αυτό το MedWatch που είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ναι. Σαφώς, άμα δεν διαφημίζονται όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι.
0: Έχει σημασία τη διαφήμιση κάτι... που τραβάει και τους πελάτες, από εκεί τραβάνε, έτσι.
1: Καλά, βέβαια έχουν και υπάρχουν πελατολόγιο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κάνετε και κάτι επιπλέον. Σκέφτεστε να κάνετε και κάτι άλλο.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει και η ιδέα να φτιάξουμε και ελεγκτικό σώμα στο Υπουργείο Υγείας. Δεν μπορώ να σου το πω με τα βεβαιότητες. Διότι αυτό για να το κάνουμε πρέπει να μετρήσουμε πόσο χρόνο θέλει να το φτιάξουμε, πώς θα βρούμε τους ελεγκτές. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή δεν είναι πατάς ένα κουμπί και βγαίνει σώμα. Έχει μια δουλειά αυτό. Θα το δούμε. Θα το
1: δούμε.
0: Προς το παρόν πάντως το MedWatch, πραγματικά οι πρώτες του 5 μέρες συγκλονιστικά καλές. Να σας πω μόνο για να καταλάβετε, μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Χθες είχαμε στο Υπουργείο συνάντηση περίπου μια μισή ώρα, είχα εγώ, λέμε τον Υφυπουργό, με όλα τα μέλη της Επιτροπής Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη ΣΑΝΤΕ. Mm-hmm. Από όλα τα κόμματα. Το πρώτο που μου είπα να τους παρουσιάσω την πλατφόρμα αυτή, δείξα τρομερό ενδιαφέρον ευρωβουλευτές, το ξέρανε. Μάλιστα την πρώτη ερώτηση μου έκανε μια ευρωβουλευτή από τη Δανία και μου είπε ότι έχουν το ίδιο πρόβλημα στη Δανία, πολύ εκτεταμένο. Mm-hmm. Και μου κοιτάξει και μου βάλα να το παρουσιάσω όπως το κάνουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
3: Επειδή έχετε τα στοιχεία.
0: Ναι.
3: Και θα τα παρουσιάσετε αύριο. Δεν θέλω να πείτε όλα τα στοιχεία. Εκπλαγήκατε από αυτά που είδατε ή το θεωρείτε αναμενόμενα τα στοιχεία που
0: βρήκατε. Κοιτάξτε, τα στοιχεία που έβγαλε η πλατφόρμα στην Αττική, στον Πειραιά τρέχει τώρα, αύριο θα τρέξει στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μέσα εβδομάδα θα πιάσουμε όλη την Ελλάδα. Ξεκίνησαμε Αθήνα, Πειραιά που ήδη τρέχει και Θεσσαλονίκη. Άρα πρέπει να έχουμε πιάσει το 80%. Η παραβατικότητα που εντόπισε το σύστημα, η πραγματική παραβατικότητα είναι πολύ μικρή. Είναι κάτω από 2%. Δεν είναι τεράστια. Βέβαια δεν λέει κάτι για την υγεία και το ένα μπορεί να είναι θανατηφόρο, όπως είδαμε. Έτσι δεν είναι ότι είναι το υποτιμώ. Άλλο λέω. Το ότι σε 16.000 ιατρία και κέντρα ειδική βρέθηκαν 231 περιπτώσει που στείλαμε κατευθείαν να ξεκινήσει ο έλεγχο. Δεν είναι συγκλονιστικά τεράστιο αριθμό. Είναι και κέντρα αισθητική μέσα, δεν είναι μόνο τα ιατρία. Mm-hmm.
1: Και εκεί γίνονται τέρατα.
0: Είναι κέντρα αισθητική που διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες.
2: Το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζει την υπνοθεραπεία.
0: Όχι, η υπνοθεραπεία κατά τον τρόπο που διαφημίζει.
2: Αυτό μέσα στη ζωή μας τώρα.
0: Υπάρχει υπνοθεραπεία θεραπευτική τακτική. Μπορεί να γίνει από κάποιους επιστήμονες. Νομίζω χρησιμοποιείται κυρίως για προβλήματα εντερικά, στομαχικά, ηρεμία τέλος πάντων. Αλλά όχι αυτό που ακούμε τώρα.
3: Αυτά τα 230.
0: Αυτό όλο που ακούτε από τον κύριο, αυτό μου βγαίνει, είναι όλο παραμύθι. Το καταλαβαίνετε.
2: Θέλω να ρωτήσω γιατί μας ακούνε πολλοί άνθρωποι και πρέπει να ξέρουν.
0: Το κάδι είναι εμπορική δραστηριότητα. Είναι εφορία ζήτημα. Δεν έχει να κάνει επιστήμη.
2: Λέω, υπάρχουν ιατρικές δύσκολες διαδικασίες. Αυτό γιατί πρέπει να ξεκαθαριστεί. Πού γίνονται, κύριε
0: Υπουργέ. Πλάσμα αφαίρεση, υπάρχει ΦΕΚ του 2005. Που ορίζει την πλασμαφαίρεση ότι γίνεται μόνον σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Στην Ελλάδα είναι νόμιμη πλασμαφαίρεση. Θα σας ξαναλέω, η ΓΑΚΑ.
3: Λέει όμως για συγκεκριμένες
0: ασθένειες. Εάν πήγαινε καλά, κύριε, την πλασμαφαίρεση στο μηχάνημα σε μια ιδιωτική κλινική που έχει μέσα μέθο όμως, το κρίσμα να έχει μέθ.
2: Α, να έχει μέθ.
0: Και αντί να τον κάνει ήδη από τα ανεφηδικότητα, έφερε έναν νεφρολόγο και 5 νοσηλευτές. Και ήταν μέσα στο νοσοκομείο, θα ήταν νόμιμη η ιατρική πράξη.
1: Όχι, έτσι κι αλλιώς δεν θα ήταν νόμιμη, γιατί το έκανε σε έναν άνθρωπο που δεν ήταν ασθενή.
0: Άλλο λέω.
1: Η πλασμαφαίρεση γίνεται για βαριές ασθένειες.
0: Το αν την κάνει στον Α, στο Β ασθενή, το αποφασίζει ο γιατρός.
2: Ως πράξη που μπορεί να
0: αποφασίσει. Θα τη συνταγογραφεί ένα γιατρός. Αν συνταγογραφεί ο νεφρολόγος, μπορεί να γίνει.
3: Κάποιοι, και για συγκεκριμένες ασθένειες, γιατί
0: προφανώς.
3: Το κοιτάξει το ΦΕΚ. Άκουσα την κριτική που κάνετε για αυτού που τσίμπησαν στην υπόθεση Ρούτσι. Άκουσα σήμερα την κυρία Μπακογιάννη να φεύγει από το κομμάτι. Ότι κάποιοι τσίμπησαν.
0: Το θέμα Ρούτσι, το λέω για ποιο λόγο. Mm-hmm. Γιατί με ενοχλεί πολύ όταν ο ελληνικός λαός λόγω συναισθηματισμού είναι τόσο εύπιστος. Ο κύριος Ρούτσι συγκίνησε την Ελλάδα για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Γιατί είδαμε όλοι έναν πατέρα από στο παιδί του. Συγκλονιστικό γεγονός. Ανόητο. Μάλιστα. Ο κύριος Ρούτσι δίχασε την Ελλάδα, κατηγόρησε το πολιτικό σύστημα, κατέβασε τον κόσμο στους δρόμους. Περιμένετε.
3: Για τον υπουργό σας μίλησα.
0: Ξέρετε πόσοι μήνες έχουν περάσει τη μέρα που δόθηκε η άδεια για να γίνει εκταφή. Ένας χρόνος. Να. Ο άνθρωπος αυτός έκανε απεργία πείνας, δίχασε την Ελλάδα. Εγώ πάλι βγήκα ο κακός τότε που είπα: παιδιά, το κίνητρο είναι οι καθυστέρησεις της δίκης. Και όχι τα οστάκια αν πεθάναν και από τι. Αυτά είναι παραμύθια. Έχουν περάσει 12 μήνες. Ο κύριος Ρούτσι που έκανε απεργία πείνας για να πάρει την άδεια, δεν έχει ασκήσει την άδεια αυτή μέχρι σήμερα. Άρα δεν αισθάνονται κάποιοι κορόιδα.
3: Ναι, είπα, εγώ έφερα το πολιτικό πρόσωπο, κάθε πολίτη θα απολογηθεί για τον εαυτό.
0: Ξέρω ότι είναι δυσάρεστο αυτό που λέω, ναι. Αλλά κάποτε στην Ελλάδα πρέπει να βλέπουμε και λίγο την πραγματικότητα. Δεν μα δουλεύει κάποιο στα μάτια μα.
3: Κάποια στελέξη λοιπόν συναισθηματικά πιάστηκαν κορόιδα. Ναι. Αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη, ότι κάποιοι συνάδελφοί σας υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι, το διαπιστώνετε εσείς?
0: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Μπακογιάννη, εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάποιον να έχει συνάδελφοί. Δεν νομίζω.
1: Να πάμε λίγο και στα θέματα τα ενεργειακά και τις...
2: Εγώ
0: προσπαθώ να πάρω τα πιλόν, να απαντώ σε όλους, δεν αφήνω τίποτα να απάντω, γιατί να μου πει κάποιο.
1: Κύριε Υπουργέ,
0: δεν πείτε, δεν έχω, αυτά είναι και γούστα το κάτω.
1: Πάμε λίγο και στα θέματα της ακρίβειας και της ενέργειας. Λοιπόν, πώς
0: για την υγεία θα μου πείτε κάτι...
1: Για την υγεία δεν λέμε τόσο ώρα.
0: Με ρωτάτε για θέματα στα οποία ο Υπουργός Υγείας δεν έχει την παραμικρή αρμοδία.
1: Τι να κάνουμε, δημοσιογράφοι.
2: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, δεν έχει στο μυαλό του στο κάδρο τα ζητήματα της υγείας.
1: Είπαμε για την υγεία, θέλω να προλάβουμε να πούμε και για την ενέργεια.
0: Τα προβλήματα της υγείας δεν είναι αυτό. Μέσα της υγείας είναι τα νοσοκομεία, είναι τα κέντρα υγείας.
2: Είναι τα νοσοκομεία, πώς λειτουργούν τα ιατρικά,
0: είναι οι πολιτικές εξετάσεις.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πώς θα διαχειριστεί η κυβέρνηση αυτό το τσουνάμι ακρίβειας που φαίνεται να έρχεται? Μήπως τελικά θα ήταν προτιμότερο να είχατε κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο?
0: Καταρχάς να πω ότι σήμερα αυτή τη θέση καλό είναι. Έχει πέσει αρκετά το πετρέλαιο. Άνοιξε ο αγώγος της Σαουδικής Αραβίας, έπεσε το πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολάρια, θα κατέφτασε 9, να δεις όταν ήμουν ακριβώς τώρα. Μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά, μπορεί και να τη γλιτώσουμε τελικά, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται.
1: Είστε αισιόδοξος?
0: Από τα 109 πήγε στα 91. Είναι μια μεγάλη πτώση. Δεν είναι μικρή.
1: Καλά, το πετρέλαιο, ας πούμε, θέρμανση.
2: Έκανε ένα ερώτημα, Κατερίνα, βέβαια.
3: Υπήρχαν εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό να πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Σήμερα θα συζητάγαμε για τις εκλογές.
2: Και ο κ. Γεωργιάδης είχε πει ότι από τον Οκτώβριο και μετά δεν είναι πρόορες εκλογές.
0: Ναι, εγώ είχα πει από την αρχή πρέπει να πάμε στο τέλος της τετραετίας. Ήμουν φανατικά υποστηρικτής και ενδοκυβερνητικά.
3: Αν είχαμε εκλογές σε 15 μέρες, θα ήταν καλύτερο το αποτέλεσμα με τη Νέα Δημοκρατία ή θα είναι καλύτερο αν περιμένουν του 7 μήνες αυτού?
0: Πρώτον και κυριότερον, θέλω να σου πω γιατί εγώ υποστήριξα τώρα. Λύθηκε αυτή η συζήτηση, γιατί εγώ ήμουν πάντα υπέρ της εξάντλησης τετραετίας. Πρώτα απ' όλα γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό. Πρέπει κάποια στιγμή στη χώρα αυτή να καταλάβουμε ότι πρέπει να αποσυνδέσουμε το χρόνο των εκλογών από το συμφέρον του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος. Εμάς μας εξέλεξε ο ελληνικός λαός για να τον κυβερνήσουμε 4 χρόνια. Αυτή την εντολή μας έδωσε και μας είπε, θα σε ξαναελέξουμε σε 4 χρόνια. Το να πας να κάνεις εκλογές. Όποτε στις δημοσκοπήσεις ευνοείσαι, δεν είναι πολύ τίμιο. Το βλέπω λίγο άτιμο, να πω την αλήθεια.
2: Καλά,
0: και πέρα του τιμίου και της τιμιότητος, υπάρχει κάτι χειρότερο. Εγώ θέλω μια Ελλάδα που θα είμαι περήφανος, μια θα γίνει καλύτερη. Το να μάθουμε να σεβόμαστε τους κανόνες μας κάνει καλύτερους. Ακόμα και αν δεν μας συμβαίνουν. Καλά, δεν σας λέω.
2: Δεν είστε πολύ αισιόδοξο δηλαδή για το εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Είμαι εξαιρετικά αισιόδοξο. Μπορώ και στοίχημα τώρα στον αέρα, γράψω την θα πάρει αυτό το μία με το τάξη τρίτη. Και με την πρώτη εκλογή, αν δεν υπάρξει καμία δεύτερη εκλογή, να μην
1: φτάσει. Με την πρώτη αυτοδυναμία.
3: Ακόμα και αν εμφανιστεί αυτό που πια έχει αλλάξει η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά.
0: Πρώτα απ' όλα το κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
3: Ναι, αν υπάρχει. Γι' αυτό έβαλα το αν εμφανιστεί.
0: Όταν με το καλό υπάρξει ή με το κακό θα με ρωτήσετε. Γιατί, πόσο λέει ο λαός, απολάδει πολύ από τη γάνη τα τίποτα.
3: Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα εμφανιστεί.
0: Αφήστε να έρθει εκείνη, δεν ξέρω αν θα εμφανιστεί. Όταν το κάνει θα με ρωτήσετε. Προς το παρόν δεν υπάρχει.
1: Στα δεξιά
0: πάμε
1: σας...
0: τώρα να πιστεύω για να σου πω γιατί πραγματικά το πιστεύω. Γιατί το λέω ότι για να αποφύγω τίποτα. Εγώ ξέρω τα λέω κιόλας.
3: Γι' αυτό σε ζητάμε.
0: Γιατί το πιστεύω. Γιατί για να καταλάβεις ότι ένα κόμμα θα χάσει τις εκλογές, πρέπει να έχεις απάντηση στο ποιος θα κερδίσει. Πάμε λοιπόν. Ας υποθέσουμε ότι δεν κερδίζει με το Αλέξανδρο Δυναμία. Δεν κερδίζει, παιδάκι μου. Μάλιστα. Και τι θα γίνει, θα μείνει η Ελλάδα κυβέρνητη?
2: Όχι.
0: Και τι θα πείτε μου, ποια κυβέρνηση
2: θα γίνει όμως, θα προτείνετε εσείς ως Νέα Δημοκρατία? Εάν δεν είναι αυτοδύναμη.
0: Κυβέρνηση με το
2: κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν σας θέλει το ΠΑΣΟΚ.
0: Άρα εκλογές.
2: Άρα δεύτερες εκλογές. Άρα το έχετε λήξει αυτό.
0: Το μόνο κόμμα με το οποίο Ελλάδα θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να κάνει συγκυβέρνηση είναι το ΠΑΣΟΚ. Αφού το ΠΑΣΟΚ είπε συνεδριακά όχι, η ζήτηση αυτή έχει τελειώσει.
1: Ωραία, και γίνονται δεύτερες.
0: Να σας πούμε σε κάτι άλλο. Ούτε μία στο 3 εκατομμύριο. Ακούστε όμως τώρα.
3: Με άλλο πρωθυπουργό, κύριε Γεωργιάδη.
0: Ο Βελόπουλος σήμερα έβγαλε την είδηση ότι ψεύτηκε για την κλινική. Με αυτό το κάνω στην κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα.
3: Με άλλο πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Με άλλο πρωθυπουργό. Κάνει εκλογές.
0: Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
3: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Έχει 28%. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά τη στο ΠΑΣΟΚ. Λέω το σενάριο 15. Ξέρω πάμε να κυβερνήσουμε.
0: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένα στην κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Ένα. Που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη Και με 10-12 μονάδε το δεύτερο, τι κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνει το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα έχει, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώ δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώ έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
1: Κύριε,
3: εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
0: Κύριε Υπουργέ, γιατί θέλετε να λέτε στον κόμμα παραμύθια.
3: Δεν είναι παραμύθια. Εγώ θα σα υπενθυμίσω.
0: Σε κυβέρνηση συνεργασία θα είναι μόνο ο αρχηγό.
3: Τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
1: Όχι.
0: Καλά, πλάκα για να δουλεύει.
3: Το ξέρω, εντάξει. Έχω ακούσει τόσα που αυτό είναι το λιγότερο.
0: Ναι. Θέλω να εξηγήσω τον κόσμο ότι αυτά που λέτε
3: δει πολιτικά να
0: είναι εκτός πραγματικότητας.
3: Γιατί το έχουμε δει να συμβαίνει στο παρελθόν. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Το είδαμε στην κυβέρνηση του αείμνηστου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που υπήρξε συγκυβέρνηση. Ενώ είχε πάρει 40%.
0: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αν αναφέρει στην κυβέρνηση Τζανετάκη, επέλεξε ως έναν αχυράνθρωπο πραγματικό. Το Μητσοτάκης ήταν πρωθυπουργός και όλοι το ξέραν αυτό. Με μόνο σκοπό να γίνουν γρήγορα επόμενες εκλογές. Για τέτοια κυβέρνηση μου μιλάτε.
3: Για τέτοιο σενάριο.
0: Δηλαδή, μου μιλάτε να κάνουμε συμφωνία να γίνει μια κυβέρνηση ενός μηνός για να πάμε ξανά σε νέες εκλογές.
3: Θα έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σας λέω λοιπόν ότι αυτά που λέτε δεν στέκουν.
3: Μάλιστα.
0: Για να το πω έτσι κόσμια, γιατί μπορεί να σας συναφέρει εγώ κανένα πλάκα που είναι γιατί δεν το πήρατε λίγο βαριά. Ξαναλέω λοιπόν, δεν ήθελα το κάνω βαριά, σας συμπαθώ και πάρα πολύ. Ξαναλέω λοιπόν, για το λέμε σοβαρά τώρα. Η περίπτωση να έρθει σοβαρά κάπω και να πει. Στον νικητή των εκλογών του πρώτου κόμματος. Σήκω φύγε για να έρθω εγώ για να γίνει η κυβέρνηση.
1: Εντάξει, το
0: δεν υπάρχει.
3: Το βράδυ των εκλογών.
0: Άρα, ο πρωθυπουργός θα είναι αναγκαστικά ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Πρώτο κόμμα, σύμφωνα με όλους τους δημοσκοπήσεις, ήταν η Νέα Δημοκρατία. Άρα, ο πρωθυπουργός ήταν υποχρεωτικά ο Μητσοτάκης. Επίσης, επιθυμώ ότι ο Σαμαρά θέλω να σας πω κάτι για να θυμάστε λίγο ιστορία. Όταν το 12 είχαμε ξανά την κουβέντα με ποιον θα κάνει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ο κ. Σαμαρά και σωστά έλεγε σε όλες τις συνεντεύξεις ότι σε όλη την Ευρώπη πρωθυπουργός είναι πάντα ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Μα δεν υπάρχει αυτό, δεν συζητείται αυτό το ζήτημα.
1: Σαφές. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ.
3: Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για υγεία.
1: Μας. Μιλούσαμε για υγεία έτσι κι αλλιώς.
0: Επιτυχία σε αυτό το Υπουργείο, ξέρετε ποια είναι. Ότι πια δεν με ρωτάει κανείς το θέμα του ΕΣΥ. Με κάνει δημοσιογράφος. Με ρωτάτε ό,τι θέλετε. Για το ΕΣΥ κανένα.
1: Όχι, θα έρθει η ώρα. Πάει. Θα έρθει η ώρα που θα επανέλθουμε.
0: Το ΕΣΥ εξαφανίζει για το ενδιαφέρον σα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μου επιτυχία στον Υπουργό
1: Κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με το πολιτικό μα πάνελ. Ελάτε,
0: με ξανακαλούν και μου ρωτάνε πάλι άλλα.
1: Εννοείται. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Επανερχόμαστε σε 2 λεπτά.
4: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
5: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
4: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
5: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Άξιον 24.
6: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
7: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
8: I'm looking for Kelly Broussard.
7: That is me.
8: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
7: Oh.
8: And I must say, she seems very professional.
7: You like animals?
9: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
10: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
8: Organizing all this, pretty amazing.
10: You never doubted my powers, did you?
8: Never.
11: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας, τη στιγμή που συμβαίνει, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Καλωσορίζουμε το πολιτικό μας πάνελ, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ συζητημένη τις τελευταίες μέρες. Τον κύριο Τάσο Νικολαίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
4: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Και τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, τον τομεάρχη εργασίας της Ελλάς.
5: Καλησπέρα,
3: καλησπέρα σε όλους. Κυρία Σδούκου, τώρα επειδή είπα και το πολύ συζητημένη.
6: Να έχουμε και ήρεμο διάλογο, ε.
5: Εύχομαι.
3: Προειδοποιείτε τους καλεσμένους.
6: Επειδή
3: είχαμε χθες εδώ τον κύριο Φαραντούρη, τον ρώτησα αν ανακαλεί. Επιμένει ότι ήταν πολιτικός ο σχολιασμός που έκανε σε εσάς όταν είπε τη συγκεκριμένη φράση «αν χαριεντιζόσασταν με υπουργούς». Αυτό το θέμα θα κλείσει ή θα το συνεχίσετε κι άλλο, συνεχίσετε να ζητάτε την αποπομπή
6: δεν
3: του?
6: Είναι ένα θέμα που θα ήθελα να συνεχίσει και να σας είμαι ειλικρινής ότι δεν είχα και καμία πρόθεση και διάθεση να γίνει θέμα χθες αυτό,
7: ναι, αλλά
6: κυρία Δούκα. Θα σας πω όμως, γιατί δεν μου αρέσουν ούτε οι θόρυβοι ούτε οι αντιπαραθέσεις. Ερχόμαστε, κάνουμε τη δουλειά μας, φεύγουμε και συνεχίζουμε. Η αλήθεια είναι, και σας μιλώ ειλικρινά, φεύγοντας χθες από αυτό το τηλεοπτικό πάνελ και μπαίνοντας στο αυτοκίνητο για να φύγω, ένιωσα κάπως περίεργα μέσα μου ως γυναίκα. Και ένιωσα περίεργα γιατί άκουσα και είπα, Αλεξάνδρα, ο κύριος Φαραντούρης πριν από λίγο είπε ότι το δικό του αξίωμα, το ότι ήταν νομικός σύμβουλος σε μια εταιρεία ενεργειακή, είναι τεκμήριο του κύρους του, ενώ η δική σου πορεία, 20 χρόνια πορείας μέσα στο Υπουργείο, είναι μάλλον προϊόν χαριεντισμού. Και να σας πω κάτι, ένιωσα μία σιχαμάρα μέσα μου. Και επειδή την ένιωσα αυτήν, ένιωσα την ανάγκη να υπερασπιστώ απλά την αξιοπρέπειά μου. Και ίσως το έκανα και για τα κορίτσια που έχω, τα παιδιά μου. Γι' αυτό το λόγο έβγαλα την ανακοίνωση αυτή και είπα ότι αυτό ένιωσα να με προσβάλλει ως εργαζόμενη γυναίκα. Ούτε διάσταση θέλω να δώσω στο ζήτημα, δεν με ενδιαφέρει. Ζήτησα προφανώς να το σχολιάσει το ΠΑΣΟΚ ή να αποπέμψει, είναι δικαίωμά του.
3: Με συγχωρείτε, επειδή λέτε τώρα για το ΠΑΣΟΚ, κύριε Νικολαίδη, είδαμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Δηλαδή είδαμε την κάλυψη από τον κύριο Τσουκαλά στον κύριο Φαραντούρη. Είδαμε όμως και την κυρία Γιαννακοπούλου να αδειάζει τον κύριο Φαραντούρη. Εσείς με ποιον τάσεστε?
4: Εγώ αυτή τη στιγμή πραγματικά ντρέπομαι ως πολιτικό πρόσωπο. Η αφρασιολογία αυτή πρέπει να εκλείψει από το δημόσιο διάλογο. Εχθές αυτά που ακούσαμε και από την κυρία Σδούκου και από τον κύριο Φαραντούρη δεν είναι καλά να ακούγονται στην τηλεόραση. Τη στιγμή που οι πολίτες υποφέρουν, τη στιγμή που οι πολίτες δεν έχουν να ζεσταθούν στο σπίτι τους. Γιατί πιάνουμε μια συζήτηση σήμερα για αυτή την πολύ άσχημη φρασιολογία και από τους δύο.
6: Άρα το συμψηφίζετε. Κύριε Νικολαίδη, εμένα με ενδιαφέρει, γιατί
4: στιγμή,
6: ξέρετε ότι έχουμε
4: Δούκου,
6: μια καλή σχέση
4: σας παρακαλέσω,
6: και συνεργασία όλα τα χρόνια,
4: σας παρακαλώ,
6: αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω ότι συμψηφίζετε.
4: Εγώ λέω, συνεχίζω.
6: Τα δικά μου λόγια με τα λόγια του κύριου Φαραντούρη.
4: Συνεχίζω. Ακόμα και που συζητάμε αυτή τη στιγμή το χθεσινό περιστατικό, δεν θα έπρεπε να το έχουμε κάνει. Κανονικά θα έπρεπε κατ' εμέ να ζητήσουν και οι δύο συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για αυτό που έγινε.
3: Ωραία, μία τοποθέτηση και από τον
6: κύριο. Να ζητήσω συγγνώμη, κύριε Νικολαίδη, για τι πράγμα?
7: Αναφέρεται προφανώς ότι είπατε για την κυρία
4: Σδούκου, για να προκύψει αυτός ο διάλογος.
7: Δεν θέλω να αναφέρει
4: κανένας. Αλλά για να προκύψει αυτός ο διάλογος θέλει δύο. Ο διάλογος θέλει δύο.
6: Όλοι
4: δεν μπορεί,
6: σας ξαναλέω,
4: δεν θέλω να δω βίντεο, κυρία Σδούκου.
6: Το να συμψηφίζετε όμως
4: την ώρα που οι πολίτες σήμερα στις ακριτικές περιοχές μας Έχουν 5 και 6 βαθμούς θερμοκρασία. Εμείς ασχολούμαστε με το τι είπατε εσείς με την κάρτα της Νέας Δημοκρατίας που έχετε
1: Νικολαίδη,
4: και
1: κύριε Νικολαίδη, για να το κλείσουμε.
6: Που έκυψε μέσα από τη
1: συζήτηση. Κυρία Ζδούκου, τοποθετηθήκατε και εσείς και ο κύριος Νικολαίδης μια κουβέντα για το ίδιο θέμα. Και ο κύριος Τεμπονέρας να πάρει μια θέση και μετά να παραδώσω τους αγαπητούς πολιτικούς καλεσμένους, τους συναδέλφους μας.
5: Ο καυγάς αυτός δεν αφορά την κοινωνία. Με συγχωρείτε, δεν έχω να κάνω καμία τοποθέτηση πάνω στο ζήτημα αυτό.
1: Μάλιστα.
8: Είστε στη γραμμή Νικολαίδη, δηλαδή.
5: Όχι, όχι. Σας είπα καθαρά.
6: Εγώ κρατώ το συμψηφισμό πάντως.
5: Αν κατάλαβα καλά. Αυτός ο καυγάς έχει ένα προσωπικό χαρακτήρα, όχι πολιτικό, άρα δεν έχει νόημα να το πω.
9: Ήταν αντίστροφα τα στελέχη.
6: Έχετε παιδιά, έχετε κορίτσια ή γυναίκα, με συγχωρείτε που σας ρωτάω.
5: Βεβαίως, βεβαίως.
6: Θα σας άρεσε πάντως την εργασία της που πηγαίνει κάθε μέρα να της πει κάποιος ότι χαργεντίζεσαι με τον προϊστάμενό σου.
5: Κυρία Ζδούκου, επαναλαμβάνω, ο καυγάς αυτός και η προσωπική χαρακτηρισμή είναι εκτός πολιτικής.
6: Δεν αφορά. Συμφωνώ, αλλά. Νομίζω
9: ότι αυτό είναι πολύ βαθιά τα πολιτικό. Δεν είναι μια συζήτηση που δεν αφορά κανέναν. Και αν το είτε είναι αντίστροφα τα πράγματα.
6: Αφορά πάρα πολλές γυναίκες πάντως εκεί έξω, κύριε Τεμπονέρα, που ξυπνάνε το πρωί και πηγαίνουν στη δουλειά τους.
9: Μπορεί να συμφωνήσετε να διαφωνήσετε και να φταίνουν και οι δύο.
6: Διαφωνώ ότι δεν αφορά.
9: Αλλά αφορά
6: την κοινωνία
9: και την πολιτική αφορά. Οι όροι που γίνονται, οι διάλογοι και οι συζητήσεις μας. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να έχουμε επιλεκτικές ευαισθησίες.
8: Δυστυχώς έχουμε ακούσει και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
9: Καλά, εδώ έχουμε ακούσει τα πάντα, αλλά προχωράω παρακάτω. Και έχουμε διαβάσει και τα πάντα.
1: Έχουν καταδικαστεί αυτά, όμως.
4: Αυτός ο διάλογος.
1: Λοιπόν, νομίζω να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα και στα άλλα τα πολιτικά.
9: Επειδή, ξέρετε, το ενεργειακό, σήμερα είχαμε τον κύριο Τσίπρα να ανακοινώνει συγκεκριμένα μέτρα που προτείνει η Ελλάδα. Ώστε οι πολίτες να μην ισχύει αυτό που λέει ο κ. Νικολάης, να του βρει ο χειμώνας και να μπορούν να ζεσταθούν, να μπορούν να κινηθούν με το αυτοκίνητό του να πάνε στις δουλειές του. Πώς τα είδατε πρώτα απ' όλα στα μέτρα και γιατί δεν τα προχωράτε, δεν τα υλοποιείτε?
6: Ο κύριος Τσίπρας σήμερα γέμισε το ρεζερβουάρ μας με υποσχέσεις. Και το έκανε εκ του ασφαλούς, γιατί ξέρει ότι αυτά τα οποία προτείνει είτε προσκρούν σε ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε χρειάζονται χρήματα τα οποία δεν τα έχουμε, είτε δεν μειώνουν σήμερα την τιμή που θέλουμε στην αντλία. Και εξηγούμε σε αυτό. Είπε τέσσερα πράγματα. Πρώτον, είπε ότι να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο μισό. Αυτό ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, κύριε Ελευθερόπουλο, όπως ξέρετε, αποδίδει σήμερα στο κράτος 4 δισεκατομμύρια. Για να το μειώσει στο μισό, ευχαρίστως, κανένα πρόβλημα, αλλά πρέπει να μας πούνε αυτά τα 2 δισεκατομμύρια τα οποία θα λείψουν, με ποιο τρόπο θα αντικατασταθούν και από ποια άλλα μέτρα.
9: Σας λένε, θα περιορίσουμε την σοκέρδεια, θα βάλουμε φόρο στα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Αυτό λένε.
6: Θα απαντήσω. Άρα λοιπόν, για να το μειώσουμε, πέραν της τρύπας που δημιουργείται, ή θα παραβιάσουμε επίσης τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί οροφής δαπανών, γιατί μόνο αν τους παραβιάσεις αυτούς τους κανόνες μπορείς να προχωρήσεις λοιπόν σε αυτό.
1: Η Γερμανία και η Κύπρος τους έχουν παραβιάσει που έχουν μειώσει.
6: Όχι ως προς τη μείωση, όχι ως προς τη μείωση, το ξεκαθαρίζω, ως προς την υπέρβαση του ορίου των δαπανών.
8: Κύριε Τεμπονέρα, υπάρχει τέτοιος κανόνας που λέει η κυρία Σδούκου?
5: Κοιτάξτε, εμείς προτείναμε τέσσερα μέτρα και καλέσαμε την κυβέρνηση.
6: Δεν ολοκλήρωσα βέβαια, αλλά.
5: Να επιλέξει ποια από αυτά θέλει να χρησιμοποιήσει προκειμένου να πέσει άμεσα η τιμή της βενζίνης. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών συγκεκριμένα απάντησε λες και είναι γραφείο τύπου των δηληστηρίων. Μας είπε για το πλαφόν το πρωί ο κύριος Κυριανάκης ότι μάλιστα μπορεί να ρίξει στο 1,40 και στο 1,80 αντίστοιχα το θέρμανση και το κίνηση. Δεν μας είπε αν θα κάνει βέβαια κάτι σχέση με αυτό. Δηλαδή από αυτά που ακούμε την κυρία Σδούκου μας λένε δεν θα κάνουν μάλλον τίποτα. Θα συνεχίσουν να παρακολουθούν και το πετρέλαιο και τη βενζίνη να ανεβαίνει κανονικά.
6: Πώς δεν κάνουμε, δεν ακούσατε.
5: Λέω λοιπόν το πλαφόν, αν μπορούσε να μπορεί βεβαίως να εφαρμοστεί. Αύριο το πρωί θα μείωνε στο 1,40 το πετρέλαιο θέρμανσης και το κίνηση, συγγνώμη, και στο 1,80 το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι εδώ είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Αν η κυβέρνηση αυτή θέλει να πάρει πρωτοβουλία. Δεν της αρέσει το μέτρο αυτό. Υπάρχει και της προτείναμε το μέτρο της φορολόγησης των υπερκερδών. Πράγματι, με ένα πολύ μικρό συντελεστή, η αλήθεια είναι, και λοιπόν, είχε συμβεί η φορολόγηση αυτή το 22 και το 23. Μα το 24 και το 25, τα δηληστήρια πρέπει να σας πω ότι έχουν υπερκέρδη κατά 300% αυτή τη στιγμή.
1: Ανακοινώθηκαν του εξάμηνου. Μισό λεπτό.
5: Ανακοινώθηκε το εξάμηνο και έχουν 2 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη, από τα οποία το 1,2 δις είναι έκτακτα κέρδη. Τρίτον, είπαμε για μείωση του ΦΠΑ.
1: Τα πάει 13%.
5: Μας απάντησε το Υπουργείο Οικονομικών ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί γιατί υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία. Και η απάντηση είναι η Ισπανία πώς το έκανε. Για δίμηνο το έκανε.
6: Το καταδικάστη... Το πήρε πίσω.
5: Ξαναλέω.
6: Το πήρε πίσω.
5: Για ένα δίμηνο, κυρία Σντουκουάν, αν συνέβαινε αυτό για ένα δίμηνο, αυτό θα σήμαινε ότι η τιμή στην Αγγλία θα κατέβαινε. Αυτό θα σήμαινε ότι μια σειρά από προϊόντα τα οποία εντάσσονται στην εφοδιαστική αλυσίδα και ακριβένουν, επειδή ακριβώς το δίμηνο αυτό η ακρίβεια καλπάζει, θα έχει ως αποτέλεσμα για δύο μήνες, ναι, μην το αμελείτε, να είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μειωμένες τιμές.
6: Και, μία μέρα,
5: και προτείναμε βεβαίως και το τέταρτο μέτρο.
6: Αλλά λαμβάνουμε
5: να υπάρξει
6: όμως,
5: μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και ο Πρωθυπουργός μας είπε το απίστευτο. Ότι αυτό δεν το επιτρέπει η Ευρώπη. Ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο συντελεστής είναι στο 0,70 αυτή τη στιγμή, ενώ αυτό κάλλιστα μπορεί να φτάσει στο 0,35. Και επειδή το αμέσως επόμενο ερώτημα.
6: Και επειδή
5: αμέσως το επόμενο ερώτημα.
9: Δεν είπε αυτό ο κ. Μητσοτάκης. Είπε ότι θα
10: το
9: μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με την άδεια της Ευρώπης για να μην μετράσει την οροφή δαπανών. Αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί λέει έχουμε πιάσει την οροφή δαπανών, άρα για να προχωρήσει αυτό το μέτρο και να μην βάλω άλλα φορολογικά μέτρα. Πρέπει να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Τότε θα πρέπει να μας απαντήσει, κύριε Ελευθερόγλου, ο κύριος Μητσοτάκης, τι έχει εισπράξει, εγώ δεν θα πω τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες, όπου το πετρέλαιο είναι και η βενζίνη πάνω από 2 ευρώ. Τι έχει πάρει από έμεσους φόρους, δηλαδή από ΦΠΑ, σας παρακαλώ, και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν ήταν προϋπολογισμένα τα κέρδη αυτό, διότι τα στοιχεία του προϋπολογισμού δείχνουν στο εξάμηνο ότι τα κέρδη από έμεσους φόρους έχουν ξεπεραστεί κατά 600 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι τα κέρδη αυτά, οι υπερβάσεις μάλλον αυτές των πλεονασμάτων, δεν θα έπρεπε κανονικά να υπάρχουν. Και η απάντηση είναι ότι τώρα, αφού εξασφάλισε τα μεγάλα πλεονάσματα, άσχετα που τα διοχέτευσε, τώρα δεν υπάρχει δυνατότητα δήθεν τα πλεονάσματα αυτά να μπορέσει να τα διοχετεύσει. Η απάντηση είναι απλή.
10: Κύριε
5: και φέρω ένα παράδειγμα.
10: Κύριε Τεμπονέρα,
5: επειδή μιλάμε για ενέργεια.
10: Να κλείσουμε με το παράδειγμα.
5: Επειδή μιλάμε για ενέργεια.
10: Πρώτα ο κύριος Νικολέας,
5: 2 εκατομμύρια ευρώ είχε διαφημιστική καμπάνια το 2019. 175 εκατομμύρια ευρώ έχει διαφημιστική καμπάνια το 2025. Γίνεται πάρτι. Γίνεται πάρτι στην ενέργεια. Γίνεται πάρτι των καρτέλ στα διελιστήρια, γίνεται πάρτι στις μεγάλες εταιρείες και στους μεγάλους ομίλους και αυτό γίνεται εις βάρος του λαϊκού εισοδήματος. Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική
9: βούληση. Τα καρτέλ είναι παράνομα.
5: Μάλιστα.
9: Εάν έχετε στοιχεία ότι υπάρχουν καρτέλ στην ελληνική αγορά, θα πάρετε τον κύριο Τσίπρα, όπως πήγατε σε άλλες υποθέσεις, να πάτε στην εισαγγελία του Βαρύου Πάγου να καταθέσετε μηνύσεις σε όσους είναι καρτέλ.
5: Μάλιστα.
9: Γιατί το κάνετε.
5: Δηλαδή η κυβέρνηση πρέπει να περιμένει την Επιτροπή Ανταγωνισμού
6: ή τις ελεκτρικές υπηρεσίες. Τις ελεκτρικές υπηρεσίες.
5: Αλλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή.
9: Θέλω
5: μια πιστική απάντηση
9: για ευκολία του λόγου.
5: Για ποιο λόγο δεν μπορεί να επιβληθεί το πλαφόν στα διελιστήρια. Θέλω μια απάντηση
10: από αυτού.
5: Δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, επαναλαμβάνω. Και μπορεί να ρίξει την τιμή αύριο το πρωί. Μια απάντηση.
10: Το ακούσαμε. Κύριε Νικολαίδη, το Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί δεν έχει βγάλει και αυτός συγκεκριμένους αριθμούς να πει ότι να πάει 1,40 το πετρέλαιο θέρμανσης ή 1,80 το πετρέλαιο κίνηση, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας.
4: Να σας πω τι μου κάνει εντύπωση.
10: Να ξέρουμε μια πρόταση.
4: Καταρχάς, θα ξεκινήσω με την συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού που πριν από λίγες μέρες είπε ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει σήμερα, μας το είπε. Ότι θα ξεκινήσει στις 14 Οκτώβρη, αν δεν κάνω λάθος, το 1,75.
9: Δεν είπε 1,75.
6: Είπε ότι χαμηλότερο.
4: Ναι. Δηλαδή, σήμερα όρισε την τιμή για ένα προϊόν το οποίο είπε ότι θα είναι κάτω από το 1,75. Οπότε έρχομαι και ρωτάω εγώ, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, όταν το πετρέλαιο είναι στο 1 ευρώ, συν 24%, είναι 1,24. Άρα το δημοσιονομικό όφελος για την πατρίδα μας, για το κράτος, είναι 24 λεπτά. Όταν είναι στα 2 ευρώ που είναι σήμερα, είναι 2,48. Άρα πάει στα 48 λεπτά. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν βλέπει ότι μειώνοντας ή το ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά 24 λεπτά.
10: Το δημοσιονομικό. Ένα από τα δύο, λοιπόν, να
4: εγώ λέω ότι μπορείς να δεις και τα δύο. Απλά δίνω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβουμε ότι το δημοσιονομικό κέρδος διπλασιάζεται μέσω του ΦΠΑ και η κυβέρνηση μένει απαθής. Δεν κοιτάζει τίποτα. Ακούμε την κυρία Σντούκου και πραγματικά μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ.
5: Μην
4: με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Περιμένω υπομονετικά. Υπομονετικά, κυρία Σντούκου. Αυτό που με εκπλήσει είναι ότι υπερασπίζεστε κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να το υπερασπιστείτε.
6: Η λέξη
4: και
6: απαθής,
4: θα έπρεπε.
6: Ακούω, θα, που μα, λέτε, κύριε Νικολαίδη.
4: Κυρία Σντούκου.
6: Και πιστεύω ότι η λέξη δεν χάνουν. Ο Πρωθυπουργός που βγήκε και προανήγγειλε τα μέτρα που θα λάβουμε.
11: Κυρία Σδούκου, στο κάτω Ευρωκόπη σήμερα ανάβουν οι θερμάστρες.
6: Σέβομαι αυτό που λέτε.
11: Ανάβουν οι θερμάστρες. Επειδή ήσασταν και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα σας κάνω μια ερώτηση να μου απαντήσετε. Γιατί το Υπουργείο δεν απαντάει.
6: Έχουνε πάει,
11: επειδή γνωρίζετε από το Υπουργείο, έχουνε πάει τα χρήματα στα δασαρχεία, ώστε να μπορούν οι υλοτόμοι να κόψουν τα ξύλα για τις ατομικές ανάγκες. Όχι, θα σας απαντήσω εγώ.
6: Το ξέρετε καλύτερα.
11: Είσαστε ή δεν είσαστε απαθείς. Όταν σήμερα, σε 15 μέρες, βγαίνει
6: η απάντηση,
11: κυρία Σδούκου, είσαστε μακριά, μακριά από την πραγματικότητα. Ζείτε σε ένα δικό σας σύννεφο,
6: εντάξει,
11: νομίζετε ότι οι πολίτες όλοι περνάνε τέλεια και οι πολίτες,
6: νομίζετε,
11: θα σας πω ένα παράδειγμα, κυρία Σδούκου, ένα παράδειγμα. Ένας κάτοικος του Ευρωκοπίου, του Παρανεστίου, θα κάψει 3,5 με 4.000 λίτρα πετρέλαιο το χρόνο. Γιατί ανάβει πετρέλαιο από σήμερα, θέρμανση, και θα πάει μέχρι τέλη Μαΐου. Αυτή είναι 9 μήνες.
6: Κύριε Νικολαίδη.
11: Ακούστε με λίγο, αν δεν θέλετε να ακούσετε το παράδειγμα, πέστε μου να σταματήσω.
10: Όχι, ολοκληρώστε το παράδειγμα.
11: Αυτό το παράδειγμα
10: για να
11: λέει
10: να
11: ότι με 1,80 σήμερα, 1,75 που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, θα πάμε πάνω από 6 χιλιάρικα για μια οικογένεια για να ζεσταθεί. Πιστεύετε ότι μια οικογένεια μπορεί να δώσει 6.000 ευρώ για να ζεσταθεί? Τι θα κάνετε για να λύσετε αυτό το πρόβλημα?
6: Το ότι είναι η τιμή.
11: Τι θα κάνετε για να κάνετε να λύσετε αυτό το πρόβλημα?
10: Θέσατε τώρα, κύριε Νικολαίδη.
11: Συγγνώμη.
6: Μπορώ να σας απαντήσω. Πιστεύετε ότι οι τιμές έχουν φτάσει εκεί σήμερα γιατί φταίει ο Πρωθυπουργός?
11: Εγώ λέω ότι είσαστε απαθείς.
6: Οι τιμές. Ένα. Συμφωνούμε λοιπόν, φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούμε ότι από πέρυσι τον Οκτώβριο μέχρι φέτος, τώρα αυτή τη στιγμή που συζητάμε, έχουν συμβεί και κάποια συνταρακτικά γεγονότα.
11: 1,80 έκλεισε πέρσι το
6: πετρέλαιο. Έχουν συμβεί και κάποια συνταρακτικά γεγονότα. Αύξησε.
5: Εσείς τι είστε, τροχονόμοι?
6: Αύξησε ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν αντικειμενικά. Όχι, να τα πάρουμε λίγο, κύριε Τεμπονέρα.
5: Δηλώνεται αναρμόδια ή ανήμπορη, κυρία Σδούκου?
6: Συγχωρείτε πολύ.
5: Δηλώνεται αναρμόδια ή ανήμπορη?
10: Μόλις πήρε το λόγο, κύριε Τεμπονέρα, μόλις πήρε το λόγο για να απαντήσει στον κύριο Νικολαίδη.
6: Σας άκουσα με πολύ προσοχή. Σχολιάσατε ότι η κυβέρνηση είναι απαθής. Εγώ αυτό που δεν δέχομαι, κύριε Νικολαίδη, είναι να λέτε ότι εσείς έχετε το προνόμιο της καρδιάς. Ότι νοιάζεστε και συμπονάτε περισσότερο τον κόσμο από την ανάλγητη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, από τους ανθρώπους. Ότι εμείς είμαστε αδιάφοροι. Και εξηγούμε. Λάβαμε μέτρα της τάξης των 800 εκατομμυρίων. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο πακέτο στην Ευρώπη ως προς το ΑΕΠ μας. Θα μου πείτε, είναι άλλη συζήτηση ότι δεν φτάνουν. Αλλά απαντώ προς την απάθεια που λέτε. 800 εκατομμύρια ήταν το περσινό πακέτο μέτρων όταν ξέσπασε η κρίση. Και λάβαμε κάποια έκτακτα μέτρα. Με το Fuel Pass, με την έκτακτη ενίσχυση στην οικογένεια. Να συμφωνήσω ότι δεν σας κάνει το Fuel Pass. Όμως απαντώ προς την απάθεια.
11: Δεν κάνει στους πολίτες.
6: Πήγαμε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης και είπαμε ότι λαμβάνουμε μέτρα σε μια γκάμα κατηγοριών. 2,2 δισεκατομμύριων, πότε, τα οποία νομοθετούνται,
11: πότε,
6: και θα ισχύσουν. Κάποια ήδη, πότε, από τον Νοέμβριο, κάνετε λάθος, κάποια ήδη από τον Νοέμβριο τώρα, οι συντάξεις, τα δύο ενίκια και πολλά άλλα ακόμη.
8: Στο πακέτο της ΔΕΘ πάντως δεν συμπεριλαμβάνονται τα μέτρα
10: και
8: τα
10: μετάφραση. Συγγνώμη, ρωτάει συνάδελφος.
8: Και πότε θα ανακοινωθούν, πότε θα γίνουν επισήμως οι ανακοινώσεις, ναι, που περιμένουμε εδώ και αρκετές μέρες μετά τη συνέντευξη
6: πριν
8: του
6: Πριν από μία εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Άρα ας πούμε ότι έχουν περάσει 7 μέρες. Ωραία. Μπορούμε να κάνουμε μια σχετική υπομονή για να ολοκληρώσει με σοβαρότητα το οικονομικό επιτελείο? Έχει αποδείξει αυτή η κυβέρνηση ότι καθυστερεί?
8: Θα γίνουμε εντός εβδομάδας οι ανακοινώσεις ή την άλλη, πάμε, την άλλη εβδομάδα?
6: Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω αν θα το κάνει.
5: Δεν απαντήστε στο ερώτημα που σας έκανα πάντως.
6: Μισό λεπτάκι.
5: Πλαφών, γιατί δεν βάζετε.
6: Μισό λεπτάκι.
5: Πρέπει να απαντήσετε στο ερώτημα.
6: Ήθελα
5: αυτό
6: να σχολιά, να σας
5: γιατί
6: το απαντήσω.
5: Γιατί αυτό δεν έχει κόστος δημοσιονομικό και ρίχνει την τιμή αύριο το πρωί.
10: Ωραία, έχετε μισό λεπτό να απαντήσετε στον κύριο Τεμπονέρα για να κλείσουμε.
5: Περιμένω την απάντησή σας.
6: Πάμε λοιπόν. Εμείς επιλέγουμε, λοιπόν, κύριε Τεμπονέρα, μέτρα τα οποία θέλουμε να είναι αποτελεσματικά.
5: Αύριο το πρωί πέφτει. Ο κ. Κυρανάκης το είπε. Μα ο κ. Κυρανάκης διαφωνείτε με τον κύριο Κυρανάκη?
6: Όχι. Διαφωνείτε? Δεν μπορώ να κάνω αυτή τη συζήτηση μαζί σας.
5: Μα δεν απαντάτε. Ότι
6: λοιπόν,
5: δεν απαντάτε.
6: Σας λέω, ναι, ότι τα μέτρα που επιλέγει η κυβέρνηση, ναι, γίνονται όχι χάριν εντυπώσεων.
5: Συγκεκριμένα σε ρωτάω, κ. Πλαφών, γιατί δεν βάζετε στα μυστήρια?
6: αλλά
5: βάλατε στα πρακτήρια και στην εμπορία.
6: Στα
5: διελιστήρια, γιατί δεν βάζετε.
6: Κατά πόσο δουλεύουν
5: όχι,
6: αυτά τα μέτρα.
5: Θα απαντήσετε.
6: Δεν ξεφεύγω, πλαφόν, κύριε Τεμπονέ.
5: Το πλαφόν ρίχνει την τιμή.
6: Αύριο
5: το πρωί. Και δεν έχει δημοσιογραφία.
6: Απαντήστε
5: στο μισό λεπτάκι.
6: Είναι μια απάντηση αυτή που σας δίνω.
10: Δεν έχουμε άλλο λεπτάκι.
5: Ένα λεπτάκι. Υπάρχει κόσμο που πληρώνει τη βενζίνη 2,25. Το πλαφόν θα ρίξει την τιμή στο 1,40 αύριο το πρωί. Δημοσιονομικό κόστος δεν υπάρχει. Η κυβέρνηση, η εκπρόσωπος εδώ, μπορεί να μας πει ένα λόγο για τον οποίο η κυβέρνηση δεν βάζει πλαφόν.
6: Σας απαντώ ότι δεν επιλέγει μέτρα.
5: Δεν επιλέγει.
6: Θέλετε να ακούσετε.
5: Πλαφόν γιατί δεν βάζετε.
6: Θέλετε να ακούσετε.
5: Μα τι να ακούσετε,
6: δεν
5: απαντάτε.
6: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
10: 15 δευτερόλεπτα έχετε, κυρία Σδούκου, πρέπει να κλείσω.
6: Δεν επιλέγει τα μέτρα που επιθυμείτε εσείς. Με βάση το αν είναι ευχάριστα ή όχι. Επιλέγει μέτρα τα οποία είναι αποτελεσματικά. Θα μας επιτρέψετε λοιπόν να εξειδικεύσουμε τα μέτρα τα οποία επέλεξε η κυβέρνηση να ανακοινώσει προσεχώς. Θα τα ακούσετε τα μέτρα αυτά. Θέλουμε
5: με το
6: τα χρήματα.
5: Συμφωνείτε εσείς,
6: θέλουμε τα χρήματα.
5: Προσωπικά συμφωνείτε.
6: Εγώ θα σας πω ότι κανένα εργαλείο δεν είναι ταμπού.
8: Ευχαριστούμε πολύ. Η
6: επιλογή των μέτρων γίνεται με βάση του
10: κύριε
6: πόσο Τεμπονέρα. Άμεσα και αποτελεσματικά είναι.
10: Έρχεται πίσω από τις γραμμές ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Τάκης. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στις 8. Γεια σας.

0: αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές, με τον Γιώργο Πιέρο και τους Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό.
2: Ναι,
1: εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
4: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
5: Couldn't you just open yourself up a little bit?
4: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
5: I like her.
4: Me too.
6: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
12: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
13: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
12: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
13: Αυτό κάνουμε εδώ.
12: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
13: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέμα.
1: Δεν μπορεί να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες χαριεντίζεσαι με υπουργούς ή με οτιδήποτε άλλο, γιατί προφανώς είναι
2: έχει
1: κάτι
2: υπονοούμενο.
1: Το οποίο έχει υπονοούμενα, τα οποία όλες οι γυναίκες υφιστάμεθα.
3: The truth is that winning a third term is...
4: Okay.
3: Hasn't been really done before. So, okay. It's, yeah. We know we're against... We're against, you know, we're running against history here.
5: I think every election should be about the future, not about the past. And, you know, I try as we enter our last year to disquiet my vision for Greece in 2030.
6: Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα με μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία μόνο για εφησυχασμό δεν είναι και για αποκλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είπε χαρακτηριστικά πως έχει το δίλημα αν θα βοηθήσει το Ιράν να ορθοποδήσει ή αν θα το στείλει στην κόλαση. Ενώ την ίδια ώρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μηνύματα που αφορούν την δική μας γειτονιά έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος έβαλε ζήτημα για σύνοδο που αφορά την ευρύτερη περιοχή και για την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, η αντιπαράθεση είναι για το ενεργειακό, την ακρίβεια και τα καύσιμα. Αναμένουμε την Πέμπτη, όπου θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης, είναι η πιθανότερη ημερομηνία, αλλά και τη σχετική σύνοδο, στην οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα διεκδικήσει το πράσινο φως για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και την ίδια ώρα, στην πολιτική σκακέρα, έχουμε αντιπαραθέσεις στον απόϊχο δηλώσεων, όπως αυτή του Νικολά Φαραντούρη, αδειάσματα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και αρκετό παρασκήνιο, το οποίο θα σας το πούμε αναλυτικά, όπως πάντα, με τα κατάλληλα πρόσωπα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα, Ελένη και Δημήτρη. Καλησπέρα και στους δύο.
7: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
6: Σήμερα ήταν η μέρα που η αντιπαράθεση για τα ενεργειακά είχε στο προφίλ της τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρουσίασε τις θέσεις του για την οικονομία και ιδιαίτερα για την ακρίβεια και τα καύσιμα. Ήταν κάτι που μας το είχε πει και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδος, ο κ. Νιφούδης, εχθές εδώ. Όμως, πριν πάμε σε αυτό και συζητήσουμε για τα καύσιμα στην εσωτερική σκακέρα, πάμε να δίνουμε το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ. Ένα μήνυμα το οποίο δείχνει ότι η εικόνα στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος, έχει συνέχεια και άρα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν πρέπει να είναι ισχυρά και μέτρα διαρκείας.
9: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. In January, at my direction, the United States military conducted a massive military operation penetrating deep into the Venezuelan capital, Caracas, and arrested the outlaw dictator, real criminal, Nicolas Maduro. And we're working closely with the leaders of Venezuela to forge a much better future for the Venezuelan people.
6: Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο από τα. Δεν χρειάζεται καν ανάλυση από τις γραμμές ότι δεν πάμε για καμία αποκλιμάκωση, το αντίθετο. Άρα και για διάρκεια σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση και τις τιμές στα καύσιμα. Και στα δικά μας, περιμένουμε λοιπόν τη σύνοδο, περιμένουμε την Πέμπτη, όπου Δημήτρη θα μας πει ότι είναι σίγουρα η πιθανότερη μέρα, μας το έχει πει από χθες αυτό το ρεπορτάζ. Αλλά έχουμε και την αντιπαράθεση πάνω σε αυτό, καθώς σήμερα, και θα ξεκινήσω με την Ελένη. Σήμερα ήταν η μέρα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε τις δικές του προτάσεις για τα καύσιμα, προκαλώντας τις αντιδράσεις και τα πειρά της κυβέρνησης. Για πάμε να δούμε τι πρότεινε ο αρχηγός της Ελλάς.
0: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
6: Λοιπόν, να δούμε ένα λεπτό και την υποδοχή των μέτρων αυτών από την κυβέρνηση για να έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα τι είπε το Υπουργείο Οικονομικών αμέσως μετά τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, πώς τις κοστολόγησε και αν τις σιδερεαριστικές. Για πάμε στη σχετική κάρτα. Λένε πηγές λοιπόν του Υπουργείου Οικονομικών ότι είτε λοιπόν 1,40 θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,80 το ντίζελ και παρουσίασε 4 εύκολες λύσεις. Στην πράξη όμως ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Άλλες προσκρούν στους ευρωπαϊκούς κανόνες, άλλες κοστίζουν δισεκατομμύρια και άλλες δεν μειώνουν σήμερα ούτε κατά ένα λεπτό την τιμή στην αντλία. Τώρα, αν υπάρχει και σχετική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, θα τη δούμε και αυτή.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας, πέρα από αυτό, εκεί που κόπηκε στο βίντεο, έλεγε ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Και πρότεινε συγκεκριμένα ο κύριος Τσίπρας 4. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1, δισεκατομμύριο. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτέο όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα
6: στο
2: 13%.
6: Όσο τα λέει, τα μέτρα του Αλέξη Τσίπρα. Κωδικοποιημένα για τους τηλεθεατές.
2: Όπως έκανε η Ισπανία.
6: Εδώ, Ελένη μου, τα βλέπουμε κωδικοποιημένα.
2: Ακριβώς.
6: Είναι τα μέτρα που είπες πριν.
2: Αυτά που διάβασα
6: είναι,
2: τώρα.
6: Λοιπόν, κωδικοποιημένα, λοιπόν, γι' αυτό και τα είχαμε ξεχωριστά και εκτός.
2: Και λέει,
6: του,
2: σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 το λίτρο.
6: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι αύριο το πρωί ο κύριος Τσίπρας θα δώσει συνέντευξη στο Sky και θα πει ακόμα περισσότερα πράγματα πάνω στην πρόταση την οποία έχει καταθέσει. Τώρα, στην Ελλάδα επισημαίνουν ότι σήμερα υπήρξε από την πλευρά της κυβέρνησης μία διγλωσία. Δηλαδή, εμφανίστηκε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας να λέει σε συνέντευξή του ότι όντως τα μέτρα τα οποία έχει προτείνει ο κύριος Τσίπρας είναι καλά και ομολόγησε ότι υπάρχει ένα θέμα για τους πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν πλέον επί λόγω της ακρίβειας.
6: Είπε ο Κυρανάκης τα μέτρα του Τσίπρα είναι καλά.
4: Ξανά ότι τα μέτρα του Τσίπρα είναι καλά. Μισό το ρώτησαν αν μπορεί το πετρέλαιο να πάει στο 1,40 και λέει μπορεί να μπορεί. Ναι.
2: Περιμένετε.
4: Αυτό είπε.
2: Μισό λεπτό.
4: Το έχω δει.
6: Το Κυρανάκη να λέει καλά τα μέτρα.
2: Ο Κώστας Κυρανάκης ρωτήθηκε για τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Επεσήμανε ότι συμφωνεί με την πρόταση Τσίπρα για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
4: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι πρόταση Μητσοτάκη.
2: Συμφωνεί με την πρόταση Τσίπρα για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ομολογώντας ότι δεν τα βγάζουν πέρα τα νοικοκυριά με τις τιμές των καυσίμων στην αγορά.
4: Ούτε το διαβάζεις αυτό.
2: Γιατί
4: αυτός που λέει ότι συμφωνεί με την πρόταση Τσίπρα το γράφει από την οπτική του Τσίπρα.
2: Αφού είπε ο κύριος Κυρανάκης.
4: Ο Κυρανάκης είπε, αγάπη μου, ότι άκουσε με τι είπε.
2: Θέλεις να το
4: βρούμε. Ο Κυρανάκης είπε ότι είναι προσωπική μου πρόταση.
2: Θέλεις να το βρούμε.
4: Άκουσε με πρώτα. Λέει ο
2: Κυρανάκης. Γιατί σοκάρεσε.
4: Θέλεις να ακούσεις τι είπε ο
2: Κυρανάκης.
4: Ο Κυρανάκης είπε ότι είναι προσωπική μου πρόταση από το 2018 να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Το λέω, λέει, από το 2018. Και το έχει πει και ο Πρωθυπουργός πριν το πει ο Τσίπρας. Τι είναι αυτά που λες.
2: Λοιπόν, είπε λοιπόν.
6: Εμένα με σόκαρε ότι ο Κυρανάκης είπε καλά για τον Τσίπρα.
2: Μόταμο. Και εγώ συμφωνώ. Το έχω πει από το 2018 ως αντιπολίτευση. Συμφωνεί τη λέξη.
6: Τη λέξη συμφωνεί. Όχι, λέει, το έχει πει νωρίτερα.
4: Λέει, το έχω πει εγώ από το 18.
2: Τη λέξη συμφωνεί την
4: γιατί
2: είπε
4: το
2: με τον Τσίπρα.
4: Γιατί το έχω πει εγώ από το 18.
2: Τη λέξη συμφωνεί, αγόρι μου, την είπε.
4: Η λέξη συμφωνώ είναι στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
2: Τη λέξη συμφωνεί την είπε.

0: για τον Τζίπρα.
1: Μισό λεπτό για να βοηθήσω.
2: Όχι, δεν ρωτήθηκε.
1: Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο
2: για τη μείωση.
1: Μισό λεπτό. Για να μην τσακώνεστε άδικα. Για να μην
0: τσακώνεστε.
1: Βάλτε μια τελεία.
0: Και το έχω πει ως κυβερνητικός βουλευτής. Το έχω επαναλάβει. Και όταν μπήκα στη συνέχεια. Δεν έχω αλλάξει από.
1: Ναι, δεν γίνεται με αυτή την ένταση. Μισό λεπτό. Ελένη, φτάνει. Να πω κάτι για να μην τσακώνεστε άδικα. Στη ΔΕΘ την πρόταση για τη μείωση του ιδιωτικού φόρου κατανάλωση την έκανε ο Ανδρουλάκης πάντως.
2: Σωστά.
1: Ωραία.
2: Και βγαίνει άρα σήμερα το Πασό και λέει ότι ο Τσίπρας.
1: Την έκανε, όντως ο Ανδρουλάκης την έκανε. Τρόπο. Λοιπόν, τώρα, ναι, για να δούμε και την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πάμε να δούμε τον Παύλο Μαρινάκη και να έρθω στο Δημήτρη.
0: Να σας πω κι εγώ.
1: Τώρα, να δούμε την αντίδραση.
3: Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, για να σοβαρευτούμε, είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν.
1: Λοιπόν, ολοκλήρωσε, Ελένη. Για να ακούσω και τον Δημήτρη.
0: Νομίζω τα είπαμε αναλυτικά. Αφού λοιπόν όλα αυτά και τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα, γιατί τον ρώτησαν εάν συμφωνούσαν τον κύριο Κυρανάκη
1: στις
0: προτάσεις τις οποίες κατέθεσε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Κυρανάκης τοποθετήθηκε διαφορετικά.
1: Ωραία.
0: Από τον
1: μισό να δώσω το λόγο και στο Δημήτρη, Ελένη, γιατί είμαστε 10 λεπτά
0: από
1: τώρα στον κύριο Τσίπρα.
0: Είστε, εντάξει.
1: 10 λεπτά νομίζω είναι αρκετά,
0: σήμερα,
1: ρε παιδί μου.
0: Μισό λεπτό να μην πω και το, να
1: πες
0: μην
1: το, να του δώσω το λόγο. Έχουμε και άλλα θέματα να προχωρήσει λίγο η εκπομπή.
0: Να το τελειώσω.
1: 10 λεπτά
0: παρακαλώ.
1: Νομίζω είναι αρκετά, ρε, Ελένη. Πες.
0: Όλοι.
1: Έλα, 10 λεπτά νομίζω είναι αρκετά. Πες το, πάρε όλη την εκπομπή. Πάμε.
0: Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, στοχεύει το επόμενο χρονικό διάστημα θα κινηθεί με βάση την ακρίβεια, συνολικά την ακρίβεια, αλλά και την ακρίβεια στα καύσιμα. Θα κάνει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Ήδη οργανώνονται για το πού θα πάει, δηλαδή το πρόγραμμά του, το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θεωρεί ότι αυτό το θέμα θα κυριαρχήσει. Ωραία. Όλο το
1: λοιπόν,
0: επόμενο
1: να δούμε
0: διάστημα
1: και την ανακοίνωση του Πασόκ και να δώσω και το λόγο στο Δημήτρη για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα και τα πειρά της Χαριλάου Τρικούπη στην κυβέρνηση. Μπορούμε να δούμε την κάρτα, το γνωρίζω λέω στο κοντρόλ, για να δούμε λίγο την κάρτα. Λοιπόν, εδώ έχουμε την επίθεση του Πασόκ ότι από την αρχή έχει προτείνει παρεμβάσει στον ειδικό φόρο κατανάλωση, το ΦΠΑ στα καύσιμα και φορολόγηση των υπερκερδών. Και η κυβέρνηση άρχισε να πάρει μέτρα και τώρα τρέχει και δεν φτάνει. Και όπως σημειώνουν και πηγές Χαριλάου Τρικούπη, αυτή η πρόταση ειδικά, ο μόνος πολιτικός αρχηγός που την κατέθεσε στη ΔΕΘ ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, όχι ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Τσίπρας. Τώρα
2: θυμάσαι χθες που μου έκανες μια ερώτηση.
1: Ναι.
2: Καλά το πετρέλαιο κίνηση και
1: θα γίνει με την αμόλυβδη.
2: Με την αμόλυβδη
1: τη Αθήνα. Το 70%
2: έκανε ο κύριος Τσίπρας καμιά πρόταση για την αμόλυβδη.
1: Τι να σου πω,
2: που να πάει η τιμή τη. Όχι, ρωτάω. Όχι.
0: Έκανε
1: το 70% των αυτοκινήτων πάντων
2: για την αμόλυβδη, για τη βενζίνη.
0: Δεν
2: μας πειράζει η βενζίνη.
0: Αν θέλετε να κυβερνήσει, να σας τα λύσει. Να τα λύσει στη
1: Νέα
0: Δημοκρατία.
1: Να του γράφουμε εμείς το πρόγραμμα.
2: Να τα λύσει,
0: ρε παιδί μου,
1: άνθρωπο.
0: Αφού είναι ανίκανοι στην κυβέρνηση και ψάχνουν λύσεις από άλλους.
2: Όχι, διότι όταν μέχρι προχθές
0: ρωτάμε. Άμα είναι ανίκανοι και δεν μπορούν να τα λύσουν.
1: Ωραία, να πάρει λίγο το λόγο τώρα μετά. Κάτσε όμως, βάλε μια τελεία. Εδώ τώρα δεν έχει μιλήσει άλλος. Κάτσε, ένα λεπτό.
2: Δεν
1: μπορείς λίγο να μην απευθύνεσαι στην Ελένη να πεις λίγο το ρεπορτάζ.
2: Ωραία, ένα λεπτό. Μέχρι προχθές ρωτάμε τι γίνεται.
0: Μα σε μένα, εμένα.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται όμως 10 λεπτά να μην ακούγεται άλλος. Ένα λεπτό.
2: Η αμόλυβδη έχει πάει 2.30 και τι θα γίνει και πώς οδηγούμε κλπ.
0: Τι θα κάνει λοιπόν η κυβέρνηση.
2: Αγάπη μου, μπορώ να απαντήσω. Δεν ρωτάω λοιπόν εγώ. Δεν είδα καμία τοποθέτηση για την αμόλυβδη. Αυτό λέω.
0: Δεν ξέρουν οι άλλοι. Πες μας η κυβέρνηση η τρομερή τι θα κάνει. Πες μας τι θα κάνει, να ξέρουμε.
2: Θα περιμένεις.
0: Τι θα αντιμετωπίσουμε στην Αντλία.
2: Θα περιμένεις μέχρι
0: τι θα περιμένουμε. Μας έχουν πει ότι θα υπάρξουν μέτρα και περιμένουμε μια εβδομάδα.
2: Δεν είναι.
0: Κλώθουνε.
2: Ελένη μου, δεν γίνεται. Δεν πατάς ένα κουμπί και γίνονται τα πράγματα.
1: Λοιπόν.
2: Το ένα κουμπί το πατάς για να κάνεις βίντεο. Για να
0: λύσεις
2: τα πράγματα θέλει περισσότερο.
0: Λοιπόν,
1: για πάμε να δούμε τώρα.
0: Ότι το ξέρουν.
1: Λοιπόν, για πάμε λίγο να προχωρήσουμε και να δούμε και την άλλη αντιπαράθεση που είχαμε, η οποία έχει και σήμερα την συνέχειά της. Αυτή η αντιπαράθεση αυτή με τοπική σύγκρουση που είχαμε με τον κύριο Φαραντούρη και την κυρία Σδούκου. Με τοποθετήσεις και από τις δύο πλευρές, τον κύριο Φαραντούρη να λέει ότι η κυρία Σδούκου το ξεκίνησε, την απάντηση που έδωσε εκείνος, κάποια διάσματα από στελέχη του Πασόκ όπως η Νάντια Γιαννακοπούλου και την δήλωση της Αλεξάνδρας Σδούκου και εδώ πριν από λίγη ώρα στο Άξιον 24. Για πάμε να δούμε κάποια αντανακλαστικά και να δούμε τις δύο κυρίες του Πασόκ, την κυρία Μαρκογιαννάκη και την κυρία Γιαννακοπούλου, οι οποίες κράτησαν αποστάσεις από τη δήλωση του Νικόλα Φαραντούρη.
4: Καταλαβαίνω καλά ότι επιχειρείται αυτός ο συμψηφισμός.
5: Δεν υπάρχει συμψηφισμός. Εγώ σας έβαλα
4: η κυρία Σδούκου είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Βάλατε ένα κομμάτι της.

0: Δεν σημαίνει ότι κάθε γυναίκα μίλησε, είναι θεμή. Είμαι πολύ συγκεκριμένη.
1: Στην ίδια πρόταση μίλησε για την προσπάθεια Φαραντούρη να ενταχθεί στο κόμμα Χαριστιανού. Κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Εγώ σας έβαλα να το ακούσετε. Αυτό είπε η κυρία Σδούκου. Ο κύριος Φαραντούρης ανταπέδωσε, δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο.
2: Δεν μπορεί να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες χαριεντίζεσαι με υπουργούς ή με οτιδήποτε άλλο, γιατί προφανώς είναι
3: έχει
2: κάτι
3: υπονοούμενο.
2: Το οποίο έχει υπονοούμενα, τα οποία όλες οι γυναίκες υφιστάμεθα.
4: Λοιπόν, τώρα να δούμε τη δήλωση πριν από λίγη ώρα εδώ, η Αλεξάνδρα Σδούκου, και να έχουμε και την επίσημη θέση του Πασόκ από τον εκπρόσωπο τύπου, τον Κώστα Τσουκαλά.
5: Ένιωσα μια σιχαμάρα μέσα μου. Και επειδή την ένιωσα αυτήν, ένιωσα την ανάγκη να υπερασπιστώ απλά την αξιοπρέπειά μου. Και ίσως το έκανα και για τα κορίτσια που έχω, τα παιδιά μου. Γι' αυτό το λόγο έβγαλα την ανακοίνωση αυτή.
6: Το ρήμα δεν το επέλεξε ο κ. Φαραντούρης, το ρήμα το επέλεξε η κυρία Σδούκου. Εγώ νομίζω ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος θέλουν να δώσουν καμία χρειά πέραν της πολιτικής.
4: Δεν είδαμε την κυρία Σδούκου και πριν εδώ στην Κατερίνα.
7: Καταρχάς, εγώ κρατάω την τοποθέτηση της κυρίας Νάντιας Γιαννακοπούλου, η οποία ήταν πολύ καθαρή τοποθέτηση και ήταν και γενναία τοποθέτηση, δεδομένου ότι ο κύριος συγγνώμη, Φαραντούρης είναι στο ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου πήρε καθαρή, πολύ καθαρή θέση απέναντι από αυτή τη δήλωση και την τιμά και ως βουλευτή και ως γυναίκα που το έκανε. Η κυρία Μαρκογιαννάκη και αυτή πήρε. Όχι τόσο καθαρή, αλλά επίσης πήρε θέση λέγοντας ότι εγώ δεν θα την έκανα αυτή τη δήλωση. Και εδώ που είχαμε πριν από λίγη ώρα τον κύριο Νικολαίδη, ο οποίος είπε πως και οι δύο πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη.
4: Να την έχουμε τη δήλωσή του, αν
7: το 50% ήτανε, αφορούσε τον κύριο Φαραντούρη. Άρα έχουμε τρία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το ένα πολύ καθαρά και τα άλλα δύο κατά 50% είναι απέναντι στη δήλωση Φαραντούρη.
4: Κοίταξε, αυτό είναι που καθαρό. Εγώ γνωρίζω για την Χαριλάου Τρυπούπη. Ένα
8: μετά.
4: Λεπτό να μιλήσω, ένα λεπτό
8: ναι,
4: να πω
8: ναι, για το ΠΑΣΟΚ.
4: Δεν υπάρχει αυτό το άδειασμα. Υπάρχει κοινοποίηση της απάντησης Φαραντούρη και τοποθέτηση του καλά. Δηλαδή ότι τι έγινε, το ξεκίνησε η Σδούκου. Ναι. Ποιος είπε πρώτο στο ρήμα, ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Ποιος είπε πρώτο στο ρήμα, η Σδούκου. Όμως, τα στελέχη που έχουν κρατήσει αποστάσεις. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι εκτός γραμμής. Και γιατί το λέω, γιατί κανείς δεν τους τράβηξε το αυτή, πρώτον και δεύτερον, γιατί σίγουρα, επειδή είχαμε και τη δήλωση Αυλονίτη για άλλο θέμα βέβαια για τις συνεργασίες, αυτές οι δύο μεταγραφές, μια προγενέστερη και μια πολύ νοπή του κυρίου Αυλονίτη, έφεραν πονοκεφάλους εχθές στη Χαριλάου Τρυπούπη. Δεν ήταν δηλαδή ότι είπανε μπράβο ρε παιδιά, τι ωραία που βγήκατε και έχουμε να βγάζουμε ανακοινώσεις αντί για τα καύσιμα και την ακρίβεια για το τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος. Άρα νομίζω γι' αυτό τον λόγο και όσοι κρατούν αποστάσεις. Δεν είναι από αυτούς που κάποιος θα τους πει κάτι
7: εγώ
4: το ιδιαίτερο.
7: Θα το ξαναπώ γιατί σήμερα το συζήτησα με κάποια πολιτικά στελέχη. Για μένα προσωπικά είναι ίδιας βαρύτητας το υπόλοιπο της δήλωσης, γιατί στο κομμάτι του χαριεντισμού πιάνονται κάποιοι και λένε το είπε η Σδούκου, το είπε και ο Φαραντούρης. Αυτό που δεν είπε η Σδούκου και είπε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και εμένα μου έκανε επίσης πολύ αλγινή εντύπωση είναι η φράση «Όταν είμαι εγώ εδώ, τα αυτιά χαμηλά».
4: Ναι.
7: Αυτή η φράση για μένα, συγγνώμη, είναι εξόχως προσβλητική για μια κυρία και να μην πω περισσότερο από τα πολιτικά χαριαντίσματα που εννοούσε, όπως λέει ο κ. Φαραντούρης. Η φράση «Όταν είμαι εγώ εδώ, τα αυτιά χαμηλά» λοιπόν, είναι πολύ προσβλητική έκφραση.
8: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου με αυτό που λες τώρα. Πραγματικά είναι απαράδεκτη, αν υπόθηκε έτσι, εγώ δεν
7: ακριβώς
8: το άκουσα.
7: Ακριβώς
4: έτσι. Ναι, υπόθηκε.
8: Δεν το άκουσα. Ομολογώ ότι αυτό είναι το πλέον καταδικαστέο. Γιατί όταν μιλάμε για χαριεντίσματα, εγώ στην πολιτική, ξέρεις, ένα ρήμα, όταν απευθύνεται σε έναν άντρα, έχει άλλη σημασία.
7: Σωστό.
8: Όταν απευθύνεται σε μία γυναίκα, παίρνει ξαφνικά άλλη σημασία. Ίσως εγώ βλέπω κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ δεν θεωρώ ότι όταν είσαι σε μια πολιτική μάχη και το ίδιο, χρησιμοποιούν και οι δύο πλευρές το ίδιο ρήμα, εγώ το εκλαμβάνω με την ίδια σημασία. Δεν εκλαμβάνω αυτό που είπες για πεσμένα αυτιά, και το θεωρώ απαράδεκτο και αυτό θα έπρεπε να είναι το καταδικαστέο.
4: Δεν ήταν σίγουρα
7: και με πολύ
4: Φαραντούρη.
8: Αυτό είναι το καταδικαστέο. δεν είναι τα χαργεντίσματα για μένα.
7: Ξέρεις τι,
8: εγώ οφείλω να το πω, ούτε θεωρώ ότι όταν μια γυναίκα είναι στην πολιτική, όπως και μια γυναίκα που είναι στη δημοσιογραφία, είναι, γιατί βλέπουμε πλέον στην κοινωνία μας οι γυναίκες σε πολλά πράγματα διεκδικούν και έχουν ένα ισότιμο
4: ρόλο. Και όταν το πετύχουν πολλές φορές τους λένε ότι επειδή ήσουν με τον τάδε, επειδή ο τάδε είναι από πίσω κτλ. Ενώ για τους άντρες είναι αυτό που το κάνουν μόνοι οι γυναίκες πολλές φορές.
8: Καλά,
4: λένε
8: ότι ας το αφήσουμε.
4: Ναι, είναι σύνηθες αυτό. Δυστυχώς είναι σύνηθες.
8: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι οι γυναίκες έχουν λόγο, έχουν υπόσταση, έχουν και το παλεύουν με έναν τσαμπουκά. Δεν θεωρώ ότι το χαργέντισμα ήταν επικριτικό.
4: Ωραία, να δούμε και ένα ακόμα
8: υπόλοιπο,
4: θέμα τώρα.
8: Συμφωνώ 100% μαζί σου
7: μιλώντας,
8: και δεν το περίμενα.
7: Μιλώντας σήμερα, μου είπαν τα στελέχη αυτά, επειδή έμειναν όλοι στη φράση χαργέντισμα, δεν έκατσαν στην υπόλοιπη φράση.
4: Λοιπόν, πάμε να
7: όταν είμαι εγώ
4: τώρα.
7: Τα αυτιά κατανοητό, χαμηλά.
4: Κατανοητό, να προχωράμε λίγο.
8: Όμως, χειρότερο.
4: Παρακαλώ και τους δύο, ναι, λίγο να προχωράμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ένα ακόμα θέμα που έχει ανοίξει. Γιατί το δεύτερο κομμάτι που αφορά από νοκεφάλους που συζητήσαμε χθες με τον κύριο Αυλονίτη και την ευρύτερη συζήτηση, δεν είναι μια συζήτηση που κάνουν μόνο στο ΠΑΣΟΚ ή σε άλλα κόμματα. Τώρα είχαμε εχθές την ευρύτερη αριστερά ένα πονοκέφαλο, το συζητήσουμε στη συνέχεια με τον Νίκο Παπά. Πονοκέφαλο για αυτούς που δεν θέλουν αυτό το σχέδιο. Υπάρχουν άλλοι που το θέλουν, όπως ο Γιάννης Λαγασάκης, ο οποίος μίλησε για τις ενδεχόμενες συνεργασίες. Πάμε να δούμε τι πρότεινε ο Γιάννης Λαγασάκης και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς το βλέπουν τα κόμματα που αναφέρει. Υπάρχουν, λέει ο Γιάννης Λαγασάκης, όχι μόνο συγκλήσεις, αλλά και κοινοί τόποι ανάμεσα στην Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ. Οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου πρέπει να παραμερίσουν τις διαφορές. Τι λέει λοιπόν με λίγα λόγια και σε άλλη αποστροφή, να τα βρει η Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ, να τα βρουν και με το ΣΥΡΙΖΑ να πάνε μαζί. Μια παρόμοια δήλωση, την οποία όμως έκανε διευκρινιστική, εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, έκανε ο κύριος Αυλονίτης, η νέα μεταγραφή του ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε όλη αυτή τη συζήτηση. Η διευκρινιστική του, για πάμε να δούμε τι λέει. Η διευκρινιστική του κύριου Αυλονίτη, την οποία την έκανε χθες μετά από όλη αυτή την ιστορία, έλεγε μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται. Έβαλε αυτή την παράμετρο, την οποία στην πρώτη του δήλωση δεν την είχε πει. Και έχουμε και τον Πέτρο Παπά, ο οποίος δηλώνει ότι ένας από τους στόχους μπορεί να είναι και η αυτοδυναμία. Για πάμε να τον ακούσουμε.
3: Νομίζω ότι και οι δύο έγινε μια συζήτηση η οποία δεν ήταν ακριβώς αυτό το οποίο διευκρίνησαν και οι δύο. Το τι πραγματικά θέλουν. Το ζήτημα είναι ότι στα μυαλά και στις ψυχές των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ υπάρχει αυτή η θέληση. Το ΠΑΣΟΚ να έχει μια αυτόνομη πορεία.
4: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα και επειδή τα κουκιά έχουν ενδιαφέρον που μαζεύει το καθεκόμμα, εμείς δείχνουμε όλες τις δημοσκοπήσεις από όλα τα μέσα. Σήμερα είχαμε μία ακόμα δημοσκόπηση. Αυτή τη φορά ήταν της Real Polls για το protagon.gr. Μπορούμε να τη δούμε και αυτήν. Για πάμε να δούμε. Έχει εκτίμηση Real Polls για το Protagon 29,7 Νέα Δημοκρατία, 17,9 Ελλάς, 10,8 Πασόκ, 7,5 Ελπίδα. Μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με τις προηγούμενες. 6,2 στα Ελληνική Λύση, 5,8 Κουκουέ, 4,9 Πλεύση Ελευθερίας, 4,6 Φωνή Λογικής, 2,5 Μέρα 25, 0,8 ΣΥΡΙΖΑ. Έχει γευτεί το ενδιαφέρον τους όπως και άλλες μετρήσεις. Απλώς εδώ βλέπουμε Δημήτρη και Ελένη αποκλίσεις και στις διαφορές μεταξύ των κομμάτων και κυρίως στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού που σε όλες τις υπόλοιπες μετρήσεις είναι πολύ πιο χαμηλά. Τώρα το θέμα των συνεργασιών που φέρνει πονοκεφάλους έχει ένα ενδιαφέρον στο ΠΑΣΟΚ, το έχουν κλείσει. Λένε αυτόνομη πορεία και αν βγούμε πρώτοι και με το πρόγραμμά μας. Δεν θέλουν ούτε να ακούνε. Δεν ξέρω.
7: Όχι
4: αν...
7: όλοι.
4: Λέω τη γραμμή. Α. Τη γραμμή, την επίσημη θέση, γιατί η επίσημη θέση είναι που έχει ψηφιστεί από το συνέδριο και που την εκφράζει.
7: Η γραμμή, ναι, απλά λέω υπάρχουν.
4: Εντάξει, τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία γιατί έγινε ένα συνέδριο και συντριπτικά ψηφίστηκε αυτό.
7: Στο συνέδριο αποκλείστηκε η Νέα Δημοκρατία.
4: Όχι, και η αυτόνομη πορεία υπερψηφίστηκε συντριπτικά.
7: Η αυτόνομη πορεία
4: είναι
7: προεκλογικά. Μετεκλογικά δεν είπε το συνέδριο ότι δεν θα συνεργαστώ, ας πούμε, με ένα κόμμα του προοδευτικού χώρου, αν είμαι πρώτος.
4: Μετεκλογικά συνεργασία το συνέδριο λέει, εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα.
7: Αυτό λέω.
4: Εφόσον είναι πρώτο κόμμα.
7: Όμως η συνεργασία με ποιον θα είναι.
4: Εφόσον είναι πρώτο κόμμα.
7: Εφόσον είναι με ποιον θα
4: είναι. Με αυτό που θα δεχθεί όλο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
7: Ποιο θα δεχθεί όλο το πρόγραμμα του
4: ΠΑΣΟΚ. Τι με ρωτάς εμένα τώρα, δεν την έγραψα εγώ.
7: Τώρα αυτό είναι μαξιμαλισμό.
4: Γιατί δεν είναι μαξιμαλισμό, ας πούμε, το να διεκδικούν όλη την πρώτη θέση. Ελλάδα, η Δημοκρατία
7: αυτό είναι δικαίωμά.
4: Μισό λεπτό. Άμα δούμε τα νούμερα. Για να είμαστε δίκαιοι, μην λέμε μόνο για τον ΠΑΣΟΚ.
7: Προεκλογικός...
4: Μαξιμαλισμός είναι και η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
7: Ναι.
4: Μαξιμαλισμός είναι και η πρωτιά του Τσίπρα. Μαξιμαλισμός είναι. Ένα λεπτό, να είμαστε αντικειμενικοί. Μαξιμαλισμός είναι και η πρωτιά του Ανδρουλάκη. Δεν είναι μόνο του ΠΑΣΟΚ.
7: Είναι σου δικαίωμα να διεκδικήσει το μεγαλύτερο. Αλλά όταν έχει κερδίσει.
4: Ναι,
7: κερδίς...
4: αλλά δεν μπορούμε να λέμε μαξιμαλισμό μόνο
7: άλλο,
4: όταν μιλάει το ΠΑΣΟΚ. Μαξιμαλισμό έχουν και οι άλλοι.
7: Βρε Γιώργο μου, δεν λέω για την προεκλογική στόχευση του καθενός. Λέω ότι είναι μαξιμαλισμός να έχει κερδίσει τις εκλογές, να είσαι πρώτο κόμμα. να θέλεις ένα δεύτερο κόμμα για να σχηματίσεις κυβέρνηση και να λες ή θα δεχθείς όλο το πρόγραμμά μου ή τίποτα. Πού έχει γίνει αυτό στον κόσμο να υπάρχει συμμαχική κυβέρνηση και το δεύτερο κόμμα να μην πάρει τίποτα.
4: Γιατί έχεις δει πουθενά στον κόσμο να λέει κανείς προεκλογικά με ποιον θα συνεργαστεί. Γιατί να το πούνε εδώ στην Ελλάδα.
7: Μα δεν είπα εγώ να το πούνε.
4: Άστος λοιπόν μετά τις εκλογές.
7: Μα ναι,
4: όπως θα πει και η Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, να μας πει.
7: Συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία λέει.
4: Μετά τις εκλογές, να μας πει.
7: Όχι, η Νέα Δημοκρατία λέει από τώρα.
4: Καλά, εντάξει,
7: ή με το Πασόκ ή οι εκλογές ξανά.
4: Και λένε ότι δεν θα πάνε στον Πασόκ.
7: Ωραία, και θα πάμε σε εκλογές ξανά.
8: Με τον Βελόπουλο αποκλείεται.
4: Ωραία, Ευήκο Αότα στην αριστερά, επειδή ο κ. Δραγασάκης είναι αριστερός, δεν είναι του κεντρου αριστερού χώρου. Έχουμε, δηλαδή τον ακούει κάποιο τον κ. Δραγασάκη και λέει: ωραία, τα λέει ο Δραγασάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά, στην Ελλάδα.
8: Για να πάνε για συνεργασία.
4: Γιατί για κάποιους τα λέει ο Δραγασάκης, φαντάζομαι.
8: Εντάξει, κοίταξε. Ο κύριος Δραγασάκης προφανώς έχει άποψη, έχει μεγάλη εμπειρία. Τα πράγματα τη συγκεκριμένη. Πώς, αλλά αυτό το πράγμα χρειάζεται δύο για να προχωρήσει, να μην σου πω και τρεις. Δηλαδή.
7: Δύο σίγουρα.
8: Δύο σίγουρα. Όταν, ας πούμε, στον ΣΥΡΙΖΑ βρίζουν τώρα τον κύριο Τσίπρα, η Νέα Αριστερά λέει ότι είναι δεξιό κόμμα. Κεντροδεξιό είναι η Ελλάς. Πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα.
4: Άρα ο Δραγασάκης κάνει είναι έκθεση ιδεών.
8: Θα έλεγα
4: δηλαδή, θα
8: ότι είναι σκέψεις, είναι οι καλές προθέσεις που λέμε, αλλά μέχρι εκεί.
4: Μάλιστα, σκέπτομαι και γράφω.
8: Τώρα,
4: δηλαδή,
8: μισό λεπτό. Το τι μπορεί να συμβεί την επομένη και εφόσον υπάρξουν εξελίξεις, τα ποσοστά έχουν προφανώς την πρώτη σημασία, το πόσο κοντά είναι το πρώτο με το δεύτερο κόμμα, το πότε λοιπόν, θα γίνουν οι δεύτερες εκλογές. Όλα αυτά τα πράγματα
4: λοιπόν,
8: έχουν τη σημασία.
4: Πάμε
8: τους
4: σε ένα σύντομο
8: εκεί
4: διαφημιστικό διάλειμμα.
8: Τίποτα.
4: Και θα επισλέψουμε με τον Νίκο Παπά για να μας πει και εκείνος πώς βλέπει το θέμα των συνεργασιών και πολλά άλλα βέβαια και τα οικονομικά. Και αμέσως μετά θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα σύνδεση με τον καθηγητή, τον κύριο Παπασπύρο, ο οποίος έχει εικόνα και εμπειρία και εικόνα και από το κοινοβούλιο, στο οποίο έχει θητεύσει και μπορεί να μας πει, και ως νομικός δηλαδή, θητεύσει, τι γίνεται, σε σχέση με όσα λέει ο Κασιδιάρης, ο οποίος λέει: θα έχω εκπροσώπους, έχουμε ανεξάρτητους βουλευτές που λένε ότι εκπροσωπούν ήδη τον Κασιδιάρη, θα μπει από το παράθυρο. Θα δούμε νομικά τι παράθυρα υπάρχουν, αν αυτά υπάρχουν και βέβαια τι όπλα υπάρχουν από τη δημοκρατία μας και από το Σύνταγμα για να εμποδιστεί κάτι τέτοιο. Σε λίγα λεπτά.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Θέλουνε λίγο ακόμα.
3: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
4: Έλα, Χρήστο, όχι.
5: Σε ποιον αρέσει να σκοτώσει.
3: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι.
1: The night Ellen was attacked, I saw you.
2: Rest. I don't want you to lose this baby.
3: I could have you arrested for attempted murder.
4: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
5: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, το μεσάνυχτα, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
5: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Λοιπόν, επιστρέψαμε, επειδή πριν είχα διάβαζε και μια δημοσκόπηση, δεν είπαμε την μπάρα της Νέας Αριστεράς που είχε 0,9%. Να το διορθώσουμε αυτό. Λοιπόν, και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή βέβαια του κόμματος, τον κύριο Παπά και πρώην υπουργό.
13: Καλησπέρα.
12: Λοιπόν, σήμερα είχατε μία συνάντηση. Θα ξεκινήσω με τα μεγάλα και αυτά που αφορούν και όλο τον κόσμο. Και καλώς την είχατε, γιατί η πολιτική, αν δεν έχετε επαφή με τους ανθρώπους της αγοράς, πώς αλλιώς θα διαμορφώνετε και θέσεις. Αλλά εδώ είχατε κάτι ενδιαφέρον. Είπατε ότι είναι ένα ψέμα ο κυβερνητικός κόφτης. Και ότι δεν είναι το ταβάνι, όπως ακούμε δημοσιονομικά, τα 2,2 δις. Και θέλω να ρωτήσω για τον Νίκο Παπά και για τον ΣΥΡΙΖΑ, που έχει και εμπειρία διακυβέρνησης. Τι σημαίνει δεν υπάρχει κόφτης, αφού και εσείς είχατε αντιμετωπίσει ανάλογους κόφτες, και αν το ταβάνι δεν είναι στα 2,2, πού είναι, δηλαδή έχουμε τόσα πολλά λεφτά?
13: Yeah, εδώ, καταρχήν, το ότι δεν είναι 2,2 το έχει διαψεύσει η ίδια κυβέρνηση, έτσι.
12: Ναι,
13: πηγαίναμε μέχρι στιγμής.
12: Δηλαδή, θα σας πω.
14: Ναι, γιατί
13: πηγαίναμε μέχρι στιγμής. Έβγαλε και άλλα μέτρα. Ναι. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και για τη θέση της κυβέρνησης και για τη θέση των άλλων κομμάτων. Να αναφέρουμε και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ασπάστηκε και αναπαρήγαγε τη θέση ότι το 2,2 είναι απαράβατο. Και βεβαίως το κόμμα του κ. Τσίπρα, που είπε ότι θα πάει και στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να αποδείξει ότι τα μέτρα που προτείνει είναι 2,2 και δεν είναι παραπάνω. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ο δημοσιονομικός χώρος έχει να κάνει με τις επιλογές τις κυβερνητικές. Είναι σαφές αυτό τώρα. Τι έχει γίνει? Λένε ψέματα ως προς τη λειτουργία του κανόνα. Ο κανόνας μετράει καθαρές δαπάνες. Τι εξαιρεί? Εξαιρεί μέτρα που τα λαμβάνεις άπαξ, δαπάνες που τις κάνεις μία φορά. Για παράδειγμα, η Ολλανδία δαπάνησε, ξόδεψε 8 δισεκατομμύρια για να ενισχύσει το ταμείο, το ασφαλιστικό των ενστόλων της. Δεν μέτρησε στον κόφτη. Ή εξαιρούνται μέτρα τα οποία παίρνονται ως αντίκρισμα σε ισοδύναμα μέτρα εσόδων. Και αυτό το κρύβει η κυβέρνηση. Είναι δύο εργαλεία που χρησιμοποιούν.
15: Στα ισοδύναμα, ναι, ξέρετε προφανώς, αλλά βεβαίως πρέπει να βρούμε ισοδύναμα.
13: Αλλά δεν τα παίρνει αυτά τα μέτρα, έτσι.
15: Ποια
13: δεν
15: είναι το ισοδύναμα?
13: Θα σας πω, μισό λεπτό τώρα. Το ισοδύναμο μπορούσε να είναι μια είσοδος των μερισμάτων στη φορολογική κλίμακα που θα υπήρχαν πάρα πολλά έσοδα ή η φορολόγηση των υπερκερδών με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τράπεζες και εταιρείες ενέργειας. Είναι πάρα πολύ απλές λύσεις και μου κάνει εντύπωση ότι ξεκινάει αυτή η κουβέντα μία εβδομάδα, 10 μέρες μετά τη ΔΕΘ.
15: Ναι.
13: Είναι εξωφρενικό αυτό. Δηλαδή υποτίθεται ότι ζούμε από το Μάιο. Βαράνε όλα τα ταμπούρλα στο ρυθμό της ΔΕΘ. Και τι θα πούμε στη ΔΕΘ. Και τι θα απαντήσει η αντιπολίτευση στη ΔΕΘ. Και πόσο είναι το πουγγί.
15: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ ήταν μόνιμα.
13: Όχι, μισό λεπτό.
15: Ναι,
14: προσέξτε όμως τώρα. Η Eurostat δε έχει δείχνει
15: και όλη η Ευρώπη τώρα συζητάει
14: όλων των ευρωπαϊκών χωρών από το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο.
15: Στα θέματα της ενέργειας. Στην κυρία Φοντερ Λάιν. Και οι ηγέτες ζητάνε έκτακτη σύνοδο σήμερα για τα καύσιμα. Όχι από το Μάιο.
13: Μάλιστα, μάλιστα. Προσέξτε όμως, δεν θέλω να σας πω το εξής. Εμείς ζήσαμε όλο αυτό το διάστημα να μας λένε δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ πάνω από τα 2,2 δις. Αποδεικνύεται λίγα 24 ώρα μετά ότι γίνεται. Δεν μας έχουν πει πώς ξαφνικά παραβιάζουν τον κανόνα και θα βρουν μέτρα.
15: Γιατί έμειναν 300 εκατομμύρια στην άκρη.
16: Κάτσε λίγο, Δημήτρη, να απαντάει όμως. Να απαντάει στις ερωτήσεις. Δημήτρη, σε παρακαλώ να απαντάει, να ακούγεται η απάντηση. Και κάνουν, πολύ.
13: Και κάνουν και μια επιλογή η οποία έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Λέει ποια επιλογή, την επιλογή της επιδότησης της ακρίβειας. Τι είχαμε μετά τη ΔΕΘ τώρα. Μετά τη ΔΕΘ είχαμε διπλά ψέματα από τον κύριο Μητσοτάκη. Είπε, χρειάζεται ειδική ευρωπαϊκή ρύθμιση και θα πρέπει να πάρουμε άδεια. Ρωτώ λοιπόν, 11 χώρες που έχουν μειώσει μέσα στο 25 και το 26 τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Πήρανε καμία προηγούμενη άδεια? Δεν πήρανε. Άδεια χρειάζεται μόνο εάν θες να πας παρακάτω από τα ελάχιστα όρια που προσδιορίζει ο σχετικός κανονισμός του 2003. 96-2003.
16: Σήμερα, αυτή σας ρώτησα για τον κύριο Μητσοτάκη, αντιπολίτευση, θα μου πείτε. Σήμερα, επειδή συζητήσαμε και τις θέσεις του κυρίου Τσίπρα, μίλησε και εκείνος για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Να μου πείτε πώς είδατε τις θέσεις του κυρίου Τσίπρα για την ενέργεια και συνολικά τις θέσεις της Ελλάδας.
13: Κοιτάξτε, είναι και αυτή ο ρόλος της αντιπολίτευσης δεν λέει υπάρχει αυτό το μπουκέτο επιλογών, διαλέξτε. Επίσης, μου κάνει
16: εντύπωση. Αυτό, κύριος Τσίπρα.
13: Ο κύριος Τσίπρας το έκανε, προφανώς. Αυτό που μου κάνει εντύπωση επίσης είναι ότι στη ΔΕΘ δεν ακούστηκαν αυτές οι επιλογές καθόλου. Δεν ακούστηκαν.
16: Άρα έκανε το ίδιο με τον κύριο Μητσοτάκη.
13: Άρα λέω, για να το πιστωθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα που έλεγε ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι αποτέλεσμα και πολιτικών επιλογών.
16: Ο Τσίπρας δεν το έλεγε.
13: Όχι, βέβαια. Ούτε ο Τσίπρας ούτε το Πασόκ το λέγανε. Είπανε 2,2, μας είπε ο Πιερακάκης, θα σας φέρουμε μια εξίσωση με 2,2. Αυτή ήταν η ιστορία και ο δημόσιος διάλογος. Και εμείς είπαμε ότι εδώ δεν είναι ότι πρέπει να αποδείξουμε στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ότι είμαστε καλά δημοσιονομικά παιδιά και προτείνουμε μέτρα που είναι 2,2, που είναι το ανυπέρβλητο ταβάνι, που όσοι τα λένε είναι αγράμματοι και δεν καταλαβαίνουν και δεν ακούσαμε. Και έρχονται τρεις μέρες μετά να πούνε «Α, ξεχάσαμε, δεν είναι 2,2, έχουμε ακόμα λίγα λεφτά φορολογουμένων που θα τα μοιράσουμε για να επιδοτήσουμε την ακρίβεια». Δεν χρησιμοποιούμε το όποιο περιθώριο για να μειώσουμε τους ειδικούς χώρους.
16: Δηλαδή και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης υιοθετούν το οικονομικό πλαίσιο που βάζει η κυβέρνηση.
13: Απολύτως. Απολύτως, ναι, βέβαια. Άλλο μείγμα, προσέξτε τι σας λέω. Άλλο μείγμα, αλλά επιλέξανε και διαψευστήκανε και οι δύο λίγες μέρες μετά να πούνε ναι. Πράγματι, ο δημοσιονομικός κανόνας δεν επιτρέπει πάνω από 2,2.
14: Κύριε Παπά. Γιατί η κυβέρνηση ξέρει τα νούμερα.
13: Όχι, όχι,
14: δεν τα ξέρετε εσείς.
13: Δεν πάει έτσι.
14: Ούτε εγώ δεν ξέρω.
13: Ναι, αλλά εμείς ως πολιτικά κόμματα πρέπει να ξέρουμε να διαβάζουμε το δημοσιονομικό κανόνα και να καταγράφουμε.
14: Ναι, αλλά ξέρετε, λεφτά δεν υπάρχουν. Γιατί κάποτε λέγανε ότι υπήρχαν λεφτά. Υπήρξε η κυβέρνηση με το λεφτά, υπάρχουν και τελικά δεν υπάρχουν.
13: Να πω ένα παραδειγματάκι για το αν υπάρχουν λεφτά. Λοιπόν. Τα δύο δηληστήρια πάνε για αθρηστικά μεικτά κέρδη προφορών 4 δις φέτος. Το ακούσατε? Λοιπόν, σε κανονικούς καιρούς, όταν είχαμε περιθώριο διήλυσης επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το περιθώριο διήλυσης ήταν 8 δολάρια. Δηλαδή βγάζανε κέρδος 8 δολάρια στο βαρέλι. Τώρα βγάζουν 22 και 23.
14: Είπε ο κύριος Τσίπρας.
13: Ναι, εντάξει.
15: Πάντως τα δύο δηληστήρια συμμετέχουν στη μείωση των τιμών των καυσίμων το τελευταίο διάστημα και επίσης, όπως γνωρίζετε, τα δύο δηληστήρια εξάγουν κιόλας.
13: Βεβαίως,
15: βεβαίως. Και αυτό είναι αυτό σημαντικό
13: νομίζω,
15: για τη χώρα.
13: Νομίζω,
15: και είναι από τα λίγα δηληστήρια που λειτουργούν σε αυτό το τρελό πανικό που
13: είναι
15: γίνεται.
13: Είναι υπερσύγχρονες μονάδες. Είναι μονάδες οι οποίες στέκονται διεθνώς πάρα πολύ καλά, ναι. Είναι στην τεχνολογική αιχμή και γι' αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο για το ελληνικό δημόσιο να ανακτήσει τον έλεγχο
16: λοιπόν,
13: των ΕΛΠΕ.
16: Τώρα, ένας άνθρωπος που τον οποίο καλά, εντάξει, τον γνωρίζετε καλά και έχει και μια άποψη τώρα, έχει και ένα ειδικό βάρος στο χώρο και το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι ο κ. Δραγασάκης. Έβαλε ένα πλαίσιο. Βλέπετε πιθανό να υπάρξει ένας οδικός χάρτης για συνεργασία του ΠΑΣΟΚ, της Ελλάς και του ΣΥΡΙΖΑ.
13: Κοιτάξτε, δεν το βλέπω πιθανό. Δεν το βλέπω πιθανό. Ο Μιλόν είχε προτείνει μετά τις ευρωεκλογές του 24 να υπάρξει ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Και μάλιστα να καταλήξουμε σε αυτό μέσα από μια προγραμματική συζήτηση και μια εκλογή από τη βάση για τον επικεφαλής και τους βουλευτές. Αυτή η πρόταση βρήκε τείχο από τον κύριο Ανδρουλάκη καταρχήν και βεβαίως την αρνήθηκε εν της πράγμαση και ο Αλέξης Τσίπρας. Mm-hmm. Άρα είμαστε στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μικρές οι πιθανότητες. Mm-hmm. Παρόλο που ενδεχομένως κάποιος με κάποια προσπάθεια να μπορούσε να δει συγκλήσεις, φαίνεται ότι κυριαρχούν άλλες προτεραιότητες. Mm-hmm. Δυστυχώς,
14: κύριε Παπά, ωστόσο ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται με ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, με 1,5%. Mm-hmm. Χοντρικά λέμε. Mm-hmm. Για να μπείτε στη Βουλή θα πρέπει να κάνετε κάποια συνεργασία. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
13: Θα σας πω καταρχήν το εξής. Εμείς κληρονομήσαμε μια κατάσταση στην οποία ήταν πεισμένος όλος ο κόσμος ότι δεν θα είχαμε καμία παρουσία. Δηλαδή η προηγούμενη ηγεσία είχε προεξοφλήσει ότι δεν θα είχαμε ψηφοδέλτια στις εκλογές και ότι δεν θα κατεβαίναμε. Αυτό το πράγμα έχει αλλάξει. Έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά, σας διαβεβαιώ, και μέσα στον Αύγουστο και στις αρχές Σεπτέμβρη είχαμε μια πάρα πολύ συμπαγή παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε καταφέρει να πυροδοτήσουμε και το δημόσιο διάλογο σε κάποια ζητήματα. Είδα και χθες μια δημοσκόπηση, είδα και σήμερα άλλες, δεν θέλω να τις σχολιάσω όλες μαζί. Προφανώς δεν μας ικανοποιεί αυτή τη στιγμή η εικόνα, αλλά νομίζω ότι ερχόμαστε από μια περίοδο στην οποία προσεγγίζαμε το δημοσκοπικό μηδέν. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει απόθεμα πολιτικό και προγραμματικό. Να σας πω ένα παράδειγμα. Με βάση τις συναντήσεις που είχαμε στη ΔΕΦ, θα κάνουμε 12 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και θα φέρουμε 6 τροπολογίες προς ψήφιση. Και εδώ καλούμε και το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς και άλλους που έχουν κάνει άλλες επιλογές να τις στηρίξουν τις τροπολογίες. Ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δεν πειράζει και πολιτική στήριξη. Μία δήλωση εκ μέρους του κύριου Τσίπρα ότι στηρίζει την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
15: Μα αφού έκανε δική του πρόταση, θα στηρίξει δική σας.
13: Εμείς είμαστε στη Βουλή όμως.
15: Μα τι λέτε τώρα.
13: Τι να πω.
17: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι δεν κάνουμε δική μας. Παρακαλώ, ένα λεπτό για να προλάβουμε να ρωτήσουμε τώρα.
13: Η πρόταση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι μια πρόταση την οποία έχουμε επαναφέρει πάρα πολλές φορές στη διάρκεια αυτής της Βουλής. Okay. Δεν την ακούσαμε από άλλες δυνάμεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κύριε Τάκη, και νομίζω ότι
17: εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Παπά. Είχαμε την εικόνα της συλλογικής ηγεσίας. Μέχρι στιγμής το σχήμα αυτό, και μάλιστα μας είχε σημειώσει σωστά η Ελένη, είχε αποτυπωθεί και στην Αυγή με τον Παπά και τη Δούρου. Ο κύριος Πολάκης πού είναι και, και σε αυτό που λέγεται συλλογική ηγεσία? Και αν υπάρχουν τελικά αποστάσεις με το κόμμα.
13: Κοιτάξτε, όχι, αποστάσεις δεν υπάρχουν σε καμία περίπτωση. Η συλλογική ηγεσία είναι η 9μελής εκλογική επιτροπή. Προφανώς κάποιοι από την 9μελή εκλογική επιτροπή έχουν μια αναγνωρισιμότητα πιο διευρυμένη. Είναι σαφές. Νομίζω ότι είναι μια λειτουργική λύση αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι με σωστές επιλογές και καλή καρδιά μπορούμε.
17: Αλλά πού είναι ο κ. Πολάκης μέσα σε αυτό? Ούτε στη δεύτερη.
13: Θέλω να σας πω, ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε, αλλά θέλω να σας πω ότι έκανε δύο παρεμβάσεις οι οποίες εμπίπτουν στις συλλογικές μας αποφάσεις που αφορούν την Οβάρτης. Δηλαδή, το και πήγαμε στον οικονομικό εισαγγελέα και φέραμε τη συγκεκριμένη υπόθεση και την ανάγκη ανάσυρσή της στην Βουλή. Και βεβαίως είναι και πάρα πολύ ενεργός και νομίζω ότι
15: ο κύριος
14: Πολάκης
13: είναι πάρα πολύ σημαντικό
15: και έκανε παρέμβαση για τα θέματα υγείας.
13: Βεβαίως.
15: Θα φύγει ο Πολάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, διότι το ρεπορτάζ αυτό λέει.
13: Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Νομίζω
15: και αν φύγει.
13: Δεν θα φύγει. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να αναζητάμε τραμουντάνα εκεί που υπάρχει μπουνάτσα.
14: Ο κύριος Πολάκης, ωστόσο, ζητάει τη διεξαγωγή συνεδρίου και την εκλογή Προέδρου. Το ξέρετε
13: θέμα,
14: πάρα πολύ καλά.
13: Αυτό είναι άλλο θέμα.
14: Επιμένει δε. Δεν είναι δηλαδή μια πρόταση που την οποία την κατέθεσε. Είπατε οι υπόλοιποι όχι και τελείωσε. Την επαναφέρει διαρκώς και για τον ίδιο φαίνεται ότι είναι η δική του κόκκινη γραμμή.
13: Κοιτάξτε, καταρχήν καμία άποψη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι παράνομη. Μπορεί κανένας να την εκφράζει βεβαίως μέσα στις συλλογικές αποφάσεις. Τώρα, εγώ και επειδή το πιστεύω και επειδή αυτό επιβάλλει θέση η οποία διακρατώ στο ΣΥΡΙΖΑ, η θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, πρέπει να σας πω ποια είναι η συλλογική μας απόφαση. Και η συλλογική μας απόφαση είναι να προχωρήσουμε με το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας, με πάρα πολύ ξεκάθαρους ρόλος και με βαθιά πίστη στις ιδέες μας και στην πολιτική μας στρατηγική και τακτική να καταφέρουμε να οικοδομήσουμε και τις συμμαχίες που θα μας πάνε στις εκλογές.
15: Μα πώς όμως είναι η συλλογική σας απόφαση αν ο κ. Πολάκης θέλει εκλογές? Άρα είναι απέναντι στη συλλογική απόφαση.
13: Μισό λεπτό. Είπα, καμία άποψη δεν είναι παράνομη. Και για τα όλα τα προτινόμενα υπάρχει η καταφυγή στο καταστατικό μας. Προβλέπονται οι διαδικασίες.
15: Το καταστατικό σας δεν λέει εκλογές από τη βάση?
13: Μισό λεπτό. Λέει, βεβαίως, όταν αποφασίσεις ότι είναι η ώρα να τις δρομολογήσεις. Αυτή τη στιγμή αυτό που συζητήσαμε και αποφασίσαμε είναι ότι προέχει η ανασυγκρότηση. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο καθένας.
15: Αν με αφορμή αυτό αποχωρήσει.
13: Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
14: Πάντως, κύριε
13: Έχουμε
14: Παπά,
13: μάθει
14: για
13: να
14: και να
13: βαδίζουμε
14: είναι...
13: και να συμφωνούμε και να διαφωνούμε.
14: Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό που θα σας πω τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποια θέματα για λειτουργικά. Δηλαδή, έχουν φύγει πολλά στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής. Μοιραία έχει δημιουργηθεί μια πολιτική γραμματεία. Δεν υπάρχει πρόεδρος. Υπάρχει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρόεδρος κόμματος δεν υπάρχει.
13: Υπάρχει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο ομιλών είναι ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ναι. Και υπάρχει και ο στρατηγικός σχεδιασμός στην Εκλογική Επιτροπή.
14: Αλλά έχουν αποχωρήσει πολλά στελέχη.
13: Ναι, αλλά είχαμε δημοσκοπική άνοδο μετά από αυτές τις αποχωρήσεις, διότι αυτοί που κάθονταν μέσα λέγανε μας ψηφίσετε. Άρα ήταν για καλό.
14: Άρα λέτε ότι δεν θα κάνετε κάτι για να.
13: Λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή τη συλλογική απόφαση, έχουμε επιλέξει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας και θεωρώ ότι μπορούμε να πάμε έτσι προς την εκλογική μάχη.
17: Λοιπόν, κύριε Παπά, ευχαριστούμε.
13: Εγώ σας
14: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Να είστε καλά. Έχω προκαλέσει προηγούμενη εκπομπή. Βεβαίως. Βοηθήστε λίγο και σας παρακαλώ. Βεβαίως. Έναν από το οικονομικό επιτελείο να συζητήσουμε για το δημοσιονομικό κανόνα.
17: Ενδιαφέρον είναι αυτό το debate, με χαρά να
13: όποιον
17: το
13: θέλουν.
17: Ανανώσουμε.
13: Τι πράγμα είναι αυτό, τι κρυφτό.
17: Με μεγάλη χαρά. Ενδιαφέρον θα έχει. Και σίγουρα και προεκλογικά θα γίνει. Ευχαριστούμε κύριε Παπά.
13: Καλά, με περιμένουν τις εκλογές.
17: Όχι, εγώ λέω με
13: τώρα
17: που
13: καίει, που βρήκανε λεφτά πάνω από τα 2,2. Μας είχαν πρίξει 6 μήνες.
17: Και γιατί όχι και στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε κύριε Παπά. Να είστε καλά. Λοιπόν, είπαμε πριν, Ελένη και Δημήτρη, ότι θα συναντήσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Παπασπύρου, αναπληρωτή καθηγητή δημοσίου και συνταγματικού δικαίου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει καλά πώς λειτουργεί η Βουλή. Συχνά και άλλες φορές μας είχε βοηθήσει δίνοντάς μας τα νομικά του φώτα. Γιατί εδώ ακούμε διάφορα. Ακούμε κάποιους ανεξάρτητους στη Βουλή, που προέρχονται από τους Σπαρτιάτες, που έχουν διαλυθεί με τη βούλα της δικαιοσύνης, ως μια βιτρίνα του Κασιδιάρη, να λένε ότι εμείς ήδη εκπροσωπούμε ένα κόμμα που θα κάνει ο Κασιδιάρης. Και το ερώτημα είναι, αν μπορεί κάποιος να εκπροσωπεί ένα κόμμα για το οποίο δεν έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη και δεν υπάρχει καν ακόμα. Και δεύτερον, αν μπορεί τελικά να υπάρξει αυτό το κόμμα. Για πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Παπασπύρου και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε όλα αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό, αν βασίζονται και νομικά και συνταγματικά. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ για την
18: συζήτηση.
15: Καλησπέρα
18: σας. Καλησπέρα.
17: Λοιπόν, επειδή είστε, και δεν το λέω έτσι, πραγματικά πολύ καλός συνομιλητής και για έναν τρόπο, τη νομική επιστήμη, για εμάς που δεν είμαστε νομικοί, και γιατί δεν είναι και όλοι οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριες μας νομικοί, να μας την κάνετε κατανοητή. Θέλω να μας πείτε για αρχή, όταν βγαίνει ένας στη Βουλή και λέει εγώ είμαι με τον Κασιδιάρη, μπορεί να εκπροσωπεί τον Κασιδιάρη στη Βουλή ένας ανεξάρτητος βουλευτής, ο οποίος μάλιστα προέρχεται από τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι με τη βούλα της δικαιοσύνης έχουν χαρακτηριστεί βιτρίνα του Κασιδιάρη?
18: Κοιτάξτε, το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, όταν εκδίκασε αυτές τις ενστάσεις, αποφάσισε, αμφισβητούμενα, αλλά αποφάσισε, ότι οι ενστάσεις αφορούν μόνο αυτούς κατά των οποίων υπευλήθησαν, δηλαδή τους τρεις βουλευτές. Ένας δε εκ των τριών ήταν αυτός ο οποίος κατήγγειλε, αν θυμάστε τον κύριο Κασιδιάρη, και ακύρωσε μόνο αυτές τις τρεις ανακηρύξεις. Αυτό προφανώς έχει ως συνέπεια, παρά το ότι έχεις μια δικαστική απόφαση που λέει ότι το κόμμα αυτό κακώς μετήχε σε εκλογές διότι εξαπάτησε τους ψηφοφόρους. Παρ' όλα αυτά όμως το μεγαλύτερο μέρος των βουλευτών που εξελέγησαν παραμένουν βουλευτές. Ως βουλευτές ας μην ξεχνάτε ότι έχουν ελευθερία γνώμης και ψήφου. Μπορεί να λένε περίπου ό,τι θέλουν χωρίς να προσβάλλουν και να βλάβουν το πολίτευμα. Προφανώς ένα κόμμα το οποίο έχει υποκρυπτόμενο αρχηγό κάποιον που έχει καταδικαστεί όπως ο κ. Κασιδιάρης δεν επιτρέπεται να μετέχει σε εκλογές και επιπλέον δεν επιτρέπεται να μετέχει και στη Βουλή. Πλην όμως οι βουλευτές εξελέγησαν και δεν ακυρώθηκε η εκλογή τους. Αυτό μπορεί να ξενήσει, αλλά αυτή είναι η νομική απάντηση.
14: Κύριε καθηγητά, σε κάποια από τα υπάρχοντα κόμματα ο Κασιδιάρης από αυτά που είναι στη Βουλή και θα ξαναπάνε, μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής?
18: Κοιτάξτε, υπάρχουν τρεις κανόνες και πολλές φορές τους μπερδεύουμε μεταξύ τους. Να ξεκινήσουμε από τον τελευταίο. Αν η καταδίκη του κάποια στιγμή κριθεί από τον Άριο Πάγο και γίνει αμετάκλητη, τότε και από τότε, ας πούμε το 2028, υποθετικά, από τότε θα στηριχθεί τα πολιτικά του δικαιώματα. Άρα από το 2028 και 13 χρόνια, αν απορρίψει την ανέρεσή του, δεν θα μπορεί να μετέχει σε εκλογές, μέχρι το 2041 για παράδειγμα. Αυτό δεν μας αφορά τώρα όμως, διότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν έχει καν πάει στον Άριο Πάγο υπόθεση.
15: Εγώ ήθελα να...
17: Όπως
18: έχει σήμερα υπόθεση, εφαρμόζεται οι διατάξεις του 2021, τις οποίες από ό,τι αντιλαμβάνομαι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο συνάδελφος, ως υπουργός της, είχε επιμεληθεί επιστημονικά, όπως τροποποιήθηκαν το 2023, που λένε δύο πράγματα. Πρώτον, δεν μπορεί να μετέχει κόμμα που έχει ηγεσία τέτοια πρόσωπα, καταδικασμένα πρόσωπα, και όταν λέμε ηγεσία, προσέξτε, δεν εννοούμε αρχηγό. Ο νόμος λέει ακόμη και μέλος της δικού σας επιτροπής, δηλαδή να μετέχει στην ηγεσία. Mm-hmm. Αν λοιπόν ένα κόμμα μετέχει στην ηγεσία του, είτε εμφανώς, επίσημα, δικούς επιτροπή, είτε αφανώς, υποκρυπτόμενα, πρόσωπο που έχει καταδικαστεί σε ένα τέτοιο αδίκημα, ακόμη και πρωτόδικα, τότε το κόμμα αυτό δεν επιτρέπεται να μετέχει στις εκλογές. Mm-hmm. Πάμε τώρα στο τρίτο και πιο δύσκολο ερώτημα. Τι γίνεται άμα δεν είναι ηγεσία ή δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι ηγεσία? Και έρχει και πει, εγώ απλά φιλοξενούμαι στους συνδυασμούς του, στις λίστες του, συνεργάζομαι, δεν μετέχω στην ηγεσία, είμαι απλά υποψήφιος βουλευτής. Εκεί ο νόμος έχει άλλη ρύθμιση. Δεν αποκλείεται αυτόματα το κόμμα. Έρχεται και λέει ο νόμος ότι θα κρίνει ο Άριος Πάγος όταν ανακηρύσει τα κόμματα στις εκλογές, εάν με δεδομένο ότι έχουν έναν τέτοιον υποψήφιο στις λίστες τους, δεν υπηρετούν την λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Άρα είναι κρίσιμο τι στοιχεία θα έχει ο Άριος Πάγος στις 2-3 μέρες που θα έχει μπροστά του για να αποφασίσει, για να αποφανθεί αν ένα κόμμα που κατά τις δηλώσεις των ιδίων φιλοξενούν έναν άνθρωπο όπως ο Κασιδιάρης, υπηρετεί ή δεν υπηρετεί τη λειτουργία του πολιτεύματος.
15: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε καθηγητά. Ο Κασιδιάρης είπε, θα σας πω όταν έρθει η ώρα, αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος, πού θα είμαι κλπ. Παρά τα αυτά, εγώ ως πρόσωπο στηρίζω ένα συγκεκριμένο κόμμα, το οποίο το ανέφερε και βγήκε και ένας ανεξάρτητος βουλευτής και είπε ότι αυτό το κόμμα εγώ το εκφράζω στη Βουλή. Η στήριξη σε αυτό το κόμμα μπορεί να οδηγήσει στο να κοπεί από τον Άριο Πάγο αυτό το κόμμα την ώρα των εκλογών ή όχι? Διότι μέχρι στιγμής είπε το στηρίζω, δεν είπε ούτε ότι είμαι ηγέτης του, υποκρυπτόμενο σημεί, ούτε θα κατέβω με αυτό το κόμμα. Και αν υποθέσουμε ότι δεν κατεβαίνει με αυτό το κόμμα και κατεβαίνει ανεξάρτητος, αλλά λέει στους φίλους του και στους οπαδούς του, εγώ σας προτρέπω να ψηφίσετε αυτό το κόμμα. Αυτό το κόμμα θα μπλοκαριστεί από τον Άριο Πάγο ή όχι?
18: Θα πρέπει ο Άριος Πάγος ή το εκλογοδικείο μετά να κρίνει ότι στην πραγματικότητα συμμετείχε στην ηγεσία του. Ότι όλα αυτά είναι μια κατασκευή και ότι μετείχε με κάποιο
15: άρα
18: τρόπο.
15: Άρα αυτό θα το κρίνει
18: του,
15: ο Άριος Πάγος.
18: Συγχωρέστε με, ότι υπήρχε μια συνεννόηση.
15: Θα το κρίνει πριν τις εκλογές ή μετά?
18: Αυτό μπορεί να το κρίνει, οφείλει να το εξετάσει, εάν έχει στοιχεία ο Άριος Πάγος πριν τις εκλογές. Αν δεν έχει στοιχεία, όπως συνέβη με τις Σπαρτιάτες, έτσι ακριβώς συνέβη κατά την απόφαση. Όποιος πολίτης θέλει, κάνει ενστάσεις μετά στο εκλογοδικείο.
15: Με μόνη αυτή τη δήλωση, έτσι όπως την ακούσατε εσείς, με μόνη αυτή τη δήλωση, και ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, μπορεί αυτό το κόμμα να αποκλειστεί?
18: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι στο ερώτημα. Mm-hmm. Διότι η δήλωση αυτή προφανώς δεν γίνεται εν κενό. Άρα θα είναι παραπλανητικό να απαντήσω έτσι σε ένα τέτοιο ερώτημα. Αν υπήρχε μια παρθένα τέτοια δήλωση, χωρίς τίποτα άλλο, τότε η απάντηση θα ήταν όχι, βεβαίως δεν μπορεί να αποκλειστεί. Αλλά μια τέτοια δήλωση προφανώς δεν είναι παρθένα.
17: Τώρα, κλείνοντας, κύριε καθηγητά, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω. Το βάζω εγώ εκλεκτικά.
18: Να πω κάτι άλλο. Υπάρχει μια άλλη παράμετρο που δεν έχει εξεταστεί.
17: Η οποία
18: είναι... Ας προθέσουμε δεν μετέχει σε εκλογές. Το ανώτερο, το εκλογοδικείο, έκανε κατά την άποψή μου ένα λάθος. Αντί να πει ότι ένα τέτοιο κόμμα έχει κόλλημα εκλογιμότητας, πήγε και έκανε την κατασκευή περί εξαπάτησης των εκλογέων στην εκλογική διαδικασία. Φανταστείτε λοιπόν ο κ. Κασιδιάρης να μην είναι υποψήφιος, ο Άριος Πάγος να μην έχει στοιχεία να το αποκλείσει και να βγει δύο μέρες πριν τις εκλογές ο κ. Κασιδιάρης και να πει: δεν θέλω να εξαπατηθεί κανείς, εγώ είμαι πίσω από το κόμμα. Τι θα γίνει τότε? Δεν έχω απάντηση να σας δω.
17: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, και γι' αυτό λέω θα σας το πω εκλεγευμένα, με βάση τις πιθανότητες από την εμπειρία που έχετε και βέβαια από το υπόβαθρο το νομικό. Παράθυρο τελικά θεωρείτε ότι θα βρει ή όχι? Εμείς από αυτά που ακούμε, καταλαβαίνουμε από εσάς, από τους συναδέλφους σας, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν χωρά Κασιδιάρης. Και δεν λέω πολιτικά, αυτό έλειπε, να χωρά στην πολιτική και στη δημοκρατία ένας άνθρωπος ο οποίος δεν καταδικάστηκε για τις ιδέες του, αλλά για εγκληματικές πράξεις. Το ερώτημα είναι, εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει νομικό παράθυρο και αν ναι, μπορεί να το βρει?
18: Τα δεδομένα είναι αυτά που είπαμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αντί να προκαταλάβω εγώ την κρίση του Άριου Πάγου, θα πω το εξής. Ο Άριος Πάγος προφανώς θα έρθει και θα πει, εσύ κύριε κόμμα Χ, Ψ, Ωμέγα, όταν έχεις έναν άνθρωπο για τον οποίο υπάρχουν αυτές οι καταδίκες, αυτές οι δικαστικές αποφάσεις, αυτή η απόφαση του εκλογοδικείου και εν γνώση σου τον έχεις το συνδυασμό σου, δεν είσαι σε συνεννόηση μαζί του, υπηρετείς την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος ή συνεργάζεσαι με αυτές τις ιδέες.
15: Και κάτι, και κάτι άλλο, κύριε καθηγητά, θα μπορούσε σήμερα, όπως είναι τα πράγματα, να συμπληρωθεί η νομοθεσία και να ισχύσει για τις επόμενες εκλογές?
18: Θα μπορούσε, διότι εδώ δεν έχουμε ποινικές διατάξεις που δεν μπορούν να είναι αναδρομικές. Mm-hmm. Εδώ έχουμε διατάξεις εκλογικού δικαίου, οι οποίες ισχύουν για το μέλλον, για τις επόμενες εκλογές. Άρα, ό,τι και να υπάρχουν, κυρίως ως προς την τεκμηρίωση των δεδομένων και ως προς τον έλεγχο από το εκλογοδικείο, μπορούν, εάν κρυθεί σκόπιμο, να συμπληρωθούν.
17: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις που μας δώσατε. Να είστε καλά, κύριε Παπασπύρου. Λοιπόν, εμείς στο σημείο αυτό θα πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με το πάνω μας για να ανοίξουμε, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, την πολιτική αντιπαράθεση πίσω από τις γραμμές. Μείνετε.
19: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
20: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
19: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
20: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
19: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Alphabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alphabet. Έλα όπως είσαι.
1: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει τα αυτή.
2: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
3: I'm looking for Kelly Broussard.
2: That is me.
3: I want to throw a party for my niece. I thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
2: Oh.
3: And I must say, she seems very professional.
2: You like animals?
4: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
5: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
2: Lights. Music.
3: Organizing all this. Pretty amazing.
5: You never doubted my powers, did you?
3: Never.
0: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
6: You know, you have to enjoy little things in life, right?
7: I do.
6: Whoa.
7: Looking good.

0: Άντωνι Πουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
0: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε την χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας, την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτή Χανίων, την κυρία Βολουδάκη. Καλησπέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
5: Καλησπέρα.
4: Τον βουλευτή του Πασόκ από το Ηράκλειο, έχουμε Κρήτη σήμερα 2 στα 3, τον κύριο Παρασύρη. Καλησπέρα, κύριε Παρασύρη.
6: Ευχαριστούμε
4: πολύ που είστε μαζί μας. Και τον αναπληρωτή τομεάρχη εξωτερικών της Ελλάδας, τον κύριο Παπαγεωργίου. Καλησπέρα, κύριε Παπαγεωργίου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
7: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Και εμείς που είστε εδώ. Λοιπόν, Υπουργέ, θέλω να ξεκινήσω με εσάς. Καταρχάς, έχω κάτι που αφορά την ατζέντα σας, επειδή το διάβαζα πριν. Στην Κρήτη ακούμε για ροές και ότι δίνεται και παραπάνω άσυλο από ό,τι δίνεται συνήθως. Θέλω να μου το απαντήσετε, γιατί διάβαζα ότι δίνεται παραπάνω άσυλο. Αλλά μετά από αυτό θα πάμε στα καύσιμα. Καταρχάς, στην Κρήτη έχουμε ξανά ροές. Μιας και σας έχουμε εδώ, δεν γίνεται να το ρωτήσω.
5: Έχουμε
4: και δεύτερον,
5: ροές.
4: Με το άσυλο, τι κάνετε?
5: Λοιπόν, έχουμε ροές. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, έχουμε μειωμένες ροές σε σχέση με πέρυσι.
4: Ναι.
5: Και συνολικά στη χώρα. Και στην Κρήτη.
4: Και το άσυλο.
5: Το άσυλο, για να πούμε πραγματικά στοιχεία. Εμείς, αυτή η κυβέρνηση.
4: Σε άντρε από τον άναγκο, ότι έχουμε πολλούς.
5: Καμία σχέση. Μειώσαμε το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου από 72% σε 38%.
4: Αυξημένο ή αμειωμένο είναι?
5: Μειωμένο.
4: Από
5: πραγματικά νούμερα. Από 72% σε 38%. Και δεν είναι το μόνο, γιατί ξέρετε, το άσυλο περνάς από κάποιες επιτροπές. Έχει πρώτο βαθμό και δεύτερο βαθμό. Και μετά παίρνει άσυλο. Έχουμε αυστηροποιήσει πάρα πολύ τα κριτήρια.
4: Γι' αυτό σας ρωτάω, γιατί λέτε
5: πάρα πολύ. Γίνεται ένας έλεγχος πολύ εξατομικευμένος. Και επίσης έχουμε αυξήσει και τον κατάλογο των ασφαλών χωρών.
4: Δεν ενισχύεται και τα μέτρα τώρα για τα καύσιμα? Γιατί υπάρχουν χώρες που έχουν πάρει μέτρα και εμείς περιμένουμε τη σύνοδο κορυφής, το πράσινο φως των Ευρωπαίων. Και ακούμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ένα-ένα. Σήμερα ήταν η μέρα του κυρίου Τσίπρα. Είχε προηγηθεί το Πασόκ. Και όλοι σας λένε, μειώστε τον αυτό το φόρο στα καύσιμα, μειώστε τον αυτό το φόρο στα καύσιμα. Δεν είναι απαραίτητο να περιμένετε τους Ευρωπαίους. Και η αλήθεια είναι ότι για την αμόλυβδη δεν έχουμε ακούσει ακόμα κάτι πρώτον. Και δεύτερον, για όλα τα υπόλοιπα, ήδη οι τιμές είναι στο Θεό.
5: Ωραία. Καταρχάς, να πούμε το αυτονόητο, θα πω εγώ. Υπήρχε περίπτωση να μπορούμε να το κάνουμε αυτό και να μην θέλουμε, γιατί, από ξεροκεφαλιά.
4: Ο κ. Τσίπρας σας το είπε σήμερα.
5: Εντάξει, ο κ. Τσίπρας καταργούσε πολλά και με ένα άρθρο και με ένα νόμο. Συμπίπτουν σε πολλά ο κ. Ανδρουλάκης με τον κ. Τσίπρα τελευταία.
4: Και τι, όλοι δηλαδή.
5: Σε πολλά. Από τη γεωγραφία μέχρι τα οικονομικά. 3x4, 3, 4x4, 4.
4: Δηλαδή, όλοι κάνουν λάθος, εσείς μόνο οι συνεπείς. Εμείς οι μόνοι συνεπείς.
5: Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα άλλο. Λέω, αν μπορούσαμε να το κάνουμε.
7: 3 ευρώ τη βενζίνη.
5: Αν μπορούσαμε να το κάνουμε, είχαμε κάποιο λόγο να μην το κάνουμε?
4: Επίσης,
5: αυτό που μετράει, αυτό που θέλει να δει ο κόσμος, ο καταναλωτής, είναι με ποιον τρόπο. Δηλαδή, αν αυτό θα γίνει με τη μείωση του ειδικού φόρου.
4: Όχι, τι τον νοιάζει. Τον νοιάζει να πάει το βενζίνη. Αν
8: μου επιτρέπετε, θα σας πω κάτι. Το εντυπωσιακό είναι ότι έρχεται η κυβέρνηση 10 μέρες μετά από τη ΔΕΘ και λέει ότι έχουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα και θα ψάχνουμε λύση για να το αντιμετωπίσουμε. Είπε ο Πρωθυπουργός εδώ και 5 μέρες ότι θα έβγαιναν τα μέτρα. Εγώ έχω τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία λένε, ας πούμε, σας διαβάζω κάποιο έτσι. Τον Ιούλιο, ειδικά στον ντίζελ, η Ελλάδα είχε καταγράψει μηνιαία αύξηση 12,1% και βρέθηκε στην τρίτη μεγαλύτερη υψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτω από την Πολωνία και τη Γερμανία. Μιλάνε για τις επιβαρύνσεις που υπήρχαν τον Αύγουστο, σε διάφορα. Δηλαδή, αυτά η κυβέρνηση δεν τα έβλεπε. Δεν έβλεπε τις αυξήσεις που ερχόντουσαν για να πάρει τα μέτρα. Περίμενε δηλαδή να φτάσει 22 Σεπτεμβρίου για να μας πει ότι μελετάνε και ότι όλη η Ευρώπη και το ένα και το άλλο.
5: Μισό
8: λεπτό. Η Ελλάδα στα θέματα της ακρίβειας στην ενέργεια είναι από τις χώρες που έχουν τις υψηλότερες αυξήσεις.
5: Μισό λεπτό. Εσείς λέτε τώρα ότι εμείς δεν έχουμε πάρει κανένα μέτρο. Αυτό δεν ισχύει.
8: Μπορεί
5: δεν
8: να μην ισχύει. Έχετε πάρει τα σωστά μέτρα, κυρία Μπουρδάκη.
5: Όχι, έχουμε πάρει μέτρα.
8: Εκ του αποτελέσματος κρίνονται τα πράγματα.
5: Έχουμε πάρει μέτρα και αυτό που βγήκε και είπε και ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο είναι ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα. Γιατί? Γιατί η κρίση συνεχίζεται, γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται και γιατί έρχεται και ένας χειμώνας.
8: Άρα εσείς το καλοκαίρι που υπήρχαν αυτές οι αυξήσεις, δεν έπρεπε να έχει καθίσει το κυβερνητικό επιτελείο να τα έχει βάλει κάτω και να δει τι μέτρα και να έχει κάνει τις σχετικές εξαγγελίες
5: προφανώς
8: ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.
5: Το Οικονομικό Επιτελείο έχει βάλει κάτω τα μέτρα και ξέρει και μέχρι πού μπορεί να κινηθεί.
4: Ωραία, για να πάμε λίγο και στην
5: αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα όμως καταλαβαίνετε ότι οι καταστάσεις δεν είναι στα
8: τολέτε. Μας είπαν 2,2, έβγαλαν άλλα 200 εκατομμύρια, τώρα μας λένε για επιπλέον.
4: Ακούμε, κύριε Παρασύρη, ότι δεν είναι τα όρια τα δημοσιονομικά αυτά που θέτει η κυβέρνηση, δεν είναι 2,2. Θέλω να μας πείτε αν εκτιμάτε ότι υπάρχει δηλαδή δημοσιονομικός χώρος για περισσότερες ενέργειες από την κυβέρνηση, αλλά είναι και ένα ερώτημα γιατί να μην τις κάνει. Και ένα δεύτερο είναι, για παράδειγμα, κάτι που αφορά όλο τον κόσμο, για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ειδικά στα καύσιμα. Τι θα έκανε το Πασόκ αν ήταν σήμερα,
6: θα σας πω ακριβώς τι θα έκανε.
4: Ναι. Λοιπόν,
6: αλλά θέλω όμως να πω κάτι. Ναι. Θέλω λίγο χρόνο δηλαδή να το εξηγήσω, γιατί είναι κάπως τεχνικό το θέμα.
4: Ναι,
6: καταρχήν να ξεκινήσω από αυτό.
4: Είναι ο χρόνος.
6: Να ξεκινήσω από αυτό. Ότι μόνο ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης ήδη από τη ΔΕΘ και προανήγγειλε ότι θα υπάρχει και μία δέσμη προτάσεων. Ούτε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι στην κλειδαρότυπα του Πασόκ και προσπαθεί να κρυφακούσει τι θα πει το Πασόκ για να βγει να το ανακοινώσει, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπε πολύ σωστά η κυρία Καραγιοροπούλου, ήταν έτοιμη να ανακοινώσει.
4: Τώρα θα σας πω το ίδιο με την κυρία Βολουδάκη. Πάλι εμείς οι μόνοι συνεπείς, μου λέτε κι εσείς δηλαδή.
5: Ναι, ναι. Μόνο αυτοί ξέρουν.
6: Δεν κατάλαβα τι είπατε. Πάω παρακάτω για το χρόνο.
4: Σας λέω ότι είναι σαν να λέτε ότι έχετε ανακαλύψει όλοι ο καθένας όπου να μιλάει κάτι μοναδικό.
6: Υπάρχει λοιπόν. Όχι, δεν. Απλά ήμασταν και είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι σχετικά με τον προγραμματισμό. Πράγμα το οποίο οφείλω να το καυτηριάσω σε σχέση με τον Πρωθυπουργό της χώρας και με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος σήμερα βγήκε και έκανε μια ανακοίνωση.
4: Άρα
6: θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Βολουδάκη, ως μέλος της κυβέρνησης, να μας πει, γιατί κανείς δεν ξέρει, ποια είναι η οροφή των δαπανών, έτσι ώστε να πρέπει να ζητήσουμε την άδεια της Ευρώπης. Ποια είναι αυτή η οροφή, γιατί εμείς τα μέτρα τα έχουμε κοστολογήσει αυτά που πρέπει να πάρουμε.
5: Καλά, αφήστε την κοστολόγηση, κύριε Παρασύρη, τη
6: τώρα θα σας την πω την κοστολόγηση.
5: Θα σας την πω την κοστολόγηση. Κάνει πολλαπλασιασμό αυτό
6: λοιπόν
5: που σας είπα.
6: Τώρα
5: 4,
6: θέλετε
5: 3,
6: να κάνουμε
5: 4, τέτοιου είδους
6: συζήτηση. Πόσος είναι για το 2026 ο δημοσιονομικός χώρος που περισσεύει, είπατε ότι θα πάρετε μέτρα. Έτσι ώστε να μειώσετε τις τιμές στα καύσιμα. Πόσος είναι, μπορείτε να μας πείτε.
5: Βέβαια,
6: εγώ λοιπόν θα σας πω.
5: Ναι.
6: Εγώ λοιπόν θα σας πω τι προτείνουμε εμείς. Αυτό το κόστος, ας πούμε, που είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης αρκεί για το 2026 γύρω στα 150 εκατομμύρια, έτσι ώστε να μπορέσει να μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 26 λεπτά σε σχέση με το ειδικό φόρο κατανάλωση. Είμαστε στο 0,28, είναι ο ειδικό φόρο κατανάλωση ανά λίτρο, και το περιθώριο που έχουμε είναι να πάμε στο 0,02. Εσείς λέτε ότι για να το κάνουμε αυτό χρειάζεται να πάρουμε άδεια από την Ευρώπη.
5: Δεν είπαμε αυτό.
6: Να πάρουμε τελικά να το θέσουμε
5: μισό
6: στην Ευρώπη
5: λεπτό.
6: Για ένα λεπτό.
5: Δεν είπαμε.
6: Γιατί
5: αυτό
6: υπάρχει η οροφή των δαπανών. Μαζί τα λέτε.
5: Υπάρχει η οροφή των δαπανών.
6: Εάν δεν μας πείτε, σας λέω λοιπόν ότι είναι 150 εκατομμύρια ευρώ θα στοιχίζει αυτό για το επόμενο τρίμηνο του 2026. Έχουμε αυτό το δημοσιονομικό χώρο.
5: Επίδομα έχουμε για θέρμανση το θα δώσετε ή μόνο εκεί θα είναι.
6: Τώρα, αφήστε.
5: Όχι, σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο.
6: Πείτε μου, πείτε
5: μου λέτε ένα ποσό.
6: Ναι, είναι μαζί για τα επιδόματα και όλα αυτά. Για να πέσει η τιμή κάτω από το 1,75. Εσείς είπατε 1,75 και πήρατε το 1,75 που πέρυσι ήταν πολύ ψηλά.
5: Ξαναλέω,
6: για να πέσει στο 1,40, στο 1,38.
5: Μα μην διαβάζετε ότι έχετε μπροστά σας μόνο. Σας ρωτάω.
4: Και να ολοκληρώσετε όμως για να πάω στον κύριο Παπαγιώργη.
5: Θα κάνετε μόνο αυτό.
4: Πείτε το όμως, κύριε Παρασύρη. Γιατί εσείς απευθύνεστε στην κυρία Βολουδάκη, οπότε
6: θα κάνουμε λοιπόν, θα μειώσουμε λοιπόν το ειδικό φόρο κατανάλωσης, ένα είναι αυτό. Θα υπάρξει και πρωτοβουλία νομοθετική από το ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε να υπάρχει στο τραπέζι για την φορολόγηση των υπεργερδών των διηλιστήριων. Διαφορετικά, τα διηλιστήρια θα πρέπει και αυτά να συνεισφέρουν, αντί για να πάμε σε μια φορολόγηση η οποία θα τους στοιχήσει στα ίδια τα διηλιστήρια πάνω από 500 εκατομμύρια, αν πάμε με τον τρόπο φορολόγησης του 2023.
5: Άρα φορολογήθηκαν.
6: Ναι, φορολογήθηκαν. Το 2023 δεν φορολογήθηκαν.
5: Ναι, ξέρω, δεν είπατε να πάμε σε αυτό.
6: Αντί να πάμε λοιπόν σε αυτό, θα μπορούσε να γίνει μια σκληρή διαπραγμάτευση, αλλά με πάνω στο τραπέζι το νομοσχέδιο έτοιμο τη φορολόγηση, σε μια διαπραγμάτευση έτσι ώστε τα διηλιστήρια να δώσουν 30 λεπτά. 30 λεπτά, το οποίο θα στοιχήσει αυτά μέσα στο τρίμηνο αυτό. Γύρω στα 250 εκατομμύρια. Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αποσυμφορίζεται πάρα
4: και
6: πολύ
4: στον κύριο Παγιώργιο, για να ακούσουμε και τις δικές
6: του πετρελαίου θέρμανσης και υπάρχει άλλη.
4: Κατανοητό, κύριε Παρασίδη.
6: Και θα ήθελα να κάνω, αν μου δοθεί και αν τα πει ο κύριος Παγιώργιο, θα ήθελα να πω ότι αυτό που είπε σχετικά η προτάσεις του κυρίου Τσίπρα, να τη σχολιάσω, ότι σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ είναι περιττό, γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μας δίνει το περιθώριο να κινηθούμε από τη μία.
4: Ωραία, του δίνεται
6: και από
4: και
6: την άλλη το πλαφόν
4: σε
6: σχέση με τη χονδρεμπορική, δηλαδή σε σχέση με την τιμή των διηλιστήριων, δεν ισχύει. Είναι τεχνικά ανέφικτο.
4: Θα σα τα απαντήσω.
6: Θα ακούσετε πολύ συγκεκριμένα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ μέσα στην εβδομάδα, η οποία θα σα τα απαντήσει. Και φτάνουμε σε τιμές 1,38 με 1,40.
9: Να ρωτήσω το εξής. Επειδή μιλάμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και η πρόταση του κύριου Τσίπρα ήταν να μειωθεί στο μισό, σωστά.
7: Ήταν να μειωθεί
9: στο
7: εφόσον
9: μισό.
7: Δεν έχει πιάσει το μισό όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Να μειωθεί στο μισό.
7: Να μειωθεί στο ελέγχο για την χώρα
9: μας. Αφορά μόνο το πετρέλαιο ή και τη βενζίνη, η πρόταση αυτή.
7: Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει με το πετρέλαιο Brent. Το ξέρετε ότι η φορολογία στον ειδικό φόρο κατανάλωσης γίνεται στο βαρέλι, δεν γίνεται στον τόνο μάλλον, να το πούμε.
9: Όχι,
7: σωστά.
9: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο θέρμανση και για το πετρέλαιο κίνηση. Έχουμε τρεις ειδικούς φόρους.
7: Με διαφορετικές
9: κλίμακες. Ναι, αυτό αφορά και τη βενζίνη ή μόνο τα δύο πετρέλαια, κίνηση και θέρμανση.
7: Αφορά, να σας το δώσω πάρα πολύ ξεκάθαρα. Αφορά όπου υπάρχει το πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό.
9: Εγώ σας λέω καθαρά. Δεν υπάρχει πρόβλημα στη βενζίνη
7: σήμερα. Το πρόβλημα
9: σήμερα.
7: Αυτή τη στιγμή, το οποίο βρίσκεται σε συζήτηση, γιατί είναι μεγάλος ο φόρος του κόσμου, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης.
9: Άρα δεν αφορά τη βενζίνη.
7: Πρέπει να βρεθεί μια τιμή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
9: Άρα αφορά μόνο
7: εάν
9: το πετρέλαιο.
7: Εάν υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο, όπως έχουμε μάθει όλοι να λέμε, πρέπει αυτό να επεκταθεί σε όλα τα καύσιμα, γιατί η Αγγλία δεν γεμίζει μόνο δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης.
9: Αφορά μόνο το πετρέλαιο.

0: είναι. Πρέπει φέτος να έχουμε την τιμή εκεί που μπορεί να αγοράσει ο κόσμος.
1: Μα εσείς είπατε να μειωθεί.
2: Δημήτρη, να απαντάει, σε παρακαλώ, ένα λεπτό. Απάντησε, κυρία. Ένα λεπτό. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Μισό λεπτό. Απάντησε, κυρία Βολουδάκη. Απάντησε, κύριε Παρασύρης. Ναι, να απαντάει όμως, να ακούγεται μια καθαρή φράση.
3: Αλλά λέω ότι
2: δεν γίνεται όμως να το κάτσε. Κάτσε να ακούσει μια φράση.
0: Δεν είμαστε άνθρωποι που δεν ξέρουμε μαθηματικά. Πίστεψε
2: αυτό. Α, τον ακούσουμε λίγο χωρί να μιλάμε πάνω του όπω
0: πρέπει να γίνει στο μισό. Εκεί που δεν υπάρχει το περιθώριο για να φτάσει στο μισό, γιατί ήδη είναι πιο χαμηλά, θα πρέπει να γίνει στο ελάχιστο δυνατό για να μπορέσει να διευκολύνει τον καταναλωτή. Το επίκεντρο, κύριε Τάκη, είναι ο καταναλωτής. Έχετε κοστολογήσει ποτέ αυτή η αύξηση των τιμών τι σημαίνει για την τσέπη του καταναλωτή, για την τσέπη του Έλληνα πολίτη. Μάλλον εσείς το έχετε κάνει. Φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση δεν το έχει κάνει.
3: Ναι, αλλά
0: γιατί
3: όταν βάζει
0: και λέει αυτό δεν μπορεί να γίνει, πάει να πει ότι αυτό που μπορεί να γίνει είναι να βάλει βαθιά το χέρι μέσα στην τσέπη του Έλληνα πολίτη και πλέον να μην βρει τίποτα.
4: Δημήτρη, άστο να τελειώσει ένα λεπτό.
0: Λοιπόν.
3: Όχι, ρωτάω ρε παιδιά.
4: Ναι, ωραία, τον διακόπτη.
0: Ο κύριος Παρασύρης.
3: Δεν έχει πρόβλημα ο ίδιος.
0: Όπως και όλοι. Όταν φτάσω στο σημείο να μην ακουστεί η πρότασή μου, θα διακόψω εγώ τον κύριο Τάκη. Αλλά πρέπει να ακούσουμε χωρίς να φάμε το χρόνο μας. Ο κύριος Παρασύρης λέει σήμερα αυτό που λέει η αντιπολίτευση γενικότερα. Ότι πρέπει να δοθεί μια λύση. Το κάθε κόμμα, ανάλογα με την οπτική και την προσέγγιση την οποία κάνει στο αντικείμενο, δίνει τις δικές του προτάσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλά έδωσαν 4 προτάσεις και καλούν την κυβέρνηση, η οποία είναι αυτή που θα αποφασίσει, να κάνει οποιαδήποτε σύνθεση θεωρεί αυτή ότι θα εξυπηρετήσει καλύτερα τον καταναλωτή για να επιτύχει την τιμή. Προπαντός στο καύσιμο το οποίο χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και μάλιστα, εφόσον μπορούμε να το επεκτείνουμε.
2: Ωραία, και στον υπουργό.
5: Εγώ οφείλω να το σχολιάσω.
2: Μισό λεπτό, κύριε Παρασύρη, θα κάνουμε δεύτερο γύρο και θα έχετε το λόγο. Μην ανησυχείτε, αλλά πρέπει να μοιράζουμε σωστά το χρόνο. Θα έχετε ξανά το λόγο. Θα σχολιάσετε ό,τι θέλετε.
5: Πάντως αυτές τις 4 προτάσεις.
2: Ναι. Ακρίνονται και αυτές και δικές σας και τη Βολουδάκη και του Παρασύρη.
5: Δεν είναι προτάσεις.
2: Τι δεν είναι προτάσεις. Πώς το λέτε αυτό τώρα.
5: Δεν είναι προτάσεις.
2: Άλλες τις δικές σας. Άλλες τις Βολουδάκη.
5: Δεν μπορείς να μειώσεις το ειδικό φόρο κατανάλωσης στο μισό. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μπορείς να μειώσεις το ειδικό φόρο κατανάλωσης.
5: Μα δεν γίνεται αυτό. Δεν έχετε κοστολογήσει τίποτα. Πετάτε προτάσεις δεξιά-αριστερά. Χωρίς να έχετε κοστολογήσει τίποτα, χωρίς να λέτε τίποτα. Και ωραία, αυτό ξέρετε είναι κακό για το πολιτικό σύστημα. Γιατί μας παίρνει όλους η μπάλα. Εμείς έχουμε κοστολογημένη πρόταση για το πώς θα φτάσουμε στο 1,38 το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,80 περίπου 1,82. Έτσι σας λέω, στην κλειδαρότρυπα είναι και κρυφακούει ο κύριος Τσίπρας για τον ντίζελ. Και σας λέμε συγκεκριμένα με ποιο τρόπο μπορούμε να το κάνουμε εντός ευρωπαϊκών κανόνων. Να μας πει βέβαια την πληροφορία τι οροφή δαπανών έχουμε κτλ.
4: Με τι φορολόγηση
5: πρέπει να
4: γίνει,
5: πώς πρέπει να συνεισφέρουν τα δηληστήρια.
2: Κατανοητό.
5: Και εσείς έρχεσαι και πετάτε.
2: Απάντησε ο κύριος Παρασύρης.
5: Έρχεσαι και πετάτε πυροτεχνήματα.
2: Μπερδεύετε να κάνω ένα δεύτερο γύρο.
5: Και ουσιαστικά δίνεται γήπεδο στην κυβέρνηση.
2: Κρίνει ο κόσμος, κύριε Παρασύρη. Ένα λεπτό.
5: Να παίρνει χώρο. Αυτό είναι.
0: Κάθε πρόταση έχει συγκεκριμένο σκοπό.
5: Σας το λέω τώρα με πάρα πολύ.
0: Όχι, δεν μου το λέτε σωστά.
2: Φτάνει,
0: να σας πω και γιατί δεν μου το λέτε σωστά. Γιατί χάνετε το δάσος. Κοιτάτε ένα δέντρο και χάνετε το δάσος. Αυτή τη στιγμή έχουμε και οι δύο τον ίδιο σκοπό.
5: Ούτε οικονομικά.
0: Αν θέλετε να τον τρέξετε μόνοι σας και να το επιτύχετε, εγώ θα σας χειροκροτήσω.
2: Πάμε λίγο σε ένα δεύτερο γύρο. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Βολουδάκη.
0: Δεν έχετε μελετήσει το κόστος. Νομίζω ότι κάνετε λάθος.
2: Ένα λεπτό, κυρία Βολουδάκη, ένα λεπτό σε εσάς έρχομαι. Έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται.
4: Μα πρέπει να σχολιάσετε.
2: Θα σχολιάσετε ό,τι θέλετε. Ένα λεπτό. Θέλω να ρωτήσω για αρχή. Γιατί μου το λέει ο Παρασύρης να σχολιάσω. Σχολιάσω η Βολουδάκη. Θα κάνουμε γύρο. Θα έχετε το χρόνο. Μην ανησυχείτε. Ρωτάω το εξής. Άκουσα την κυρία Μπακογιάννη. Για κάτι λέει υπουργούς που έχουν καβαλήσει το καλάμι. Είστε εσείς στο Υπουργικό Συμβούλιο, φαντάζομαι προφανώς δεν εννοεί εσάς, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον επειδή μετέχετε στο κυβερνητικό σχήμα. Αν θεωρείτε ότι κάποιος όντως το έχει καβαλήσει το καλάμι, και ένα δεύτερο, επειδή είστε και γυναίκα, αν θεωρείτε ότι υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε την συζήτηση για το τι είπε ο κύριος Φαραντούρης στην κυρία Σδούκου. Το λέω αυτό όχι ότι δεν έχει αξία η συζήτηση, αλλά αν θεωρείτε ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν από τον κύριο Φαραντούρη είναι επαρκείς σε σχέση με αυτή την αντιπαράθεση, την έντονη που υπήρξε.
4: Εγώ δεν άκουσα τον κύριο Φαραντούρη να έχει ζητήσει συγγνώμη. Δεν ξέρω αν μου έχει
2: διαφύγει. Η κυρία Γιαννακοπούλου, η κυρία Μαρκογιαννάκη, επίσης δεν είναι επιδοκή μας. Ο κύριος Νικολαίδης. Δηλαδή, βλέπουμε στελέχη του Πασόκ να μην λένε τα ίδια με τον κύριο Φαραντούρη.
4: Εγώ το μόνο που είδα και η στάση ήταν εξαιρετική και ξεκάθαρη ήταν της κυρίας Γιαννακοπούλου. Αυτό. Στους άλλους που αναφέρεται δεν είδα κάτι αντίστοιχο.
2: Τι λέτε λοιπόν εσείς.
4: Εντάξει τώρα, είναι δυνατόν να πέσουμε σε αυτό το επίπεδο του δημόσιου

0: του λόγου και να λέγονται τέτοιες εκφράσεις, εγώ δεν θέλω να τις αναπαράξω. Τέτοιες εκφράσεις σε μία γυναίκα, ότι τι δηλαδή, και να λέγονται και από ποιον, ειλικρινά. Δηλαδή ο κύριος Φαραντούρης αυτό είχε να προσάψει στην κυρία Σδούκου. Αυτό,
1: για το καλάμι αυτό που της είπε. Δηλαδή,
2: για τα χαργεντίσματα.
0: Ναι.
2: Μισό λεπτό.
3: Πρώτη η κυρία Σδούκου πάντως το πέρα. Δεν είναι το κύριο
2: Φαραντούρης. Μα τι είναι τώρα.
0: Πρώτη είπε η κυρία Σδούκου. Όταν το ίδιο πράγμα η κυρία Σδούκου.
2: Ο Δημήτρης όμως είπε κάτι που για μένα είναι σοβαρότερο. Και αυτό το ακούω. Δηλαδή τη φράση που είπε ο κύριος Φαραντούρης όταν είμαι εγώ εδώ. Να έχετε, πώς το είπε Δημήτρη,
4: τα αυτιά χαμηλά.
2: Τα αυτιά χαμηλά. Αυτό το θεωρώ πραγματικά απαράδεκτο και πάρα πολύ προσβλητικό.
0: Λοιπόν, χειρότερο.
2: Τρεις φορές, 100 φορές χειρότερο.
1: Ωραία, μισό λεπτό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη. Εκτιμάτε ότι υπάρχουν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που έχουν καβαλήσει το καλάμι.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω δει κάποια τέτοια συμπεριφορά. Δεν έχει τύχει ούτε η άποψή μου προσωπική, ούτε δεν είχα τέτοια συμπεριφορά από κανέναν συνάδελφο. Αλλά τώρα, ότι μπορεί σε κάθε άνθρωπο να έχει τύχει και μία δύσκολη στιγμή που να έχει αντιδράσει με τρόπο που να μην αρέσει σε άλλους, μπορεί να έχει συμβεί. Θεωρώ όμως ότι αν έχει γίνει, εγώ δεν έχω τέτοιο. Αν έχει γίνει, θα επρόκειτο για κάτι μεμονωμένο και χωρίς να σημαίνει ότι αυτό έχει διάρκεια και κάποιος έχει καβαλήσει το καλάμι ή έχει αλλάξει το χαρακτήρα του ή οτιδήποτε τέτοιο.
4: Μάλιστα.
1: Ένα λεπτό να ολοκληρώσει, κύριε Πολυδάκη. Θέλετε να σχολιάσετε και κάτι σε σχέση με τις θέσεις που ακούσατε. Τι ήταν αυτό που θέλετε να σχολιάσετε, γιατί νομίζω ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσετε με τον κύριο Παρασύρη.
0: Προφανώς δεν πρόκειται να συμφωνήσω. Καταρχάς, δεν μπορώ να καταλάβω πώς αμφισβητείτε το αν υπάρχει ή όχι οροφή δαπανών. Υπάρχει, δεν είναι δικό μας, είναι ευρωπαϊκό.
3: Μας πείτε πώς είναι.
4: 3,6
0: δις
3: τώρα,
0: και είπανε ότι
3: δεν έχετε 150 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή.
0: Έχουμε, αλλά εσείς
3: για να φτάσουμε
0: έχει πει το οικονομικό επιτελείο, έχει βγάλει μια ανακοίνωση που λέει ότι υπάρχει ένα διαθέσιμο μαξιλάρι το οποίο
3: πόσο
0: θα διατεθεί.
3: Πόσο είναι αυτό, μπορείτε να μας πείτε.
0: Μπορώ
3: γιατί
0: να
3: λέτε,
0: σας πω.
3: Μας λέτε ότι πρέπει να πάρουμε άδεια, ακούστε. Για τον ΕΦΟΚΟΥ πρέπει να πάρουμε όντως άδεια. Αυτό ισχύει.
1: Θα σας πει ένα νούμερο, αν είναι
3: αυτό. Ισχύει
1: ένα νούμερο, γιατί πρέπει να προχωρήσω πάντως.
3: Γιατί εμπίπτει μέσα στις δαπάνες.
0: Έτσι.
3: Και ρωτάμε.
0: Και πρέπει
3: πόσο
0: να
3: είναι, πόσο απέχουμε από αυτή την οροφή
0: φόρος
3: των δαπανών.
0: Μα μου λέτε για ένα μεμονωμένο μέτρο.
4: Σας βοηθήσω εγώ. Είπε ο κύριος Μαρινάκης που ήταν εδώ προχθές ότι έχουμε γύρω στα 200 εκατομμύρια στο ταμείο. Και αυτά τα 200 εκατομμύρια θα μοιραστούν στο επίδομα θέρμανσης, στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Λέει η κυρία Βολουδάκη.
0: Εσείς λοιπόν.
4: 200
0: εκατομμύρια.
3: Μετά από τόση.
0: Τώρα το πρόβλημά σας είναι πόσο
3: έμεινε.
1: Το είπε η κυρία Βολουδάκη, έρχομαι σε εσάς κύριε Παρασύρη. Έρχομαι σε εσάς κύριε Παρασύρη. Ένα λεπτό. Κυρία Βολουδάκη, σας έδωσα το λόγο. Τα είπατε. Απαντήσατε μια χαρά.
0: Πάμε τώρα στους συνομιλητές σας. Θα το καταργήσετε. Δεν θα το δώσετε. Γιατί θα γίνει αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο. Το ακούσαμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Παρασύρη την προσωπική του αψέλα.
3: Λέει για το επίδομα θέρμανση, το οποίο είναι
1: το ακούσαμε, κύριε Παρασύρη, το είπαμε.
3: Ρωτάει,
1: το είπε και το είπατε.
4: Θα αυξηθεί το επίδομα.
1: Κυρία Βολουδάκη, υπόθηκε, καταγράφηκε, είναι σαφές. Δημήτρη, πάμε στο ερώτημα, σε παρακαλώ.
3: Για την αύξηση.
4: Ναι.
1: Έγινε σαφές.
4: Στα 200 εκατομμύρια είναι και η αύξηση. Ωραία, τώρα θα σας ρωτήσουμε για τον κύριο Φαραντούρη. Εγώ θα πιαστώ από αυτό που είπε η Ελένη και δεν θα σας ρωτήσω για το χαργέντισμα. Και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε, αν εσείς θα λέγατε τη φράση. Όταν είμαι εγώ εδώ, τα αυτιά χαμηλά.
3: Όχι, δεν είναι ούτε στο χαρακτήρα μου. Είμαι ένας μετριοπαθής πολιτικός. Οι περισσότεροι βουλευτές που με γνωρίζουν δεν κάνω χαρακτηρισμούς. Προσπαθώ να κρατάω την ένταση σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο και τη συζήτηση αντιστοίχως. Τώρα, εγώ όπως είδα το απόσπασμα, το ρήμα το συγκεκριμένο εκτοξεύτηκε πρώτα από την κυρία Σδούκου και έπειτα...
4: Αντιστράφηκε
3: από την κυρία. Από τον κύριο Φαραντούρη, χωρίς. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα θέμα κομψότητας και παίρνω και εγώ τις αποστάσεις μου σε σχέση με το ότι αυτή η ένταση δεν θα έπρεπε να υπάρχει στον αέρα. Τώρα, το άλλο που λέτε, όταν είμαι εδώ, να είναι χαμηλωμένα τα αυτιά κτλ., όντως είναι ένα θέμα το οποίο και εγώ παίρνω από εσάς. Δηλαδή δεν με εκφράζει.
4: Μάλιστα.
3: Προσωπικά.
4: Δεν με εκφράζει. Έτσι,
1: σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες, επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, την οποία τη βρίσκεται και εσείς σίγουρα μπροστά σας και ως βουλευτής και στις ερωτήσεις που σας γίνονται και στις συζητήσεις. Υπάρχει χώρο συζήτηση για συνεργασίε, είτε το λέει ο Δραγασάκης, είτε το λέει ο Αυλονίτης, το λέω διάφοροι άνθρωποι που έχουν τοποθετηθεί για το θέμα συνεργασιών, ή ο καθένα μόνο του μέχρι την κάλπη. Τελικά.
3: Όχι, δεν είναι καθένα. Α, ο καθένα μόνο του σαν κόμμα. Ναι, ναι, ναι, μέχρι την κάλπη. Ναι, ναι. Εμεί έχουμε πάρει μια συνεδριακή απόφαση. Ναι. Χωρί να πάμε σε συνεργασίε μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία, καθαρό αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία και για αυτόνομη πορεία. Συνεπώ συνεχίζουμε με βάση αυτή την απόφαση που έχουμε πάρει. Και θέλω να πω κάτι. Επειδή φαντάζομαι η συζήτηση ενδεχομένως να πάει και στη δημοσκοπήση, τα νούμερα κτλ. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ πρόωρη μια τέτοια συζήτηση συνολικά, διότι από ό,τι φαίνεται πάμε σε ένα μεγάλο κατακαιρματισμό. Θα υπάρχει ένα κόμμα Σαμαρά από ό,τι όλα δείχνουν. Οπότε η Νέα Δημοκρατία, τα ποσοστά της δεν είναι αυτά. Συνεπώς θα πάμε σε ένα πρώτο γύρο εκλογών που θα καταγραφούν οι δυνάμεις, άρα θα αναπτυχθούν διαφορετικές δυναμικές και συνεπώς όποια συζήτηση κάνουμε σήμερα. Συνεργασίες, μη συνεργασίες, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι πρώτος. Και αν τελικά θα σχηματιστεί το δίπολο, που εγώ θεωρώ ότι θα σχηματιστεί το δίπολο στις δεύτερες εκλογές, είναι πάρα πολύ πρόωρο.
1: Τις δεύτερες εκλογές θεωρείτε από ό,τι καταλαβαίνω δεδομένες με τα υπάρχοντα δεδομένα.
4: Το δίπολο, ναι. Ποιος θα είναι στις δεύτερες εκλογές.
3: Το πρώτο με το δεύτερο.
4: Ναι, ποιος θα είναι αυτό, λέει.
3: Πασόκ με Νέα Δημοκρατία.
4: Α, μάλιστα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να
3: νομίζω ότι είναι, νομίζω ότι αρχή, τουλάχιστον τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως καταγράφηκαν μετά τις μετρήσεις που έγιναν στις εξαγγελίες στη ΔΕΘ κτλ. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δείχνουν ότι υπάρχει μια ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ σε αντίθεση με την Ελλάδα.
2: Εντάξει,
3: με το,
2: η ανάκαμψη αφορά το 11, να πήγε 11.
3: Το 12 να πάει 13.
2: Θέλετε 12, πήγε 12.
3: Όποιος πιστεύει βέβαια. Όποιος πιστεύει βέβαια αυτές τις δημοσκοπήσεις με τις λεπτές τους διακρίσεις που μπορούν
1: να
3: έχουν αποτύχει σε όλα, αλλά μπορούν να βρουν το 13 και το 15.
1: Ένα λεπτό. Αν δεν πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Μισό λεπτό, Ελένη, κάτσε λίγο. Αν δεν πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις, δεν πιστεύετε ότι έχετε ανέβει κιόλας.
3: Δείχνουν γενικές τάσεις.
1: Αν ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ, είναι επειδή το είδαμε στις δημοσκοπήσεις. Αν δεν πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις, δεν πιστεύετε ότι ανέβηκε.
3: Η πολιτική καταγραφή σε επίπεδο πολιτικού κλίματος που έγινε από τον κύριο Ανδρουλάκη μετά τη ΔΕΘ ήταν θετική.
1: Από τις δημοσκοπήσεις. Άρα τις πιστεύετε.
3: Και όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις.
1: Από πού αλλού. Δεν έχουμε άλλο μέτρο.
3: Και η συζήτηση και όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
4: Τώρα, κύριε Παπαγεωργίου, εσείς ως τρίτη τι θα κάνετε στις δεύτερες εκλογές, γιατί ο κύριος Παρασύρης το δίπολο του έχει
1: βγάλει. Και να μας πει γενικά και για τις συνεργασίες.
4: Θα στηρίξετε το ΠΑΣΟΚ.
5: Πιστεύουμε ότι σιγά σιγά ξεδιαλύνει το περιβάλλον το προεκλογικό. Φαίνεται αν υπάρχει η δυναμική της Ελλάς, η οποία έχει σταθεροποιηθεί και έχει δυναμική για να διεκδικήσει από άλλες δεξαμενές ψηφοφόρων ενίσχυση και συμμετοχή. Άρα είναι λογικό να μην κοιτάμε προς τα πίσω για την τρίτη θέση όπως αναφέρεστε. Είναι λογικότερο όμως να κοιτάμε και προς τα μπρος για το ότι μπορούμε να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν γίνεται τις πολιτικές μας στον κόσμο για να έχουμε την ανταπόκρισή του μέσα στην κάλπη.
4: Να ξέρετε πάντως πέρα... ότι υπήρξε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σήμερα που είπε ότι στη δεύτερη κάλπη το ΠΑΣΟΚ θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία.
5: Α, στη δεύτερη κάλπη θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία. Ωραία. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να έρθω απέναντι σε κάτι το οποίο λέει ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μέσα στο δικό του κόμμα.
1: Και τη δική του θέση. Από εκεί και πέρα.
5: Νομίζω ότι στα μεταπολιτευτικά πολιτικά χρονικά δεν θα βρείτε παράδειγμα ενός κόμματος καινούριου το οποίο δεν προέρχεται από τη μετεξέλιξη ενός προηγούμενου ή από την κάλυψη ενός χώρου μιας παράταξης να έχει φτάσει σε αυτά τα ποσοστά μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Συνεπώς, αυτό μας δίνει... Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο απορρόφησε την Ένωση
1: Επειδή
5: Κέντρου.
1: Επειδή μου αρέσει και ο αντίλογος, έλεγα πριν στον κύριο Παρασύρη για τις δημοσκοπήσεις, να σας πω και εσάς πάντως ότι αν κάνω και σε εσάς τον αντίλογο, ο αντίλογος λέει ότι το ποσοστό που καταγράφει τώρα η Ελλάς είναι αυτό που άφησε πίσω το κύριο Τσίπρας στην ήττα του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ο κύριος Τσίπρας άφησε ένα ποσοστό ακόμα μεγαλύτερο, άφησε ένα 20%, γιατί η δεύτερη Κυριακή μετά από τις εκλογές εκείνες του 23 ήταν μια εκλογή που, όπως ξέρετε, η δεύτερη Κυριακή έχει πάντοτε μια άλλη διάσταση, στην οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι αποτυπώθηκε ακριβώς η δυναμική αυτή η οποία θα μπορούσε να ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα.
4: Και στην πρώτη 18
5: έφτιασε. Αυτό που φαίνεται προς... Όχι, κάντε λάθος.
4: Εγώ.
5: Ναι, ήταν κοντά στο 20,
4: 19,8 ήταν στην πρώτη και 17 στη δεύτερη.
5: Δεν μπορεί να κάνω λάθος τα ποσοστά, νομίζω ότι κάνετε εσείς.
4: Το δέχομαι, το κοιτάξω.
5: Αλλά
4: μπορεί,
5: δεν είναι αυτό το θέμα.
4: Λάθος.
5: Το θέμα είναι ότι ξεκινάει με μια βάση την οποία φαίνεται ότι όχι μόνο την πλησιάζει, αλλά την ενστενίζεται. Την παίρνει δική του και μπορεί από αυτή να χτίσει κάτι με τα καινούργια στελέχη και με τις καινούργιες προτάσεις τις οποίες έχει καταθέσει στο δημόσιο λόγο και στην πολιτική σκηνή. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να ανατρέπει αυτή την προοπτική μέχρι σήμερα. Κατέθεσε τις προτάσεις τις πολιτικές. Πολλές από αυτές είχαν αυτό το αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία που βλέπετε από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στις δημοσκοπήσεις και προχωρά με πολλές υποσχόμενες κινήσεις για να πάει προς τα πάνω και να μπορέσει να έρθει εγκαθιδρυμένα σε μια θέση διεκδίκησης.
1: Στα ποιοτικά στοιχεία. Ένα είναι αν υπάρχει ο κίνδυνος ενός ταβανιάσματος, το λέω εκλαγευμένα, και δεύτερον στα ποιοτικά στοιχεία, αν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας του κυρίου Τσίπρα, γιατί μετά τη ΔΕΘ είδαμε ότι δεν ήταν η ΔΕΘ το κατάλληλο πεδίο για να του δώσει γκάζι.
5: Για το ζήτημα αξιοπιστίας, εγώ ως ενταγμένος μέσα σε ένα πολιτικό
1: δηλαδή
5: σύστημα
1: ότι αυτό
5: και σε ένα
1: θα το
5: πολιτικό κόμμα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να το δω έτσι όπως το παρουσιάζεται.
1: Όχι, ρωτώ, γιατί όταν δεν το κάτι θέτω, το οποίο... λέω ότι ναι. Γιατί μετά τη ΔΕΘ είδαμε κάποια ποιοτικά στοιχεία ότι οι προτάσεις του δεν πέρασαν τόσο πολύ.
5: Εγώ δεν είναι απλώς ότι το αρνούμε, είναι ότι δεν το αναγνώσκω, δεν το βλέπω κάπου αυτό το οποίο λέτε.
1: Από εκεί και πέρα
5: οι προτάσεις... Ναι, στις δημοσκοπήσεις δεν βλέπω αυτό το πρόβλημα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
1: Δεν θα έπρεπε να ανέβει μετά τη ΔΕΘ, γιατί δεν ανέβηκε.
5: Πιθανότατα έχει το δικαίωμα της επικοινωνίας και μετά του να μπορέσει να θερήσει τους καρπούς αυτής της επικοινωνίας. Εάν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα επικοινωνιακά κατάφερε να θερήσει και τους καρπούς της επικοινωνίας των προτάσεων, δεν μπορώ να σας πω ότι έχει επιτευχθεί. Μπορώ να σας πω όμως ότι συνεχίζεται αυτή η συζήτηση μέσα στην κοινωνία και όταν φτάσουμε οι προτάσεις του κυρίου Τσίπρα να είναι αυτές τις οποίες θα αναγκαστεί να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση, τότε θα αποδειχτεί και το πρώτο που είπατε σχετικά με το κατά πόσο αυτά που προτείνει είναι εφαρμόσιμα και υλοποιήσιμα και το δεύτερο που σας λέω εγώ, αν οι προτάσεις υλοποιούνται έστω και από άλλη κυβέρνηση, θα του δώσει αυτή την όθηση την οποία
4: για να τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Σωστός απέναντί σας, είχατε δίκιο, εγώ έκανα λάθος. Στις πρώτες εκλογές ήταν 20% και στις δεύτερες 17,8%.
5: Είναι πάρα πολλά τα νούμερα, δικαιούμαστε όλοι να αποκλίνουμε.
4: Θέλω να είμαι σωστός.
2: Να κλείσουμε. Με ποιον θα συνεργαστούν.
1: Να μας πει και η κυρία Βολουδάκη να συνεργαστούν, γιατί δεν κλείσουμε μετά.
2: Στην περίπτωση που τα πράγματα έρχονται έτσι, τα νούμερα βγαίνουν, οι δεύτερες κάλπες γεννάνε νέα πράγματα, με ποιους θα συνεργαστείτε εσείς?
5: Είναι μια ερώτηση η οποία πραγματικά όσες ώρες και να τη συζητήσουμε δεν θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα στο οποίο θα φτάσουμε τη Δευτέρα μετά τις εκλογές. Είναι ένα τέτοιο σκηνικό αυτή τη στιγμή όπου το κάθε κόμμα έχει το δικαίωμα να διεκδικεί αυτό το οποίο σχεδιάζει. Και η Ελλάς σχεδιάζει να πορευτεί προς την πρώτη θέση επικοινωνώντας αυτά τα οποία
1: προτείνει. Κλείνοντας, κυρία Βολουδάκη, έχουν δίκιο κάποιες φορές. Το ρωτάμε και στην εκπομπή αυτή το έχουμε κάνει πολλές φορές. Αλλά έχουν δίκιο και από το Πασόκ και από την Ελλάδα. Όταν λένε καλά, ρε παιδιά, γιατί δεν ρωτάτε και τους νεοδημοκράτες με ποιους θα συνεργαστούν να διπλάσουν αυτοδυναμία. Και είναι, δεν είναι παράλογο ερώτημα. Σας ρωτάμε, απλώς...
5: Δεν απαντάτε.
1: Λένε και τα συγγνώμη.
2: Απαντάμε μια
1: εσείς χαρά. Αν δεν πιάσετε αυτοδυναμία, μιας και το έφερε κουβέντα, με ποιους θα συνεργαστείτε?
0: Εμείς νομίζω ότι είχαμε πει ότι...
1: Με τον Παπαγεωργίου, με τον Παρασύρη, πού θα κοιτάξετε? Το λέω από κόμμα εννοώ.
0: Εμείς είχαμε πει ότι, αν βρεθούμε σε τέτοια θέση θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, το είχαμε πει στο παρελθόν αυτό, με το ΠΑΣΟΚ. Αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει υπογράψει, νομίζω, δήλωση. Τους έβαλαν και υπέγραψαν δήλωση.
1: Έχει δήλωση,
0: ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν.
3: Όπως νομίζω ότι είστε και εσείς θεσμικό κόμμα.
0: Αλλά έτσι κι αλλιώς έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια από
3: τότε. Πάρει απόφαση.
0: Και δεν υπάρχει. Υπάρχει πολύ μεγάλη διάσταση. Ναι, μόνοι μας. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη και θεωρώ
1: ότι στα δεξιά,
0: στα δεξιά σίγουρα δεν θα συνεργαστούμε
1: με τον κύριο Σαμαρά. Ακόμα.
2: Με τον κύριο Βελόπουλο,
0: όχι.
1: Θα δίνουμε επιλογές στον
4: κύριο Σαμαρά. Έχει κάνει τώρα δήλωση ο κύριος Γεωργιάδης και λέει ούτε μία στο τρισεκατομμύριο συγκυβέρνηση με Βελόπουλο.
1: Εδώ την έκανε πριν από λίγη ώρα στο
0: άξιο 24. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Λοιπόν, θα σας δούμε λοιπόν το βράδυ των εκλογών.
3: Πάντως αυτό που θέλω να πω για τις δημοσκοπήσεις, όπως καταγράφονται, γιατί λέτε κτλ. Υπάρχει ένα φαινόμενο στο ΠΑΣΟΚ που παρουσιάζεται όλα τα τελευταία χρόνια, που υποεκτιμάται το ποσοστό του, και αυτό έχει να κάνει περισσότερο, και νομίζω ότι το έχει και η Νέα Δημοκρατία αυτό, διότι είναι κόμματα με μια παράδοση, με μια ιστορία, και μπορούν να συσπυρώσουν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα τον κόσμο εν ώψη των εκλογών.
1: Ανώς.
3: Κάτι το οποίο Ακριβώς επειδή, γι' αυτό το είπα προηγουμένως, είμαστε θεσμικό κόμμα με ρίζα, με όργανα, δομημένο.
6: Σεβαστό.
3: Κάτι το οποίο δεν υπάρχει τον κύριο Τσίπρα, πέρα από το ζήτημα της αξιοπιστίας, είναι ένα κόμμα.
2: Εγώ λέμε, καταλαβαίνω ότι κόμμα, ο αντίπαλός σας είναι ο κύριος Τσίπρας πάντως. Δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί όλη την ώρα που μιλάτε,
3: είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
2: Λέτε για τον κύριο Τσίπρα και για την
3: και
2: Ελλάδα.
3: Τσίπρα και
2: δεν λέτε τίποτα και για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Αφού είναι τρίτη και θέλουν να πάνε δεύτερη, για ποιον θα πούνε.
2: Ξεκινήσατε λέγοντας ότι ο κύριος Τσίπρας δεν
6: πρέπει να πάρουμε διάλειμμα. Λοιπόν,
3: έγινε κάτι με τη λαθρογυρία.
5: Πάντως, κυρία Χαλογεροπούλου, ότι κοιτάει η Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ και βλέπει μια πιο εύκολη συνεργασία μαζί του από ό,τι με άλλα κόμματα. Ακόμα και στα δεξιά, είναι ένα ζήτημα του ΠΑΣΟΚ.
3: Κύριε Καντάρη, σε περιθώριο
0: ανοιχτό. Συγγνώμη, αλλά τώρα εσείς που συνεργαστήκατε με τον κύριο Καμένο, γιατί τα πρόσωπα είναι ίδια.
5: Άρα τοποθετείτε το ΠΑΣΟΚ στην ταυτότητα του κυρίου Καμένου σε περίπτωση συνεργασία.
0: Να είμαστε πιο ταπεινοί, λέω.
6: Λοιπόν, δεν θα βγει σήμερα η
0: κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας
5: συνεργάστηκε με τον κύριο Καμένο. Άρα για εσάς το ΠΑΣΟΚ είναι ο αντίστοιχο.
6: Τον κύριο Παπαγεωργίου, διάλειμμα, δώστε το.
7: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
8: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
7: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
8: Αυτό κάνουμε εδώ.
7: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
8: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
9: Το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει παντού και ζωντανεύει το παιχνίδι. Με έμπειρους Έλληνες στήλες για live blackjack και ρουλέτα με την αίσθηση που μόνο το Regency μπορεί να σου προσφέρει. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
0: The Rookies.
2: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
3: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
4: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
5: Couldn't you just open yourself up a little bit?
4: Oh, you look beautiful. You know, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
5: I like her.
4: Me too.
6: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
0: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα. Ρωτήσαμε πριν την κυρία Βολουδάκη, η οποία είναι χανιώτισσα και είναι και η κυρία Μπακογιάννη, για αυτή την ατάκα της κυρίας Μπακογιάννη που έπαιξε πολύ για τους υπουργούς που έχουν καβαλήσει το καλάμι. Εγώ είχα ένα ερώτημα στον Δημήτρη, μας έχει στείλει με τα παραπολιτικά μας τώρα. Μήπως έχει υπόψη του τι εννοούσε, αλλά για πάμε να ακούσουμε
9: θα
8: την ατάκα. Κάτσε να την ακούσουμε, δε.
10: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως.
9: Λοιπόν,
8: για πες μας
9: εγώ το... μίλησα όχι με την κυρία Μπακογιάννη, μίλησα με ανθρώπους που είναι
8: που
9: κοντά.
8: Το καλάμι.
9: Περίμενε, βρε. Που είναι κοντά και μπορούν να διερμηνεύσουν τις δηλώσεις τους. Τις δηλώσεις της. Καταρχάς, μου είπαν ότι αν η κυρία Μπακογιάννη ήθελε να πει ονόματα, θα τα έλεγε.
8: Αυτό δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Όταν θέλει... Όχι, βέβαια, όταν θέλει να πει κάτι,
9: δεύτερο,
8: το λέει. Αλλά κάτι βλέπει αν το λέει.
9: Θα σου πω ότι η δήλωσή της δεν αφορά αποκλειστικά. Μια δήλωση ή μια τηλεοπτική παρουσία.
8: Μια στάση εννοεί, μια στάση κάποιον.
9: Αφορά μια στάση.
8: Ωραία,
9: δηλαδή,
8: άρα κάτι βλέπει.
9: Να σου πω, δηλαδή, μου είπαν χαρακτηριστικά, από το πώς παρκάρεις κάπου που πας με το αυτοκίνητο, μέχρι το πώς βγαίνεις κάπου να φας, έχοντας, ας πούμε, συνοδεία 5-10 αστυνομικούς ή οτιδήποτε
11: καλά.
9: Άλλο.
11: Και το τι λες, Δημήτρη,
9: πρόσεξε,
11: μου φαντάζομαι.
9: Κατάλαβες το σωστό.
11: Αφορά, και το τι λες,
9: πέρα
11: δηλαδή,
9: το τι λες είναι μια άλλη ιστορία. Άλλο σου
11: λέω. Όταν βγαίνουν, γιατί
9: αυτό
11: κάποιοι
9: που σου λέω
11: υπουργοί
9: είναι πιο,
11: προκαλούν το δημόσιο
9: Ελένη
11: αίσθημα.
9: Μου, άλλο αυτό.
11: Το τραβάνε.
9: Μισό λεπτό. Είναι άλλο μια πολιτική δήλωση που κάποιος μπορεί να την ερμηνεύσει με τον α ή β τρόπο. Αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη είναι πιο χοντρό ακόμα. Λέει λοιπόν ότι κάποιοι με την κοινωνική συμπεριφορά τους.
11: Εντάξει, η κοινωνική
9: μια...
11: όμως δεν είναι ο κύριος και η κυρία
9: άλλο
11: από το εργαλείο να δουν τον υπουργό.
9: Κάνεις
11: που πάρκαρε
9: λάθος,
11: για...
9: όχι,
11: και
9: όχι,
11: που κατέβηκε
9: γιατί...
11: τη δήλωσή του και τον τζαμπουκά στη δήλωση,
9: όχι, γιατί η δήλωση
11: τον εκλαμβάνουν.
9: Όχι, γιατί η δήλωση μπορεί να καλυφθεί πολιτικά και να μην και να δικαιολογηθεί
11: δεν
9: έτσι.
11: Δεν θέλω να πω τώρα δηλώσεις που έχουμε
9: λεπτό.
11: Ακούσει και μας έχουν
9: η δήλωση, ξαναλέω,
11: τρίχα.
9: Άκουσε με, η δήλωση μπορεί να καλυφθεί πολιτικά και να μην ερμηνευθεί έτσι. Όταν όμως πας π.χ. να φας κάπου και έχεις 15 αστυνομικούς μαζί, αυτό δεν καλύπτεται. Και λένε κάποιοι ότι τέτοιες συμπεριφορές βγάζουν μια αλαζονία που έχει να κάνει
8: εντάξει,
9: με
8: μια εικόνα χίλιες λέξεις.
9: Ακριβώς, ακριβώς
8: εικόνα,
9: ποιος είμαι εγώ.
8: Μάλιστα.
9: Αυτό ενοχλεί περισσότερο, κατά
11: μα
9: την
11: γιατί,
9: κυρία
11: Μπακογιάννη. Μα γιατί ρε παιδιά, βλέπετε εσείς καθημερινά
9: αυτό...
11: τους υπουργούς. Τους βλέπετε που πάνε και παρκαρούν.
9: Προφανώς, προφανώς η ίδια μπορεί να είδε κάποιος.
8: Καλά, εδώ δεν έρχονται,
11: Ελένη. Αν δεν πάω...
8: Εδώ δεν έρχονται.
11: Μα ναι, αν έρθουν εδώ πέρα...
9: Προφανώς...
11: Εννοώ έξω, όταν κυκλοφορείτε.
9: Εγώ θα σου πω το
11: εξής. Τους βλέπουν οι άνθρωποι καθημερινά, βλέπουν τον Υπουργό.
9: Θα σου απαντήσω.
8: Κάποια στιγμή τον βλέπουν κιόλας.
9: Επειδή πιθανώς λοιπόν να... Άκουσέ με. Μα σου λέω τώρα τι μου λένε άνθρωποι που μπορούν να την ερμηνεύσουν. Εσύ θα την ερμηνεύσεις ή εγώ που μίλησα.
11: Εγώ την ερμηνεύω γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι η κυρία Μπακογιάννη
9: λοιπόν
11: δεν ψάχνει να βρει, να δηλύσει τον κόνομα, να βρει τώρα.
8: Κοίτα τι χρώμα φοράει σήμερα. Φοράει αυτό το χρώμα, ναι, αφοράει αυτό το χρώμα και αναλύει η Νέα Δημοκρατία η Ελένη σήμερα.
9: Ανθρώπους που μπορούν να την ερμηνεύσουν, σου προσθέτω λοιπόν ότι είναι μια συνολική εικόνα.
8: Ωραία, ένα-ένα και θέλω να δούμε και άλλα παραπολιτικά.
9: Πολιτική.
8: Λοιπόν, τώρα έχω για την Ελένη ειδικά, έχω για την Ελένη Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μιλά για την τρίτη του θητεία. Πάμε να το δούμε.
2: The truth is that winning a third term is...
12: Okay.
2: Hasn't been really done before. So, it's... Yeah. We know we're against World War... We're against, we're running against history here. I think every election should be about the future and not about the past. And, I try as we enter our last year to describe my vision for Greece in 2030.
8: Και άλλο ένα για την Ελένη, για την οικονομία, που λέει από μαύρο πρόβατο γίναμε πρότυπος για την οικονομία. Πάμε να το δούμε γι' αυτό.
2: Very happy about the fact that Greece is no longer perceived as sort of the black sheep of Europe. We now have an economy that is growing much faster than the Eurozone average. At the same time, we're bringing down our debt at a very, very fast rate. I don't know if I should say this, but we are borrowing at a significantly lower interest rate than the United States. No. Maybe this is a testimony to the success of the Greek economy.
8: Τρίτη θητεία είναι... και από μαύρο πρόβατο γίναμε πρότυπο. Πες μου
9: το πρώτο μπορεί να
8: είναι. Πες μου τώρα.
9: Το καθένα θέλει, αλλά για την ελληνική οικονομία ο άνθρωπος έχει δίκιο.
11: Αντί να πει σε ευχαριστώ Τσίπρα μου που έβγαλε στη χώρα.
8: Να το δήλωνε αυτό Μητσοτάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θέλει τίποτα άλλο.
11: Σε ευχαριστώ που ρύθμισες το χρέος.
8: Να το έκανε αυτό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Σε ευχαριστώ που άφησες 37 δις στα ταμεία. Γιατί. Για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας.
9: Δεν τα άφησε το Μητσοτάκη. Γιατί, στη χώρα τα άφησε ο Τσίπρας.
11: Έλα, για να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να μας λέει ότι η, χώρα, η οικονομία της χώρας πάει πάρα πολύ καλά.
9: Από το 19 μέχρι το 26, ξέρεις, έγιναν πάρα πολλά βήματα για να έρθουν οι αναβαθμίσεις.
11: Είχαμε τον κορονοϊό, έμπαιναν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε ταμεία ανάκαμψης.
9: Για
11: να κριθούν οι κυβερνήσεις, κρίνονται στα δύσκολα.
9: Τι σχέση
11: έχει αυτό? Στα δύσκολα και στα πολύπλοκα κρίνονται.
9: Τώρα δεν αμφισβητείς ότι οι οίκοι μας αξιολογούν θετικά και είμαστε στην επενδυτική βαθμίδα. Εγώ είμαι ο πρώτος.
11: Από την εποχή που οι άνθρωποι πηδάγαν από τα παράθυρα.
9: Επειδή εγώ δεν θέλω να μηδενίζω τίποτα.
11: Και σήμερα με τόσα λεφτά και σήμερα με τόσα χρήματα, η ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι...
9: Ωραία. Επειδή εμένα δεν μ' αρέσει να μηδενίζω,
11: στην κορυφή.
9: Ο κύριος Τσίπρας πράγματι ρύθμισε το χρέος και γι' αυτό του οφείλεται ένα μπράβο και πράγματι άφησε και τα 37
8: δις δεν σου αρέσει
9: με το
8: να
9: μαξιλάρι
8: μηδενίζεις, τώρα θα
9: και
8: πεις
9: γι'
8: αυτό
9: κάτι
8: άλλο.
9: Επίσης οφείλεται ένα μπράβο.
8: Ωραία.
9: Και στον κύριο Τσακαλώτο
8: επειδή
9: που το έκανε
8: μπράβο.
9: Παρά
8: ποιο είναι το κόμμα, μισό λεπτό, επειδή είπες όλους μπράβο. Μήπως να πούμε μπράβο αφού το βάζουμε έτσι και στο μόνο κόμμα το οποίο δεν υπήρξε αντιμνημονιακό και σήκωσε όλο το μνημόνιο που είναι το Πασόκ. Άμα
9: ναι,
8: το πάρουμε έτσι.
9: Το Πασόκ
8: και ο Γιώργος Παπανδρέου.
9: Εγώ θα συμφωνήσω ότι το Πασόκ
8: γιατί
9: δεν υπήρξε.
8: Αν πούμε ποιο δεν υπήρξε αντιμνημονιακό και η Νέα Δημοκρατία έχει υπάρξει λίγο αντιμνημονιακό.
9: Συμφωνήσω απολύτως.
8: Και ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ αντιμνημονιακό, το Πασόκ.
9: Συμφωνώ απολύτως ότι το Πασόκ.
11: Τι έκανε το Πασόκ
8: δεν έχει κάνει αντιμνημονιακό αγώνα.
9: Θα συμφωνήσω απολύτως ότι το Πασόκ δεν ήταν αντιμνημονιακό.
8: Τι να κάνει και δεν ήταν αντιμνημονιακό.
11: Πήγε να κάνει στην αρχή. Πήγε να κάνει
8: ο Παπανδρέου να κάνει αντιμνημονιακό αγώνα.
11: Με τον Βενιζέλο δεν θυμόσαστε.
8: Του έλεγε ο Βενιζέλο να ψηφίσουν και άλλοι μαζί.
11: Να κάνει το δημοψήφισμα έλεγε ο Παπανδρέου να κάνει το δημοψήφισμα.
8: Ποιος το πέρασε μόνος του, το πρώτο, το δύσκολο, λοιπόν, τότε που γινόταν ο χαμός.
9: Πρόσεξε.
8: Και μετά φέρε και άλλη μνημονία που του λέγανε δεν γίνεται.
9: Ο Γιώργος έχει δίκιο σε αυτό. Το Πασόκ δεν υπήρξε αντιμνημονιακό κόμμα και το Πασόκ έβαλε και πλάτη μαζί με τη Νέα Δημοκρατία για να γλιτώσει η χώρα και να μην βγει από το ευρώ και πλήρωσε ένα κόστος. Αυτό που χρεώνεται στο Πασόκ.
8: Το θυμάσαι καλά τώρα. Γιώργο,
9: αυτό που χρεώνεται.
8: Δεν είχε λεφτά υπάρχουν.
11: Στο ότι λέγανε ότι υπήρχαν λεφτά.
9: Πέρα από τα λεφτά.
11: Και ο Γιώργος έλεγε μετά.
9: Το αν όμως το σύνθημα δεν πέρασε, πέρασε μόνο το λεφτά υπάρχουν ω σύνθημα. Αλλά εγώ δεν θα μείνω εκεί. Εγώ θα πω το εξής. Μετά τις εκλογές, αν ο κύριος Παπανδρέου αμέσως μετά, την επόμενη εβδομάδα των εκλογών, είχε πάρει κάποια μέτρα και δεν περίμενε να πάει στον Ταβός για να συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό που έρχεται και να αρχίσει να δίνει δις αριστερά και δεξιά.
11: Μα δεν το ξέρετε.
9: Τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα.
11: Μα δεν το ξέρετε.
9: Ωραία, και να λέει ο κ. Παπακοσταντίνου ότι πάμε στο παγόβουνο κατευθείαν.
8: Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε και ρομπότ. Και θέλω τώρα τον high-tech Δημήτρη Τάκη να μας πει τι είναι το ρομπότ, γιατί πήγε σε πολλά.
9: Είναι Τέσλα αυτό. Είναι φοβερό. Σε λίγο θα είναι. Σε κανένα δύο χρόνια αυτά
8: εδώ
9: θα πουλούνται, θα είναι οικιακά.
8: Δίπλα του η εκλοκίνηση για την οποία μίλησε, ναι. Αλλά υπάρχει παραδοχή ότι δεν πάμε γρήγορα εμείς σαν χώρα στην εκλοκίνηση.
9: Θα σου πω ότι θα ισχύσει από πρώτη
8: και εδώ είναι οι συναντήσεις που κάνει και έχει περάσει και από τον περίοδο της Τέσλα που είχαμε και Έλληνες βέβαια.
9: Ναι, ναι, με όλες τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.
8: Ο αντιπρόεδρος της Τέσλα, μου λέει σωστά, ο Εμίλιος Περτικάρης, είναι Έλληνας.
9: Και πήγε με όλες τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Εδώ είναι στην Τέσλα. Είχε μια χαιρετούρα, δεν ξέρω αν είναι στα βίντεο, σε φωτογραφίες, είναι και με το ρομπότ της Τέσλα, το οποίο μπαίνει σε... Να το, τη βλέπετε αυτή τη φωτογραφία. Αυτό το
8: τι
9: ρομπότ,
8: είναι αυτό το ρομπότ, για
9: αυτό το ρομπότ σε 2-3 χρόνια θα πωλείται αρχικά στην Αμερική και μετά και αλλού και θα είναι οικιακό ρομπότ.
8: Θα δηλαδή, το πάρει μπορεί... σπίτι, δηλαδή.
11: Εγώ ναι, θα μπορεί να σου κάνει δουλειές. Που τον πλάκωσε τον άλλο στο ξύλο.
9: Όχι, αυτά
8: όχι
9: είναι
8: αυτό το ρομπότ είναι,
9: αυτό το ρομπότ είναι της Τέσλα. Σε 2-3 χρόνια θα βγει σε μαζική παραγωγή. Και θα μπορεί να πωλείται, δηλαδή αντί
8: να έχεις...
9: Θα
8: το πάρεις εσύ όταν γίνει έτσι μαζικό.
9: Βέβαια. Άμα έχει, αντί για οικιακή βοηθό, θα έχεις αυτό το ρομπότ. Το οποίο θα το έχεις μέρα νύχτα, θα το βάζεις την πρίζα
8: δηλαδή,
9: το βράδυ
8: που δεν ξέρω να σιδερώνω, θα σιδερώνει κιόλας αυτό.
9: Μελλοντικά, ναι. Τώρα δεν ξέρω αν θα σιδερώνει αυτό το μοντέλο, αλλά μπορεί να κάνει...
11: Να πάρεις το μοντέλο που σιδερώνει.
9: Θα μπορεί να κάνει βασικές δουλειές. Λοιπόν, από το να μαγειρέψει ένα φαγητό, από το να σου φέρει ένα καφέ.
8: Τη γάτα τη δική σου μπορεί να τη βάλει φαγητό.
9: Τη γάτα
8: δεν
9: την αγγίζει κανένα.
8: Αλλά λέω πώ μπορεί να τη βάλει φαγητό,
9: μπορεί
8: να την βγάλει έξω.
9: Ή από το να σκουπίσει. Δηλαδή παίρνει τη σκούπα χειρό και το ρυθμίζει να σκουπίσει.
11: Θα αφήσει το ρομπότ όλα εκτό τη γάτα.
9: Πρόσεχε. Τώρα για να μην κοροϊδεύουμε. Αυτά τα ρομπότ σε βάθο χρόνου.
8: Ήδη έχουμε τι σκούπε ρομπότ.
11: Άλλο λέω. Θα του ανθρώπου στο ξύλο.
9: Καλά. Σε βάθο χρόνου θα λύσουν το πρόβλημα. Άκουσέ με, θα λύσουν το πρόβλημα κυρίως των ανθρώπων τρίτης ηλικίας και των ανθρώπων που δεν έχουν δυνατότητες.
11: Η τρίτη ηλικία θα είναι με το ρομπότ.
8: Ελένη,
11: θα στέλνει το ρομπότ.
9: Ελένη, δεν θα χρειάζεται κινητό.
11: Εκεί, μισό λεπτό, όχι. Μα, κάποιο
9: θα μπορείς να μιλάς με το ρομπότ.
11: Κάποιο, θα του μιλάω.
9: Βεβαίως.
8: Λοιπόν, έχουμε δύο ψηφοδέλτια τώρα. Έχω δύο ψηφοδέλτια και θέλω να τα προλάβουμε να τα δείξουμε. Εχθές σας δείξαμε, όχι, με υποψήφιους και υποψήφιες. Εχθές σας δείξαμε και το διευκρινίζω αυτό, το δείχνουμε γενικά και όριστα. Κάποιους που θα κατέβουν πρώτη φορά με το Πασόκ σε εθνικές εκλογές. Θα συνεχίσουμε με μερικούς ακόμα και τώρα θα ξετυλίγουμε και της Ελλάς τα ψηφοδέλτια. Για πάμε να δούμε μερικά πρόσωπα ακόμα που θα κατέβουν πρώτη φορά σε βουλευτικές. Α, τεγνίσαμε με την Ελλάς. Οκ. Okay. Ναι. Whatever. Πάμε, Ελλάς.
11: Λοιπόν.
8: Εδώ δεν είναι πρώτη φορά. Εδώ είναι εκλογικές περιφέρειες που θα κατέβουν ποιοι. Μερικοί προφανώς.
11: Ναι, ναι, προφανώς. Λέγεται ο κύριος Τσίπρας θα κατέβει στην πρώτη. Περιφέρεια, η Φανίχιον Γιωτάκη επίσης.
9: Α, την είχαμε εδώ την κυρία Γιωτάκη.
11: Ακριβώς.
8: Αλφαθήνα είναι αυτή, έτσι βλέπουμε.
11: Πιθανότατα ο γνωστός ποινικολόγος ο κύριος Μαντάς.
8: Α, ο Μαντάς έχει μπει στην Ελλάδα.
11: Υπάρχει, ναι, και υπάρχει η εκκρεμότητα του Νάσου Ηλιόπουλου.
8: Θα τον πάρει όπου... στην Ελλάδα.
11: Εγώ θεωρώ, ναι. Εγώ λέω τώρα.
8: Καταρχάς, ο Ηλιόπουλος έχει αφήσει την έδρα του.
11: Έχει αφήσει την έδρα.
8: Έχει αφήσει την έδρα.
11: Τώρα το πότε θα το πράξει είναι ένα.
8: Η Αλφα Αθήνα, πάντως, αν τον πάρει, είναι λογικό γιατί κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος ο Ηλιόπουλος. Αλφα Αθήνα, υποψήφιος δήμαρχος.
11: Εντάξει, έχει πολύ κόσμο ο Ηλιόπουλος εκεί πέρα.
9: Δεν είναι πολύ αριστερός για το νέο Τσίπρα ο κ. Ηλιόπουλος.
8: Να πάει και κάποιος.
11: Έχει όμως μια κοινωνική πολιτική πολύ. Λοιπόν, Νότιος. Ωραία. Φυσικά, ο τομεάρχης εργασίας, ο Διονύσου
8: Αθήνα θα
11: κατέβει Τεμπονέρας.
8: Θα μπορούσε και να κατέβει και Αθήνα.
11: Όχι, όχι,
8: και...
11: όχι. Λέγεται ότι η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου φλερτάρει προς τα εκεί, αν δεν είναι στο επικρατείας.
9: Δεν μπορεί. Η κυρία Κουφονικολάκου πρέπει να τη βάλει στο επικρατείας.
8: Θα μπορούσε για να έχει απεριόριστες εμφανίσεις εν όψη εκλογών.
11: Η τομεάρχης παιδείας, η κυρία Λαλιώτου, πάει προς τα εκεί. Και ένας αυτοδιοικητικός,
8: ο κύριος Κρικρής,
11: τον είχαμε φιλοξενήσει.
8: Στην Νέα Σμύρνη.
11: Είναι ακριβώς.
8: Άρα νότιο, εντάξει, από των πραγμάτων.
11: Προφανώς.
8: Καλά.
9: Εγώ πιστεύω ότι η κυρία Κουφενικολάκου πρέπει να πάει επικρατείας.
11: Είπαμε, τα είπαμε όλα. Τώρα να μην πούμε τι
8: έχουμε
11: πιστεύουμε.
8: Έχουμε και άλλα.
11: Λέμε.
9: Γιατί να μην πούμε.
11: Βόρειος τομέας. Λοιπόν,
8: εδώ που είμαστε, μεταξύ Αμαρουσίου και
9: φίλοι μας,
8: με το στούντιο.
11: Η κυρία Λινού, ναι, έχει ξαναβάλει, έχει
9: Παυσανίας
11: Παπαγεώργιου, τον είχαμε εδώ
9: πολύ
11: πριν από λίγη ώρα. Ο Χάρης Μαυρουδής, ο ηθοποιός.
9: Τον είχαμε γνωρίσει.
8: Ο Κώστας Μεάς, γιος του Νότου, Άιμις του Νότου.
11: Επίσης, είχε γνωστό στα Βόρεια και η Μεαριλίζα Ξένο Γιαννακοπούλου.
9: Πολύ γνωστοί μας στα Βόρεια.
11: Πολύ στα
9: Βόρεια.
11: Στα Βόρεια υπάρχει ένα θέμα.
9: Υπάρχει δίλημα.
11: Λοιπόν, εδώ πάμε και λίγο στην επαρχία.
8: Ναι,
11: πάμε στην Ηλία. Λοιπόν, ο Διονύσης Καλαματιανός, θα με βοηθήσεις λίγο γιατί δεν βλέπω τα
8: ονόματα.
11: Πάλι
8: ερώτημα, θα τον πάρει τον Καλαματιανό γιατί για αυτούς πρέπει να το
11: σύζω. Ο Διονύσης Καλαματιανός το επόμενο χρονικό
9: ο
11: διάστημα. Είναι και
9: αυτός,
8: ο γιατρός που έρχεται από τον Πασόκ.
11: Γιατρός ακριβώς.
8: Διευθυντής του Ευαγγελισμού ήταν.
11: Και
9: ο κύριος Αντωνακόπουλος.
11: Ναι.
8: Κάτσε, γιατί εδώ έχω έκπληση. Ο Αντωνακόπουλος είναι. Προσέξτε, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ο Αντωνακόπουλος ήταν πρώην βουλευτής του Πασόκ. Ο Αντωνακόπουλος ήταν βουλευτής του Πασόκ.
11: Ναι.
8: Και μετά έγινε δήμαρχος του Πύργου.
11: Ακριβώς.
8: Ένας και Πασόκος θα πάει στο. Και όχι ότι είναι πρωτόγνωρο, αλλά επειδή ήταν και πρώην βουλευτής.
11: Στην Αχαΐα έχουν πάει όλοι.
8: Πάει Τσίπρα.
11: Στην Αχαΐα έχουν πάει
8: όλοι.
9: Όλο το Πασόκ έχει πάει στον Τσίπρα.
8: Α, λες σε μεσαία στελέχωση. Εντάξει,
11: ναι, αυτό
8: ήταν
11: λέω,
8: ο Αντωνακόπουλος ήταν δήμαρχος του Πύργου
11: και
8: βουλευτής του Πασόκ. Έχει πάει στην Ελλάδα.
11: Ναι, έχει πάει.
8: Δεν το ήξερα αυτό. Δεν το ήξερα. Για τον Μπουλμπασάκο το ήξερα.
11: Λοιπόν, Ιωάννινα.
9: Μην το λες και εσύ τόσο απότομα. Όλη η Αχαΐα έχει πάει στον Τσίπρα.
11: Γιώργο, διάβαζε,
8: ναι,
11: δεν βλέπω.
8: Λοιπόν, είναι ο κύριος Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, τον έχουμε βγάλει επίσης, ο κύριος Λουρίς και η κυρία Κατσουλίδη.
11: Ωραία.
8: Για τα Ιωάννινα.
11: Στην Άρτα η
8: Γεροβασίλη. Έκλεισε η Γεροβασίλη για Ελλάς. Ρωτάω και για τον καθένα γιατί δεν
11: έχει κλείσει. Έχει κλείσει τώρα.
8: Άρα περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις.
11: Θα πάνε λίγο αργότερα.
8: Πιο πίσω οι παλιοί δηλαδή θα πάνε.
11: Ναι, μάλιστα. Λίγο αργότερα. Θα δούμε.
8: Λοιπόν, στο Ηράκλειο εδώ βλέπουμε Μαμουλάκη. Και το δεύτερο, τον κύριο, δεν τον ξέρω, τον κύριο Ζαχάρη. Ναι. Μάλιστα. Ο Μαμουλάκης επίσης θα τον πάρει, γιατί και αυτός ήταν βουλευτής.
11: Ναι. Και αυτό σε λίγο καιρό θα.
9: Παραιτήθηκε ο κύριος Μαμουλάκης.
11: Ο κύριος Μαμουλάκης ανεξάρτητος είναι.
8: Έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει αφήσει την
9: Ελλάδα. Ναι, το ξέρω αυτό, γι' αυτό ρώτησα. Παραιτήθηκε.
8: Κλείσαμε από Ελλάς. Λοιπόν, για πάμε και στο Πασόκ τώρα, γιατί να δούμε και στο Πασόκ. Στο Πασόκ δεν βλέπουμε.
11: Είδατε όμως πόσους από το Πασόκ,
8: Δεν δείχνουμε γεωγραφία.
9: Μισή Πασόκ, μισή ΣΥΡΙΖΑ.
8: Πρώτη φορά. Καλά, κάνουν. Είπαμε, είναι μεταγραφική περίοδο. Ναι. Λοιπόν, μια και λέμε για μεταγραφική περίοδο, τρεις από το ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά με το Πασόκ. Ξαναλέω, η κάρτα που δείχνουμε. Θα σας δείξουμε τα ψηφοδέλτια του Πασόκ πανελλαδικά άλλη φορά. Τώρα, δύο μέρες τώρα, δείχνουμε ποιοι κατεβαίνουν πρώτη φορά με το Πασόκ. Ο Χουρδάκης, η Θρασκιά και ο Παπάς θα κατεβούν για πρώτη φορά με το Πασόκ. Οι δύο, Θρασκιά και Παπάς, είχαν εκλεχθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Χουρδάκης με την Πλεύση Ελευθερίας. Τώρα θα είναι και οι τρεις στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης. Ένα ψηφοδέλτιο διεύρυνσης κυριολεκτικά. Ο Τσουκαλάς έχει κατέβει σε ευρωεκλογές με το Πασόκ, αλλά τώρα θα κατέβει πρώτη φορά σε βουλευτικές. Θα είναι στο επικρατείας.
11: Έμαθα κάτι
8: τύπου,
11: γι' αυτό. Για αυτούς,
8: θα είναι στο επικρατείας για να έχει και απεριόριστες εμφανίσεις.
11: Που είναι χοντρό κουτσομπολιά, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το πω.
8: Μισό λεπτό,
11: γιατί
8: θα μας πεις ένα λεπτό να παρουσιάσω τις κάρτες. Γιατί όταν είναι στον αέρα κάρτες, πρέπει να τις λέμε. Λοιπόν, η κυρία Τελιγιορίδου προέρχεται από το Πασόκ, ήταν υφυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, επέστρεψε, θα κατέβει στην Καστοριά την εκλογική της περιφέρεια. Ο κύριος Αβραμάκης Σέρες ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τον πήραν στο ΠΑΣΟΚ, έχει ανακοινωθεί επίσημα από τον κύριο Ανδουλάκη, θα κατέβει στις Σέρες. Η κυρία Γενιά, προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ, είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, είχε γίνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ, είναι Πειραιώτισσα, θα κατέβει στην Αλφα Πειραιά.
11: Λοιπόν, έμαθα ένα κουτσομπολιό. Δεν θα πω ονόματα. Θα το κάνουμε quiz.
9: Ένα φοβερό κουτσομπολιό.
11: Θα το κάνουμε
9: quiz.
11: Στους τρεις που είναι στην Αλφα Θεσσαλονίκη του ΠΑΣΟΚ, οι δύο έχουν κάνει κόμμα μεταξύ τους. Για να βγουν, γιατί θεωρούν ότι η πρώτη Θεσσαλονίκη θα βγάλει δύο βουλευτές. Οι δύο λοιπόν έχουν κάνει κόμμα.
8: Οι δύο από τους τρεις που δείξαμε.
11: Από αυτούς που δείξαμε, δεν θα πω όμως ποιοι.
9: Ναι, ναι.
11: Γιατί τι quiz θα είναι.
9: Έχουν κάνει κόμμα.
11: Έχουν κάνει κόμμα.
8: Δισταυρία θα
11: είναι. Για δισταυρία.
9: Για να φάνε τον τρίτο.
11: Για να φάνε τον τρίτο.
8: Ωραία.
11: Δεν λέω ποιοι είναι οι δύο και ποιος είναι.
8: Ένα λεπτό. Επειδή, εγώ δεν το γνωρίζω.
11: Εγώ δεν λέω.
8: Δεν το γνωρίζω και έχει ενδιαφέρον. Αυτός που το είπε, τι είναι, όχι ποιος είναι, τι είναι. Δηλαδή έχει γνώση του.
11: Απόλυτη.
9: Ωραία. Να σας πω και εγώ τώρα.
11: Περισσότερο δεν γίνεται.
9: Που μου το είπε ένας βουλευτής. Ότι υπάρχει...
8: Για τον Πασόκ στη Θεσσαλονίκη.
9: Όχι, παιδί μου. Υπάρχει ένας γενικός γραμματέας σε Υπουργείο, ο οποίος είναι πολύ φίλος με τον Τζόνι Γουόκερ.
11: Τον κανονικό ή τον ψεύτικο.
8: Ποιο Τζόνι Γουόκερ, το ουίσκι.
9: Πολύ φίλος με τον Τζόνι Γουόκερ. Από το πρωί μου λένε. Και μάλιστα μου λέει είχε πάει μια φορά στο Υπουργείο για κάτι θέματα και μύριζε ο τόπος όλος.
8: Εντάξει, έχουν συμβεί και στα καλύτερα σε όλα τα κόμματα.
9: Αλλά τώρα να είσαι γενικό γραμματέα Υπουργείου και να είσαι από το πρωί μαζί αγκαλιά με τον Τζόνι Γουόκερ δεν είναι και το πιο κανονικό πράγμα.
8: Όχι, λέω απλώς ότι έχει.
9: Δεν λέμε πού, δεν καρφώσουμε τον άνθρωπο που μας το είπε, αλλά μου έκανε εντύπωση.
11: Quiz.
9: Γιατί μου λέει πήγα και δεν μπορούσα, μου λέει να.
11: Σε
9: να θυμιάσει, να αναπνεύσει.
8: Συμβαίνουν αυτά. Έχω ακούσει για άλλα κόμματα, πολλά άλλα κόμματα.
9: Καλό είναι. Εντάξει, φίλος μας είναι ο Τζόνι Γουόκερ από τα απόγευμα και μετά.
8: Τώρα κατάλαβα.
9: Το πρωί.
8: Λοιπόν, τώρα.
9: Γελάστε,
8: τα ψηφοδέλτια θα βγουν εκεί προς τον Οκτώβριο, θα αρχίσουν να ανακοινώνουν ψηφοδέλτια. Εγώ άκουσα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, για παράδειγμα, όταν ρωτήθηκε αν θα ξανανεύει μετά τη δέθηση στη Θεσσαλονίκη, είπε θα ανέβει πολύ νωρίτερα. Και όταν ρωτήθηκε για τα ψηφοδέλτια, είπε και πριν την παρέλαση, δηλαδή πριν την 28η. Άρα από το Πασόκ θα έχουμε ένα καλό μέρος των ψηφοδελτίων. Τώρα ξαναλέω, δείχνουμε αυτούς που θα κατέβουν πρώτη φορά. Θα αρχίσουμε να σας δείχνουμε μέρα-μέρα και πού θα κατέβουν αναεκλογική περιφέρεια και περισσότερα από την Ελλάδα και από την Ελλάδα.
9: Η Δημοκρατία δεν θα τα βγάλει.
8: Μα δεν είναι το θέμα. Μισό λεπτό.
11: Εγώ αύριο θα δείξω περιφέρεια.
8: Για καθίστε, παιδιά. Εμείς δεν περιμένουμε να τα βγάλουν.
9: Περίμενε, βρε.
8: Δημοσιογραφικά. Εμείς θα τα βγάλουμε πριν τα βγάλουν. Άμα τα βγάλουν, τι θα τα κάνουμε. Δεν έχει νόημα.
9: Για να τα βγάλουμε πριν τα βγάλουν, πρέπει να τα ξέρουν και οι ίδιοι. Σου λέω λοιπόν, επειδή υπάρχει το κόμμα Σαμαρά.
8: Πριν.
9: Άκουσε με. Επειδή υπάρχει το κόμμα Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία θα τα ανακοινώσει λίγο πριν τις εκλογές. Γιατί.
8: Καλά, μέχρι να τα ανακοινώσει θα τα βγάλουμε.
9: Γιατί, σου λένε ότι αυτούς που θα αφήσουμε έξω θα πάνε στο Σαμαρά. Αν τους βγάλουμε πιο νωρίς. Αν όμως μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέρουν, τους δεσμεύουμε και δεν μπορούν
8: επειδή
9: να πάνε στο Σαμαρά.
8: Επειδή κάποιοι είναι κλειδωμένοι, εμείς θα βγάλουμε και
9: καλά, τους κλειδωμένους τώρα ξέρει και η Πουτσιμά.
8: Θα βγάλουμε κι άλλους.
9: Λάθος έκφραση.
8: Θα βγάλουμε πολλούς.
9: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τους ξέρουν. Το θέμα είναι να βγάλουμε κανέναν που δεν είναι γνωστός.
8: Έχει ο Μητσοτάκης τώρα καμιά μεταγραφή? Γιατί οι άλλοι δύο έχουν κάνει ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας.
9: Έχουμε καιρό. Κάτσε, περίμενε.
8: Μεταγραφή. Έχει να φέρει κανέναν.
9: Σου είπα για τον κύριο Φράγκο Φραγκούλη. Είναι, άμα καθίσει, είναι δυνατή μεταγραφή αυτή. Γιατί απευθύνεται σε ένα πιο δεξιό κοινό.
8: Ο κύριος Φλόρος παίζει.
9: Δεν το ξέρω.
8: Ο άλλος στρατηγός.
9: Δεν το ξέρω.
8: Δεν το ξέρω.
9: Αυτή τη στιγμή.
8: Για την εικόνα στη Θεσσαλονίκη που έχει μπει και ο κύριος Φλωρίδης, ξέρεις?
9: Είπα ότι πάει καλά ο κύριος Φλωρίδης.
8: Δηλαδή μετριέται, ας πούμε.
9: Ναι, ναι, μα μετρήθηκε πριν μπει.
8: Εκεί πρώτος στην Α Θεσσαλονίκη ήταν ο Καλαφάτης.
9: Ναι, ο κύριος Φλωρίδης μετρήθηκε πριν μπει και γι' αυτό μπήκε.
8: Μάλιστα.
9: Και σήμερα ο κύριος Φλωρίδης επανήλθε σε αυτή τη δήλωσή του και την εξήγησε περαιτέρω για το ντου και είπε ότι το 2020 το ντου έγινε. Με τον υβριδικό πόλεμο και τους μετανάστες που έστελνε ο Ερντογάν.
8: Δεν ήταν λόγω ακυβερνησίας αυτό.
9: Άλλο λέει. Και αν λέει δεν υπήρχε. Αν λέει τότε δεν υπήρχε μια κυβέρνηση ισχυρή να δώσει την εντολή που έδωσε ο Μητσοτάκης, το ντου θα είχε γίνει.
8: Άρα επιμένει στη θέση.
9: Ναι, βέβαια.
11: Επιμένει.
8: Ή θα βγει η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη.
9: Λέει ότι πρέπει να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση, όποια και να είναι, διότι σε καταστάσεις ακυβερνησίας.
8: Αυτό είναι αλήθεια.
9: Πολλές, η γειτονική χώρα θα εκμεταλλεύεται.
8: Δεν μπορούμε να πάμε τέτοιο εκλογικό δίλημα, φαντάζομαι.
9: Λέει, ερμήνευσε περαιτέρω αυτό που είπε την άλλη φορά και του την έπεσαν, εξηγώντας τι έγινε το 20.
8: Κατανοητό. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, εμείς εδώ έχουμε επιτελέσει για σήμερα το καθήκον μας με την Ελένη και τον Δημήτρη. Νομίζω έχουμε δώσει και αρκετό ρεπορτάζ. Και η παραπολιτική μας στήλη. Θέλω και εσείς να μας βοηθάτε. Θέλουμε να μας βοηθάτε. Δηλαδή, αν έχετε παρασκήνια, είμαστε ανοιχτοί να τα μεταδώσουμε.
9: Για το φίλο, δείτε... για το φίλο του Τζόνι Γουόκερ, τώρα το απόγευμα μου το έστειλα.
11: Αν δείτε να παρκάρει κανένας υπουργός.
8: Ναι, εμείς εδώ είμαστε καλοδεχούμενοι.
9: Όταν λέμε να παρκάρει, λέμε να βάλει το αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, προκλητικά.
8: Λοιπόν, ευχαριστούμε όλες και όλους που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως πάντα στις 10 σταθερά εδώ στο Action 24. Καληνύχτα σας.
11: Καλό βράδυ.
9: Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Ο Άντωνι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Η απόλυτη συναυλία της χρονιάς έχει την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: This is desert. These are mountains. The only way to get from here to here is to drive in an all-terrain vehicle. This is desert. These are mountains. The only way to get from here to here is to drive in an all-terrain vehicle.
1: Charlie, did you order?
0: This is
1: you
0: desert.
1: Have 10 seconds. You're not
0: these
1: eating
0: are
1: lunch.
0: The only way to get from here to here.
1: Order.
0: Is to drive in an all-terrain.
1: I'm serious.
0: Vehicle.
1: My shift starts in 20 minutes. I'm not waiting here the rest of my life.
0: This is desert, and these are mountains.
1: Let me call you back. Order your goddamn
0: the
1: lunch.
0: The only way to get from here to here.
1: I'm serious. Are you gonna order?
0: This is desert. These are mountains. The only way to
1: are
0: get
1: you gonna
0: from
1: order
0: here
1: or not?
0: Here is an all-terrain vehicle.
1: Okay, you're done. Let's go.
0: You ripped it.
1: Yeah? You don't shut your face, I'm gonna rip your fucking head off.
2: Why do you gotta be such a fucking idiot all the time? You don't have to do it.
3: Yeah, leave a message.
4: Hi, it's me. I'm getting on a plane to see my parents. Call me, please. I'm very worried. Who is it?
5: I'm a friend of the samurai. I need to talk to you.
6: You Blackbird?
7: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
8: Εμείς θα είμαστε παντού.
9: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
10: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
11: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
7: Τα πραγματικά γεγονότα.
12: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
13: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
14: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
12: Με θέση.
13: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
15: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
16: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
17: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
18: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
19: Παρέα θα είμαστε.
20: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
21: Αληθινό Regency Casino με έμπειρους Έλληνες dealers ζωντανεύει στο κινητό σου. Τώρα με μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regency.
22: Το αληθινό καζίνο.
23: Testing, testing.
24: Are you guys ready?
25: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
26: Attends, on part sur une histoire là?
27: Oui.
26: Ah, pas intéressant, m'en fous, trop long.
25: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
28: We found the Yeti!
29: That's not right.
25: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
30: How would you like it?
31: Well, I love it.
32: Basta!
25: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
2: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
3: The monsters. Δευτέρα με Παρασκευή, το μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Πού είστε ρε?
5: Ερχόμαστε!
3: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
7: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
6: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
7: Αυτό κάνουμε εδώ.
6: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
7: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
8: Το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει παντού και ζωντανεύει το παιχνίδι. Με έμπειρους Έλληνες dealers για live blackjack και ρουλέτα με την αίσθηση που μόνο το Regency μπορεί να σου προσφέρει. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

Λαμπέτ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι.

0: Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ανεβασμένη πάλι μια ακόμα. Άλλος έπαιζε, άλλος βρίζει. Γεια σου, Μπίλη μου, πώς είσαι.
1: Γεια σου, Μπίλη. Πανηγύρισε όμως στο τέλος. Ήρθε για να πανηγυρίσει.
2: Είδα το replay. Με έχεις εκτοπίσει, με έχεις κάνει ένα έτσι.
1: Πέρασε στο επόμενο γύρο, φίλε. Πιάσαμε το τελευταίο πέναλτι, το κρίσιμο.
0: Αποστόλη, ευχαριστούμε για τα καφεδάκια, για τον ντονέσιο που κάνει ήδη. Να είσαι καλά. Γνωστό φίλο εκπομπή και μη εξαιρεταίο. Σεσημασμένο, θα έλεγα. Κύριε Καπετανάκο, σαν εσά δηλαδή.
3: Γεια σα.
0: Πώ είστε, καλά.
3: Όλα καλά.
0: Ωραία το που κάμισα.
3: Δεν με αφήσατε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν με αφήσατε να εκτελέσω σωστά το πέναλτι το τελευταίο.
1: Με πιέσατε. Το στούντιο θέλαμε, φίλε. Το θέλαμε στη θέση του το στούντιο.
2: Φίλε, έχει κάνει επέμβαση ο Γουλή και έχουμε περάσει 16.
3: Το μπούτι του Γουλή έχει πιάσει το τελευταίο πέναλτι.
1: Το μπούτι. Έρχεται λίγο η αστυνομία στο νου μου να συλλάβει καπετανάκο.
3: Σίγουρα. Καλά, αυτό πάμε να συλλάβει και γίνεται.
0: Αν δεν σταματούσε ο Γουλής, θα είχαμε άλλα μεγαλύτερα προβλήματα με τη διοίκηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφού όλα πήγαν καλά.
3: Είναι φύση και θέση διοικητικό πάντα.
0: Αν νομίζετε ότι το πρωτάθλημα σταματάει και εμείς δεν θα.
2: Παίζουμε μπάλα.
0: Έτσι. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Εννοείται σήμερα πως είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, ειδησιογραφικά, γιατί έχουμε να σχολιάσουμε πολλά πράγματα που γίνονται.
1: Τώρα,
0: 3 η ώρα.
1: Ξεκινάνε, ναι.
0: Μιλάμε για Super League και συνεδρίαση. Βασίλης Μυρότσος θα μπαίνει, θα βγαίνει εδώ. Κλείνουν τα μικρόφωνα, άλλοτε ναι, άλλοτε όχι. Θα μιλάει με προέδρους. Και κάποια στιγμή θα έχουμε και ένα συμπέρασμα για το τι θα γίνει τελικά με μια πρόταση του κυρίου Αλαφούζου, έτσι, του προέδρου.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, ξέρουμε ήδη νομίζω ότι θα γίνει.
0: Για πες το λίγο.
2: Δεν θα γίνει δεκτή.
1: Ναι. Και θα δούμε γιατί αντιπρόταση θα υπάρξει από την πλευρά του Ολυμπιακού.
2: Και νομίζω ότι έχει ήδη έτοιμη πρόταση ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, αλλά έχει μια πρόταση από ό,τι λένε οι πληροφορίες να καταθέσει και εκείνος. Αλλά η πρόταση Αλαφούζου είναι απίθανο να περάσει. Δηλαδή, τι θα πει ο Αλαφούζος, να μαζεύουν όλες οι ομάδες ένα κοινό κουμπαρά να έχουν από τα τηλεοπτικά έσοδα, τα οποία ο ίδιος ισχυρίζεται και συνεργάτες του ότι από περίπου 70 εκατομμύρια συνολικά μπορούν να ξεπεράσουν τα 110 εκατομμύρια, να φτάσουν κοντά στα 120 και αυτό να διαιρείται δια του 14 και να πηγαίνει ισόπωσα σε όλες τις ομάδες. Είναι ένα όραμα του Γιάννη Αλαφούζου που νομίζω ότι δεν μπορεί να περάσει.
0: Το ισόπωσο είναι αδιαπραγμάτευτο ή μπορεί να πούμε ότι πάρτε ένα ποσό και μετά τα υπόλοιπα με βάση τη θέση, το πρωτάθλημα.
1: Ισόπωσα, υπήρχε όμως και μια σκέψη στο τραπέζι, το οποίο εντάξει αυτό δεν είμαστε σε θέση, το γνωρίζουμε ακόμα, να πάει ένα 50% λέω εγώ ισόπωσα μοιρασμένο και από εκεί πέρα να υπάρξουν κάποιες συγκεκριμένες σταθερές στο πόσα θα πάρει ξέρω, μια ομάδα ή άλλη ανάλογα με τη θέση, εμπορικότητα. Τέλος πάντων, κάτι πιο σύνθετο σε αυτό το κομμάτι.
3: Αυτή η πρόταση του κύριου Αλαφούζου που είναι. Εντάξει, ρεαλιστικά το δούμε, είναι ουτοπικό να συμβεί στο ελληνικό ποτάσμα.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι μπορεί να είναι μια βάση το να ξεκινήσουμε
2: για να
3: δούμε και για την
2: άλλο.
3: Κεντρική διαχείριση
1: για κεντρική
3: και να δούμε πώς μπορεί και με βαθμολογικά κριτήρια και τις επιτυχίες των ομάδων να καρπώνονται κάποια περισσότερα
1: νομίζω
3: χρήματα από το τηλεοπτικό.
1: Τι έχει γίνει πιο πολύ συγκεκριμένη πρόταση στο τραπέζι ήρθε τώρα. Αν και εφόσον θα μπορούσε να γίνει αποδεχτή, το οποίο και εγώ θεωρώ δύσκολο και έχει δίκιο ο Βασίλης, ως μια μετάβαση προς την κεντρική διαχείριση μετά από μια διετία. Δηλαδή ένα ρολάρι έτσι αυτό το πράγμα, να κατακαθίσει λίγο κόρνια αυτός και η σκόνη από το τηλεοπτικό, το οποίο είναι πολύ σύνθετο ακόμα και δεν ξέρουμε πώς θα κάτσει η μπίλια και πού θα κάτσει η μπίλια συνολικά.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια που λέω.
1: Και στις 14 και μετά από μια διετία να πάνε να πορευτούν όλοι μαζί σε μια κεντρική διαχείριση συνολικά. Αυτό νομίζω ότι είναι η κεντρική
3: αυτό
1: ιδέα.
3: Αυτό που είπα, φίλε, ουτοπικό είναι η εμπορικότητα του Ολυμπιακού να του δίνει 5 εκατομμύρια το τηλεοπτικό και η εμπορικότητα της Κηφισιάς να τη δίνει και αυτή τις 5 εκατομμύρια.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Είναι όχι, ουτοπικό, αυτό λέω ότι θα υπήρχε νομίζω.
3: Το συγκεκριμένο είναι ουτοπικό.
0: Νομίζω αυτό που λέτε η βάση είναι κάτι το οποίο ίσως θα έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά από εκεί και πέρα ας δίνονται κίνητρα με βάση την βαθμολογική κατάταξη των ομάδων.
1: Και πάλι νομίζω ότι πάντως κεντρική
0: γίνεται και άλλο συγγνώμη αυτό και στην Αγγλία γίνεται.
1: Σίγουρα.
3: Και
0: παντού.
3: Και η κεντρική διαχείριση να εντάχει ένα κανάλι νομίζω ότι είναι το καλύτερο
1: μακάρι,
3: για τον κόσμο και για όλους.
1: Μακάρι.
0: Εδώ τώρα δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Ναι. Πιστεύετε μπορεί να γίνει αυτό τώρα.
3: Πάλι. Αν έχουμε προοπτική κεντρικής διαχείρισης.
1: Πώς υπάρχουν οι πλατφόρμες αυτή τη στιγμή, ναι, δεν νομίζω. Και η υποδημιουργία πλατφόρμες. Αλλά νομίζω ότι η πρόταση αυτή που ανέλησε σας ο Βασίλης στο μεγάλο κουμπαρά που είναι η περίφημη ΑΤΑΚΑ, ότι θα πήγαινε ένα μεγάλο ποσοστό διαιρεμένο για 14 και μετά θα βρισκόντουσαν άλλοι τρόποι στο να μην μπαίνει τα ίδια λεφτά εκεί φυσικά με τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, ως προς την εμπορικότητα.
2: Πάντως, εγώ θέλω να πω ότι ξέχωρα από την πρόταση στη Λίγκα, αυτή τη στιγμή ζούμε σε μέρες που γίνονται πάρα πολλές διεργασίες στο τηλεοπτικό τοπίο. Επειδή γνωρίζω και κάποια πράγματα παρασκηνιακά, θα γίνει πάρα πολύ μεγάλη μάχη για πολλά πράγματα από εδώ και στο εξής, με ορίζοντα πενταετίας, εξαετίας. Δηλαδή, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League, του Europa και του Conference, τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Euroleague, τα τηλεοπτικά δικαιώματα ακόμα και του NBA Europe που έρχεται, ναι, τα τηλεοπτικά δικαιώματα της εθνικής ομάδας, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια εποχή, περίοδο που οι συζητήσεις και τα χρήματα που πέφτουν στην αγορά, οι συζητήσεις είναι πολλές, τα χρήματα που πέφτουν στην αγορά είναι άπειρα. Και δεν είναι μόνο γιατί επικρατεί μια άποψη ότι ο Αλαφούζος έχει έρθει, έχει μπει δυναμικά και σκορπάει πάρα πολλά λεφτά και παίρνει ό,τι θέλει. Δεν είναι μόνο ο Αλαφούζος.
0: Όχι, όχι.
2: Οι κινήσεις του Αλαφούζου ανεβάζουν τις τιμές, έρχεται και η υπόλοιπη αγορά και γίνεται αυτή τη στιγμή, αν ήταν κλειστές κάμερες, θα την έλεγα τη λέξη, ναι, θα την πω πολύ κομψά, ένας χαμός.
3: Μαλαφούκι.
2: Ναι, αυτό.
0: Μπράβο, τόσο μου.
2: Γίνεται ένας χαμός για να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια σε πάρα πολλά πράγματα που αφορούν τα τηλεοπτικά και τις διοργανώσεις. Μην σας κάνει εντύπωση αν δούμε κι άλλο τηλεοπτικό κανάλι να μπαίνει στη μάχη και πολλές εκπλήξεις.
0: Θα τα ανακοινώσουμε τώρα για το αθλητικό, ότι μπαίνουμε κι εμείς στη μάχη, όχι.
1: Όπως είπε και εδώ ο φίλος.
3: Το Δεκέμβρη δεν είναι η διαδικασία οργάνωση ποδοσφαίρου. Το Δεκέμβρη δεν είναι ο διαγωνισμός.
1: Νομίζω ναι.
2: Νοέμβρη-Δεκέμβρη, κάπου εκεί. Ναι, ναι. Αλλά είναι και άλλα. Είναι η EuroLeague, είναι το NBA Europe που έρχεται, είναι η εθνική ομάδα.
1: Τα πρωταθλήματα που κάποια λίγουν οι συμβάσεις.
2: Είναι πολλά. Ναι. Τώρα, για παράδειγμα,
1: Σεριά κτλ.
2: Φαίνεται πόσο πολύ δεν γνωρίζουμε αρκετά από αυτά που γίνονται με το ότι η ΑΕΚ ξαφνικά, χθες βράδυ μάθαμε, εγώ στον Τάσο το διάβασα, ότι έκλεισε την per capita. Η ΑΕΚ μέχρι πριν από λίγες μέρες ήταν
3: Ήταν τέτοιο.
1: Χθες
3: έγινε διαρροή.
2: Ναι.
3: Η συμφωνία και οι υπογραφές έχουν πέσει από Αύγουστο, από τον περασμένο μήνα.
2: Όμως η εντύπωση που υπήρχε είναι ότι η ΑΕΚ παλεύει ο Αλαφούζος να την πάρει. Ο Sport FM TV.
3: Υπήρχε επαφή, είχε κάνει μια καλή πρόταση. Καλύτερα οικονομικά.
1: Τις τελευταίες εβδομάδες πάντως. Και από την πλευρά εκείνη έβγαινε ότι η ΑΕΚ θα πάει στην per capita λόγω κάποιων ειδικών συνθήκων. Και ότι με τον ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά στο να, με το που θα λήξει το συμβόλαιο του με την per capita του χρόνου το καλοκαίρι, να περάσει στην πλατφόρμα του Παναθηναϊκού.
0: Θέλω υπήρχε να κουβεντιάσουμε δύο πράγματα.
1: Θα πήγαινε προς τα εκεί πάντως.
0: Λοιπόν, ένα. Καλησπέρα στην καλύτερη ποδοσφαιρική παρά Τσιφιλίου. Δύο, αυτό που θέλω να διαβάσω, ο Κώστας που λέει ότι δώστε τα όλα στο αθλέτικο να
1: χαρεί ο κόσμος. Δώστε τα αθλέτικο, αυτό είναι δυνατό.
0: Νομίζω έχει απόλυτο δίκιο.
2: Φίλος. Βέβαια και έχει δίκιο.
1: Για να χαρεί ο κόσμος, λέει.
0: Και ένα τρίτο που θέλω να διαβάσω, λέει ο φίλος εδώ άλλος, ότι σας παρακολουθώ, λέει, από το ξεκίνημα σχεδόν και χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε μεγαλώσει τόσο και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και που μας παρακολουθείς και που μεγαλώνουμε.
2: Επίσης, να πω για να μην το ξεχάσω, ναι, και να κλείσω με αυτό.
0: Όχι, μην κλείσεις, έχουμε κι άλλα να πούμε.
2: Ναι, ότι τις τελευταίες μέρες ήταν σχεδόν σίγουρο ότι ο Αλαφούζος όχι μόνο μπαίνει για να πάρει την Νόβα, αλλά την αγοράζει κιόλας. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Παγωμένο είναι το θέμα.
1: Ναι.
2: Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι όσον αφορά την Νόβα. Τη θέλει ο Αλαφούζος πάρα πολύ. Αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό.
0: Ναι, και δεν ξέρω ποια είναι η εναλλακτική, αν δεν πάρει την Νόβα.
2: Η εναλλακτική της Νόβα ποια είναι.
0: Και της Νόβα, σωστό το λες. Και της Νόβα, αλλά και του Αλαφούζου.
2: Καλά, ο Αλαφούζου δεν νομίζω ότι έχει θέμα.
0: Όχι, λες.
2: Όχι, έχει τη δική του πλατφόρμα πλέον, θα έχει.
1: Απλά θα τη φτιάξει και θα την οριοθετήσει.
0: Θα την κούμπονε.
1: Ναι, θα την κούμπονε προφανώς την Νόβα, αν έφερνε την Νόβα. Mm-hmm. Έτοιμα.
0: Έτοιμο
1: θα
0: μαγαζί.
1: Το κάνει, ναι, στη λογική του Netflix.
2: Η Υπερκάπιτα δεν είναι κανάλι να πούμε στους φίλους που ρωτάνε.
3: Εκχωρεί δικαιώματα.
2: Εκχωρεί δικαιώματα, μπράβο. Τα αγοράζει, δηλαδή αγοράζει τα τηλεοπτικά δικαιώματα τσακ και πάει στην Ματζέντα, στην Νόβα, στην ΕΡ, δεν ξέρω εγώ πού, και λέει σας δίνω τα δικαιώματα τσακ.
1: Βεβαίως.
0: Και είναι... δεν είναι μόνο Μαρινάκη, γιατί κάποιοι λένε αυτό. Όχι. Είναι Μαρινάκη, Μπαρδινογιάννη,
1: Κυριακού.
0: Κυριακού
1: και πώς το λένε τον Τσέχο.
3: Σόλακ.
1: Σόλακ. Mm-hmm. Επίσης, υπερκάπιτα.
2: Σεντερφόρ.
3: Σόλακ, όχι Τσόλακ.
1: Όχι Τσόλακ. Επίσης, υπερκάπιτα είναι σε διαδικασία να φτιάξει πλατφόρμα όπως θα πάει να φτιάξει ο Αλαφούζος. Αλλά ο αρχικός ορίζοντας ήταν για τον Σεπτέμβριο του 2027. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν αυτό θα τρέξει λίγο πιο γρήγορα.
3: Και ένας από τους λόγους που η ΑΕΚ συμφώνησε με την υπερκάπιτα τον Αύγουστο που πέσανε υπογραφές με τον κύριο Γόντικα, που ήταν και ο παλιός βολεϊμπολίστας και πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
1: Από τους πιο στενούς συνεργάτες του Γιάννη Βαρδινογιάννη.
0: Και σε άλλα μαγαζιά διευθύνων και από την ΕΡΤ έχει περάσει, τον τυχαίνει να τον γνωρίζω.
3: Άνθρωπος της οικογένειας Βαρδινογιάννη είναι, γιατί ο κύριος Ηλιόπουλος έχει τρομερή σχέση πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, με την οικογένεια Βαρδινογιάννη και πάρα πολύ στενή φιλική σχέση με τον Γιάννη Βαρδινογιάννη, ο οποίος είναι, δεν ξέρω τα ποσοστά, μπορεί να είναι.
1: 33.
3: Είναι μέτοχος της υπερκάπιτα.
0: Διαβάζω όμως και την πλευρά του κόσμου.
3: Έχει γίνει με την. με τον κύριο Βαρδινογιάννη και την Περκάπιτα.
0: Διαβάζω όμως και αυτά που λέει ο κόσμος και την δική του άποψη για διάφορα ζητήματα. Ένα ζήτημα είναι αυτό που θέσαμε, Βασίλη μου, είναι ότι ο κόσμος δεν έχει τώρα τόσα χρήματα για να πληρώνει πολλές πλατφόρμες. Δηλαδή, μια κεντρική διαχείριση και ένα συγκεκριμένο μαγαζί, όπως είναι τώρα ουσιαστικά, γιατί αυτή η συνεργασία Κοσμοτέ Νόβα βγάζει κερδίσματα τον καταναλωτή. Με λίγα χρήματα παραπάνω.
2: Σωστά.
0: Βλέπεις περισσότερο προϊόν. Αυτό λέει δεν είναι κάτι αποδεκτό και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Οπότε θα πρέπει να διαλέξει ο κόσμος.
2: Μπίλ, είναι πολλά που πληρώνουμε. Είναι πάρα πολλά και εμείς που έχουμε και παιδιά, μπορεί να έχουμε και παραπάνω. Δηλαδή πληρώνουμε Κοσμοτέ, πληρώνουμε Nova, πληρώνουμε Netflix, πληρώνουμε Disney, πληρώνουμε
3: Apple.
2: Δεν ξέρω κι εγώ τι πληρώνω. Εγώ δεν ξέρω πλέον τι πληρώνω στο σπίτι. Δεν έχω ιδέα. Ο γιος μου κι αυτό.
1: Έρχονται και πατάω Enter απλά.
2: Ναι, κάτι, πατάω εκεί πέρα. Κινητά, σταθερά.
3: Είχε ένα κωδικό μπαμπά.
1: Για πάντα λίγο το, ξέρεις εσύ.
0: Λοιπόν, ο Νίκος λέει: θέλουμε Μιρότσο να περιγράφει τελικό Champions League και Μπακό να πηγαίνει μαζί και καλά για βοήθεια, ταξίδι, μπότοξ και τέτοια. Εννοείται.
2: Μπότοξ, γιατί να κάνεις και να μην περιγράψεις.
0: Όχι,
2: εγώ περιγράφω.
0: Εσύ θα περιγράφεις, εγώ θα κάνω το.
2: Γιατί να μην κάνω εγώ μπότοξ να κάνεις συμπεριγραφή.
0: Είσαι πιο νέος εσύ από μένα.
2: Α, εντάξει.
0: Εγώ πιστεύω ότι δώσουμε ένα κοντινό.
2: Θα
0: το χρειαστώ που να είναι πιστεύω.
1: Να περιγράψει τελικό Champions League.
0: Και εδώ έχω ρητίδες. Είδα έναν παρουσιαστή, ρε φίλε, ο οποίος προσφάτως πέρασε και από εδώ.
1: Ναι.
0: Πώς το κάνει αυτό και δεν έχει μια ρητίδα, ρε.
2: Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνει μπότοξ.
0: Ειλικρινά το τίμα από την Τρίπολη με έχει αφήσει πολύ πίσω, να ξέρεις, σε διάφορα ζητήματα.
1: Είσαι, να μην σε πω. Είσαι χαρακτήριστος.
3: Αν και θα έπρεπε από το κρύο που έχει κάτω.
1: Να στέλνει επιδερμίδα.
0: Ναι.
1: Τέτοιους μήνες. Τώρα θα πάει όμως πολύ κάτω, ρε. Τώρα θα στρώσει. Τώρα θα στρώσει. Τώρα που μπαίνει το κρύο το καλό, τώρα θα στρώσει. Θα δεις μέχρι την άνοιξη θα είναι.
3: Και βλέπεις τον Μπακόπουλο πλατεία Άρεως μόνο του σε μια καρέκλα έτσι. Στο κρύο.
0: Ρε τι τραβάμε. Λοιπόν, έχει χαθεί μπάλα, παιδιά, με τις πλατφόρμες. Εδώ γίνεται χαμός, κόσμος αντιδρά. Προτείνει μάλιστα και τρόπους για να ξεπεράσεις την νομιμότητα και να δεις πλατφόρμα αλλιώς.
1: Ναι, υπάρχει το άλλο, okay,
3: και να πούμε ότι είναι η τελευταία χρονιά συμφωνίας για το 3 ευρώ σε κάθε πλατφόρμα που μπορείς να δεις και την άλλη πλατφόρμα.
0: Δεν υπάρχει.
2: Μετά τι θα γίνει.
3: Μετά πάλι
1: μετά ο καθής.
3: Σου αφαιρείται το 3 ευρώ και δεν βλέπεις. Και πρέπει
1: ο καθής κάνει τα κουμάντα του και διαλέγει τι θέλει να δει.
2: Κάτσε να δούμε μέχρι του χρόνου.
3: Να δούμε τι θα μείνει από πλατφόρμες. Γιατί αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ούτε έτοιμη πλατφόρμα τον κύριο Λαφούζο και η προοπτική της Per Capita που θέλει να κάνει και αυτή πλατφόρμα, γιατί αυτός είναι ο στόχος, ούτε αυτή έχει δημιουργήσει ακόμα την πλατφόρμα.
1: Αυτά είναι τόσο ρευστά. Ο Βασίλης είπε κάτι πολύ σωστό, Μύρο τους. Είναι τρομερά ρευστά. Δηλαδή, σε ένα μήνα τώρα μπορεί να κάνουμε μια κουβέντα και να καταθέσει τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Ή να έχει πάει, ξέρω εγώ, να έχει πάρει ο Λαφούζο εν τέλει την Nova και να δει να απορροφούν οι Per Capita κάτι άλλο για να φτιάξουν δική τους πλατφόρμα. Δεν ξέρουμε σε ένα μήνα πώς μπορεί να είναι τα πράγματα.
3: Και Nova. Και Magenta και Per Capita και Sport FM.
1: Εκεί,
3: νομίζω
1: εκεί
3: ότι είναι υπερβολικό για την Ελλάδα.
1: Εκεί πας να διαλέξεις. Διαλέγεις από εκεί πέρα. Αναγκαστικά πας στην επιλογή.
3: Ξεπερνάμε τα όρια.
1: Εγώ τις επιλογές έχω κάνει στο σπίτι μου γιατί το έχω αναλύσει πάρα πολύ με το γιο μου. Τι θέλει
3: εσύ
1: να
3: δεν βλέπεις Παναθηναϊκό.
1: Τι θέλει να βλέπει.
3: Όχι Sky, δεν έχει ο Sky ο Παναθηναϊκός. Στο Sky δεν παίζει.
1: Ναι.
3: Εσύ δεν βλέπεις Παναθηναϊκό.
1: Έχει μπει ο Sky στο σπίτι.
3: Εσύ δεν έχεις πει ότι δεν παίζει.
1: Δεν υπήρχε μέχρι να πολύ καιρό.
0: Έχει μπει ο Σκάι στο σπίτι, έφυγα εγώ.
1: Ούτως ή άλλως, αυτό έχει αλλάξει. Δεν πάμε το καλοκαίρι, αυτό έχει αλλάξει.
3: Πού μένεις, Κωνσταβουλή.
1: Στον δρόμο.
0: Το γεγονός ότι σας αγαπάμε όλους, ανεξαρτήτως ομάδας, απλά εσείς το έχετε καταφέρει. Φόρτσα Αεκάρα, ευχαριστούμε φίλε για τον donate που στέλνεις και εσύ. Και ακόμα ένα ο Αποστόλης, μισό λεπτό. Να πάρει τα δικαιώματα του Αθλέτικο και να περιγράφει τον Ολυμπιακό Καπετανάκο στην Άκο Γουλή. Σφαγώθηκε τον Μπάουκο Μιρότσο στον Παναθηναϊκό Χαστά και τον Άριο Ομπακόπουλο. Και το βράδυ εκπομπή Ιωάννου Μεσαβόπουλο. Εντάξει, θα το κλείσουμε σε ένα βράδυ το μαγαζί. Πολύ πολύ ωραία. Έχει κι άλλα. Έχω άλλο ένα. Λοιπόν, Μπιλ, καταγόμαστε στα Παρκαδία. Δεν έχουμε ρητίδες. Α, Νίκο, εσύ είσαι που έστειλες νωρίτερα ναι, αυτό. Ναι. Τότε γιατί είπες για μπότοξ. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω.
3: Πλατεία Άρεως. Είναι η μόνη λύση. Πλατεία Άρεως. Με καρέκλα
0: στον
3: από τζιριμπή.
0: Κολοκοτρώνει από κάτω. Καρέκλα τον τζιριμπή και έτσι. Στο χιόνι. Η εταιρεία που σήμερα είναι εδώ μαζί μας, Βασίλη Μιρότσο.
2: Βεβαίως.
0: Και που θα είναι και αύριο σε αντίθεση με σένα.
2: Βεβαίως.
0: Είναι η Elabet. Είναι η χορηγός μας εταιρεία στα back-to-back. Τα back-to-back που τόσο πολύ απολαμβάνεται και έχουμε φτάσει ήδη 4.000 κόσμο μέσα. Περίμενα λίγο, σας έδωσα λίγο χρόνο. Τα like μας είναι στα 510. Θα θέλαμε πολύ περισσότερα. Οπότε ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστούμε, Elabet. Και eFood. Το eFood είναι η εταιρεία η οποία δίνει τα δωράκια. Χθες, μάλιστα, μου έστειλε μήνυμα ο φίλος που κέρδισε εδώ με τη Μαριάννα. Και αμέσως εγώ το έστειλα το μήνυμα print screen στη Μαριάννα. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Follow, δύο λογαριασμούς, eFood Athletico, like στο post και mention φίλοι στα σχόλια. Κερδίζουμε eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο το δώρο μας για το Σεπτέμβρη. Ευχαριστούμε και το eFood. παλικάρι μου, τι ώρα ταξιδεύεις αύριο?
2: 12 πετάμε. Ναι, γύρω στη μία θα είμαστε στο Βελιγράδι.
0: Κοντινό, έχουμε διαφορά ώρα
2: εκεί. Κοντινό ταξίδι.
0: Όχι, έτσι.
1: Όχι, ίδια ζώνη.
3: Το μάτς, πότε είναι?
2: 5η-10 παρατέταρτο.
3: Με Λούκα Γιώβιτς και Αντρία.
1: Με ηρεμία,
2: Ναι.
1: Το δούμε με ηρεμία, εντάξει.
2: Πέμπτη Κυριακή, αυτά είναι τα μάτσα.
0: Και έχει και Ευρωλίγκα την ίδια μέρα και τις δύο ελληνικές ομάδες, έτσι. Νωρίς Παναθηναϊκός, μετά Ολυμπιακός.
1: Ναι, σωστά. Μετά παίζει Παναθηναϊκός. Είναι τα δύο κολλητά έξω, δηλαδή μετά πάτε Γερμανία. Το Κυριακή είναι Γερμανία.
2: Ναι. Παρασκευή πρωί φεύγουμε για Γερμανία. Και μετά είναι δύο μέσα στην Τούμπα. Πέμπτη Κυριακή πάλι.
0: Μπήλε απευθείας πάσες, έτσι. Δεν γυρίζετε πίσω. Πάτε από Σερβία.
2: Γερμανία. Και από Γερμανία, Θεσσαλονίκη.
0: Θυμήσου να σε φιλήσω μετά, να σας παστώ.
2: Θα κάνεις μέρες να με δεις.
1: Θα έρθει με μουσια μετά, παιδιά.
2: Αουγσμπουργκ. Έχω ένα ξάδερφο στο Αουγσμπουργκ.
3: Όντως.
2: Πρώτος μου ξάδερφος.
3: Είναι τυχαίο ότι είπα.
1: Παντού η Μυρότση, ρε φίλε. Παντού η Μυρότση.
2: Ναι.
3: Ο Μίτσος από το Αουγσμπουργκ. Πολλά φιλιά, αδερφέ.
1: Ο Μίτσος, ο Μυρότσος είμαι.
3: Μην γυρίσουμε από διαχέρια.
0: Έχουμε πολύ κόσμο που μας βλέπει στη Γερμανία πέρα από πλάκα. Όσοι θέλετε να έρθετε σε επαφή με τον κύριο Μυρότσο, μπορείτε να πάτε εκεί. Κερνάει κιόλας. Όχι πλάκα κάνω.
2: Κερνάω. Κερνάς. Βεβαίως και κερνάω.
0: Τόπε.
2: Βεβαίως και κερνάω.
0: Τόπε, γίγαντας.
2: Τι είμαστε.
0: Όχι, έχουμε πολύ κόσμο, αυτό σου λέω. Έχει το νου σου δηλαδή.
2: Κερνάω τον πρώτο που θα έρθει. Στείλτε κέρασμα.
0: Ήδη γίνονται όλο και πέσω.
1: Γράψτε τώρα για τα επόμενα 3 λεπτά.
0: Κέρασμα.
2: Όσοι μένετε στη Γερμανία.
1: Όσοι μένετε στο Augsburg.
0: Στέλνουν πολύ.
3: Κρατήστε τα λεφτά των donation, παιδιά, έρχεται βαρύ χειμώνα.
0: Στέλνουν πολύ, πήγα να πω, προτάσεις για το πώς θα πρέπει να είναι η σύνθεση μόλις πάμε να περιγράψουμε αγώνες εμείς από εδώ. Νομίζω πως έχουμε αρκετές ωραίες.
3: Εγώ την έχω κάνει η πρότασή μου.
0: Ναι.
3: Δεν της ακούστηκε. Περιμένω στο και τώρα γιατί δεν έχουν εκχωρηθεί τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Να πάρουμε τον 8ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής και να πηγαίνουμε όπως είμαστε εκπομπή για μετάδοση.
0: Ωραία ιδέα.
3: Τον 8ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής.
2: Μεγάλο προοδευτική για τέτοια.
1: Προοδευτική, γάλλιο, ιωνικό και τέτοια.
3: Όλα αυτά.
2: Έλατε.
0: Καινοτόμα ιδέα.
2: Επίσης για τα εισιτήρια στην Τούμπα, είπαμε τέλος της εβδομάδας αυτής που τρέχει θα βγουν τα εισιτήρια, παιδιά.
0: Βελιγράδι είναι μία ώρα πίσω, αλλά. Η ώρα είναι σχετική. Πίσω. Τι μας νοιάζει κιόλας, αν ισχύει αυτό. Και το δεύτερο, κύριε Μυρότσο, παίζουμε over 4,5 πλατφόρμες στο 1,90. Δίνει λίγο.
3: Αν πάει μετά
2: άντερ,
3: το 70.
2: Άντερ, θα το παίζα άντερ.
3: Μετά το 70. Δεν παίζει άντερ. Δεν παίζει άντερ.
2: Αλλά δεν παίζω άντερ. Θα το έπαιζα, ναι, δεν παίζω άντερ.
3: Δεν παίζει άντερ.
0: τι τσίπη Μυρότσο, ρε. Μια χαρά είναι. Αβέρτος είναι. Πίστεψε με, τον ξέρω.
3: Έχει ξάδερφο στο Άουγκσμπουργκ ο Μυρότσος και τώρα μας το λέει. Η Γκοντζάρεβ έκανε 3 μήνες να φέρει τον Γιαννούλη. Δεν μας το έλεγε νωρίτερα.
0: Ποιος Γιαννούλη, δεν ασχοληθήκαμε καν. Πάμε λίγο εθνική να μιλήσουμε και όσο πλησιάζει η ώρα.
2: Ναι.
0: Γιατί θα μου πεις για εθνική εσύ, εννοείται, που τα ξέρεις τα θέματα
1: και
0: καλά.
1: Μετά, έλα, πρόεδρε.
0: Και μετά θα μιλάς στο τηλέφωνο.
1: Έλα, πρόεδρε.
2: Ναι, μετά πρέπει να στείλουμε κάτι μηνύματα, ναι. Να δούμε τι γίνεται.
0: Λοιπόν, τίποτα. 2-3 πραγματάκια σχετικά με τις κλήσεις. Πρώτα απ' όλα, γκρίνια υπήρξε καθόλου, είδες γύρω-γύρω, κουβέντα, τίποτα.
2: Κοίτα, κουβέντα έγινε για τον Αθανασίου. Η μεγαλύτερη κουβέντα έχει γίνει για τον Αθανασίου.
0: Ωραία.
2: Γιατί δεν είναι στις επιλογές της εθνικής. Εγώ λέω ότι δεν είναι στις επιλογές της εθνικής για αυτό που συζητούσαμε και εμείς εχθές εδώ, οι 4 μας συν το Διονύση. Και έχει να κάνει με το ότι ο Οφ παίζει με τριάδα στην άμυνα. Άρα ο Αθανασίου δεν έχει δοκιμαστεί σε μεγάλα παιχνίδια παίζοντας σε τετράδα. Και αυτός είναι και ο λόγος που επιλέγει τον Κυριακόπουλο αντί του Αθανασίου, γιατί ο Τσιμίκας έτσι κι αλλιώς. Θέλω να πω κάτι. Ότι υπάρχουν, σε κάθε εθνική υπάρχουν κάποιες σταθερές. Υπάρχουν παίκτες δηλαδή που έρχονται στις εθνικές επειδή είναι σε φόρμα, βλέπε Ανδρούτσο.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν και παίκτες που είναι στην εθνική τους ομάδα. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε όλες τις εθνικές του κόσμου, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Εκτός αν δεν έχουν ομάδα. Τύπου Μπακασέτας. Ο Μπακασέτας λοιπόν, που θα είναι στις επόμενες κλήσεις, ο Τσιμίκας, που γίνεται πολύς λόγος, ο Φώτσιο Ιωαννίδης, ο Βαγγέλης ο Παυλίδης, ο Τζόλης, ο Κάρετσας, είναι σταθερές για την εθνική ομάδα.
1: Κουλιεράκης.
2: Ο Κουλιεράκης.

0: αυτές οι σταθερές. Οπότε η κουβέντα έγινε για το ποιος θα έπρεπε να είναι ο αντικαταστάτης του Γιαννούλη. Επελέγει ο Κυριακόπουλος και επελέγει αυτό το λόγο που σας λέω, γιατί ο Κυριακόπουλος παίζει σε τετράδα πίσω. Ο Αθανασίου ακόμα δεν τον έχουμε δει να παίζει σε τετράδα. Προσωπική μου γνώμη, την κατέθεσα και χθες, είναι ότι εγώ θα έβρισκα τρόπο να τον καλέσω τουλάχιστον τον Αθανασίου στην εθνική ομάδα. Ακριβώς, να αρχίσει να μπαίνει σιγά-σιγά. Αυτή η κουβέντα, νομίζω, κατά τα άλλα, οι κλήσεις είναι αναμενόμενες.
1: Ναι, τα στόπερ και εγώ δεν είδα κάτι φοβερό. Δεξί μπακ, αφού
0: έχει απουσίαση η εθνική.
1: Ο Ρώτα είναι θέμα, πάμε στην επόμενη λύση που
2: λείπει είναι ο Ρώτα.
0: Λείπει ο Ρώτα, λείπει ο Γιαννούλης, λείπει ο Χατζηδιάκος.
1: Κωνσταντέλιας.
0: Λείπει ο Κωνσταντέλιας, λείπει ο Μπακασέτας.
2: Ναι.
0: Πέντε απουσίες.
3: Κωνσταντέλιας, Ρώτα, ενδεκάδας.
0: Και Γιαννούλης.
3: Και Γιαννούλης.
0: Και Χατζηδιάκος. Ήταν ενδεκαδά τους μαζί με τον Κουλιεράκη.
3: Α, ήτανε.
0: Άλλαζε μαζί με τον Μαυροπάνο καμιά φορά.
3: Μαυροπάνος. Αλλά θεωρείται.
0: Τρομερό ξεκίνημα. Ναι, έχει κάνει τρομερό ξεκίνημα. Άρα έχει απουσίες. Αύριο αναχωρεί για τη Σερβία. Ο στόχος είναι στον όμιλο γενικά. Εντάξει. Πώς το λένε. Έλα, ρε, βρείτε τη λέξη. Κόλλησα. Πάλι κόλλησα.
1: Ποιος.
0: Πάλι θα μου λέει
1: τι ο Ρεαλιστικός. Τι θέλει να πεις.
0: Ο ρεαλιστικός στόχος της εθνικής είναι η τρίτη θέση. Δηλαδή,
1: να περάσει τη Σερβία.
0: Να περάσει τη Σερβία.
2: Σέρβους, ναι.
0: Άρα πάρα πολύ κρίσιμο το μάτς Πέμπτης στο Βελιγράδι. Δεν πρέπει η Εθνική να το χάσει. Εγώ θυμίζω ότι, και θα το αναλύσουμε και τις επόμενες μέρες, για να μην σας κουράσω, θα το αναλύσουμε και στο site με κείμενα. Έγραψε και σήμερα ένα κείμενο η Βάσο, ότι το Nations League αλλάζει. Με τη μορφή που βρίσκεται τώρα, που έχει τέσσερις κατηγορίες,
2: ναι.
0: League A, B, C, D, είναι η τελευταία φορά. Από το επόμενο Nations League πάμε σε τρεις κατηγορίες. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος που ανεβοκατεβαίνουν οι ομάδες στις κατηγορίες.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε, θα φύγει μια κατηγορία. Άρα εδώ τι έχουμε. Η Εθνική, για να μείνει στη League A, πρέπει να βγει πρώτη ή δεύτερη. Και μένει σίγουρα στη League A. Έχει ευκαιρία να μείνει στη League A, ακόμα και αν βγει τρίτη ή τέταρτη. Αν βγει στις δύο καλύτερες τρίτες από τη League A...
1: Να ένα στόχος.
0: Ναι, να ένα στόχος. Στις δύο καλύτερες τρίτες... Μένει στη League A. Αν βγει στις δύο χειρότερες τρίτες, παίζει με ομάδα της League B, play-off, για να παραμείνει στη League A.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Αν βγει στις τέσσερις, στις δύο καλύτερες τέταρτες, αν βγει τέταρτη και είναι στις δύο καλύτερες τέταρτες, δηλαδή έχει τρεις βαθμούς και οι άλλοι έχουν μηδέν.
1: Ναι.
0: Παίζει πάλι play-off για να μείνει. Έχει και άλλη δεύτερη, και άλλη ευκαιρία.
1: Okay.
0: Για να πέσει στη League B... Κατευθείαν πρέπει να βγει τέταρτη και να είναι στις δύο χειρότερες τέταρτες.
1: Ναι, ναι.
3: Άρα η χειρότερη τρίτη και η χειρότερη τέταρτη έχουν την ίδια μοίρα. Παίζουν play-off.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Η χειρότερη τρίτη παίζει play-off.
3: Ναι.
0: Η χειρότερη τέταρτη πέφτει.
2: Η χειρότερη φυλάκια.
3: Η χειρότερη τέταρτη.
2: Η καλύτερη τέταρτη.
0: Ναι. Καλύτερη τέταρτη.
3: Ναι.
0: Δηλαδή ακόμα και αν βγει τέταρτη και έχει πάρει τρεις βαθμούς με τη Σερβία. Και χάσει τον goal average, θα περιμένει να δει τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Μήπως έχει δεύτερη ευκαιρία.
1: Νιώθω ότι το έχει εξηγήσει πάρα πολύ καλά, οπότε δεν το πειράζουμε.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε άλλο. Σταματάμε εδώ.
0: Σταματάμε εδώ για να μην πάρουμε κράμα στον εγκέφαλο.
3: Είναι να είναι στους καλύτερους τρίτους.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
3: Εκτός να κάνει κανένα μπράβο και τους περάσουμε όλους.
1: Είπαμε δεν μιλάμε άλλο.
0: Ναι.
1: Να το χαλάσουμε.
0: Θα έχει το ενδιαφέρον του. Σίγουρα έχουν ενδιαφέροντα μάτς. Ξαναλέω, είναι πρώτη φορά που είναι fast track διαδικασία. Τέσσερα μάτς τώρα, 2 τον Νοέμβρη. Τελειώσαμε.
2: Λιάκια και από άνοιξη πάμε προκριματικά.
0: Και από άνοιξη ο μεγάλος. Είναι μια πρόκληση το League, το Nations League. Αλλά η μεγάλη πρόκληση είναι τα προκριματικά του Euro. Ξεκάθαρα, παιδιά, δεν την παίρνει την εθνική να μην είναι στο Euro. Δεν την παίρνει την εθνική. Πρέπει να είναι στο Euro το 2028. Με αυτή τη φουρνιά παικτών, σήμερα κάθισα και έβγαλα τη χρηματιστηριακή της αξία. Δεν θα σας την πω ακόμα. Θα τη γράψω αύριο στο Αθλέτικο και μετά θα σας την πω.
1: Αλλά είναι... Θα σας πω εγώ περίπου.
0: Ναι.
1: Μου πείσανε αν έχω πέσει μέσα. Πάνω από 200.
0: Και λίγα λες.
1: Ναι.
0: Είναι πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ η χρηματιστηριακή αξία της Εθνικής με τους παίκτες που έχει τώρα.
1: Φοβερό.
0: Χωρίς τον Κωνσταντέλια που θα τις αύξανε και άλλο το ποσό.
1: Ναι. Α, τον έχει. Α, τις κλήσεις έβαλες μόνο.
0: Τις κλήσεις μόνο. Αυτοί που θα φύγουν αύριο για Σερβία.
1: Μόνο που είπες 2-3 ονόματα που λείπουν, ανεβαίνει κι άλλο.
0: Μιλάμε για μια εθνική άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ ατομικά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κενά. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής έχουμε κενά. Δεν παράγουμε, αλλά έχουμε 5 center four που παίζουν όλοι σε μεγάλα πρωταθλήματα, πλην του Τετέι που παίζει στο ελληνικό, και έχουν μαζί 30 γκολ μέχρι τώρα στη σεζόν. 28. Τα 14 τα έχει βάλει ο Παυλίδης μόνος του. Ναι. Δεν μπορεί να μην έχει απαιτήσει από αυτή την ομάδα. Οι απαιτήσει πρέπει να είναι στο Θεό για την εθνική.

0: Μπινιάρης.
1: Πού να μπει και ο Μπινιάρης, ναι.
2: Τι ακούμε.
3: Αυτό πάει και σούπερ. Και πού να μπει και ο Μπινιάρης. Και η τίτλος
2: ταινίας. Τα προκριματικά του Euro σας κάνει τελευταία ευκαιρία.
3: Για ποιον?
0: Για τον Γιοβάνοβιτς. Για τον Γιοβάνοβιτς σίγουρα, ρε. Εννοείται.
4: Δεν μου λες.
0: Δεν πρέπει να οδηγήσει την εθνική σε μεγάλη διοργάνωση.
2: Τι φάκι.
4: Αυτό που είπα τώρα και σχολείες, γιατί δεν φάκι.
3: Ο Μιρότσας κερνάει από τα λεφτά που κέρδισε στο Sporting Γαλατά, λέει στο άλλο τον έστω. Φίλος.
4: Επειδή του πιάσε το πέναλτι, μου τη λέει τώρα, κατάλαβες. Το χαλάς.
3: Θες να πάμε σιγά σιγά να συζητάμε για ομάδες, για τρία πράγματα και με αφορμή τη δουλειά που θα γίνει τώρα, όσο θα λείπουν πολύ βασικοί παίκτες σε εθνικές ομάδες, αν θέλετε. Ναι. Και εννοείται, συζητάμε και μόλις έχεις κάτι νεότερο στο τραπέζι.
0: Να πω μόνο σε ένα φίλο που ρώτησε τώρα που έφυγε ο Ντέλιας από τον ΠΑΟΚ, θα έπαιζε κανονικά αν δεν ήταν τραυματίας, ρωτάει. Καταρχάς, δεν ήταν απόφαση της Εθνικής να μην παίζει ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική. Ήταν απόφαση του παιδιού. Ένα. Δεύτερον, δεν έχει να κάνει με συλλόγους. Δεν έχει κάτι. Η Εθνική Ομάδα με πρόεδρο τον Γκαγκάτση δεν μπορεί να έχει κάτι με τον ΠΑΟΚ. Είναι δεδομένο αυτό. Και τρίτον, το είπαμε και την Κυριακή, ότι υπήρξε άνθρωπος της Εθνικής Ομάδας που ταξίδεψε στον Ντόρτμουντ για να μεταπίσει τον Ντέλια και να τον κάνει να αλλάξει την απόφασή του και να παίξει κανονικά στην Εθνική Ομάδα. Μαύρη ώρα, τραυματίστηκε ο Ντέλιας. Θα το δούμε όταν επιστρέψει.
2: Έχουμε εξέλιξη με το προπονητικό, γιατί το έχουν ερωτήσει τρεις-τέσσερις φορές.
0: Ακόμα τίποτα.
2: Τίποτα.
0: Γίνονται εργασίες. Είναι και εμένα μια απορία μου μεγάλη.
3: Αυτό δεν είχε λυθεί, ρε φίλε.
0: Το έχει αγοράσει από εδώ και πολύ καιρό, ναι. Πάνω από χρόνο.
3: Μάλιστα.
0: Δεν ήταν σε καμία περίπτωση έτοιμο.
4: Ήταν μη λειτουργικό από το 2013.
0: Μπράβο.
4: Με μικρά διαλύματα που είχε μπει ο Απόλλων λίγο.
0: Αλλά θα το ξαναρωτήσω και θα σας έχω απάντηση σε επόμενες
2: μέρες. Είχαν δώσει χρονοδιάγραμμα.
0: Κανονικά ήταν, είχαν δώσει ένα χρονοδιάγραμμα ενός χρόνου. Δηλαδή Αύγουστο να έμπαινε η Ελλάδα στο προπονητικό.
3: Ναι. Αυτό τον Αύγουστο τώρα.
0: Ναι. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Παίζουν μόνο η Εθνική Γυναικών, έχει κάνει κάποια μάτς. Κάποιες μικρές εθνικές έχουν κάνει κάποιες προπονήσεις. Έχει αρχίσει και γίνεται λίγο λειτουργικό, αλλά για την πρώτη ομάδα ακόμα.
4: Εντάξει, Παιανία είναι τεράστιος χώρος, παιδιά. Για να το μαζέψεις όλο αυτό και να το ξαναβάλεις σε μια σειρά. Από το να κάνεις λειτουργικό το ξενοδοχείο, που ήταν το πρώτο σε προπονητικό κέντρο στην Ελλάδα τότε. Θέλει και χρήματα και δουλειά. Πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Λογικό είναι. Παρατημένα ήταν όλα, παιδιά, από το 2013. Και μόνο μια φορά είχε πάει ο Απόλλων για λίγους μήνες. Και κάποια άλλη ομάδα είχε έρθει. Αλλά τίποτα.
3: Για το back button που λες, το είχαμε κουβεντιάσει και άλλη φορά. Εγώ θα το μεταφέρω αυτό που μου στέλνεις για το app το αθλητικό και θα το συζητήσουμε. Θυμάσαι που το είχαν στείλει άλλη μια
0: αφού
3: φορά.
0: Αφού έχει back button. Πάλι τα είχαμε
3: back
0: πει.
3: Back button όταν μπαίνεις όμως από την ειδοποίηση, έχει. Από την ειδοποίηση όταν μπεις. Σου έρχεται τώρα ειδοποίηση, αθλητικό. Αν σου έρθει ειδοποίηση.
0: Ναι.
3: Γιατί κανονικά έχει back button, προφανώς. Αλλά ναι. Μήπως αναφέρεται σε αυτό ο φίλος.
0: Δεν ξέρω.
3: Θα το κοιτάξω, αδερφέ μου. Ευχαριστώ πάντως που το στέλνεις. Προφανώς είσαι χρήστης και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Μια εισγορή θα κάνουμε.
3: Του app εννοώ.
4: Σε κάποιο ηλεκτρονικό υπολογιστή
3: μπορεί να νομίζει ο καθένας. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αποθήκευση φωτογραφίες, ωραία, το έκανε και αυτό. Έτσι τα κάνω. Ξέρεις τώρα, αποθηκεύω ό,τι στέλνει καθένας.
0: Έτσι. Στέλνω.
3: Μαριάννα, από εδώ, από εκεί, Σαούλης, ό,τι υπάρχει. Κύριε Γουλή, με σένα θέλω να ξεκινήσω να πούμε δύο πράγματα.
4: Ναι, φίλε μου.
3: Τώρα βλέπεις το τσάτ από κάτω, υπάρχουν πολλά μηνύματα για επιλογές. Δηλαδή λένε τώρα. Αλλά δεν λένε εναλλακτική. Δηλαδή λένε τώρα. Θα δούμε Κουρμπέλι, για παράδειγμα, λέει.
0: Ναι.
3: Ναι. Ο Κουρμπέλης, εγώ είπα ότι αυτό που βλέπω τελευταίο μήνα με τον Αστέρα είναι κάτι πολύ ωραίο. Αλλά εγώ δεν θα πω αυτό, γιατί δεν είμαι και αντικειμενικός, είμαι και λίγο παραπάνω Αστέρας, ίσως, θα πει κάποιος. Εγώ θα σου πω το εξής. Ποια είναι η εναλλακτική σου εκεί, η εναλλακτική σου ποια είναι εκεί. Να μου πει, παιδί μου, ένας παιχνάρας που δεν. Ναι, ποιος είναι εκεί.
0: Ο Τριάντης. Ο Ντόι, αν τον φέρει στα χαφ.
2: Ο Κοντούρης.
0: Ο Κοντούρης είναι εκτός. Λέω για τους παίκτες που είναι.
4: Ο Κοντούρης είναι στις ελπίδες, παιδιά.
0: Λέω για τους παίκτες που είναι στις κλήσεις. Εγώ βλέπω μια τριάδα κυρίως στη Γερμανία, όταν θα παίξουμε την Κυριακή.
4: Ανδρούτσος. Ξέρω...
0: Κουρμπέλη, Ζαφίρη, Μουζακίτη.
4: Ωραίο.
0: Βλέπω αυτή την τριάδα.
3: Ναι.
0: Δύο εξτρέμ, ένα φορ.
3: Ναι.
0: Δηλαδή Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης, Κουρμπέλη, Ζαφίρης, Μουζακίτης.
3: Άρα στη μεσαία γραμμή, ένας λίγο πιο ψηλός, λίγο διαφορετικά σωματικά χαρακτηριστικά δεν υπάρχει.
0: Όχι.
3: Αυτό λέμε. Με τα χαρακτηριστικά αυτά να υπάρχει κάποιος ακόμα.
0: Βαγιανίδης Τσιμίκας.
4: Τα στόπερ Μαυροπάνος
0: Κουλιεράκης.
4: Και τέρμα.
0: Τέρμα ποιον θα βάλει.
4: Τέρμα.
0: Για πείτε μου εσείς ποιον θα βάλει τέρμα. Γιατί ο Γιοβάνοβιτς έχει δείξει ξεκάθαρη προτίμηση στο Βλαχοδήμο. Αλλά τώρα ο άλλος έχει τρελάνει την Premier League.
4: Κάνει απίστευτα πράγματα.
0: Ο Τζολάκης.
4: Βέβαια.
0: Ναι. Και εκεί μεγάλη δουλειά να έχεις τρεις πάρα πολύ καλούς τερματοφυλάκες. Και ο Μανδάς είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας.
4: Μανδάς,
0: έρχεται ως τρίτη λύση.
4: Πρώτος είναι με τη Λάτσιο.
3: Εγώ δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει συζήτηση για το ποιος είναι στην καλύτερη κατάσταση.
0: Τζολάκης. Δεν συζητιέται.
3: Τελειώσαμε. Αλλά είναι αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι στο μυαλό του Γιωβάνοβιτς έχει κάποιους ανθρώπους που είναι σταθερές του.
2: Θα το δούμε το κριτήριο.
3: Ναι.
0: Πάντως, όποιον κι αν έχεις. Λέω ότι έχει το κεφάλι σου ήσυχο.
3: Έχουμε καλό τον τοφυλάκα.
0: Όσο δυνατόν να... τώρα, αν παίζει με Γερμανού
3: και τέτοια. Ή το Μαντάναβα, γιατί είναι κακό.
4: Τρομερή τέτοια.
2: Πασχαλάκη δεν έχει βρει ομάδα ακόμα.
3: Όχι. Πώς ήρθε, ρε.
4: Καλή εντεκάδα. Και άμα θέλουμε να το κάνουμε. Κύριε Μυρότσο, και άμα θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο κίνκι, βγάζουμε ένα χαφ και βάζουμε πίσω το φορ Κοστούλα.
0: Κοίτα, εγώ με τη Σερβία θα έπαιζα λίγο πιο. Με λίγο περισσότερο ρίσκο.
4: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να έβαζα τον Καρέτσα δεκάρι, να βγάζα ένα χαφ.
4: Ναι.
0: Να έβαζα τον Καρέτσα δεκάρι.
4: Ωραία.
0: Και να έβαζα δεξιά τον Τετέι.
4: Καλό.
0: Και Παυλίδη μπροστά.
4: Κοστούλα.
3: Δεξιά Τετέι.
4: Εγώ, φίλε, το Κοστούλα.
2: Το
4: γουστάρω και μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Δεν είσαι καλά τη Σερβία τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει ομάδα σταθερή, δεν έχει.
4: Ναι.
2: Δεν
4: θα γούσταρα πίσω τον Παυλίδη τον
2: Κοστούλα.
0: Δεν ξέρω,
4: Ιωβάνοβιτς,
0: αυτή τη στιγμή.
4: Στο μεθαύριο,
0: αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, Ιωβάνοβιτς, αν τον έχει
4: σας,
0: στα
4: ζημιά.
0: Βασικά του πλάνα το Μπάμπι. Το Μπαμπιστούτα που γράφανε σήμερα οι Σέρβοι.
3: Τα έχουμε πει πολλά.
0: Τα έχουμε πει πριν τους Σέρβους.
3: Αλλά πώς το λένε, τρεις είμαστε που ψηφίζουμε, ίσως και ο Τάσος, δεν ξέρω, Κοστούλα πίσω από τον Φορ.
2: Το έχω πει από την αρχή.
3: Τέσσερις.
4: Ναι, ρε, φίλε.
3: Δηλαδή είναι το προφανές.
4: Σε αυτό, ναι. Σε αυτό το μάτς, ναι. Ο Γερμανός βάλε τρία χαφάκια εκεί. Χορτάσουμε μπάλα.
3: Συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν.
0: Γιώβιτς βασικός, για τους Σέρβους. Χτύπησε ο Βλάχοβιτς.
2: Έχουν και τον.
0: Ποιον έχουν. Σήμερα γράφανε πάντως ότι ο Γιώβιτς πάει για βασικός.
4: Πώς το λένε, Έλα, που είπε στη Φούλαν παλιά, έτσι.
0: Ο Μίτροβιτς.
4: Μίτροβιτς. Τι κάνει αυτός.
3: Παιχταράς είναι αυτός.
0: Κάπως στα Εμιράτα είναι.
2: Ο Αντρίγια είναι σίγουρα νομίζω βασικός εκεί.
0: Αντρίγια σίγουρα. Αφού έλεγα ότι θα πάμε Σερβία να δούμε λίγο τους Σέρβους, τις Νταντέλες και αυτά. Τραυματίστηκε ο Βλάχοβιτς, λέω, και θα βλέπουμε τον Γιώβιτς που το βλέπουμε κάθε Κυριακή. Και μου λέει κάποιος στο γραφείο, δεν λες πάλι καλά που δεν θα δεις τον Κατσίνοβιτς. Θα μπορούσε να δεις τον Κατσίνοβιτς.
2: Θα μπορούσε να έχεις δει και Γκρούγκιτς.
4: Τελειώνει το συμβόλαιο του Ζίβκοβιτς, είπαμε. Κάντε κάτι.
3: Να σου πω, στέλνει αρκετά μηνύματα για δίδυμα στα χαφ. Ανδρούτσος λέει. Ίδια χαρακτηριστικά έχει κι αυτός.
0: Ναι.
3: Κάποιος γράφει Μπουχαλάκης. Εντάξει, δεν νομίζω, ρε φίλε, πλέον.
0: Δεν είναι στην.
3: Όχι, λέω πλέον, δεν νομίζω ότι μπορεί να κληθεί ο Μπουχαλάκης πλέον.
0: Δύσκολο.
3: Έχει κάνει τον κύκλο, εντάξει. Φοβερή χρονιά κάνει με τον Ανδρούτσο μαζί. Αλλά δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό τώρα.
0: Τέλος πάντων, είναι και τέσσερα παιχνίδια διαφορετικού είδους το καθένα.
2: Θα έχει πιο.
0: Θα τα δούμε.
2: Πιο προσεκτική προσέγγιση ο Ιβάν, πιστεύεις.
0: Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, ρε φίλε.
4: Ναι.
0: Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Τώρα, άμα πας να παίξει στη Γερμανία που αυτοί δεν κόβουν κιόλας.
2: Τώρα, λέω, αρχίζει γενομένης από τη Σερβία.
0: Στη Σερβία, όχι. Νομίζω ότι θα δούμε μια προσέγγιση όπως αυτή που είδαμε στα προκριματικά του Μουντιάλ. Μια κανονική εθνική ομάδα δηλαδή. Okay. Να έχει την μπάλα στην κατοχή της, να έχει πολύ passing game. Αυτό θέλει να κάνει, να έχει την μπάλα δικιά της. Αυτό που αρέσει στο Γιωβάνοβιτς. Αλλά τώρα με Γερμανία-Ολλανδία, οκ. Okay.
4: Μάζεμα.
0: Θα αλλάξει.
4: Πιο μαζεμένα.
3: Με τις μεγάλες ομάδες πάντως, νομίζω ότι είμαστε πολύ αξιοπρεπείς.
0: Είμαστε.
3: Με τις μικρότερες λίγο στο δημιουργικό κομμάτι χάνομαστε.
0: Ναι.
3: Ή δεχόμαστε, ναι, και κάποια γκολ που.
0: Όπως και να έχει, αυτή η διαδικασία είναι, ναι, καλή για την εθνική. Θα τεστάρει τις δυνάμεις της απέναντι σε πολύ μεγάλες ομάδες. Γι' αυτό ήθελε να πάει και στην Λίγκα και τα κατάφερε. Και νομίζω ότι μετά θα βγει από αυτή τη διαδικασία, αν δεν τσαλακωθεί.
4: Να μαζέψει πέντε γκολ κάπου.
0: Ναι. Σωστά. Αν δεν τσαλακωθεί η εικόνα της, θα βγει κερδισμένη για τα προκριματικά. Που θα παίζει με
4: το οποίο είναι το Μάρτιο, κατέφτα 24, εκεί 23.
3: Θες κάνα τηλέφωνο να κάνεις τίποτα.
0: Όχι, ας στείλω κανένα μήνυμα και βλέπουμε.
3: Οκ, προχωράμε. Θα μπορούσε να μπει και ο Φούντας να εκμεταλλευτεί το φεγγάρι του, πιστεύω. Τώρα, εκεί στα άκρα, πού να παίξει ο Φούντας. Στην θέση που παίζει ο.
0: Είναι ο Τζόλης.
3: Ταξιάρχης είναι ο Τζόλης.
4: Μόνος backup.
3: Και ο Καρέτσας απ' την άλλη.
4: Εκεί είναι λίγο κουμπωμένα τα πράγματα.
3: Ο άλλος ο Φίλος λέει εδώ ότι έχει πάρει 5 center forward και δεν έχει πάρει.
0: Ποιο
3: πίσω από τον φορ δεκάρι.
4: Μα δεν έχουμε δεκάρια, ρε παιδιά.
0: Γενικά δεν υπάρχουν δεκάρια. Είναι ο Κωνσταντέλιας,
4: μόνο ο
0: Πέλκας. Ο Μπακασέτας και ο Πέλκας.
4: Ο Πέλκας, ο
0: αυτά είναι τα κλασικά δεκάρια της εθνικής.
2: Ναι.
0: Αυτά είναι, δεν υπάρχουν άλλα.
3: Υπάρχει κάποιο που
4: μένει έξω. Δεν υπάρχουν.
2: Συνθήκη ο Μουζακίτης. Να παίξει λίγο πιο
4: δεν υπάρχουν να παίξουν.
3: Καλά, έτσι και ο Ζαφίρης που να σου πει κάποιο.
0: Αλλά ο Κοστούλας είναι τα μάμια αυτή τη θέση, θα πω εγώ. Και στην Brighton εκεί δεν παίζει.
4: Forward.
3: και εκεί να παίξει και αριστερά να παίξει.
4: Second striker.
3: Ο τρόπος που πιέζει, φίλε, άστα τα υπόλοιπα που έχει να κάνει.
4: Ό,τι έχει να κάνει. Second striker, πίσω από τον LKB.
3: Ο τρόπος που πιέζει μπροστά είναι αυτό που νομίζω θα το γουστάρει. Θα απογειώσει και την ομάδα του Ιβάν, νομίζω. Μαζί με τους υπόλοιπους γύρω γύρω.
4: Και είναι μια χαρά είναι.
3: Βέβαια, τσαμπουκάς είναι. Ευρίζει λίγο, αλλά εντάξει.
4: Εντάξει. Είναι πόσο, 19, πόσο είναι, 20, πόσο είναι τώρα.
3: 19 στα 20, όπως το λες.
4: Α, βάλε μεγάλο σκέφτος. Θα βάλει μυαλό.
3: Δεν πειράζει. Πάμε. Έχουμε τώρα 5.500 μέσα, κοντά στο 1.000 στα like. Θέλω να ξεκινήσω με Παναθηναϊκό. Και είπαμε λίγο για τα εξωαγωνιστικά και αυτά που έχουν σχέση με το τι θα γίνει στη Λίγκα σε λίγο
4: τα τηλεοπτικά.
3: Ναι. Και τα τηλεοπτικά, σε λίγο θα έχουμε περισσότερα. Πάμε να πούμε λίγο για τη δουλειά που γίνεται στον Παναθηναϊκό και πώς μπορεί να γίνει η δουλειά τώρα με τον Ίστρουπ. Σε ποια κατεύθυνση μπορεί να δουλέψει τώρα.
4: Πριν συζητήσουμε για Παναθηναϊκό, θέλω να πω στον εαυτό μου τον Τάσο. Τον αγαπάω τόσο πολύ.
3: Δουλειά, για πες.
4: Που είπε για τον Μπινιάρη τι άλλο θα ακούσουμε. Ότι ο Μπινιάρη θα παίξει μια μέρα στην
2: Εθνική. Είπα εγώ τι άλλο θα ακούσουμε.
4: Τώρα είπε, τι άλλο.
2: Όχι, ρε. Όχι εσύ ότι το παιδί δεν είναι καλό. Για απλά.
4: Να είσαι σίγουρο ότι θα παίξει στην Εθνική μια μέρα ο Μπινιάρη.
2: Προφανώ, αυτή η επόμενη γενιά δεν είναι.
4: Όχι, θα παίξει. Δεν θα. Κι άλλοι παίκτε βγήκαν από την Ακαδημία.
2: Για τώρα. Μην αρπάζεσαι.
4: Δόξα τω Θεώ βγάζει από την Ακαδημία.
3: Και μια και έβαλε παρένθεση, βάζω κι εγώ άλλη μία για να πω στο φίλο εδώ που λέει για την κριτική που πρέπει να ασκούμε στα παιδιά τη Εθνική. Έχει απόλυτο δίκιο, φίλε. Εγώ μαζί σου 100% να ξέρει αυτό που λε. Πρέπει να ασκήσουμε κριτική. Γιατί όταν μιλάμε για χρηματιστηριακή αξία, για παράδειγμα που λέει ο Βασίλη, 320 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα είναι. Έχει απαιτήσει. Το είπε και ο Βασίλη νωρίτερα. Όχι οι απαιτήσει.
0: Στο είναι Θεό είναι οι απαιτήσει.
3: Η τελευταία ευκαιρία είναι αυτή.
0: Παιδιά, είναι η απαιτήση. Η Ελλάδα πρέπει να πάει στο Euro. Με αυτή την φουρνιά ποδοσφαιριστών, είναι όπως ήταν οι Βέλγοι, που είχαν μια καταπληκτική φουρνιά. Πηγαίναν στι διοργανώσει, αλλά δεν μα έβγαλε.
4: Το καλύτερο που κάνανε ήταν η τέταρτη είχαν, θέση στο Μουντιάλ.
0: Και είχαν τον πύχη ψηλά. Δεν λέω εγώ κάτι ανάλογο, αλλά η φουρνιά τη Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, έχει το καλύτερο ρόστερ όλων των εποχών η Ελλάδα. Δηλαδή έχει παίκτες που παίζουν στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, στην Dortmund και κάνανε μεταγραφές το καλοκαίρι που πέρασε. Βάλτε τα κάτω. Καρέτσας 35. Τζόλης 40. Μουζακίτης 25.
4: 40 πλάς.
0: Ναι. Τζολάκης 20 πλάς. Το προηγούμενο καλοκαίρι Ιωαννίδης 25. Τι να συζητάμε
2: και
0: τώρα.
2: Ίσως για αυτή τη φουρνιά να είναι πιο δύσκολο στο κεφάλι τους και πνευματικά να πάνε στη μεγάλη διοργάνωση από το τι θα κάνουν στη μεγάλη διοργάνωση. Εκεί μπορεί να απελευθερωθούν ψυχολογικά και να είναι μια ομάδα που θα προχωρήσει.
4: Σωστά.
2: Δεν έχει ένα σημείο. Το δύσκολο είναι εδώ.
3: Δηλαδή, αν ήταν Μουντιάλ, εγώ δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να κάναμε και καλές εμφανίσεις και να είμαστε και ανταγωνιστικοί.
4: Μπορεί.
3: Το θέμα είναι ότι αυτό το βάρος. Και το βάρος, εγώ θα πω όμως ότι δεν το πάρουμε εμείς οι δημοσιογράφοι από τους ώμους τους. Θα πρέπει να το βγάλουν αυτοί μόνοι τους τα παιδιά αυτά.
4: 100%.
3: Η κριτική θα γίνει από εμάς και καλά το λέει ο φίλος.
2: Αν μοιραζόμαστε το συμβόλαιο, δεν το μοιραστούμε.
3: Βέβαια. Όχι.
2: Θα είμαστε τίμοι.
3: Αν θέλουν να σηκώσουν το βάρος.
2: Τσακαλώ.
3: Και αν θέλουν να σηκώσουν το βάρος, δεν θέλει κανένα τώρα, είμαι βέβαιος γι' αυτό, του να θεωρηθούν, όπως είπε στο Βέλγιο νωρίτερα, μια γενιά χαμένη. Ας το κάνουν, αλλά δεν νομίζω ότι κανένας έχει αυτή την νοοτροπία. Όλα τα παιδιά έχουν διαφορετική άποψη.
4: Είναι πολλά χρόνια.
0: Και είναι πολύ καλή η νοοτροπία που υπάρχει στην Εθνική. Τους πείραξε πάρα πολύ που δεν πήγαν στο Μουντιάλ. Πέθαναν σε εισαγωγικά.
3: Και ο τρόπος που χάθηκε.
0: Ναι, στεναχωρήθηκαν πολύ γιατί είδαν ότι δεν ήταν η Σκωτία καμιά καλύτερη ομάδα από εμάς. Γιατί η Σκωτία βγήκε πρώτη στον
4: όμιλο. Παιδιά, η Σκωτία έκανε τον κουμπάρσο στον όμιλο.
2: Αλλά είδατε πόσο μετράει και η προσωπικότητα σε αυτά τα παιχνίδια. Να ξέρεις τι
0: όταν παίζει τα φίλε στη Σκωτία. Και είσαι, έχεις 70 λεπτά την μπάλα δικιά σου, βάζεις ένα γκολ και δεν το καθαρίζεις. Ναι. Δεν σου φταίει κανείς.
2: Το κλειδώνεις.
0: Ακριβώς. Δεν σου φταίει κανείς.
3: Ναι.
4: Εντάξει, θα το ζυμώσει όμως όλο αυτό. Και η αποτυχία ακόμα σε ζυμώνει.
3: Καλημέρα στην ομαδάρα. Ένας Ρεχάγκελ θα σώσει και αυτή τη φουρνιά που στα 43 μου δεν έχω ξαναδεί στην Εθνική. Η διαχείρισή της είναι SOS, λέει ο Μπουγατσίνιο με το δικό του donate. Και από κάτω ο Αντώνης, σε λιμήνυμα. Αν φάμε τριάρες παντού, θα υπάρχει θέμα Γιωβάνοβιτς. Έτσι και έως θα υπάρχει θέμα Γιωβάνοβιτς, αν δεν πας στη μεγάλη διοργάνωση. Εκεί θα κρυφθεί.
2: Όχι. Μήπως εννοεί για το.
3: Για τον Nations.
2: Για τώρα.
0: Και κοίτα, άμα τσαλακωθεί, θα λες. Ανοίξει θέμα.
2: Ναι.
0: Αλλά ας μην γινόμαστε τώρα μάντης.
3: Κακών, κάτσε να ξεκινήσουμε.
0: Αν τσαλακωθεί η Εθνική, αν φάει, ξέρω εγώ, 3 στη Σερβία, 4 στη Γερμανία, 3 εδώ μέσα από την Ολλανδία. Εντάξει.
2: Ξεκίνησε καλά πάντως γιατί το Σάλιακα τον εκτόξευσε.
0: Έτσι, έτσι.
3: Από αυτά που έχουμε δει, πάντως ξαναλέω ότι δεν έχουμε δει μια ομάδα που θα τσαλακωθεί απέναντι σε μεγάλες ομάδες.
0: Θυμίζω ότι η Εθνική του Γιωβάνοβιτς κέρδισε στην Αγγλία στο Γουέμπλεϊ, έτσι.
4: Το έχει μόνο μάτς που έδειχνε ανήμπορη στο αγωνιστικό χώρο ήταν το εδώ με τη Δανία.
2: Με Δανία.
4: Το εδώ με τη Δανία.
3: Και το εδώ με την Αγγλία, θα πω εγώ. Με τα δεύτερα της Αγγλίας.
4: Ναι.
0: Ναι, αλλά έχει πολύ δίκιο σε αυτό που λέει.
2: Αγγλία.
0: Έχει πολύ δίκιο ο Γουλής σε αυτό που λέει. Γιατί το εδώ με τη Δανία. Ερχόταν από τη νίκη με τους Λευκορώσους με πεντάρα, με ένα πολύ καλό κλίμα.
4: Με άβρα,
0: και μπήκαν οι Δανείς στο γήπεδο και ήταν.
4: Ποδοπάτημα.
0: Χάρμα. Χάρμα. Χάρμα.
4: Χάρμα είναι ένα πολύ ωραίο που έχουμε μπουγατσάτικο στο Γαλάτσι.
0: Όντως. Δεν μας έχει φέρει καμιά μπουγατσάτικο. Φέρω, όμως,
4: πρέπει να
0: φέρω
4: μπουγάτσα.
2: Έχω φέρει.
0: Από το Χάρμα.
2: Έχω φέρει δίπλες.
4: Μαμά,
2: μαμά. Έφτασε για σας. Τώρα έχει φέρει
3: εδώ δίπλες. Τώρα εδώ.
4: Αλήθεια, αγοράκι μου.
2: Είτε χαρά Παγκόβιλος.
3: Σε ρεσίγουμε στην εκπομπή.
4: Η μαμά. Ωραία, μάνα.
2: Σήμερα το πρωί τα φτιάξει.
3: Ο φίλος λέει την απαγορευμένη λέξη υβριδικό. Θα το διάβασα το μήνυμα όμως. Υβριδικό 4-4. Τι.
2: Μου λέει στο γουλί να.
4: Μαμά, κάμε τα λέξη φοβερή.
3: Στο γουλί είπε πρώτα απ' όλα να προσέξει.
2: Όχι, δεν έχει γνωρίσει γι' αυτό.
4: Γιατί έχουμε γνωριστεί, είναι πολύ φοβερή κυρία. Φοβερή, φοβερή.
3: Το κρατάω αυτό.
2: Κρατάω.
4: Και πιστεύω το πόσο διαολομάμουνο είναι αυτό εδώ. Έχει πάρει και ο μαμά αυτό. Είναι με την καλή έννοια.
3: Υβριδικό 4-4-2 λοιπόν, σαν του Παναθηναϊκού, με δύο φόρ και τον Καρέτσα σαν τον Ταμπόρδα, λίγο δεκάρι, λίγο δεξιά και τον Τετέι ως Λιβάη και τον Βαγιανίδη να παίρνει όλη την πλευρά. Πώς σου φαίνεται, κύριε.
4: Τι είπε, τι είπε. Νηστουρμισμό θέλει ο φίλος.
3: Υβριδικό λέει 4-4-2, από εδώ πρέπει να τον κόψω σαν μήνυμα, γιατί δεν μου αρέσει το υβριδικό κανάλι. Σαν του Παναθηναϊκού, με δύο φόρ και τον Καρέτσα σαν τον Ταμπόρδα, λίγο δεκάρι, λίγο δεξιά και τον Τετέι ως Λιβάη και τον Βαγιανίδη να παίρνει όλη την πλευρά.
4: Μ' αρέσει.
3: Σ' αρέσει.
4: Μ' αρέσει.
3: Το στηρίζουμε.
2: Άρεσε, βρήκα τώρα.
3: Λοιπόν, βρήκαμε προπονητή μετά τον κύριο Γιωβάνοβιτς, αν χρειαστεί. Είναι ο κύριος εδώ που έστειλε αυτό το μήνυμα. Μας αρέσει όλους.
0: Να πω και μια είδηση.
4: Ρίχτω.
0: Να πω μια είδηση που μου επιβεβαιώνεται μόλις τώρα ότι ο Αχιλλέας Μπέος πήγε στα γραφεία της ΕΠΟ σήμερα το πρωί. Είχε συνάντηση με τον Μάκη Γκαγκάτσι για την διαιτησία στο Βόλο ΣΑΕΚ.
2: Να πει συγγνώμη για την κουλοτούμπα. Πού κάνε.
0: Ζήτησε την τιμωρία του Τζίλου στο ΒΑΡ και του διαιτητή. Ποιος ήταν.
2: Πολυχρόνης.
4: Πολυχρόνης.
0: Ζήτησε την τιμωρία του Πολυχρόνη και του Τζίλου. Εξέφρασε έντονα παράπονα για τη διαιτησία στο Βόλο ΣΑΕΚ. Αυτή είναι η. Το τι έχει απαντήσει.
3: Αυτό σύνδεση θεμητό είναι. Το άλλο που έκανε δεύτερη φορά σήμερα ήταν απρέπεια και νομίζω ότι ο ΨΑΤ μέσω του Προέδρου του, του κ. Ιωάννου, έχει κινηθεί όπως πρέπει, δικαστικά. Ναι, για, τις, για την αναφορά στους δημοσιογράφους και τον τρόπο που αναφέρθηκε δεύτερη φορά.
2: Δεύτερη φορά. Οπότε. Και παραδέχθηκε ο ίδιος ότι παραπήθηκαν τα λεγόμενά μου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι.
3: Ναι.
2: Δεν είναι το μπιφτέκι. Και όταν από τη μία έχει ψηθεί, το
3: γυρίζουμε από την άλλη. Σωστά. Θα γίνει και αυτό πάντως. Το άκουσα σήμερα τον Βαγγέλη Ιωάννου, το ανέφερε και στην εκπομπή του, στο ραδιόφωνο της ΣΕΡΑ. Οπότε.
2: Κάνε, το βασικό είναι ο εισαγγελέας.
3: Προχωράμε.
2: Για αυτά που έχει πει. Το βασικό.
3: Ναι. Αυτό το που αφορά εμάς.
2: Ναι,
3: λέω τώρα.
2: Αυτό το δικό μας.
3: Το υπόλοιπο.
2: Το βασικό,
3: πρέπει.
2: Το σοβαρό είναι ο εισαγγελέας.
3: Το υπόλοιπο θα κληθεί να τα αποδείξει στον εισαγγελέα. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι δικό του θέμα. Μπορεί να έχει ο άλλος αποδείξει και να πει να παιδιά, τα στοιχεία.
2: Μα είναι σοβαρό. Άμα έχει αποδείξει. Για στοιχηματισμό των διαιτητών.
3: Πολύ σημαντικό.
2: Σε παιχνίδι, τι λέτε τώρα.
3: Το εκφράζει με έναν τρόπο συγκεκριμένο βέβαια. Άσε να
2: πάντως,
3: δούμε.
2: Αν αυτοί οι διαιτητές θέλανε να έχουν παίξει την ΑΕΚ στοίχημα και δεν δώσαν το πέναλτι και δεν αποβάλανε και το μεντίλι, είναι λίγο προβληματική με το στοίχημα.
3: Συνέβαλαν λέει. Κάτσε να δούμε.
2: Συνέβαλαν για να κερδίσει η ΑΕΚ. Ναι. Αν δεν συνέβαλαν, δηλαδή δεν δώσαν το πέναλτι στην ΑΕΚ, το χέρι του Μάνταλου. Άρα έχοντας συμβάλει, λίγο περίεργο.
3: Εντάξει. Μην επανέλθουμε σε αυτή την κουβέντα. Απλώς εγώ το ανέφερα και αυτό ως είδηση ότι ο ΨΑΤ προχώρησε σε αυτή τη διαδικασία. Μήπως αν τεθεί θέμα Γιωβάνοβιτς, η επόμενη επιλογή να είναι ο Μεντιλίμπαρ, θα ήταν ένα καλό σενάριο κατά τη γνώμη σας.
0: Καταπληκτική επιλογή για μετά Γιωβάνοβιτς εποχή λόγω.
3: Μεντιλίμπαρ, λες.
0: Καταπληκτική επιλογή, ο Μεντιλίμπαρ.
3: Ναι.
0: Επίσης, εγώ θα έλεγα και Γιώργο Δόνη. Αλλά δεν ξέρω αν φεύγει.
3: Χειροκροτώ όρθιος.
0: Ναι, από Εθνική Σαουδική Αραβία.
3: Με τόσα χρήματα που παίρνει εκεί.
0: Αυτή τη στιγμή. Καλά, όταν θα έρθει η ώρα βέβαια μπορεί να έχει φύγει.
3: Ναι.
0: Αλλά εγώ μετά, θα πήγαινα.
4: Αυτά που θα έχει βγάλει η Σαουδική Αραβία, ο Γιώργος Δόνης παίρνει και την ΕΠΟ όλη.
0: Θα πει στην ΕΠΟ, παιδί, εντάξει, έρχομαι εγώ, θα τα βρούμε.
4: Θα βρούμε στον δρόμο.
3: Λοιπόν, για Κιζηρίδη λέει, παιδιά, μαζί με Κουρμπέλη ή με Ζαφύρη, λέει εδώ ένας φίλος.
4: Τι να παίξει εσωτερικά ο Κιζηρίδης.
3: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
4: Τι νομίζω μπορεί να το
0: πει. Άκρη δεν παίζει ο Κιζηρίδης.
4: Άκρη φτερό είναι, παιδιά. Είναι λίγο, δεν μπορώ να το υπηρετήσει νομίζω εύκολα.
3: Χωρίς Ντέλια και προπονητή Γιωβάνοβιτς δεν πάμε πουθενά, λέει ο φίλος. Στο πρώτο κομμάτι συμφωνώ ότι είναι πλήγμα. Στο δεύτερο, κάτσε να δούμε. Νομίζω πως ο Γιωβάνοβιτς έχει να αποδείξει πραγματάκια τώρα. Και μπορεί και να το κάνει. Μην κάνουμε κολοτούμπες μετά, παιδιά. Ας θα το κάνουν άλλοι. Μακάρι να πάει καλά ο Γιωβάνοβιτς.
4: Με περιμένουν στην γωνία, αγόρι μου.
3: Ναι.
4: Αλλά δεν τους κάνω τικάρι.
3: Τι άλλο. Ωραία. Πάμε, Κωστάρα, σε αυτά που σε ρώτησα πριν να απαντήσει τον καπετανάκο, το θυμάμαι.
4: Τον πινιάρισα κι εγώ. Λοιπόν. Έχει δώσει off. Ο κόουτς του Παναθηναϊκού μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής επιστρέφει η ομάδα. Ήδη έχουν λίγο πάρει τις ανάσεις τους και καλώς το έχει δώσει αυτό, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι του γκρουπ που έχει μείνει πίσω είναι από το καλοκαίρι όλοι μαζί και έχουν τεντώσει λίγο. Θα είναι ο ίδιος σε online επικοινωνία σχεδόν καθημερινή με τους παίχτες που φεύγουν, τους 10. Θέλει να το κάνει αυτό, δηλαδή προσπαθεί πάντα έτσι να έχει μια εικόνα στο πώς είναι ο Βασίλης, πώς είναι ο Τάσος. Καθημερινά να έχει μια πλήρη εικόνα για να το διαχειριστεί και ο ίδιος μετά. Δηλαδή η Ελλάδα τελειώνει Κυριακή, Δευτέρα θα γυρίσουν. Θα έχει μια εβδομάδα προπονήσεων πριν το Φάληρο, ας πούμε. Κάπως έτσι θα γίνει και με τους υπόλοιπους.
3: Τώρα, από πόσο είναι, παίζουν πάλι.
4: Μέχρι το... Κυριακή μεσημέρι γυρίζουν πάνω κοροπή. 5 μέρες, άμα το βάλεις κάτω, γιατί θες κάνα προπόνηση. Κανονικά.
3: Πώς το είπε ο Τάσος, ο καιρός καλός είναι για άλλες ομάδες, το λέω αυτό. Διακοπές μπορεί να έχουν λίγο, ημέρες τα παιδιά.
4: Τα ξέρω ότι φύγανε. Αρκετός κόσμος.
2: Τα ξέρουν καιρό.
4: Ναι, αρκετό. Σε εμάς ήταν λίγο, έπαιζε. Το απλό του το έκανε πενθήμερο τώρα, τελευταίες μέρες. Υπάρχουν πράγματα που συζητήσαμε χθες που θέλει να διορθώσει. Υπάρχει και πράγματα που έχει ήδη διορθώσει. Και θα το πούμε λίγο πιο αναλυτικά, γιατί χθες το είπαμε λίγο σβέλτα. Θυμάστε ότι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα είναι η ευκολία με την οποία δεχόταν φάσεις ο Παναθηναϊκός απέναντι το καλοκαίρι, απέναντι σε ομάδες που, δεν τις λες ότι ήταν πρώτης γραμμής, όσοι συνάντησαν τα προκριματικά, μόλον ότι τα προκριματικά το καλοκαίρι είναι μια περίεργη συνθήκη πάντα για το βαθμό τιμότητας κάθε ομάδος. Από αυτό το νούμερο όμως που για παράδειγμα δημιουργούσαν γύρω στο παραπάνω από 1,5-6 γκολ οι αντίπαλοι του στα μάτια της Ευρώπης, ξαναλέω, δεν είναι ας πούμε η Λανς, ο Άγιαξ και η Μαρσέιξ που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν αυτές που ήταν. Από αυτό το νούμερο όμως, στην εκκίνηση των 5 αγώνων, που το πιο δυνατό μάτς ήταν με τον Μπάουκ στο ΆΚΑ, το έχει ρίξει στο 1/3. Οι απειλές που δέχεται ο Παναθηναϊκός στα 6 γκολ των αντιπάλων του, κατά μέσο όρο, είναι πλέον κάτω από το 0,5.
3: Άρα μιλάμε για μια συνολική αμυντική λειτουργία.
4: Συνολικά η ανασταλτική του συμπεριφορά έχει διορθωθεί.
3: Για να μην το ξεχάσω, γιατί να υπάρξει αναβολή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Φαντάζομαι, λέει, το μάτς που μόλις επιστρέψουμε.
0: Γιατί να αναβολή.
3: Δεν ξέρω τώρα, ένας φίλος.
2: Δεν δικαιούται εκεί η αναβολή.
3: Αν υπάρχει ενδεχόμενο, λέει, τέτοιο. Γιατί σκέφτομαι τα μάτς που ακολουθούν. Ευρώπη.
4: Έχει Ευρώπη μετά, αλλά.
3: Γιατί να γίνει αυτό.
4: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο. Ούτε Ολυμπιακός.
3: Και προέρχονται όλοι από μεγάλη διακοπή. Δηλαδή.
4: Ούτε μία στο
3: εκατομμύριο.
4: Δεν το βλέπουμε τίποτα. Και καταρχήν, αν κάποιος μπορεί να ζητήσει, μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να ζητήσει. Αν πάει ο Παναθηναϊκός 8 και μετά, το συζητάμε στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να πάρει ένα αναβολή ο Παναθηναϊκός τώρα. Κλείνει η παρένθεση.
3: Και παρένθεση μικρή. Μην το ξεχάσω, γιατί το λέει ένας φίλος. Προφανώς έχει δει τα social του Αθλέτικο. 5,5 ώρα, Τζορτζίνα, βοήθησέ με. Τότε δεν είναι.
0: Θα το δούμε αν είναι 5,5 λίγο αργότερα.
3: Λίγο μετά, η συνέντευξη. Σήμερα πάντως είναι, έτσι.
0: Ναι, σήμερα θα βγει.
3: Σήμερα λοιπόν θα έρθει και ειδοποίηση, εννοείται, μέσω του app. Είναι μια συνέντευξη. Εντάξει, εγώ το να σου πει, το ξέρω πάνω, όπως λέγαμε χθες, πάνω από 20 χρόνια. Έχουμε κάνει και εκπομπή ραδιόφωνο μαζί. Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο, νομίζω το δυνατό του στοιχείο, παρότι έχει παίξει μπάσκετ, παρότι έχει κάνει εκπομπές, παρότι έχει χιλιάδιο, είναι να βγάζει φοβερές συνεντεύξεις. Να εξωτερικεύει αισθήματα που ίσως και οι ίδιοι οι άνθρωποι που είναι απέναντί του είχαν ξεχάσει ότι έχουν μέσα τους.
0: Θα πω κάτι για το
2: Σαρνάκη.
0: Επειδή την είδα χθες.
3: Ο τρόπος που ξεσπάει δηλαδή. Ναι. Από το τρέιλερ είδα εγώ.
0: Ναι, εγώ την είδα όλη.
3: Όλοι.
0: Είναι.
3: Συγκλονιστική.
0: Καταπληκτική.
4: Το Σαρνάκη, επειδή έχει συνεργαστεί.
0: Είναι 35 λεπτά που απλά δεν παίρνει το βλέμμα σου.
4: Συνεργαστήκαμε και στον γκολ παλιά. Του έχω ξαναπεί μια τάκα.
3: Ναι. Θανάση.
4: Ναι, του Θανάση. Αγγίζει ψυχές πάντα αυτού που έχει απέναντι.
3: Για δώσ' μου λίγο να δούμε.
4: Δηλαδή, είναι
3: το
4: χάρισμα αυτό.
3: Μια και το λες. Δώσ' μου ρε Τζορτζίνα να δούμε τι έχει πει περίπου έτσι ένα κομματάκι.
5: How hard is for a proven player like you to listen to anyone, especially when this person is his coach, to judge, to accuse in public and to have to face the public accusations or ironic comments for his values.
0: You mean that a man, no?
3: Φιζεράκι για το καλύτερο.
0: Πάρε το καλύτερο. Πάρε το καλύτερο.
3: Τίζερ.
0: Άκουσα το Netflix έτσι.
3: Τι clickbait είστε. Είναι το συναισθηματικό κομμάτι, είναι όμως και οι δυσούλες που βγαίνουν. Πρόσεξε τώρα, αυτό βάλαμε εδώ, επιλέξαμε.
4: Εντάξει, αυτό είναι
0: φοβερή ερώτηση.
3: Ναι.
4: Φτάνει είναι αυτό, βρε.
3: Γιατί υπήρξε αυτό. Πάρα πολύ έντονα. Λοιπόν, ωραία.
0: Αλλά θα σας εκπλήξει η απάντηση του Χουάντσο. Σε αυτή την ερώτηση. Αυτός ο τύπος δεν με εκπλήσει για τίποτα.
4: Την έχω δει όλοι, ρε. Σου λέω ότι
0: δεν με εκπλήσει για τίποτα.
3: Δεν θα πω κάτι άλλο.
4: Όχι, δεν θα πω κάτι άλλο. η πιο ωραία προσωπικότητα αθλητή που έχει πατήσει στην Ελλάδα τελευταία
0: χρόνια. Είναι καταπληκτικός.
4: Δεν υπάρχει η προσωπικότητά του και σαν άνθρωπο σε όλα του ο Χουάντσο. Και, έχει, και ήταν το Ολυμπιακό το ίδιο, θα έλεγα. Δεν έχω κανένα κόλλημα.
3: Και όχι, Νικόλα, δεν κόλλημα. Παίρνει ψυχές, σας που λες. Αγγίζει ψυχές.
4: Αγγίζει ψυχές, δεν παίρνει ψυχές, ρε παιδιά. Αγγίζει ψυχές, λέω. Και έχει ένα χάρισμα, το έχει ο Θανάσης. Σε φέρνει από εδώ, σε φέρνει από εκεί, σου βγάζει πράγματα. Δηλαδή, σε σπάει. Σε αυτό που θέλει.
0: Επειδή ξέρω και παρασκήνιο γύρω από αυτή τη συνέντευξη, θέλω να σας πω ότι αρχικά η συνέντευξη ήταν, επειδή είναι στη Media Day του Παναθηναϊκού και οι παίκτες ήταν αρκετά κουρασμένοι. Μάλιστα, ο Χουάντσο το λέει κιόλας, μιλώντας για του λέει πώς νιώθεις, πώς είσαι, και του λέει είμαι κουρασμένος από τη Media Day.
4: Τι αργούμε.
0: Ήταν 10-15 λεπτά να γίνει. Και όταν ένας άνθρωπος πήγε εκεί μετά από 10-15 λεπτά για να πει. Ότι... Να τελειώνουμε σιγά σιγά. Του είπε ο ίδιος ο Χουάντσο ότι δεν θέλω ακόμα. Θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
2: Θέλω να σπάσω.
0: Θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Του άρεσε πολύ η κουβέντα.
2: Ωραίος ο Θανάσης.
3: Μου λέει ένας φίλος εδώ, λέει κατά τη γνώμη μου, παιδιά. Το θέτει ο άνθρωπος, εντάξει. Λέει, κακώς λέει, ρωτάμε για κάποιον άνθρωπο που έχει φύγει. Αν είναι έτσι, ρε φίλε, όταν βρούμε τον Μεντιλίμπαρ για παράδειγμα και τον ρωτήσουμε μετά από καιρό, να μην ρωτήσουμε τι έγινε και πώς έφυγε από τον Ολυμπιακό. Όταν έρθει η στιγμή, όπως έγινε κάποια στιγμή με τον συνάδελφο τον Άρη το Γάτα, να το πω αυτό, που είχε κάνει την πολύ ωραία αποκλειστική συνέντευξη του Ρανιέρη. Και πάει εκεί και τον είχε βρει, να μην το ρωτήσει τι είχε γίνει σε εκείνη την περίοδο με τις πολλές κλήσεις και μετά πώς έφυγε από την Εθνική και πήγε και πήρε πρωτάθλημα στη Λέστερ. Ναι. Όλα αυτά περασμένα είναι.
4: Ναι.
3: Θέλω να σου πω ότι φυσικά θα μιλήσει για αυτά. Ήταν εξαιρετική ερώτηση. Όχι απλώς ήταν καλή.
0: Να πω στο Chili Coffee Shop,
4: ναι,
0: που είναι θαμώνα τη εκπομπή.
4: Μόνιμος δεν είναι, βέβαια.
0: Γράφει Μιρότσος, άμα κάτσει μαζί του να δει σειρά που έχει δει, θα σου βγάλει το λάδι. Θέλω να σου πω, φιλαράκο. Λοιπόν, φιλαράκο. Ότι δεν ξαναβλέπω σειρές που έχω δει. Μόνο μία έχω δει ξανά δεύτερη φορά. Yeah. Το Prison Break. Μετά από πάρα πολλά χρόνια το ξαναείδα.
2: Μου έχει ανοίξει έναν δρόμο τις τελευταίες μέρες.
0: Με το Φάουντα.
2: Δεν υπάρχει.
0: Με το Φάουντα.
2: Είναι έπος. Είναι έπος.
0: Είναι έπος.
3: Παντεύω κι εγώ τώρα τον τελευταίο κύκλο.
0: Στα είχα πει.
3: Εσύ από την αρχή είσαι.
0: Ναι, από την αρχή. Είναι, τον ζηλεύω εγώ που είναι από την αρχή.
2: Από την αρχή.
0: Τον ζηλεύω πολύ.
3: Κοιτάς το παράθυρο και κοιτάς τον Μιρότσο και είναι έτσι το παράθυρό σου, ρε.
0: Και σου
3: λέει,
0: αυτό θα γίνει μετά. Φτάσω, κοίτα.
2: Με αυτά που βλέπω στη σειρά, μετά που κλειδώνω το σπίτι για να πάω να κοιμηθώ, πάντα κοιτάω έξω. Σου λέω κάτι να το πει κάτι καθένα. Καμιά Μοσάντ.
4: Πότε θα βρω λίγο χρόνο να δω κάτι.
2: Αξίζει.
4: Δεν έχω χρόνο.
2: Είναι μόνο 6-7 κύκλοι.
4: Ρε, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Χρόνο δεν έχω.
3: Κοίτα, για 6-7 πάντως κύκλους υπάρχουν μεγαλύτερα αριστούργηματα από το Φάουντα.
0: Καλά, υπάρχει. Υπήρχε το Breaking Bad.
3: Ναι,
0: δεν υπάρχει.
3: Για παράδειγμα.
0: Υπάρχουν οι Peaky Blinders.
3: Σωστά. Κι άλλα, πολλά.
2: Σήμερα θα απόγευμα στο YouTube το Αθλητικό, λέει ο admin. Ο Χουάντσο. Ερνάν Γκόμεθ.
3: Θα ειδοποιηθείτε, ναι, με τη μέσω της εφαρμογής. Λοιπόν, για πες μου τώρα, μείναμε σε αυτά που έλεγες.
4: Και φύγαμε, αλλά δεν πειράζει, ήταν ωραία κουβέντα. Φτάσαμε σε άλλα. Περάσει 25 θέματα.
2: Για πες για του απαράδεκτου.
4: Για πες τώρα. Τι έγινε με τους αυθαίρετους.
3: Και θέτω και ένα ερώτημα ενός φίλου για φιλικό. Παναθηναϊκού φιλικό.
4: Θα γίνει. Το έχει προαναγγείλει στο ίδιο ο Νίστρουπ. Εντάξει, αυτή η εβδομάδα δεν θα γίνει προφανώς, αφού την Κυριακή θα γίνει στις προπονήσεις. Αλλά νομίζω μέσα στην επόμενη δεδομένα θα γίνει ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα, κυρίως για να μπει ο Κρίστιανσεν. Κρίστιανσεν. Κρίστιανσεν. Μπράβο. Το είπα τρεις φορές για να είμαι σίγουρη.
3: Μετά από δύο μήνες το μάθες.
4: Όχι, είναι πώς μου βγαίνει ρε, εκείνη την ώρα. Και να προσαρμοστούν και κάποια άλλα παιδιά, να μπει πιο πολύ ο Λούζα κλπ. Αλλά θα γίνει το φιλικό. Δεν ξέρουμε αντίπαλο ακόμα, λογικά μέσα στις επόμενες μία-δύο μέρες θα ξέρουμε. Συνεχίζοντας και τελειώνοντας την κουβέντα που έλεγε την ανασταλτική συμπεριφορά, το ότι μείωσε ο Παναθηναϊκός, το είπαμε και χτες, ότι πλέον δεν τρώει τόσο εύκολα transition όπως έτρωγε από άλλες ομάδες. Μάλιστα, η μοναδική ομάδα που του έσπαγε την πίεση στα τελευταία, του έχει σπάσει την πίεση στα τελευταία μάτια, ήταν μόνο η Καλαμάτα προχθές. Είναι και ότι ο ίδιος φρόντισε να βρει λύσεις στο πώς να περιορίσουμε τη δράση των αντιπάλων. Ειδικά από τη στιγμή που έχει στη ζωή του στο ελληνικό πρωτάθλημα και πλέον και στην Ευρώπη τον Γκάγκουα δίπλα στον Καμαρά, πάντα όταν η ομάδα είναι ψηλά, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ ψηλά με τον αγωνιστικό χώρο, πάντα μόλις χάνεται η μπάλα θα δεις ότι ανάλογα τη θέση της μπάλας θα πέσει και θα περιορίσει τη δράση των αντιπάλων στο είναι ως προς την ταχύτητα εκτέλεση του transition ή ο Κάγκουα ή ο Καμαρά. Ξέρεις, τώρα κάνω μια κουβέντα που λες, ναι, okay, εντάξει, και. Δεν είναι και. Είναι το α και το ω στο να μην δεχτεί ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, την ευκολία του το transition που έτρωγε και ήταν μια θεραπεία που βρήκε πολύ βασική. Η οποία βεβαίως είναι ακόμα στη διαδικασία βελτίωση και εξέλιξη.
3: Better Call Saul. Κατά το Soul, το έχετε δει.
0: Σειράρα επίση. Αλλά όχι σαν το Breaking Bad.
3: Τεράστια, ρε, δεν την έχω
0: Τρομερό το Better Call Saul. Που είναι από το Breaking Bad. Τρομερό, τρομερό. Αλλά όχι σαν το Breaking Bad.
4: Ε, φίλε, δεν έχω δει τίποτα από όλα αυτά.
0: Άστο, φίλε, δεν ξέρει τι χάνει. Δεν ζεις εσύ, δεν ζεις. Τι κάνει.
3: Ναι, ναι, εμεί ζούμε τη ζωή μα. Βλέπουμε 5-6 επεισόδια.
2: Στα άκρα.
3: Στα άκρα. Βίβερε περικολοζαμέντε. Που λένε και οι Ιταλοί.
4: Έχει πάρει στην πρίζα τώρα αυτό όμω. Με ιδιαολίστα.
3: Θα γίνει, θα τα κάνει σιγά σιγά όλα.
4: Θα δω απόψε το επεισόδιο του Φάουντα.
3: Θα μεγαλώσει λίγο.
4: Μέχρι εκεί μπορώ.
3: Άντε, προχώρα.
4: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ένα πολύ ωραίο θέμα που είχε κάνει νωρίτερα το Ατλέτικο, είναι μία από τις, πάντα ξέρεις, είναι ωραία τέτοια εποχή, συνήθως τα βάζουμε αυτά τα θέματα, είναι μία από τις μόλις 8 ομάδες της Ευρώπης που συνεχίζουν έχοντας απόλυτο νικών στα πρωταθλήματά τους.
3: Βάζεις και το κύπελλο μέσα?
4: Πρωτάθλημα.
3: Μόνο πρωτάθλημα.
4: Έχουν απόλυτο νικών, όπως είναι το 5 στα 5 του Παναθηναϊκού.
3: Ναι.
4: Είναι η City, εντάξει, είναι η Μπαρτσελόνα, τώρα μιλάμε σε άλλο level, έτσι. Είναι η Dortmund. Όταν σου μπάγει δεν έχει κάνει 4 στα 4, έχει κάνει η Dortmund στη Γερμανία. Είναι η Πόρτο που έχει πετσοκόψει όλο τον κόσμο φέτος, όπως και πέρσι. Mm-hmm. Παναθηναϊκός. Η Νόα της Αρμενίας. Η Μακάμπι Τελαβίβ. Και η Ούνα Στράσεν του Λουξεμβούργου.
3: Η Νόα ήταν επιθετική ενέργεια σου προς τον καπετάνα.
4: Τα θέατρο Τζιγκλά, γιατί είναι αδερφούς μου, τα αγαπάω.
3: Δεν κουνήθηκε όμως καθόλου, ούτε βλέφαρα.
4: Ατάραχος. Μέσα το απλά ακούστηκε ένα.
2: Άλλες Κώστας.
3: Άλλος Κώστας. Δεν τον αναγνωρίζω.
2: Αυτό το τέρας που έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες, εγώ δεν τον αναγνωρίζω.
4: Το τέρας. Το τέρας κιόλας. Βρε, ρε, βάσανο της ψυχής.
3: Σε αγαπάει.
2: Όλα καλά, όλα καλά.
4: Που έχω υποστεί
2: τα πάντα. Θέλω το Μάη να σε χαμογελαστός.
4: Μακάρι, άμα ό,τι δώσει ο Θεός. Δεν ξέρω. Ό,τι δώσει ο Θεούλης. Ό,τι δώσει ο Θεούλης. Ούτε αγώνα με τίποτα.
3: Έχεις δει που λένε κάθε
4: καλή
3: σπίτι ένα τρελός και στο δικό μας όλοι. Όλοι.
0: Ε, αυτό είμαστε.
3: Αυτά.
0: Είμαστε ξεκάθαρα.
4: Καλή μπαλίτσα παίζουμε, ωραία είναι η ομάδα, μια χαρά προχωράμε. Κάθε μάτς ξεχωριστά.
3: Αυτές οι μη τετριμένες.
2: Και στο τέλος αμύρω.
3: Και στο τέλος αμύρω. Ο κόσμος πήρε το μάτς.
4: Έτσι.
3: Ο 12ος παίκτης και τέτοια.
4: Μπορεί να παίζει ωραία μπαλίτσα όπως παίζει.
3: Έχει στόχαστα στην παρέα μας. Σίγουρα θα την πει τη δικιά του την ατάκα, την πινελιά του, γι' αυτό τον καλό κάθε φορά. Γεια σου, αδερφέ μου.
0: Καλώς τον.
6: Αυτά που λέτε τα πήρατε από το, σκορνάκι του καπετάνα.
4: Ναι. Και έχω και το όνομα του τύπου που το στείλανε χτες.
3: Περιμένω σήμερα να μου το στείλει ολοκληρωμένο ο Νίκος Κοτούπας στο μοντάρι να το φτιάξει για να το ανεβάσω αυτό. Αυτό δεν πρέπει να πάει χάμε.
0: Αυτό το έπος.
6: Και εγώ το θέλω.
3: Θα σε κάνω, θα σε κάνω.
4: Θα σε έχουν στείλει το όνομα. Λαμιώτης μας το έχει στείλει.
0: Φίλος
4: Λαμιώτης μας.
3: Ποιος.
4: Ποιο είναι ο συγκεκριμένο.
3: Ποιο είναι το μάθημα.
4: Εντάξει, δεν χρειάζεται.
3: Δεν μου το έχετε στείλει. Στείλτε
4: το μετά.
3: Ωραία, γίγαντας. Προετοιμασία του. Πολύ ωραία. Θες κάτι να πεις για αυτό που λέμε.
6: Κρυμμένος θησαυρός του καπετανάκου ήταν αυτός.
4: Πού το θυμίζεις.
6: Τέσσερα χρόνια.
4: Ιστορία από την Κρήτη.
2: Τι φλασιά έφαγα μετά από τέσσερα χρόνια.
3: Πού το έκρυβες, όντως ρε, έχει δίκιο ο Χάσας.
2: Το θυμόμουν.
3: Κάποιο σχόλιο για αυτά που έχουμε κουβεντιάσει μέχρι τώρα, Θοδωρή, πριν σε βάλω στην κουβέντα για να ολοκληρώσω ο Κώστας.
0: Δηλαδή για το Peaky Blinders, το Breaking Bad, το Better Call Saul.
3: Σε
4: τέτοια ζητήματα, τέλος πάντων, θα τοποθετηθείς.
6: Έτσι. Εντάξει, αυτά είναι τα κλασικά, παιδιά μου. Όλοι θα πρέπει να τα έχουν δει. Εσύ δεν έχεις δει το Λεόν, Βασίλη μου, ακόμα.
3: Ναι. Ντρέπομαι, αλήθεια είναι αυτό.
4: Το Λεόν, ναι.
3: Ναι.
4: Ντρέψου. Να ντραπώ κι εγώ γιατί δεν το έχω δει.
3: Ντρέψου κι εσύ.
4: Ντρέψου κι εσύ.
0: Λεόν.
6: Εννοείται, ρε φίλε. Ναι,
4: ναι. Δεν το έχω ακούσει καν.
3: Δυνατό πετάγεται από πάνω.
6: Ταινία είναι αυτό, όχι.
3: Ταινία. Μάλλον, ναι.
0: Ταινία, να ντραπώ ακόμα περισσότερο δηλαδή.
6: Ναι, να ντραπεί.
3: Και σε λίγο θα βγει ο Βερβελές, θα λέει: κοίτα εδώ που έχουν χρόνο και βλέπουν.
0: Καλά, υπάρχουν και σειρές που δεν είναι.
4: Εγώ με Βερβελέ μέσα αυτό να
0: ξέρω. Δεν είναι τόσο γνωστές όσο αυτές που είπαμε.
4: Με τοποθετείς Βερβελέ.
0: Αλλά είναι αριστουργήματα. Να τόσο Βερβελές, πάνω που τον είπατε. Χίλια χρόνια μαζί.
4: Καλώ.
0: Θα μπει δίπλα μου σήμερα.
3: Ναι, θα μπει δίπλα σου. Δεν το περίμενα να σου ενδιαφέρει. Πιστεύω ότι θα βγει αλλιώ.
2: Έχει ώρα για συμφιλίωση.
0: Π.χ. θα πω το Ozark. Είναι ένα αριστούργημα.
3: Είναι καταπληκτικό.
0: Είναι ένα αριστούργημα.
3: Όπω και όλα τα Νάρκο και τα υπόλοιπα. Το συζητάω. Καλησπέρα, εκπομπάρα. Μισό λεπτό. Γουλίδες οπωσδήποτε Breaking Bad. Μάλιστα, ότι καλύτερο έχει βγει σε σειρά. Απλά κάνε λίγο υπομονή στα πρώτα 3-4 επεισόδια. Ίσως
0: σωστός.
3: Να είναι λίγο.
0: Δεν σας έχω πει την ιστορία.
3: Τι.
0: Μου έχουν πει 15 άνθρωποι να δω το Breaking Bad. Δεν το έχω δει. Αισθάνομαι άσχημα που δεν το έχω δει. Μου λέει τι έπος είναι αυτό κτλ. Ξεκινάω να το βλέπω.
6: Και εγώ γι' αυτό το είδα.
0: Έχω δει 5-6,
6: άσχημα.
0: 5-6 επεισόδια και λέω ρε φίλε, τι βλέπουν αυτοί όλοι. Τι μου λένε. Και κάθομαι. Πατάω, γκουγκλάρω και γκουγκλάρω κριτικές Breaking Bad και πετυχαίνω έναν τύπο ο οποίος λέει αν φτάσετε στο επεισόδιο 6, είμαι στο επεισόδιο 6 και πείτε βαρέθηκα, δεν θα δω άλλο, μην κάνετε αυτό το λάθος και συνεχίστε.
3: Και τον πίστεψε αυτόν.
0: Και τον πίστεψε.
3: Είσαι ευκολόπιστος πάντως.
0: Και ήταν
3: δεν
0: έπος.
3: Τον ήξερες.
0: Και ήταν ένα έπος. Και μπράβο του.
3: Μπράβο του. Μπράβο του. Εμπιστεύεσαι ανθρώπους.
6: Ακριβώς το ίδιο μου είπαν και εμένα. Μην ναι. Σταθείς στην πρώτη σεζόν. Περίμενε.
0: Ναι.
6: Η πρώτη σεζόν, παιδιά, λέω πώς το είδατε αυτή την πατάτα.
0: Ναι, σωστό.
6: Τόσες κριτικές.
0: Αλλά μετά είναι.
4: Εγώ κάνα Star Wars, κάνα Star Trek, ρε παιδιά.
0: Κάτω άλλο.
3: Κύριο Καραβία.
0: Κύριο Καραβία, πού
3: εδώ.
4: Κάτι συμβαίνει κάτι παρουσία σα.
2: Πάντα κάτι θέλουμε τον κύριο Καραβία.
4: Κάτι παρουσία σα εδώ.
2: Πιο χρήσιμο στο κτίριο.
3: Εννοείται.
4: Κάτι μπορεί να συμβαίνει αυτό.
3: Για πολλού λόγου.
0: Φεύγω ταξιδάκι αύριο, κανένα φράγκο, τίποτα
4: να ξέρει, πιστεύω.
3: Απ' τη μία λε εσύ. Την άλλη ιδιότητα με το Ιτσά.
2: Έχει στην είσοδο τρία ταπεράκια.
3: Λοιπόν.
0: Έχω και λίγη καταπληκτική σπανακόπιτα στο γραφείο μου, άμα θελήσετε κάτι. Δεν είναι junk food, σπανακόπιτα.
3: Σπανακόπιτική
0: είναι.
3: Πάρε την καρέκλα σου.
0: Τρομερή, καταπληκτική.
2: Κράτα τη για την Γερμανία.
3: Κάνει και πλάνο Ντατσόπουλος, είδες. Κάνει και πλάνο απ' έξω Ντατσόπουλος, το είδες. Για έλα, πάρε την καρέκλα σου. Έλα πιο κοντά, ρε, μπει λίγο.
4: Άρον την καρέκλα σου και περιπάτη.
3: Το Sons of Anarchy, παιδιά, είναι εξαιρετική σειρά. Εξαιρετική. Sons of Anarchy. Με μηχανόβιους και παρανομία και τέτοια.
0: Ναι.
3: Φιλή, πρέπει.
0: Ναι, μου το έχουν πει. Μου το έχουν πει. Δεύτερη σεζόν άκρως οικογενειακών. Πολύ καλύτερη. Έχει περισσότερη μουσική και η Μαργαρίτα κουβαλάει.
4: Πού έχουν χρόνο, ρε φίλε, και τα κάνουν.
2: Μεν και δεν.
0: Πού είσαι, ρε φίλε.
7: Δύο τζάμπα σε δρομή που πληρώνω.
0: Τι, Μοσχοβολάς.
7: Τι.
0: Μοσχοβολάς.
7: Το γνωστό του Μον Μπλάν, μιλάω πάντα τα ίδια.
0: Ο και εσύ Μον Μπλάν.
7: Να φύγω.
0: Όχι, άλλοι.
7: Είναι το παιδάκι την Εύβοια τώρα, μα πούμε εδώ και μα αρέσει.
3: Είναι πώ το χωράει ο καθένα.
0: Όχι, δεν είναι το παιδάκι του. Έμα δεν βάζει κάτι από αρώματα. Δηλαδή για το Θεό, ρε φίλε.
7: Μεγάλωσε με τη Μυρτόλου. Την έβαζε εκεί τη Μυρτόλου μέχρι 24 χρονών.
0: Που φορούσε.
7: Πήγαινε στα γραφεία τη Μυρτόλου και μετά και μίλησε
0: Μυρτόλου. Αυτό φορούσε μέχρι πριν από δύο χρόνια. Δεν θέλω να το πω να κάνω διαφήμιση τώρα. Και αρνητική. Έλα, σε παρακαλώ.
7: Ακόμα έχω συνεργασία.
0: Μα είναι δυνατό
6: να το πω διαφήμιση.
0: Γιατί ήταν καλή.
6: Α, γι' αυτό, εντάξει.
4: Τι έγινε τώρα.
0: Τι έγινε, γιατί όλα αυτά.
3: Πώς
0: είσαι, φίλε.
2: Τι έγινε, ρε παιδί.
0: Μοσχοβολά.
3: Μίλα του καλά, θα φύγει αύριο το παιδί. Μίλα του καλά, θα φύγει αύριο.
6: Βεβαίως να πούμε ότι το άρωμα σε κάθε δέρμα μυρίζει διαφορετικά.
3: Αυτό ήθελα να πω. Πώς το φοράει.
7: Γιατί και 6 κιλά κολόνια να βάλεις, άμα είσαι πατσαβούρης και δεν έχεις κάνει μπάνιο, πατσαβουριά θα μυρίζεις. Έτσι και να είναι.
6: Πολύ σωστό.
7: Δόξα τω Θεώ.
0: Στο μυαλό σου.
7: Φάστο.
3: Κάτσε.
2: Στο χώρο μας. Στο χώρο μας.
7: Κάποτε πήγα τα μάξια για βιολογικό καθαρισμό, να πούμε. Δεν άντεξα.
2: Στο χώρο μας έχει βιολογικό.
7: Έκανα το λάθος να βάλω μια φορά μέσα, δεν το ξανά.
3: Το αφήνει το ερώτημά σου, βλέπεις. Είναι πολύ διθετικό το ερώτημα.
0: Στο χώρο μας.
3: Πολύ στοχευμένο.
7: Γιατί.
3: Καλύτερη σειρά ever στο πράνο, καλύτερη σεζόν.
6: Και εμένα μου έχει τύχει το ίδιο. Είχε παγωνιά έξω και δεν μπορούσα να ανοίξω το παράθυρο.
2: Ρε, το ανοίγεις τώρα, ό,τι και να έχει.
0: Θα σας πω μια ιστορία εκτός αέρα.
3: Σαν στο Βάναρκη αναφέραμε, ρε. Προηγουμένως. Είναι τρομερή.
4: Τι λοιπόν, λένε, ρε.
3: Για μπάλα ήρθαμε εδώ.
6: Να σας πω μια ιστορία εκτός αέρα.
3: Ναι, ναι, ναι.
6: Τη λέει εντός αέρα.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν μπορώ να την πω.
3: Αν τον πιέσω λίγο, ναι, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο. Οπότε περίμενε. Λοιπόν, Κωστά, κάτι τελευταίο σημαντικό και κλείσαμε. Τα υπόλοιπα αθλητικό.gr. Είσαι okay.
4: Μεγάλη είμαστε κομπλέ.
3: Ωραία.
4: Ούτε σας βλέπεις, έχουμε ρίξει ρυθμούς τώρα και η ομάδα ξεκουράζεται. Έχει πέσει το τέλος.
6: Παιχνίδι το παιχνίδι, το Μάιο Ταμείο.
0: Μου στέλνει ένας φίλος, ο Καραουλάνης μου στέλνει μήνυμα.
3: Ναι.
0: Βάζω Netflix να ακούσω για ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ αφού το γυρίσατε στις σειρές.
3: Σοφή επιλογή σου.
0: Θέλουμε μια βραδινή μόνο με σειρές θέλουμε. Με χαστά.
3: Δεν σε περίμενα.
6: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
4: Όλες τις σειρές όμως και όλες τις ταινίες.
3: Δεν σε περίμενα.
7: Όλοι όσο γνωρίζει.
3: Ναι, δεν με έχει ενημερώσει κάποιος.
7: Δεν μιλάς την παραγωγή σου.
3: Όχι, δεν
7: μαλωμένος είσαι.
3: Δεν μιλάμε.
7: Πολύ νωρίς εγώ ενημερώσει.
3: Λέει ο υποσχέσεις ότι μου το είπε. Ούτε καν μπάλα παίζαμε ένα τέταρτο εδώ πέρα, ούτε καν μου είπε τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζω. Μια σκύφτε
6: όμω. Ο γιος μου στέλνει μήνυμα. Προς το τέλος σε βλέπω. Δεν περνάνε 10 δευτερόλεπτα, χτυπάει το τηλέφωνο. Έλα, είσαι έτοιμος.
0: Πέφτει σε πισίνα και πατάει αχινό το παιδί.
3: Αυτό που λέγανε
2: κάθε μέρα, κάθε μέρα μιλάμε από τις 10-11. Σήμερα πήγε δύο παρά. Θα κάνουμε τα γραφεσιά.
4: Μετά την Πάρο.
2: Από πότε είσαι εσύ, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
4: Έχουν αλλάξει πολλά μέσα του.
0: Εμένα με ρώτησε αν θα είμαι εδώ στην εκπομπή.
6: Βέβαια. Και μέσα του και έξω του.
0: Αν φεύγω μετά την εκπομπή. Του λέω πού να πάω. Θα φύγω από να πάρω τα παιδιά, του λέω.
3: Θε κάτι.
4: Θε τίποτα. Θα περάσω και από το σούπερ μάρκετ.
0: Για την εκπομπή σε ρωτάω, εδώ θα είμαι. Αύριο φεύγει η εθνική.
2: Αυτή η πρόσκληση με ποια
3: κρίση. Πώ έγινε, ο Καραβιάς.
0: Η πρόσληψη.
3: Πώς έγινε.
0: Θα σας το πω τώρα ειλικρινά.
3: Όντως.
0: Είναι φίλος μας χρόνια. Παίζαμε μπάλα μαζί. Δουλεύαμε ναι. μαζί κάποτε στο
2: ραδιόφωνο. Να το δώσουμε. Πόσα θέλει, ρε.
0: Νομίζαμε ότι θα τα καταφέρει και εδώ.
3: Ναι.
2: Τι να καταφέρει
0: αυτό. Εντάξει. Για ποιον αυτό υπάρχουν και οι απολύσεις.
3: Με το που ήρθε με συλλάρισα.
0: Για το Γρηγόρη. Είναι φίλος μου, αδερφός.
7: Εσύ τον έφερε στον Γρηγόρη.
0: Εγώ Σαούλης.
7: Όλοι οι συγκρούσει.
3: Καλή επιλογή. Εγώ θα πω ότι είναι καλή
2: επιλογή. Εμεί είμαστε διευθυντέ. Ποιο θέλει να του φέρει, εσύ. Άμα έχει να μα προτείνει κάποιον που μου έχει προτείνει και τον θέλω πολύ.
7: Που σα είπα, δεν μπορεί να τον πάρει.
2: Μου έχει προτείνει και τον θέλω πολύ.
3: Ο Ρονάλντο
2: θα τον πάρω, θα τον πάρω. Δεν είναι ο Ρονάλντο.
7: Δεν μπορεί να τον πάρει με τίποτα. 7 μήνε να μιλάτε, δεν μπορείτε με τίποτα να τον πετύχετε. Δεν συναντήσετε με τίποτα. Πιο πιθανό να συναντήσετε κανένα γάμο παρά στη δουλειά να
2: πούμε. Άλλον λε. Άλλον λε. Εγώ άλλον λέω. Άλλον λε εσύ, Βερβελέ, εγώ άλλον λέω.
3: Για τον Ρονάλντο παγό, τι είπε να πει το πίσω.
0: Πήγα να πω ότι είπε ποιο είναι ο Ρονάλντο και θέλω να του πω δεν είναι ο Ρονάλντο αλλά κοντά είσαι.
3: Είναι κοντά.
0: Κοντά είσαι.
3: Τσερνόμπιλ Σιράρα, Βερβελέ, Mont Blanc Explorer, λέει ο φίλος.
7: Mont Blanc. Individual, είπα, το είπα την άλλη φορά.
2: Mont Blanc, είδα το πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου.
4: Για να δεις πόσο με ξεφτυλίζει τώρα και με τελειώνει ο γιος μου.
7: Mont Blanc Firefox.
4: Φωτάρας, έχει στείλει το μήνυμα της ημέρας.
3: Και το κλείνουμε.
4: Father, έχω δει το Breaking Bad, είναι τρομερό.
3: Ο γιος μου.
4: Δεν τελείωσε τώρα και ο γιος μου.
3: Φωτάρα. Βλέπω, γιος. Έχει στείλει κάτι άλλο εδώ ο Νίκος και σταματάω.
7: Αυτή είναι εκπαίδευση, ρε φίλε.
3: Σταματάω. Ο Γουλής έχει δει την καλύτερη ταινία, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, προπονητής του Παναθηναϊκού. Τέλος. Νίκο, ευχαριστούμε για το μήνυμα του donation.
7: Εμείς νιώθουμε ότι είχαμε ένσημα που λέγαμε έχουμε δει τον Εφιάλτη στον δρόμο με τις Λεύκες και τον Εμμανουέλα όλη τη σειρά να πούμε.
4: Ποιο στο διάστημα.
7: Αυτή η γενιά είμαστε. Στην Αφρική.
4: Με το άλλο που το κάνει.
7: Και τώρα έχουν διάλειμμα εδώ και το παίζουν γκουρού.
4: Που πάταγε το κουμπάκι και κάνει.
7: Το θέμα είναι το Netflix πλέον δυστυχώς έχει πολύ υλικό που ο κόσμος προσπαθεί να το αντιγράψει στη ζωή του. Δηλαδή πώς να γίνεις απατεώνας, πώς να κάνεις μια startup εταιρεία. Ένα case study.
3: Πώς να γίνεις προπονητής.
4: Τεχνικός διευθυντής.
7: Για διάφορα.
0: Μπιλί, μπορώ να πω κάτι, επειδή είπαμε και για ένα συγκεκριμένο άτομο που θέλουμε να φέρουμε. Να πω κάτι που ήθελα να το πω, γιατί αύριο φεύγω και δεν θα έχω την ευκαιρία να το πω. Θα μιλάμε μόνο για εθνική. Ότι ο Δήμος Καλυθέας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, διοργανώνει το δεύτερο Καλυθέα Family Sports Park 2026.
3: Family Sports Park.
0: Okay. Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής. Mm-hmm. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Πέρσι η διοργάνωση την επισκέφτηκαν περισσότερα από 12.000 άνθρωποι κάθε ηλικίας. Mm-hmm. Και φέτος επιστρέφει ακόμα μεγαλύτερο, εμπλουτισμένο και για πρώτη φορά σε διήμερη μορφή. Στο Family Sports Park, επαναλαμβάνω, Σάββατο και Κυριακή.
3: Αν είναι Δήμος Καλυθέας, ήρθαμε εκεί.
7: Έχεις πάει εκεί.
0: Ναι, έχω πάει.
7: Ωραίο, ε.
3: Τρομερό.
7: Εκεί.
3: Ναι.
7: Μεγάλος.
0: Έχει πίστα Survivor, έχει τραμπολίνο, έχει σκοτά πάρκα, μονόζυγα, πίστα τρικύκλων, τρενάκια.
7: Εγώ φίλο.
0: Ποδοσφαιρικό μπιλιάρδο. Χαμός, χαμός.
4: Γεννημένος για τραμπολίνο είμαι.
7: Καταρχήν έχω βραβευθεί από το...
4: Για να σου κάνω και πυρουέτες στον αέρα.
7: Από το Δήμαρχο Καλυθέας, τον κύριο Ασκούνη, όταν έμενα στην Καλυθέα και σκέψου στην πρώην θητεία του. Μεσολάβησε άλλος δήμαρχος.
3: Ναι.
7: Ξαναήρθε τώρα ο κύριος Ασκούνης και δεν είναι και Νέα Δημοκρατία ο κύριος Ασκούνης.
6: Για την προσφορά σου στη δημοσιογραφία.
7: Βέβαια, αγόρι μου, τι άγιο. Η Καλυθέα ήταν περήφανη που με είχε εκεί. Τι να συζητάμε, με τι θα τιμηθώ. Στον χώρο του αθλητισμού έπρεπε να τιμηθώ. Λοιπόν, μετά.
2: Πλακετά.
7: Τι, δεν έχω ακόμα σε περίπτωση. Έχω καμιά τριανταριά στο σπίτι. Εντάξει, ξεχωριστέ τιμέ.
2: Έχει τιμηθεί 30 φορέ.
7: Αυτά θα μείνουν.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό σας βλέπουμε γιατί είστε υπέροχοι τύποι, λέει ο Αποστόλης. Και πάμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε.
2: Πήρα αυτά σκέτο.
3: Σας στέλνω ένα super chat γιατί είστε μόρτιδες.
7: Γιατί τον Άσο μεγάλη στην
3: Πύργο. Κάτσε ρε λίγο.
7: Στον Πύργο. Στην Τρίπολη να σου πω ότι έβροχε για την ιστορία.
3: Τι ώρα ξεκίνησε για Τρίπολη σήμερα.
7: Εντάξει, σημασία έχει.
3: Νωρίς.
7: Τι ώρα ήμουνα.
3: Περίμενε λίγο να διαβάσω 2-3 τέτοια. Μου στέλνουν super chat συνέχεια, παιδιά. Άσε με, έχω την αγωνία μου να τα διαβάσω.
7: Συγγνώμη που σε διαβάζω.
3: Σας στέλνω ένα super chat γιατί είστε μόρτιδες αγωνιστικούς χαιρετισμούς από το Άργος, λέει ο Ανδρέας. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα αγωνιστικού Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Εμείς οι Ολυμπιακοί σηκώνουμε πρωταθλήματα τον Μάιο. Καλή συνέχεια.
2: Λέω και εγώ τι. Το πρωτάθλημα. Πότε το χάσαμε.
3: Κάποιο σχόλιο για την ένταξη τη ΑΕΚ στην per capita με τετραετές συμβόλαιο.
7: Ελπίζω το συντομότερο να βρεθώ εκεί.
3: Στην per capita.
7: Βέβαια.
3: Να κάνεις τι.
7: Μ' αρέσει η πλατφόρμα αυτή.
0: Θα κάνεις περιγραφές ΑΕΚ.
3: Θα γίνει
7: έχει
3: πλατφόρμα.
7: Αν άνθρωποι να μου κάνουν μια πρόταση, που
2: θα κάνουν. Θα γίνει πλατφόρμα.
7: Θα γίνει. Και δεν
4: σκοπός είναι να γίνει.
2: Τώρα κάνω
7: κάτι. Θηρία. Μιλάμε για τεράστια ονόματα. Μαρινάκης, Βαρδινογιάννης, Κυριακού. Τεράστιοι
2: Μόνο ο Μαρτογιάννης αρκεί.
7: Θα κάνουμε.
4: Ούτε τον πυρετό μου δεν θα δίνω εκεί. Ούτε τον πυρετό.
3: Όχι,
4: ούτε ένα ευρώ ποτέ. Ούτε ευρώ.
2: Θα πας ως ρεπορτέρ Ολυμπιακού ή
7: στον εμπίδεσαι. Μπορεί να θέλω να πάρω το Κόπα Αμέρικα για να έχω ενταχθεί με Γκονζάλες σε μια άλλη διαδικασία. Κάτω τσίβας Γκονταλαγάρα.
4: Εντάξει, εκεί τους Μεξικανούς.
7: Δηλαδή, γιατί να κλείνουμε πόρτες. Ανοιχτή είναι η αγορά.
2: Σωστό, σωστό.
7: Δηλαδή, έρχεται αύριο μεθαύριο εδώ υπερ κάπιτα και λέει, έχουμε δει αυτή την εκπομπή και ισοπεδώνει. Πόσα θέλετε να την πάρουμε.
4: Καλή επιτυχία.
7: Δηλαδή, να το συζητήσετε δηλαδή να γίνει.
4: Όχι.
7: Εντάξει, αλλάξουμε ένα Παναθηναϊκό. Εσύ το συζητάς ή όχι.
0: Εγώ. Όχι.
7: Εντάξει, αλλάξουμε και το σχολιαστή μας, το βασικό μας. Εσύ το συζητάς στους παρουσιαστές, ναι ή όχι.
3: Τι να φύγω από εδώ.
7: Όχι, δεν λέω να φύγεις από εδώ. Άρθει εδώ να γίνει τον deal με εδώ, είπα εγώ. Δεν είπα εγώ. Έρχεται υπερκάπητα και λέει. Είστε εδώ άξιον 24 κλπ. Κύριε, γουστάρουμε αυτό που κάνετε. Θέλουμε το πακέτο αυτό όλο.
3: Δεν ξέρω αν έχουν τα λεφτά.
0: Τι του είπε, όπα!
7: Μην δίνεις τα χέρια έτσι.
0: Τα πόνι, τα πόνι.
7: Πάρ' το χέρι πίσω, άκουσες του λέω εγώ.
6: Και την ψυχή, όχι μόνο τα λεφτά.
3: Άμα έρθουν και, πως το λέει, show me the money.
7: Χαστά.
3: Να δούμε.
7: Μαζί θα πάμε, μας σας. Τον καπετανάκο ζεστό τον βλέπω λόγω ΑΕΚ.
3: Εισιτήρα για σέπισε λίγο, θα πεισέ.
7: Εσύ καλά, εσύ κράτησε ωραία θέση, έξινος, παραδέχομαι.
3: Όχι, έκανε high five.
7: Άστα έκανε high five. Η ΑΕΚ πήγε, ο πρόεδρος πήγε, για κολλήσει.
3: Να σου πω καλά λόγια για την ΑΕΚ τώρα, βλέπω. Καλά λόγια για την ΑΕΚ.
7: Εντάξει, πάνε να έξυπνο ντύλε, φίλε. Εντάξει, τι να κάνει τώρα.
2: Οικογένεια Βαρδινογιάννη. Κάνε το σχόλιο. Παντού. Πίσω απ' όλα είναι η οικογένεια Βαρδινογιάννη.
7: Βλέπει, να ξέρει, βλέπει. Τώρα από άλλη πηγή που ξέρω, βλέπει. Παρακολουθεί. Ξέρω ότι.
3: Ο Τζίγκερ βλέπει. Βλέπει εμάς,
7: και εμά έχει δει.
3: Πολύ σημαντικό, εντάξει, ωραία.
7: Γενικά παρακολουθεί αθλητικά.
3: Χαίρετα.
0: Τα χαιρετίσματά μα.
7: Τα χαιρετίσματά
0: μα στον κύριο Βαρδινογιάννη.
7: Πέρασε πριν από λίγο και από τη Μότο Ρόιλ εκεί στην Εθνική Οδό.
2: Πόσο το έχουμε, πάνω από δύο.
7: Ποιο το πετρελαιό, άστο ρε. Έδωσα το δεξί όπως κατέβηκα, το αριστερό νεφρό όπως
3: κατέβηκα. Νεφρό λες, εννοείς.
7: Λοιπόν, μην γελάς τώρα, μην γελάς τώρα. Μισό λεπτό, μην γελάς τώρα, εντάξει, νεφρό
2: νεφρό. Μην γελάς, τα έχουμε δώσει όλα.
7: Μην γελάς τώρα. Άκου τώρα, επειδή έχει εκπομπές μετά εδώ το κανάλι κλπ. Αυτό που γίνεται είναι τα βατζιλίκη τώρα. Μπορεί να έχει 2-30 το πετρελαιό. Έχει ξεφτυλιστεί το σύμπαν. Πήραμε αμάξι με 45 λίτρα να χωράει. Δεν έχουμε αλλάξει αμάξι 15 χρόνια. Βάζαμε 40 ευρώ, γεμίζαμε όλο το ρεζερβουάρ και τώρα θέλουμε 100 ευρώ. Δεν υπάρχει αυτό. Νομίζω ότι κουβαλάμε νταλίκα, να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Μην το αμίσουμε τα επόμενα για τις εκλογές, σας το γιατί κάνουν εκπομπή αεροπλάνο.
0: Έρχεται μεγάλο βίντεο.
7: Είναι η πρώτη φορά που σκέφτομαι να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Εγώ που δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλη ζωή μου. Όλοι είναι πολύ κοντά, συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι πολύ κοντά.
3: Για να δούμε.
0: Να ξέρεις, έρχεται μεγάλο βίντεο. Μεγάλο βίντεο έρχεται. Μεγάλο βίντεο.
3: Το έχει φτιάξει
0: πολλά γίγα. Τα social. Μεγάλο βίντεο.
3: Μας έχουν κάνει τα.
0: Έρχεται. Κάτσε, φίλε, δεν έχει ανέβει ακόμα.
3: Α,
7: είναι μέσα στο βίντεο.
0: Αφού είναι μεγάλο.
2: Τα βλέπω εγώ.
0: Ναι. Τα βλέπω πριν.
2: Είναι γνώση μας.
7: Ποιοι είναι μέσα στο βίντεο, αν επιτρέπετε.
0: Εδώ, τα παιδιά που παίζανε μπάλα.
7: Εντάξει, κλασικά, εμεί που δεν.
0: Αφού δεν ήσουν εδώ.
7: Εντάξει, αυτό λέμε. Όλο τυχαίω, όλα γίνονται όταν είμαι εγώ.
0: Μπράβο, τι μουρμούρη είναι αυτό, ρε φίλε. Τι μουρμούρη είναι αυτό.
7: Περκάπιτα.
3: Για τα πιτόκυρα δεν μιλά.
0: Ρε φίλε, έχει έρθει.
7: Περκάπιτα. 6-9-44.
0: Είναι εδώ 5-1. Μουρ. Σταμάτα, ρε άνθρωπε, μας έφαγε.
3: Αφήγει, λέει, να έχει να με θυμάσαι.
0: Έλα. Ποιο είναι,
2: ο Τζίκερ, ο Τζίκερ.
6: 10 μέρε τι θα σκέφτεσαι.
2: Τον θέλει για την υπερκάπητα.
7: Κύριε Γιάννη, τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά.
0: Ανοιχτή μα. Πάρτε τον από εδώ, δεν μπορώ.
3: Ακούστηκε μέσα.
7: Να σου πω και μια χαρά τα πήγε στον Πάθνα. Εγώ άσε τι λέγανε. Μια χαρά ήταν όλα. Πήγα τα φτιάξετε και τη Λίγκα εκεί να γίνει μια ωραία δουλειά. Μια χαρά τώρα τρώγονται κάθε τρεις και λίγο. Όλοι μαζί, ο Πέτρος Κόκαλης τα λοιπά.
0: Βέβαια, βέβαια. Χορτάσαμε πολύ.
7: Θα πάρω τον Τάσο και θα έρθουμε μια μέρα να τα πούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
2: Κύριε Γιάννη, δεν τι κάνετε. Σα έφαγε ο Σοκράτης τότε με τον Τέμι.
7: Γίγαντα.
2: Με τη Λίγκα.
3: Πάμε.
7: Κύριο.
3: Κάτσε, κύριε Βερβελέ. Εντάξει, η εκπομπή δεν
0: είναι γυαλιστή. Σταμάτα, την κρίνια, δεν μπορώ άλλο. Αλήθεια, θα φύγω.
3: Δελφινάριο. Φου,
0: κύριε φυλακή, το
7: σώμα. Μπράβο στην περκάπητα για αυτό το τίμημα.
0: Μα θα φύγεις έτσι κι αλλιώς.
7: Εδώ είμαστε.
3: Έχεις τίποτα να πεις για κανένα παίχτη.
7: Την περκάπητα.
3: Θα πάρει κανένα παίχτη. Πήρε τον Ηλιόπουλο περκάπητα. Ο Ολυμπιακός πήρε κανένα παίχτη τίποτα τελευταίες μέρες τώρα.
7: Δεν πήρε τίποτα.
3: Ασχολείται με κάτι. Γερέιρο τίποτα που λέγαμε.
7: Στην αναμονή.
3: Ζαχά.
7: Όλοι στον κουβά μέσα τώρα να ανακατεύουμε.
3: Ασχολείται όντως δηλαδή, ρε παιδί μου.
7: Δεν σου λέω, δεν είναι. Κατά κύριο το διαψεύδω. Θα μπορούσα να πούνε τέλος. Δεν συζητάμε για μεταγραφές.
3: Αυτό θέλω να πω. Αν υπάρχει ζήτημα.
7: Προφανώς σου είπα ότι.
0: Μόνο εσένα διαψεύδουν, Διονύση μου.
7: Αυτό είναι αλήθεια. Δύο φορές. Λοιπόν, έχω την εικόνα ότι αν κριθεί ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να βοηθήσει, θα προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να τον πάρει. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην το κάνει για προτεραιότητα. Έτσι, αλλά το γεγονός ότι δεν διαψεύδει από τη μία και το γεγονός από την άλλη ότι και προπονητής έχει μια άποψη συγκεκριμένη, βλέπω ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις.
3: Περκάπιτα είναι εταιρεία που διαχειρίζεται δικαιώματα. Το είπαμε και νωρίτερα, αδερφέ μου. Η Νατάσα, ευχαριστώ. Αυτό και μόνο, τίποτα άλλο τέλος. Να σε καλά, Νατάσα μου, και για τον donation. Και ακόμα ένα του Δημήτρη. Βερβελέ, μέχρι και τα happy ending massage έχει ακριβώς.
7: Συγχαρητήρια, Μπαγκόπουλε.
3: Εντάξει.
7: Τυχώς που το πρόλαβες. Το μόνο που μένει τώρα να πούμε. Δια καλησπέρα.
4: Σε πολύ κοντά.
3: Θα το διαβάσω πάλι.
7: Είπα εγώ μια μέρα στα του Ποζιού, να ξέρεις, αυτό το απάντησα.
3: Ναι.
7: Που πήγαμε προβάδινη, σε πρωινή εκπομπή, για να μην έχουν πάξει. Του στείλα αυτό, του στείλα που πήγε να πει ο τέτοιος. Του λέω, αδερφέ, η φάση αρχίζει να μου θυμίζει. Ναι, ναι, άντρικα, δεν το παρώ.
3: Του το πες.
7: Φάση του λέω, θυμίζει έτσι, λέω, να ξέρεις.
3: Πως γιατί έχεις ακούσει, ρε φίλε. Παίρνω πίσω ότι πάμε νωρίτερα για σένα.
7: Ο άλλος μου στέλνει διακοπή ρεύματος, μου λέει εκεί που μένουμε, αν έχεις κρέας ψάρια στο ψυγείο, τέλος. Έχω γεννήτρια, φίλε, πώς κάνεις έτσι.
3: Και μετά λέγαμε ότι θα έχουμε θέματα να κουβεντιάσουμε τώρα στη διακοπή του πρωταθλήματος.
7: Ποιο, θα κάνουμε κουβές βραδινές?
3: Όχι.
7: Γιατί?
3: Για να μείνουμε αέρα ακόμα λίγο.
7: Τι νοείς?
3: Γιατί άμα κάναμε βραδινή εκπομπή, σε ξέρω καλά, θα γινόταν.
7: Δεν θα κάνουμε μετά τη Σερβία, Ελλάδα θα έχει εκπομπή, δηλαδή.
3: Θα έχει η μπασκετική.
7: Τι μπασκετική, δηλαδή θα πάει εδώ το θηρίο.
4: Και την Κυριακή θα έχει. Και την Κυριακή θα έχει βραδινή εκπομπή.
7: Τι, ποδοσφαιρική ή μπασκετική?
4: Και μπασκετοποδοσφαιρική, γιατί έχει σούπερ κάπ.
7: Ποιοι παρουσιάζουν?
3: Ιδρυδική που λέει ο.
4: Ο Στέφανος και ο Σωτήρης.
7: Και τις δύο θα είναι και οι δύο εδώ.
4: Ποιες δύο?
3: Όχι, όχι, την Κυριακή.
4: Την Πέμπτη έχει μπασκετική.
3: Πέμπτη έχει μπάσκετ.
7: Πέμπτη έχει.
4: Έχει
7: δηλαδή.
4: Ευρωλίγκα, Ιωάννου.
3: Και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
7: Ιωάννου. Περιγραφή θα κάνει ένα μισάρο το μάτσο που τελειώσει.
4: Σουκού έχει Super Cup μπάσκετ. Σουκού.
6: Και στείλτε του μία το πρόγραμμα.
4: Και ρε, το
3: οπότε δεν διαψεύδει ο Ολυμπιακός. Και οπότε μου λες ότι μπορεί να υπάρχει κάτι τελευταία στιγμή.
7: Σε 20 λεπτά. Να γίνει πάλι Ολυμπιακό, τελειώσαν οι μεταγραφές.
4: Και εγώ λέω ότι δεν θα κάνει μεταγραφή Ολυμπιακό.
3: Το πιστεύει, ε?
4: Mm. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει.
3: Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει αριστερό μπακ.
7: Και ας μην πάρει εξτρέμ.
4: Τι. Πώς γίνεται αυτό.
7: Δεν μπορούσε αυτό ο Ποντένς να πάει.
6: Όλη την πλευρά θα πάρει, ρε.
7: Δεν μπορούσε
3: αυτό που λέει ο Θοδωρής, από ό,τι βλέπω. Όλη την πλευρά θέλει να πάρει. Αριστερά πλευρά δεν είναι ευχαριστημένο πολύ.
7: Με φίλε, το... παίρνει παίχτη μόνο για την Ελλάδα. Τι παίχτη να πάρεις. Δηλαδή, εντάξει, ο Γκερέιρο τώρα είναι μια περίπτωση καλή με το βιογραφικό που έχει, αλλά με τη λογική αυτή δεν μπορούσε να τον προσεγγίσει όταν ήταν ελεύθερος. Δηλαδή, να τον δεις. Γιατί να φτάσεις σε αυτή τη λογική, γιατί ξέρεις ποια θα είναι η κουβέντα μετά. Θα λέμε να ξέρεις τα λεφτά που δόθηκαν στον Ερυθρό Αστέρα για τον Τικνιζάν, ο οποίος ξαναλέω για μένα δεν είναι κακός παίχτης. Απλά έχουν μπει όλοι μέσα και η φάση είναι. Παιδιά, εδώ έχει θάλασσα, κολυμπήστε να δούμε ποιοι θα επιβιώσουν, ποιοι θα ανέβουν στη βάρκα να συνεχίσουμε. Δεν έχει να. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Δεν το λες ότι μόνο για την Ελλάδα. Ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Για τον Ολυμπιακό δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Είναι
4: επιλογές.
3: Η Ελλάδα, βασικό.
4: Σου αυξάνει τις επιλογές, ρε παιδί μου.
3: Άλλον ο παίκτης θα είχε μεγαλύτερο δέλεαρ να παίξει και η Ευρώπη. Άλλο αυτό. Που έχει μάθει η Ευρώπη, ειδικά ο Γκερέιρο τώρα, να παίζει με Μπάγερν και με Ντόρτμουντ κλπ. Τέλος πάντων, μάλιστα, οκ. Okay. Α δούμε. Έχει ενδιαφέρον. Έλα.
4: Το ενδιαφέρον που έχει σήμερα ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Είναι ότι πήρε εισιτήρια για τη Μασσαλία. Δεν περίμενα.
7: Θα σου πω γιατί πήρε.
4: Δεν το περίμενα.
3: Πόσα
4: πήρε? Ότι θα αφήσει η UEFA να υπάρξουν εισιτήρια.
7: Ο λόγος που έχει πάρει Ολυμπιακός εισιτήρια είναι ότι με τη League Face και έχει γίνει και με άλλες ομάδες τέτοια παντρέματα που στο παρελθόν δεν έχει γίνει μετακίνηση οπαδών.
4: Δεν υπάρχει
7: επαναληπτικός στην έδρα σου. Αν ήταν δηλαδή όπως αν ήταν Ολυμπιακός Μαρσέιγ, θα έπαιρνε κανονικά εισιτήρια η Μαρσέιγ. Αν τα μάτς ήταν ένα και ένα, το πιο πιθανό ήταν να μην πάει κανείς στην έδρα του άλλου. Mm-hmm. Αυτό ήταν αυτό είναι το πακέτο, γιατί θεωρεί ο
6: κάτσε λίγο τώρα, πήρατε εισιτήρια ή δεν πήρατε?
4: Πήρα 3.000 εισιτήρια.
7: Παίρνει. Είχαν πάει άνθρωποι του Ολυμπιακού, έχει γίνει σύσκεψη.
6: Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται εκεί.
4: Θέλει πάρα πολύ προσοχή, παιδιά, και εγώ είχα πάει στη Μασσαλία και...
6: Και λίγα λες. Λίγα λες.
7: Εσύ πρέπει να ξέρεις την ιστορία με τον ΠΑΟΚ, γιατί έμαθα κάτι πράγματα τρομερά.
4: Τρομερά με τον ΠΑΟΚ έχουν.
6: Μα γι' αυτό σου λέω, ρε φίλε.
7: Άσχετο με ομάδους, λέω.
6: Πρώτο χέρι. Ναι. Και με άσχετο με ομάδους, ναι.
7: Ναι, έχω μάθει.
6: Βασικά, ότι ζούμε ακόμα είναι ένα θαύμα.
3: Δύσκολη πολύ γενικά. Πολύ
7: δύσκολη.
3: Δύσκολη οπαδή.
7: Εντάξει, τι άσχο τώρα.
4: Χρειάζεται συγκεκριμένη περιοχή να κλείσουν τα ξενοδοχεία τους. Δηλαδή δεν μπορούν να πάνε. Καλό θα είναι όσοι πάνε και μας ακούνε να μην πάνε να μείνουν εκεί γύρω-γύρω από το λιμάνι. Μακριά.
3: Ούτε διακριτικά, ούτε
4: μακριά
3: μαγιές.
4: Από το λιμάνι.
3: Ναι.
4: Διακριτικά, καστόλ, τέτοια ξεχάστε τα. Καλό θα είναι να μην μιλάτε και πολύ ελληνικά. Δηλαδή ας μιλάτε στα αγγλικά.
3: How boo you boo.
4: Ναι, τουρίστες κτλ.
0: Αυτό. Ξενοδοχειάκι, γηπεδάκι, αεροδρόμιο. Δεν χρειάζεται πολλές βόλτες.
3: Ναι, ναι. Στο Φάουντα είναι το τελευταίο σεζόν, είναι το, η Μασσαλία.
0: Η Μασσαλία, ναι, ναι.
3: Για Νόβα είπε ο Βασίλης νωρίτερα και το κουβεντιάσαμε ότι κρατήστε μικρό καλάθι. Για την,
4: μπορεί να μην γίνει εν τέλει, αλλά ακόμα
3: Λαφούζο. Εντάξει.
4: Είναι λίγο...
6: Ξεκίνησε η διάσκεψη, ρε.
3: Έχει αρχίσει η ιστορία αυτή.
0: Ναι, ναι, έχει αρχίσει. Είναι και ώρα, αλλά δεν έχουμε μάθει κάτι. Θα δούμε.
3: Ωρα, δεν έχουμε ακόμα.
0: Τηλεδιάσκεψη είναι, εντάξει.
3: Δύσκολο. Διονύση, κάτι άλλο έχεις, να προχωρήσω.
7: Εμένα ρωτάς η ώρα.
3: Ναι, ναι, εσένα.
7: Τι εννοείς αν έχω.
3: Είπαμε για εισιτήρια
7: μας. Μια ώρα θες, άμα θες, μιλάμε εδώ για Ολυμπιακό. Ψωμί μου είναι.
3: Δεν μπορώ.
7: Γι' αυτό δουλεύω κάθε πρωί μεσημέρι βράδυ.
3: Εδώ και 20 λεπτά μιλάς για άλλα πράγματα.
7: Δηλαδή με ξεπέταξε, δηλαδή τώρα με Ολυμπιακό.
3: Κανονικά.
7: Πήγαινε λίγο αλλού και ξαναγυρίζει.

0: κάτω και καταλαβαίνει ότι αν γινόταν αυτό το ταξίδι και αν έπαιζε πολύ περισσότερο εκεί, νομίζω μετά θα γύριζε στην καλύτερη των περιπτώσεων με καμιά θλάση και θα λέγαμε για καλά Χριστούγεννα. Κυριολεκτικά όμως καλά Χριστούγεννα. Το θέμα τώρα είναι ότι εδώ θα τον έχουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να τον δουν, γιατί είναι μια μεταγραφή ειδικών συνθηκών. Δεν είναι ψέμα ότι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει δοκιμαστεί πολύ την περσινή σεζόν με τραυματισμούς, στην λογική ότι μπορεί να τον διαχειριστεί και ο προπονητής ανάλογα. Στόχος του Ολυμπιακού είναι να είναι έτοιμος στο ντέρμπι των Αιωνίων με τον Παναθηναϊκό, να παίξει, αν έχει βασικός, μήνυμα ένα ημίχρονο. Δηλαδή να αρχίζει να ανεβάζει ρυθμό. Είναι πολύ μακριά. Δηλαδή για έναν παίκτη ο οποίος δεν έχει θλάσει και έχει απλά ενοχλήσεις, το να πεις ότι όταν θα γίνει το ντέρμπι των Αιωνίων και τα μάτια με τη Μαρσέγ να μην είναι έτοιμος, εγώ νομίζω είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Και όχι μόνο αυτό, είναι και μια απόφαση η οποία ξέρεις. Μετά δίνει και τροφή, γιατί στα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν τόσο φαν να είναι στη λίστα, στη λογική του είναι το ανέτοιμο. Αν ο παίκτης δηλαδή αργήσει να μπει και να παίξει, να παίξει τώρα δεν λέω 15 και 20 λεπτά, να παίξει.
1: Ναι, να παίξει, ναι,
0: λοιπόν, νομίζω θα έχει δίκιο και ο προκάτοχος του Αλγουαθίλ. Mm-hmm. Αλλά ένας παίκτης ο οποίος έχει στοιχεία τα οποία αν είναι ok, νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Όλες τις επαφές με την μπάλα, το πώς αλλάζει κατεύθυνση. Εγώ ξαναλέω ακόμη και στον γκολ με την Αγγελόνια που δεν έχει κάνει την τρελή ενέργεια. Αυτός παίρνει το πλάτος σε όλη τη φάση και φέρνει όλη την πλευρά δεξιά. Γυρίζει την μπάλα προς τα μέσα, δηλαδή από το άμπντι να πάει σε ένα εύκολο γέμισμα. Βγάζει μια σιγουριά τέλος πάντων στις κινήσεις του. Mm-hmm. Λοιπόν, διεθνής πολύ.
1: 13 είναι 12.
0: Αλγουαθίλ στο Ρέντι. Θα με δουλέψει με αυτούς που μένουν πίσω. Το βασικό του και φυσικά όπως γίνεται κάθε φορά, όχι μόνο τώρα που είναι αυτός ο προπονητής. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού επικοινωνούν μετά από κάθε μάτς με κάθε διεθνή ποδοσφαιριστή για να έχουν πλήρη εικόνα. Περιμένει και αυτός να δείξει πώς θα κουμπώσουν και το πόσο θα παίξει ο καθένας. Δηλαδή διεθνής είναι και ο Σμαϊλόβιτς για παράδειγμα. Mm-hmm. Που δεν είναι στα πρώτα του πλάνα. Ξέρεις, λέμε να δουλέψεις, τι να δουλέψεις στο κέντρο της άμυνας όταν λείπουν οι τρεις από τους τέσσερις στόπερ. Δηλαδή δεν είναι και εύκολο για τον ίδιο. Τώρα μπορεί να δουλέψει όμως βασικά κομμάτια. Δηλαδή ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας, δεν είναι 100% έτοιμος. Είχαμε πει ότι είχε έρθει στην ομάδα με κάποια κιλά παραπάνω, ότι δείχνει κάπως βαρύς. Παιχνίδι με παιχνίδι θεωρώ ότι βγάζει μια καλύτερη εικόνα. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία, ξέρεις, γιατί βλέπω πολλούς που συγκρίνουν εύκολα και θεωρούν. Δεν νομίζω ότι ο Ορτέγκα τον βοήθησε τον Ολυμπιακό να περάσει με το διπλό από τη Λιβαδιά. Ήταν δύο στιγμές χαρακτηριστικές που θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει δεχθεί γκολ και ειδικά η μία με το πόδι αυτή που βγάζει το 0-0 είναι απόκρουση κλάσης. Ο προπονητής θεωρεί ότι είναι καλό στο να παίξει με τα πόδια. Θέλει όμως μια πιο γρήγορη σκέψη και εκτέλεση από αυτόν. Mm. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Γιατί αν δεν κοιτάμε τα τηλέφωνα, δεν θα απαντήσουμε ποτέ σε μήνυμά σου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο άλλος κοιτά το τηλέφωνο γιατί κάνει ρεπορτάζ. Ο άλλος μιλάει, έχει συνεδρίαση η Super League. Έχω να σου πω πολλούς λόγους που κοιτάνε τα τηλέφωνα. Δεν μπορώ να συνταχθώ με τη σκέψη σου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το λες αυτό το πράγμα. Λες να μην ακούμε τι λέει ο Βερβέλης τώρα. Μην να τον γράφουμε. Για κάποιο λόγο κοιτάμε κάτω. Φιλέ, εδώ πέρα έχουμε γύρω στα 12.000 μηνύματα σε κάθε εκπομπή. Να μην σου απαντήσουμε. Άστα donation τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να μην κάνουμε 10 μπάν εδώ πέρα.
2: Ψυχούρα δεν έχουμε.
1: Ήθελα να δω αν προσέχετε. Δουλειά μας. Έλα, λέγε.
2: Καλά τα ανακλαστικά όλοι μας.
0: Τι άλλο να πω.
1: Τι άλλο να πούμε, τόση ώρα μου μπορεί να μιλάω μισή ώρα μου.
0: Πες μου, τι άλλο θες.
1: Τίποτα δεν θέλω. Εγώ ήθελα αυτό για να μου πεις για δουλειά που γίνεται.
0: Εντάξει, υπάρχει μια αλλαγή ψυχολογίας. Υπάρχει και στον κόσμο μια αλλαγή ψυχολογίας. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν είναι ομάδα για να παίξει μπαλάρα. Δεν μπορεί να παίξει μπαλάρα. Αλλά έχει σημασία παιχνίδι με παιχνίδι να παίρνει πράγματα και από τις μεταγραφές του. Δηλαδή ο Πουέρτα στο μάτς με τον Λεβαδιακό και ειδικά στο τέλος. Κουβάλεις, έκανε αυτό το οποίο τον έχει πάρει. Να κάνει επαφές με την μπάλα, ναι, να μαζέψει το κέντρο. Σου είπα και χθες για την εικόνα που είχε και τα πήγε περίφημα έτσι όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση ο Ρέτσος. Είναι πολύ ικανοποιημένος ο προπονητής γιατί ανέβηκε πάνω, έδειχνε σαν να υπάρχει ένας ακόμη αμυντικός χαφ στην ομάδα, έδινε λύσεις και κράτησε ψηλά
2: του. Θα ήθελα να πει να σε πάρουν.
0: Του Ερυθρόλευκου μέσα έμερε, φίλε, δεν έχω τέτοιο. Υπογράφω, άμα είναι.
2: Υπογράφω, λέει.
0: Α πω εδώ. Ρωνεύεται.
3: Θες ένα συν ένα ή δύο κλειστό.
0: Τι, τριετές κλειστό.
3: Πόσο?
0: Τριετές κλειστό.
2: Δεν σε αφήνουμε να φύγεις.
0: Τελευταία πρόταση που είχα ήταν τριετές κλειστό και είπα όχι. Αλλά είναι καλή μετά που το σκεφτόμουν.
1: Για Σάντσο Γκερέρο ρώτησα νωρίτερα. Μου είπε ο Βερβελές ότι δεν διαψεύδει. Έφυγε υπέρ κάποιτα.
3: Σαν τριετές κλειστό.
2: Μιλακίσανε.
1: Τελειώσαμε. Νομίζω άφησαν και σκόνη πίσω.
0: Άμα χτυπήσει κανένα έμβασμα και με δείτε φεύγω εγώ να ξέρετε.
1: Είναι ήρθαν.
2: Κάτι χτύπησε.
0: Αλλαγή ψυχολογίας γράφει. Life coaching.
2: Όντως.
0: Ναι, έχω έναν φίλο πιλότο που με βοηθάει. Τι είπε τα.
1: Πιλότο.

0: Παίρνει αεροπλάνα.
1: Παίρνει Παναγία.
0: Ο πιλότος αφήνει το τιμόνι. Και στέλνει μηνύματα. Στέλνει μηνύματα στο Βερβέλη.
2: Λέει, είπα ψέματα κάπου.
3: Ε, λέγε. Φίλος, Σωτήρης, πιλότος.
1: Τι εκπομπά.
2: Πιλοτάρει τώρα.
0: Αλήθεια.
3: Όχι, όχι. Όταν κατεβαίνει μου το λέει, όταν πετάει είναι ο νόμος.
0: Λέει, επειδή έχω να μιλήσω με Διονύση, λέει, κράτα το τιμόνι.
1: Μισό, μισό, παραπάνω τώρα.
0: Τον άλλο τον άνθρωπο εδώ πέρα στο chat τον πείραξε που κοιτάμε εμείς τα κινητά. Εδώ πιλότος. Στέλνει μηνύματα. Παρκάρε το, θα μιλήσω με Βερβέλε.
3: Πιλότος, γνωρίζω εσένα εδώ. Πιλότος, γνωρίζω. Αύριο πίσω εσένα σου έχω μια πρόταση. Εσένα ειδικά, σε κανέναν άλλο να ξέρει.
0: Όντως.
3: Όχι εγώ.
0: Ψυχάρα, ο Βερβέλε.
3: Ρε φίλε, όχι, ρε φίλε. Με καλέσανε κάπου, με καλέσανε κάπου και μου είπαν θέλουμε τον Πακόπουλο.
0: Εντάξει.
3: Του λέω εντάξει, θα το πω, λέω να δω.
0: Παρουσιάστε, ρε φίλε, εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι καλό. Το σκέφτομαι τόσο
3: δύσκολο. Όχι, όχι, καλό είναι. Καλό,
0: καλό,
3: καλό είναι για το μέλλον. Είναι καλό.
0: Το βλέπουμε.
3: Μπορεί να σου έρθει από εκεί που δεν περιμένει.
0: Ούτε μυρότσο. Πτήση τη Βερβελέρ. Το θέλανε.
3: Τα λείπει, δεν είχαν
1: πρόβλημα.
3: Είναι τη οικογένεια, παιδιά.
0: Πτήση τη Βερβελέρ.
3: Τι.
0: Πτήση Βερβελέρ. Ωραία. Τέλεια θα έλεγα.
3: Πιλότο μορφή, ρε, μεγάλη. Ναι. Να τόσο πολύ. Να
1: μορφή. Μην πάρουν μορφή και οι επιβάτες.
0: Άλλοι.
3: Προσγειώνεται και μετά ξέρει τι πάει και κάνει. Δεν πει, λες είναι κουρασμένος, τι πάει και κάνει, ξέρεις.
0: Για πες.
3: Πάει και περπατάει από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο.
4: Πέταμε στα 12.000 πόδια.
0: Ενώ περπατάει αυτό, ρε.
4: Μισό λεπτό εκεί στέλνω, μισό λεπτό στην Ελλάδα. Διονύση, λοιπόν, το βράδυ, όπως είπαμε, θα έρθω να πάμε για... Ladies and gentlemen, we're... Both Athens will be in the Lefebvre's Venizelos in about half an hour.
0: Έλα. Είπες.
3: Μποτά, ας το καλύτερα.
0: Καλύτερα, ναι, συμφωνώ.
3: Ας
1: καταστροφίστε.
3: Ας το βγάλουμε Σαββατοκύριακο.
0: Ας βάζουμε και κανένα μέρος.
1: Είστε καταστροφή.
0: Ας το βγάλουμε Σαββατοκύριακο. Ελένη Γλυκά Τζιβερβελέρ. Έλα, Μπέτ.
1: Τι κάνεις! Ακόμα εδώ είσαι! Ακόμα εδώ είσαι! Γιατί είναι Έλαμπετ!
0: Που επενδύθηκε. Να φύγουν και εκεί. Γεια σου Έλαμπετ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη 3-5 και για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή στο... Πώς λέγεται?
1: Του μπακ είμαστε.
0: Και εννοείται τα λέμε και αύριο με σένα εδώ στην ίδια εκπομπή. Εκπομπή έπος, μάλιστα. Θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσει και έτσι. Διονύση, για λίγο σ' αφήνω, μήπως βούμε και τίποτα ενδιαφέρον άλλο. Για το Σάντσο νωρίτερα μιλήσαμε, δεν είπες τίποτα, ότι δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν. Ε?
3: Νομίζω, ρε φίλε, θα πάει σε, τι να σου πω, καλύτερο πρωτάθλημα, πιστεύω.
0: Ο Σάντσο.
3: Έτσι πιστεύω.
0: Ο Γκερέιρο.
3: Γκερέιρο, χθες γράφανε εδώ, όταν το είπαμε, ότι είδα στο τσάτ που γράφανε ότι είχε, λέει, εκδηλώσει και την πρόθεση να μάθει στο ποδόσφαιρο.
2: Ποια είναι τα πρωτάθληματα όμως που ακόμα κάνουν μεταγραφές για να πάει σε καλύτερο πρωτάθλημα ο Σάντσο?
1: Ε,
2: δεν είναι καλύτερο
1: για
2: πρωτάθλημα.
1: Μεταγραφή, μεταγραφή είναι οι Αραβίες. Οι ελεύθερους έχουν ακόμα παράθυρα.
2: Έλα μου, δεν μπαίνει. Τώρα, αλλά εγώ λέω ότι τώρα... δεν πρέπει να πάρει παίκτη τώρα. Θα σου παίξει μετά τον Νοέμβρη.
4: Παρακαλείται ο κύριο Βερβελέ στο πιλωτήριο.
3: Είναι μακριά αυτό που λες. Γιατί
4: ο κύριο Βερβελέ στο πιλωτήριο.
3: Για του παίκτε που έχει πάρει. Δηλαδή και για τον Τικνιζάν και τον Μπρούνο τώρα αριστερά. Είναι το γεγονό ότι δεν υπάρχει κάποιο που να βγάζει αυτή τη στιγμή μια καλύτερη ισορροπία στο παιχνίδι του. Δηλαδή ένα παίζει full μπροστά, αλλά αυτό το ξέραμε. Και ο Μπρούνο είναι ικανός για τα πάντα, ρε φίλε. Είναι ικανός να σου κάνει μια ματσάρα και είναι ικανός να πήγε προχθές, δηλαδή θα 5 λεπτά να βγει με κόκκινη. Πώς να σου το πω. Δεν ήθελε πολύ. Ναι, να τον άφηνε μέσα, δηλαδή ευτυχώς να έβγαλε και αλλαγή ο προπονητής. Αλλά το πρόβλημα υπάρχει από τη δεξιά πλευρά. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή, αν ο Πέντερ σε να αποδεχθεί μια λύση της σειράς, το Γενάρη εδώ θα είμαστε και από το Δεκέμβρη θα συζητάμε και θα λέμε τον Μπιακό Σιτάζη για δεξιμπακ. Σας λέω ότι για συμπληρωματικό υποτίθεται ο Σάλιακας.
0: Και είναι ο πιο βασικός.
3: Δηλαδή, ο Μπιακός έχει γίνει μεταγραφές. Με το Μαφέο και κάποια στιγμή πριν πάρει τον Πέντερσεν, θυμάστε την ιστορία, είχε έρθει στην Ελλάδα και ένα μεσημέρι Παρασκευή βγήκε το όνομα του Ντοντό από τη Φιωρεντίνα.
1: Μπράβο, ναι.
3: Έτσι.
1: Που ήταν θρίλερ, το τι γίνεται.
3: Τα θρίλερ και άστο.
1: Βερβελές.
3: Και είχε και βάση.
1: Από πύργο Ηλίας μέχρι πύργο Ελέγχου, διαλέξτε και πάρετε.
3: Δηλαδή, του Ντοντό.
0: Ένα απλό.
3: Του Ντοντό, η θεία μου στο μεταξύ, μία. Δουλεύει στον πύργο Ελέγχου, να ξέρετε έτσι κανονικά. Δηλαδή, έχουμε άκρε. Να σα δώσω να καταλάβετε ότι χρειαστείτε, μου λέτε. Ήταν και εκείνο το βράδυ που πήγε να κατέβει το τόσο σα, τη γάπη ιστορία.
1: Να χρειαστεί να.
0: Τι άκρη, τι να χρειαστεί να
3: πει. Πήγε να κατέβει, δεν ξέρει την ιστορία. Πριν χρόνια πήγε να κατέβει στη Συγκρού το αεροπλάνο που έφερε ξένο πιλότο. Θα γράφαν ιστορία.
0: Και τόσο σύνθεια ήθερα... σου.
3: Ήταν και το βράδυ στον πύργο Ελέγχου.
1: Αύριο 12 η ώρα υπάρχει μια πτήση για Βελιγράδι να έχει το νου της.
0: Να παίρνει το τηλέφωνο όταν ταξιδεύει κάποιο.
3: Μου δυσκολέψει το αεροπλάνο, φίλε, πολύ.
0: Είστε ομάδα φωτιά κάθε μέρα εδώ, αστακή και εμείς μαζί σας, τα φιλιά μου από Καλαμάτα. Πάμε μαύρη θύελα, λέει ο Κώστας. Ευχαριστούμε, αδερφέ μου. Και
3: Διονύση... δεν είχε πολύ κόσμο το προχθές στο γήπεδο.
1: Κάνα 1500 και πολλά μπορεί να σου λέω.
3: Ποιο? Καλαμάτα, όλοι μαζί.
1: Πώς να έχει, ρε. Όλοι μαζί. Πώς θα φύγουν από Καλαμάτα να έρθουν.
3: Δύο ώρες και είναι, ρε φίλε, δεν πάνε και δεν. Συγγνώμη κιόλας.
1: Εντάξει, ήταν. Είχε κάτι πούλμαν που ήρθε
3: λαό. Είχε αυτή την δικλίδα με το εισιτήριο. Δεν μπορούσαν να πάνε πολύ εισιτήριο, δεν ήρθαν να πάνε φέτος.
1: Έχει στην Αθήνα.
0: Νέα Σμύρνη πάνε 2.000, 3.
1: Χτες, προχτές είχε ρε παιδιά χιλιάδες.
3: Αγόρι μου, άκου, σε όποιο καφενείο και πήγαινε σε ένα καφενείο εδώ. Πήγαινε από το Γαλάτσι μέχρι το Μπουρνάζι μέχρι το Παλαιοφάλιρο. Και πήγαινε σε ένα καφενείο και πίσω από την Καλαμάτα εδώ, θα σηκωθεί ένα δύο
1: μήνυμα.
3: Γεμάτο Καλαμαδιανός.
1: Εντάξει. Δεν πήγανε, τι κάνουμε τώρα.
0: Και μισή είναι στο Μουσείο Ακρόπολης.
1: Ω, το πιάσατε υπονοούμενο, ε.
0: Στον κύριο Χαστά θα πάω το για λίγο τώρα και θα επιστρέψω στο Βερβελέ λίγο αργότερα. Για τα στραματίες, φίλε, με ενδιαφέρει πιο πολύ να μου πεις αν έχεις κάποιο νεότερο για τις δύο περιπτώσεις και τα Χάλι, αλλά και τον τροματοφυλάκα του ΠΑΟΚ.
5: Νεότερο από άποψης μαγνητικής δεν έχουμε, θα έχουμε μέσα στην ημέρα. Πάντως γενικά αυτό που εισπράττω είναι ένα κλίμα από ανησυχίας μέχρι σοβαρού προβληματισμού.
0: Δεν είναι απίθανο δηλαδή, Θοδωρή, όπως το έχεις πει και εσύ, ότι να περάσουν πόρτα χειρουργείου και οι δύο.
5: Ναι, γιατί... Ενώ ο Μεν Ταχάλι έχει αυτό το, που το έπαθε μία τον Ιούλιο, στα τέλη Ιουλίου και το ξανάπαθε που σημαίνει ότι έχει μια, θα έχει πάντα μία ευπάθεια εκεί. Και από την άλλη που είναι ο Παυλέγκα που είναι τερματοφύλακας που εκ των πραγμάτων εξορισμού το χέρι του χρειάζεται.
1: Βέβαια. Και έχει επιβαρύνση.
5: Ναι, είναι το βασικό. Ναι. Είναι πολύ πιθανό, βεβαίως περιμένουμε και, και τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας, αλλά το πράγμα δείχνει ότι πάει για δύο χειρουργία. Κάτι που σημαίνει τριμινάκι.
1: Ναι, βέβαια.
3: Oh.
1: Κακό αυτό.
5: Μεγάλο το σοκ.
1: Ο μοναδικός που έβαζε και έβγαζε τον νόμο του για πλάκα ήταν μόνο ο Μπελ Γκίψον στη σειρά, στην ταινία. Τώρα, αυτό που έχει
5: βγει ο Θοδωρής έχει απόλυτο. Μωρέ, και αυτοί το ξαναβάλλουν τον νόμο.
1: Ξαναβάζει, αλλά δεν γίνεται τώρα η δουλειά έτσι.
5: Αλλά το. Δεν γίνεται.
1: Αν δεν λυθεί με χειρουργείο αυτό.
0: Το τριμινάκι είναι πολύ πάντως.
5: Και...
1: Τόσο πάει.
5: Πολύ.
0: Όχι,
5: είναι.
0: Δεν λέω ότι λέει κανένα.
5: Ναι.
0: Λέω ότι είναι πολύ
5: είναι
0: για τον
3: Πάο.
5: Ναι, είναι πολύ.
0: Για να το
5: είναι πολύ και...
0: τρίμηνο τώρα, ναι.
5: Και είναι και δύο μονάδες πολύ σημαντικές για τον Λύση. Ο Μεν Παυλέγκα αφήνει τον Τσιφτσί με το Μοναστηρλί εκεί κάτω από τα Δοκάρια, μέχρι το τέλος του 26.
0: Εφόσον της Πέρσης ανταποκρίθηκε σε πολύ μεγάλο κομμάτι της σεζόν.
5: Ναι, βεβαίως. Απλά δεν έχεις κάτι πιο έτοιμο από το Μοναστηρλί για δεύτερο. Θέλω να σου πω κάτι μπορεί να γίνει, μια κόκκινη, μια αυτή. Ναι. Όχι ότι είναι κακός ο Μοναστηρλίς, αλλά είναι άπειρος ακόμα.
3: Πασχαλάκης.
5: Δηλαδή σε μάτς που καίνε...
0: Πού στον πάω πίσω.
3: Γιατί όχι.
0: Το πιστεύεις αυτό,
5: αυτό ήθελα να πω ότι έγινε και μια σκέψη περί ελεύθερου goalkeeper, αλλά δεν υπάρχει τίποτα στην αγορά.
0: Υπάρχει, δεν το θέλετε.
5: Ξαναλέω, εφόσον επιβεβαιωθούν όλα αυτά, γιατί δεν είναι σίγουρο 100% ότι θα γίνουν, όπως το λέω, και με χειρουργείο αυτόν μια απόφαση που θα πάρθει και με το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ και με τους παίκτες. Αλλά το πράγμα πάει προς τα εκεί. Λοιπόν, εφόσον επιβεβαιωθεί, ξαναλέω, έπεσε ένα βλέφαρο στην αγορά των ελεύθερων τερματοφυλάκων, είδαν το απόλυτο κενό.
3: Έχει τερματοφυλάκα καλό.
5: Οπότε...
3: Απλά δεν θέλει να πάρει τέτοιον ο ΠΑΟΚ.
0: Πού έχει, ποιον?
3: Τον Μπρούνο Βαρέλα. Αυτό από το ΚΑΠΕ...
5: Το Βαρέλα, τον είδα. Τον είδα.
0: Πού είναι,
3: πίσω από την Κεραβία ήταν, πού ήταν, έχει μείνει ελεύθερος.
0: Α.
3: Είναι τερματοφύλακας, ναι, 2 εκατομμύρια, ναι, δεν είναι σειρά, είναι καλός τερματοφύλακας. 1,90, τα βρει αυτό.
5: Ναι. Το είδα γιατί μου έκανε εντύπωση όταν μου είπαν ότι δεν έχει τίποτα, λέω ναι. Κάτσε να δω και όντως είναι ένας και μοναδικός, αυτός είναι.
3: Είχε προταθεί και στον Ολυμπιακό αυτός.
5: Στην ελεύθερη αγορά. Ναι, απλά δεν μπορείς να πάρεις τώρα και το Βαρέλα και να γυρίσει ο Παβλέγκα.
3: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
5: Δηλαδή, ναι.
6: Για Πασχαλάκη, Αστέρα, άκτορ που ρωτάνε πολύ, δεν υπήρξε ποτέ θέμα Αστέρα, Πασχαλάκη.
0: Όσοι βλέπετε την εκπομπή εδώ, μια χαρά τα έχετε καταλάβει.
6: Δεν υπήρξε θέμα κανένα Αστέρα, Πασχαλάκη.
0: Ωραία. Εννοείται πως ποτέ δεν υπήρξε.
5: Όπως επίσης, συνεχίζοντας και το κενό που δημιουργείται θα δημιουργηθεί μάλλον στο αριστερό άκρο της επίθεσης, εκεί όπου ο Τάχα Άλλη έδινε λύσεις, είχε με το που παίρνει μπροστά τραυματίζεται και τώρα θα μείνει ο ΠΑΟΚ με τον Τάισον και τον Σορετήρε ως backup. Είναι δύο πολύ σοβαρές απώλειες, πολύ σοβαρές άσχημες ειδήσεις που προκύπτουν από το σημερινό ρεπορτάζ. Βεβαίως υπήρχαν οι φόβοι από την Κυριακή το βράδυ. Όσο περνούν οι ώρες, βεβαίως μέσα στη μέρα θα υπάρχει και επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΟΚ. Αλλά το πράγμα πάει προς τα εκεί και είναι πολύ άσχημο, πολύ άσχημο.
2: Ρε φίλε, ο Παβλέγκα έχει χτυπήσει με όλους τους τρόπους. Δεν υπάρχει αυτό παλικάρι.
5: Έχει χτυπήσει με τα πάντα.
2: Έχει πολύ μουτζα πάνω.
5: Είναι αλήθεια.
2: Mm-hmm. Μία τον είχε φάει ο Σβιντέρσκι, μία κάποιος άλλος είχε πέσει πάνω του. Και κάτι είχε πάλι πει σε μία πάλι. Ναι.
0: Συμφωνώ ότι ο Τσιφτσής είναι αξιολογότατος για βασικό σκίπερ, αλλά είπαμε με τον Θοδωρή ότι χρειάζεται κάτι ακόμα ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Έχει αρκετά παιχνίδια, ακόμα και αν δεν έχει Ευρώπη. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Πες μου λίγο για την κεντρική διαχείριση, για τη στάση του ΠΑΟΚ, με αφορμή και αυτό με την ΑΕΚ που καταλήγει στην per capita.
5: Κοίταξε, εννοείς για τις μικρές ομάδες τώρα, έτσι, αυτό που συζητούν τώρα για τις μικρομεσαίες, τέλος πάντων. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ εξ αρχής είχε πάντα τη θέση ότι να βοηθάει, να προσπαθεί και αυτός να βοηθήσει τις ομάδες πλην των Big Four να πάρουν όσο γίνεται περισσότερα χρήματα. Βέβαια, σε αυτό το δια 14 προφανώς δεν πρόκειται να προχωρήσει από κανένα, αλλά η θέση του ΠΑΟΚ ήταν πάντα, αν θυμάστε πριν ένα-δύο χρόνια, δεν θυμάμαι, ήταν υπογράψει το συμβόλαιό του τηλεοπτικό και είχε θέσει ως όρο να πάρουν πρώτα οι υπόλοιπες ομάδες τα συμβόλαιά τους στα τηλεοπτικά και μετά να υπογράψει. Είναι μια πάγια θέση. Προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι θα κινηθεί και ο μεγαλομέτωχος σε αυτή τη διάσκεψη. Το πού θα καταλήξουν, σε τι ποσοστό, σε ποια όσο το δυνατόν πιο δίκαιη λύση για όλους, δεν το ξέρω. Πάντως, η διάθεση του ΠΑΟΚ είναι να βοηθήσει όσο γίνεται περισσότερο με τα τηλεοπτικά συμβόλαια και τους μικρομεσαίους.
0: Όλοι οι διάθεση έχουν τέτοια, καλή, αλλά δεν θα περάσει ποτέ αυτό. Τέλος πάντων, όταν έρχεται η ώρα της ψηφοφορίας...
5: Κάπου πρέπει να τα βρουν στο ποσοστό, νομίζω, Βασίλη.
0: Συμφωνώ.
5: Εντάξει, το 2014 ήταν ουτοπικό, έτσι καλύτερο.
2: Όχι, ρε παιδί μου, μισό λεπτό για να το βάλουμε σε μια σωστή βάση. Okay, η αρχική κουβέντα ήταν το 2014. Επειδή όντως είναι ουτοπικό αυτό, το πλάνο, τέλος πάντων το ευρύ πλάνο οδηγούμενοι μετά από δύο χρόνια στην κεντρική διαχείριση, είναι ένα 50% του κουμπαρά 2014 και μετά με διάφορους τρόπους να βγουν κάποια ανάλογα την εμπορικότητα. Δεν ξέρω τη θέση, να βγαίνουν μετά τα υπόλοιπα πόσα θα παίρνει ο καθένας.
5: Με αυτό λέμε, εκεί στα ποσοστά είναι το θέμα, πώς θα μοιραστεί πέρα, η πίτα.
2: Για τους μικρούς θα ήταν σίγουρα ωφέλιμο, γιατί θα παίρνει παραπάνω λεφτά.
5: Άμα υπάρχει καλή διάθεση,
2: εννοείται. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το διαχειριστούν.
5: Άμα υπάρχει καλή διάθεση από τους τέσσερις...
2: Δεν τη διαπιστώνω πάντως καλή διάθεση.
6: Καλή διάθεση υπάρχει.
5: Λέω, αν υπάρχει.
6: Καλή διάθεση. Σαν διάθεση, δηλαδή, υπάρχει καλή διάθεση.
2: Γιατί να
6: συνεργαστούν. Να βοηθηθούν οι μικροί. Α. Υπάρχει καλή διάθεση από όλους. Τι σκοπούς έχει κάθε ομάδα πίσω από την καλή της διάθεση δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά ότι υπάρχει καλή διάθεση από όλους να βοηθηθούν οι μικροί περισσότερο στα οικονομικά.
5: Αυτό είναι συνολικό.
0: Υπάρχει κριτήριο όμως και
6: υπάρχει καλή διάθεση. Όμως άλλο το ένα, αυτό.
3: Το απλά κάναμε.
0: Να πάρουμε λεφτά και να βλέπουμε τέτοια γήπεδα. Δεν μπορεί. Δεν έχει νόημα.
6: Δεν μπορεί μια ομάδα να κοστολογηθεί το ίδιο τηλεοπτικά που έχει 500 εισιτήρια στο γήπεδό της και το ενδιαφέρον είναι μικρό, με μια ομάδα του Big Four που έχει 15-20.000 εισιτήρια.
2: Ή με μια ομάδα της επαρχίας η οποία μπορεί να έχει πολύ κόσμο.
0: Και είναι και αυτό που λένε πάντως και ο Τάσος το πες σωστά. Και οι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν χρήματα στο ποδόσφαιρο, δηλαδή ένα κριτήριο εγώ σου λέω, ακαδημίες, σε τι επίπεδο τις έχεις. Δύο, γήπεδο, σε τι επίπεδο το έχεις. Ναι. Έχεις δικό σου γήπεδο, το συντηρείς, πληρώνεις λεφτά κάθε μήνα, προπονητικό.
3: Ρε φίλε, στο παιχνίδι Νιμέγεν Ολυμπιακός φέτος, Νιμέγεν δεν είναι μια ομάδα που παίζει Champions League.
0: Ναι.
3: Τα προκριματικά του Champions League, τα play-off μετά κλπ. Έχουν πολύ αυστηρές προδιαγραφές από την UEFA που σου λέει Είναι ακριβό προϊόν. Όταν διεκδικείς να μπεις εδώ και να θες να πάρεις από την πίτα, θα πρέπει να είσαι OK. Mm-hmm. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μας έλεγε ο άνθρωπος όταν γραφεί ο τύπος στην Αϊμέγγεν. Τους είχαν ισοπεδώσει τη Σουέφα μέχρι την προτελευταία μέρα, δηλαδή είχε συνεργεία μες στο γήπεδο και φτιάχνανε πράγματα. Δεν φτάνανε οι θέσεις των δημοσιογράφων. Ναι. Βιδώνανε εξτρά καθίσματα, να περνάνε δίκτυα. Σου λέω π.χ. πάνω στη δουλειά μας. Δεν σου λέω σε άλλο κομμάτι τώρα με το γήπεδο που τι του ζητάγανε απ' έξω, έξω χώρους κτλ. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ τώρα έχουν όλοι μια εύκολη επιλογή. Λέει, ανέβηκε Καλαμάτα. Δεν έχει έτοιμο γήπεδο Καλαμάτα. Θα είναι έτοιμο τον Οκτώβριο, λέει ο Δήμαρχος. Να δώσει λεφτά η περιφέρεια. Να δώσει. Περιμένει ο κόσμος Καλαμάτα να ανέβει. Πάει πέρυσι, γεμίζει όλο το γήπεδο, χαίρεται, πανηγυρίζει. Κάνει δήλωση χθες το βράδυ Δήμαρχος Καλαμάτας και λέει: λογικά θα είμαστε έτοιμοι 22 Νοεμβρίου. Κάθε κάτι φίλο στο καλοκαίρι και του έλεγα: άμα παίξει το 27, να είστε ευτυχισμένοι. Αν πέρασε από το γήπεδο, δεν υπάρχει προβολέα κτλ. Άστο τώρα. Λοιπόν, βρίσκει μια λύση. Τη δίνει το γήπεδο Αστέρας. Βρίσκει μια λύση με την Νίκαια. Δημιουργείται στην πλάτη μια. Θέλω να σου πω και κάτι δικαιολογημά. Σου λέει άλλο με τον Παναθηναϊκό Δημήτρη να πα να παίξει την Νίκαια. Γιατί δεν έπαιξε ξέρω
0: στην Νίκαια. Ναι, και καχυποψία.
3: Ναι, ρε παιδί μου, γίνεται μια τέτοια ιστορία. Ναι. Βρίσκεται εκτεθειμένο το γραφείο τύπου Καλαμάτας, βλέπουν γκρινιάζουν, μείνανε μέσα, λέει, έξω από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, αν είχε 50 διαπιστεύσει 100 αιτήματα και έχει κόψει του 30, θα βρίζουν οι άλλοι. Τι θα κάνουν. Σου λέει πώ μα έχει κόψει. Τι να κάτσει να πει, δεν έχω γήπεδο. Τα ίδια και με άλλε ομάδε. Θε λοιπόν να πάρει από την πίτα. Το θέμα είναι αυτό που λέει τάσου. Όχι κριτήρια. Δηλαδή, πα στη Λιβαδία να περιγράψει αγώνα, ρε φίλε. Και θε ένα σετ μαντιλάκια για να καθαρίσει από πάνω από τη σκόνη, από τα δημοσιογραφικά, ρε φίλε. Δεν είναι normal.
0: Συμφωνώ.
3: Δεν είναι normal. Πάει ο κόσμο να κάθεται σε ένα γήπεδο. Πάει ο κόσμο. Πλέον του παίρνει 40 ευρώ, ρε φίλε. Πάει 40 ευρώ και πληρώνει και βάζει αν κάτσει κάτω, αν τολμήσει και κάτσει κάτω, παίζει να πάρει την τσίχλα την προπέρσινη που είχε μασίσει. Δεν υπάρχει τώρα εδώ, μιλάμε για τρέλα.
0: Κάνα χώρου υγιεινή, τουαλέτε τέτοια δεν
3: υπάρχουν. Εδώ λοιπόν. Δηλαδή στην Αγγλία πα σε γήπεδο. Και λέει, ρε φίλε, χαίρετε.
0: Είναι εμπειρία.
3: Πώς να το κάνουμε.
0: Καλά, και εδώ εμπειρία είναι από την άλλη πλευρά. Όπως. Θέλω να σου πω κάτι, φίλε. Εδώ να γίνει λοιπόν ένα, πώς το λένε, ένα κουμπαράς, όπως λέει Βασίλη μου, με κουτάκια. Και να κάνεις τίκ εδώ και να παίρνεις ποσό για κάθε τι που κάνεις σωστά. Ξαναλέω, ακαδημίες, γήπεδο, δημοσιογραφικά, ό,τι πληρεί τις προϋποθέσεις. Μεταγραφές από ένα σημείο και μετά από ένα ύψος και πάνω. Κατάλαβες τι λέω τώρα. Ναι. Αν ξοδεύεις, θα πάρεις. Τι να κάνω, συμβόλαια των 20.000
7: συγγνώμη λίγο. Να τα πάρεις για να τα επενδύσεις.
0: Μπράβο, συγγνώμη, να κάνω συμβόλαια των 1.000 ευρώ μηνιαίως και να πάρω τα ίδια λεφτά με αυτόν που κάνει 200 και 300 χιλιάρικα μεταγραφές. Συμβόλαια.
3: Συμβόλαια είναι το τελευταίο, μωρέ.
0: Και αυτό
3: μετράει. Μπορώ εγώ να βρω 10 παιχταράδες με 1.000 ευρώ το μήνα. Και να τους πάρω.
0: Δεν γίνεται να βρεις 10 παιχταράδες με 1.000 ευρώ το μήνα.
3: Σου λέω, ρε παιδί μου, μπορεί να βρω 10 παιχταράδες με 1.000 ευρώ το μήνα.
7: Έτσι έκανε το
0: θέλω.
3: Τα υπόλοιπα όμως που λες είναι πολύ σημαντικά. Και αυτά που τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές τώρα. Τι να λέμε. Εδώ δεν υπάρχουν.
0: Βάλε 10 κριτήρια, ρε παιδί μου.
3: Εδώ τραυματίστηκε ο Λικαμπή στο Βόλο και τον πηγαίνανε με το.
8: Κατά παντού, νομίζω.
3: Ακόμα. Με το φορείο.
8: Γιατί Παυλέκα με τον
3: Βόλο
8: δεν πήγαινε.
3: Να τον βάλουν πάνω.
8: Γιατί Παυλέκα με τι πήγαινε. Το χειροκίνητο πήγαινε πάλι.
3: Είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει εκείνο το αυτοκινητάκι να μπαίνουν παίχτε.
8: Θέλει βενζίνη, θέλει πετρέλαιο.
3: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Ντροπή. Δεν υπάρχουν τουαλέτε που λέει ο Τάσο. Δεν υπάρχουν τουαλέτε.
0: Έχω πάει να περιγράψω
3: πριν. Για να μπει σου πρώτα.
0: Τα τζάμια ήταν τόσο βρώμικα.
3: Να πα στο σπίτι σου πρώτα.
0: Τα τζάμια ήταν τόσο βρώμικα που όταν έπεσε αντιλιά δεν έβλεπα του παίκτε.
8: Ναι, ρε φίλε.
0: Σου έχει τύχει αυτό ρε σε γήπεδο.
3: Ναι, ναι.
0: Γιατί τυχαίνει συνέχεια.
3: Μου έχει τύχει.
0: Έβαλα τον παραγωγό τη μετάδοση και μου έφερε Άζαξ και κάναμε και καθαρίζαμε τα τζάμια.
8: Φίλε, δεν στο λέω τώρα.
0: Την ώρα του αγώνα, πρόσεξε. Άλλαξε ο ήλιο.
8: Δεν στο λέω λόγω αστέρα τώρα λόγω σχέση.
0: Άστο σε ποιο γήπεδο.
8: Πηγαίναμε κάποτε στην Τρίπολη. Όποιο πήγαινε από την απέναντι πλευρά από τα δημοσιογραφικά, λύγησε, γονάτιζε. Από το κρύο, από τις συνθήκες κτλ. Γίνανε από εδώ δημοσιογραφικά όταν άλλαξαν οι συνθήκες οι οποίες έπαιρναν. Χαίρεσαι, πας δηλαδή και είναι οκ. Okay. Έχει το WiFi και το δηλαδή. Και ο κόσμος νομίζω άμα μπήκε το σκέπαστο θα ήταν πολύ καλύτερα, θα ήταν πολύ πιο φιλόξενο.
0: Να γίνονται ρε παιδί
8: δηλαδή,
0: μου.
8: Τι να πει, μου λέγανε πήγαινε άλλο το καλοκαίρι στον πύργο, πήγα 15 μέρες στον πύργο, μου λέγανε ο πύργο θα ανέβει, ο πύργο θα ανέβει. Όπως ανέβει θα πέσει, του έλεγα γιατί με βρίζανε. Πώς να πεις, αφού δεν υπάρχει τίποτα. Έχει πρόβλημα στατικότητα στο γήπεδο, δεν έχει ασχοληθεί κανείς από τους τοπικούς φορείς. Ο Δήμαρχος κοιτάει να φέρει και μια τραγουδίστρια να γεμίσει την πλατεία με 150 άτομα να χειροκροτάνε, να σβηστεί και κανένα κονδύλι από δεξιά και αριστερά. Και δεν μπορεί το γήπεδο να φιλοξενήσει κόσμο. Είναι και τιμωρημένος και πάει και στο πήγαινε, παίξε. Πύργο Άιλ στο Παπελοπονισιακό. Φάει την τεσάρα σου και γύρνα. Πήγε ο άλλος βουλευτής και θα μαζέψει κανένα ψήφο και βάζει φωτογραφίες. Πήρε 30 like από κάτω, δεν το περάσουν πριόνι. Το αφού εγώ να μου τέτοιο. Κατάλαβε. Να γράψει ότι πήγε να δει τον πύργο. Συγχαρητήρια. Πήγε να δει πύργο ΑΕΛ 04, να πούμε. Δεν είναι αυτά για 07.
0: 30 like.
8: Και άλλοι περιμένουν. Τρώγανε τον πηγαίνει, τρέχανε, ταξιδεύανε παντού πέρυσι. Να στηρίξουν την ομάδα.
3: Ολόκληρη Θεσσαλονίκη έχει τρία γήπεδα.
8: Τα ίδια Ζάκυνθο. Βγήκε Ζάκυνθο κατηγορία. Μπαλάρα πέρυσι. Η καλύτερη ήταν στη διαδικασία των Μπαράζ. Βγαίνει Ζάκυνθο για να παίξει. Ζάκυνθο γηπεδούχη λέει στην Ηλιούπολη.
3: με την Ελασσίρου. Τετράμπαλο και εκεί. 1-4 η Ελασσίρου.
0: Λοιπόν, λέει ο φίλος, ομάδες χωρίς γήπεδο και χωρίς συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων να μην μπαίνουν στην πρώτη κατηγορία. Αλλά αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο να γίνει, ρε φίλε. Εντάξει. Αν έχει μια ομάδα, μπορεί να μην έχει τόσο κόσμο. Τα άδεια γήπεδα είναι κακή διαφήμιση. Συμφωνούμε όμως αυτό που λες. Δεν είναι κακό αυτό που λες.
9: Άμα δεν έχει κόσμο, να δώσει εισιτήρια στο φιλοξενούμενο.
0: Σωστό και αυτό.
3: Να γεμίσει το γήπεδο.
0: Σωστό. Να δώσει. Κύριε Καπετανάκο, πήρες το λόγο και καλά έκανες. Σοφά έπραξες. Συνεχίζω με σένα. Θοδωρή, έχεις δουλειά να μείνεις λίγο ακόμα μαζί μας. Θα σε κρατήσουμε μέχρι το τέλος. Έχεις διάθεση λίγο ακόμα.
10: Βέβαια, θα με κρατήσετε.
0: Ωραία. Μήπως προκύψει κάτι στο τέλος.
3: Αυτό το χάρισμα που έχεις όμως. Ενώ δηλαδή θέλει. Μπορεί η παραγωγή τώρα να έχει υποσχεθεί να το αποδεσμεύσει. Έχει μια δέκα και του λέει: έχει λίγο χρόνο.
1: Ε, α πει δεν έχω.
3: Πόσο ωραία το κάνει.
0: Αν δεν έχει χρόνο, θα μου πει. Ο Βασίλη το πει: έχω.
3: Εντάξει, όχι, το κάνει με ένα ξεχωριστό τρόπο, οφείλω να ομολογήσω. Θα το λάβουν υπόψη του περκάπιτα όταν έρθει η ώρα.
9: Ναι, ναι. Μια που για περκάπιτα. Η ΆΕΚ έχει δώσει τα χέρια από τον Αύγουστο και έχει υπογράψει το νέο τετραετέ συμβόλαιο. Νέο τετραετέ γιατί συνεχίζει στην περκάπιτα η ΆΕΚ. Δεν είναι καινούριο. Δεν πήγε τώρα.
1: Γιατί κάποιοι το, συσχετίζουν... 30, δηλαδή.
9: Κάποιοι το συσχετίζουν με τις τωρινές εξελίξεις στα τηλεοπτικά, ότι επέλεξε να πάει εκεί. Η ΑΕΚ συνεχίζει. Ήτανε από πριν, είχε δώσει τα χέρια.
1: Επέκταση.
9: Με την per capita. Εξαιρετικές σχέσεις, το είπαμε και πριν ο κ. Ηλιόπουλος με την οικογένεια Βαρνογιάννη πάρα πολλά χρόνια και ιδιαίτερα με τον Γιάννη Βαρνογιάννη. Η ΑΕΚ θα λάβει περίπου στην τετραετία.
0: Τον κύριο Μαρινάκη.
9: Ορίστε.
0: Με τον κύριο Μαρινάκη.
9: Δεν θα το έλεγα.
0: Με τον κύριο Κυριακού.
9: Δεν είναι ο Κυριακού, είναι ο Σόλακ.
1: Ο καθένας. Ωραία, ναι, από τους, από την per capita.
0: Τονίζεις τον έναν από τους εταίρους.
1: Γι' αυτό ξέρω, αυτός αν έλαβε προφανώς.
9: Ξέρω ότι μέτρησε αυτό πάρα πολύ.
1: Η πλευρά εκείνη έβαλε τον Γόντικα.
9: Και ο κύριος Γόντικας που είναι άνθρωπος της οικογένειας και ο CEO έκανε όλες τις επαφές με την ΑΕΚ.
1: Να μιλήσει με την ΑΕΚ.
9: Η ΑΕΚ είχε και το ενδιαφέρον. Μάλλον δεν μετουσιώθηκε ποτέ σε πρόταση από την πλευρά του κύριου Αλαφούζου. Μια συγκεκριμένη, το ενδιαφέρον με συγκεκριμένο ποσό. Τελικά επέλεξε το υψηλότερο τίμημα, το οποίο είναι και η υπερκάπιτα. Είναι περίπου τα 50 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη τετραετία. Η ΑΕΚ έπαιρνε κοντά στα 10 εκατομμύρια ετησίως από το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Τώρα πάει στα 12,5 περίπου. Πολύ πρόχειρα τώρα, χωρίς να έχουμε τα συμβόλαια μπροστά μας. Ανεβαίνει το ποσό της. Μάλιστα, παίρνει εγγυημένα και την τετραετία. Η ΑΕΚ δεν έκανε. Για ένα χρόνο ή για δύο χρόνια.
0: Μιλάμε
9: να κάνει...
0: τώρα για αδιανόητο μεγάλο ποσό. Είναι 50 εκατομμύρια περίπου για 4 χρόνια. Εγγυημένα αυτά.
9: Ναι. Και όταν το βάζεις και στις χρήσεις κάθε έτος, καταλαβαίνεις ότι εξυπηρετεί πάρα πολύ τους σκοπούς
0: των
9: ΠΑΕ που είναι εταιρείες. Μην το ξεχνάμε.
0: Μεταγραφές.
9: Είναι εταιρείες.
1: Σε όλα.
9: Αυτό σε για το λέμε. Κομμάτι αυτό το οποίο έχει κλείσει από τον Αύγουστο. Πέσανε οι υπογραφές και έχει κλείσει αυτό το ζήτημα. Απλώς έγινε χθες από κάποια πλευρά η διαρροή της συμφωνίας με την per capita εν ώψη και της σημερινής. Τηλεδιάσκεψη των ιδιοκτητών των μεγάλων ομάδων. Η ΑΕΚ, συνεχίζοντας από το παιχνίδι με τον Βόλο, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για τα πεπραγμένα και τα λεγόμενα του κύριου Μπέου και γενικότερα το πώς πάει να παρουσιαστεί ως ευνοημένη σε όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί. Για όσα είπε ο κύριος Μπέος, ότι ο Νίκολιτς του είπε μετά το τέλος του αγώνα ότι δεν είναι πέναλτι η φάση με τον Γιώβιτς. Υπήρχε και το πρωί μια ανάρτηση του Τάσου Τσατάλη. Του υπεύθυνου του γραφείου τύπου της ΠΑΕΑΕΚ, ότι ο Νίκολιτς, βλέποντας όλα τα slow motion replays μετά το τέλος του αγώνα για τη φάση του πέναλτι στο Γιώβιτς, δήλωσε κατηγορηματικά στη συνέντευξη τύπου ότι ήταν καθαρή παράβαση. Εξάλλου, όπως δήλωσε και πολύ πρόσφατα, πριν προσέλθει στη συνέντευξη τύπου, βλέπει πολύ αναλυτικά τα στοιχεία του κάθε αγώνα, ώστε να είναι, όπως τόνισε, ακριβή σε όσα λέει. Έτσι, μετά και το τέλος του αγώνα στο Πανθεσσαλικό, εξέτασε λεπτομερώς τη φάση του Γιώβιτς και στη συνέντευξη τύπου δήλωσε κατηγορηματικά ότι ήταν καθαρό πέναλτι. Ο κύριος Μπέος αναλυθώς έβαλε στο στόμα του προπονητή μας λόγια που δεν είπε ποτέ, προφανώς για να εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς. Ο κύριος Μπέος.
10: Πάντως να σας πω κάτι, ναι. Να σου πω κάτι, Τάσο. Επειδή από περιέργεια μπήκα και άκουσα τη συνέντευξη που έδωσε ο Μπέος. Δεν είπε τέτοιο πράγμα.
1: Νομίζω το πήρε κιόλας.
0: Ανασκεύασε έτσι κι αλλιώς.
10: Μα δεν έχει να πάρει κάτι
9: έχει,
10: πίσω.
9: Έχει μιλήσει,
10: δεν το είπε.
9: Πρέπει να έχει μιλήσει 2-3 φορές έξω. Να ξέρεις.
10: Κοίταξε, είναι μια συνέντευξη που έδωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Έτσι. Δεν νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησε όλο το πράγμα.
9: Δεν ξέρω. Πάντως μίλησε και 2-3 φορές απέξω από το γήπεδο.
10: Η
1: συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη δόθηκε την επομένη του αγώνα.
9: Ναι, δεν ξέρω για ποια λέμε.
1: Και κάνει και δηλώσει με τη λήξη του αγώνα.
10: Ναι. Ναι. Ότι, κάθε λίγο. Στη λήξη του αγώνα είπε ότι μου είπε ο Νίκολιτς ότι.
9: Δεν ξέρω για ποια συνέντευξη εννοεί. Δεν ξέρω, επειδή μίλησε λέω και 2-3 φορές μετά, μίλησε και χθες, δεν ξέρω για ποια εννοεί. Αυτό λέω.
10: Χθες έδωσε μία συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, έτσι, που φιλοξενείται συχνά. Από εκεί ξεκίνησε, από την απομαγνητοφώνηση αυτής της συνέντευξης, την οποία την πήραν όλοι και την έκαναν. Δηλαδή θέλω να πω, αν μιλάμε για αυτή την συνέντευξη, γιατί δεν νομίζω ότι μίλησε αλλού ο Μπέος χθες. Είναι λάθος του αυτού που έκανε την απομαγνητοφώνηση. Άκουσα το ηχητικό από περιέργεια. Είπε, ρώτησα τον Νίκολιτς για το πέναλτι, μου είπε I don't see it. I don't see. Κάτι τέτοιο. I didn't see.
9: Ναι.
10: Δεν είπε, δεν ήταν πέναλτι.
9: Στην συνεχεία σήμερα πάντως έκανε μια νέα δήλωση ότι, ότι παραποιήθηκαν τα λεγόμενά μου και δεν έχω
10: αυτό
9: κανένα
10: λέω,
9: πρόβλημα με τον κύριο
10: αυτό
9: Νίκολιτς.
10: Λέω. Ίσως είναι η μοναδική φορά που ο Μπέος έχει δίκιο, γι' αυτό το λέω. Ίσως.
2: Όπως
10: δεν ξέρω αν έχει μιλήσει και αλλού.
9: Για αυτά που έχει πει την Κυριακή όμως. Και είπε και χθες πάλι για δημοσιογραφικά σκουπίδια.
10: Άλλο.
2: Συγγραφή κασέτα που έλεγε κάποτε και ο Μπέος.
9: Θες να πεις κάτι, κύριε Μηρωτσό?
0: Όχι, ο Τόψη. Ναι.
9: Να πει κάτι λίγο, είναι έκτακτο.
2: Λίγκας.
9: Ναι, για λέγε.
2: Έλα, πρόεδρε.
3: Πού το ξέρεις?
2: Α, επειδή το έστειλε αστυνομία. Απορρίφθηκε, δεν μπήκε καν στη διαδικασία, σε ψηφοφορία η πρόταση Αλαφούζου. Απορρίφθηκε για τη διαίρεση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων δια 14. Απορρίφθηκε και από ΠΑΟΚ και από ΑΕΚ και από Ολυμπιακό. Πέρασε παμψηφή η πρόταση Μαρινάκη για να γίνει μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, τη γνωστή την Deloitte, την έχουμε ακούσει πολλές φορές, σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για την αύξηση εσόδων όλων των ομάδων. Και όλες οι ομάδες ξεκαθάρισαν ότι θα τιμήσουν τα τηλεοπτικά του συμβόλαια που έχουν αυτή τη στιγμή. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν. Αναμενόμενο να απορριφθεί, το είχαμε πει ότι δεν πρόκειται να περάσει η πρόταση Αλαφούζου, ότι θα απορριφθεί και πράγματα απορρίφθηκε, δεν πήγε καν σε ψηφοφορία και περνάει η πρόταση Μαρινάκη που δεν έχει κάτι ξεκάθαρο. Δεν σου λέει, θα βάλουμε μια εταιρεία, την Deloitte, να κάνει έρευνα για την κοινή τηλεοπτική διαχείριση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ λέω ως συνέχεια
10: ότι
2: ο Αλαφούζος είχε πει πως αν δεν περάσει η πρότασή του, δεν ξέρω αν θα το κάνει. Πως αν δεν πέρασει η πρότασή του, θα πάει μία προς μία στις ομάδες. Σαν πρόεδρος της Λίγκας,
0: ναι.
2: Θα διαπραγματευτεί με τις ομάδες μετά μία προς μία. Αν θα πάει στον Ατρόμητο, στο Βόλο, στο Λιβαδιακό.
0: Να για να τους πει τι. Μαζί το πάμε.
2: Για να
10: αυτοί τι να διαπραγματευτούν, ρε. Αυτοί θέλουν.
0: Αυτοί θέλουν γιατί θα τους βολέψει. Ναι. Το θέμα να πάει
3: να
0: διαπραγματευτεί με έναν.
2: Ναι. Αυτό, όχι σαν Sky.
9: Όχι.
2: Αυτό είχε πει 21 Αυγούστου.
10: Ναι.
2: 21 Σεπτέμβριο, πόσο έχουμε σήμερα, 22, πόσο 22. Έχουμε. 22 Σεπτέμβριο δεν ξέρω τι θα κάνει. Αλλά ο Αλαφούζος έτσι κι αλλιώς το ήξερε ότι θα απορριφθεί. Μάλιστα, υπήρχαν συνεργάτες του στις τελευταίες μέρες που, του έλεγαν μην την κάνεις καν την πρόταση. Αλλά είπε όχι, ότι εγώ θέλω να δείξω.
3: Δεν υπάρχει μια στο εκατομμύριο περίπτωση να ασχοληθεί η Deloitte και να μην λάβει υπόψη της αυτό που λέγατε στην αρχή που σας άκουγα όταν ήμασταν στον δρόμο. Ότι δηλαδή. Θα υπάρχει υπερκάπιτα, θα υπάρχει Sport FM πλατφόρμα, θα υπάρχει Magenta, θα υπάρχει Nova. Είναι πολύ βασικό κριτήριο αυτό. Δηλαδή ο κόσμος υποφέρει. Ο κόσμος θέλει να δει μπάλα. Το βλέπει το πρωτάθλημα. Ακόμα και αν βρίζει, λέει οτιδήποτε, σε εκτηρίζει, δεν του αρέσει η εικόνα, οτιδήποτε. Το βλέπει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, τώρα για όσους δεν το ξέρετε, στην ίδια πιάτσα είμαστε. Και οι δύο μεγάλες πλατφόρμες συντηρηθήκαν όλα αυτά τα χρόνια από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν συντηρηθήκαν γιατί παίρνανε το γερμανικό, γιατί παίρνανε το ακριβώς. Άλλο.
2: Έχεις δίκιο. Ο Έλληνας θέλει να βλέπει την ομάδα του. Ο Έλληνας πληρώνει για να βλέπει την ομάδα του.
3: Βάζεις, άμα θες να δεις Champions League μόνο, βάζεις αρένα σπορτ σέρβικο. Τότε και με VPN βάζανε και βλέπανε αέρα πατέρα όλοι.
0: Και πάνω σε αυτό λίγο
2: όπως και EuroLeague μπορείς να βάλεις EuroLeague TV άμα θες.
0: Ότι θα τηρήσουν τα συμβόλαιά τους όλες οι ομάδες, να πω το εξής, ότι αν τυχόν αλλάξει χέρια μια πλατφόρμα, κληρονομεί ουσιαστικά, παίρνει
2: και τα συμβόλαια,
0: και τα συμβόλαια και τις οφειλές.
2: Π.χ. Αλαφούζος Νόβα.
3: Αυτό κράτα μία πισινή εκεί
0: ναι.
3: Για τους όρους που έχει βάλει κάθε ομάδα.
0: Αν αλλάξει η ιδιοκτησία,
3: γιατί παίζει τις ομάδες στο συμβόλαιο μέσα να έχουν όρο ότι αν γίνει τέτοιο έχουμε λόγο μετά να διαπραγματευτούμε.
0: Με εντυπωσιάζει που το αναφέρει, γιατί δεν αναφέρει τίποτα τυχαία εσύ.
3: Εντάξει, σου λέω. Κράτα μία πισινή εκεί.
0: Λοιπόν, περιμένετε. Break
3: για το
0: 24.
3: Break για το
0: 24. Γυρίζουμε. YouTube Αθλητικό, παραμένουμε εδώ. Έχουμε κι άλλα να πούμε.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.

0: τη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπα και το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Έλα τόσο.
4: Επειδή ρωτάει ο κόσμος για τα εισιτήρια με Manchester City, ναι. Αυτό που ξέρω είναι ότι από Δευτέρα θα έχουμε νεότερα. Ακόμα και τη Δευτέρα μπορεί να βγουν. Η ΑΕΚ δικαιούται πάνω από 3.000 εισιτήρια. Αυτός είναι ο αριθμός που δικαιούται για το παιχνίδι με τη Manchester City στο Etihad στις 20 Οκτωβρίου. Πενθήμερο ρεπό. Επιστρέφουν το Σάββατο πρωί στις προπονήσεις. Υπάρχει την Τρίτη φιλικό με την Άθεση Καλυθέα. Θα γίνει Κυριακή 4 Οκτωβρίου φιλικό με τον Πανετολικό στο γήπεδο στο Ελλήνικον, το καινούριο.
3: Ναι.
4: Εκεί θα γίνει 11 το πρωί.
5: Έλα, ρε.
4: Ναι. Αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο σοβαρό.
3: Ωραία.
4: Με τα γραφικά, επαναλαμβάνω, το είπα και χθες, βλέπω πολύ δύσκολα η ΑΕΚ να κάνει. Δεν υπάρχει κάποια περίπτωση στην οποία έχει ξεκινήσει επαφές και συζητάνε μεταξύ τους οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Δεν βλέπω κάτι. Καρβαχάλ πήγε Ειτχόβεν.
3: Ναι, το είδα. Το είδα αυτό. Πήγε εκεί. Αλέξη μου, για λέγε.
6: Έλα, Βασίλη.
3: Τι γίνεται?
6: Νομίζω το περισσότερο ενδιαφέρον έχει το μπάσκετ. Έβλεπα τώρα το μπασκετάκι.
3: Αυτό είδα
6: και ένα πολύ ωραίο μάτς. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς με την Μπαχτσέ Σεχίρ, που είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στο EuroCup, την οργάνωση στην οποία θα συμμετάσχει ο Άρης. Μάλιστα, από τις στοιχηματικές εταιρείες δίνεται και τρίτο φαβορί μετά από ΠΑΟΚ και Άρη για την κατάκτηση του τροφέου. Με πάρα πολύ καλό, δυνατό ρόστερ, με εξαιρετικούς παίκτες και πολύ καλές μεταγραφές. Πήρε τον Αλέξα Μπράβοβιτς, έχει από πέρυσι τον Μαλακάι Φλίν. Πολύ καλή ομάδα. Ο Άρης ξεκίνησε εντυπωσιακά. Είχε ένα πρώτο πεντάλεπτο, προηγήθηκε 17-6 στο συν 11, αλλά κάποιες κακές επιλογές στην επίθεση, βιαστικές, κάποια ατομικά λάθη και η καλύτερη άμυνα που έπαιξαν οι Τούρκοι στη συνέχεια.
3: Ναι, για συνέχεια.
6: Ναι, 30-38 ήταν ένα λεπτό τώρα πριν το τέλος του μηχρόνου που το άφησα το μάτς. Αυτές είναι εικόνες από τα Λίαν προσεχώς.
3: Κυριάκος, βλέπουμε. Συγγνώμη, δεν λέμε για σένα. Είχαμε ένα σουπεράκι από κάτω και μου θύμισε λίγο τον αδερφό μας. Έλα, για λέγε.
6: Ναι, αύριο θα δοθούν στις 12 η ώρα το μεσημέρι στην διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια, τα ελεύθερα που λέμε, καθώς έχουν διατεθεί ήδη περίπου 4.200 διαρκείας. Ό,τι έχει απομείνει αύριο και αφορά αυτός ο αριθμός τα παιχνίδια του πρώτου γύρου στην Basket League αλλά και τα παιχνίδια του πρώτου γύρου στο EuroCup, καταλαβαίνει κανείς ότι σε χρόνο τετέ θα εξαφανιστούν, όπως έγινε και με τα διαρκείας. Δεν θα χρειαστούν και πολλά λεπτά, προκειμένου ο Άρης, ο κόσμος του να εξαφανίσει και αυτά τα όσα ελεύθερα εισιτήρια θα διατεθούν. Ο Άρης, ο οποίος ξεκινάει, θυμίζω, ο μπασκετικός, την επόμενη Τρίτη της υποχρέωσης του για το EuroCup. Ζυγώνει ο καιρός με εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Λεμάν. Η πρώτη αναμέτρηση για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη. Στο ποδόσφαιρο δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, παιδιά. Τώρα είναι διάστημα διακοπής, ευκαιρία για δουλειά, ανασύνταξη. Ο Άρης δεν έχει διεθνείς. Άρα ο Γρηγορίου, ακόμη και ο Καντεβέρε που είχε κληθεί στην Εθνική Ζιμπάμπουε λόγω ενός τραυματισμού, ελαφρύς ευτυχώς είναι ο τραυματισμός του επιθετικού του Άρη, θα μείνει στη Θεσσαλονίκη. Άρα ο Έλληνας τεχνικός έχει μπροστά του σχεδόν 3 εβδομάδες για να δουλέψει, να μοντάρει το γκρουπ, να βάλει μέσα στην ομάδα τους παίκτες που ήρθαν με κάποια καθυστέρηση. Διότι τον Άρη περιμένει ένα σετάκι 6 αγώνων χωρίς ντέρμπι μετά τη διακοπή που θα μας δείξει πραγματικά τι μπορεί να κάνει και θα κρίνει και πολλά πράγματα. Νομίζω θα κρίνει και την παρουσία του Έλληνα τεχνικού ξεκάθαρα. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάκτυλό μας. Εάν ο Άρης δεν πάρει βαθμούς σε αυτά τα παιχνίδια, προφανώς θα τεθεί ένα αμφιβόλο και η παρουσία και του Έλληνα τεχνικού στην τεχνική ηγεσία. Κάποιο φιλικό δεν έχει προγραμματιστεί. Τριήμερο ρεπό. Ο Άρης θα είναι από τις ομάδες που θα πάρουν τις λιγότερες μέρες ρεπό.
3: Έχει παίκτη να δουλέψει όμως, ρε φίλε. Λογικό είναι αυτό.
6: Ναι, ναι. Έχει. Το έχει υπερτονίσει ο Έλληνας τεχνικός ότι περιμένω τη διακοπή για να δουλέψω. Τρεις μέρες θα δώσει μόνο ρεπό, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και όλο το υπόλοιπο διάστημα θα έχει δουλειά με τους ποδοσφαιριστές.
5: Τρεις μέρες δεν το έχει στο κινητό.
3: Έμαθα ότι η πρώην μου τα φτιάξε με άλλον. Μια συμβουλή. Στυλ του λουλούδια του ανθρώπου που τα φτιάξε μαζί της. Προχωράμε. Ωραία. Άλεξ, δεν έχει κάτι άλλο εσύ?
6: Όχι, κάτι άλλο. Πάρτε για το τηλεοπτικό να πω όσον αφορά τον Άρη. Ο Άρης έχει παραχωρήσει από πέρσι τα δικαιώματά του στην per capita. Φέτος τρέχει η δεύτερη από τις 4 σεζόν συμφωνίας που έχει κάνει ο Άρης με την per capita, απλά για να το βάλω στην κουβέντα, με πολύ καλύτερα χρήματα, πήρε ένα συν 30% bonus, αύξηση, στο συμβόλαιο που είχε την προηγούμενη τριετία με την Nova. Αυτή είναι η συμφωνία που έχει κάνει.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελέμπετε, άλλη μια φορά να κάνω για την παρουσία της εκπομπή 3-5 σήμερα. Μια διαφορετική εκπομπή ή μάλλον πολύ συνηθισμένη σε σχέση με αυτά που σας έχουμε δείξει μέχρι τώρα. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα λέμε και αύριο μαζί της. Το eFood ήταν και αυτό εδώ μαζί μας και θα ήθελα πάρα πολύ να θυμίσουμε αυτόν τον πολύ ωραίο διαγωνισμό. eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Follow 2 λογαριασμούς. eFood και Αθλέτικο. Like στο post. Mention φίλε φίλοι στα σχόλια. 28-9 ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός αυτός. Μια φωτογραφία να βγάλουμε όλοι μαζί, ένα print screen, παιδιά. Τραβήξτε μας όλους μαζί, δεν θα μας ξαναδείτε όλους μαζί, το πιθανότερο. Χαμογελάστε όλοι.
7: Jeez.
3: Είμαστε εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπίλη, καλό ταξίδι.
5: Ανυπομονούμε γιατί. Δρόμο. Μην του λες καλό ταξίδι, σε παρακαλώ.
3: Γιατί ρε.
5: Θα λες καλό δρόμο.
3: Αφού πάει με αεροπλάνο.
5: Δεν το λέμε.
4: Σε ποιο γήπεδο, ταξίδι, το Ερυθρό Αστέρα παίζει.
5: Σε αεροπλάνα αυτά. Καλό δρόμο.
3: Λοιπόν, Βασίλειο, θα πάνε καλά σου να λέει, θα τα πούμε και στι συνδέσει μα εμεί live. Κύριε Βερβελέ, θα περιμένω πολλέ μέρε εδώ σήμερα αυτή τη βδομάδα. Κύριε Γουλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ σας, κύριε Καπετανάκο.
4: Σας το περπέσει χαλαρά
8: με γεωγήσε. Κλείνοντας, Βασίλη.
3: Να κλείσε, ναι.
8: Ναι. Τη Δευτέρα που θα έρθει ο Μυρότσος.
5: Για την άλλη Δευτέρα.
8: Να βάλετε ένα βανάκι της χαράς να έρθείτε.
3: Α, γιατί Θεσσαλονίκη λες.
6: Περιττό να σας πω την ανάστατη πόλη, με την άφηξη Μυρότσο.
5: Ανάστατη. Θα γίνει.
4: Ποια δεύτερο. Είναι συγκεκριμένο φίλο που έχει αναστατωθεί. Ξέρεις τις λεπτομέρειες.
5: Σατανάδες. Σατανάδες, θα αναστενάξουν οι ταβέρνες.
4: Υπάρχουν έκτακτα μέτρα.
6: Έχω ήδη καταρτήσει το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων.
3: Μπράβο. Περιμένουμε υλικό ατελείωτο. Αλέξη Σαββόπουλε, είσαι εξαιρετικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαστά. Τα λέμε και εμείς πάλι από αύριο. Καλή συνέχεια. Και όλους σας ευχαριστούμε. Έχουμε πολλά σχόλια να κάνουμε αύριο για όσα συνέβησαν σήμερα στη συνεδρίαση που πήραμε ένα feedback πριν από λίγο από τον Βασίλη. Αλήθεια. Έχουμε πολλά να πούμε για τηλεοπτικά. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά όμως και για τα αγωνιστικά. Και ας μην υπάρχουν αγώνες.
4: Αυτό το καλές διακοπές μοιρώσω πολύ αλήθεια.
5: Αλήθεια.
4: Μπαν.
5: Φιλιά,
3: καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο.

0: you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
4: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
5: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
6: Oui.
5: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
4: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
7: We found the Yeti!
8: That's not right.
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
9: How do you like it?
10: I love it. Basta!
4: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.